Όσο κι αν λες νύχτα είναι, θα περάσει. Μοιάζει στα αλήθεια να σταμάτησε ο χρόνος. Κάτι τέτοιες στιγμές που συμμάχω δεν έχω άλλο. Με ένα μπουκάλι αδειανό

0: πρέπει να ζήσω τώρα αλλιώς.
1: Status FM, σταθμός, στους 107.7.
2: Γράφηση με τους πρωταγωνιστές της κλασικής διαδρομής. Αυτό το Σάββατο, δωρεάν με τα παραπολιτικά.
3: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
4: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
3: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
4: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
3: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
4: αντιμετώπιση καταστροφών,
3: ορεινή διάσωση,
4: υγρό στοιχείο,
3: τηλεπικοινωνίες
4: και διάσωση με σκύλο.
3: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
4: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
4: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
3: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Η ώρα είναι 5.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά στους 90,1. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλή γλυκιά και όμορφη Πεμπτούλα. Τι έγινε, κύριε Σιλιμά, γυρίσαμε? Βρήκαμε την πόρτα.
1: Δεν τρέπεσαι που τα λες αυτό.
0: Βρήκαμε την πόρτα. Ξέρεις ότι οι ακροατές μου στέλνανε μηνύματα τις προηγούμενες μέρες. Ότι κάπως ήμενη. Ότι δεν είμαι χαρούμενη, ότι το χαμόγελο έχει φύγει από τα χείλη μου, γιατί δεν λείπει ο Σελιμάς.
1: Μεγάλη μου τιμή. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Να είστε καλά. Η αλήθεια είναι ότι είναι ωραία η παρέα, έτσι.
0: Ναι, η πρωινή μας παρέα είναι καταπληκτική. Λοιπόν, θα είμαστε μαζί, πρωινή αφετηρία μέχρι τις
1: 7. Δώστε μου την εκπομπή, να
0: ξέρεις. Είσαι πρωταγωνίστα, είσαι πρωταγωνίστα.
1: Να γίνω με τη βούλα, έτσι. Να γίνω.
0: Λοιπόν, πάμε, λοιπόν, μέχρι τις 7 θα είμαστε together. Έρει Πανάκο στο μικρόφωνο και ο κύριος Σιλιμάς εδώ ρυθμίζει τους ήχους και γενικότερα τη διάθεση. Να,
1: προσπαθώ τα καλύτερα. Α, σου έχω καλύτερο. Δηλαδή θα τα πούμε μετά. Έχω ιστορία μεγάλη.
0: Τώρα. Τραγουδάρα αυτό που ακούμε.
1: Μεγάλη.
0: Τα πάνω βέβαια, αλλά δεν πειράζει.
1: Γελάς, ε. Λοιπόν, θα το ξαναβάλω από την αρχή.
0: Όχι,
1: εσύ. Όχι, ε.
0: Όχι.
1: Δεν συμφωνείς.
0: Ε.
1: Αρχηγού παρόντος.
0: Πα

0: Καλό μήνα, βρε Ηλία.
1: Επίσης.
0: Καλό μήνα σε όλους σας.
1: Δεν ξέρω πόσο καλός θα είναι, αλλά τέλος πάντων να το πούμε σαν ευχή. Γιατί
0: έτσι, όχι. Καλό μήνα.
1: Πού ξέρει πάνω να πιάσει.
0: Βέβαια πρέπει να σου πω και χρόνια πολλά.
1: Γιατί γιορτάζω.
0: Ναι.
1: Γιορτάζω.
0: Είναι η Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων.
1: Α, ευχαριστώ. Εμένα μου αρέσει να είμαι ηλικιωμένος. Ο παππούς έχει εμπειρία.
0: Επίσης σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα του καφέ.
1: Α, αυτό, γι' αυτό έπρεπε να μου πεις χρόνια πολλά. Ναι. Πίνω 5-6 τη βδομάδα. Τη μέρα.
0: Τη
1: βδομάδα. Εκεί, για εκεί το πάμε. Από τη μέρα να το κάνουμε εβδομαδιαίο. Εδώ σωθήκαμε. 5 λεπτά έκπτωση.
0: Ναι.
1: Στα καύσιμα.
0: Δεν ξέρω κι εγώ τώρα πού να τα βάλω. Έραψα.
1: Μην κάνεις δύσκολες ερωτήσεις.
0: Έραψα μια τσέπη χθες.
1: Έραψες, ε.
0: Έτσι έραψα μια.
1: Ναι. Την έραψες από πάνω ή την πρόσθεσες.
0: Όχι, από πάνω. Να μπαίνει, να βγαίνει. Γιατί από τη μία μπαίνουν, από την άλλη βγαίνουν.
1: Καλά,
0: λοιπόν, σήμερα είναι και η Διεθνής ημέρα καφέ. Για εσάς λοιπόν που έτσι πήρατε πολλούς καφέδες.
1: Τι, εσύ πόσους πίνεις.
0: Τρεις.
1: Και εσύ, πόλους πίνεις.
0: Ναι, εντάξει. Τι να κάνεις. Πώς αλλιώς. Σήμερα γιορτάζει ο Ανανίας. Με την πρώτη ματιά. Αυτά είναι. Αυτά είναι ξυπνήματα, κύριοι.

0: Με την πρώτη ματιά, καλημέρα στο φίλο το Μιχάλη. Καλημέρα, καλό μήνα, με υγεία, με χαρά. Όλα καλά, όλα άνθυρα. Μια απορία έχω. Είμαστε κακομύριδες ή νοικοκύριδες? Καλή πεμπτουλίτσα. Και καλή εκπομπή. Γεια σου, Μιχάλη.
1: Αυτό πάλι. Μιλάς με γρίφους γέροντα.
0: Όχι, αφού μας είπανε οι κακομύριδες.
1: Ποιος μας είπε?
0: Είπανε, όχι εμάς.
1: Ποιος? Ποιος?
0: Λοιπόν, άκουσα. Την τελευταία εβδομάδα,
1: ναι,
0: έχουν παίξει κάτι μπούρδες ωραίες.
1: Ότι τι?
0: Γιατί πέρασε ενημέρωση.
1: Για πες.
0: Καταρχάς, βγήκε ο κύριος Κουλκουδίνας από τη Νέα Δημοκρατία και είπε,
1: ναι,
0: πρόσεξε, ότι όποιος δεν έχει, λέει, 10 ευρώ.
1: Ναι.
0: Για τη βενζίνη, να πάρει τα μέσα μεταφοράς.
1: Μάλιστα.
0: Βράβες. Πρώτη φόλα. Πρώτη μπουρδα. Προφανώς ο ίδιος δεν έχει μπει σε κανένα μέσο μεταφοράς, ναι, έτσι, γιατί είναι ξεκάθαρο. Δεύτερη μπουρδα. Τσιάρας. Όποιος λέει δεν. Λέει τέλος πάντων ότι υπάρχει πρόβλημα στην οικονομία κτλ. Εγώ, λέει, το Σαββατοκύριακο πηγαίνω, φεύγω, πηγαίνω στην επαρχία, λέει, κτλ. Και όλοι οι δρόμοι είναι γεμάτοι.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε ο κόσμος βγαίνει. Βγαίνει, λεφτά υπάρχουν, υπάρχει υπερκατανάλωση.
1: Ωραία.
0: Τρίτη μπουρδα.
1: Μάλιστα.
0: Τρίτη μπουρδα. Ο Χάρης Θεοχάρης, ο οποίος είπε ότι υπάρχουν, λέει, τώρα κόμματα νοικοκύριδων και κόμματα κακομύριδων. Εμείς δεν ασχολούμαστε. Όλους αυτούς που δεν στηρίζουν το αφήγημα κτλ. Ότι αυτοί είναι κακομύριδες, ρε παιδί μου, κατάλαβες?
1: Ναι, ρε παιδί μου, απ' την άλλη όμως εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ότι τώρα αυτό είναι λίγο παλιό, αλλά
0: ναι,
1: είναι επίκαιρο, θα μπορούσα να το πεις.
0: Ναι.
1: Τι επανάσταση είχε γίνει όταν τους είχαν πει ότι θα έχετε από ένα αυτοκίνητο, αν... Τι είχε γίνει τότε, θυμάσαι? Γιατί δεν μπαίνανε αυτοί οι κύριοι, ας πούμε, τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ? Για να μπουν ένας. Και αν τα αναγνωρίσει κάποιος έναν από αυτούς, ξέρω εγώ, ίσως και να μην είναι και ωραία κατάσταση. Όχι τίποτα άλλο.
0: Αν θέλουν πραγματικά να αφουγκραστούν την κοινωνία, θα πρέπει να ζήσουν έστω μία εβδομάδα όπως ζει ένας κανονικός άνθρωπος. Να σηκωθεί το πρωί, να φτιάξει τον καφέ του μόνος του ή να πάει να τον πάρει σε ένα καφέ της γειτονιάς. Να μπει σε ένα λεωφορείο, κατόπιν σε έναν ηλεκτρικό.
1: Στη γραμμή 1.
0: Στη γραμμή 1.
1: Όχι μετρό και τέτοια, τα κυριλέ.
0: Όχι, γιατί τι κυριλέ που δεν έχει air condition, άλλα τώρα. Κυριλέ τώρα και εσύ, έλα.
1: Τώρα είναι χειμώνα, τι καλά.
0: Από το 2004.
1: Τώρα είναι χειμώνα, τι καλά. Για σένα.
0: Λοιπόν, μετά να βγει από το μετρό, τρένο κτλ. Να ξαναπάρει άλλο ένα λεωφορείο. Να φτάσει αργοπορημένο στη δουλειά του, πρόσεξε.
1: Να περιμένει ανταπόκριση.
0: Να περιμένει ανταπόκριση. Να μην λειτουργούν τα συστήματα.
1: Όλα αυτά. Είναι αυτό που σου λέω,
0: να φτάσει στη δουλειά του αργοπορημένος, να έχει να αντιμετωπίσει τον όγκο της δουλειάς, όποια δουλειά κάνει ο καθένας, τον όγκο αυτής, να πρέπει να την ολοκληρώσει πριν σχολάσει, να γυρίσει στο σπίτι, να παραλάβει τα παιδιά του, οτιδήποτε κτλ. Με την ψυχή στο στόμα.
1: Ακριβώς.
0: Να πρέπει να ασχοληθεί με το διάβασμα, με τα φροντιστήρια, με ο κύριο, διότι η παιδεία δεν μπορεί να σου προσφέρει. Δεν είμαστε τώρα στη Σουήδεν, έτσι. Χρειάζεται μια επιτήρηση, να το πω. Μετά θα πρέπει να γεμίσει την κατσαρόλα, να πάει στο σούπερ μάρκετ, να δει πόσο κάνει το κρέας, το τυρί.
1: Όλα αυτά που λες έχουν υπογραμμιστεί από την εξής δήλωση του Πρωθυπουργού. Ναι. Εύχομαι να μην με αξιώσει ο Θεός να ζήσω κάποια στιγμή με 800 ευρώ το μήνα. Και τα 800 αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι ποσό το οποίο είναι σεβαστό, γιατί υπάρχουν πολύ χαμηλότερα νούμερα.
0: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμάς ευχόμαστε να μην μας αξιώσει ο Θεός, παιδιά, να γίνουμε μια μέρα πρωθυπουργοί.
1: Τα παιδιά στην Πάτρα που δεν έχουν να μείνουν.
0: Τα παιδιά στην Πάτρα, βέβαια. Τρομερό θέμα. Τρομερό θέμα. Καλημέρα, καλό μήνα στη ραδιοφωνική παρέα από τα Τρόλε. Γραμμή 21. Νίκαια, Ομόνια. Γεια σου, Ιωάννη. Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Καλό μήνα. Να έχουμε ένα καλό μήνα. Καλημέρα και καλό μήνα στην Αλεξάνδρα. Καλημέρα στην ωραία παρεούλα. Καλό μήνα. Χαρούμενη Πεμπτούλα με υγεία και αγάπη. Ο φίλος ο Κώστας από τα Τρίκαλα έχει αυτή την ώρα 13 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλημέρα και καλό μήνα στην αγαπημένη μου Λίντια. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο. Καλημέρα, λέει, σε ολόκληρη την παρέα από το όμορφο Αίγιο. Αγαπημένοι μου φίλοι αρτοποιοί, για ενημερώστε μας τώρα λίγο. Σήμερα κατεβαίνετε σε κινητοποίησεις. Έχουμε αυτή την πληροφορία, αλλά θέλω εσείς που είστε στο επάγγελμα και μας ακούτε καθημερινά να μας πείτε τι ακριβώς συμβαίνει, πώς είδατε αυτά τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, διότι ένας από τους κλάδους που πλήττονται ιδιαίτερα είναι ο κλάδος των αρτοποιών λόγω της αύξησης του ενεργειακού κόστους, τα τιμολόγια τα οποία θα έρθουν αυξημένα τον ερχόμενο μήνα. Για πείτε μας τι ακριβώς συμβαίνει και πώς το εισπράτετε εσείς που είστε επαγγελματίες σε ένα αγαπημένο επάγγελμα. Αγαπημένο και ευλογημένο επάγγελμα. Λοιπόν, πάμε να πούμε λίγο τον καιρό, διότι η Κρήτη και η Εύβοια θα βρεθούν στο επίκεντρο των καιρικών φαινομένων. Έχει εκδώσει κόκκινο συναγερμό η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για αυτές τις δύο περιοχές. Έχει βεβαίως θελώδεις ανέμους στα Πελάγη και εδώ στην Αττική. Ο καιρός είναι ελαφρώς βροχερός και έχει πάρα πολύ αέρα. Και έχει και ένα κρύο σχετικό, εντάξει, υποφερτό, αλλά στην Κρήτη πραγματικά περιμένω ότι θα ρίξει πάρα πάρα πολύ βροχή. Τα σχολεία είναι κλειστά, σήμερα θα παραμείνουν κλειστά δηλαδή σε αρκετές περιοχές της Κρήτης, ακριβώς λόγω του... της πιθανότητας να ρίξει μεγάλη ποσότητα βροχής. Μάλιστα έχουν πάει και ενισχύσεις και από την Αθήνα έχουν φύγει ενισχύσεις από εδώ, μόνο και μόνο για να μην βρεθούμε μπροστά σε κάποιο έτσι περιστατικό και δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί. Σε κάθε περίπτωση το παρακολουθούμε και το φαινόμενο τι ακριβώς συμβαίνει, αλλά και εδώ χρειάζεται μια προσοχή. Αυτή η κακοκαιρία θα κρατήσει 4 μέρες εκεί στην Κρήτη. Βρέχει βέβαια από χθες, έτσι, βρέχει και στα Χανιά και στο Ρέθυμνο, αλλά χθες το μεσημέρι αναχώρησαν από τον Πειραιά πυροσβεστικές δυνάμεις, ειδικός εξοπλισμός, μάλιστα μετέβη και μια ειδική ομάδα με λέμβους, με ερπιστηροφόρο όχημα από την ΕΜΑΚ. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε ακραία καιρικά φαινόμενα, αλλά οι μετεωρολόγοι είναι πολύ έτσι εφιστούν την προσοχή ότι οι ποσότητες που αναμένεται να πέσουν ίσως είναι όσες πέσουν, λέει, στην Αθήνα όλο το χρόνο. Δηλαδή υπάρχει σοβαρότητα εδώ στην κατάσταση. Επίσης η άνεμη είναι 8 με 9 μποφόρ στο Αιγαίο και απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή. Όπως καταλαβαίνετε είναι σε πλήρη ετοιμότητα όλοι οι δήμοι της Κρήτης, Χανιά, Ρέθυμνο, γι' αυτό και αποφάσισαν να σταματήσουν να μην λειτουργήσουν σήμερα τα σχολεία. Λοιπόν, ό,τι νεότερο φυσικά για το θέμα αυτό θα σας ενημερώνουμε. Να πάμε να πάρουμε το πρώτο μας μουσικό διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά επανερχόμαστε δρυμύτεροι.
1: Status FM, σταθμός στους 107.7.

0: powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
1: Παραπολύ.

0: Κύριε Μπάμπη, τι βλέπω, ανοίγουμε πάλι.
1: Ναι, ρακάκια, και φτιάξαμε έναν καφέ.
0: Αμέσως. Έφτασε. Το λουκούμι σας, κύριε Μπάμπη.
1: Ε, ποιο λουκούμι? Σου είπα εγώ λουκούμι? Σ' όλο το έργο περιμένω να μου φέρεις έναν καφέ και μου φέρες λουκούμι?
0: Αλλά κύριε Μπάμπη, έφτασε.
1: Άστονος, άλλη ταινία.
2: Τι γίνεται, ρε? Ακόμα αυτός ο καφές.
1: Τι κάνεις, ρε παιδάκι μου, ε?
2: Έφτασα. Very γλυκό, ε?
3: Ο Τσίπρας τι καφέ πίνει το πρωί?
4: Εσπρέσο.
3: Εσπρέσο.
1: Ακάκιε, τον καφέ της παρηγοριάς.
5: Φτιάξε μου ένα καφέ.
3: Με πολύ ζάχαρη.
5: Και μη βάζει ζάχαρη. Θα είναι όπως η ζωή μου. Η πικρή και άχαρη.
6: Και εν πάση περιπτώσει, αν έρχεστε από τη γειτονιά, χτυπήστε και το κουδούνι να πιούμε και κανένα καφέ.
7: Και με κερνάει και καφέ.
8: Φτιάχνω πολύ ωραίο καπουτσίνο.
9: Και ξαφνικά, 1,5% του μισού εξαφανίστηκε μέσα σε μία ημέρα. Θέλω να πω ότι ακόμα
10: αυτό
9: και
10: είναι 10
9: τώρα.
10: 10 ευρώ το χρόνο.
9: 10 ευρώ το χρόνο.
10: Δηλαδή,
9: αντιλαμβάνεστε ότι για κάποιου 10 ευρώ είναι 10 ευρώ.
10: Ένα καφέ το μήνα.

0: Με ένα χιλιάρικο έβγαινε, έπαιρνε ένα καφέ, έπαιρνε και ένα πακέτο τσιγάρα. Πιο παλιά.
1: Εμείς δηλαδή δεν είμαστε το κόμμα των φραπέδων.
2: Θέλω να φραπέ γιατί έφυγε ο αφρός από αυτό.
3: Έφτασε, έφτασε!
2: Όχι καλαμάκι, να έχω πειρά, καλαμάκι!
4: Αυτά λοιπόν για τον καφέ.
5: Είδες ο καφέ.
4: Σήμερα είναι που είναι παγκόσμια.
5: Πολύ πάθος.
4: Πολύ πάθος. Πώς τον πίνετε, κυρία Σελήμα, τον καφέ σας?
5: Μέτριο με καστανή ζάχαρη.
4: Α, αυτά είναι. Στο χωριό σου.
5: Εκεί πέρα. Και τον ελληνικό έτσι τον πίνω.
4: Τα ζαχαρότευτη, δηλαδή ήταν καστανά στο χωριό σου.
5: Τα ζαχαρότευτη. Κάτι καλάμια είχαμε εκεί πέρα που έτσι και σε έπαιρνε το βουπ. Τελείωσες.

0: Λοιπόν, χθες ανακοινώθηκαν τα μέτρα από το κυβερνητικό επιτελείο, τα οικονομικά μέτρα για τα καύσιμα και για τους δανειολήπτες, οι 120 δόσεις αντί 72 και κάποιες έτσι παρενέσεις για τα funds, τα οποία όλο ένα και σφίγγουν τον κλειό.
1: Με τις παρενέσεις δεν γίνεται το σφίγγουν.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα πώς ερμηνεύουν, τι λένε οι πολίτες σε σχέση με τα μέτρα. Μια πρώτη αποτίμηση.
2: Για εμένα είναι λίγα τα 5 λεπτά. Θα μου είναι μηδαμινό. Είναι μια βοήθεια, αλλά είναι μηδαμινό.
3: Εμείς έχουμε και ένα αυτοκίνητο που καίει πολύ, αλλά η αλήθεια είναι ότι εντάξει, ήδη έχουμε ξεφύγει αρκετά οι τιμές.
4: Ένα που.
5: Είναι βοήθεια.
4: Κορυδεύουμε τον εαυτό μας.
6: Δεν θα βάλω πετρέλαιο. Πολύ απλά. Ούτε σταγόνα. Όχι λίτρο, ούτε σταγόνα.
0: Πώς λέει η κυρία, έχουμε και ένα αυτοκίνητο που καίει πολύ.
1: Τι να πει.
0: Ναι, γιατί, κοπέλα, γιατί είδαμε και εμείς που έχουμε αυτοκίνητο που δεν καίει πολύ.
1: Τελικά τι συμφέρει, να βάζεις βενζίνη ή να έχεις ηλεκτρικό.
0: Εσύ να σου πω κάτι.
1: Ε?
0: Να σου πω κάτι.
1: Τι διαφέρει.
0: Προχθές. Έβαλα 20 ευρώ βενζίνη.
1: Ναι, ναι.
0: Ήταν 8,5 λίτρα.
1: Δηλαδή, δεν είσαι εσύ σαν τους άλλους που λένε.
0: Δεν είσαι εσύ.
1: Εμένα δεν με νοιάζει, λέει. Δεν με νοιάζει. 20 ευρώ έβαζα, 20 βάζω.
0: Ναι, αλλά στο τέλος θα είναι ένα μπουκαλάκι του νερού. Θα έχει μέσα
1: αυτό
0: το 20 ευρώ.
1: Στην Ταϊλάνδη.
0: Ποιο?
1: Είχανε στάντ. στα βενζινάδικα είχανε στάντ. Ντάλα ήλιο τώρα. Εκεί βάλαγε 40 α πούμε στην Καθησιά σου που λέει. Και ήταν τέτοια μπουκαλάκια
0: του νερού.
1: Του νερού με βενζίνη. Το έπαιρνε, έφευγε.
0: Ναι, έτσι θα φτάσουμε και εμείς εδώ. Ναι. Εγώ το έλεγα χθες στο Χάλαρη, το έλεγα. Ότι του χρόνου του λέω.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, επειδή του λέω πέρασε η γιορτή σου. Εντάξει, στα γενέθλιά σου του λέω να με ενημερώσει πότε είναι. Θα σου φέρω δώρο ένα κιλό φέτα.
1: Μην δούμε τίποτα τύπους.
0: Ναι.
1: Να κυκλοφορούν με τρόμπες ύποπτες ώρες στις γειτονιές.
0: Μπετονάκια. Μπετονάκια.
1: Όχι, εννοώ τρόμπες για να ανοίγει το γόγο. Αυτό για να υπάρχει βενζινοκλοπή.
0: Μάλιστα. Ποιο βενζινοκλοπή, εδώ πέρα όλα άδεια θα είναι.
1: Ό,τι πάρεις, καλό είναι.
0: Τη Μούργα.
1: Τα 100 μέτρα καλά είναι.

0: Λοιπόν, την άλλη ιστορία εκεί με τα λιώσια με την υπηαγωγό την
1: δεν έχω
0: παρακολουθήσει.
1: Δεν έχω καταλάβει τι έχει
0: γίνει. Όλα πρέπει να στα λέω.
1: Περίμενε, πρόσεξα να δεις. Να σου πω τι νομίζω παρακαλώ, να με διορθώσεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι. Λοιπόν, έχει υπάρξει πρόβλημα γιατί καταστραφόταν η περιουσία του νηπιαγωγείου ή έχει υπάρξει πρόβλημα που ένα παιδάκι σαν παιδάκι έκανε μια σκανταλιά και αντέδρασε υπερβολικά η δασκάλα, η διευθύντρια. Τι από τα δύο έχει.
0: Ακόμα κι αν το παιδάκι έκανε κάτι,
1: ναι.
0: Ακόμα κι αν έκανε κάτι το παιδάκι, δεν αντιδράσει με αυτόν τον τρόπο.
1: Σίγουρα.
0: Εντάξει.
1: Αλλά λέμε τώρα.
0: Ναι, αυτό είναι λεκτική βία. Έτσι, ξεκάθαρα. Δηλαδή, νηπιαγωγός ουρλιάζει, χτυπιέται και λέει, ας πούμε, όλα αυτά. Και πρόσεξε τώρα, είναι εκεί πέρα μια περιοχή που είναι γεμάτη Ρωμά. Δηλαδή, είναι μια περιοχή που είναι πάρα πολύ ευαίσθητη από κάθε άποψη, από κάθε πλευρά.
1: Τώρα, σοβαρά
0: και
1: τώρα,
0: και πας τώρα εκεί, μέσα σε μια κατοικημένη περιοχή, πάει συγκεκριμένη σε μια κατοικημένη περιοχή, αρχίζει να φωνάζει, να είναι σε κατάσταση ιστερίας όμως, έτσι. Δηλαδή, τίποτα, κανένα όριο. Περνάει κάποιος περαστικός, λογοφέρουν, εκείνη το απαντά και ποιος εσύ και τα λοιπά και θα το πληρώσεις εσύ. Και... μιλάμε για... και μετά γίνεται και το ακόμα χειρότερο. Πάει ο πατέρας, αυτό όλο υπάρχει.
1: Ούτε αυτό είναι...
0: Βέβαια, τι.
1: Έτσι.
0: Σου είπα, είναι όλο λάθος εκεί η ιστορία. Λοιπόν, και πάει ο πατέρας, την πλακώνει στο ξύλο, είναι στο νοσοκομείο. Δηλαδή... και πρόσκειται τώρα, δεν έγινε κάποια ζημιά ή τουλάχιστον δεν έχει αναφερθεί κάποια ζημιά. Και πάλι αυτά τα παιδάκια τώρα που είδαν όλο αυτό, προσέξτε τώρα, όλο αυτό, 4 χρονών παιδάκια, τη δασκάλα να υστερίζει, ο πατέρας να ουρλιάζει ή να τη χτυπά, εκείνη να είναι σε έξαλλη κατάσταση.
1: Το χειρότερο είναι το παράδειγμα που πήρε το παιδάκι όμως.
0: Ναι, αυτό, εικόνα, αυτό, αυτό. Αυτή.
1: Γιατί...
0: αυτή η εικόνα.
1: Από τη μια είναι η εικόνα του ότι μου φωνάζεις, ας πούμε.
0: Η λεκτική βία και από την άλλη σωματική.
1: Και από την άλλη είναι ήρθε και καθάρισε ο μπαμπάς μου, δεν με πειράζει κανείς.
0: Ήρθε και καθάρισε ο μπαμπάς μου, δεν με πειράζει κανείς, αλλά όλο αυτό είναι βία. Δηλαδή έτσι αντιδρούμε. Αυτή είναι. Αυτό περνάει στο μυαλό ενός παιδιού.
1: Και αυτό το πράγμα πρέπει κάποια στιγμή να μπει σε μια σειρά. Δεν ξέρω ποια θα είναι αυτή, γιατί δεν είμαι εγώ αρμόδιος, ας πούμε, να το πω. Αλλά πρέπει σοβαρά να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση. Αυτή η νοοτροπία, ας πούμε, πρέπει να ενσωματωθεί στο γενικότερο κοινωνικό σύνολο. Πώς θα γίνει.
0: Έτσι. Επίσης, επειδή όλοι αξιολογούμαστε στις δουλειές μας και σε αυτές τις δουλειές, ιδίως σε δουλειές που υπάρχουν και μικρά παιδιά κτλ., θα έπρεπε να υπάρχει μια αξιολόγηση. Ακόμη, αξιολόγηση όχι μόνο στο κομμάτι της συμπεριφοράς, στο να ακούς τον εκπαιδευτικό, γιατί υπάρχουν εκπαιδευτικοί οι οποίοι. Μπορεί συγκεκριμένη, ας πούμε, με το γεγονός ότι βρισκόταν εκεί σε αυτή την περιοχή, να τα βλέπει δύσκολα. Έτσι. Ακούς τον εκπαιδευτικό. Αλλά αυτή η εικόνα, εάν δεν υπήρχε το βίντεο, δεν θα πίστευε κανένας ότι μια δασκάλα.
1: Όχι. Αλήθεια.
0: Συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο.
1: Δύσκολα θα το.
0: Ναι.
1: Θα πίστευε.
0: Τώρα μίλησε και η μαμά του παιδιού. Για να ακούσουμε τι είπε εκεί.
2: Να την έχει έτσι χαμηλά, να είναι η μικρή να παίζει με τα χώματα και αυτή να χτυπάει το χέρι της μικρής επάνω στη καρέκλα. Με ποιο δικαίωμα το έκανε. Της λέει ο άντρας μου, τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό που της έκανες. Γιατί της το έκανες. Τι έκανε. Φωνώ. Και εκεί, χίλια συγγνώμη, τη χαστούκησε. Τον ανάγκασε.
0: Καταλάβατε. Έτσι ξεκινάνε όλα τα λάθη. Και τώρα πρόσεξε, για να μετακινηθεί η συγκεκριμένη διευθύντρια και να πάει σε κάποιο άλλο σχολείο, που βέβαια η γυναίκα είναι ακόμα στο νοσοκομείο, έτσι, έχει κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Αφού πρώτα με το καλό γίνει καλά η γυναίκα, θα πρέπει σαφώς να πάει σε κάποιο άλλο σχολείο. Αυτό λέει θα γίνει αφού ολοκληρωθεί η ΕΔΕ. Πρώτα θα γίνει η ΕΔΕ και μετά. Θα δούμε πού και τα λοιπά.
1: Θα έχουμε θέματα.

Καλημέρα στο φίλο τον Τάκη από τα Βάγια Βιωτίας. Γεια σου Τάκη μου. Αφούρναρης ο Τάκης. Στείλε μας βρε Τάκη μου, τι λέτε εσείς οι αρτοποίοι για τα μέτρα, πώς τα βλέπετε?

0: Ο Πάνος λέει, τι λες ρε Πανάγου, τα έχει διαλύσει όλα το πιτσιρίκι. Λέει, πάρ' τους στο σπίτι σου εσύ, λέει, να δεις την γλύκα. Αγαπημένε μου.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Στο σχολείο ήτανε. Και σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν τα είχε διαλύσει όλα, όπως λες εσύ. Αυτά είναι κρατική περιουσία. Δεν είναι περιουσία της δασκάλας. Τώρα, αν θα τους έπαιρνα εγώ στο σπίτι μου, θα σου πω. Καταρχάς, εγώ δεν συμπεριφέρομαι έτσι σε μικρά παιδιά. Εδώ στο φίλο μου τον Ηλία, που είναι ένα μικρό και χαρούμενο αγόρι.
2: Παιδάκι.
0: Είδατε με την κλίκα του μιλάω.
2: Έτσι, να.
0: Δεν μιλάμε πάνω μου έτσι.
2: Γύρευε
0: σε παιδιά.
2: Τι γίνεται τα κλίματα μου τώρα.
0: Δεν μιλάμε έτσι σε μικρά παιδιά. Δεν μιλάμε έτσι. Ιδιαίτερα όταν είμαστε. Το έχουμε σπουδάσει αυτό. Οι άνθρωποι αυτοί, οι εκπαιδευτικοί, το έχουν σπουδάσει αυτό. Είναι επιστήμη το να μαθαίνεις γράμματα στα παιδιά, να είσαι νηπιαγωγός στα πρώτα τους χρόνια. Αυτό είναι ολόκληρη επιστήμη. Έτσι, χρειάζεται μυαλό και ψυχή για να ασχοληθείς με τα παιδιά. Δεν είναι εύκολη η δουλειά. Αν ήταν εύκολη, θα την έκανε οποιοδήποτε. Αλλά χρειάζεται υπομονή. Οποιαδήποτε δουλειά λοιπόν κάνει κάποιος, θα πρέπει να έχει τις ικανότητες να διαχειριστεί μία κρίση. Αυτή λοιπόν ήταν μία κρίση. Ένα παιδάκι, όπως λες και εσύ, τα έχει διαλύσει όλα. Ωραία. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι τα έχει διαλύσει όλα. Εκείνη λοιπόν τη στιγμή τι κάνεις, του λες θα σου σπάσω τα χέρια. Εσύ αυτό θα κάνεις πάνω μου. Θα του έλεγες έλα να σου σπάσω τα χέρια στο τετράχρονο. Όχι. Εγώ λυπάμαι, δεν θα το κάνω αυτό. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα ωραίο τραγουδάκι τώρα που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς και επανερχόμαστε.

στα χέρια σου. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο από το Φάρο Τυφλών. Καλημέρα στον αγαπημένο ακροατή το Σπύρο από την όμορφη Χίο. Και φυσικά στη Ρίτα από Θεσσαλονίκη. Και σε όλη τη Θεσσαλονίκη στέλνουμε την αγάπη μας, τα φιλιά μας. Και στον Status FM 107,7 που μας αναμεταδίδει. Και έτσι μπορείτε και εσείς να μας ακούτε σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα. Τα φιλιά μας.

0: Καλημέρα, καλημέρα εδώ από τα παραπολιτικά από τους 90,1. Να σε ρωτήσω, ρε Σιλία.
1: Παρακαλώ.
0: Τώρα λένε, ας πούμε, ότι θα βάλουν φραγή εκεί στα social από τον ερχόμενο χρόνο.
1: Ευλόγησον.
0: Ευλόγησον για τα παιδιά, λέει, κάτω από 15 χρονών.
1: Ναι.
0: Ωραία. Τα παιδιά μπαίνουν στα social ή μπαίνουν σε παιχνίδια, σε πλατφόρμες?
1: Από όλα έχει ο παξές. Ναι, είναι άλλα παιδάκια τα οποία παίζουν με TikTok, πώς τα λένε αυτά, Snapchat, ιστορίες από εδώ από εκεί. Είναι άλλα παιδιά τα οποία παίζουν διαδικτυακά παιχνίδια,
0: ναι.
1: Τα οποία όμως δεν είναι και τόσο αθώα, ας πούμε.
0: Προφανώς.
1: Έτσι. Κάτι...
0: Υπάρχει εθισμός, όταν βλέπεις ότι...
1: Υπάρχει. Υπάρχει εθισμός στις μεγάλες ηλικίες.
0: Ναι, καλή ώρα.
1: Καλή ώρα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έτσι.
0: Μα να σου πω κάτι. Αν ξεχάσεις το κινητό σου στο σπίτι...
1: Πλέον.
0: Είσαι κουλός.
1: Ναι, πλέον.
0: Τίποτα.
1: Έχει γίνει τέτοιο εργαλείο που δυστυχώς αντί να κοιτάξουμε να το. Οι περισσότεροι βέβαια το κάνουν. Είναι εργαλείο αυτό που λέμε.
0: Ναι.
1: Αλλά υπάρχουν και οι στιγμές. Εγώ θα σου δώσω ένα παράδειγμα.
0: Πόσα τηλέφωνα θυμάσαι, ας πούμε, απ' έξω.
1: Απ' έξω.
0: Ναι.
1: Της γυναίκας μου και της κόρης μου. Τέλος.
0: Α, πάλι καλά.
1: Εντάξει. Και του σπιτιού.
0: Ναι.
1: Αυτά.
0: Τέλος.
1: Ναι, τι.
0: Ναι.
1: Κανένα άλλο. Τι, γιατί εσύ θυμάσαι περισσότερα.
0: Όχι, τίποτα.
1: Άντε και του γιατρού της χαράς, ας πούμε, της σύζυγου.
0: Ναι.
1: Τέσσερα.
0: Α, είσαι πολύ δυνατός. Τέσσερα. Εγώ θυμάμαι μόνο ένα, του σύζυγου, τίποτα άλλο.
1: Το κινητό να βάλεις στο δυνατό, ε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Στο δυνατό.
0: Τεχνολόγια.
1: Δεν το άκουσα δυνατά.
0: Να σε ρωτήσω τώρα κάτι.
1: Για πες.
0: Α, καταρχάς περίμενε μισό λεπτό. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος από το Αίγιο, αυτός το στέλνει από το Αίγιο. Αφιερωμένο λέει για σένα.
1: Τα σωστά, τα ωραία, τα τίμια, τα αντρίκια.
0: Ναι, ένα πενιρλί.
1: Ένα, με ένα δεν γίνεται δουλίτσα.
0: Όχι, είναι δύο στη φωτογραφία.
1: Ναι,
0: είναι
1: είναι αυτά τα δύο και άλλα δύο.
0: Είναι τεραστίων διαστάσεων όμως, πρέπει να σας πω.
1: Δεν πειράζει, θα τα φάμε εμείς.
0: Και, έχει και, έτσι, και, και η ακρούλα είναι έτσι κριτσανιστή.
1: Έτσι.
0: Είναι κριτσανιστή ειδικά εγώ.
1: Για πες, λοιπόν,
0: λοιπόν επίσης λέει ο φίλος ο Κωνσταντίνος Σέρι, όσον αφορά τις κινητοποιήσεις που θα γίνουν κάποια στιγμή, έπρεπε να γίνει. Δεν γίνεται, λέει, οι αυξήσεις αυτές στον κλάδο να τις απορροφούμε, λέει εμείς, λέει ο Κωνσταντίνος, ο αρτοποιός. Μας δείχνουν, λέει, ότι θέλουν να βιομηχανοποιήσουν το ψωμί, δυστυχώς. Εκεί πάει το πράγμα, να είναι όλα στο σούπερ μάρκετ.
1: Μα πλέον, ρε παιδί μου, μετριούνται στα δάχτυλα.
0: Έχει δίκιο.
1: Αυτά τα προψημένα. Μετρούνται στα δάχτυλα οι φωνοί που κάνουν κανονικό ψωμί. Παντού βρίσκεις αυτό το προψημένο, το συσκευασμένο, το. Πολύ...
0: Ναι. Όλα
1: το οποίο,
0: αυτά τα
1: πρόσεξε,
0: οποία
1: να δεις, το παίρνεις μια μέρα.
0: Ναι.
1: Έτσι κι αν είσαι ένας άνθρωπος που δεν τρως. Αν θέλεις, πίστεψε το αυτό που θα σου πω.
0: Ναι.
1: Δεν τρως πολύ ψωμί, όπως εγώ.
0: Κι εγώ.
1: Έτσι. Την επόμενη μέρα είναι καρφώνεις καρφί στον τοίχο.
0: Ναι.
1: Και φρατζόλα.
0: Γι' αυτό σου έχω πει, Ηλία.
1: Για πες.
0: Όταν θα γίνει διαφορετικά η φτιάξη.
1: Ναι.
0: Θα φύγουμε και θα πάμε στα Κύθυρα.
1: Πού θα πάμε?
0: Στα Κύθυρα.
1: Σου έχω πει ότι δεν
0: με
1: μ' αρέσει.
0: Με τη Σταυρούλα. Πρόσεξε.
1: Δεν μ' αρέσει τα νησιά.
0: Εσύ είναι πολύ κοντά τώρα. Τα Κύθυρα είναι.
1: Ναι, όχι,
0: σταυροδρόμι,
1: θέλω.
0: Μεγάλο.
1: Όχι, θα πάμε στο Καρπενήσι.
0: Άκου τώρα γιατί όμως. Υπάρχει λόγος.
1: Για πες.
0: Εκεί στα Κύθυρα, στο λιμάνι, στο Διακόφτη.
1: Μάλιστα.
0: Είναι μια αρκετά μεγάλη περιοχή, ρε παιδί μου.
1: Mm-hmm.
0: Δεν έχει κανένα φούρνο. Και γενικά στα Κύθυρα. Περίμενε. δεν έχει φούρνο. Πρόσεξε. Και όταν εγώ πήγα εκεί και ρωτούσα εκεί τους φίλους μου, γιατί έχω φίλους εκεί, τους ρωτούσα, ρε παιδί μου, και πώς γίνεται τώρα εδώ, δεν έχετε φούρνο, δεν έχετε τυρόπιτα, δεν έχετε αυτό. Και λέει, τι να κάνουμε, λέει, περιμένουμε, λέει, το καράβι, εντάξει, το καράβι είναι κάθε μέρα κτλ. Από τη Σκάλα Λακωνίας, από 2-3 σημεία, από το Γήθιο επίσης υπάρχει σύνδεση, από τον Πειρά. Περιμένουμε, λέει, το καράβι που μας φέρνει, λέει, το ψωμί. Πώς το λένε, κατεψυγμένο όπως είπες και τα λοιπά.
1: Και το ψήνω.
0: Τίποτα, καμία σχέση. Καμία σχέση με το κανονικό ψωμί. Θα πάμε εκεί με τους φίλους μας εδώ, τους αρτοποιούς.
1: Ναι.
0: Θα κάνουμε κατάσταση και θα φουρνίζουμε ψωμιά.
1: Εγώ θα ξεκαθαρίσω τη θέση μου από τώρα και αυτό θα σας το πω. Όχι, θα σας το πω γιατί έχω δουλέψει φούρνο για να πληρώνω το 2 δουλεύοντας σε φούρνο. Εγώ, παιδιά, μόνο στο ταμείο. Την πόρτα μέσα στο παρασκευαστήριο δεν θα την περάσω.
0: Γιατί?
1: Ξέρω εγώ που σου λέω.
0: Γιατί?
1: Πήγαινε εσύ.
0: Γιατί? Φυσικά και θα πάω.
1: Άντε, πήγαινε.
0: Φυσικά.
1: Πήγαινε να σε δούμε, να ξεκινάς.
0: Πες μου τώρα, θα ξυπνάς τα ξημερώματα.
1: Όχι.
0: Α,
1: τα ξημερώματα θα κοντεύεις να τελειώσεις, καλή μου. Ξεκινάς 10 η ώρα το βράδυ και τελειώνεις 8 η ώρα το πρωί. Έτσι. Λοιπόν, πήγαινε εσύ, εγώ θα έρχομαι στο ταμείο. Θα βάλω ωράριο εγώ. Το χωρίσουμε τα τσανάκια μας.
0: Έλεγα χθες στο Βασίλη τον Κρυμπά μια τρομερή ιστορία, όπου είμαι στην Πρέβεζα και τότε για κάποιο λόγο, και θύμισέ μου κι εσύ αν θυμάται κάποιος, για ποιο λόγο παλαιότερα πηγαίναν οι γυναίκες στο φαγητό στο φούρνο, αφού είχαμε φούρνο στο σπίτι μας. Τέλος πάντων, δεν θυμάμαι για κάποιο λόγο.
1: Καταρχήν για οικονομία.
0: Το κάναμε για οικονομία.
1: Κατά δεύτερον, ναι, όταν γινόταν τότε το κυριακάτικο τραπέζι. Ναι. Σωστά.
0: Ναι.
1: Όταν καθόσουν λοιπόν σε ένα τέτοιο κυριακάτικο τραπέζι, ναι, το φαγητό του να ψηθεί και το, ήταν το λιγότερο. Ξέρεις τι ετοιμασίες πέφτανε στα περιφερειακά.
0: Λοιπόν, άκου τώρα σκηνικό. Με έχει στείλει η μάνα μου να πάω να πάρω ένα φαγητό. Ντομάτες γεμιστές.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, από το φούρνο της γειτονιάς.
1: Με ρύζι, γεμιστές λέει.
0: Εμείς τα γεμιστά δεν τα κάνουμε κιμά, τα κάνουμε με ρύζι, ναι.
1: Με ρύζι, ορφανά.
0: Ορφανά.
1: Έτσι.
0: Ντομάτες και πιπεριές. Εντάξει.
1: Μπράβο, ωραία.
0: Πιάνω την κουβέντα εκεί με το.
1: Τι έγινε. Όχι, πες τι έγινε.
0: Έχει βγάλει το ταψί.
1: Ναι.
0: Το οποίο εμένα όμως, αυτό το ταψί, δεν το αναγνωρίζω ως δικό μας. Ναι. Δηλαδή. Αλλά τώρα είμαι μικρή, ρε παιδί.
1: Έκανε τη χαζία.
0: Όχι, όχι, όχι, δεν είναι. Δεν το αναγνώρισα ότι, είναι το, ότι δεν είναι το δικό μας.
1: Ναι.
0: Όση ώρα λοιπόν μιλάμε, εγώ έχω πάρει μια φρατζόλα ψωμί επί τόπου, ρε παιδί μου, και τρώω.
1: Βουτάς.
0: Και τρώω. Εντάξει.
1: Και. Έμεινε
0: και έρχεται ο πραγματικός ιδιοκτήτης.
1: Και σε βρίσκει εσένα.
0: Μπαίνει ο άνθρωπος και τα λοιπά. Καλημέρες, καλημέρες. Εγώ έρθει, λέει, να πάρω ένα ταψί με ντομάτες γεμιστές. Κοιταζόμαστε. Και μου λέει, έρι, έρι, λίγο στο παρασκευαστήριο. Πάρε και το ταψί. Λέει, ξέρεις, δεν είναι το δικό σου αυτό.
1: Τι στερα λες για μένα, έτσι.
0: Ναι.
1: Ντρέπεσαι.
0: Του λέω, κοίταξε. Αυτός τι θα κάνουμε. Αυτός ήταν μεταξύ. Ήταν φίλος μου, ήταν παιδικός μου φίλος. Ήταν πιτσιρικάς κι αυτός. Έτσι, του λέω, άκου. Θα βάλουμε μια ντομάτα από τη δικιά μου στον ταψί το δικό του.
1: Έκανε τέτοιο πράγμα.
0: Και λέει, τέλος πάντων την επόμενη.
1: Πώς την έπιασε, φιλενάδο.
0: Εσύ έχουν εργαλεία οι άνθρωποι, τι με τα χέρια.
1: Ζήτησες από το φούρναρι εργαλείο.
0: Α, το έκανε ο ίδιος, το έκανε. Ο συμμαθητής μου το έκανε εκείνη την ώρα. Οκ. Okay. Τέλος πάντων, την επόμενη μέρα πάλι έρχεται, πάω εκεί στο φούρνο και τα λοιπά και λέει ο ιδιοκτήτης του ταψιού, ο πραγματικός ιδιοκτήτης. Τέτοια γεμιστά
1: δεν
0: η γυναίκα μου δεν έχει. Κατάλαβες. Λοιπόν, η Ελένη, καλημέρα στο υπέροχο δίδυμο. Μας είχε λείψει, λέει ο Ηλίας. Βέβαια.
1: Να είσαι καλά, Ελένη, ευχαριστώ.
0: Από την Κρήτη τώρα η Ελένη. Αστράφτηκε βροντάει, λέει, εδώ στην Ανατολική Κρήτη και πρέπει να πάω, λέει, στο νοσοκομείο που έχω τη μανούλα μου, λέει, εδώ και μέρες. Ταλαιπωρείται και παρακαλάω, λέει, να ξεκουραστεί. Μου φτιάχνετε τη διάθεση, να είστε καλά, λέει. Και εσύ, Ελένη μου, καλή δύναμη σου ευχόμαστε. Καλό μήνα και καλή δύναμη.

Ο Πάνος μου ξύπνησε έτσι και είναι λίγο τσιτωμένος πάλι εκεί, ασχολείται με το προηγούμενο θέμα. Αρχηγέ, Πάνο, ηρέμησε, χαλάρωσε. Προφανώς και τα παιδιά μας πηγαίνουν σε σχολείο, στο σχολείο με Ρωμά. Λέει ότι και καλά, επειδή φιλοσοφούμε, λέει και τα λοιπά. Αν πήγαιναν, λέει, τα παιδιά μας στο σχολείο με Ρωμά, τι θα κάναμε και τα λοιπά. Προφανώς και πηγαίνουν. Προφανώς. Ας χαλαρώσουμε, είναι 5 και 44 τα ξημερώματα. Δεν είναι θέμα φιλοσοφίας, είναι θέμα στάσης ζωής, Πανούλη.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
1: Καλημέρα, καλημέρα στο φίλο το Χρήστο. Στέλνει και αυτό το μήνυμά του. Καλημέρα, λέει, με υγεία και αγάπη. Κάτι, ένα τραγούδι ζητά τώρα. Βάλτε σας παρακαλώ του. Εδώ θα τα συζητήσω εδώ με τον κύριο Σελίμα. Δεν τα ξέρω εγώ αυτά τα συστήματα.
2: Τα μοντέρνα.
1: Τα μοντέρνα τα δικά σας.
2: Τα Bentley.
1: Λοιπόν, για να πάμε να ακούσουμε τώρα τι θα γίνει με τους πιτσιρικάδες και το ψηφιακό μπλόκο στα παιδιά.
3: Παραπάνω από 6 ώρες και δεν πηγαίνω έξω πάρα πολύ.
4: Είναι σαν κόλλημα. Σαν το τσιγάρο και τέτοια έχει κολλήσει και δεν βγαίνει.
5: Άμα αρχίσω να βλέπω βιντεάκια, μπορώ να περάσω και 3 ώρες. Έτσι, με βιντεάκια. Είναι κάτι σαν εθιστός. Απλά πάει το χέρι έτσι αυτόματα.
6: Το τελευταίο χρόνο προσήλθαν 1000 περίπου παιδιά, εκ των οποίων σημαντικός αριθμός, πάνω από τα μισά, είχαν ζητήματα ψηφιακής εξάρτησης από τη διαδικτυακή δραστηριότητα. Παραμελούνται πολύ βασικές πτυχές της καθημερινότητας, της ζωής τους, όπως η διατροφή τους, ο ύπνος τους, η σχολική τους ζωή, η σχολική τους επίδοση, οι σχέσεις τους. Έχουμε παιδιά που έχουν σταματήσει το σχολείο, που αναστρέφουν το ωράριο του ύπνου και κοιμούνται το πρωί.
7: Νιώθω την ανάγκη να είμαι στο κινητό και να βλέπω, ας πούμε, το ποιος μου στέλνει ή να βλέπω βίντεο.
3: Μπορεί όσο προσπαθείς να κάνεις κάτι άλλο, να σου τραβήξει προσοχή κάτι άλλο ή να ξεχαστείς.
8: Δεν έχουμε μάθει άλλους τρόπους να επικοινωνούμε μεταξύ μας.
9: Ανησυχώ, βέβαια. Γιατί δεν έχουν ενδιαφέροντα άλλα.
1: Μιλάμε για πραγματικό εθισμό, ε.
2: Κανονικά.
1: Ναι. Λοιπόν, να μαζευτεί σιγά σιγά.
2: Ποιος?
1: Εσύ.
2: Γιατί?
1: Γιατί αλλάζει το ωράριο κοινής ησυχίας.
2: Για πες, με ενδιαφέρει.
1: Λοιπόν, είναι 3.30 με 5.30.
2: Ναι.
1: Και το βράδυ, από τις 10 το βράδυ μέχρι και τις 7.30.
2: Οπότε, από τις 10 το βράδυ.
1: Από τις 10 το βράδυ.
2: Όχι, 11.
1: 10, 10. Γιατί 10. Είναι χειμώνας.
2: Μάλιστα.
1: Κατάλαβες. Οπότε ναι. Μην κάνεις φασαρία.
2: Τηρείται αυτό.
1: 6 παρατέταρτο.
2: Εγώ σε μονοκατοικία μένω.
1: Ναι, κάνει. Εδώ στο μικρόφωνο κάνεις φασαρία εδώ πέρα. Γιατί λέει τις 7.30.
2: Έτσι. Εντάξει λοιπόν. Σταματάω.
1: Εν τω μεταξύ, θα σου πω κάτι. Εντάξει, τώρα υπάρχουν αυτές οι διατάξεις και τα λοιπά για τις ώρες κοινής ησυχίας.
2: Δεν τηρείται.
1: Δηλαδή, δεν επιτρέπεται να κάνεις κάποιες εργασίες που προκαλούν έντονο θόρυβο. Να βάζεις δυνατά τη μουσική, να φωνάζεις και τα λοιπά και εκείνο και τ' άλλο.
2: Πώς φαίνεται ότι μένεις, ας πούμε, στο κέντρο, έτσι.
1: Ναι.
2: Γιατί οι θόρυβοι οι οποίοι προκαλούνται σε σένα είναι η δυνατή μουσική. Σε μένα έχει να κάνει με πριόνια, με φυσιτήρες, με τέτοια.
1: Όχι, εμένα έχει με κόρνες, με

0: Δύο οδηγοί κατά από το σπίτι, λογοφέρουν τώρα, μιλάμε όπως γίνεται αντάρα. Πιάνονται στα χέρια, δεν είναι κατάλαβα πώς ξεκίνησε, εγώ πετυχαίνω τη σκηνή που πιάνονται στα χέρια.
1: Ναι.
0: Και κατεβαίνει μια μηχανή και είναι ένα παλικάρι και γύρω στα 40-45 και έχει τη μητέρα του από πίσω. Η μητέρα του είναι ηλικιωμένη, προσέξτε τώρα, τι έγινε. Και τους βλέπει τώρα αυτούς τους δύο, που είναι δύο αυτοκίνητα, να πιάνονται στα χέρια, να πέφτει ξύλο. Και σπέβδει ο οδηγός της μηχανής να βοηθήσει.
1: Τους χωρίς. Με ποιον ήταν, ε?
0: Ναι, πρόσεξε όμως τώρα. Δεν βάζει όμως το στάντ στη μηχανή.
1: Και πέσει η μαμά.
0: Και πέφτει η μαμά του. Και...
1: Δεν είναι αστείο, αλλά είναι μεγάλη
0: τώρα,
1: μηχανή.
0: Ναι, ήταν μεγάλη μηχανή. Πέφτει η μαμά του. Και αυτοί οι δύο που πλακώνονται.
1: Τρέχουν να βοηθήσουν τη μαμά.
0: Τρέχουν να βοηθήσουν τη μαμά του και λένε ο ένας τον άλλο, αυτοί που πλακωνότανε. Πω τι έπαθε η γυναίκα. Δηλαδή. Αυτό που ζούμε στους ελληνικούς δρόμους.
1: Παράλογο.
0: Ναι, ναι, αυτό δεν υπάρχει. Πάμε να πάρουμε διαλυματάκι.
1: Μάλιστα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Το νέο τεύχος θα σας οδηγήσει στον αυθεντικό μαραθώνιο. Η συμμετοχή στον αγώνα του Σίδνεϊ και η συνάντηση με τον Τζίμι Πατίκα. Ακόμα, φωτογράφηση με τους πρωταγωνιστές της κλασικής διαδρομής. Αυτό το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
2: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.
0: Παραπολιτικά 90,1.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: Την αγάπη μας, την καλημέρα μας, την αγαπημένη Αρετή που μας πήρε τηλέφωνο από το υπέροχο, το πανέμορφο Καρπενήσι. Βέβαια, από ό,τι είπες στη Σταυρουλά, κάνει ψόφολη.
1: Εκεί είναι πολύ ωραία.
0: Ναι, ωραία είναι το Καρπενήσι. Γενικά, τι, εγώ, το νόμο Ευρυτανίας, το ξέρω, σπιθαμή προς σπιθαμή. Στην Παναγία την Προυσιώτισσα, σε όλα τα υπέροχα αυτά χωριά, έτσι. Τον έχω γυρίσει όλο τον νόμο, ναι, εξαιρετικά. Αγαπημένη μου Αρετή, απόλαυσε την ηρεμία. Ναι, μπορεί σε εσάς να φαίνεται κάπως περίεργα τα πράγματα τώρα, εντάξει. Κατά ψέματα, τα χωριά εκεί είναι έρημα, έρχεται χειμώνας κτλ. Αλλά υπάρχει και μια ηρεμία όμως που εδώ εμείς που ζούμε στην πρωτεύουσα την επιζητούμε. Λοιπόν, σήμερα έχουμε Εθνική Ελλάδος. Wow.
1: Ολλανδία.
0: Με Ολλανδία, 10 παρατέταρτο.
1: Στην Τούμπα.
0: Στην Τούμπα. Όπου έγινε ο κακός χαμός για ένα εισιτήριο. Δηλαδή, εναγωνίως όλοι ψάχνουν να βρουν ένα εισιτήριο κτλ. Για αυτή την αναμέτρηση. Κοιτάξτε τώρα, η Εθνική. Είναι μια Εθνική η οποία έχει νέα γενιά, ρε παιδί μου. Είναι αυτό τώρα. Ναι, είναι πολύ ωραίο αυτό. Βλέπεις έτσι νέα παιδιά κτλ. Και βεβαίως, αφού κερδίσαμε και τη Γερμανία, όπως καταλαβαίνετε. Τι εντάξει.
1: Εντάξει, ναι.
0: Τι κρύβε λόγια. Πρώτη φορά στην ιστορία μας ναι, κερδίζουμε τη Γερμανία εκτός ναι, έδρας. Εντάξει. Τι θες τώρα, δηλαδή πάλι γκρίνια.
1: Μύρλα.
0: Μύρλα. Παίξε το Γιωβάνοβιτς τώρα εκεί πέρα.
2: Τώρα. Είμαστε συναισθηματικοί, πώς να το κάνουμε. Αν κερδίζουμε είναι όλα καλά, αν δεν κερδίζουμε δεν είναι τίποτα καλό και πρέπει να αδειάζουμε το χώρο. Προσωπικά αν με ρωτήσετε, μ' αρέσει πάρα πολύ να είμαι παρόν σε αυτό το κομμάτι γιατί σε κρατάει πάντα σε μια τρομερή εγρήγορση. Αύριο θα παίξουμε με καλύτερους παίκτες της Ολλανδίας. Πριν είχαμε την Γερμανία. Πάντως θα προσπαθήσουμε να το αλλάξουμε. Αφού μπορούμε να το κάνουμε έξω, γιατί να μην μπορούμε να το κάνουμε και στην Ελλάδα.
0: Τα βλέπεις, Ηλία μου. Αφού το κάναμε έξω, θα το κάνουμε εδώ στην Ελλάδα. Ετοιμαστείτε. Επίσης τα ελλανδικά μέσα τη φοβούνται τώρα την έδρα μας, την καυτή μας έδρα. Τη φοβούνται.
1: Καυτή μας ανάσα.
0: Έτσι. Ας πάρουν τώρα ένα τρίγωνο πανοράματος να πνίξουν τον πόνο τους μετά. Ας κάνουν μια παραγγελία από τώρα. Έτσι. Μια μπουγάτσα. Ένα τριγωνάκι.
1: Μπουγάτσα με τι?
0: Μπουγάτσα.
1: Εκεί όλα είναι μπουγάτσα.
0: Όλα. Με μπόλικη κανελίτσα και ζαχαρίτσα γιατί θα φάνε πικρά.
1: Πάλι στο γλυκό το
0: πας. Εντάξει ρε εσύ τώρα, όταν πικραίνεσαι θες γλυκό, γι' αυτό λέω.
1: Αλμύρα.
0: Επειδή θα τη φάνε την πίκρα, ας κάνουν τις παραγγελίες τώρα σιγά σιγά. Θα γίνει δουλίτσα το βράδυ, θα γίνει δουλίτσα.

0: Α, ήρθε η άνοιξη του στούντιο. Για βάλε το Α που κάνει, που κάνει. Βάλε.
1: Τι να βάλω.
0: Αυτό το. Εσύ έκανε Α το τραγούδι.
1: Το τραγούδι
0: τώρα. Εσύ έκανε Α το τραγούδι γιατί μπήκε ο Χάλαρης μέσα. Δεν το καταλαβα. Είναι σκηνοθετικό το θέμα.
1: Θα το κάνω εγώ.
0: Τι χαρά είναι αυτή. Λοιπόν, πάμε έτσι μουσικά μέχρι τις διαφημίσεις. Και επανερχόμαστε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Εδώ, πρωινή αφιτηρία, radio-papaki-parapolitica.gr.

Άντε καλημέρα, καλημέρα και καλό μήνα. Όχι τίποτα άλλο, να δούμε πώς θα πάει και αυτός ο μήνας, γιατί ξέρετε τι γίνεται. Είμαστε συνέχεια στο άντε να φύγει αυτός ο μήνας, να έρθει ο άλλος ο μήνας. Και έρχεται ο άλλος ο μήνας και λέει άντε να φύγει αυτός ο μήνας. Όλοι οι μήνες δύσκολοι είναι τελικά. Και φτάνουμε στο Δεκέμβριο και λέμε να φύγει αυτή η χρονιά. Καλό πρωινό. Ακούτε Στάτους 107 και 7 στο μικρόφωνο παρέα σας ο Άρης Παπιδάκης. Άντε να δούμε πώς θα πάει και ο Οκτώβριος. Πάντως τουλάχιστον όσον αφορά τις θερμοκρασίες καλά ξεκινάει. Όσο τραβήξει παιδιά, όσο τραβήξει, γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα. Κάπου εκεί έξω, αν είστε μπροστά από κάποιο τιμόνι, φίλοι επαγγελματίες οδηγοί, σε κάποιον εργασιακό χώρο. Καλημέρα σας που είστε από νωρίς στο μεροκάματο. Καλημέρα σας που είστε στο σπίτι. Σήμερα θα πιείτε καφέ, παιδιά. Δεν υπάρχει περίπτωση, ό,τι και να πίνετε, θα πιείτε καφέ σήμερα, γιατί είναι και παγκόσμια ημέρα. Έτσι. Μην τα ξεχνάμε, μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Σήμερα καφέ είπαμε. Love is in the air, everywhere I look around. Δεν ξέρω πώς σας ακούστηκαν αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός. Το σίγουρο είναι ότι με αυτές τις τιμές που υπάρχουν έξω δεν φτάνουν. Δεν φτάνουν, παιδιά, ό,τι και να γίνει δεν φτάνουν.

0: Το θέμα εδώ του της κλινικής, συνεχής οι καταγγελίες, χαμός γίνεται. Δεν ξέρω τι να πω. Χάσαμε την μπάλα λίγο. Πώς μπορούσε και λειτουργούσε μια τέτοια κλινική με τόσες ατασταλίες, με τόσα περιστατικά. Στην άλλη κλινική στην Αθήνα, και εκεί έχουμε συνεχώς αποκαλύψεις. Του βγάζανε, λέει, το αίμα του Μαζονάκη και δεν έμπαινε όσο αίμα έβγαινε, οπότε ελέγχουν και αυτό. Τι γίνεται, ρε φίλε, για το χρήμα, ε. Love is in the air, in the rising of the sun. Πάμε λίγο στις καλημέρες μας. Καλημέρα, καλημέρα, καλό πρωινό. Ελάτε να τα πούμε. Ελάτε να πούμε τις καλημέρες μας, τις ευχές μας για καλό μήνα. Ο δύσκολος μήνας μετά το καλοκαίρι ήταν ο Σεπτέμβριος ούτως ή άλλως, οικονομικά τουλάχιστον. Ειδικά για όσες οικογένειες έχουν παιδιά. Ξέρετε, σχολεία, μαθητές, ειδών, αντάλλο, αγορές, άντες. Τώρα πάλι κάτι θα βρούμε να δώσουμε, γιατί λέμε άντε να φύγει αυτός ο μήνας, να φύγει ο άλλος, και έρχεται ο άλλος και του πάλι σκάει κάτι. Και πάλι δεν ξέρουμε από πού να το μαζέψουμε. Είχαμε και αυτό το περιστατικό με το αεροπλάνο εκεί της Fly Dubai, που ένας πιλότος μαχαίρωσε τον άλλον. Δεν ξέρουν τι ήθελε να κάνει ακριβώς. Έχει συλληφθεί. Το θέμα είναι ότι απετράπει μια τραγωδία με τόσους ανθρώπους μέσα. Μαχαίρωσε, λέει, τον πιλότο, ο οποίος πρόλαβε, αντιστάθηκε, και μαχαιρωμένος και μέσα στα αίματα άνοιξε την πόρτα. Μπήκαν άλλοι δύο πιλότοι μέσα, μπήκαν και πολίτες. Και έτσι σώθηκε η κατάσταση. Παραλαμβάνω, δεν ξέρω τι... δεν ξέρω ακριβώς τι θέλω να κάνει. Θα ήθελε να το ρίξει, ήθελε να το ρίξει κάπου συγκεκριμένα. Φανατισμός, χαμός. Αλλά είναι 1 Οκτωβρίου. Εμείς, παρόλα αυτά τα μαύρα που γίνονται γύρω γύρω μας και μας αφήνουν άφωνους, θα χαμογελάσουμε, θα προσπαθήσουμε να χαμογελάσουμε, θα προσπαθήσουμε να ξεδιπλώσουμε την επικαιρότητα και όχι μόνο, να πούμε και τα δικά μας. Ελάτε, 2310-513-000, 2311-82-1050 για να σας ακούσω. Προτίστως να σας ακούσω και να σας δω στα Viber 69-08-357-800. Μόνο καλημέρες τώρα στο ξεκίνημα, γιατί, παιδιά, δεν ξέρουμε από πού να το μαζέψουμε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Άρη Παπηδάκη.
0: Καλημέρα. Καλό μήνα να έχετε. Υγεία σε όλο τον κόσμο. Τι κάνετε, και είστε καλά, σας βρίσκει ο μήνας καλά?
1: Καλά, να. Ξύπνησα νωρίς, 5 ώρες σήμερα, γιατί κοιμάμαι νωρίς. Πλήθηκα, ήπια ένα καφεδάκι ελληνικό. Τώρα θα καλά περιμένω το φούρναρι με το κλουβάκι.
0: Φούρναρι, πω, από φούρνος. Έτσι, έτσι, έτσι. Να είστε καλά, καλημέρα, καλημέρα, έτσι πρέπει. Βέβαια, εγώ κοιμάμαι αργά και σκόρμαι νωρίς, πώς γίνεται αυτό? Είμαστε κι εμείς οι περίεργοι. Καλημέρα, είδα αρκετό κόσμο σήμερα να τρέχει. Αρκετό. Τρεις ανθρώπους, αλλά τέτοια ώρα τρεις άνθρωποι είναι αρκετός κόσμος.

Όσο εσείς στέλνετε τις καλημέρες σας, και είναι πολλές στο ξεκίνημα, θέλω κι άλλες όμως, έτσι λίγο να πάρουμε τα πάνω μας, παιδί μου. Να μπορέσουμε να αδράξουμε τη μέρα που λέγαμε παλιά.

0: Τι εννοείται, καλημέρα, τι εννοείται είναι η μέρα του παππού σήμερα? Μ' ακούτε?
1: Ναι, μα ακούς?
0: Σας ακούω. Τι εννοείται είναι η μέρα του παππού σήμερα?
1: Κάθε μέρα ναι. Ακούγα το πρωί το ραδιόφωνο από την Αθήνα, το δικό μας που ακούμε.
0: Ναι.
1: Το 901 και είπε σήμερα είναι η... Η Ρία είπε είναι η μέρα του παππού. Όπως
0: παγκόσμια ημέρα του παππού, δηλαδή.
1: Γιορτάζουν οι παππούδες.
0: Να γιορτάζουν, γιατί οι μαμάδες γιορτάζουν. Οι μπαμπάδες.
1: Μπράβο, μπράβο, γι' αυτό ακριβώς, ναι.
0: Οι μπαμπάδες έτσι και έτσι δεν γιορτάζουν και πολύ. Είναι παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων.
1: Έτσι, ναι, ναι, μάλλον.
0: Ναι, ναι, ναι. Τώρα είναι και μια άλλη παγκόσμια ημέρα, η οποία δεν με βρίσκει με ένα σύμφωνο, αλλά τέλος πάντων.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, καλημέρα, καλημέρα. Άρα, μα δεν είχαμε και τους παππούδες.

0: Καλημέρα στη Βέρεια. Κρύο λέει στη Βέρεια, έχει λίγο κρύο. Εδώ καλά είμαστε, παιδιά, καλά είμαστε. Άρα, μα δεν είχαμε και τους παππούδες, θα κάναμε. Εγώ βέβαια αυτό δεν το έζησα. Αλλά από φίλους, από γνωστούς και οικονομική βοήθεια και βοήθεια στο σπίτι, να κρατήσει λίγο τα παιδιά, να πάει να πάρει τα παιδιά από το σχολείο, παππούς και γιαγιά, και όλο έρχονται με κάτι στην τσέπη. Τους αγαπάμε και να τους αγαπάτε και να τους προσέχετε όσο τους έχετε. Κεφάλαιο στην ελληνική κοινωνία ο παππούς και η γιαγιά. Είπαμε σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα του Καφέ. Πάρτε καφεδάκι, πιείτε. Ζεστό, κρύο, τι θέλετε, εγώ πάμε κρύο. Αλλά είναι και μια Παγκόσμια Μέρα, η οποία εγώ δεν την, παιδιά, δεν την, δεν. Όταν λέμε δεν, δεν. Βέβαια, άλλους αρέσει. Είναι Παγκόσμια Μέρα Χορτοφαγίας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Και άρα το είπες, και κοιτάω λόγια για να δω τι Παγκόσμια Μέρα είναι σήμερα.
0: Το άφησα τελευταίο γιατί δεν μου έβγαινε κατά.
1: Ναι, που δεν συμφωνεί. Κοιτάω λίγη μέρα του καφέ. Λέω εντάξει, συμφωνώ. Μέρα της μουσικής, εντάξει, συμφωνώ κι εγώ.
0: Μέρα ηλικιωμένων.
1: Ναι, μέρα, και μετά λέω,
0: δεν μου βγαίνει εμένα, ρε παιδί μου.
1: Φυσικό είναι, λέω, να μην.
0: Ξέρεις, δεν μπορώ, λίγο κοπιάζω για αυτό το πράγμα. Εγώ είμαι της άλλης πλευράς.
1: Περιμένω να ακούσεις, θα πει ο Διογέννης γι' αυτό.
0: Ο Διογέννης, καλά κάτσε. Ο Διογέννης αυτά δεν τα κοιτάει. Εγώ του τα λέω τελευταία στιγμή για να τον πιάσω εξαπίνης. Να ξέρεις. Τον πιάνω εξαπίνης το Διογέννη και σε τέτοια πράγματα τον πιάνω εξαπίνης το μεσημέρι.
1: Λοιπόν, την καλημέρα μου από τη μακρινή Βρέμη.
0: Καλημέρα στη Γερμανία, καλημέρα σε όλους τους Έλληνες. Να σε καλά. Να σε καλά, φίλε μου, καλημέρα, καλημέρα. Έτσι, τι ωραία, ρε παιδί μου, να ξεκινάς τη μέρα σου με καλημέρες. Γεια σου, Λαζαρέ μου, καλό πρωινό. Καλό και ευλογημένο μήνα και πάντα θετική σκέψη για μια όμορφη μέρα. Καφέ κάθε μέρα, ένα θερμό μεγάλο. Κοίτα, εγώ έχω πιει ήδη δύο καφέδες από το πρωί. Σηκώνομαι νωρίς, γύρω στις 4 η ώρα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δύο καφέδες έχουν φύγει σαν τον άνεμο. Και μετά όσοι έρθουν ύστερα. Γεια σου Στέλλα, καλό πρωινό, καλημέρα. Καλημέρα στον Δημήτρη. Έχει μια λογική πάντως η μέρα του παππού, η μέρα των ηλικιωμένων. Επειδή έχουν πάρει συντάξεις, λέει, τους επισκέπτονται τα εγγόνια τους για χρόνια πολλά. Δώρο πας όταν είναι η Παγκόσμια Μέρα. Πώς γίνεται με τις γυναίκες. Παγκόσμια Μέρα της γυναίκας, Παγκόσμια Μέρα της μαμάς. Δεν πάμε λουλούδια. Τι, δεν πάμε στον παππού να πάρουμε λεφτά. Φαντάζεστε. Γεια σου Ποθητή μου, καλό πρωινό και σε σένα. Η Παγκόσμια Μέρα του μπαμπά, ξέρεις, και του άντρα είναι λίγο στα χαμένα. Μάλλον επειδή κάποιοι γκρίνιαξαν γι' αυτό τη βγάλανε. Αλλιώς δεν γίνει, υπάρχει περίπτωση, παιδιά. Τώρα την Παγκόσμια Μέρα του άντρα του μπαμπά, μπάει, περνάει. Δεν τη θυμάται κανένας, δεν την ξέρει κανένας. Σε κανένα σχολείο μόνο, έτσι, άμα η δασκάλα το θυμηθεί και κάνουν καμιά χειροτεχνία για τον μπαμπά, εκεί κάπου λες, ωραία παιδί μου, με θυμήθηκαν και εμένα. Δεν γκρινιάζουμε, όχι, δεν γκρινιάζουμε, δεν διαμαρτυρόμαστε. Η μαμά είναι η μαμά, αλλά και ο μπαμπάς έχει τα δικά του, έτσι. Έτσι γλυκά, όμορφα να ξεκινήσουμε. Πέμπτη σήμερα και Πέμπτη, παραμονή Παρασκευής δηλαδή, και 1 Οκτωβρίου. Και πληρωμές, βεβαίως. Στην αρχή είμαστε και άπλες, ξέρετε, να πάρουμε καφέ, να πάρουμε αυτό, θα πάρω και το ένα, θα πάρω και το άλλο, και φτάνουμε στα μέσα του μήνα εκεί, 15-20, και λες, όπα. Πώς λέγανε οι παλιοί, έλλειψης χρημάτων στάσης εμπορίου. Τα βάζεις κάτω, τα ξαναβάζεις και λες, κάπου εδώ πρέπει να σταματήσουν οι σπατάλες. Σπατάλει ο καφές. Να Να είστε καλά, να περνάτε όμορφα όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Από όποιο μέρος του κόσμου και αν μας ακούτε, από την καρδιά εδώ της δικής μας πανέμορφης Θεσσαλονίκης, την οποία την αγαπάμε, τη λατρεύουμε και ας μας πληγώνει, όχι πόλη, αρκετοί από αυτούς που μένουν στην πόλη.

Άστο να πάει, άστο πονάει, άστο. Καλημέρα στην κυρία Νίκη Χατζημπούσιο. Εδώ είναι, ήρθε το κορίτσι. Είχαμε και το θέμα εκεί στην Αθήνα, ρε παιδιά. Δηλαδή, επαναλαμβάνω εγώ ότι όλα γίναν λάθος εκεί. Πραγματικά όλα γίναν λάθος. Κατά την άποψή μου, θα ακούσουμε και τον πατέρα Ρωμά. Έχει τη σημασία του, χωρίς να είμαστε, μην βγήκαν και πει ρατσιστές και το ένα και το άλλο, έτσι. Η ομάδα είναι προβληματική, ό,τι και να λέμε. Με άλλες αξίες, με άλλες αρχές

Όχι, όχι, όχι. Όχι, Δημήτρη μου, δεν προτρέπω κανένα να πάει για μπάνιο. Κρύωσε τώρα, βέβαια. Αν είσαι στο. Αν έχει ήλιο. Εγώ τη βουτιά την κάνω, να ξέρει τι θάλασσα ακόμα ζεστή είναι. Και όσο κρυώνει έξω, τόσο πιο ζεστή είναι μέσα. Οπότε. Θα έκανες εσύ βουτιά, ας πούμε. Εγώ πάνω λέω θα έκανα, κανονικά.

σε πιάνει. 1 Οκτωβρίου, καλό μήνα σε όλες και σε όλους. Καλημέρες πολλές, Κοσμά μου, καλό πρωινό. Καλημέρα λέει, καλό μήνα, εκλεκτέ φίλε των Ερτζιανών. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή διαδρομή να έχουμε με πιλότο εσένα. Τι ωραία λόγια είναι αυτά. Καλημέρα, καλό μήνα λέει η Μιράντα. Καλημέρα και στο Λάζαρο. Καλό μήνα παιδιά. Στην πρωινή παρέα και σε όλο το στάτους. Ευχαριστούμε πολύ. Στον Αντώνη, καλό πρωινό. Και εγώ λέει δεν είμαι της χορτοφαγίας. Σας. Δεν τα μπορώ ρε παιδί μου. Λοιπόν, 1 Οκτωβρίου, πάμε να δούμε τι έγινε σαν σήμερα. 331 π.Χ. ο Μέγας Αλέξανδρος συντρίβει το στρατό του Πέρση Δαρίου του Τρίτου στην πεδιάδα των Γαυγαμήλων, στα Γαυγάμηλα. Με την νίκη του αυτή, ο Μέγας Στρατηλάτης ολοκληρώνει την κατάσταση της Περσικής Αυτοκρατορίας. 1873 κυκλοφορεί η πρώτη καθημερινή εφημερίδα στην Ελλάδα με τίτλο «Η Εφημερής» και εκδότη το Δημήτριο Κορομιλά. 1946 εκδίδεται η απόφαση στη δίκη της Νιρεμβέργης. 12 από τους 22 εξέχοντες Ναζί καταδικάζονται σε θάνατο ως εγκληματίες πολέμου. Σήμερα γιορτάζει και η Κύπρος μας. Το 1960 σαν σήμερα κηρύχθηκε επισήμως την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία. Είναι εθνική γιορτή για την Κύπρο, βέβαια μετά ήρθαν τα υπόλοιπα, ξέρετε. Κατοχή, η Ευρώπη να σφυρίζει αδιάφορα κτλ. 1992 το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Σαρατόγκα βάλει κατά λάθος εναντίον του τουρκικού ναρκαλιευτικού Μουαβανέτ, το οποίο συμμετείχε σε άσκηση στο Αιγαίο, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 5 Τούρκοι ναύτες. 1541 γεννήθηκε ο Ελ Γκρέκο, Δομήνικος Θεοτοκόπουλος. 1957 Στέλιος Μάινας, από τους πιο αξιόλογους Έλληνες ηθοποιούς. 1969 φεύγει από τη ζωή ο Ζάκα Λιθιανάκης, Ζαχαρίας Λιθιανάκης το ελληνικό το όνομα. 1974 φεύγει από τη ζωή Σπυρίδων Μαρινάτος, Έλληνας αρχαιολόγος με σημαντικό ανασκαπτικό έργο στη θύρα Τσαντορίνης. Το 1929 διατύπωσε θεωρία σύμφωνα με την οποία το τέλος του μινωικού πολιτισμού στο Αιγαίο προήλθε από την έκρηξη του ηφαιστείου της θύρας. 2004 Ρίτσαρντ Άβεντον φεύγει από τη ζωή, άφησε τη σφραγίδα του ο Αμερικανός φωτογράφος για τις ασπρόμαυρες φωτογραφίες, πορτρέτα δημοσίων στάρ του Hollywood και για φωτογραφίσεις κορυφαίων μοντέλων. Γιορτάζουνε ο Ανανίας, όχι Ανανάς, από τη Φουρτοπία, έτσι. Το θυμάσαι τον Ανανία τον Ανανά. Ο Ανανίας ο Ανανάς, ο Εμίλιος το Μήλο, ο Πίκος Απίκος. Ο Ανανίας λοιπόν, η Ανανούλα και ο Ρωμανός. Χρόνια πολλά. Παγκόσμια ημέρα, φέρτε μου έναν καφέ και μη βάλει ζάχαρη. Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων και παγκόσμια ημέρα χορτοφαγίας.

Όσοι τα κινηθείτε στη Μουδανιώ, να ξέρετε, σήμερα θα έχουμε εργασίες αποκατάσταση του ασφαλτοτάπητα. Γι' αυτό να έχετε το νου σας. Ενώ θα είμαστε και χωρίς ρεύμα στο πανόραμα, να ξέρετε, από τις 8 μέχρι τις 10. Βροχή, καλημέρες, ένα μεγάλο, μεγάλο, τεράστιο ευχαριστώ. Γεια σου Σάκη μου, καλό μήνα με υγεία. Σωτήρης, Λάκης Ολωτός βέβαια, Λάκης Ολωτός. Τι ωραία σειρά που ήταν αυτή. Βέβαια, τώρα άμα τα δείξεις στα παιδιά τα σημερινά, κάποια ίσως συγκινηθούν, αλλά τα πιο πολλά, ας πούμε, τι είναι αυτά που βλέπατε. Θοδωρή μου, καλό πρωινό και σε σένα, καλημέρα, καλό μήνα λέει.

πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ στον Status 107 και 7. Καλημέρα, καλό πρωινό, καλό μήνα για μία ακόμη φορά.

0: Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
1: Για τη μόνωση και την επισκευή, Ιωαννίδης Μονωτικά. Περισσότερα από 40 χρόνια στα συστήματα μόνωσης. Θερμομόνωση, ηχομόνωση, υγρομόνωση, επισκευή, χρώματα. Ιωαννίδης Μονωτικά. Με πιστοποιημένα υλικά και σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ιωαννίδης Μονωτικά. Μοναστηρίου 321 απέναντι από το αστυνομικό μέγαρο. Τηλέφωνο 2310 765 853 και στο ioannidis.com.gr.
0: Status Express. Διαφορετικό, ενημερωτικό, ραδιοφωνικό, μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3, με τον Δημήτρη Βενιέρη.
2: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.

0: πάνω που θα έλεγα καλημέρα στις Γοργόνες, στις φίλες ακροάτριες, τσουπ, μέσα και η Νίκη. Καλημέρα, Νίκη.
1: Καλημέρα, καλό μήνα. Αν είναι να μου λες τέτοια, να έρχομαι κάθε πρωί.
0: Να έρχεσαι. Τέτοια θα σου λέω.
1: Θα το παλέψω, είναι η αλήθεια. Είπες Παγκόσμια ημέρα και του καφέ, μεταξύ άλλων, σήμερα. Οπότε θα μας εκπαιδεύσεις εσύ που ξέρεις, ναι, σε παλιά, ναι, καραβάνα στο πρωινό ξύπνημα, να μπορέσουμε να τα καταφέρουμε και εμείς οι υπόλοιποι, οι άμαθοι.
0: Όλα θα τα κάνουμε. Συνήθιο είναι, ξέρεις, αν το κάνεις πολλά χρόνια είναι συνήθιο ύστερα. Ο οργανισμός λειτουργεί.
1: Είμαι μικρή ακόμα, θα μάθω.
0: Θα μάθεις, δεν είσαι, θα μικρό κορίτσι είσαι.
1: Έτσι, πες τα.
0: Είχαμε και αθλητικά έχθες, έτσι, μην το ξεχνάμε. Πρώτη νίκη και για τον ΠΑΟΚ στο EuroCup. Με κακό πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο αποφάσισε ο ΠΑΟΚ να παίξει άμυνα, οπότε ήταν εύκολο ύστερα. Με την Μανρέσα 93-78, και ο Παναθηναϊκός μπήκε στην δεύτερη αγωνιστική άνετα, ας είχε απουσίες. Μισός ήταν στην κυριολεξία, αλλά ισοπαίδωσε τη Βιλερμπάν 102-79. Χθες έλεγε ο Βενιέρης ότι είναι εύκολη η Βιλερμπάν. Εγώ θεωρώ ότι στην Ευρωλίγκα δεν υπάρχουν εύκολοι και δύσκολοι, αλλά να.
1: Πάντως τελικά, Άρη, και οι τέσσερις ελληνικές ομάδες, δύο
0: χθες,
1: ο Άρης και ο Ολυμπιακός, προχθές μάλλον, ναι, τώρα έχουμε χάσει τις μέρες, ναι, τις ώρες εδώ πέρα.
0: Χθες ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός.
1: Έτσι.
0: Και μην ξεχνάμε σήμερα, παιδιά, 10 παρά τέταρτο, Εθνικάρα.
1: Εθνικάρα από το σπίτι, γιατί τα εισιτήρια έγιναν ανάπλαστα από την πρώτη στιγμή. Δεν ξέρω, εσύ θα πας?
0: Όχι, δεν θα πάω. Δεν προλαβαίνω. Πρώτον, και δεύτερον, δεν πρόλαβα να βγάλω και εισιτήρια.
1: Πού να προλάβεις, έγινε χαμούγκλης.
0: Έγινε μεγάλος
1: χαμός. Ο ακροατής που παίρνει είναι.
0: Καλημέρα.
1: Να πάει στο γήπεδο.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Όχι, δεν μπορώ να πάω. Αν λέτε για μένα, για το γήπεδο, σήμερα δεν μπορώ να πάω.
0: Θα το δούμε από την τηλεόραση, δεν πειράζει.
2: Θα ενθουσιάζω από τη Θεσσαλονίκη.
0: Άμα, να, τέτοια κάνουμε.
2: Είναι το καλό πρώτο χρόνο, το βράδυ θα είμαι στη Χαλκίδα.
0: Στη Χαλκίδα, λοιπόν, θα το δεις εκεί.
2: Ναι, καλά λες. Θα το δω στη τηλεόραση.
0: Θα το δεις στη τηλεόραση, βέβαια.
2: Πήρα να πω για τη χορτοφαγία. Η χορτοφαγία πρέπει, όσοι δεν είμαστε χορτοφάγοι, να προσπαθήσουμε να γίνουμε. Γιατί παίρνει ευζοία, παίρνει υγεία, ζωντάνια και ομορφιά, και περνώντας τα χρόνια δεν θα χρειαστεί να ψάχνουμε παρά ιατρία. Θα έχουμε την υγεία στο σώμα, στο μυαλό, παντού.
0: Παρά ιατρία δεν ψάχνουμε ούτως ή άλλως.
2: Αυτά θα υπάρχουν, αυτά δεν θα υπάρχουν ποτέ.
0: Κρυφά, φανερά, ναι.
2: Όχι, αυτά θα, όσο περνάει ο καιρός, δηλαδή πρέπει κάποιος να είναι πολύ αφελής να περιμένει ότι θα εκλείψουν αυτά. Αυτά δεν θα εκλείψουν ποτέ.
0: Θα σε γιατρέψω με την θετική ενέργεια.
2: Όχι. Πιστεύω ότι μιλάω ρεαλιστικά.
0: Να σε καλά, καλημέρα. Να προσέχεις σήμερα στον δρόμο, γιατί έχεις ταξίδι.
2: Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να σε καλά, καλό πρωινό. Δεν τον μπορώ, ρε παιδιά, τι να κάνω τώρα. Δεν είναι στο αίμα μου η χορτοφαγία, τι να κάνω. Για να δούμε σήμερα πώς βλέπουν οι εφημερίδες το τι γίνεται στην Ελλάδα και στον κόσμο. Πρώτα όμως μια γραμμή, καλημέρα σας.
3: Πολύ καλημέρα, παιδιά. Σας ακούω από τον Εύωσμο, πάω Αγγελοχώρια δουλειά. Ένα πράγμα ξεχάσατε σήμερα να πείτε.
0: Για πες.
3: Σήμερα είναι 1η Οκτωβρίου, είναι της Αγίας Αναλήψεως, ITM, ανάληψη μισθός. Και αύριο είναι της Αγίας Μοιρασιάς.
0: Το είπα.
3: Αύριο είναι της Αγίας Μοιρασιάς, να
0: ξέρετε. Μάλλον μπήκες τώρα, γιατί το είπα. Είναι η μέρα που πληρωνόμαστε και είμαστε και άπλες μέχρι τις 15, ρε παιδί μου. Είμαστε πολύ άπλες. Θα πάρω και καφέ.
3: Εσύ είπες αυτό, αλλά εγώ λέω της αναλήψεως, ITM, ανάληψη, και αύριο της Αγίας Μοιρασιάς.
0: Ωραίος. Είσαι πολύ ωραίος. Καλημέρα.
3: Καλό δρόμο.
0: Χαμός θα γίνει. Πάμε λίγο στα πρωτοσέλιδα. Ξεκινάμε με καθημερινή. Κάτω από τη βάση και τα ιδιωτικά σχολεία, κλείνει η ψαλίδα με τους μαθητές των δημοσίων σύμφωνα με τον PISA. Η εφημερίδα στο κεντρικό της θέμα έχει μάχη στον αέρα και ο ηρωικός πιλότος για το ζήτημα που έγινε εκεί με το αεροπλάνο. Μαχαιρωμένος πρόλαβε και άνοιξε την πόρτα, γιατί ξέρετε δεν μπορείτε να μπει στο πιλωτήριο. Στο πιλωτήριο δεν μπαίνεις. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Fly Dubai η εταιρεία. Πάντως όλα τα έκανε, έβαλε, έστειλε και Mayday, σηκώθηκαν και αεροπλάνα από το Ισραήλ. Μπράβο του, μπράβο του, όντως ηρωικός πιλότος, έσωσε τόσους ανθρώπους, εκατοντάδες ανθρώπους. Με βαριά ατζέντα ο Ρούμπιο στην Αθήνα, προγραμματίζεται επίσκεψη του Βαν στις αρχές του 2027. Παρενέσεις και κίτρινες κάρτες από Μητσοτάκη. Έριξε και τη σπόντα του στην Ντόρα Μπακογιάννη. Εγώ λέει κάνω κουμάντο, εγώ ελέγχω. Βέβαια μπήκε ο ιός και είπε ότι ο κόσμος το έχει τούμπανο και εσύ και εμείς κρυφό καμάρι, δεν ξέρω τι γίνεται. Λεπτές ισορροπίες στο Ιράκ μετά την αποχώρηση των Αμερικανών. Φύγανε οι Αμερικανοί από το Ιράκ, παιδιά, και όχι μόνο φύγανε ο στρατός, φύγαν και τα αντιεροπορικά από εκεί. Τα βλέπα χθες στα διεθνή δίκτυα. Πλήρης αποχώρηση των Αμερικανικών δυνάμεων από το Ιράκ και το στοίχημα για την επόμενη μέρα. Πάμε στα νέα. Υπουργικό, τα μέτρα και τα μηνύματα, μία τριπλή ασπίδα αλλά με αστερίσκους. 120 δόσεις αυξάνονται από 72. Αυτό είναι καλό. Διαφυλές σε ταμεία και φορείες. Όσοι έχουν κάνει όμως, λέει, όσοι έχουν ρυθμίσει 24 δεν μπαίνουν. Γιατί ρε παιδιά, κάντε μια αύξηση εκεί. Αυτό που οι καλοπληρωτές πάντα την πληρώνουν. Στεγαστικά βάζει φρόνους εταιρείες διαχείρισης δανείων. Να το δω και να μην το πιστέψω. Μακάρι να γίνει αυτό. Καύσιμα μειώνεται κατά 20 λεπτά η τιμή στην Αγγλία. 15 από το κράτος, 5 από τις εταιρείες. Τα δηληστήρια. Θρίλερ εν πτήση, 80 λεπτά τρόμου στον αέρα. Το μυστικό κρύβεται στην ταυτότητα του κυβερνήτη της Fly Dubai. Nations League, η Ελλάδα, Ελλάδα-Ολλανδία για την τρίτη σερή νίκη. Απογευματινή. Ανοίγει την κάνουλα ο Μητσοτάκης. Αναλυτικά όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. 120 δόσεις για 1.300.000 οφειλέτες για χρέη σε εφορία και ΕΦΚΑ. 20 λεπτά ανά λίτρο η ενίσχυση στο πετρέλαιο κίνησης. Αυστηρό πλαίσιο για τους δανειολήπτες. Και φραγή στα social κάτω του από το νέο χρόνο για παιδιά κάτω των 15 ετών. Αυτό το αφήσαμε λίγο στην άκρη. Να δούμε βέβαια πώς θα λειτουργήσει, έτσι. Τις τρόμους στο Ντουμπάι, από Ντουμπάι προς Ισραήλ. Εφημερίδα συντακτών, φωτογραφία του Δημήτρη, τον Κυριάκο Μητσοτάκη να γελάει. Και ο Πρωθυπουργός δηλώνει αδυναμία να στηρίξει την κοινωνία. Μέτρα μηδέν ιστοπηλίκων. Βούλευμα κόλαφος εκτός νομιμότητας εντολές Τριαντόπουλου. Και Μάρκο Ρούμπιο την Τρίτη στην Αθήνα. Ριζοσπάστης. Οι θέσεις του ΚΚΕ για την ενεργειακή ακρίβεια. Άμεσα μέτρα ανακούφισης του λαού. Να χάσουν όμιλοι κράτος και Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελεύθερος τύπος. Τα τέσσερα μηνύματα Μητσοτάκη με φόντο την κρίση και τις εκλογές. Θρίλερ τρομοκρατία στον αέρα. Πώς αποφεύθηκε μία 11 Σεπτεμβρίου για το Ισραήλ. Έρχεται νομοσχέδιο, λέει, διορθώσεις στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και ηλικιακός κόφτης για σούπερ καρ. Δηλαδή πρέπει να έχει σούπερ καρ για να υπάρχει ηλικιακός κόφτης. Δεν κατάλαβα. Ισοπεδωτικός ο Παναθηναϊκός στα αθλητικά της εφημερίδας και νίκη ΠΑΟΚ με ηγέτη Όσμαν. Έτοιμη εθνική για τη μάχη με την Ολλανδία. Μανιφέστο. 120 δόσεις εφορία και ταμεία κάτω από 1,75 ευρώ το πετρέλαιο θέρμασης. 20 λεπτά έκπτωση στο ντίζελ. Επιστολή Μητσοτάκη στην Κομισιόν για Ενεργειακό Κόστος. Ελλάς, Πασόκ, μπέρδεψαν τους ρόλους. Τηλεδικαστές, λέει, ανεξάρτητη δικαιοσύνη όποτε βολεύει. Καλά, η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη αλακάρτ για όλους. Όταν μας βολεύει, ναι, όταν δεν μας βολεύει, άστο. Για όλους όμως. Το ποντίκι. άνοιξε το μπουγκί, αλλά δεν αρκεί. Δεν αρκεί, όντως. Περιορισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην κατανάλωση ενέργειας, πολύ δύσκολη η ρήτρα διαφυγής. Τύπος της Θεσσαλονίκης. Νέοι κανόνες υψώνουν ασπίδα προστασίας για οφειλέτες, φρένο στην ασυδοσία τραπεζών και σέρβισσες. Τέσσερις παρεμβάσεις ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Κόντρα, φρένο στην ασυδοσία με πρόστιμα έως 500.000 ευρώ, ανάσα για οφειλέτες σε 120 δόσεις, πιο απλά, πιο γρήγορα και με διαφάνεια εξόφληση χρεών προστασία στους συνεπείς δανειολήπτες. Τώρα 120 δόσεις είναι μια ανάσα, έτσι. Ο Πρωθυπουργός απάντησε στην αδερφή του από το Υπουργικό Συμβούλιο, ξέσπασε εμφύλιος Κυριάκου Ντόρας. Καλά, τώρα δεν ξέρω αν ξέσπασε εμφύλιος, αλλά ήτανε σπόντα. Πόντος που λέγανε παλιά. Συνεχίζεται ο χαμός της ιδιωτικής κλινικής παρά το Λουκέτο. Πάμε στο λόγο. Τέσσερις παρεμβάσεις για καύσιμα και οφειλές. Ανάσα, ικανοποίηση λέει της αγοράς για 120 δόσεις. Thriller στην πτήση της Fly Dubai. Και έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας στο επίκεντρο η Κρήτη. Στην Κρήτη θα πέσουν πάρα πολλά χιλιοστά βροχής. Γι' αυτό σήμερα η Δήμη εκεί είναι σε ετοιμότητα και θα κρατήσει κλειστά και τα σχολεία, λέει. Είστε έτοιμοι? Ελεύθερη ώρα. Θα σας σβήσουν τα φώτα. Η προφητεία της Ρωσίδας Αγίας Μακαρίας από το 1988 βγαίνει αληθινή.

Political. Κυριάκος Μητσοτάκης, αντεπίθεση με 4,1 πρωτοβουλίες. Νέο πλέγμα μέτρων με 120 δόσεις πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης. Αυστηρούς όρους σε φανς και παρέμβαση στις Βρυξέλλες. Δημοκρατία. Σε απόγνωση ο Μητσοτάκης τάζει τώρα όσα δεν έκανε επί 7 χρόνια. Βέβαια το έχουν

κρύβεται ο πλεύρης για τις μεταμοσχεύσεις. Εσπρέσο. Φαντομάς Καλλιστιάρχης. Και αν έχει λέει δεσμευμένους λογαριασμούς, δρονοτής διαγωνισμών, ομορφιάς, β' διαλογής, παραμύθια σε προημερών χορηγούς και κοπέλες. Τι λέει ρε παιδί μου. Συγκινήθηκα. Και κλείνουμε με την Star. Τον πήγαν σηκωτό για αποτοξίνωση στο Λονδίνο, στο φως η μάχη των δύο αδερφών του Μαζονάκη για να το σώσουν από τις ουσίες. Τρεις ημέρες πριν από το θάνατό του είχε καταρρεύσει σε κλαμπ της Εκάλης. Θα είπε χθες και ο Μάκης Τρανταφυλόπουλος εδώ, στον Δημήτρη Βενιέρη και τη Βιργινία Δημάρεση. Κι άλλη ψευτοκλινική με σπηλιές από μαγνητισμού. Τι ακούμε ρε παιδιά, τι ακούμε ρε παιδιά. Πάγος μεταξύ Βύση και Καρβέλα. Τι συνέβη ανάμεσά τους και δεν πάτσε στο ΆΚΑ. Και τέλος από τον Αντένα, η Ζέτα Μακρυπούλια.

0: Και ήρθε η Βιργινία Δημαρέτση χαρούμενη, ενθουσιασμένη.
1: Χαρούμενη, παιδιά. Πολύ χαρούμενη, που εγώ δεν είμαι πρωινός τύπος. Καλημέρα, Άρη μου. Καλημέρα. Τι κάνετε?
0: Καλημέρα σε όλους. Καλό μήνα.
1: Α, καλό μήνα.
0: Γι' αυτό είναι Παγκόσμια Μέρα σήμερα ανάληψης από τα ATM.
1: Πάω το πρωί να πάρω κουλουράκια και τέτοια που τρώμε έτσι για πρωινό. Και μου λέει να σας κεράσω και ένα καφέ. Λέω, όπα.
0: Τι έγινε?
1: Τι έγινε? Στο μεταξύ μου το είπε γυναίκα υπάλληλος.
0: Οπότε εντάξει.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου λέει, είναι Παγκόσμια ημέρα καφέ, λέει σήμερα. Και λέω, αμάν, ναι. Δόξα και τιμή σε αυτόν που ανακάλυψε τον καφέ. Και μπορούμε και στυλωνόμαστε κάθε πρωί και μπορούμε και ξυπνάμε μας. Και ανοίγει το μάτι μας. Για πες.
2: Καλημέρα καταρχάς, καλό μήνα. Θέλω να μου πεις από πού πήρες καφέ και σου τον κεράσανε, γιατί εγώ μια χαρά τον πλήρωσα το πρωί.
1: Αλήθεια, να πω τώρα, να πω τώρα.
2: Όχι, να μην πεις, βλέπω.
1: Θα το πω εκτός, ναι.
0: Εγώ ξέρω
1: ήτανε πολύ ευγενική χειρονομία, πολύ ωραίο.
0: Σε όλους το κάνουν αυτό?
1: Φαντάζομαι ότι δεν ξέρω, γιατί να το κάναν σε μένα.
2: Γιατί είσαι αυτή που είσαι.
1: Τι λέτε ρε παιδιά, και με κερνάνε καφέδες.
0: Ξέρεις κάτι που δεν ξέρουμε?

0: Τιμής αυτόν που ανακάλυψε τον καφέ, εγώ να πω. Εγώ γι' αυτό ένα μικρό φορό τιμής, γιατί χωρίς αυτόν δεν ξέρω πώς θα ξυπνούσαμε κάθε μέρα.
1: Άσε.
0: Ο θρύλος λέει ότι τον ανακάλυψε ένας Αιθίωπας βοσκός, ναι, αν θυμάμαι καλά.
1: Μη συνεχίζεις, γιατί.
2: Θα έπρεπε να τον έχουμε αγιοποιήσει εδώ.
0: Α, μπράβο. Συμφωνείς?
2: Συμφωνώ και επαυξάνω.
0: Με ένα καφέ είμαστε από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Τα λέγαμε το πρωί για την ανακάλυψη του καφέ. Αλλά είναι, ρε παιδί μου, μια ανακάλυψη που μας στρώνει, μας φτιάχνει τη μέρα. Άλλοι βέβαια τώρα ξαναλένε πάλι ο καφές, κάνει αυτό, κάνει εκείνο, ποιος είναι ο καλύτερος καφές. Δεν μας νοιάζει. Καφέ
0: άλλο
1: θέλουμε
0: αυτό,
1: να πιούμε.
0: Παιδιά, εντάξει, καθένας έχει τα γούστα του στον καφέ.
1: Δεν μας νοιάζει, εμείς θέλουμε να πιούμε καφέ. Δεν μας νοιάζει.
0: Μπορεί να πίνεις το πρωί το φρέντο σου, πώς το λένε, μετά να το γυρνάς σε κάτι άλλο. Εγώ μέσα στην ημέρα πίνω 2-3 διαφορετικούς καφέδες. Δεν έχει σχέση.
1: Να, ο Δημήτρης. Ωραία, Δημήτρη, τι μας έκανες τώρα.
0: Τι στέλνει ο Δημήτρης, γιατί περίμενε, δεν.
1: Για δες, τι στέλνει ο Δημήτρης. Ελληνικό καφέ κουπατό.
0: Το μάτι μου έπεσε στο τσουρέκι, Δημήτρη.
1: Ναι, όχι απλά. Ένα ολόκληρο τσουρέκι κομμένο. Δεν είναι μια φετούλα.
0: Κοίτα, υπάρχουν και αυτές τις περιπτώσεις που ο καφές χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για να φας το τσουρέκι.
1: Σωστό.
0: Για να φας το τυροπιτάκι.
1: Σωστό και αυτό. Και σήμερα είναι βέβαια μια παραφωνία στη μέρα. Είναι η Παγκόσμια Μέρα Χορτοφαγίας.
0: Εντάξει, παιδιά, περί ορέξεως κολοκυθόπιτο
1: και χορτοφαγική. Τι όρεξη να έχει την χορτοφαγία. Να σε πιάνει λίγο. Να τρέχει το σάλιο όταν όλο κόβει τον καζόν, α πούμε.
0: Δεν τρώνε καζόν οι άνθρωποι.
1: Όχι, λέω. Το πράσινο, το τέτοιο, το αυτό.
0: Δεν τρώνε καζόν. Έχει πάρα πολύ ωραία πράγματα που μπορεί να φάει.
1: Άμα δεν ακούσει το.
0: Φεύγω. Γεια σου, Άρη.

κανένα πρόβλημα στους δρόμους της πόλης. Τελειώσαν και τα έργα στην Παθέ όσον αφορά το κομμάτι στη Σύνδο. Να δούμε πόλου θα αρχίσουν τώρα. Για να δω, για να δω. Εντάξει. Να επαναλάβουμε ότι θα έχουμε σήμερα εργασίες αποκατάστασης του ασφαλτοτάπητα στην Μουδανιώνα, οπότε έχετε το νου σας. Θα κλείσει μια λωρίδα και η Λέα.

0: Πάμε έτσι ευχάριστα, όμορφα στις 7 για δελτίο ειδήσεων. Καλημέρα σας για την ακρίβεια. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Γεια σου Γιάννη μου. Στο Θανάση καλό πρωινό. Στη Βάσο, είπαμε, γοργόνες σήμερα. Δεν φτάνουν. Ότι δεν φτάνουν, παιδιά, είπαμε, δεν φτάνουν. Εντάξει τώρα, ό,τι και να κάνεις με τέτοια κρίση δεν φτάνει. Χωρίς να θέλω να δικαιολογήσω κανένα, αλλά δεν φτάνει. Τα είπαμε αυτά. Να σου λέγα, ρε παιδί μου, χωρίς φόρο κατανάλωσης, μηδέν στο πετρέλαιο, πάλι δεν θα φτάνανε. Τι να κάνουμε.
1: Εδώ το είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
0: Ναι.
1: Είπε ότι δεν έχουμε αυταπάτες, ρε παιδιά, δεν φτάνουν, το ξέρουμε, αλλά τόσα βρίσκουμε, τόσα μπορούμε να δώσουμε.
0: Δημοσιονομικός χώρος, μαξιλάρι για να μα γίνει κάτι έκτακτο, να μπορείς να ανταποκριθείς σαν κράτος. Έχει λογική, αλλά είπαμε, ο άνθρωπος ο καθημερινός την τσέπη του κοιτάει. Το πώς γίνει ο μήνας κοιτάει.
1: Μα κοιτάει την τσέπη του, αλλά κοιτάει και όλα τα γύρω-γύρω, πού φεύγουν τα χρήματα, από πού θα μπορούσαν να εξοικονομήσουν, πώς θα μπορούσαν να μοιραστούν οι πόροι. Υπάρχει πολύ μεγάλη συζήτηση γύρω από αυτό, το γιατί δεν φτάνει.
0: Εγώ πάντως, παιδιά, να ξέρετε, το έχω ρίξει πολύ στα brand name, στα προϊόντα ετικέτα σούπερ μάρκετ, που είναι σχεδόν μισή τιμή από τα υπόλοιπα. Και μπορείτε να δείτε πίσω, γιατί λένε εντάξει ποιοτικά είναι καλά, μπορείτε να δείτε και πού βγαίνουνε, ποιος τα παράγει δηλαδή και τι έχουνε. Μια χαρά είναι.
1: Και όχι μόνο αυτό, έχουμε γίνει και λίγο προσφοράκιδες, ειδικά οι νοικοκυρές. Πάντα κοιτάς τι έχει αυτή την εβδομάδα. Κιμά έχει, κιμά θα μαγειρέψουμε.
0: Ξέρεις, η προσφορά είναι και λίγο το τυράκι για να πάρεις και άλλα πράγματα, έτσι.
1: Βρε, είναι, αλλά τι να κάνεις, κάνεις διάφορα για να, όταν θέλεις να ταΐσεις ένα ολόκληρο νοικοκυριό.
0: Ένα ολόκληρο λόγο στην ουσία.
1: Έτσι, μπράβο, μπράβο. Τώρα οι μανούλες εκεί πέρα ταυτίζονται απόλυτα.
0: Και άμα έχεις παιδιά στην εφηβεία, παιδιά, τι τρώνε, ρε. Τι τρώνε, ρε, παιδιά, αυτά.
1: Δεν ξέρω.
0: Παιδιά, και εμείς έτσι τρώγαμε.
1: Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω.
0: Θα ρωτήσω τη μάνα μου, κι εγώ έτσι έτρωγα. Δηλαδή δεν χορταίνουνε.
1: Δεν ξέρω, έτσι που σε βλέπω, μάλλον έτσι έτρωγες.
0: Ναι, δεν χορταίνουνε. Ήταν σπόντα για τα χορτοφαγικά που έλεγε.
1: Για το ύψος, το... για το ύψος το είπα. Γιατί πήρε μπόι, δεν λέγανε φάι γιατί θα ψηλώσεις, έτσι δεν λέγανε.
0: Έχω εδώ μπόι, εμείς δεν αφήνουμε.
1: Όλο μπόι είναι, Άρη μου.
0: Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Και επιστρέφουμε αμέσως μετά για τη δεύτερη μας ώρα εδώ στο Στάδους να δούμε λίγο στα πιο βαθιά. Να μπούμε στα πιο βαθιά της πολιτικής και όχι μόνο και της κοινωνίας. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που σας κάνουμε καλή παρέα. Επαναλαμβάνω, σήμερα τα μηνύματα είναι πάρα πολλά. Ξεκινήσαμε με καλή διάθεση, γιατί πληρωνόμαστε σήμερα. Παγκόσμια μέρα του καφέ, γιατί όχι. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα και καλό σας μήνα. Δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 7, στο μικρόφωνο η Νίκη Χατζιμπούσιου. Συναγερμό σήμανε χθες το απόγευμα στις αστυνομικές αρχές της Θεσσαλονίκης μετά από πληροφορία πως σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης βρισκόταν ένας 26χρονος Σέρβος που διώκεται με ερυθρά αγγελία της Ιντερπόλ και ο οποίος μάλιστα φέρονταν να έχει έρθει στη χώρα μας για να εκτελέσει ανθρωποκτονία. Η σύλληψη του άντρα έγινε σε καφετέρια της παραλιακής από στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ενώ μαζί του προσήχθησαν και 3 ακόμη άτομα. Έχουμε δώσει 1 δισεκατομμύριο ευρώ από την εκκίνηση της κρίσης. Σε κάθε νέα δυσκολία θα είμαστε δίπλα στους πολίτες, δήλωσε χθες ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, σχολιάζοντας τις παρεμβάσεις που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Δεν έχουμε την αυταπάτη ότι τα μέτρα αρκούν, αλλά δίνουμε όσα παραπάνω αντέχει η οικονομία μας, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Εισαγγελική έρευνα για φερόμενο γιατρό από τα Σκόπια, ο οποίος κάνει πλασμαφαιρέσεις σε καρκινοπαθή στη Θεσσαλονίκη. Είχε προηγηθεί καταγγελία του Προέδρου του Ανδρολογικού Ινστιτούτου Αθηνών πως ο εν λόγω γιατρός έκανε πλασμαφαίρεση στη σύζυγό του που έπασχε από καρκίνο και τελικά έχασε τη ζωή της. Αδειάζει τη σύζυγό του ο 58χρονος γιατρός στην υπόθεση Μαζονάκη. «Δεν είχα καμία σχέση εκτός από την ιατρική επίγουσα συνδρομή κάνοντας κάρπα», δηλώνει τώρα, προσθέτοντας πως δεν είχε συναντήσει ούτε είχε μιλήσει ποτέ με τον τραγουδιστή. «Δεν πίεζε η γάκα το Μαζονάκη να κάνει πλασμαφαίρεση», ισχυρίζεται το δικηγόρος της προφυλακισμένης γιατρού. Ταυτόχρονα προαναγγέλει πως θα ζητήσει άρση απορρίτου τόσο για τον υπνοθεραπευτή όσο και για άλλα πρόσωπα. Σε θρίλερ εξελίχθηκε χθες αεροπορική πτήση της Fly Dubai με προορισμό το Τελαβίβ, όταν σύμφωνα με την Ισραηλινή ηγεσία ένας από τους πιλότους επιτέθηκε με μαχαίρι στο συνάδελφό του και επιχείρησε να ρίξει το αεροσκάφος. Ήρωες χαρακτήρισε τους επιβάτες που απέτρεψαν την τραγωδία ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε χθες στην Κοζάνη, όπου ένα βρέφος περίπου 20 μηνών κατέληξε παρά τις επίμονες προσπάθειες των γιατρών στο Μαμάτσιο νοσοκομείο. Το μωρό είχε μεταφερθεί στα επίγοντα σε σοβαρή κατάσταση και φέρεται να υπέστη σπασμούς που οδήγησαν σε ανακοπή. Ταυτοποιήθηκαν και επίσημα μέσω εξέτασης DNA οι 4 Αμερικανοί τουρίστες που έχασαν τη ζωή τους από τη φωνική έκρηξη σε κτίριο της Οδού Λυσικράτου στην Πλάκα την περασμένη Παρασκευή. Τα θύματα ήταν 2 ζευγάρια που είχαν νοικιάσει διαμέρισμα μέσω Airbnb και βρίσκονταν στο εσωτερικό του κτιρίου τη στιγμή της τραγωδίας. Στην αθλητική επικαιρότητα τώρα, στην κατάμεστη Τούμπα, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου καλείται να αντιμετωπίσει απόψε στις 10 παρατέταρτο την Ολλανδία. Στο μπάσκετ χθες, ο ΠΑΟΚ δυσκολεύτηκε αλλά κατάφερε να κερδίσει με 93-78 την ισπανική Μανρέσα. Νίκη και για τον Παναθηναϊκό κόντρα στη Βιλερμπάν με 102-79.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
0: Το καλοκαίρι τα ράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα, από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
1: Ηλιοφάνεια και ασθενείς ανέμους περιμένουμε σήμερα στη Θεσσαλονίκη, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια ώρα οι μέγιστες θερμοκρασίες θα είναι σε Βέρεια και Κυλικής 22, Κατερίνη 20, 18 στον Πολύγυρο και 24 σε Γιαννιτσά και Σέρες. Στη Δυτική Μακεδονία, σε Γρεβενά και Καστοριά, ο Υδράργυρος θα αγγίξει τους 20 βαθμούς Κελσίου.
0: Σταμάτα.
2: Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 7. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μία βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στείνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
3: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρίνιο χορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξε Λας μπύρα κουτί 8 συν 4 δώρο 7,99. Καρύτου λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
5: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
6: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
5: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
6: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
5: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
6: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
7: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Higher Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Higher Shops και higher-shops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
9: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.

Βάλτε ένα καφέ και λάτε να τα πούμε. Ακούτε Στάτους 107 και 7. Η δεύτερη μας ώρα ξεκινάει χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Έχουμε ένα κόλλημα ανάμεσα σε Πεύκα και Σικές με μέτωπο προς τα δυτικά. Όσοι κινήσετε εκεί πέρα να ξέρετε ότι θα πάτε με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Ενίοτε θα σταματάτε κιόλας. Κατά τα άλλα έχει κίνηση ο περιφερειακός, αλλά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Οι υπόλοιποι δρόμοι δεν έχουν κάποιο ζήτημα, είναι καθαροί. Εσείς μην ξεχνάτε την ΟΤΕΚΟ, έτσι. Να περάσουμε εκταίο τα αμάξι, διότι δεν γίνεται, παιδιά. Πρόστιμα, κακό, το ένα, το άλλο και φυσικά και ασφάλεια. ΟΤΕΚΟ, λοιπόν, περνάτε εκταίο το αυτοκίνητό σας. Πρώτη πακταίο, καθημερινά και Σάββατο, δίπλα στο Mediterranean Cosmos, το ραντεβού σας απλούστατο. ΟΤΕΚΟ.gr

0: Είχαμε λοιπόν εχθές τα μέτρα από τον Πρωθυπουργό, 4 τα μέτρα. Το κυριότερο είναι 120 δόσεις, οι οποίες δίνουν ανάσα στην αγορά. Βέβαια χτύπησε η καμπανάκι για τους υπουργούς του. Είπε, παιδιά, κοιτάξτε, χαμηλά την μπάλα, να είμαστε ήρεμοι, να είμαστε στα πόδια μας. Και ήταν και μια έμεση απάντηση στην κυρία Μπακογιάννη. Για να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό.
1: Είναι κρίσιμο να εμφανιζόμαστε όλες και όλοι ενήμεροι για την μεγάλη εικόνα, όσο και για τις επιμέρους επιλογές μας. Να μην αρνούμαστε την δύσκολη καθημερινότητα, να εξηγούμε όμως με θάρρος και με αυτοπεποίθηση ότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Και ότι ο μόνος δρόμος για να υπερβούμε αυτήν την διεθνή αστάθεια είναι αυτός της εσωτερικής σταθερότητας και των μέτρων στήριξης της κοινωνίας με βάση πάντα τις πραγματικές αντοχές μας. Επιμένω λοιπόν στη διαπίστωση ότι περισσότερο παρά ποτέ σήμερα ο δημόσιος διάλογος πρέπει να είναι σοβαρός, η κοινωνία πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο ενωμένη αλλά και σωστά ενημερωμένη, χωρίς να παρασύρεται από fake news, από τρίκ της προπαγάνδας, αλλά και το πολιτικό προσωπικό να είναι όριμο να υπηρετήσει τις απαιτήσεις των καιρών, με πρώτα από όλους εμάς τα στελέχη της κυβέρνησης. Ξέρουμε πολύ καλά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι στην δημόσια αντιπαράθεση και το ύφος παράγει εντυπώσεις. Άρα σε αυτές τις συνθήκες ο λόγος μας δεν οφείλει να είναι μόνο πιστικός, πρέπει να είναι και μετρημένος, ενιαίος και ακριβής, γνωρίζοντας ότι στο τέλος της ημέρας όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες, αλλά μέχρι τότε βέβαια είναι δικιά μου ευθύνη να αξιολογώ ατομικές συμπεριφορές βουλευτών και υπουργών.
0: Δεν ήταν έμεση απάντηση αυτή. Βέβαια, τη σκητάλη πήρε ο πρώην δήμαρχος Αθηνιών, ο κ. Μπακογιάννης, ο οποίος είπε ότι ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι. Στον αντίποδα τώρα θύμωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Ναι, Βιργίνια, θύμωσε. Γιατί με κοιτάς έτσι?
2: Γιατί μου ρε θυμώνει αυτό?
0: Θύμωσε. Εγώ, λέει, σας έβγαλα από το μνημόνιο. Τι είναι αυτά που λέτε? Αλλού τα μαθήματα. Όχι σε εμάς.
3: Αλλά τι σημαίνει συνετή γλωσσονομική διαχείριση? Καλύτερα από κάθε άλλο. Διότι βρέθηκα πρωθυπουργός της χώρας στην πιο δύσκολη στιγμή σε σύγχρονη ιστορία της, που άλλοι είχαν δημιουργήσει. Δεν ήταν δική μου κυβέρνηση αυτή που οδήγησε τη χώρα στην κρίση, που έφερε τη χρεοκοπία, που δημιούργησε το πελατικό κράτος και το έκανε ελάφερο κομματικό, που διόριζε στις δημόσιες υπηρεσίες ασύστολα. Άλλοι τα κάναν αυτά. Που έφερε ελλείμματα της τάξης του 15%. Εμείς πλεονάσματα φέραμε. Δεν φέραμε ελλείμματα. Αλλού τα μαθήματα περί συνετής δημοσιονομικής πολιτικής. Όχι σε εμάς, κατά τα ιαστή.
2: Έλα,
0: τι
2: μωρέ,
0: να πεις τώρα, τώρα.
2: Έλα, μωρέ. Εντάξει, το ένα κομμάτι έχει δίκιο. Ούτε αυτός έφερε τη χρεοκοπία, ούτε αυτός έφερε τη χώρα εκεί που την φέρανε.
0: Αλλά
2: αλλονόν έργο ήταν αυτό. Αλλά όχι και συνετή οικονομική διαχείριση τώρα που είχαμε κλειστές τράπεζες 4,5 χρόνια.
0: Και όχι μόνο αυτό.
2: Που κοντέψαμε να φύγουμε από το ευρώ, από παντού, κλωτσιδών.
0: Οικονομικό επιτελείο ήταν αφανκατέ. Η επιλογή του ήταν, δηλαδή, ειδικά με τον Βαρουφάκη, ήταν όλα τα λεφτά.
2: Βοήθειά μας πάντως για τον Αλέξη Τσίπρα. Γιατί ο Αλέξη Τσίπρας μαθαίνουμε ότι θα πάει στο Άγιο Όρος κάποια στιγμή τώρα στα κοντά.
0: Τι να κάνει στο Άγιο Όρος? Σοβαρά μιλάς, δεν το ξέρω.
2: Τι κάνει στο Άγιο Όρος, άντρες είστε, εσείς ξέρετε από Άγιο Όρος.
0: Εγώ πάω, εντάξει, αλλά ο Τσίπρας τι να κάνει στο Άγιο Όρος?
2: Ο Τσίπρας να προσκυνήσει, να προσευχηθεί, να συγκεντρωθεί.
0: Ποιο θα προσκυνήσει?
2: Να ευχηθεί για το καλύτερο.
0: Το τι σταυρό δεν ξέρει να κάνει.
2: Τι κάνει στο μοναστηριάρι μου?
0: Το σταυρό δεν ξέρει να κάνει. Τι να προσευχηθεί?
2: Το σταυρό του δεν ξέρει να κάνει. Γιατί τα λες αυτά?
0: Γιατί δεν τα λέγα εγώ, αυτό
2: είναι αριστερός.
0: Μα τα έλεγε ο ίδιος.
2: Υπάρχουν και αριστεροί οι οποίοι πιστεύουν. Και κυρίως αν είσαι αριστερός λίγους μήνες πριν από τις εκλογές, πιστεύεις ένα παραπάνω.
0: Κοίτα, εγώ εκτός από την κυρία Κανέλη, δεν. Ναι.
2: Θα πάει στο Άγιο Όρος. Και θα τον πάει, ξέρεις ποιος? Ο άντρας της Λινού.
0: Ναι.
2: Ο οποίος, αν θυμάμαι καλά, είναι καθηγητής πανεπιστημίου και είχε χειροτονηθεί σε μεγάλη ηλικία τώρα δεν τα ξέρω καλά αυτά τα εκκλησιαστικά.
0: Ούτε
2: έχει χειροτονηθεί κάτι και θα τον πάει ο ίδιος, λέει, στα μοναστήρια. Να πάρει και μια ευλογία από εκεί. Ως γνωστόν, χωρίς μοναστήρια δεν πας και πολύ μακριά στη χώρα μας.
0: Καλά, η άκρηση εκεί είναι, παιδιά. Μην το ψάχνετε, αφήστε το. Πάντως λέω, τι είναι η πολιτική, Βιργινία. Άλλα λες παραπέντε, άλλα λες και πέντε.
2: Και επίσης, μην ξεχνάς ότι μια ευλογία την έχει ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν θυμάσαι πότε ήτανε πρωθυπουργός. Ήτανε πρωθυπουργός που σε κάτι θεοφάνεια είχε κάτι ένα περιστέρι,
0: ναι,
2: πάνω του.
0: Καλά, και στον,
2: δεν είναι σημάδι αυτό.
0: Και στο συγχωρεμένο τον Έβερντ είχε κάτι στην καρδίτσα ένα περιστέρι πάνω του, αλλά δεν. Αλλά λέω, η πολιτική πως είναι, άλλα λες παραπέντε, άλλα λες και πέντε.
4: Λένε, η Καριστιανού έχει πολιτικές φιλοδοξίες, θέλει να πολιτευτεί. Θα πολιτευτείτε, κυρία Καριστιανού?
5: Νομίζω ότι όλα αυτά λέγονται σκοπίμως προκειμένου να τραβήξουν από την ουσία του θέματος. Η ουσία του θέματος είναι αυτά, τα νομικά κείμενα που στέλνουμε και τα καυτά ερωτήματα που θέλουν απαντήσεις. Αυτή είναι η ουσία. Και όχι αυτό που φαντάζονται ή οτιδήποτε άλλο. Μπορώ να μας απαντήσουν σε αυτά τα ερωτήματα?
4: Ούτε εσείς μου απαντήσατε όμως. Αυτό είναι όχι.
5: Είναι ένα όχι, ναι. Εγώ έχω ένα συγκεκριμένο σκοπό και στόχο.
0: Είναι ένα όχι, αλλά είναι ναι.
2: Κοίτα, εδώ υπάρχει διαφορά. Εδώ τώρα αυτά που έλεγε, αυτό ήταν ήδη πολιτικός, αλλά εμείς δεν το ξέραμε.
0: Κοίτα, να σου πω κάτι, το λέγαμε, αλλά το λέγαμε μεταξύ μας. Γιατί ήταν δύσκολη κατάσταση. Για να είμαστε ξεκάθαροι. Εμείς το ξέραμε. Αλλά δεν μπορούσε να το πεις, γιατί ήταν μια μάνα η οποία έχασε το παιδί της και δεν βγαίναμε να
2: την
0: το...
2: Την ώρα που έλεγε αυτά πάντως, στη Ράνια την Τζίμα... Καλά, είναι οι μορφές και οι δύο βέβαια. Την ώρα που έλεγε αυτά στη Ράιν την Τζίμα, αντάλλασε σύμφωνα με τον Νίκο τον Καραχάλιο, τον επικοινωνιολόγο, εκατοντάδες μηνύματα σε ομάδα WhatsApp για το στήσιμο του κόμματος, έτσι. Είχε φτάσει στο παραένα, είχαν καλέσει τα κανάλια εκεί στην Κρήτη και τελευταία στιγμή δεν απλά το ανακοίνωσαν τότε. Αυτό ήταν όλο.
0: Ξημερώνει, καλημέρα, καλό μήνα.

0: Άμα θέλει, θα πει καλημέρα.
1: Πες μια καλημέρα, καλέ μου, με τον καφέ στο χέρι. Άμα θέλει. Τι είσαι, 5 χρονών.
2: Δεν έχω το. Άμα θέλω.
0: Άμα δεν θέλω, δεν.
2: Τα μικρά που λένε. Παλιμπεδίζω, παιδί μου.
1: Ναι, κοίτα, από μια ηλικία και μετά έχει δικαίωμα να το κάνει.
2: Όχι δικαίωμα, καθήκον. Καθήκον στην ιστορία. Σας έχω πει ότι οι γυναίκες όταν στα άφησε είστε πιο όμορφες.
0: Ναι, το έχουμε ξαναπεί αυτό, Δημήτρη.
2: Γιατί βάφονται, ρε φίλε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Γιατί νομίζουν ότι άμα βαφτούν θα είναι ακόμα πιο όμορφο.
2: Κοίταξε.
0: Ναι, εγώ μαζί σου είμαι.
2: Κοίταξε, εδώ. Πίνακα ζωγραφική. Χαλασμένο, αλλά πίνακα ζωγραφική.
1: Μετά από αυτό που είπε, δεν θα σου ξαναμιλήσω μέχρι μεθαύριο.
2: Όχι, άφησε την άποψή μου. Πάντα τη έλεγα και έτσι παφή του κιόλα. Και στη σύζυγό μου, λέω, στη Μαρία. Γιατί βάφεστε. Εντάξει, οκ. Πας σε ένα γάμο, πας σε μια βάφτιση, να πας σε μια. Αλλά αφού είστε όμορφες από τη φύση σας, γιατί βάφεστε. Αλλά βάφονται.
0: Εμείς γιατί δεν βαφόμαστε, είμαστε όμορφα από τη φύση μας.
2: Γιατί βάφονται. Τι θα έλεγα, τα μέτρα τα σχολιάζετε.
0: Ναι, ναι.
2: Πήρατε γραμμή από το Μαξίμου.
0: Πήραμε, εννοείται.
2: Να χειροκροτήσετε.
1: Εγώ χθες το βράδυ ήμουνα στα WhatsApp μέχρι αργά το βράδυ για να πάρω γραμμή.
2: Ναι. Αναμενόμενα. Το μόνο που δεν ήταν αναμενόμενο νομίζω ήταν οι δόσεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οι οποίες δίνουν ανάσα στην αγορά, έτσι.
2: Δίνουν ανάσα στην αγορά, βέβαια υπάρχει μια άλλη άποψη. Καλά έκανε και τις έδωσε, γιατί μας τα έλεγε εδώ και ο Σοπασής. Πολλοί κόσμος περίμεναν και τα λοιπά. Χθες είχαν ένα καυγά σε μένα στην εκπομπή. Ο παπάς του
0: Πασόκ
2: με τον Ρωμανό.
0: Και εσύ τους βάζεις κάτι ερωτήσεις, ρε
2: Σιδημήτρη. Τι να κάνω, και εγώ είμαι δύσκολος.
0: Δύο στον έναν, μία στον άλλον.
2: Τι
0: διακρίσεις κάνεις.
2: Τι να κάνω. Δεν θέλουν ερωτήσεις αυτοί. Και η κριτική του Πασόκ είναι ότι αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, όπως και άλλα πραγματάκια, τα πρότεινε πριν από καιρό. Όταν η Νέα Δημοκρατία λέει ότι δεν γίνονται, αλλά τελικά να που γίνονται. Αυτή είναι η κριτική, όχι ότι διαφωνεί. Ωστόσο, για το 72% 120 δόσεις υπάρχει μια άλλη άποψη, πρέπει να σας πω. Του κόσμου ο οποίος δεν χρωστάει.
0: Ή είναι συνεπής.
2: Ναι. Λένε τελικά στη χώρα η συνέπεια δεν επιβραβεύεται.
0: Άμα είσαι λύσει 24 δόσεις και είσαι συνεπής, δεν μπαίνεις σε 120.
2: Αυτό σου λέω. Αλλά να σου πω, κάνεις μια υπέρβαση και λες δίνεις όμως. Υπάρχει κόσμος ο οποίος θέλει να πληρώσει. Δεν μπορεί να δώσει 72 δόσεις.
1: Ναι, υπάρχει μια λογική.
2: Και καλό είναι νομίζω. Δηλαδή είναι μέτρο το οποίο θα ανακουφίσει όχι όλους.
0: Κυρίως την αγορά.
2: Για την αγορά είναι. Δεν είναι μόνο για την αγορά, αλλά κυρίως για την αγορά είναι. Αλλά υπάρχει κόσμος ο οποίος λέει, παιδί μου, δεν μπορώ να δώσω, ξέρω εγώ, 300, θα μπορούσα να δώσω 200. Τυχαία λέω τα νούμερα. Αυτό θα τον βοηθήσει πάρα πολύ.
1: Απλά νομίζω ότι είμαστε σε μια φάση, παιδιά, τώρα, όχι μόνο για αυτά τα μέτρα, γενικά, που όλοι θέλουν παραπάνω.
0: Λογικό είναι, παιδιά, δεν φτάνουν.
1: Δηλαδή,
2: γιατί υπήρχε περίοδος που κάποιοι ήταν παρακάτω.
1: Όχι, ειδικά τώρα, επειδή είμαστε πριν από τις εκλογές, νομίζω ότι ό,τι και να δώσει, όλοι θέλουν παραπάνω. Δεν είναι ευχαριστημένοι με τίποτα. Έτσι.
0: Ό,τι και να δώσει.
1: Γιατί είναι 7 χρόνια κυβέρνηση, γιατί όλοι θέλουν, γιατί όλοι ζητάνε, γιατί μέσα σε αυτά τα χρόνια έχουν γίνει εκατοντάδες, να μην πω χιλιάδες, ραντεβού υπουργεία, Μαξίμου από εδώ, από εκεί, από διάφορους φορείς, από ιδιώτες. Από... Και σου λέει, θέλω και εγώ, θέλω και αυτό, θέλω και εκείνο. Όταν μια κυβέρνηση είναι πολλά χρόνια, αυτά είναι αναμενόμενα.
0: Και φυσικά η αντιπολίτευση πλειοδοτεί, έτσι λογικό είναι. Σε κάθε προεκλογική περίοδο τα ίδια γίνονται.
1: Καφεδάκια μας στείλαν σήμερα.
0: Καφεδάκια μας στείλαν, εννοείται. Στείλτε κανένα καφέ.
1: Στείλτε κανένα καφέ, παιδιά. Καμιά,
0: έτσι, καμιά φωτογραφία.
1: Στείλτε και την τυρόπιτα που τρώτε, δεν έχουμε πρόβλημα. Εμείς κάνουμε διατροφή, αλλά αντέχουμε.
0: Εγώ δεν κάνω, αλλά αντέχω κι εγώ. 2310-513-2000, 2311-82-1050 και στο Viber 69-083-57-800. Στείλτε μας κανένα καφεδάκι. Χαμός γίνεται με τα παραϊατρικά κτλ. Έτσι.
1: Α, συγγνώμη, πριν πάμε στα παραϊατρικά, να πούμε ότι θα έχουμε Μητσοτάκη πάλι αύριο εδώ στα κοντά μας.
0: Το Σάββατο, νομίζω, δεν είναι.
1: Έχουμε την Παρασκευή Μητσοτάκη στην Πιερία. Θα πάει στην Πιερία γιατί είχαμε μέσα στο καλοκαίρι την ανακήρυξη του Ολύμπου ως παγκόσμιο μνημείο της UNESCO.
0: Σωστά.
1: Μια πολύ σημαντική διάκριση αυτή, γιατί γίνονται και έργα εδώ και πολλούς μήνες στον Ολύμπο. Φτιάχνονται μονοπάτια, φτιάχνονται υποδομές κτλ. Θα πάει λοιπόν Πιερία, θα πάει σε δήμους εκεί κοντά. Και εκτός από το θέμα του Ολύμπου, είναι και ένας νομός η Πιερία, στον οποίο παίζονται πολλά εκλογικά, έτσι.
0: Ήταν μπλε, αλλά
1: στις προηγούμενες εκλογές είχε πολύ μεγάλη πτώση Νέα Δημοκρατία εκεί. Γύρω στις 13 μονάδες. Και να θυμίσουμε ότι από εκεί, από την Πιερία, κατάγεται και ο πρόεδρος της Νίκης, ο Δημήτρης Ωνατσιός, που εκεί η Νίκη είχε πιάσει πάρα πολύ καλό ποσοστό.
0: Τρεχάτε ποδαράκια μου τώρα, παιδιά, προεκλογική περίοδος είναι. Μακρά μεν, προεκλογική δε. Γιατί αν γίνουν εκλογές την άνοιξη, έχουμε ακόμα χρόνο. Λοιπόν, αποκαλύψεις η μία μετά την άλλη. Και όχι μόνο για τη χώρα μας και για τα Σκόπια είχαμε αποκαλύψεις. Πάμε λίγο να ακούσουμε.
3: Και να σας πω ένα κύκλωμα το οποίο φαίνεται, ακούγεται σαν να
0: πάρει. Αυτός είναι ο πρόεδρος του Ανδρολογικού Ινστιτούτου.
3: Το κύκλωμα αυτό ξεκινούσε από Θεσσαλονίκη, πήγαινε στη Βιέννη, όπου υπήρχε ένα είδος μουσουλμάνου παπά, βεζίρι, σαν ένας, που σέβαζε σε μια σπηλιά, απομαγνήτιζε τα κύτταρά μας και έκανε αντιστροφή.
4: Αυτό λέγανε, ας πούμε.
3: Ναι. Και εκεί πλήρωνες περίπου, ξεκινούσες από 10, 20, 30 χιλιάδες. Μετά πήγε το κύκλωμα, πήγαινε στη Μάλτα. Στη Μάλτα υπήρχε παραγωγή μανιταροχαπιών, τα οποία σου αλλάζαν τη διάθεση κλπ. Μια φορά πήρα ένα εγώ να το δοκιμάσω ως γιατρός, ας πούμε, να κάνω. Και λιποθύμησα και όταν ξύπνησα δεν θυμόμουν τίποτα. Αυτά τα χάπια τα πουλούσαν γύρω στα 120 ευρώ το κουτάκι. Στη Μάλτα όμως.
5: Τι κύκλωμα, φίλε.
4: Απίστευτο.
5: Τι πράγμα. Στη και όλα αυτά τα πασάρνανε και στη σύζυγό σας.
3: Βέβαια.
4: Πώς εκμεταλλεύονται.
3: Έκανε αυτό το ταξίδι του Οδυσσέα η Ευγενία, η Μακαρίτης.
4: Παράλληλα είχε αφήσει όμως και την κλασική ιατρική.
3: Την είχε αφήσει. Δεν ήθελε να ακούσει κλασικό γιατρό με τίποτα. Μαζί μίσησε την κλασική ιατρική.
5: Είχε βελτίωση όμως.
3: Μέσα σε 2 μήνες έφυγε η γυναίκα με φρικτούς πόνους, με μεταστάσεις που βγαίνανε έξω από στο δέρμα της, γιατί σταμάτησε την κλασική χημοθεραπεία.
0: Καταλάβατε τώρα τι γίνεται. Λέει πήγαινες σε μια σπηλιά μέσα, ο παπάς έτσι, και σου έκανε λέει απομαγνητισμό των κυτάρων.
1: Και έτρωγες, λέγε, κάτι μανιτάρια από τη Μάλτα.
0: Τα μανιτάρια
1: ξέρεις τι είναι αυτά τα μανιτάρια.
0: Ναι, παρεστησιογόνα.
1: Παρεστησιογόνα.
0: Τα βλέπεις όλα ωραία. Όλα τα βλέπεις ξεκάθαρα πλέον.
1: Μου έλεγε φίλος γιατρός ότι πολλές φορές λέει όταν δίνουμε μια κακή διάγνωση σε ένα ασθενή. Δηλαδή, του λέμε ότι.
0: Δύσκολα.
1: Είναι δύσκολη κατάσταση κτλ. Ως αμυντικό μηχανισμό ασθενής λέει ότι ξέρεις η κλασική ιατρική δεν μπορεί να με κάνει καλά, δεν τους πιστεύω πια, θα πάω κάπου αλλού.
0: Όταν βλέπεις ότι φεύγει η ζωή σου.
1: Ναι.
0: Τα βλέπεις.
1: Ο συγκεκριμένος βέβαια που μίλησε είναι πολύ γνωστός ανδρολόγος, ναι. Είναι ο Κωνσταντινίδης, έτσι.
0: Ο πρόεδρος είναι.
1: Ναι, είναι πολλά χρόνια, δηλαδή πολλές φορές τον έχουμε βγάλει και συνεντεύξεις και τα λοιπά για διάφορα θέματα και δες τώρα οικογένεια επιστημόνων, δηλαδή άνθρωποι που ξέρουν, δεν είναι κανένας που δεν ξέρει. Και όμως στράφηκε η γυναίκα εκεί.
0: Είπαμε, όταν βλέπεις τη ζωή σου να φεύγει, θα κάνεις τα πάντα. Εξού και η αφέλεια που λέμε. Γιατί πάνε αυτοί οι άνθρωποι εκεί? Γιατί βλέπω ότι χάνει τη ζωή της. Τι να κάνει. Λοιπόν, καλημέρα στο Δημήτρη. Γεια σου Δημήτρη μου. Καφεδάκι με στάτους στο αυτοκίνητο. Τι καφές είναι? Α, είναι...
1: Είναι καφές από το σπίτι αυτός.
0: Από το σπίτι είναι αυτός, ναι.
1: Σπιτίσιος καφές, ωραίος.
0: Και στο βάθος 107 και 7.
1: Και άλλη φωτογραφία έχουμε με καφέ. Επίσης νομίζω σπιτίσιος καφές, γιατί είναι και νωρίς το πρωί.
0: Φορτηγό.
1: Και... Φορτηγό είναι.
0: Φορτηγό είναι αυτό.
1: Τι λέτε ρε παιδιά, μπράβο, καλά ταξίδια.
0: Στείλτε μας καφεδάκια, γιατί είναι σήμερα παγκόσμια ημέρα, διεθνής ημέρα για την ακρίβεια, καφέ. Βέβαια, σύμφωνα με τον κύριο Γεωργιάδη, να πούμε ότι μειώθηκαν, λέει, 91% οι ιατρικές διαδικτυακές διαφημίσεις.
1: Φαντάσου τι γινόταν.
0: Πάμε να τον ακούσουμε λίγο, να δούμε τι είπε.
6: Έχω όμως να εξάγω τα εξής χρήσιμα συμπεράσματα. Πρώτον, το πρώτο πολύ εντυπωσιακό εύρημα είναι ότι μετράμε από τη μέρα που ξεκίνησε το MedWatch τις διαδικτυακές διαφημίσεις για διάφορες ιατρικές πράξεις που υπήρχαν σε διάφορες πλατφόρμες. Από τη μέρα που ήμασταν εδώ μαζί μέχρι σήμερα, η σχετική μείωση έχει φτάσει το 91%. Έχουν πέσει κατά 91%. Μάλιστα. 91. Ναι. Μάλιστα. Προφανώς φοβήθηκαν, δεν ήταν σίγουροι, ήταν νόμιμες. Πάντως υπήρξε πολύ μεγάλο φρένο σε όλη τη σχετική συζήτηση στο διαδίκτυο.
0: Που σημαίνει ότι 99% των διαφημίσεων ήταν μαϊμού. Με λίγα λόγια, έτσι, για να μην παίζουμε με τις λέξεις. Όταν εγώ έχω μία διαφήμιση και με το που βγει το MedWatch την αποσύρω, κάτι σημαίνει αυτό.
1: Ναι, αν είσαι οδοντίατρος και κάνεις Botox, δεν μπορείς.
0: Σωστά. Σωστά.
1: Γιατί ειδικά αυτά γινόταν πλέον... Έρχονται τα καφεδάκια, παιδιά. Λοιπόν, ο Ανδρέας από το αυτοκίνητο φωτογραφία, στάτους FM 107 και 7 ακούει. Ακόμα λέει δεν πήρα καφέ.
0: Δεν πειράζει, ακούς στάτους όμως, θα πάρεις. Ο Μανώλης τι είναι αυτό? Μας στέλνει η φωτογραφία του ξημέρωμα από τον καθρέφτη του. Από τον καθρέφτη του αυτοκίνητου το ξημέρωμα μας στέλνει.
1: Και άλλη φωτογραφία μέσα από το αυτοκίνητο. Είσαι στο αυτοκίνητο αυτή την ώρα. Λογικό είναι. Καλό δρόμο σε όλους. Στάτους FM 107 και 7. Καφεδάκι δεν βλέπω. Θα πάρει μάλλον.
0: Α, εσύ έχεις και εσπρεσιέρα.
1: Μερακλείδικα πράγματα ο Δημήτρης.
0: Ναι, μερακλείδικα.
1: Διπλός εσπρέσο, ωραία μηχανή. Μπράβο.
0: Μία γραμμή και πάμε σε διάλειμμα. Εσείς στέλνετε φωτογραφίες με τα καφεδάκια μας. Καλημέρα.
7: Καλημέρα, κύριε Άρη.
0: Καλή σας μέρα, καλημέρα, καλημέρα. Με καφεδάκια. Λοιπόν, πριν πάμε
1: εκτός από καφέ όμως, ο άνθρωπος χρειάζεται και φαγητό, έτσι.
0: Πρέπει να φάμε, εννοείται. Και για να μην σπάμε το κεφάλι μας, τι να φάμε πάλι σήμερα. Πάτε στόφα Κωνσταντίνου Καραμαλία 172 με υπέροχα φαγητά, σπιτικά φαγητά, με σαλάτες, με γλυκά, με πάρα πολλές προσφορές, ακόμα και ένα συνένα, παιδιά. Και παραλαβή takeaway ή delivery μέσω εφαρμογών. Στόφα λοιπόν Κωνσταντίνου Καραμαλία 172. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε, γιατί έρθαν

0: Ώρα Ελλάδος, 7:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Contito, όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Άλια γούντι λουκάνικα 1 κιλό, μόνο με 3,69. Αγελαδινό τυρί σε άλμη μεγάλη συσκευασία 2 κιλά, μόνο με 10,89. Πραλίνα φουντουκιού μεγάλη συσκευασία 1 κιλό, μόνο με 3,49. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια, μόνο με 3,95. Παντέν σαμπουάν, μόνο με 2,79. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Πώς είπατε?
3: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
4: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
0: Σκέφτεσαι ήδη το επόμενο τριήμερο μετά το καλοκαίρι? Η 28η Οκτωβρίου είναι η ιδανική ευκαιρία για μια μοναδική απόδραση. Με το Greco's Travel ταξίδεψε αεροπορικός από Θεσσαλονίκη σε Πράγα, Βιέννη, Μάλτα, Παρίσι, πανόραμα Ιταλίας, ελληνόφωνα χωριά, δαλματικές ακτές και δεκάδες ακόμη προορισμούς. Είτε αναζητάς ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο εμπειρίες, είτε μια πιο χαλαρή απόδραση, στο grecos.gr θα βρεις το ταξίδι που σου ταιριάζει. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή επισκέψου μας στην Αβάρχου Κουντουριώτη 19 στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
5: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Thermofilax. Thermofilax από τη Χρωμοδομή, το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη Χρωμοδομή προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
5: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
6: Καλώστη!
7: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
6: Ναι, επιτέλους. Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
7: Τι καλά. Σου έφερα κέικ.
8: Γεια σας.
7: Ποιος είναι ο κύριος?
6: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
7: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
6: Κυρία Μαρία, μπράβο.
7: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
6: Σοβαρά?
7: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
9: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
8: Η δράση επιστρέφει στο Κιλκίης. Το Rally Cross Κιλκίης έρχεται για ένα συναρπαστικό αγωνιστικό διήμερο στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Rally Cross. Δύναμη, ταχύτητα, θέαμα και μοναδικές μάχες στην πίστα χώμα Κιλκίης. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Η εκκίνηση και τις δύο ημέρες στις 11 το πρωί. Ετοιμαστείτε να ζήσετε από κοντά τον παλμό του μηχανοκίνητου αθλητισμού με τους οδηγούς να τα δίνουν όλα υπό την αιγίδα του Δήμου Κιλκίης.
10: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
11: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
12: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
13: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σας. Τα πράγματα δεν οδεύουν καλά στον περιφερειακό. Μεγάλο ζήτημα έχουμε προς τα δυτικά. Από την Τούμπα περίπου μέχρι και τα Πεύκα είναι σταματημένα τα πάντα.
1: Αυτό είναι που μας ενώνει. Αναρωτιέται εδώ η Αηδός, τι είναι αυτό που μας ενώνει? Να. Η ταλαιπωρία στους δρόμους της πόλης.
0: Όσοι κινήσετε λοιπόν προς τα δυτικά, να ξέρετε ότι από το ύψος της Τούμπας περίπου θα πάτε σημειωτών μέχρι και τα Πεύκα. Πολύ κίνηση ο περιφερειακός. Στο μέτωπο προς τα δυτικά, Νηφόρα Νεάπολη, προς τα ανατολικά, συγγνώμη, Νηφόρα Νεάπολης, μέχρι και τις Σικές, και εκεί πάμε με χαμηλές ταχύτητες. Μετά ψηλό ανοίγει. Και από την Τριανδρία μέχρι και την Τούμπα, και εκεί τσούκου τσούκου τσούκου τσούκου. Επίσης, Κορδελιό. Στο φανάρι του Κορδελιού το κλασικό πρόβλημα το οποίο έχουμε κάθε μέρα.
1: Γιατί δεν κάνουν κάτι εκεί, αφού κάθε μέρα το έχουμε?
0: Έλαντε.
1: Άντετε. Να πούμε και κάτι παρήγορο όμως, ότι yeah, τελείωσαν τα έργα στην Παθέ στο ύψος της Ίνδου.
0: Ναι, τελείωσαν εχθές.
1: Τελείωσαν εχθές. Πολύ ταλαιπωρία, ναι. Πολύ ταλαιπωρία υπέστησαν οι οδηγοί τις τελευταίες ημέρες. Μάλιστα, υπήρξε και μία μηνυτήρια αναφορά από δικηγόρο της Θεσσαλονίκης με αφορμή αυτήν την ταλαιπωρία και τις πολύερες καθυστερήσεις. Είχε μποτιλιαριστεί και η ίδια το περασμένο Σάββατο και αποφάσισε να κάνει μήνυση για το λόγο αυτό, για να διαμαρτυρηθεί.
0: Έχουμε και έργα στη Μουδανιών.
1: Ναι, έχουμε σήμερα εργασίες αποκατάστασης βλαβών του οδοστρώματος στη Μουδανιών. Ξεκίνησαν από χθες μάλλον, θα συνεχιστούν μέχρι και τις 8 του μηνός. 10 με 3 λέει θα γίνονται οι εργασίες αυτές, ανάλογα τις καιρικές συνθήκες. Τα εξηγήσαμε και τις προηγούμενες μέρες γιατί γίνονται όλα αυτά, γιατί δεν γίνονται βράδυ και τα σχετικά. Οπότε έχετε το νου σας με κατεύθυνση προς Νέα Μουδανιά όλα αυτά. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε διακοπή ηλεκτροδότησης στο Πανόραμα, μέχρι και τις 10 θα διαρκέσει σε συγκεκριμένες οδούς. Έχουμε πολλούς καφέδες στο Viber.
0: Πάρα
1: όταν λέγατε
0: καφέδες
1: προηγουμένως, στείλτε κανένα καφέ. Εγώ νόμιζα να μας στείλουν εδώ να πιούμε και κανένα καφέ. Όχι φωτογραφίες, ρε παιδιά.
0: Και όχι, όχι, όχι, φωτογραφίες, φωτογραφίες.
1: Α, delivery δεν, μόνο σε φωτογραφία.
0: Λοιπόν, ο Δημήτρης, ο Λάζαρος, ο Νίκος, ο Θεόφιλος, ο Κοσμάς.
1: Να πούμε, Άρη, ότι μπορεί στη Θεσσαλονίκη να αναμένεται καλός ο καιρός σήμερα, ωστόσο έχει χτυπήσει κόκκινο στην Κρήτη, ίσχυσε το 112. Εκεί πέρα περιμένουν βροχές, καταιγίδες, θηδιελώδες ανέμους, έτσι γίνεται ένας χαμούλης, άλλος καιρός.
0: Περιμένουν πολύ βροχή σήμερα.
1: Ανάποδα κλειστά τα σχολεία. Ανάποδα το πάμε λίγο με τον καιρό τώρα, έτσι. Στην Κρήτη υποτίθεται θα ήταν καλοκαίρι. Προσοχή, ελπίζουμε
0: γεια
1: να
0: σου,
1: πάνε
0: Πασχάλη
1: όλα καλά.
0: Γεια σου Πασχάλη μου, καλημέρα, καλό λέει και ευλογημένο μήνα σε όλους, υγεία και αγάπη. Ο Βαγγέλης μας στέλνει φωτογραφία, καφέ και δύο φέτες αλυμμένες φυστικοβούτυρο. Αυτό τι είναι τώρα? Α, φυστικοβούτυρο, εντάξει. Και μέλι, καλημέρα Εφάκη.

Τα λέγαμε και χθες ότι βάλαν κόνους. Προς Βέρεια ή στα Μάλγαρα. Πείτε μας λίγο αν είναι κάποιος εκεί στο σημείο, αν έχουν ξεκινήσει τα έργα. Το είπε και χθες ο κύριος Πάρης Μπίλιας στην Έφη την Παφή του. Καλημέρα Χρήστο, καλό μήνα, λες σας ακούω. Και πολύ καλά κάνεις και μας ακούς.

Μία γρήγορη ματιά στα αθλητικά. Πάω και χθες. Κακό πρωτομήχρονο, όπως και ο Άρης. Και ο Άρης και κακό πρωτομήχρονο στο Λεμάν. Δεύτερο ημίχρονο σοβαρεύτηκε, έπαιξε άμυνα. Ξεκίνησε με το δεξί της υποχρεώσεις του στο Super Cup 93-78. Κορυφαίος ο Όσμαν, έτσι. Κατάμεστο το γήπεδο, φοβερή ατμόσφαιρα στο παλατάκι. Νίκη και για τον Παναθηναϊκό, το μισό Παναθηναϊκό, με πάρα πολλές απουσίες, αλλά δεν δυσκολεύτηκε καθόλου. Τα έλεγε χθες ο Βενιέρης ότι είναι εύκολο το παιχνίδι. Εγώ να σας πω την αλήθεια, θεωρώ ότι δεν ξέρεις τι θα γίνει στην Ευρωλίγκα, είτε Ευρωλίγκα είναι, δεν είσαι και τυχαία. Αλλά ο Ολυμπιακός νίκησε πάρα πολύ εύκολα, ο Παναθηναϊκός, συγγνώμη. 102-79. Σήμερα, τα σπουδαία είναι σήμερα, παιδιά. Γήπεδο της Τούμπας, 10 παρατέταρτο, Ελλάδα, Ολλανδία, sold out και το σημερινό παιχνίδι και το παιχνίδι της Κυριακής με τη Γερμανία. Θα γίνει χαμός, έτσι και νικήσουμε τι έχει να γίνει. Και κλείνουμε με Κριστιάνο Ρονάλντο, αυτά που λέγαμε χθες, ότι υπήρχε ένα ζήτημα, δεν πήγε στην προπόνηση, ότι και καλά ξέχασε

Καλό μήνα με λιγότερο κρύο. Ε, αυτό το... Άπαντες. Το ευχόμαστε, διότι είπαμε, δεν είμαστε για να πληρώνουμε τώρα. Όσο λιγότερο καίμε, τόσο καλύτερα.

Αν ετοιμάζετε ταξίδι, ξέρετε έτσι, Greco Travel. Δεν το συζητάμε, μονόδρομος, Greco Travel λοιπόν. Και πολλοί πάνε ταξίδι όχι μόνο για να δουν ταξιοθέατα μιας πόλης, αλλά να δουν και κάποιο event. Έτσι λοιπόν το Greco Travel έχει ανακοινώσει εκδρομή στο Κάιρο 27 Νοεμβρίου με 1 Δεκεμβρίου για τη συναυλία της Σακύρα με τιμή 790 ευρώ. Παρακαλώ. Αεροπορικά εισιτήρια μέσα. Διαμονή σε τετράστερα και πεντάστερα ξενοδοχεία μέσα. Ξεναγήσεις μέσα. Μεταφορές μέσα. Ελληνόφωνη ξεναγή παρακαλώ. Και φυσικά τη μεταφορά στη συναυλία, έτσι. Έτσι ο ταξιδιώτης συνδυάζει και το τουριστικό κομμάτι με μια εκπληκτική εμπειρία. Greco Travel 55 55 56

Αντώνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχει γίνει κάτι, να ξέρετε, στον περιφερειακό. Τον πέρασα όλο. Έχει πάρα πολύ κίνηση απλά. Όντως ήταν, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα προς τα δυτικά. Από την Τούμπα μέχρι και τις Οικές, σταματημένα τα αυτοκίνητα. Καλημέρα στην Αρετή. Η Αρετή πάει στο αντίθετο ρεύμα. Πάει προς ανατολικά. Λέει μετά τα Πεύκα πάμε με χαμηλές ταχύτητες. Δεν σταματάμε, αλλά σταματάμε περίπου στο ύψος της Τριανδρίας. Αλλά για λίγο λέει είναι. Άμα είναι για λίγο, για πολύ, άμα σταματάς. Ελπίζουμε να σας κάνουμε καλή παρέα, έτσι. Ζητηματάκια έχουμε και στην Εγνατία, στο μέτωπο προς τα... προς το Βαρδάρι. Στη Μισκή ευτυχώς είναι μια χαρά.

0: για αυτό που έγινε στην Αθήνα με τον ξυλοδαρμό της διευθύντριας. Βέβαια μίλησε ο πατέρας που χτύπησε την διευθύντρια. Πάμε λίγο να ακούσουμε τι είπε λίγο.
1: Είμαι ο παπάς του κοριτσού. Το συμβάν που έχει γίνει στα Άνω Λιώσια στο νηπιαγωγείο. Εγώ θέλω ένα πράγμα. Θέλω να έρθετε στη δικιά μου θέση. Σαν μπαμπάς. Άκη, σαν γονιός. Να μου στέλνουν κάποιοι γείτονοι το βίντεο όπου η διευθύντρια του σχολείου φωνάζει, ορίζει πάνω στα παιδιά με άσχημο τρόπο. Με άσχημο τρόπο. Που ούτε ο ίδιος εγώ δεν το έχω κάνει στα δικά μου παιδιά. Να φτάνω στο σχολείο, να τις λέμε, άνοιξε την πόρτα, δώσε μας το παιδί μας. Το βλέπω να σπαράζει, να κλαίει, να ρουλιάζει και αυτή να λέει, όχι, περίμενε να σχολάσει το παιδί, αν το πάρεις. Ενώ το παιδί μου έχει τρομοκρατηθεί τόσο πολύ στα χέρια της δασκάλας. Έπραξα κι εγώ κάπως. Εντάξει, γιατί βλέποντας το παιδί μου να σπαράζει από το πολύ πόνο, το κλάμα, το φόβο της, μέχρι που είχε κατουρηθεί πάνω, δεν ξέρω αν το είδατε ολόκληρο το βίντεο που είχα ανεβάσει, τι θα κάνατε έτσι στη θέση μου σαν γονιούς.
0: Πρώτον.
2: Για πες.
0: Η αντίδραση της διευθύντριας ήταν λάθος. Δεδομένο, έτσι, δεν το συζητάμε. Δεν φωνάει σε ένα τετράχρονο παιδί, ό,τι και αν έχει κάνει. Και επαναλαμβάνω, ήταν εχθές στο βίντεο, ήταν και δύο δασκάλες έξω. Δεν ήταν μόνο η διευθύντρια που βγήκε.
2: Οι οποίες θες να πεις ότι δεν παρενέβησαν.
0: Δεν παρενέβησαν. Ναι. Τώρα, ένα τετράχρονο παιδί, ό,τι και αν έχει πάρει από το σπίτι, γιατί αυτά τα κουβαλάει από το σπίτι. Έτσι. Εγώ σας λέω ότι έκανε ταρζανιές. Το λάθος ήταν ότι άρχισε να τσιρίζει και να φωνάζει. Πρώτον. Αλλά εσύ, άνθρωπε, πήγες και τη χτύπησες.
2: Άλλο δηλαδή, λάθος και εκεί.
0: Αυτό δεν είναι λάθος, είναι τραγικό λάθος. Έτσι, αυτό είναι. Δεν το συζητάμε τώρα.
2: Μεγάλη συζήτηση, Άρη, σχετικά με όλα αυτά που συμβαίνουν στα σχολεία. Γιατί και οι εκπαιδευτικοί πολλές φορές δεν έχουν τον τρόπο που πρέπει, αλλά από την άλλη δεν έχουν και τα μέσα για να λειτουργήσουν. Υπάρχουν και εκπαιδευτικοί που φοβούνται να κάνουν μια απλή παρατηρήση. Τώρα δεν μιλάμε για αυτό, για αυτό που είδαμε στο βίντεο. Φοβούνται να κάνουν γιατί θα πάει ο γονιός και θα κουνήσει το δάχτυλο.
0: Πάμε λίγο να τα πάρουμε από την αρχή. Λοιπόν, στα σχολεία υπάρχει μια ανοχή μεγάλη από τους εκπαιδευτικούς. Ένα το κρατούμενο. Και ειδικά στις μεγάλες ηλικίες, επειδή ξέρω, έχω παιδί στο γυμνάσιο, έχει φίλους. Γίνεται χαμός, παιδιά. Όντως, οι καθηγητές και οι δάσκαλοι δεν τολμά να πούν τίποτα, γιατί έρχονται οι γονείς ύστερα και αρχίζουν και τσιρίζουν και φωνάζουν και διαμαρτύρονται. Και το παιδί μου, και ας έχει κάνει κάτι, και σιγά, παιδί. Δεν είναι έτσι τα πράγματα.
2: Και όχι μόνο οι γονείς, τώρα και τα παιδιά.
0: Αφθαδιάζουν. Μα όταν υπάρχει τιμωρησία, αφθαδιάζουν, έτσι. Λάθος λοιπόν η αντίδραση της διευθύντριας, αλλά δεν πας να τη χτυπήσεις. Και να πούμε στον κύριο ότι δεν μπορεί να παίρνει το παιδί το όποτε θέλει.
2: Και αυτό, υπάρχουν και κανόνες, υπάρχουν ωράρια στο σχολείο.
0: Μπράβο.
2: Και υπάρχουν και μέθοδοι προσαρμογής. Υπάρχουν παιδιά που δυσκολεύονται να προσαρμοστούν και θα κλάψουν και όλα τα σχετικά. Έχει ένα πλαίσιο το σχολείο για να το καλύψει όλο αυτό. Όχι ο καθένας πάει, α, το παιδί μου κλαίει, το παίρνω τώρα, όχι έχω δουλειά, το παίρνω.
0: Και έχουμε και πιέσεις από γονείς Ρωμά προς τους δασκάλους να υπογράφουν το παιδί πάει σχολείο για να παίρνουν τα επιδόματα. Ναι. Και πηγαίνει μια μέρα, μια δεν πάει. Αυτά να τα λέμε, γιατί τα αφήνουμε λίγο στην άκρη. Παρακαλώ.
2: Να πω ότι υπάρχουν και δάσκαλοι που παλεύουν για να πάνε τα παιδιά Ρωμά στα σχολεία.
0: Εννοείται, πάρα πολλοί είναι
2: και αυτοί. Δεν πάνε.
0: Τα βοηθάνε. Ναι, παρακαλούμε, καλημέρα.
3: Καλημέρα και καλό μήνα.
0: Καλό μήνα.
3: Καταρχάς, κατά πρώτον, αναλογιστείτε πώς βγήκε αυτό το βίντεο. Ποιος σου τρέβηξε στο σχολείο.
2: Και αυτό απαγορεύεται, να ξέρετε.
0: Ένας γείτονας από τα απέναντι μπαλκόνι.
2: Επίσης και αυτό απαγορεύεται.
3: Όταν τράβηξε το βίντεο, τι είναι αυτό τώρα, αυτό είναι τραγικό.
2: Απαγορεύεται να βιντεοσκοπεί στο χώρο του σχολείου.
3: Πρώτον αυτό, και δεύτερον, από την ομιλία που έκανε ο πατέρας, δεν ξέρω αν πιάνετε κάτι το.
0: Ο πατέρας ήταν Ρωμά, εντάξει.
3: Το βλέπετε.
0: Και πολλά παιδιά εκεί, και πάρα πολλά παιδιά εκεί ήταν Ρωμά, έτσι. Πάρα πολλά παιδιά είναι Ρωμά.
3: Δεν παίζει ρόλο αν είναι πάρα πολλά Ρωμιά, πάρα πολλά Ρωμά τα παιδιά. Το παιδί δεν φταίει τίποτα σε τίποτα.
0: Τι είναι αυτό το παιδί, αυτό ακριβώς. Αυτό
3: τώρα, για να φωνάξει ο δάσκαλος, η δασκάλα, η καθηγήτρια, οποιοςδήποτε, φανταστείτε το παιδί τι είχε ή τι έκανε. Και το κυριότερο σας λέω, το βίντεο που τραβάνε, ποιος το τραβάει μέσα στο σχολείο.
2: Έχετε δίκιο, αυτό είναι παράνομο. Τώρα... είναι παράνομο.
3: Και μου βγαίνει τώρα ο Ρωμάκη με αυτή την ομιλία που κάνει να το δώσουμε δίκιο σε αυτό.
0: Όχι βέβαια, τι δίκιο.
2: Εδώ για να βιντεοσκοπήσουν οτιδήποτε στα σχολεία, ακόμη και μια σχολική γιορτή, πρέπει να υπογράψεις υπεύθυνη δήλωση ως γονιός ότι συνενείς. Δεν μπορεί ο καθένας να πάει έξω από ένα σχολείο και να τραβάει το δικό μου, το δικό σας το παιδί, βίντεο, φωτογραφίες, ακόμα και την δασκάλα. Είναι... είναι όλο λάθος, το είπαμε εξ αρχής.
0: Να είστε καλά, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Η Ντίνα μας γράφει εδώ ότι τσίριζε, όχι γιατί δεν έπραξε σωστά, γιατί δεν μπορούσε να πράξει όπως έπρεπε.
2: Δεν ξέρω, Άρη, υπάρχει και η απαξίωση των δασκάλων και των καθηγητών. Εννοείται. Από τους ίδιους τους γονείς. Όταν τα παιδιά ακούνε διάφορα από τους γονείς, δεν μπορούν μετά να πάνε στο σχολείο και να τους σέβονται σε εισαγωγικά. Γιατί δεν μου αρέσει αυτός ο όρος. Όχι να φοβάσαι και να σέβεσαι επειδή είναι αυτός που είναι, αλλά να ξέρουμε πώς να φερθούμε σε κάθε χώρο.
0: Ο Θάνος λέει: τεράστια ενοχή στο ρωμά από την πολιτεία. Θα το πληρώσει η κυβέρνηση αυτό και όχι μόνο η κυβέρνηση. Δεν είναι. Χρόνια τα κρατάει αυτή η κολόνια. Έχεις δίκιο, Ντίνα. Θα καλούσα εισαγγελέα και εγώ. Όταν ένα παιδί σπάει τζάμια πετώντας καρέκλες, πάει στον κάδο, κάνει την ανάγκη του. Σωστά, σωστά. Συμφωνώ απόλυτα. Καλή εισαγγελέα, καλές αρμόδιες υπηρεσίες. Να το τσεκάρουν αυτό το παιδί γιατί λειτουργεί έτσι.
2: Και γιατί δεν σέβονται γενικότερα το δημόσιο χώρο. Γιατί και το σχολείο, ναι, ένας δημόσιος χώρος είναι, όπως δεν θα σεβαστούν αύριο μεθαύριο οτιδήποτε εκεί έξω.
0: Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χρόνο, συγγνώμη στη γραμμή, δεν προλαβαίνουμε. Αγγίζουμε τις 8. Επαναλαμβάνω συγγνώμη στις γραμμές. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά Δημήτρης Βενιέρης και Βιργινία Δημαρέση. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρέα, καλό μήνα. Η μέρα του καφέ σήμερα. Πιείτε καφεδάκι λίγο παραπάνω, δεν κάνει κακό. Εμείς τα πούμε και πάλι αύριο στις 6 το πρωί. Τα σέβη μου.
4: Η ώρα είναι 8. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
5: Το μέλλον στη θέρμανση είναι η Ανδρία Θερμότητας. Γιατί έχετε αυτόνομη θέρμανση όλο το 24ωρο. Σταθερή επιλέξιμη θερμοκρασία και το κυριότερο, μέχρι και 70% οικονομία στο ρεύμα. Ελεκτρόνικα ΑΕ. Διαθέτουμε τις μεγαλύτερες δοκιμασμένες μάρκες της αγοράς και με ένα εξειδικευμένο προσωπικό εγγυόμαστε την τέλεια εγκατάσταση αλλά και την τεχνική υποστήριξη. Ανδρία Θερμότητας από την Ελεκτρόνικα ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη. Και στο electronica.gr.
6: Ο κόσμος στον Status FM.
2: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα και καλό σας μήνα. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 8. Στο μικρόφωνο η Νίκη Χατζιμπούσιου. Νέες λεπτομέρειες έρχονται στο φως για το χθεσινό θρίλερ στην πτήση της Fly Dubai προς το Tel Aviv. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός δήλωσε ότι η επέμβαση των επιβατών απέτρεψε μια νέα 11η Σεπτεμβρίου. Την ίδια ώρα, ο τραυματισμένος κυβερνήτης νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στη Σαουδική Αραβία. Ο συγκυβερνήτης που φέρεται να τον μαχαίρωσε παραμένει υποκράτηση και τα κίνητρά του διερευνώνται, ενώ η Fly Dubai ανέστειλε προς το παρόν τις πτήσεις από και προς το Ισραήλ. Συναγερμός σήμανε χθες το απόγευμα στις αστυνομικές αρχές της Θεσσαλονίκης μετά από πληροφορία πως σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης βρισκόταν ένας 26χρονος Σέρβος που διώκεται με ερυθρά αγγελία της Ιντερπόλ και ο οποίος μάλιστα φέρονταν να έχει έρθει στη χώρα μας για να εκτελέσει ανθρωποκτονία. Η σύλληψη του άντρα έγινε σε καφετέρια της παραλιακής από στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ενώ μαζί του προσήχθησαν και 3 ακόμη άτομα. Έχουμε δώσει 1 δισεκατομμύριο ευρώ από την εκκίνηση της κρίσης. Σε κάθε νέα δυσκολία θα είμαστε δίπλα στους πολίτες, δήλωσε χθες ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, σχολιάζοντας τις παρεμβάσεις του Πρωθυπουργού. Δεν έχουμε την αυταπάτη ότι τα μέτρα αρκούν, αλλά δίνουμε όσα παραπάνω αντέχει η οικονομία μας, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Εισαγγελική έρευνα για φερόμενο γιατρό από τα Σκόπια, ο οποίος κάνει πλασμαφαιρέσεις σε καρκινοπαθείς στη Θεσσαλονίκη. Είχε προηγηθεί καταγγελία του Προέδρου του Ανθρολογικού Ινστιτούτου Αθηνών πως ο εν λόγω γιατρός έκανε πλασμαφαίρεση στη σύζυγό του που έπασχε από καρκίνο και τελικά έχασε τη ζωή της. Αδειάζει τη σύζυγό του ο 58χρονος γιατρός στην υπόθεση Μαζονάκη. «Δεν είχα καμία σχέση εκτός από την ιατρική επίγουσα συνδρομή κάνοντας κάρπα», δηλώνει. Και προσθέτει πως δεν είχε συναντήσει ούτε είχε μιλήσει ποτέ με τον τραγουδιστή. «Δεν πίεζε η γάκα το Μαζονάκη να κάνει πλασμαφαίρεση», ισχυρίζεται τώρα ο δικηγόρος της προφυλακισμένης γιατρού. Ταυτόχρονα προαναγγέλει πως θα ζητήσει άρση απορρίτου τόσο για τον υπνοθεραπευτή όσο και για άλλα πρόσωπα. Σε προσωρινές αλλαγές στο δίκτυο των αστικών συγκοινωνιών προχωρά ο ΑΣΤ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Από σήμερα 5η, 1η Οκτωβρίου, ο τερματικός σταθμός της Πλατείας Ελευθερίας τίθεται εκτός λειτουργίας λόγω των εκτελούμενων εργασιών για το έργο «Βιοκλιματική Ανάπλαση Πλατείας Ελευθερίας». Στην αθλητική επικαιρότητα, στην κατάμεστη Τούμπα, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου καλείται να αντιμετωπίσει απόψε στις 10 παρατέταρτο την Ολλανδία. Στο μπάσκετ, χθες ο ΠΑΟΚ δυσκολεύτηκε αλλά κατάφερε να κερδίσει με 93-78 την ισπανική Μανρέσα, ενώ ο Παναθηναϊκός κέρδισε την Βιλερμπάν με 102-79.
4: Καιρός για Sigma Office.
7: Έπιπλα γραφείου Sigma. Με προσφορές σε γραφεία και καθίσματα που φτάνουν το 50%. Περισσότερες πληροφορίες www.sigmaoffice.gr.
2: Ηλιοφάνεια και ασθενείς ανέμους περιμένουμε σήμερα στη Θεσσαλονίκη, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια ώρα οι μέγιστες θερμοκρασίες θα είναι σε Βέρεια και Κιλκής 22, Κατερίνη 20, 18 στον Πολύγυρο και 24 σε Γιαννιτσά και Σέρες. Στη Δυτική Μακεδονία, σε Γρεβενά και Καστοριά, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 20 βαθμούς Κελσίου. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 8. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Σκέφτεσαι ήδη το επόμενο τριήμερο μετά το καλοκαίρι? Η 28η Οκτωβρίου είναι η ιδανική ευκαιρία για μια μοναδική απόδραση. Με το Greco Travel ταξίδεψε αεροπορικός από Θεσσαλονίκη σε Πράγα, Βιέννη, Μάλτα, Παρίσι, πανόραμα Ιταλίας, ελληνόφωνα χωριά, δαλματικές ακτές και δεκάδες ακόμη προορισμούς. Είτε αναζητάς ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο εμπειρίες, είτε μια πιο χαλαρή απόδραση, στο grecos.gr θα βρεις το ταξίδι που σου ταιριάζει. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή επισκέψου μας στην Αβάρχου Κουντουριώτη 19 στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
8: Ναι! Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
9: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
6: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
8: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
9: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
10: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
6: Για τη μόνωση και την επισκευή, Ιωαννίδης Μονωτικά. Περισσότερα από 40 χρόνια στα συστήματα μόνωσης. Θερμομόνωση, ηχομόνωση, υγρομόνωση, επισκευή, χρώματα. Ιωαννίδης Μονωτικά. Με πιστοποιημένα υλικά και σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ιωαννίδης Μονωτικά. Μοναστηρίου 321 απέναντι από το αστυνομικό μέγαρο. Τηλέφωνο 2310 765 853 και στο ioannidis.com.gr.
11: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από τις 2 Οκτωβρίου μέχρι και την 1η Νοεμβρίου στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία, στην Πηλαία Θεσσαλονίκης. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Πέμπτης, στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές, στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση, ticketservices.gr.
12: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
13: Θαλασσινός Pro.
12: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
13: Θαλασσινός Pro.
12: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
13: Θαλασσινός Pro.
12: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
13: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
12: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
13: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
14: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.

Καλώς ορίσατε, καλώς σας βρήκαμε. Καλώς μας τον κιασάργησε. Σε δόσεις θα έρχομαι τώρα. Σε 120 δόσεις. Έτσι είναι φίλε, άμα έχεις εκλογές μπροστά και οι δημοσκοπήσεις λένε πρέπει κάτι παραπάνω να κάνεις, τις κάνεις τις δόσεις από 72-120. Και όχι μόνο αυτό. Και άλλα πραγματάκια ανακοινώθηκαν χθες από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος έστειλε και ένα μηνυματάκι στην αδερφή και στον Ανιψιό, ο οποίος ακολουθώντας την γραμμή της μαμάς, Κώστας Μπακογιάννης λέγεται, ψέλισε και το παλικάρι 2-3 σύμφωνα και φωνή εντά για αλαζονικές συμπεριφορές. Ποιος? Ο Μπακογιάννης. Τι έγινε, αυτοί το πήγανε σόι τώρα, πήγε η Σία η Κοσιόνη στον Αντένα και κάνει αντιπολίτευση και ο Μπακογιάννης κάνει αντιπολίτευση στο Θείο. Στο Θείο. Έχεις χάρη που έχεις καλό Θείο, γιατί κάτι άλλο Θείοι εύχονται στα νύψια τους να είχαν καεί ζωντανά μέσα στα βαγόνια, στα Τέμπη.

Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είναι 5η, πρώτη μέρα του Οκτώβρη. Πρόσεξε να δεις τώρα για έναν παλαιό κνήτη και έναν, πώς το λένε, κομμουνιστή. Σημερινό είναι 1η του Οκτώβρη. Είναι 1η του Οκτώβρη, γιατί τον Οκτώβριο, 30 Οκτώβρη, το ΕΑΜ Ελλάς είχε απελευθερώσει την Θεσσαλονίκη. Βέβαια ξεχνούν ότι είχαν φύγει ήδη η Γερμανία από την πόλη. Αλλά δεν βαριέζε, βραδερφέ. Πάω δυνατός χθες. Όχι τόσο όσο περιμέναμε, αλλά καλός. Παναθηναϊκός έκανε πάρτι με τη Βιλερμπάν. Και σήμερα τα μάτια όλων είναι στραμμένα στην Τούμπα. Γιατί έρχονται οι Τουλίπες, έρχονται οι Ολλανδοί. Οι Ολλανδοί, οι οποίοι πρέπει να σας πω, δεν το γνώριζε, είναι ο ψηλότερος λαός της Ευρώπης. Εγώ νόμιζα είναι οι Σέρβοι, Κροάτες και λοιπά, αλλά όχι, είναι οι Ολλανδοί οι ψηλότεροι Ευρωπαίοι, να το ξέρετε. Μην κοιτάς τη μικρή Ολλανδέζα που ήταν κοντούλα με μεγάλα στήθη, αυτή δεν είναι το σύνηθες. Η κλασική Ολλανδέζα είναι ψηλή, καλλίγραμμος και όχι με μεγάλα στήθη. Έλα ρε, δεν ξέρεις ποια είναι η μικρή Ολλανδέζα, δεν έχεις πιει ζαχαρούχο, νουνού. Πώς μεγάλωσες? Με αμυγδά, μεγάλα αμυγδάλου. Όπως εγώ είμαι υποχρεωμένος, παιδιά, σπίτι δεν μου φέρνει άλλο η σύζυγος γάλα αμυγδάλου, λέει, γιατί είσαι σε κρίσιμη ηλικία εγώ. Γάλα αμυγδάλου, όπως έλεγε ο Μπαρβαγιάννης μια μέρα εδώ διακομωδώντας το, έχουνε βυζάκια τα αμύγδαλα. Δεν πάμε καλά. Λοιπόν, κάτσε, γιατί έχω τα καιρικά μας εδώ και από ό,τι βλέπω το μεσημεράκι θα έχουμε 24 βαθμούς Κελσίου. Ηλιοφάνεια στην διάρκεια της ημέρας, υγρασία πολύ χαμηλά, 22-23%, μποφοράκια από 2 έως και 3. Για να ανέβουμε λίγο, να ανεβάσουμε ακόμη μια σκάλα το ρυθμό, γιατί έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα να μοιραστούμε και σήμερα. Αλφα Βίλα ή Αλφα Βάιλ. Ήχος σαν μελωδία, ο τίτλος του τραγουδιού, έρχεται από τα νεανικά μας χρόνια, τότε που λυκνιζόμασταν και σπάγαμε καρδιές.

Εσείς εκεί στην περιφερειακή οδό, επειδή ταλαιπωρείστε από ό,τι βλέπω, έχουμε αρκετή κίνηση, ακινησία. Έχετε έναν περισσότερο λόγο να λυκνιστείτε, αφού δεν έχει πάρα πολύ κίνηση και είστε ξεκίνα σταμάτα. Ανοίξτε λίγο την ένταση στο στερεοφωνικό του αυτοκινήτου και λυκνιστείτε. Γκρινιάζει το Πασόκλε, τι μέτρα είναι αυτά, λέει. Αυτά τα μέτρα τα προτείναμε είναι δικά μας μέτρα, λέει. Γιατί τα κάνει τώρα η κυβέρνηση, γιατί άργησε η κυβέρνηση. Η κριτική η οποία ασκείται από το Πασόκ στην κυβέρνηση για αυτά που ανακοινώθηκαν χθες από τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι, μα γιατί εμείς τα είπαμε πρώτη. Ωραίο. Ρε, τα μέτρα σας αρέσουν, είναι καλά. Είναι στη σωστή κατεύθυνση.

Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, στις ωραιότερες γυναίκες του πλανήτη. Ποια Μπελούτσι και ποια Κατρίν Ντενεύ και ποια Μποντέρεκ. Τα ρότερα κορίτσια τα έχουμε εμείς εδώ στον Στάτους 107 και 7. Τώρα να σε γυναικάρα και αν σε λένε Εφροσύνη ρε Παφίτου. Κύρα Εφροσύνη. Έχουμε κέφια γιατί σήμερα πάμε να νικήσουμε τους Ολλανδούς. Μια ανθοδέσμη από τουλίπες. Λοιπόν, κάτσε γιατί θα μας απολύσουνε. Θα μας απολύσουνε σε δόσεις και τώρα είναι και 120. Ήταν μαρτυρικό. Παλιά με 72 τελείωνες. Θυμήθηκα χθες τον Κοτσόβολο. Κοτσόβολο και άλλους. Πώς τον Τέξτον, πώς τη λέγανε οι Βρετανοί που αγόρασαν τον Κοτσόβολο, πώς λεγόταν. Πώς? Ντίξον. Ντίξον. Θυμάσαι Νίκη Χατζιμπούσκιου που ο Κοτσόβολος σου έδινε σε σουάρ και σου έλεγε παίρνεις ένα σε σουάρ και το εξοφλεί σε 36 δόσεις. Ωραίες εποχές. Λοιπόν, κάτσε τώρα να σου πω 2-3 σοβαρά πράγματα γιατί είναι Πέμπτη και ο μήνας έχει μία. Λοιπόν, κρατήστε χαρτάκι και μολύβι. Dixon, ρε φίλε, κατά τον Nixon. Watergate.

Λοιπόν, για να δούμε τώρα τι μπορεί, τι δεν μπορεί. Τι μπορεί, τι δεν μπορεί να δοθεί στη χώρα μας αναφορικώς με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Κρατήστε σημειώσεις, γιατί όπως έλεγα χθες και στον Νίκο το Ρωμανό, όπως λέω σε πολλούς του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος θα είναι εδώ στην Θεσσαλονίκη προσεχώς μεθαύριο, αύριο, Παρασκευή, θα πρέπει να τους βάλει λίγο να διαβάσουν, γιατί βγαίνουν στα κανάλια και τους χορεύουν στο ταψί λαϊκίζοντας και δημαγωγώντας διάφοροι. Πριν από αυτό ωστόσο, θέλω να σου πω κάτι, θέλω να το μοιραστώ μαζί σου φίλε φίλη, γιατί έχει ενδιαφέρον. Επειδή πολλής λόγος γίνεται τώρα για τη δήλωση του Φλωρίδη για μπάζωμα και διάφορα τέτοια, ο Φλωρίδης αυτολεξί είχε πει, μιλήσει για πολιτικούς οι οποίοι μιλούσαν για μπάζωμα, ότι είναι για τα μπάζα. Αλλά το πήραν ή της αντιπολιτεύσεως και λένε ότι αναφέρθηκε σε κάθε πολίτη, κάθε συγγενή, κάθε θύμα, κάθε δικηγόρο. Το λέω γιατί κάποιοι βουλευτές Νέας Δημοκρατίας, τελευταίως, αφήνω λίγο μετά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον θέμα και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας. Στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτές και άλλοι, έχουν κάνει αστοχές δηλώσεις το τελευταίο διάστημα, οι οποίες προκάλεσαν. Λέει ο άλλος, έχει πολλά αυτοκίνητα στον δρόμο, τσιάρα. Λέει ο άλλος, τα μαγαζιά είναι γεμάτα. Λέει, οπότε ο κόσμος περνά καλά. Λέει ο άλλος, δεν μπορείς να κλείσεις κατάλημα για διήμερο, τριήμερο κλπ. Όλα είναι full booked. Και από την άλλη πλευρά έχει τον άλλο, λέει 15 του μήνα τελειώνουν τα λεφτά. Ο άλλος λέει 20 του μήνα πάμε και τρώμε από τους κάδους απορριμμάτων. Δεν έχουμε, λέει, να ζεσταθούμε και με, ξέρω εγώ, τα έπιπλα. Ακούστε, υπερβολή και η μία προσέγγιση, υπερβολή και η άλλη. Ανάμεσα στις δύο υπερβολές υπάρχει η Ελλάδα, στην οποία ζούμε όλοι όσοι διαθέτουμε στοιχειώδη λογική και δεν μπορούμε να παραλογιζόμαστε. Δηλαδή από τη δήλωση που λέει πολλά αυτοκίνητα, άρα ο κόσμος περνάει ζάχαρη, πως το λέγει ο Άδωνης, μέχρι αυτό το οποίο ακούγεται πολύ εύκολα από διάφορους της αντιπολίτευσης, ότι ο κόσμος πεινάει, λιμοκτονεί, είναι στους δρόμους. Έχουμε γίνει Ζιμπάμπουε, Τανζανία και Ουγκάντα. Ανάμεσα στις δύο αυτές αναγνώσεις υπάρχει ένα χάος, ένα χάσμα. Ποια είναι η δυστυχία του κυβερνητικού όμως? Άκουσε το λίγο χθες, το είπα και δεν το κατάλαβαν. Να το επαναλάβω, γιατί εδώ το κοινό του στάτους 107 και 7 είναι πολύ όριμο και πολύ έξυπνο και πολύ to the point. Point guard Αλέξανδρος Βενιέρης. Άσχετο. Λοιπόν, ποια είναι η διαφορά μεταξύ του να είσαι ανάμεσα στο να είσαι, μάλλον μεταξύ του να είσαι κυβερνητικός και να λες αυτά, ή να είσαι στην αντιπολίτευση και να λες αυτά, στα οποία αναφέρθηκα νωρίτερα. Ότι ο αντιπολιτευόμενος σε μια χώρα που μεγάλωσε με δημαγωγία και λαϊκισμό αυτά τα πιστώνεται, ενώ ο κυβερνητικός αυτά τα χρεώνεται. Να το ξαναπώ. Δηλώσεις ακραίες σε μια χώρα η οποία βρίθη, είναι γεμάτη από λαϊκισμό και δημαγωγία, όταν ο άλλος χρησιμοποιεί ένα ακραίο σχήμα, όταν περιγράφει πράγματα που δεν υφίστανται με υπερβολή, το πιστώνεται. Γιατί η χώρα μεγάλωσε μέσα στον ωκεανό του λαϊκισμού και της δημαγωγίας, λέει ο άλλος. 17 του μήνα δεν έχουμε να φάμε. Οι Έλληνες το γενικεύει κιόλας. Δεν είναι έτσι, αλλά το πιστώνεται. Ακούγεται καλά ρε παιδί μου στα αυτιά, λένε ωραία φίλε, ναι έτσι είναι. Όταν ο άλλος λέει, όταν ο άλλος λέει ότι τα αυτοκίνητα στους δρόμους, τα τραπεζοκαθίσματα είναι γεμάτα, άρα η χώρα είναι λουκούμι ζάχαρη, πώς το είπε ο Άδωνης, αυτός το χρεώνεται. Ευχαριστώ πάρα πολύ Μαρία, χαίρομαι που υπάρχουν πολλοί ακροατές οι οποίοι με καταλαβαίνουν, γιατί κάποιες στιγμές έρχομαι σε μια δύσκολη φάση. Λέω, αυτά που λέω μήπως τα θεωρούν ηλιθιώτες κάποιοι, ναι, αλλά δεν είναι, αφού τα μελετάω πριν τα πω. Σας λέω ότι αυτό το σκεφτόμουν χθες, ότι ακραίες δηλώσεις και ακραίες περιγραφές
στην κυβέρνηση χρεώνονται, στην αντιπολίτευση πιστώνονται. Τόσο άμα δεν ξέρουμε ποια είναι η έννοια της χρέωσης ή της πίστωσης.

Ακούστε λίγο τώρα. Η συζήτηση με τον ειδικό φόρο κατανάλωση καλά κρατεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Μάλιστα, η συζήτηση που γινόταν και γίνεται, και παραμυθιάστηκα κι εγώ γιατί δεν μελετούσα. Κάθισα και μελέτησα με αφορμή κάτι το οποίο μου έστειλε ένας ακροατής στο Messenger, ο οποίος ζει στις Βρυξέλλες, μου έδωσε 2-3 στοιχεία και μετά τα σκάλισα. Δεν μου πήρε πάρα πολύ χρόνο, καμιά ωρίτσα, μια μισή ωρίτσα ασχολήθηκα. Και είδα το φως το αληθινό σε 72 δόσεις, όχι σε 120. Τις προηγούμενες μέρες δεν λέγανε, μα άλλες χώρες που τον ειδικό φόρο κατανάλωσης τον μείωσαν και εμείς γιατί δεν το κάνουμε, και γιατί εμείς πρέπει να ζητήσουμε άδεια ενώ οι άλλοι χωρίς να ζητήσουν άδεια. Τέτοια δεν ακούγαμε, τα έλεγα κι εγώ. Είχα παραμυθιαστεί κι εγώ από αυτή την ευκολία με την οποία ο καθένας λέει μια φανφάρα, διαβάζει κάτι κάπου, το αναπαράγει, αναπαράγεται, γίνεται σχεδόν είδηση και το μοιραζόμαστε. Λοιπόν, ακούστε πώς έχει το όλο σχήμα για να ξέρετε και να ξέρουμε. Ειδικός φόρος κατανάλωσης 0,41 είναι στο πετρέλαιο στη χώρα μας. Είμαστε κάτω από τον μέσο όρο της Ευρώπης, ο οποίος μέσος όρος είναι 0,47 στην Ευρώπη. Ψηλά, πολύ ψηλά είμαστε στον ειδικό φόρο κατανάλωση στη βενζίνη. Εκεί είμαστε πρωταθλήτρια ομάδα. Όσο είναι ο ΠΑΟΚ ο Άρης φέτος στο μπάσκετ, που χτυπάνε πρωτάθλημα, έτσι λένε. Έτσι και εκεί εμείς στον ειδικό φόρο κατανάλωση είμαστε το 0,70 στη βενζίνη, 0,41 στο πετρέλαιο, στον ντίζελ. Σημειώστε τα, αυτά είναι πάρα πολύ χρήσιμα για ανθρώπους οι οποίοι θέλουμε να ξέρουμε τι μας γίνεται. Εδώ και μέρες λοιπόν γίνεται μια συζήτηση και λέμε, γιατί ρε παιδί μου η ΤΑΔΕ, η ΔΙΝΑ και η άλλη χώρα προχώρησαν σε μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης χωρίς να ρωτήσουν. Αυτό δεν λέγαμε? Εθνικός μπάφος λέγεται αυτό. Κάθισα λοιπόν και το έψαξα. Ακούστε, υπάρχουν κατώτατα όρια κάτω από τα οποία δεν επιτρέπεται μια χώρα να κατεβάσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης για λόγους ευνόητους. Από εκεί και πέρα υπάρχουν δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Ακούστε τις. Πρώτη. Κάτσε να σου βάλω και ένα τσαχπίνικο τραγούδι από κάτω γιατί αυτό τελειώνει. Σου βάλω αυτό εδώ, ε. Το θες, το θες, ε, το θες. Με βοηθάει κιόλας για τα σχόλια. Κάθε ανάσα που παίρνεις, πωλείς. Λοιπόν, τι έλεγανε, είναι δύο οι περιπτώσεις. Πρώτη. Πρώτη περίπτωση. Να μειώσεις τον ειδικό φόρο κατανάλωσης όσο θέλεις, χωρίς να ξεπεράσεις το όριο κάτω από το οποίο δεν μπορείς να πας. Εκεί δεν χρειάζεσαι άδεια. Να το επαναλάβω. Πες ότι έχεις, λέω εγώ τώρα τυχαία, 0,42, 0,48, 0,52. Μπορείς να πας και να μειώσεις τον ειδικό φόρο κατανάλωσης μέχρι 0,33 χωρίς να ρωτήσεις κανένα. Αυτό έκαναν κάποιες χώρες. Κάποιες άλλες χώρες, για να αντιμετωπίσουν την κρίση, θέλησαν να ρίξουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης κάτω από το όριο που θέτει η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτές ζήτησαν άδεια. Ζήτησαν άδεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενημέρωσαν την Κομισιόν για να τους δοθεί η δυνατότητα να το κάνουν. Έτσι, για να τα ξεδιαλύνουμε τα πράγματα. Αυτό είναι το πρώτο μέρος της τριλογίας.

0: Τώρα πάμε στο κυρίως μενού.
1: Ώρα Ελλάδος, 8:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
0: Πάμε λοιπόν στο κυρίως μενού, το οποίο έχει και σημασία και αξία για να ξέρουμε τι λέμε. Αν θέλουμε να ξέρουμε τι λέμε, διαφορετικά από παπατζίδες, έχουν γεμίσει τα Ερτζιανά. Έχουν γεμίσει τα Ερτζιανά από γαυγίζοντες, από αληχτάδικους σκύλους. Λοιπόν, υπάρχει μια έννοια, υπάρχει ένας όρος, λέγεται δημοσιονομικός χώρος, τον οποίο οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μελετούν και υπολογίζουν. Τον Απρίλιο λοιπόν του 2026 η Ελλάδα, η δική μας χώρα, όπως και κάθε χώρα άλλωστε, έχει υπολογίσει ότι ο δημοσιονομικός χώρος για το 2027 θα είναι 1,25 δις ευρώ. 1,25 δις ευρώ. Άλλες χώρες έχουν άλλα μεγέθη, άλλους χώρους. Η Ελλάδα δε, επειδή πέρασε από μνημόνια, τα έχει υπογράψει κλπ, είναι ακόμη και θα παραμείνει σε επιτήρηση από τα όργανα. Όλες οι χώρες ελέγχονται για τις επιδόσεις στην οικονομία, η Ελλάδα ακόμη περισσότερο. Έχει λοιπόν έναν δημοσιονομικό χώρο 1,25 δις για το 2027. Κάθισα και πήρα τα στοιχεία τα οποία αφορούν στο πόσα χρήματα θα αφαιρεθούν από τον δημοσιονομικό χώρο αν ο ειδικός φόρος κατανάλωσης μειωθεί κατά 5, κατά 10, κατά 15 ή κατά 20 λεπτά όπως υποστηρίζει προτείνει το ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, ακούστε για να ξέρετε. Αν ο ειδικός φόρος κατανάλωσης μειωθεί κατά 10 λεπτά το λίτρο, θα αφαιρεθούν, θα πρέπει να βρεθούν από κάπου 750 εκατομμύρια ευρώ. Αν ο ειδικός φόρος κατανάλωσης μειωθεί κατά 20 λεπτά το λίτρο, θα πρέπει να βρεθούν περίπου 1,5 δις πάνω ακόμη και από τον δημοσιονομικό χώρο. Οπότε αυτό δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει γιατί η χώρα, όπως όλες οι χώρες και η δική μας, είναι υποχρεωμένη να τηρεί κάποιες υποχρεώσεις της. Άρα, η συζήτηση για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης ήταν μια χαζή συζήτηση. Μια συζήτηση χωρίς περιεχόμενο. Γιατί θα έπρεπε να βρεθούν τρόποι και μέτρα και χρήματα και έσοδα ώστε να καλυφθεί αυτό το τεράστιο κενό έναντι του δημοσιονομικού χώρου του 2027. Άρα στη χώρα μας αυτό δεν έχει καμία βάση. Δεν είχε βάση. Τζάμπα η συζήτηση που κάναμε τόσο καιρό. Πάμε τώρα να δούμε τι ζητάει η κυβέρνηση. Έστειλε επιστολή ο Μητσοτάκης. Το Bloomberg είχε την επιστολή και μας ενημέρωσε για το περιεχόμενο. Από το βασικό στοιχείο της επιστολής, αυτό που ζητάει ο Μητσοτάκης είναι τι. Να υπάρξει εξαίρεση ποσών τα οποία μπορούμε να βρούμε, γιατί πάει καλά λέμε η οικονομία, έχουμε περισσότερη ίσπραξη, ΦΠΑ κλπ. Τα χρήματα αυτά να τα δώσουμε ως πλάτη ώστε να μειώσουμε το βάρος του κόστους των καυσίμων, αλλά να μην αφαιρεθούν τα ποσά αυτά από τον δημοσιονομικό χώρο του 2027. Αυτό ζητάει ο Μητσοτάκης, αυτό ζητάει η ελληνική κυβέρνηση. Αν θέλετε αφήστε το Μητσοτάκη. Απόψη μου, αν θέλεις τη σέβεσαι, σαφώς προτιμότερο αυτό. Γιατί έτσι κι αλλιώς με τα μέτρα που πάρθηκαν, 15 λεπτά συν 5 τα δηληστήρια, 20 λεπτά στο λίτρο λιγότερο, στο ντίζελ κίνησης. Γιατί χθες μας κάλεσε ο φίλος μου εδώ ο Αλά, γιατί υπάρχουν αλάχα μπαρά. Τους λέει ναι, λέει, αλλαγές στη βενζίνη, βρε, όχι μόνο και στο νερό να το αφαιρέσουν. Αλλά είναι μαθηματικές σχέσεις αυτές. Είναι μαθηματικά. Λοιπόν, η περιγραφή που σας κάνω είναι ακριβώς όπως έχουν τα πράγματα. Από εκεί και πέρα τώρα ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του. Αλλά καλό είναι να είμαστε ενημερωμένοι πολίτες, γιατί ενημερωμένος πολίτης είναι ο χρήσιμος πολίτης. Που δεν αρέσει και πάρα πολύ στους παπατζίδες της πολιτικής. στους εμπόρους πολιτικής. Είναι σαν τους πολίτες που πηγαίνουν και κάνουν πλασμαφαίρεση επειδή υπάρχει κίνδυνος να γίνουν γκέι. Τέτοιους πολίτες θέλουν κάτι παπατζίδες πολιτικοί για να σας πουλάνε ό,τι προϊόντα, υπηρεσίες ή αερολογία μπορεί ο καθής εξ αυτών να πουλάει. Συνέστημα, πατριωτισμό, ό,τι μπορεί ο καθένας. Ο ενημερωμένος πολίτης όμως έχει αντιστάσεις και είναι χρήσιμος για το μέλλον των παιδιών του. Αυτός, πώς όταν πηγαίναμε τότε υποχρεωτικά, θυμάστε, επί Χούντα στο καθηγητικό. Α, υποχρεωτικό ήταν. Πηγαίναμε καθηγητικό, όλα και όλα. Και είχαμε το ρητό, πώς το λέγανε, τι βγάζαμε, το ρητό και την κεντρική ιδέα και το ρητό, πώς λεγόταν. Ήμασταν υποχρεωμένοι, επειδή μετά μας κάνανε διδασκαλία εκεί, σαν τους Μουτζαχεντίν. Στο τέλος είχαμε, ρητό και ηθικό δίδαγμα. Ναι, ρε, πήγα καθηγητικό. Γιατί έγινα κνήτης, νομίζεις? Ήμουν έτοιμος, πυθύνει όργανο. Αυτά, αγαπητές, αγαπητές.

τα μηνύματά σας. Take me down to my boat on the river. Λοιπόν, στους δρόμους τι γίνεται, της κακομοίρας στην περιφερειακή οδό πρέπει να σου πω. Η κατάσταση είναι χαοτική. Στην Παθέ δεν έχουμε θέματα. Θα έχουμε τώρα, πότε ξεκινούν εργασίες, αλλά από το 31 χιλιόμετρο και μετά. Από το 31ο και μετά. Στην περιφερειακή γίνεται λίγο της κακομοίρας του την ώρα. Υπομονή θα κάνετε. Νομίζω ότι έχετε μια καλή παρέα. Αναφέρομαι στις μουσικές μου επιλογές, όχι σε αυτά που λέω, γιατί αυτά που λέω είναι για τα μπάζα. Για να γίνω επίκαιρος. Όχι, δεν μ' αρέσει αυτό. Θα σου βάλω Radio Gaga.

Δικηγόρος από τη Θεσσαλονίκη λέει προσέφυγε μηνυτήρια αναφορά για τις καθυστερήσεις γιατί καθυστέρησε, λέει, μια μισή ώρα στο δρόμο όταν γινόντουσαν οι εργασίες ασφαλτόστρωση. Δεν πειράζει, δεν θέλω να πω καμιά κουβέντα. Ό,τι είχα να πω, το είπα, δεν πειράζει. Γεια σου Νένι, τι ωραίο όνομα είναι αυτό, Νένι. Γεια σου Θάνο, γεια σου Χρήστο, Ολυμπία μου καλημέρα. Γεια σου Πέρκουλες. Γεια σου Κούλα. Καλημέρα Βασίλη. Καλημέρα Δημήτριε, άλλος Δημήτριος. Φιλιό καλημέρα και σε σένα και στην άλλη Ελένη. Και στον Νικόλαο και στη Θωμαή και στη Χριστίνα και στην Ελπίδα και στον Τζιμ. Και στην Κατερίνα η οποία μου στέλνει και καρδούλες. Αυτά είναι κορίτσια ρε, καρδούλες ρε. Καρδούλες, ντιμπέ ρε. Radio Gaga. Πού είσαι ρε Gaga, Στέφανε, πού είσαι ρε. Για σένα τραγούδι αυτό, Radio Gaga. Πες και τον Ποζίνη, κάτι τσίπουρα υποσχέθηκε ο Τάτσης, ο οποίος μας ακούει κάθε μέρα. Γεια σου ρε Τάτσι εκεί στα κουφάλια. Μου είπαν θα μας κάνεις ένα κάλεσμα με τσίπουρα, έτσι μου είπαν.

θερμοφύλαξ για την ταράτσα του σπιτιού, του συγκροτήματος, της επιχείρησης, γιατί με το θερμομονωτικό πλακί 2, το οποίο έχει υλικό φιμπράν, μπορείς να έχεις θερμομόνωση εξαιρετική, όπως η χρωμοδομή πάντοτε γνωρίζει και προσφέρει. Θερμομόνωση χειμώνα καλοκαίρι, προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Μόνο με 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση μπαίνει και στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από την χρωμοδομή, η οποία πρωταγωνιστεί πάντα. Και όπως το σπίτι θέλει την θερμομόνωσή του και την προστασία του, έτσι και ο Λέβητας φυσικού αερίου χρειάζεται το υπέροχο κάλυμα JB High Protection της εταιρείας Bouglas ΑΕ. Ένα κάλυμα ειδικό, το οποίο προστατεύει κάθε Λέβητα οποιονδήποτε διαστάσεων, καθώς κυκλοφορεί σε 30 διαφορετικά μεγέθη. Ζητάτε το JB High Protection της εταιρείας Bouglas ΑΕ σε τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης. Καλημέρα σε όλα τα κορίτσια.

Σε αγόρια και κορίτσια ωστόσο, που έχουν μικρό ή και μεγάλο πρόβλημα, πρόταση Pub Center με περισσότερο από 40 χρόνια πετυχημένης παρουσίας στην πρόληψη και την προσθετική μαλλιών και χιλιάδες ικανοποιημένους πελάτες σας περιμένει για να δει το πρόβλημά σας και να το αντιμετωπίσετε. Pub Center Μητροπόλεως 24 στην Θεσσαλονίκη. Για ραντεβού www.pubcenter.gr.

0: Λίγο εδώ τη φίλη μου την Ελένη, η οποία ρωτάει καλημέρα τι ακριβώς έχει συμβεί στην περιφερειακή οδό. Δεν ξέρω αν έχει συμβεί κάτι, θα μας το λέγανε, κάτσε λίγο να ξαναδώ, αλλά έχει ένα τεράστιο πρόβλημα τούτη την ώρα, μεγάλο πρόβλημα, τεράστιο, μεγάλο, τεράστιο δεν το λες. Ελένη μου, πρόσεξα να δεις, είναι στο ύψος Τριανδρίας δεξιά και αριστερά του κόμβου, πάνω κάτω του κόμβου δηλαδή, και προς τα δυτικά, κυρίως προς δυτικά είναι το πρόβλημα, κάτσε λίγο εδώ, έχει κάτι, περίμενε. Ίσως να γίνει τροχαίο, γιατί βλέπω ότι το πρόβλημα λεπτό προς λεπτό μεγαλώνει. Πρόβλημα ουρά αυτοκινήτων λίγο πριν τον κόμβο της Νεάπολης και φτάνει μέχρι τον κόμβο, το προσπερνά σε λίγο, θα φτάσει και στην περιοχή όπου ήταν παλιά το τούνελ. Προς τα δυτικά επαναλαμβάνω, προς ανατολικά δεν έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα. Είναι κάποιος, κάτσε λίγο ανοίξω τις γραμμούλες. Είναι κάποιος εκεί μπροστά στην περιφερειακή προς δυτικά λίγο πριν τον κόμβο τον Πεύκο να μας πει αν έγινε κάτι ή αν απλά είναι εκεί που συμβάλλει ο παράδρομος με τον κεντρικό δρόμο και έχουμε τόσο μεγάλο πρόβλημα, γιατί η Ελένη μας εδώ λέει βιάζεται, θα την απολύσουνε παιδιά, βάλτε χέρι. Τι γράφει εδώ ο Αθανάσιος, καλό μήνα Δημήτρη Βυργινία, γενέθλιος μήνα σας ο Οκτώβρης, πριν 7 χρόνια εκπέμψατε πρώτη φορά και δώσατε μια σοβαρή και υπεύθυνη νότα ενημέρωση στα Ελτζιανά της Θεσσαλονίκης και γενικότερα της Βόρειας Ελλάδας. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Αθανάση και ευχαριστώ να το πω γιατί ξέρω ότι με ακούει κάθε μέρα και τον Κωστή τον Βαραγιάννη, ο οποίος είναι ακροατής μας κάθε μέρα και μου στείλει ένα πολύ πολύ ωραίο και πολύ ειλικρινές μήνυμα. Άμα θες μπαγάσα, είσαι καλό παιδί.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Άλια γούντι λουκάνικα 1 κιλό, μόνο με 3,69. Αγελαδινό τυρί σε άλμη μεγάλη συσκευασία 2 κιλά, μόνο με 10,89. Πραλίνα φουντουκιού μεγάλη συσκευασία 1 κιλό, μόνο με 3,49. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια, μόνο με 3,95. Παντέν σαμπουάν, μόνο με 2,79. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
3: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
4: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή μπες στο greco.gr. Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
5: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
4: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
6: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
7: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
8: Για να αποφύγετε τα επιπλέον έξοδα για τη θέρμανση του σπιτιού, οι αφυγραντήρες Μόρις είναι ο αξιόπιστος σύμμαχος για την προστασία της τσέπης σας, μειώνοντας την υγρασία και ταυτόχρονα το κόστος ενέργειας. Οι αφυγραντήρες Μόρις

0: Φάνση και φυστικό κρέμα από την οικογένεια Μελετιάδη. Διάλεξε φυστικό βούτυρο και πάρε ενέργεια.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

φθινοπορεινές προτάσεις για κάθε χώρο του σπιτιού από τα καταστήματα Μαρμαρίδη με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Όπου όλοι, κάθε ένας από εμάς, μπορεί να βρει τα καλύτερα και με τα έπιπλα Μαρμαρίδη διαβάζουμε κάθε μέρα τα πρωτοσέλιδα. Ξεκινάμε την καθημερινή, η οποία γράφει: με βαριά ατζέντα ο Ρούμπιο στην Αθήνα προγραμματίζεται επίσκεψη του ΒΑΝ στις αρχές του 2027. Παρενέσεις και κίτρινες κάρτες από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και εδώ έχει ένα πολύ σημαντικό θέμα η καθημερινή. Κάτω από τη βάση και τα ιδιωτικά σχολεία κλείνει η ψαλίδα με τους μαθητές των δημοσίων σύμφωνα με τον ΠΙΖΑ. Είναι ένα θέμα το οποίο πολλές φορές αναπτύχθηκε εδώ στις εκπομπές μας και υπόθηκε κάτι το οποίο θα ξαναπώ. Σε εισαγωγικά η αγορά, σε εισαγωγικά το αγορά, γιατί όταν μιλάμε για εκπαίδευση, παιδεία κλπ. Δεν μπορούμε να μιλούμε για αγορά, αλλά το βάζω σε η κοινωνία, αν θέλετε, ο πολίτης, οι πολίτες γνωρίζουμε πολύ καλά αν και ποια σχολεία κάνουν καλά τη δουλειά τους και ποια όχι. Και εδώ στην Θεσσαλονίκη. Και μιλώ για τα ιδιωτικά σχολεία. Όλοι γνωρίζουμε, δεν είναι τώρα της ώρας να σας πω. Αλλά υπάρχουν και εκεί κατατάξεις. Ένα, δυο, το πολύ τρία κάνουν εξαιρετική δουλειά. Κάποια άλλα κάνουν show and show τη δουλειά τους. Και υπάρχουν ιδιωτικά, ιδιωτικοί όμιλοι, εκπαιδευτικοί, οι οποίοι μαζεύουν λεφτά χωρίς να νοιάζονται τόσο για το περιεχόμενο των σπουδών. Ο καθένας κρίνει, επιλέγει. Υπουργικό, τα μέτρα και τα μηνύματα, μια τριπλή ασπίδα, αλλά με αστερίσκους. 80 λεπτά τρόμου στον αέρα, thriller εν πτήση, φοβερή ιστορία αυτή με την Air Dubai, Fly Dubai. Με ένα τρελό καυγά στο πιλωτήριο. Το κατηγορώ ενός σκληρού βουλεύματος για το μπάζωμα.

η κυβέρνηση εδώ υποστηρίζει, οι κυβερνώντες υποστηρίζουν ότι η δικαιοσύνη κάνει απρόσκοπτα τη δουλειά της, χωρίς παρεμβάσεις, και περιμένουν τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Φαντάζομαι όταν θα ελεγχθούν όλα αυτά και βγουν τα πορίσματα και οι αποφάσεις, να γίνουν σεβαστές οι αποφάσεις της δικαιοσύνης. Όχι αν μας βολεύει να είναι καλές, αν δεν μας βολεύει να είναι σε διατεταγμένη υπηρεσία η Θέμης, η Θέμηδα. Η Απογευματινή γράφει: ανοίγει την κάνουλα ο Μητσοτάκης, αναλυτικά όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Από την Άγκυρα, νέοι εκβιασμοί για το καλώδιο και σχέδια για θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο. Ο Δένδιας ζητά σπίδα του Αχιλλέα και στην Ευρώπη. Η εφημερίδα των συντακτών: μέτρα μηδέν ιστοπηλίκων. Ο Πρωθυπουργός δηλώνει αδυναμία να στηρίξει την κοινωνία. Ακρίβεια μπροστά σε νέο κύμα ανατιμήσεων. Ο ριζοσπάστης: άμεσα μέτρα ανακούφιση του λαού να χάσουν όμιλοι κράτος και Ευρωπαϊκή Ένωση. Η θέση του ΚΚΕ για την ενεργειακή ακρίβεια. Ο Ελεύθερος Τύπος: τα τέσσερα μηνύματα Μητσοτάκη με φόντο την ενεργειακή κρίση και τις εκλογές. Ο πίνακας με τις 20.870 προσλήψεις μονίμων για το 2027, θρίλερ τρομοκρατία στον αέρα. Τα νέα μυστικά, τα μυστικά μάλλον, για τη νέα ρύθμιση 120 δόσεων και τα 8 συν 8 μέτρα για δανειολήπτες. Πώς θα μπει φρένο στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών, συζητήστε το, συζητήστε το. Έχει ξεφύγει η κατάσταση με τους influencer και τους TikToker. Τσάκωσαν έναν εχθές εδώ στην Θεσσαλονίκη. Γνωστός, λέει, βασιλιάς, κάπως λέγεται αυτός, ο οποίος δεν σταμάτησε για έλεγχο και ακολούθως οι αστυνομικοί έσπασαν το τζάμι του συνοδηγού για να δώσουν εξηγήσεις οδηγός και συνοδηγός γιατί δεν σταμάτησαν σε έλεγχο, και βγήκε, έκανε ένα ωραίο TikTok με χιλιάδες views και πολλά likes. Κάντε likes, κάντε likes, αναδείξτε ή μάλλον, πώς το πω, αναβαθμίστε τον ρόλο όλων αυτών, των TikTokers, των YouTubers, των influencers. Κάντε τους παραδείγματα προς μίμηση για τα παιδιά σας. Καλά πάει αυτό. Dr. Hook, Sexy Eyes. Sexy Eyes. Στο μανιφέστο διαβάζω 120 δόσεις εφορία και ταμεία, φωτογραφίες Μητσοτάκη και Πιερακάκη. Ο Πιερακάκης χθες στη συνέντευξη έδωσε κάποιες διευκρινήσεις. Κάνουμε, λέει, ό,τι περισσότερο καλύτερο μπορούμε με βάση τα αντικειμενικά δεδομένα. Δεν ακολουθούμε δημαγωγία, λαϊκισμό και εύκολο λόγο. Προσπαθούμε να κάνουμε και να προσφέρουμε το καλύτερο στους πολίτες, λέει ο Πιερακάκης. Να φύγετε, ρε, να πάτε αλλού. Να έρθει Βαρουφάγης. Η Εσπρέσο, Φαντομάς Καλλιστιάρχης, τι κι αν έχει δεσμευμένους λογαριασμούς, διοργανωτής διαγωνισμών, ομορφιάς, διαλογής, β' διαλογής, παραμύθια σε προημερών, χορηγούς και κοπέλες. Ποιος είναι αυτό? Το ξέρω αυτόν. Το ξέρω, το ξέρω.

Η κόντρα γράφει ανάσα για οφειλέτες σε 120 δόσεις, φρένο στην ασυδοσία των servicers με πρόστιμα έως 500.000 ευρώ. Πιο απλά, πιο γρήγορα, με διαφάνεια η εξόπληση χρεών, προστασία στους συνεπείς δανειολήπτες. Και παρακάτω, ξέσπασε εμφύλιος Κυριάκου Ντόρας. Η Ελεύθερη Ώρα έχει την 87χρονη στην Ισπανία, για την οποία ξεσηκώθηκε κόσμος και τελικώς οι ιδιοκτήτες μέσω του δικηγόρου την άφησαν να παραμείνει στο σπίτι. Ήταν να της γίνει έξωση, το σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία, γράφει. Η Political, Κυριάκος Μητσοτάκης, αντεπίθεση με 4 σημεία πρωτοβουλίες. Νέο πλέγμα μέτρων με 120 δόσεις, πετρέλαιο, κίνηση και θέρμανσης, αυστηρούς όρους σε φανς και παρέμβαση στις Βρυξέλλες. Προστατεύουμε τους συνεπείς οφειλέτες, θα λογοδοτούν όσοι παραβιάζουν τους κανόνες, λέει ο Πιερακάκης. Ενώ η Δημοκρατία στην πρώτη σελίδα, σε απόγνωση ο Μητσοτάκης τάζει τώρα όσα δεν έκανε επί 7 χρόνια. Και ο Φλωρίδης αμετανόητος, φορτώνουν στον αγοραστό το μπάζωμα στα Τέμπη. Τέλος η Σταρ, τον πήγαν σηκωτό για αποτοξίνωση στο Λονδίνο, στο φως η μάχη δύο αδελφών του Μαζονάκη να τον σώσουν από τις ουσίες. Τρεις ημέρες πριν από τον θάνατό του είχε καταρρεύσει σε κλαμπ της Εκάλης, γράφει η εφημερίδα. Και άλλη ψευτοκλινική με σπηλιές από μαγνητισμού, περιγραφή από έναν ωραίο τύπο, ο οποίος λέει ότι υπήρχε ένα κύκλωμα ευρωπαϊκό που πήγαινε τον κόσμο από εδώ εκεί, από εκεί, παραπέρασε κάτι σπηλιές από μαγνητισμού, κάτι μανιτάρια λέει τους έδινε, τα δοκίμασε λέει για αυτός και όταν ξύπνησε λέει ήταν θολό το μυαλό. Ωραία, μήπως ήταν πάφος. Γιατί ξέρω ότι υπάρχει μανιταρόσουπα που εκτός από ζαρζαβατικά και μπαχαρικά

Με την εγγύηση Μαρμαρίδη επιλέγουμε τα καλύτερα φθινοπορεινών προσφορών σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού μας. Έλα ρε, το βράδυ θα γίνει χαμός στην Τούμπα. 10 παρατέταρτο έχει τζάμπολ. Σέντρα έχει, δεν το ξέρω. Έλα ρε καρέτσα. Πολύ μου αρέσει αυτός ο καρέτσας, δεν ξέρω γιατί. Η μούρη του δεν σου μοιάζει για τύπου Ρονάλντο, αλτάκι, αλλά πολύ δυνατός. Ο Ρονάλντος λέει, σηκώθηκε, έφυγε από την Εθνική. Εγώ αναρωτήθηκα την τελευταία στιγμή, ρε παιδί μου, πώς έκλεισε με κρέκος, έκλεισε, αλλά έχει ιδιωτικό αεροπλάνο. Κάλεσε το ιδιωτικό αεροσκάφος να τον πάρει και να σηκωθεί να φύγει. Λένε οι ομοθυνείς ότι δεν φεύγει εντελώς, απλά τώρα λίγο τα άσπασε εκεί γιατί δεν έπαιξε προχθές. Τα πήρε στο κρανίο σου, λέει τόση γυμναστική, τόσους κοιλιακούς. Λίγο σεβασμό στους κοιλιακούς μου.

Το στο στούντιο γίναμε τρίο. Αν ήταν και οι δημαρές θα ήμασταν κουαρτέτο. Θυμάστε ρε το κουαρτέτο του τι καραγκιοζηλίκια με τον Τσακαλώτο το τότε που λέγανε δεν δεχόμαστε λέει την Τρόικα στα υπουργεία μας. Οι συναντήσεις θα γίνονται στα ξενοδοχεία και κερατάς και δαρμένος. Και μας κάθισαν το μνημόνιο στις πλάτες και πληρώναμε ξενοδοχεία. Έξυπνη ιδέα, μαρξιστική. Σε λίγο θα έχουμε την δικηγόρο η οποία έκανε μηνυτήρια αναφορά γιατί λέει ταλαιπωρήθηκε και υπήρξαν πολύ μεγάλες καθυστερήσεις εξαιτίας των εργασιών που έλαβαν χώρα εδώ λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη για ένα δεκαήμερο. Πόσο κράτησε, 10 μέρες ήταν, πόσο ήταν περίπου τόσο. Επιστρέφουμε.

0: Status FM. Σταθμός στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα και καλό σας μήνα. Δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 9. Στο μικρόφωνο η Νίκη Χατζιμπούσιου. Οι πολιτικοί συνωμότες ζητούν να παραιτηθώ επειδή τους αποκάλυψα, δήλωσε νωρίτερα ο Υπουργός Δικαιοσύνης, αναφερόμενος στην παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου και άλλων 4 ατόμων στο ειδικό δικαστήριο για αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος των Τεμπών. Ο Γιώργος Φλωρίδης είπε πως το βούλευμα δεν αναφέρει ποια στοιχεία χάθηκαν. Όσο για το περιβόητο μπάζωμα, ο κύριος Φλωρίδης σχολίασε πως η φράση του αφορούσε στους πολιτικούς. Τρία ιατρία της Θεσσαλονίκης παραπέμπονται στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας για παράνομες υπηρεσίες μετά από έλεγχο του ψηφιακού εργαλείου MedWatch. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η πρώτη περίπτωση αφορά ιατρείο στο οποίο παρέχονταν υπηρεσίες υδροθεραπείας. Στη δεύτερη περίπτωση, μια γυναίκα φέρεται να παρουσιαζόταν ως γιατρός χωρίς να διαθέτει τη συγκεκριμένη ιδιότητα, ενώ εξετάζεται και περίπτωση χώρου στον οποίο παρέχονταν υπηρεσίες που παρουσιάζονταν ως κβαντική ιατρική. Την ίδια ώρα, 46 ασθενείς παραμένουν στην ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης με τις παράνομες χημειοθεραπείες, με τους συγγενείς τους να ζητούν απαντήσεις για το πού θα μεταφερθούν. Υπενθυμίζουμε πως η απόφαση για τη σφράγιση προβλέπει προθεσμία 14 ημερών, μέσα στην οποία η κλινική μπορεί να καταθέσει τα επιχειρήματά της προκειμένου να αντικρούσει την απόφαση. Τραγικός θάνατος 52χρονου χειριστή εργοτάξιο στον Εύωσμο χθες το μεσημέρι. Ο άτυχος άνδρας έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια εργασιών φόρτωσης μεταλλικών σωλήνων, όταν ένας από αυτούς βάρους ενός τόνου περίπου έπεσε πάνω του. Ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκή τη Τεχεράνη στην απόπειρα αεροπειρατείας της Fly Dubai άφησε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ δήλωσε ότι δεν γνωρίζει το ακριβές υπόβαθρο του συγκυβερνήτη της πτήσης, ο οποίος επιτέθηκε στον κυβερνήτη, αλλά προφανώς έτρεφε μίσος για τους Ισραηλινούς, σχολίασε χαρακτηριστικά. Συνεδριάζει σήμερα στις 5.30 το απόγευμα το ΚΙΣΕ υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού. Παράλληλα, με αιχμή δύο κομβικές προτάσεις για τη διαχείριση του μεταναστευτικού, προσέρχεται η Ελλάδα στο Συμβούλιο Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από όπου ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης αναμένεται να αναπτύξει ενώπιον των Ευρωπαίων ομολόγων του την πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σε προσωρινές αλλαγές, στο δίκτυο των αστικών συγκοινωνιών προχωρά ο ΑΣ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Από σήμερα, 5η 1η Οκτωβρίου, ο τερματικός σταθμός της Πλατείας Ελευθερίας τίθεται εκτός λειτουργίας λόγω των εκτελούμενων εργασιών για το έργο «Βιοκλιματική Ανάπλαση Πλατείας Ελευθερίας». Το 3-3 ευελπιστεί να κάνει απόψη η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου, η οποία στις 10 παρατέταρτο καλείται να αντιμετωπίσει την Ολλανδία στην κατάμεστη Τούμπα. Εν τω μεταξύ, στην Πορτογαλία, ο Κριστιάνο Ρονάλντο ανακοίνωσε χθες ότι αποχωρεί από την αποστολή της εθνικής Πορτογαλίας για το Nations League, αφήνοντας ταυτόχρονα εχμές εναντίον του ομοσπονδιακού τεχνικού. Όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή, θα πω σε όλους τους Πορτογάλους την αλήθεια για τους λόγους που οδήγησαν στην αποχώρησή μου, σχολίασε.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
1: Έθριος ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία να φτάνει έως και τους 24 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια ώρα περιμένουμε σε Βέρεια και Κιλκής 22 βαθμούς, Κατερίνη 20, 18 στον Πολύγυρο και 24 σε Γιαννιτσά και Σέρες. Στη Δυτική Μακεδονία ο υδράργυρος θα φτάσει τους 20 βαθμούς σε Γρεβενά και Καστοριά.
0: Σταμάτα.
2: Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 9. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, πατάτες νευροκοπίου το κιλό μόνο 65 λεπτά. Όλες οι κατεψυγμένες μπουγάτσες α 40% φθηνότερα. Και Coca-Cola εξάδα κουτί μόνο 4 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο θρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Το μέλλον στη θέρμανση είναι η Ανδρία Θερμότητας. Γιατί έχετε αυτόνομη θέρμανση όλο το 24ωρο. Σταθερή επιλέξιμη θερμοκρασία και το κυριότερο, μέχρι και 70% οικονομία στο ρεύμα. Electronic ΑΕ. Διαθέτουμε τις μεγαλύτερες δοκιμασμένες μάρκες της αγοράς και με ένα εξειδικευμένο προσωπικό εγγυόμαστε την τέλεια εγκατάσταση αλλά και την τεχνική υποστήριξη. Ανδρία Θερμότητας από την Electronic ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη. Και στο electronica.gr.
8: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος? Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
9: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανουπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
10: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του Θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
11: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από άκαυστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Καφιμπράν, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλας ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
12: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
14: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρί νεοχορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
13: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
14: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8-4 δώρο 7,99. Καρύτου, λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
13: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
15: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

0: Με τραγουδάρα μεγάλη καλωσορίζουμε την κυρία Δημαρέση στο στούντιο, η οποία έτσι με έναν δυναμισμό, με έναν άλλον αέρα φθινοπορεινό, οκτωβριανό της Επανάστασης του 17.
1: Πάλι εκεί πάμε. Πάλι εκεί πάμε.
0: Οι μεγάλες επαναστάσεις Οκτώβριο γίνονται, κυρία Δημαρέση. Μία ήταν, όπως ο κύριος Μανουσάκης μας έγραψε νωρίτερα, η δημιουργία και η λειτουργία του Στάτους πριν από 7 χρόνια. 8. Πόσα πέρασαν. 7.
1: 7 χρόνια.
0: 7 χρόνια φαγούρα. Είσαι έτοιμη να ακούσεις εσύ τι έχεις αέριο, έχεις πει τι...
1: Αέριο.
0: Α, γι' αυτό δεν διαμαρτύρεις και αδημαρέσεις. Για ρωτά τον κόσμο ποιος έχει πετρελαία.
1: Κάτσε, θα διαμαρτυρηθούμε και εμείς με το καλό, γιατί φαίνεται...
0: Τι?
1: Δεν είναι τα πράγματα καλά, ούτε για τα αέρια, ούτε για τίποτα. Έχουμε χρόνο να διαμαρτυρηθούμε κι εμείς.
0: Ναι. Μιλάς για μποτιλιάρισμα. Αυτή την ώρα διαβάζω στο πρώτο θέμα, λέει, έχει μποτιλιάρισμα 11 χιλιόμετρων. Άκουσε με. Μποτιλιάρισμα 11 χιλιόμετρων.
1: Στον Κηφισό.
0: Στον Κηφισό, λέει, προς Πειραιά λόγω μιας καραμπόλας. 11 χιλιόμετρα, ολόκληρη περιφερειακή ένα πράγμα.
1: Συνεπώς εκεί θα έπρεπε να πέφτουν μηνύσεις.
0: Μηνύσεις.
1: Που λέγανε και σε μια σειρά ελληνική, μηνύσεις θα πρέπει να πέφτουν κάθε μέρα, έτσι.
0: Ναι, εδώ έχουμε όμως μια.
1: Εντάξει, εδώ είχαμε πολλή ταλαιπωρία βέβαια στην Παφέ, επί μέρες.
0: 10 μέρες,
1: αλλά τρελή ταλαιπωρία, Δημήτρη. Ναι. Όλες τις εκπομπές από το πρωί μέχρι το βράδυ λέγαμε για την ταλαιπωρία στην
0: Παφέ. Ναι, αλλά το αποτέλεσμα.
1: Το αποτέλεσμα, ναι, ότι έγιναν τα έργα.
0: Είναι
1: έτσι.
0: Ιδανικό. Και εσύ όταν κάνεις σπίτι ένα κέικ, δεν αλεύρια, αλάδια, πράγματα, θάματα, αλλά μόλις γίνει το κέικ, καθαρίζεις πάγκο, το αποτέλεσμα είναι τζετ, δεν είναι.
1: Είναι.
0: Κέικ από μανιτάρια, ας πούμε, πόσο άλλο.
1: Λοιπόν, επειδή ταλαιπωρήθηκε πολλοί κόσμο. Και το βλέπαμε και εμείς εδώ. Ταλαιπωρήθηκε μεταξύ άλλων και η γνωστή δικηγόρος, η Ανθούλα Ιαννάσογλου, η οποία προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, έκανε και μία μήνυση. Την έχουμε στη γραμμή να μας τα πει ίδια. Κυρία Ιαννάσογλου, καλημέρα από τον Στάτους.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Ξέρετε, η διαφορά με μία καραμπόλα από έργα που γίνονται είναι το προσδόκιμο γεγονός και το απροσδόκητο γεγονός. Mm-hmm. Όταν έχουμε ένα απροσδόκητο γεγονός, δυστυχώς θα υποστούμε μία ταλαιπωρία, γιατί δεν υπάρχει οργάνωση. Γι' αυτό είναι κάτι που μας έτυχε εκείνη τη στιγμή. Πρέπει να υπομένουμε και να δούμε τι θα κάνουμε. Όμως όταν έχουμε ένα γεγονός το οποίο το γνωρίζουμε, τότε αυτός που καταθέτει λοιπόν το έργο, καταθέτει και τρόπους για τους οποίους θα διευκολύνει την κυκλοφορία, τη ζωή των πολιτών και δεν θα εκθέσει κάποιον σε κίνδυνο. Το 290 το άρθρο.
0: Η διαδικασία προβλέπει τα εξής. Η εταιρεία η οποία είναι να κατασκευάσει ένα έργο, ενημερώνει την αποκεντρωμένη αυτοδιοίκηση, στέλνει ένα χαρτάκι και λέει: εμείς είμαστε αποφασισμένοι, πρέπει να γίνουν έργα ασφαλτόστρωσης. Το αναλαμβάνει η αποκεντρωμένη διοίκηση και ενημερώνει τροχέα και άλλους εμπλεκόμενους φορείς.
1: Και ενημερώνουμε και εμείς μέσω των μέσων ενημέρωσης.
0: Ναι, ναι. Αυτή είναι η σειρά. Δεν ενημερώνει η εταιρεία τους πολίτες. Οι θεσμικοί φορείς ενημερώνουν τους πολίτες.
2: Ωραία, σωστά.
1: Εσείς εναντίον ποιου καταθέσατε μήνυση, κυρία Νάσογλου?
2: Πρώτα να διευκρινίσω τι κατέθεσα.
1: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, δεν θα καταθέσω μήνυση γιατί δεν στοχοποιώ κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο.
1: Ναι.
2: Αυτό που λέει το άρθρο το 47 είναι ότι όταν ο εισαγγελέας λάβει γνώση και απλώς και με τυχαίο γεγονός ότι υπάρχει ένα έγκλημα αυτεπάγγελτο, τότε μπορεί να ασκήσει ποινική δίωξη να διατάξει πρώτα προκαταρτική.
1: Mm-hmm.
2: Εγώ κατέθεσα μια καταγγελία αναφορά για τυχόν ποινικές ευθύνες, γιατί δεν στοχοποιώ κανέναν.
1: Mm-hmm.
2: Ζητάω από την εισαγγελία να δει αν υπάρχουν ποινικές ευθύνες. Πρώτον, για αυτήν την καθυστέρηση που υπέστη, η οποία ήταν πραγματικά τρομακτική και ήταν από μια εβδομάδα στην οποία ανεποκατέβαινα, αλλά προφανώς Λάρισα και Βόλο, αλλά προφανώς επειδή ερχόμουν βράδυ δεν είχα ζήσει αυτό που έζησα το Σάββατο. Το Σάββατο βρέθηκα μπροστά σε ένα χάος και σε αυτό το χάος δεν υπήρχε καμία οργάνωση. Δεν είχαμε καμία ενημέρωση, δηλαδή είναι ξεκάθαρο ότι οι πινακίδες θα έπρεπε να είναι πιο πριν. Είναι ξεκάθαρο ότι θα έπρεπε να υπάρχει μια άλλη διέξοδος η οποία υπήρχε η παράκαμψη τις επόμενες μέρες από μένα. Υπήρξε μόνο μία πληροφόρηση, γιατί θέλω να είμαι δίκαιη, από την κοπέλα που εισέπληξε το αντίτιμο, και εδώ το βάζω πραγματικά με ερωτηματικό, σε τι ήταν το αντίτιμο των βιοδίων, γιατί υπάρχει η ευρωπαϊκή οδηγία για τη διευκόλυνση, για την οποία εμείς θα καθίσουμε στο δικαστήριο σε Ελλάδα, έτσι, για τη διευκόλυνση των οχημάτων και όχι την παρακόλληση των συγκοινωνιών συνεχόμενα, όπως κάνουμε με τα βιώδια. Και μου είπε ότι, ξέρετε, υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση. και είχα την κακή τύχη να, να έχω ελάχιστη μπαταρία στο κινητό μου, να βάλω GPS. Δεν είχα περάσει κιόλας τη διαδρομή στο αυτοκίνητο, γιατί είπα σε λίγο φτάνω σπίτι μου. Εγώ μένω από τη παραλιακή.
0: Σε ποιο σημείο της, πού ήσασταν?
2: Εγώ έμπαινα στα Μάλγαρα.
0: Έπρεπε να βάλετε στάτους. Εμείς αυτά λέμε όλη την ημέρα. Θα είσαστε ενημερωμένοι μια χαρά. Κάθεστε και ακούτε τραγουδάκια στο ραδιόφωνο. Τι να κάνω. Είμαι βέβαιος. Να ακούτε μουσική. Να ακούτε μουσική. Καλά κάνετε. Να ταλαιπωρήσετε.
1: Γιατί
0: αφού
1: όσοι μας άκουγαν.
0: Όσοι μας άκουγαν ξέρανε.
1: Λέγαμε για δρόμους κτλ.
0: Απλά αυτό ήταν τώρα πέρα από την πλάκα. Αυτό ήταν θέμα της τροχέας, η οποία πολύ νωρίτερα θα έπρεπε να φροντίσει η τροχέα να διοχετεύσει, να εκτρέψει την κυκλοφορία από άλλους δρόμους. Όμως, αν και πρέπει να σας πω ότι αυτές 10 μέρες και στους άλλους δρόμους όπου πήγε ο κόσμος είχαμε και εκεί μεγάλα μποτιλιαρίσματα.
2: Αυτό που θέλω να σας διευκρινίσω είναι ότι μου είπε μπορείτε να πάρετε την έξοδο προς Ευζώνους. Τώρα, εγώ χωρίς μπαταρία στο κινητό και χωρίς να έχω βάλει τη διαδρομή στο άλλο, στο κανονικό, το χάρτη του αυτοκίνητου, ρωτάω το αυτονόητο. Υπάρχει καθόλου τροχέα να μου υποδείξει μήπως χαθώ? Εγώ είχε σκοπός μου να κάνω δραστηριότητα με την κόρη μου. Οπότε είχα το χρόνο να τρέχει εκείνη τη στιγμή και χωρίς μπαταρία στο κινητό. Δηλαδή το θρίλερ δεν ήταν κανένα θρίλερ ζωής και θανάτου, ήταν θρίλερ για μένα. Και με ένα παιδί που έλεγε πότε θα έρθεις. Mm-hmm. Λοιπόν, και μου είπε όχι, δεν υπάρχει τροχέα. Δείτε τις πινακίδες. Εκεί λοιπόν ήταν εμένα που χτύπησε πάρα πολύ άσχημα το καμπανάκι.
0: Άρα είναι και δύο πράγματα. Το ένα είναι αν θα μπορούσε και δεν μπαίνουμε τώρα στην παρούσα φάση και εσείς δεν μπαίνετε σε αυτό. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι βάσει το σκεπτικό σας, αν θα μπορούσαν να γίνουν διαφορετικά εργασίες για να μην υπάρχει ταλαιπωρία, άμα γίνουν βράδυ, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι άλλο. Και το άλλο, στο οποίο αναφέρεστε, στο οποίο αναφέρεστε και είναι σημαντικό, είναι αν ελήφθησαν μέτρα τέτοια ώστε να μην ταλαιπωρηθεί, να ταλαιπωρηθεί λιγότερο ο κόσμος με την τροχέα να είναι νωρίτερα και να ενημερώνει. Ναι, καταλαβαίνω.
2: Γιατί δεν σας κρύβω ότι πήρα το 100. Πήρα το 100.
0: Και τι σας είπανε? Δεν ξέρω.
2: Λέει, δεν ξέρουμε.
0: Δεν ξέρουν,
2: δεν
0: αυτοί
2: έχει,
0: δεν ξέρουν ποτέ.
2: Δεν έχει. Και λέει, και λέω, πείτε τους ότι εγώ θα προχωρήσω σε αναφορά.
0: Σας ρωτούσε το 100, σας ρωτούσε το 100 αν έχει ή δεν έχει. Ναι.
2: Ήταν μια τηλεφωνήτρια, δεν ήξερε η κοπέλα.
0: Τι να ξέρω.
2: Και μου είπε απλώς ότι θα διαβιβάσει αυτά που της είπα, ότι εγώ θα προχωρήσω σε καταγγελία και θα ζητήσω και τις κάμερες. Και τη ζήτησα χθες να ενεργοποιηθούν ότι οι κάμερες για να δούμε ότι δεν υπήρχε περιπολικό. Και μου είπε, καλά, θα το διαβιβάσω. Εγώ έμαθα βέβαια την επόμενη μέρα πήγε η τροχέα.
0: Ναι, ναι, γιατί υπήρξε κατακραυγή και δυσαρέσκεια και πολλά, πάρα πολλά. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Ωραία κύριε Ανασογλου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Εσείς να είστε καλά.
3: Status FM, σταθμός, στους 107.7. And for love's
0: sake, each mistake. Πού να ξέρει τώρα, είναι δυνατόν να... Πού να ξέρει τώρα. Καλύτερη υπηρεσία δεν υπάρχει με διαφορά.

0: Εδώ μας έχει τύχει, εμένα μου έχει τύχει ένα προσωπικά, το λέω, μαρτυρία μου, δύο φορές να υπάρχει τροχαίο και να θέλω να ενημερώσω. Είναι και βίτσιο του δημοσιογράφου αυτού. Μάλιστα, μια φορά ήμουν σε διακοπές και ενημέρωσα για περιστατικό. Είχα πάρει στο κέντρο δει και λέω, παιδιά, το γετό. Και μου λέγανε αυτοί, δεν το ξέρουμε το περιστατικό. Λέω, πώς το ξέρετε, αφού εδώ έχει. Αφού εδώ έχει. Όχι με αντιστροχία, πώς το ξέρετε. Δεν ξέρετε ότι έχει γίνει τροχαίο, αφού υπάρχει εδώ περιπολικό καταγραφή. Δεν επικοινωνείτε τις μπαταρίες μου μέσα. Λοιπόν, άκου να σου πω. Αν αυτό είναι ταλαιπωρία, κυρία Δημαρέση, το ψάξα τώρα για να εντυπωσιάσω τον κόσμο. 16 Φεβρουαρίου 1980, ρεκόρ Guinness. Το μεγαλύτερο μποτιλιάρισμα όλων των εποχών. Πόσο μήκος λες να είχε? Έγινε στη Γαλλία. Στη Γαλλία έγινε, στον δρόμο Λιόν προς Παρίσι.
1: 50 χιλιόμετρα. Εγώ νόμιζα στην Κίνα είναι τα μεγαλύτερα μποτιλιάρισμα.
0: Κάτσε, έχω για την Κίνα κάτι πιο γαργαλιστικό. Το μεγαλύτερο σε μήκος μποτιλιάρισμα όλων των εποχών είναι αυτό το οποίο σημειώθηκε στη Γαλλία 16 Φεβρουαρίου, δύο μέρες μετά των ερωτευμένων. Στο δρόμο Λιόν προς Παρίσι.
1: Γυρνούσαν οι ερωτευμένοι σπίτια τους.
0: Ξέρει κάποιος πόσα χιλιόμετρα μπορείτε να υπολογίζετε? Λοιπόν, να σας πω γιατί. 176 χιλιόμετρα, κυρία Δημαρέση, το μποτιλιάρισμα. Δηλαδή από εδώ μέχρι μετά τη Λάρισα. Μέχρι μετά τη Λάρισα. 176 χιλιόμετρα.
1: Είναι παθιάριδες. Είναι παθιάριδες οι Γάλλοι.
0: Ένα ακόμη, το δεύτερο μεγαλύτερο, όπως πολύ ορθά υπενόησες, μόνο ανέφερες, έγινε στο δρόμο Πεκίνο-Θιβέτ. Το μποτιλιάρισμα ήταν περίπου 120 χιλιόμετρα. Πόσο χρόνο πιστεύεις ότι έκαναν για να ξεμπλέξουν?
1: 3 μέρες.
0: 12 μέρες.
1: Τι?
0: 12 μέρες για να τελειώσει το ποτηλιάρισμα. Μάλιστα, για 5 μέρες ήταν στο ίδιο ακριβώς σημείο οι άνθρωποι.
1: Πού είναι το κράτος?
0: Το Θιβέτ. Κάτι μοναχή. Θα μείνει κανένας μοναχός αυτός.
1: Και δεν μπορούσαν να τον κουνήσουν. Στην Κίνα έχουν πολύ μεγάλο μποτιλιάρισμα κάθε φορά. Δεν έχουν μια μεγάλη αργία δικιά τους, μια γιορτή στην αρχή του χρόνου.
0: Τι
1: για
0: μια,
1: την πρωτοχρονιά.
0: Γιορτές έχουν, ναι.
1: Έχουν αυτή μια πρωτοχρονιά δική τους που εκδράμουν όλοι. Γίνεται πανικός. Φαντάζομαι τώρα, ένα δις Κινέζοι.
0: Και επιστρέφουν στο Πεκίνο ένα δις άνθρωποι.
1: Και φεύγουν, πηγαίνουν, γυρνάνε και γίνεται ένας χαμός στους δρόμους.
0: Και εσύ μου λες, έχει κίνηση στα, πώς το λέμε, στο τσάνταλι.
1: Εντάξει, σιγά, Δημήτρη μου, είχε κίνηση τώρα 10 μέρες. Τι να κάνουμε.
0: Όχι, για το τσάνταλι, λέω, το καλοκαίρι. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Ναι. Μας ακούτε? Μας ακούτε, είστε ντροπαλός? Ναι, για, και εμείς σας ακούμε.
2: Λοιπόν, καλημέρα κύριε Βενιέρη και κυρία Δημαρέση. Να προσθέσω δύο πράγματα. Λίγα πράγματα και στην κουβέντα και την οδική ασφάλεια. Όταν γίνονται μεγάλα έργα σε εθνικές οδούς, η κατασκευάστρια εταιρεία φέρει την ευθύνη για τη σήμανση για την πρόληψη ατυχημάτων. Έχουν συμβεί δυστυχώς ατυχήματα σε βραδινές ώρες. Διότι η σήμανση ήταν έλλειπης. Και η σήμανση, μιλάω για βελάκια, μιλάω για φωτεινά τσήματα, κατά μήκο, τουλάχιστον από εσά.
0: Αυτά έγιναν, αγαπητέ μου, άλλο δεν έγινε. Γιατί συμφωνώ, πρέπει πάντα να πηγαίνουμε σε κάτι το οποίο δεν είναι στη συζήτησή μας?
2: Αυτό που δεν έγινε, κύριε Βενιέρη, και αυτό που κινδύνεψε ίσως να χάσουμε και άνθρωπο, είναι τα οχήματα άμεσης ανάγκης. Τα οχήματα άμεσης ανάγκης είναι πυροσβεστή και τα ασθενοφόρα. Άρα λοιπόν, θα έπρεπε να υπάρχει τροχιά να διευκολύνει την κίνηση κατά προτεραιότητα αυτών των οχημάτων.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Και κλείνοντας, να πω ένα ακόμα, επιτρέψτε μου ένα δευτερόλεπτο. Επειδή σας άκουσα να μιλάτε για την άσφαλτο, το σημαντικό έργο, δύο έργα γίνονται μεγάλα στην Κεντρική Μακεδονία, είναι η νέα Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης Κιλκής, η οποία κατασκευάζεται και είναι σε πολύ καλό σημείο να τελειώσει, και η μεγάλη θανατηφόρος οδός Ε75 που πάει στους Ευζώνους και αυτή κατασκευάζεται. Αυτά είναι τα δύο σημαντικά, πολύ σημαντικά έργα για την πρόληψη ατυχημάτων που γίνεται από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Και καλό.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπητέ μου, να είστε καλά.
3: Ώρα Ελλάδος, 9:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.

0: Αυτό το κάτω από το, από το 1,75 είναι πολύ ωραίο επικοινωνιακό τρίκ. Που λέει η κυβέρνηση για το πετρέλαιο θέρμανσης. Σου λέει κάτω από 1,75, τι σημαίνει στο μυαλό.
1: Για να καταλάβω. Για να καταλάβω. Το 1,75, τι είναι.
0: Μπράβο, σημαίνει το 1,75. Ναι. Άμα σου κάτσει 1,67, θα πει ωραία, φίλε, ωραία. Κατάλαβε, είπα αυτή την αδειά. Έξυπνο, δεν σου είπα ότι.
1: Δεν είναι επικοινωνιακό, είναι πραγματικό.
0: Ναι, παιδί μου, αλλά και.
1: Πέρυσι έκλεισε εκεί. Δεν μπορεί να ξαναξεκινήσει από το 1,10 που ήταν πέρυσι
0: τον Απρίλιο, παιδί μου, 1,75, γιατί δεν ήθελε κανένα πετρέλαιο. Γι' αυτό έκλεισε εκεί. Δεν ζητούσε πετρέλαιο άλλο τον Απρίλιο, γι' αυτό πήγε στο 1,75. Θα μπει ανάποδο, είναι ψέματα.
1: Το 1,75 πήγε τον Απρίλιο, γιατί είχαμε τις εξελίξεις με τον κόλπο, θα έλεγα.
0: Ναι, αλλά είχε πει τότε είπε ο Τραμπ ότι θα τελειώσουμε.
1: Καλά, ναι, ο Τραμπ τώρα επανέρχεται το σενάριο, εξετάζει να σταματήσει τις εξαγωγές ντίζελ κτλ. Γιατί έχουν ανέβει πάρα πολύ εκεί οι τιμές και γιατί τον Νοέμβριο έχει τις ενδιάμεσες εκλογές του και αναμένεται επανολεθρία. Τώρα δεν ξέρω αν θα είναι μικρή ή μεγάλη.
0: Σιγά μωρα, τώρα,
1: είναι στο χαμηλότερο επίπεδο δημοτικότητας που υπήρξε ποτέ, λέει, Αμερικανός πρόεδρος στη νεότερη ιστορία αυτό το διάστημα πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές.
0: Σωστό είναι αυτό που λες. Αλλά τους είπε 5 χιλιαρικά και όποιος με ψηφίσει.
1: Όχι όποιος με ψηφίσει.
0: Εντάξει.
1: Όλοι 5 χιλιαρικάκια μετά.
0: Ναι. Έτσι αυξάνεις τον
1: αριθμό. Ψηφίζεις, δεν ψηφίζεις, το 5 χιλιάρο το παίρνεις.
0: $5,000. Και εδώ δικός μας ο Ματζήρης, με πόσο, με 200 ευρώ θέλω να το ψηφίσουμε. Πόσο έδωσε ο τέτοιος Τσίπρας που είχε πει ότι το ψηφοδέλτιο μέσα έχει λεφτά. Που είχε δώσει δώρο Χριστουγέννων το Πάσχα, ρε παιδί μου.
1: Πριν από τις εκλογές το είχε δώσει.
0: Ναι, το Πάσχα ήταν λίγο
1: πριν. Πόσο ήταν, δεν θυμάμαι, 250
0: δεν ήτανε. Ναι. Σου λέγε πάρε 250 στο φακελάκι και ψήφαμε.
1: Ναι, με αυτός ο Μητσοτάκης δεν το δίνει τώρα καλοκαίρι το επίδομα.
0: 400, κάτσε, 400.
1: Ναι, παιδί μου, αλλά δώσ' το καλοκαίρι, δεν είναι πιο κοντά στην κάλπη.
0: Δεν θυμάστε ο Αλέξης το μάτι. Σου δώσω τώρα εγώ καλοκαίρι, θα πάω το πιάσει τα τσίπουρα.
1: Αλέξης θα πάει στο Άγιο Όρος, τα λέγαμε και το πρωί.
0: Ναι.
1: Καταρχάς, τι τραγούδι είναι αυτό τώρα. Είναι τραγούδι αυτό σεβαστικό, είναι τραγούδι εκκλησιαστικό.
0: Γιατί προσποιήθηκα εγώ ποτέ τον
1: Θεούσο. Για να πω εγώ την είδηση.
0: Α, συγγνώμη.
1: Δεν ταιριάζει τώρα αυτό το babe από κάτω και να λέω για το Άγιο Όρος.
0: Εντάξει, έχεις δίκιο.

0: Όλα περίμενα να τα ζήσουμε, αλλά και αυτό ρε, η Βιργινία, ο Αλέξης.
1: Καλά, εσύ περιμένεις ότι δεν θα περάσει από εκεί ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Από πού ρε, η Βιργινία?
1: Από τα μοναστήρια, Δημήτρη μου.
0: Αφού είναι άθρισκο.
1: Κερδίζονται.
0: Δεν είχε πει ότι είμαι άθρισκος, κάπως το είχε πει.
1: Δεν μου λες, έχει σημασία ότι είναι ο ίδιος ή σε τι λαό απευθύνεται. Έτσι, μπράβο.
0: Πώς λέγονται αυτά τα ξύλα που χτυπάνε στο Αγιώρος?
1: Δεν θυμάμαι. Δεν έχω πάει Αγιώρος.
0: Πώς ήταν αυτά τα... Να το. Άκου το.
1: Ναι. Τι είναι αυτό?
0: Τι είναι αυτό? Άκου τι είναι αυτό.
2: Ένα χρυσό μουσείο το κεφάλι μου. Έριξα και ένα μανίκι μες στο χάλι μου. Σαν τα βρω σε ιαλοπολείο θα εφορμήσω. Αν ακούς ρίξε μπουκάλι μες στις θάλασσες, να το πάνε σ' Αγιώρος που με μάγεψε. Μου έχει σπάσει τη μύτη και εσύ γελάς, όμως τα έχω φτύσει κανονικά. Διαβάζω μυθιστόρηματα, πάω εκκλησία, σπάω σακούλες δείχτες στα ορνηθοτροφία. Μοναχός στο Αγιώρος δυστυχώς, κλασικός δεμπελής και λίγο έως φόρος. Τι? Και λίγο έως φόρος? Ναι. Μοναχός στο Αγιώρος, σχολή θα
1: ρίξω. Μου το βρήκες αυτό.
2: Το προσεχό μου αλωθίνα καταβρίσκω.
0: Παλιά καραβάνα.
2: Να έχω στο Άγιο.
0: Πολύ παλιά καραβάνα.
1: Λοιπόν, το τα ξύλα που χτυπάνε.
0: Τα ξύλα που χτυπάνε θα τα πάρω και θα σε χτυπάω. Μου χαλάς τη ραδιοσκηνοθεσία.
1: Τι μου λες?
0: Ναι.
1: Να ειδοποιείς.
0: Ξυλόφωνα λέγονται.
1: Τα...
0: Όχι, το ξυλόφωνο είναι άλλο μουσικό
1: όργανο. Μου χαλάς τον εγκέφαλο.
0: Έχεις.
1: Πω, όταν λες κάτι που νομίζεις ότι είναι αστείο
0: δεν
1: και γελάς μόνο εσύ, ναι. Να ξέρεις δεν είναι τιμητικό για το IQ σου.
0: Συγγνώμη λίγο, μόνο εγώ γέλασα?
1: Μόνο εσύ.
0: Για κοίτα όσο έχει χάσει το τιμόνι, λέει, με το εξαιρετικό χιούμορ μου. Ρώτα τον
1: το
0: κόσμο.
1: Το χιούμορ σου αποκλείεται. Ναι.
0: Σας παρακαλώ πάρα πολύ, αγαπητές, όσο η Βιργινία θα λέει αυτό που λέει, γράψτε μου, σας παρακαλώ, στο Viber, γιατί με εκθέτει ανεπανόρθωτα τώρα. Και θέλω
1: το να λες σε κάποιον ότι δεν έχει εγκέφαλο δεν είναι χιούμορ.
0: Όχι, παιδί μου, αυτό. Λέω το άλλο που είπες. Τι μου είπες? Κάτι ότι δεν έχω χιούμορ.
1: Καλά, άμα δεν σε θυμίσω εγώ τώρα, δεν πρόκειται να το θυμηθείς εσύ.
0: Και αυτό είναι χιούμορ. Έχω ή δεν έχω χιούμορ, παρακαλώ. Σας παρακαλώ, γράψτε λίγο, γιατί δεν μ' αρέσει. Έχει άλλη αίσθηση για το, άλλη άποψη για το χιούμορ. Έχω ή δεν έχω χιούμορ, σας παρακαλώ πάρα πολύ στο Viber για να συμμορφώσουμε λίγο την κυρία Δημαρέση. Πώς λέγεται αυτό το ξύλο?
1: Λοιπόν, το ξύλο λέγεται τάλαντο και αυτό λέει που έχει και σίδερο λέγεται σήμαντρο.
0: Τάλαντο.
1: Ωραίο, τάλαντο.
0: Τάλαντο.
1: Ταλάντος, ωραίο. Καλεί τους μοναχούς στις ακολουθίες.
0: Και τι θα πάνε να κάνει εκεί?
1: Ποιος?
0: Ο Τσίπρας.
1: Τι κάνεις στο Άγιο Όρος συνήθως όταν
0: μπορεί...
1: πας?
0: Εγώ έχω πάει 3 φορές στο Άγιο Όρος. Τι έκανα? Είχα τα ψυχοπαθολογικά μου τότε και αντί να πάω για κβαντική ιατρική στην ΓΑΚΑ, πήγα στο Άγιο Όρος. Αυτός έχει ψυχοπαθολογικά, δεν του βγαίνουν οι δημοσκοπήσεις. Στο Άγιο Όρος πάει να ανεβάσει τα νούμερα.
1: Συγγνώμη, δεν πρέπει να πάει να περάσει και από το Άγιο Όρος να πάει μια ευλογία? Το κοινό στο οποίο απευθύνεται είναι όλοι άθεοι προς Θεού. Τι είπα τώρα, άθεοι προς Θεού. Μην ξεχνάς, τα έλεγα και το πρωί στον Άρη. Το 2015 έκατσε στο Περιστέρι, στα Θεοφάνεια, πάνω του. Δεν το θυμάσαι?
0: Ξέρεις
1: ήταν
0: ότι...
1: σημάδι από το Θεό αυτό.
0: Ξέρεις ότι έχω κάνει ρεπορτάζ για το θέμα αυτό και ήταν το ίδιο Περιστέρι που είχε κάτσει στο Καρατζαφέρι.
1: Που το κουτσούλησε.
0: Ναι, που το κουτσούλησε.
1: Αυτό το Περιστέρι τι είναι?
0: Δεν ξέρω, κουτσιλίδης.
1: Δεινόσαυρο, ζει 30 χρόνια.
0: Ρε τον Αλέξη, ως και στο Άγιο Όρος, ως και το μουστάκι θα ξυρίσει.
1: Καλά, συγγνώμη, δεν κατάλαβα. Μόνο κάτι μικρά κόμματα θα πηγαίνουν στο Άγιο Όρος ή μόνο ο Μητσοτάκης θα πηγαίνει στο Άγιο Όρος. Δεν έχει δικαίωμα να πατήσει το ποδαράκι του στο Άγιο Όρος, πρώην πρωθυπουργός.
0: Αφού είναι άθρησκος.
1: Εσύ Δημήτρη, εδώ πατάνε άνθρωποι οι οποίοι είναι άλλων θρησκευτικών δογμάτων κτλ. Γιατί όποιος θέλει πάει στο Άγιο Όρος.
0: Ναι, όποιος θέλει πάει, δεν το λέει.
1: Γιατί να μην το πει δηλαδή?
0: Γιατί το λέει?
1: Καταρχάς δεν το είπε ο ίδιος, διέρευσε.
0: Ναι.
1: Θα τον πάει ο άνδρας, ο σύζυγος της Λινού. Θυμάσαι τη Λινού?
0: Ναι, τη Λινού που είναι θεούσα, πολύ.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Και ο άνδρας της
0: Λινού. Ναι.
1: Κάτι είχε χειροτονηθεί αυτός ο Λινός σε μεγάλη ηλικία. Θα τον πάει, λέει, ο Λινός, θα τον πάει σε συγκεκριμένα μοναστήρια για να προσευχηθούν, να γνωρίσει από κοντά τον πολιτισμό και τη θρησκευτικότητα του Αγίου Όρους.
0: Μετά τι απέμεινε να δούμε?
1: Βασικά έχουν πολλές επισκέψεις εκεί στο Άγιο Όρος, δηλαδή Μητσοτάκη, Σαμαράδες, Τσίπρε, πολύ
0: Βασιλιάς, ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος.
1: Ποιος πρόεδρος?
0: Ο πρόεδρος που πήγε εκεί.
1: Κοίτα,
0: όταν ήρθε ο Πούτιν.
1: Άκου τώρα, εδώ μιλάμε, δεν μιλάμε για θαμώνες, μιλάμε για επισκέπτες.

0: καλύτερο μήνυμα μου το στέλνει εδώ η Τζούλη που λέει: Όχι, ρε Βενιέρη, δεν έχετε το χιούμορ που. Αυτά είστε πάρα πολύ σοβαρό.
1: Ενώ
0: οι άλλοι με κράζουν.
1: Ωραία. Ναι. Χιούμορ έχετε, λέει. Τώρα αν είναι καλό, λέει ο Θόδωρος, άλλη συζήτηση. Καλό μήνα.
0: Άλλο λέει: Έχω ποντιακό χιούμορ. Άμα σα πιάσω από τα μαλλιά.
1: Άλλο. Χιούμορ λέει Παρθένου, δεν το καταλαβαίνουν όλοι.
0: Πες τώρα, παιδί μου. Μόνο ο Ρέπιτς με καταλαβαίνει.
1: Διογέννη, βγες μέσα από τον Βενιέρη, γράφει.
0: Σου λέγα καμιά κουβέντα, Κατερίνα.
1: Βενιέρη, θα χάσεις, λέει ο Χάρης. Λυπάμαι, αλλά δεν έχεις, λέει, χιούμορ με αγάπη. Άλλος ακροατής. Η Έλενα λέει, μάλλον έχει δίκιο η κυρία Δημαρέση. Άλλος ακροατής λέει, προκαλείς. Δεν έχεις χιούμορ.
0: Προκαλείς την τύχη σου και τέτοια, ναι.
1: Καλημέρα στον επανάληπτο δίδυμο του ραδιοφώνου. Καλά, να επανάληπτη είμαι εγώ. Αυτός δεν έχει χιούμορ, είπαμε. Δεν μου λες διαφημισούλες θα πάρει.
0: Γραβάτα πότε θα φορέσει? Ρωτάει εδώ η Σβετλάνα. Λέει, γραβάτα πότε θα φορέσει? Αγιώρος πήγε, γραβάτα πότε θα φορέσει? Να το δούμε λίγο τώρα λίγο σοβαρά, γιατί δεν σας αρέσει το χιούμορ μου. Ο Αλέξ έχει πάθει το εξής. Ο Τσίπρας, έτσι. Έχει φάει μια κρυάδα. Μια κρυάδα. Εκεί που ξεκίνησε εντυπωσιακά, αφού μελέτησε, οργανώθηκε και πάει λέγοντας, ξεκίνησε με ένα κλίμα εντυπωσιακό κάπου το καλοκαίρι. Οι δημοσκοπήσεις τον έδειχναν ψηλά με τάση να πάει στο 20%. Αυτό δεν βγήκε και δεν βγαίνει. Και τώρα είναι διπλό το κακό για τον Αλέξη Τσίπρα, Βιργινία, έτσι, γιατί τα συζητάω με τους ανθρώπους εκεί του και της Ελλάς. Φοβούνται το ενδεχόμενο να πάνε τρίτη. Δηλαδή να κλείσει περαιτέρω τη διαφορά ο Ανδρουλάκης, ο οποίος ηρίστον παρόδο σοβαρεύτηκε.
1: Α, μπράβο. Και εγώ σοβαρεύτηκε. Σοβαρεύτηκε και του βγαίνει σε καλό.
0: Έτσι, μπράβο. Πόσο καιρό τα λέμε, γιατί κάτι πασόκι εδώ, φίλοι μου, γράφετε διάφορα. Πόσο καιρό σας λέμε ότι ο Ανδρουλάκης πρέπει να το αλλάξει. Ότι αν το Πασόκ θέλει να ξαναπείσει κόσμο, τον κεντρό κόσμο, γιατί δεν μπορεί να απευθυνθεί σε αυτούς που ο Δούκας θέλει να απευθυνθεί. Δεν γίνεται. Πρέπει το Πασόκ να πάρει αποστάσεις από την Δούκιο θεώρηση. Από τον κάθε αριστερόστροφο Δούκα που μαζεύτηκε στο Πασόκ και νομίζει ότι είναι ένας δεύτερος παλιός ΣΥΡΙΖΑ. Όσο λοιπόν εκείνο το κομμάτι το αφήνει ο Ανδρουλάκης πίσω του και γυρίζει λίγο πιο σοβαρά με γόνιμη και δημιουργική αντιπολίτευση, τόσο θα βγαίνει κερδισμένος. Όχι ότι μπορεί να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία και το Μητσοτάκη, αλλά είναι κρίμα το Πασόκ να είναι τρίτο. Μπορεί με τέτοιες κινήσεις, με τέτοιες θέσεις που διατυπώνει, και με αυτό το μιλίχιο, το πιο ήρεμο στυλ, μπορεί να κερδίσει τον Τσίπρα.
1: Πόσο καιρό έχει να μιλήσει για τις υποκλοπές? Δηλαδή, επειδή το είχε επί μήνες αυτό, το έπαιζε μόνο υποκλοπές, υποκλοπές, υποκλοπές, υποκλοπές. Ο δεύτερος, ενώ είτε είναι το Πασόκ, είτε είναι η Ελλάς, είτε οποιοδήποτε άλλο κόμμα, είναι απλό. Δεν ξέρω τι εταιρείες επικοινωνιών πληρώνουν τα κόμματα και οι πολιτικοί αρχηγοί. Πρέπει να έχεις κυβερνητική πρόταση. Αυτό είναι όλο. Να έχει σοβαρή κυβερνητική πρόταση, τίποτα άλλο.
0: Και αυτό θα εκτιμηθεί από τον κόσμο στον οποίο απευθύνεσαι. Είναι ξεκάθαρο, έτσι. Το Πασόκ, το οποίο παρασύρθηκε πίσω από την ποδιά της Κωνσταντοπούλου τότε, θυμάστε, που τους ξεφτύλισε η Κωνσταντοπούλου, τους μάζεψε όλους, τους πήρε στην αγκαλιά της και μετά έκανε το πάρτι και το σόου στη Βουλή. Εκείνο το Πασόκ δεν αρέσει στον κόσμο που το Πασόκ θέλει να απευθύνεται. Θέλει άλλο κόσμο. Και δεν είναι κακό για τους Πασόκους και για τον Ανδρουλάκη να πουν και 2-3 θετικά πράγματα ότι γίνονται στον τόπο. Δεν γίνεται, να στο πω διαφορετικά, να υιοθετεί ένα κόμμα το οποίο θέλει κάποια στιγμή να ξανακυβερνήσει, να συνεργαστεί σε μια κυβέρνηση συνεργασίας. Δεν γίνεται να τα βλέπει όλα στραβά, ενώ η κοινωνία στις δημοσκοπήσεις να δηλώνει, μέρος της κοινωνίας και όχι μικρό, ότι γίνονται θετικά πράγματα, και ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας να βλέπει θετικά το Μητσοτάκη και ο Ανδρουλάκης να υιοθετεί την άποψη, ξέρω εγώ, του, ποιου να σου πω τώρα, του Παπα-Νικολάου που είναι εκεί ο συνδικαλιστής Ανταρσία για το Μητσοτάκη, μαμιέ σε Μητσοτάκη.
1: Πού είναι ο περισσότερος κόσμος?
0: Στο κέντρο.
1: Στο κέντρο. Πού είναι ο περισσότερος κόσμος που μετακινείται, παραμένει στο κέντρο, αλλά μετακινείται από το ένα κόμμα στο άλλο, στο κέντρο. Πού έπρεπε να στοχεύσει δηλαδή ο Ανδρουλάκης? Πιο πέρα και από τον ΣΥΡΙΖΑ? Δεν ξέρω αν άλλαξε κάποιος το επιτελείο του ή αν ο ίδιος το κατάλαβε επιτέλους τι γίνεται, αλλά αυτό που κάνει τον τελευταίο καιρό το κάνει μια χαρά.
0: Λοιπόν, μου γράφει εδώ ο Δημήτρης γιατί έχει πολλές στράτες στο λιμάνι. Ενδεχομένως να είναι αλλιώς.
1: Γιατί έχει πολλές στράτες.
0: Ναι, αλλά
1: στο
0: Δημήτρη, στείλε φωτογραφία. Μισό λεπτό, λίγο πάω σε διευθμίσεις και θα μας πεις. Δημήτρη, στείλε φωτογραφία ή όσοι περνάτε λεωφόρο Νίκης και έχετε εδώ την εικόνα από το λιμάνι με τις στράτες. Ή αν κάποιος πάνω σε τράτα είναι εκεί και θέλει να μας ενημερώσει, να πει μια καλημέρα. Πολύ ευχαρίστως. Στο 2-3-10-5-13.000 ή 2-3-11-82-10-50 και στο Viber μπορείτε να στείλετε φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι εσείς θέλησετε.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε άλια γούντι λουκάνικα 1 κιλό μόνο με 3,69. Αγελαδινό τυρί σε άλμη μεγάλη συσκευασία 2 κιλά μόνο με 10,89. Πραλίνα φουντουκιού μεγάλη συσκευασία 1 κιλό μόνο με 3,49. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 3,95. Παντέν σαμπουάν μόνο με 2,79. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή μπες στο greco.gr.
4: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
3: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press. Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
5: Μαρία, τι έκανες στα μαλλιά σου και πύκνωσαν ξανά τόσο όμορφα και τόσο φυσικά?
6: Πήγα στο Pap Center, στους καλύτερους. Μέσα σε λίγες ώρες άλλαξε όλη μου η ζωή. Ξανά νιώσα. Μην κάθεσαι, σειρά σου τώρα.
7: Κέντρο πρόληψης και προσθετικής μαλλιών Pap Center.
8: Γρήγορα, ανώδυνα, αποτελεσματικά. Pap Center, Μητροπόλεως 24 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 22 64 54.
9: Η Βράση επιστρέφει στο Κιλκίης. Το Rally Cross Κιλκίης έρχεται για ένα συναρπαστικό αγωνιστικό διήμερο στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Rally Cross. Δύναμη, ταχύτητα, θέαμα και μοναδικές μάχες στην πίστα χώμα Κιλκίης. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Η εκκίνηση και τις δύο ημέρες στις 11 το πρωί. Ετοιμαστείτε να ζήσετε από κοντά τον παλμό του μηχανοκίνητου αθλητισμού με τους οδηγούς να τα δίνουν όλα υπό την αιγίδα του Δήμου Κιλκίης.
10: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
11: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
12: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
13: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
14: Το Allegro άλλαξε. Έγινε πιο cozy, πιο urban, πιο Allegro. Πολυμορφικό, με καφέ και μπραντς από το πρωί, φαγητό, αργότερα ποτό και μοναδικές live βραδιές. Δεν άλλαξε το δωρεάν πάρκινγκ και η πιο όμορφη θέα της πόλης. Allegro, στον 5ο όροφο του Μεγάρου Μουσικής. Κρατήσεις 2310 895 895.
15: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
16: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
15: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
16: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
15: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
16: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
15: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
17: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Εκείνες τις μέρες που ο Αργένης δεν προλαβαίνει, ο φοιτητής διαβάζει ως αργά και η νοικοκυρά τρέχει όλη μέρα, εκείνες τις μέρες η Στόφα έχει τη λύση. Αληθινό σπιτικό φαγητό. Όλα χειροποίητα και ολόφρεσκα. Δες καθημερινά το μενού ημέρα στο Instagram. Παράγγειλε ή παρέλαβε takeaway. Δώρο γλυκάκι με κάθε μερίδα. 1-1 γλυκά και σαλάτες και special κάρτα 5-1 δώρο. Ανοιχτά 10 με 5 Κωνσταντίνου Καραμανλή 172. Παίρνει άριστα.

0: τη διευθύντρια. Χθες βγάλαμε και τον έβγαλε η ΕΦΗ, δηλαδή τον άκουσα εδώ, τον περιφερειακός διευθυντής πρωτοβάθμιας, πώς λέγεται αυτό, από την Αττική. Άκουσα τον μπαμπά του παιδιού, κάτσε λίγο αυτόν, καλό να τον ακούσετε και πάλι, ο οποίος ξυλοκόπησε την δασκάλα. Ξέρετε που... Δεν ξέρω τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη ό,τι συνέβη. Δεν τις ξέρω. Φαντάζομαι κανείς, γιατί περιγράφονται διαφορετικά. Αλλιώς τα λέει η δασκάλα, αλλιώς τα λέει ο πατέρας του παιδιού, αλλιώς τα λέει ένα αστείος του παιδιού. Αλλά αυτό που βγαίνει ως συμπέρασμα είναι κάτι οφθαλμοφανέστατο. Είναι μια ιδιαίτερη περιοχή, τα Λιώσια, πρέπει να σας πω. Είναι μια ιδιαίτερη περιοχή. Και αυτό που βγαίνει είναι ότι οι εκπαιδευτικοί είναι λίγο αντιαπροστάτευτοι, όχι τόσο μέσα στην κοιτίδα, στο κύτταρο ή στα κύτταρα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Όχι. Είναι απροστάτευτοι από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, από τα social media, γιατί με πολύ μεγάλη ευκολία κάποιοι κατήγγυλαν την συμπεριφορά της διευθύντριας του Δημοτικού, όπως και διάβασα ακόμη και σε σοβαρά sites από την πρώτη στιγμή κραυγαλαίους τίτλους, οι οποίοι υιοθετούσαν από την πρώτη στιγμή αστήρικτα το γνωστό αφήγημα. Μία δασκάλα βίαιη, με συμπεριφορά αντιπαιδαγωγική, η οποία απειλεί, η οποία χτυπά, η οποία τιμωρεί τα παιδιά. Και είδα αυτό το κλίμα από την πρώτη στιγμή να διαμορφώνεται σε υπερθετικό βαθμό. Μετά όμως, όταν έγιναν γνωστά τα επιμέρους, αρχίσαμε και βάζαμε λίγο νερό στο κρασί μας. Γιατί από την περιγραφή, τις περιγραφές που άκουσα, αυτό που βγαίνει είναι ότι είναι ένα σχολείο στο οποίο, λόγω της θέσης όπου βρίσκεται και τη συμμετοχή στο σχολείο συγκεκριμένης κοινωνικής ομάδας, παιδιών από συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα, υπήρχε ένας απίστευτος τσαμπουκάς και απίστευτη παραβατικότητα στο επίπεδο αυτής της ηλικίας, μέσα στην τάξη και στον αύριο χώρο. Και εκεί το ερώτημα είναι, επειδή πολλές φορές λέμε διάφορες αχλαμάρες όλοι μας, με πρώτον εμένα. Okay. Τι ακριβώς θέλουμε από το σχολείο? Ποιος είναι ο ρόλος του σχολείου? Να φοβάται ο δάσκαλος να κάνει τη δουλειά του? Γιατί έγινε περιγραφή παιδιών τα οποία κάνουν πράγματα τα οποία κανείς δεν τα δεχόταν. Τι πρέπει να κάνει η δασκάλα, ο διευθυντής ενός σχολείου? Να είναι αμέτωχος? Γιατί φτάσαμε στο σημείο, δεν λέω να γυρίσουμε στα δικά μας χρόνια, μας βάζουν στο βαρέλι και μας κατρακυλούσαν στην ίσο. Μην κοιτάς δεξιά-αριστερά, συνέβαινε.
1: Πού πήγαινε σχολείο, Χριστιανέ?
0: Σε σχολείο κανονικό εδώ. Δεν κατάλαβα, τι, δεν έμαθα γράμματα, πώς με βλέπεις?
1: Στο σχολείο του Χάρι Πότερ που τους κάνουν.
0: Και του Χάρι Πότερ, σου λέω, στο βαρέλι μέσα. Τιμωρία ήταν αυτή. Μη σου πω για ξύλο. Ξύλο, όχι, εγώ δεν σου μιλάω να φτάσουμε εκεί, αλλά και αυτό το πράγμα. Να φοβάται ένας άνθρωπος να κάνει τη δουλειά του, γιατί θα την πέσουν οι δημοσιογράφοι, οι δημοσιολογούντες, η κοινωνία, οι φορείς, οι υπερευαίσθητοι, οδηγεί αλλού. Σε ένα μπάχαλο. Σε ένα ξέφραγο αμπέλι. Και εγώ αυτό που διαπίστωσα από το περιστατικό, όσα άκουσα, από όσα άκουσα από όλες τις πλευρές, είναι ότι εκεί υπήρχε ένας ιδιότυπος τσαμπουκάς, κάποιων μικρών, που δεν ήθελαν να μπουν στη λογική λειτουργίας ενός σχολικού συγκροτήματος, και η φουκαριάρα, η διευθύντρια, προσπαθούσε να βάλει τάξη. Και πήγε ο μπαμπάς του παιδιού που ήταν φασαριατζίδικο, και χειροδίκησε. Χτύπησε τη δασκάλα.

0: χτύπησε την διευθύντρια του νηπιαγωγείου, του δημοτικού. Και είχε το θράσος και έχει το θράσος, δεν ξέρω πότε τον βρεις κάπου. Να λέει διάφορα. Όπως βγήκαν και. Και υπάρχει ομερτά, φοβούνται. Σου λέει αυτοί έρχονται όλοι μαζί μπουλούκι και θα μας πλαγκώσουν. Εκεί έχουμε φτάσει. Συγγνώμη, αλλά δεν θα πάρω. Συγγνώμη, αλλά δεν θα πάρω. Και ας είναι και στο δικό μου το παιδί. Αν έχει τέτοια παραβατική συμπεριφορά. Είπαμε να γίνουν εξέφραγο αμπέλ τα σχολεία μας, γιατί φοβούνται οι εκπαιδευτικοί να κάνουν τη δουλειά τους σωστά. Ενδεχομένως και να βολεύονται. Σου λέω, εγώ θα βγάλω το φίδι από τρύπα. Α, σου πω εγώ κάτι, και είναι και φίλος μου. Δεν ξέρω, να πει. Εδώ και δύο μήνες, τρεις, πόσο έχει, στο δημοτικό που πήγαιναν τα δικά μου παιδιά, εκεί στο Παλαιόκαστρο, υπάρχει η Βιργινία ένα πανό, εδώ και τρεις μήνες, αυτό των συνδικαλιστών της ΔΟΕ, όχι στην αξιολόγηση, όχι, το έχει. Και αναρωτιέμαι, είναι φίλος μου ο Δημήτρης εκεί ο διευθυντής. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος παρέλαβε τα παιδιά μου στο δημοτικό σχολείο. Ή ο σύλλογος των, των γονέων των δασκάλων. Δεν φιλοτιμήστε να πάτε το ξυλώσετε. Είναι τρεις μήνες ένα πανό στα κάγκελα. Θα πάω να το κάνω εγώ, αλήθεια σας λέω. Δεν φιλοτιμήστε. Θα μου πείτε τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι το σχολείο είναι άλλος χώρος. Πέρα από το μήνυμα το οποίο αναδίδεται από το πανό. Όχι στην αξιολόγηση, όχι σε αυτό.
1: Για
0: τι
1: φαντάσου
0: είναι αυτό.
1: Κάθε μέρα που πάει το παιδάκι σχολείο. Ναι, παιδί μου,
0: το μάθα να παίξω.
1: Ναι.
0: Το μάθα να παίξω. Ένα πανό, περιποιημένο, δεν λέω, δεμένο, καλά, κουμπωμένο, έχει τρεις μήνες. Τέσσερις. Μπορεί να έχει και παραπάνω. Περνάω και το βλέπω. Και λέω στη Μαρία μου, λέει, αλλά μην μπλέκεις τώρα, άστο. Τι άστο. Δηλαδή δεν φιλοτιμείται ένας από. Τι φοβάται, μην τον καταγγείλει ο ΛΜΕ, η ΔΟΕ. Μην τον καταγγείλουν οι συνδικαλιστές. Δηλαδή αφήνουμε τα σχολεία μας έρμεο και από εκεί και πέρα όλοι σταυρώνουν τα χεράκια και είμαστε κριτές το αν γίνεται δεν γίνεται δουλειά στα σχολεία μας. Με αφορμή το περιστατικό σας το λέω αυτό, γιατί το περιστατικό είναι αποτέλεσμα, δεν είναι αίτιο.
1: Λοιπόν, γιατί δεν λέτε, λέει, ότι ήταν Αθήγαν ή Ρωμά, το λέμε παιδιά από τη Δευτέρα που ξέρουμε για αυτό το περιστατικό. Συνεχώς το λέμε, δεν υπάρχει, δεν το κρύβουμε. Και τώρα ο Δημήτρης θα μεταδώσει και το ηχητικό του πατέρα, τη δική του πλευρά, τι είπε τέλος πάντων. Χρωστάω μια απάντηση για τις τράτες στο λιμάνι που δεν σας έδωσα, γιατί ρωτούσαν ακροατές εδώ γιατί έχουν μαζευτεί τράτες στο λιμάνι. Ξεκινάνε παόριστον απεργία οι τράτες σε όλη την χώρα. Εδώ στη Θεσσαλονίκη υπολογίζεται ότι θα μαζευτούν 100-150 σκάφη περίπου για να διαμαρτυρηθούν για τις τιμές του πετρελαίου, τιμές οι οποίες έχουν εκτοξευτεί σύμφωνα με τους ίδιους. Πάνω από το διπλάσιο, βάζανε με 0,60, τώρα λένε ότι βάζουν με 1,40-1,45, ζητάνε μεγαλύτερη επιδότηση από τα 0,20 το λίτρο και φαίνεται ότι θα έχουμε θέματα και με τους αλλοίς, γιατί και αυτοί έχουν τα δικά τους ζητήματα με το ενεργειακό κόστος.
0: Κάνω μια χάρη το βίντεο, δώσ' το κινητό σου, τι λέει εδώ ο πατέρας ο οποίος χειροδίκησε, ο οποίος χτύπησε την διευθύντρια, δεν το αρνείτε.
2: Πάνω που έχει γίνει στα Άνω Λιώσια στο νηπιαγωγείο.
1: Συγγνώμη.
0: Δεν πειράζει.
2: Εγώ θέλω ένα πράγμα. Θέλω να έρθετε στη δικιά μου θέση. Σαν μπαμπάς. Άξι, σαν γονιός. Να μου στέλνουν κάποιοι γείτονοι το βίντεο που η διευθύντρια του σχολείου φωνάζει, ορίζει πάνω στα παιδιά. Με άσχημο τρόπο. Που ούτε ο ίδιος εγώ δεν το έχω κάνει στα δικά μου παιδιά. Να φτάνω στο σχολείο, να τις λέμε, άνοιξε την πόρτα, δώσε μας το παιδί μας. Το βλέπω να σπαράζει, να κλαίει, να ρουλιάζει και αυτή να λέει, όχι, περίμενε να σχολάσει το παιδί, να το πάρεις. Ενώ το παιδί μου έχει τρομοκρατηθεί τόσο πολύ στα χέρια της δασκάλας. Έπραξα κι εγώ κάπως, εντάξει, γιατί βλέποντας το παιδί μου να σπαράζει από το πολύ πόνο, το κλάμα, το φόβο της, μέχρι που έχει κατορυθεί πάνω, δεν ξέρω αν το είδατε ολόκληρο το βίντεο που είχα ανεβάσει, τι θα κάνατε έτσι στη θέση μου σαν γονιούς. Εφόσον και η δασκάλα φώναζε, έρανε πάνω στα παιδιά και πήγα να τη ζητήσω να μου δώσει το παιδί μου να φύγω και μου λέει, δεν είναι η ώρα ακόμα, πρέπει να σχολάσουν. Εμείς πήραμε τηλέφωνο την αστυνομία. Την αστυνομία εμείς την είχαμε πάρει τηλέφωνο. Αλλά εφόσον έβλεπα ότι καμία αντίδραση δεν ανοίγαν τις πόρτες να μου δώσει το παιδί μου το έβλεπα μπροστά, ήθελε να έρθει σε μένα να ηρεμήσει, να την πάρουμε στα χέρια να ηρεμήσει από το κλάμα. Τι θα κάνατε στη θέση μου? Εγώ ζητάω συγγνώμη για την πράξη μου. Δεν ζητάω συγγνώμη από την δασκάλα, ζητάω συγγνώμη για την πράξη μου. Που έπραξα έτσι, δεν έπρεπε να πράξω έτσι. Μεγάλο λάθος.
0: Αυτά λέει ο πατέρας του παιδιού. Βέβαια η περιγραφή δεν ήταν κάτι το οποίο έγινε μια φορά. Ήταν ένα παιδί από ό,τι ακούσαμε, το οποίο δεν θέλω να πω ότι... τι έκανε. Okay, παιδί θα μου πεις. Ναι, παιδί, ο ρόλος του δασκάλου, του διευθυντή, είναι να προσπαθήσει μία, δύο, τρεις και μετά στο σπίτι, επειδή ο μπαμπάς εδώ λέει αυτά που λέει, στο σπίτι, αγαπητέ μου, όταν ξέρεις ότι το παιδί κάνει τέτοια πραγματάκια, το μαλώνεις για να μην τα ξανακάνει. Γιατί αν τα κάνει μία, αν τα κάνει δύο, αν τα κάνει τρεις και τα κάνουν και κανένα δυο ακόμη, μετά τα κάνουν τρεις, τέσσερις, πέντε.
1: Μην ανοίξεις τώρα τέτοια κουβέντα.
0: Γιατί?
1: Γιατί τα παιδιά, Δημήτρη μου, τα τελευταία χρόνια μεγαλώνουν δυστυχώς εν πολλοίς χωρίς όρια. Και γι' αυτό το λόγο μετά πολλές φορές και οι δάσκαλοι και οι καθηγητές δεν μπορούν να κάνουν κουμάντο.
0: Δεν διαφωνώ, έτσι. Αλλά εδώ η περιγραφή του τι έκανε το παιδί είναι λίγο ακραία, έτσι. Δεν πέταξα το στυλό στο συμμαθητή μου.
1: Ναι, δεν διαφωνώ.
0: Άλλα πράγματα, για άλλα πράγματα γίνεται λόγος. Και εγώ το παίρνω ως αφορμή για να βάλω ένα μεγάλο ζήτημα των ορίων που πρέπει να έχει αυτονοήτως η εκπαιδευτική κοινότητα στην διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Και φυσικά δεν είμαι ο πατέρας ή η μητέρα και σε καμία περίπτωση δεν δέχομαι
1: και
0: να πάει ο μπαμπάς και η μαμά
1: 30
0: να ζητήσει τα αρέστα από τον δάσκαλο, τη δασκάλα, τον καθηγητή, γιατί για παράδειγμα έβαλε χαμηλό βαθμό στο παιδί μου. Γιατί συμβαίνουν και αυτά και δεν έχει άδικο. Και ο καθηγητής κάποια στιγμή προσπαθεί μετά, άσε το διάλογο, θα βγάλω το φίδι από την τρύπα.
1: Μα έρχεται ο γονιός και μαλώνει και τον καθηγητή.
0: Ναι, μαζί σου είμαι. Εγώ πάντως μια φορά η Ματζαρίδου, η Αγγλικός, η σύζυγος του Ταγαράκη του Βασίλη, του θεολόγου μου, μου ρίξε ένα σκαμπίλι με το χέρι, ακόμη το δόντι μου εδώ προς τα ένα σπασμένο, και όταν πήγα το πω στον μπαμπά μου, έφαγα ξύλο και τον μπαμπά μου.
3: Κάτι θα
0: κάνεις. Λέει, κάτι θα κάνεις για να σε.
1: Τώρα ο μπαμπά σου λοιπόν θα πήγαινε στην δασκάλα να τη τραβήξει τα αυτή για να τη πει τι είναι αυτά που κάνει.
0: Και να μου πλέουν και το δοντάκι, γιατί άμα δεις ακόμη το δοντάκι μου λείπει εδώ κάτω. Γιατί δεν έχω λεφτά να το φτιάξω, κυρία μου. Δεν έχω λεφτά, δεν υπάρχουν. 15 του μήνα πάντα λεφτά. Τελειώνουν.
1: Είσαι και εσύ στην κατηγορία αυτών που τους τελειώνουν.
0: Αυτή τη δημοσιογράφου που τα καταγγέλει και είναι Μύκονο, Παρίσι, Νέα Υόρκη. Πού να σου πω τα
1: διαφορά. Υπάρχει μια διαφορά. Μπορεί να τελειώνουν τα δικά μου λεφτά. Του αντρός μου δεν τελειώνουν ποτέ.
0: Α, καλό αυτό, πονηρό.
4: Η ώρα είναι 10. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
5: Ποιος είπε ότι τα κλιματιστικά είναι μόνο για το καλοκαίρι? Τώρα που το κόστος ενέργειας για θέρμανση είναι απλησίαστο, χαρείτε τη θέρμανση στο σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο με κλιματιστικά νέας γενιάς από την Electronic ΑΕ. Για γρήγορη και οικονομική θέρμανση, τεχνολογία inverter, ιονιστή αέρα για υγιεινή ατμόσφαιρα, αθόρυβη λειτουργία και σύνδεση με Wi-Fi. Μεγάλη γκάμα κλιματιστικών από την Electronic ΑΕ. Εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη. Electronic ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη. Και στο electronica.gr.
6: Ο κόσμος στον Status FM.
7: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα και καλό σας μήνα. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 10. Στο μικρόφωνο η Νίκη Χατζιμπούσιου. Κακοκαιρία σφυροκοπά τις τελευταίες ώρες στην Κρήτη. Σπίτια έχουν πλημμυρίσει, αυτοκίνητα θαύτηκαν στα Λασπόνηρα και ξεχύλισε ποταμό στα Ζωνιανά, ενώ υπάρχουν διακοπές ρεύματος σε αρκετές περιοχές. Είχε προηγηθεί μήνυμα του 112 στο Ρέθυμνο με την πολιτική προστασία να ζητά τον περιορισμό των μετακινήσεων. Οι πολιτικοί συνωμότες ζητούν να παραιτηθώ επειδή τους αποκάλυψα, δήλωσε νωρίτερα ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Αναφερόμενος στην παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου και άλλων 4 ατόμων στο ειδικό δικαστήριο, ο Γιώργος Φλωρίδης είπε πως το βούλευμα δεν αναφέρει ποια στοιχεία χάθηκαν. Όσο για το περιβόητο μπάζωμα, ο κύριος Φλωρίδης σχολίασε πως η φράση του αφορούσε στους πολιτικούς. Μέχρι τέλος Οκτωβρίου αναμένεται να ψηφιστεί ο νόμος για το νέο πλαίσιο λειτουργίας των servicers και τις 120 δόσεις, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Αναφερόμενος στα εισοδηματικά κριτήρια του επιδόματος θέρμανσης, ο κ. Πιερακάκης διευκρίνησε ότι η περίμετρος των δικαιούχων παραμένει η ίδια, ενώ το ύψος της ενίσχυσης θα ανακοινωθεί στις 14 Οκτωβρίου. Την κλίση μαρτύρων, μεταξύ των οποίων βρίσκεται και η κόρη, του ζητά από τον ανακριτή ο 58χρονος γιατρός, προκειμένου να πείσει πως όχι μόνο δεν γνώριζε τον Γιώργο Μαζονάκη, αλλά και πως δεν συμμετείχε στη μοιραία ιατρική πράξη που οδήγησε τον τραγουδιστή στο θάνατο. Τρία ιατρία της Θεσσαλονίκης παραπέμπονται στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας για παράνομες υπηρεσίες μετά από έλεγχο του ψηφιακού εργαλείου MedWatch. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η πρώτη περίπτωση αφορά ιατρείο στο οποίο παρέχονταν υπηρεσίες υδροθεραπείας. Στη δεύτερη περίπτωση, μια γυναίκα φέρεται να παρουσιαζόταν ως γιατρός χωρίς να διαθέτει τη συγκεκριμένη ιδιότητα, ενώ εξετάζεται και περίπτωση χώρου στον οποίο παρέχονταν υπηρεσίες που παρουσιάζονταν ως κβαντική ιατρική. Την ίδια ώρα, 46 ασθενείς μένουν στην ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης με τις παράνομες χημειοθεραπείες, με τους συγγενείς τους να ζητούν απαντήσεις για το πού θα μεταφερθούν. Τραγικός θάνατος 52χρονου χειριστή εργοτάξεως στον Εύωσμο χθες το μεσημέρι. Ο άτυχος άνδρας έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια εργασιών φόρτωσης μεταλλικών σωλήνων, όταν ένας από αυτούς, βάρους ενός τόνου περίπου, έπεσε πάνω του. Ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής στη Τεχεράνη, στην απόπειρα αεροπειρατείας της Fly Dubai, άφησε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ δήλωσε ότι δεν γνωρίζει το ακριβές υπόβαθρο του συγκυβερνήτη της πτήσης, ο οποίος επιτέθηκε στον κυβερνήτη, αλλά προφανώς έτρεφε μίσος για τους Ισραηλινούς, όπως σχολίασε χαρακτηριστικά. Σε επαόριστον αναστολή της αλλιευτικής δραστηριότητας, κρατώντας τα σκάφη τους δεμένα στα λιμάνια, προχωρούν από σήμερα οι αλλιείς της χώρας. Στη Θεσσαλονίκη, περίπου 150 αλλιευτικά σκάφη μέσης και παράκτιας αλλίας αναμένεται να συγκεντρωθούν στην Παλιά Περιόλια, από την περιοχή της Αριστοτέλους έως την πρώτη προβλήτα του λιμανιού. Το 3 στα 3 ευελπιστεί να κάνει απόψη η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου, η οποία στις 10 παρατέταρτο καλείται να αντιμετωπίσει την Ολλανδία στην κατάμεστη Τούμπα. Την Κυριακή, την ίδια ώρα, ο επόμενος αγώνας της Γαλανόλευκης κόντρα στη Γερμανία.
3: Καιρός για Sigma Office.
8: Θα φορούσες ποτέ παπούτσια που σε στενεύουν? Τότε γιατί να κάθεσαι σε κάθισμα εργασίας που δεν σε βολεύει? Ανατομικά καθίσματα γραφείου Sigma.
7: Έθριος καιρός και ασθενής άνεμοι σήμερα στη Θεσσαλονίκη, με τον υδράργυρο να φτάνει έως και τους 24 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια ώρα οι μέγιστες θερμοκρασίες είναι σε Βέρεια και Κιλκής 22, Κατερίνη 20, 24 σε Γιαννιτσάκες Σέρες και 18 στον Πολύγυρο. Στη Δυτική Μακεδονία ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 20 βαθμούς σε Γρεβενά και Καστοριά. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 10. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
9: Πώς είπατε?
10: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
11: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες, με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
13: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
14: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θα
15: θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
16: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
17: Θαλασσινός Pro.
16: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
17: Θαλασσινός Pro.
16: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
17: Θαλασσινός Pro.
16: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
17: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
16: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
17: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
18: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
19: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
18: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
19: Green Cola κουτί 6 επί 330 ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
18: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
19: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
18: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Είπα και εγώ να κάνω τον έξυπνο. Είμαστε πια πρωταθλητές. Πήγα και βρήκα από το YouTube μια ηλίθια, πώς το λένε, ηχογράφηση. Ενώ ηχογράφηση όταν θες να παίξεις με Ολλανδία πρέπει να είναι έτσι. Ωραία, βλέπω σημειοστολισμένη σήμερα τη Βιργινία να βγαίνει στο μπαλκόνι εκεί, να χαιρετάει κόσμο από κάτω, τα κομβόι των οπαδών, των φιλάθρων, να λέει Ελληνοπούλα.
1: Βιργινία, πάμε. Και μια ανάσα από το γήπεδο.
0: Αυτό λέω, η Βέμπο θα είναι σήμερα.
2: Αν μπει γκολ θα τα ακούσουμε.
1: Πρώτα εσύ και μετά το πούστε.
0: Και στην Τούμπα θα σας ακούσουν να φωνάξετε από τη βεράντα σας. Περνάει κόσμος κάτω από την Εγνατία, χαιρετάει με τα σημαίαγια.
1: Άσου Βιργινία.
0: Ρε Σοφία Βέμπο.
1: Σταματάνε πολύ και στο μετρό. Για να πάμε τα πόδια.
0: Σωστό και αυτό που λες. Καμός θα γίνει, Βιργινία, πουλήστε κάτι, κάνε κανένα τυροπιτάκι, κάτι σπίτι να πουλήσεις.
2: Να κάνω ένα πάγκο με hot dog.
0: Αυτό λέω, μην σε χαζεί. Με 5 ευρώ πουλά, πλάκα μου κάνεις.
1: Τι είπε, hot dog με 3 ευρώ, μια χαρά.
0: Έλα ρε, τόσο φθηνά, σε παρακαλώ. Ποιοι είναι εδώ γρήγορα, γιατί έχω δωράκι σε λίγο, παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Οχ, δύο είστε, παρακαλώ. Ποιος είναι το όνομά σας?
3: Ναι.
4: Εγώ Γιώργος.
0: Γεια σου Γιώργο, ξεκίνα εσύ μετά ο άλλος.
4: Ναι, φαντάζεστε το 2015 ο Ανδρουλάκης μέτρησε.
0: Εδώ ρε μιλάμε για εθνική ομάδα, για εμπάσχετο Ανδρουλάκη, μιλάμε για χαμό σήμερα. Ναι, για πείτε.
4: Ναι, να ήταν στην ηγεσία του Πασόκ. Μόνο αυτό τους ανθρώπους, τους Ταλιμπάν, τους αντιδεξιούς Ταλιμπάν που έχει μαζί του. Δεν υπήρχε περίπτωση να είμαστε στο ευρώ, να δίνει καμία συνένεση. Θα πηγαίναμε, δηλαδή είναι ευτύχημα που τότε δεν ήταν ο Ανδρουλάκης, δυστύχημα που τον έχουμε σήμερα.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Στην άλλη γραμμή, παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
5: Με τα εισιτήρια έχει παίξει ένα θέμα. Έχουν αγοράσει κάποιοι επιτίδη παραπάνω εισιτήρια.
0: Ναι.
5: Τα έχουν δώσει σε ιστοσελίδες μεταπόληση εισιτηρίων.
0: Ναι.
5: Και έχουν διαθέσιμα καμιά 500-600, είναι, δεν ξέρω πόσα είναι.
0: Στην μα είναι προσωπικό, είπε αυτό. Προσωπικά τα εισιτήρια, λέει ο Άρης.
5: Δεν ξέρω πώς βρεθήκα στα χέρια τους.
1: Ανταλλαγή μπορεί να γίνει, αλλά μέσω Gov.
5: Κάποιος τα αγόραζε και τα πούλησε σε αυτή τη σελίδα. Αγόρασε το εισιτήριό του και το πούλησε. Το αγόρασε 15, το πούλησε 45 και αυτοί το πουλάνε 75 στην 4, ας πούμε.
2: Μάλιστα.
1: Ναι, σημειώνω αυτό πάντως. Ναι,
5: και κάτι άλλο να σας πω.
0: Ναι.
5: Εχθές στην εκπομπή της κυρίας Παφίτου. Κάποιος κύριος είπε ένα πολύ ωραίο για το θέμα με τα λιώσια. Θυμήθηκε μια... τον καπετάν Μιχάλη του Καζαντζάκη.
0: Ναι.
5: Παραδίνει ο καπετάν Μιχάλης, ο Μιχάλης Καζαντζάκης, ο μπαμπάς δηλαδή, το Νίκο, διηγεί το Νίκος Καζαντζάκης την πρώτη μέρα στο δημοτικό και του λέει, δάσκαλε, το κρέας δικό σου, τα κόκαλα δικά μου, δέρνε τον, μην τον λυπάσαι, κάν τον άνθρωπο.
0: Εντάξει το. Εντάξει, άντε, άντε, καλά, εσύ είσαι τώρα. Το κρέας δικό στα κόκαλα, τι είναι αυτά. Κβαντικό σχολείο είναι αυτό.
1: Εμείς ζήσαμε τις εποχές, αλλά παιδιά δεν είναι και ότι καλύτερο τώρα. Εντάξει,
0: εντάξει, όχι τόσο άγρια, όχι. Εντάξει, φάγαμε ξύλο, αλλά όχι τόσο.
2: Άλλο πράγμα, η πειθαρχία και ο σεβασμός, παιδιά, και άλλο τώρα.
0: Άλλο να συγκυρίζουμε μελανιασμένο. Στη Χαμάς πάει το παιδί.
1: Τα πάντα ξεκινάνε από το σπίτι και τελειώνει η κουβέντα για μένα εδώ.
0: Λοιπόν, γρήγορα, σήμερα δεν κάνω διαγωνισμό, το κάνω αλλιώς, κυρία Δημαρέση. Οι τέσσερις πρώτοι που θα στείλουν μήνυμα. Γιατί από αύριο, 2 του μηνού, ξεκινούν οι παραστάσεις ενός υπερθεάματος, το Τσίρκο Μουντιάλ, το οποίο κάνει θράψη παγκοσμίως. Για ένα μήνα θα το έχουμε εδώ στην Θεσσαλονίκη μας, από τις 2 Οκτωβρίου έως τη 1 Νοεμβρίου, κάθε μέρα εκτός Πέμπτης 6 το απόγευμα και 8.30 2 παραστάσεις, την Κυριακή 11.30 το πρωί και 6 το απόγευμα, με τακτική άμεση λεωφοριακή σύνδεση με τους τερματικούς σταθμούς του μετρό σε Νέα Ελβετία και Μίκρα για να εξυπηρετηθείτε. Οπότε οι τέσσερις πρώτοι οι οποίοι θα στείλετε μηνυματάκι κερδίζεται από μία διπλή πρόσκληση από το Τσίρκο Μουντιάλ. Φτάνει, παιδιά, έχουν έρθει ήδη, θα τα πείτε ονόματα σε λίγο. Τι, οι πρώτοι τέσσερις είπα.

0: Λοιπόν, δώσε μια πρόβλεψη, ρε Άρη. Πριν πει
1: σήμερα.
0: Ναι.
1: Σήμερα.
0: Ένα έχει δύο.
1: Όχι. Άσοχη. Δεν το βλέπω για διπλό. Με την άβρα που έχει η Εθνική και με. Τώρα. Κάνουμε προβλέψεις.
0: Εντάξει, παιδί μου, μαντίο των αδελφών. Κφαντική ναι. δημοσιογραφία.
1: Αλλά με την άβρα που έχει η Εθνική και με τον ενθουσιασμό του κόσμου, νομίζω ότι. Βρίσκαμε είμαστε απέναντι στην Ολλανδία, έτσι. Δεν το συζητάμε αυτό.
0: Βρίσκεσαι το σκορ ή μόνο με.
1: Όχι.
0: Δεν φτάνει τόσο ψηλά.
1: Δεν υπάρχει τέτοιο.
0: Πάμε κανένα φράγκο από τα στοίχημα, πώ το πέτσα.
1: Δεν παίζω ούτω ή άλλω στοίχημα, οπότε.
0: Ναι. Βλέπει δηλαδή ένα χ το παιχνίδι.
1: Ένα χ, ναι, γιατί υπάρχει άβρα, υπάρχει και ο κόσμο. Τώρα θα μου πει η Ολλανδία είναι Ολλανδία. Άμα μπει μέσα. Μπορεί να σου κάνει τη ζημιά και να μετά να τρέξει να μην φτάνει. Αλλά έτσι το βλέπω εγώ.
0: Μάλιστα. Για και... πάμε τώρα στα. Πάω καλό από ένα σημείο και μετά.
1: Δεύτερο ημίχρονο.
0: Δεύτερο ημίχρονο.
1: Όπως και ο Άρης. Προχθές ο Πάω, πρώτο ημίχρονο ήταν κακός.
0: Ναι.
1: Με το που αποφάσισε να παίξει άμυνα.
0: Ναι.
1: Και να διαβάσει καλά το παιχνίδι. Το είπε και ο προπονητής. Δεν διαβάσαμε καλά το παιχνίδι, λέει. Με το που διάβασε το παιχνίδι, νίκησε. Και νίκησε σχετικά εύκολα. Στο τέλος.
0: Το σκορ αυτό
1: η τέταρτη δείχνει. Περίοδος ήταν μονόλογος για τον ΠΑΟΚ. Πολύ καλή η τέταρτη περίοδος για τον ΠΑΟΚ. Αλλά στο πρώτο ημίχρονο προβλημάτισε. Προβλημάτισε εννοώ ότι το δικαιολόγησε προβλημάτισε, λέγοντας ότι άλλο να παίζει τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Και άλλο να παίζει με αυτή την ομάδα. Άλλη λίγκα η μία, άλλη λίγκα η άλλη. Πρέπει λέει, να διαβάζουμε όλα τα παιχνίδια, να διαβάζουμε την πραγματικότητα του αγώνα για να μπορούμε να τα απεξέλθουμε. Δεν σημαίνει ότι παίξαμε καλά λέει, με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Θα περάσεις αέρας από εδώ. Παναθηναϊκός, ο μισός Παναθηναϊκός. Το έλεγες χθες ότι είναι εύκολο παιχνίδι.
0: Η Ερμπάν είναι εύκολη ομάδα. Και εμείς να πάμε να παίξουμε τώρα. Πήραμε και τη νίκη για... γιατί μας έλειπε ένα πεντάρι καλό. Τώρα που έχουμε τη νίκη έξω πεντάρι. Ποιος να μας σταματήσει.
1: Έχουμε αψηλό.
0: Ναι. Εύκολο παιχνίδι το Παναθηναϊκό.
1: Εύκολο, πανεύκολο. Βέβαια ο Σντότς ήταν πάλι.
0: Ο Μπράντοβιτς.
1: Ο Μπράντοβιτς ήταν πάλι σε κάποια σημεία. Του έπαιρνε τα κεφάλια και του φώναζε. Δεν υπήρχε περίπτωση δηλαδή να.
0: Όλες ώρες μου θυμίζει τον Ντίζι Γκυλέσπη.
1: Ναι,
0: τον Γκυλέσπη. Του σκόνει τα μάγουλα και κοκκινίζει.
1: Είχε τρελαθεί σε κάποια φάση και τρελαθεί.
0: Ναι.
1: Ωραίος. Έδειξε ότι μπορεί να αξιοποιήσει τον κάθε παίχτη.
0: Πάντοτε μου άρεσε ο Μπράντοβιτς, μου αρέσει και τώρα. Αυτό το πάθος που έχει σε αυτήν την ηλικία να κάνει να. Εντάξει, ξέρει και μπάσκετ πολλά κιλά. Οπότε
1: μπάσκετ.
0: Έχουμε και τον Τρικέρι, έχουμε τον Μπαρτζόκα που είναι σκαγιστής μεγάλος.
1: Έχουμε και τον Σπανούλη.
0: Έχουμε και τον Σπανούλη, έχουμε πολύ ωραίο
1: σκόρ. Γιατί το ψάχνανε λίγο. 21 Νοεμβρίου πάω Κάρης.
0: 21 Νοεμβρίου πάω Κάρης στο πρωτάθλημα.
1: Και 30 Ιανουαρίου Άρης ΠΑΟΚ.
0: 21 Νοεμβρίου είναι και η εισόδια της Ρωτόκου, κάτι είναι, νομίζω. Καλά ρε άθροις και σαν τον Τσίπρα. 21 δεν είναι τα εισόδια.
2: Ναι, τα εισόδια, παιδιά.
0: Βλέπεις, έρε φίλε.
1: Άμα έχεις κάνει και τυχητικό.
0: Έμα.
2: Δεν το κάνει, παιδιά.
0: Με το
2: είναι μεγάλη γιορτή τα εισόδια.
0: Δημαρέσεις, εσείς δεν προλάβατε το κατηχητικό, γι' αυτό δεν έκανε. Σε εμάς ήταν υποχρεωτικό.
1: Υποχρεωτικό κανονικά κάθε Κυριακή.
0: Εντάξει, εσύ δεν είσαι στην ηλικία της Βιρινίας.
1: Εννοείται, γι' αυτό το λέω.
0: Εσείς Βιρινία είχατε κατηχητικό, σας βάζαμε το ζόρι.
2: Όχι.
1: Πατριδογνωσία κάνανε.
2: Κατηχητικά υπήρχαν παιδιά, αλλά δεν πήγαινε κανένα με το ζόρι.
1: Πατριδογνωσία
0: δεν ήταν Κυριακή το κατηχητικό.
1: Εμάς κατηχητικό. Εμάς
0: ήταν καθημερινή βράδυ.
1: Όχι, εμάς Κυριακή ήταν.
0: Καθημερινή βράδυ και θυμάμαι πολύ καλά ηθικό δίδαγμα και ρητό. Από εκεί μου μείνει το επικοινωνιακό που βγάζω ωραία σποτάκια, που βγάζω ωραία σλόγγαν για τις εταιρείες που έρχονται εδώ και διαφημίζονται. Από το κατηχητικό μου έμεινε.
1: Και πατριδογνωσία κάνατε, δεν κάνατε.
0: Πώς δεν κάναμε πατριδογνωσία, δεν κάναμε πλάκα μου κάνεις τώρα.
1: Για να μην τα ξεχνάμε γιατί.
0: Μα και φυτολογία είπα.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η Eurythmics. Τα τέσσερα πρώτα ονόματα εύκολο σήμερα. Θα σας τα δώσει η Βιργινία. Ποιοι παίρνουν.
2: Τάχω.
0: Για δώσε.
2: Τάχω γιατί ήταν τα πρώτα οπότε. Λοιπόν, Δημήτρης Καρακίτσιος, Νικόλαος Λαμπούρης, Χρήστος Τζούρας, Μαλαματή Πιλάτου. Έχετε από μία διπλή πρόσκληση για το Τσίρκο Μουντιάλ. Οι παραστάσεις ξεκινάνε από αύριο 2 του μηνός. Οι προσκλήσεις είναι για καθημερινή εκτός Πέμπτης, γιατί έχουν ρεπό οι άνθρωποι εκεί. Με τα στοιχεία σας πάτε μόνο στο ταμείο. Έχουμε αφήσει τα ονόματα εκεί.

0: Για δώστε πρόβλεψη εσείς. Ο Άρης είπε ένα χ. Για πείτε τι βλέπετε το βράδυ. Ελλάδα-Ολλανδία παρακαλώ. Ελλάδα-Ολλανδία τι βλέπετε. Παρακαλώ, παρακαλώ γρήγορα. Στο
1: Ρονάλντο δεν θα δείτε πάντως.
0: Ρονάλντο την κοπάνησε, το είπε. Είναι στραμπή, πήρε το ιδιωτικό του αεροσκάφος και
1: πήγε στη Μαδρίτη.
0: Ναι, μα έτσι. Ο Αντιτοκούμπος έχει αεροσκάφος.
2: Όχι, δεν έχει.
0: Δεν πήρε.
2: Όχι, δεν έχει.
0: Δεν έχει ο Αντιτοκούμπος και έχει ο Ρονάλντο. Ποιος έχει περισσότερα λεφτά.
2: Ο Ρονάλντο.
0: Αλήθεια.
2: Ο Ρονάλντο παίρνει 205 εκατομμύρια το χρόνο παίρνει στην Σαουδική Αραβία.
0: Γιατί ο Αντιτοκούμπος πόσο παίρνει.
2: Δεν παίρνει. Αυτός παίρνει.
3: Το 1 τέταρτο του δις παίρνει.
2: Ναι. Στο Μέση, αν θυμάστε, όταν έγινε πρόταση στο Μέση να πάει.
0: Δεν ακούγεται καλά έτσι.
2: Όταν είχε γίνει πρόταση στο Μέση να πάει στη Σαουδική Αραβία και πήγε, επέλεξε το αμερικάνικο ποδόσφαιρο, του δίνανε 450 εκατομμύρια το χρόνο.
0: Το χρόνο?
2: Ναι.
0: Α, δεν έχει αεροπλάνο δικός μας, ε.
2: Όχι, όχι.
3: Λοιπόν, ακροάτης εδώ λέει 2-0 για το βράδυ.
0: 2-0.
3: Άλλος λέει άσο. Άλλος λέει 2-1.
2: Άσος πάλι.
3: Άλλος πάλι 2-1.
2: Άσος πάλι.
3: Άλλος λέει 1-2.
0: Ο Γιώργος από την Πηλαία, πιο συντηρητικός, επειδή είναι κυρακλειδέας και προσγειωμένος, λέει 1-2. Οι Ολλανδοί έρχονται.
3: Ψηλιασμένοι.
0: Ψηλιασμένοι.
2: Στον αγώνα με τη Γερμανία, ένας φίλος του Ηρακλή,
0: ναι,
2: ομογενής, πήγε στο κερκίδα των Ελλήνων με το κασκόλ του Ηρακλή.
0: Εντάξει, δεν αλλάζει πολύ.
2: Ναι, και ο Ηρακλής του έδωσε δώρο διαρκείας για όλη τη σεζόν.
0: Μπράβο, ρε φίλε. Διαφήμιση έκανε.
2: Μα πήγε, ναι. Ήταν και πρώτο τραπέζι καρδιά, φώναζε, τσίριζε.
0: Πρέπει να το δούμε και εμείς αυτό. Άμα κάνει καμιά συναυλία, λέω εγώ το BBC,
2: ναι,
0: να πάρουμε ένα σκούφο στάτους FM να χωθούμε εκεί μέσα στην κάμερα. Παλιά, όταν δεν υπήρχαν τα ιδιωτικά κανάλια, πρέπει να σου πω, τώρα δεν ξέρω και τώρα τι πες, αλλά υπήρχαν διάφοροι πολιτευτάδες οι οποίοι έπιαναν από κοντά τους οπερατζίδες και τους δημοσιογράφους, τους έσκαγαν ένα πεντοχίλιαρο και τους έλεγαν, παιδί μου, εκεί που παίζει παοκάρι στο παλατάκι, ρίξε και ένα πλάνο ότι είμαι στην κερκίδα. Δείξε και εμένα. Τώρα οι οπερατζίδες, πως το λένε, δίνουν κάτι μπούστους, κάτι κοπέλες από τη Βραζιλία, από την Κολομβία, από τις Φιλιππίνες κτλ.
2: Είχε τις διαφημιστικές πινακίδες στα γήπεδα και πληρώναν οι εταιρείες τους οπερατέρ που έλεγες για να κάνουν κοντινό στο.
0: Να κάνουν zoom.
2: Να περάσει, ρε παιδί μου, από εκεί και καλά, από τη διαφήμιση.
0: Ναι, ναι, ναι, τοποθέτηση προϊόντων. Λοιπόν, αυτά με τα αθλητικούλια μας. Ολλανδία, Γερμανία. Και Ολλανδία και Γερμανία σας έχουμε, και Τσεχία σας έχουμε, και Σλοβακία σας έχουμε, και Ισπανία και Πορτογαλία και Ιταλία και Αίγυπτο για τη συναυλία της Σακύρα. Αυτό είναι ωραίο πακετάκι, κυρία Δημαρές. Αλλά δεν έχω εγώ άδεια να πάω. Πάω να δεις Σακύρα, να δεις πυραμίδες.
3: Νοέμβριο αυτό.
0: Νοέμβριο, αλλά ρώτησα και δεν έχει. Μου είπε, δεν δικαιούμαι άδεια, μου είπε.
3: Πάντως, όποιος ενδιαφέρεται για το πακέτο αυτό, για Αίγυπτο με τη συναυλία της Σακύρα μαζί, αν θυμάμαι καλά, είναι 27 Νοεμβρίου.
0: 27 με 1 Δεκεμβρίου.
3: Μπράβο.
0: Ναι.
3: Σπεύσατε, γιατί είναι τελευταίες θέσεις για τη συγκεκριμένη εκδρομή.
0: Ναι, ναι, είναι μεγάλο το ενδιαφέρον.
3: Με Greco Travel.
0: Με 790 ευρώ παρακαλώ, πάτε Αίγυπτο, βλέπετε τη συναυλία, μένετε σε ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων, ξεναγείστε, μεταφέρεστε, ελληνόφωνοι ξεναγοί για να σας μάθουν και 2-3 πράγματα περισσότερο, να έρθετε πιο ενημερωμένοι. Φυσικά η μεταφορά από και προς την συναυλία. Έτσι λοιπόν συνδυάζεται όλο αυτό που προσφέρει η Αίγυπτος με ένα μοναδικό γεγονός τώρα, συναυλία, Σακύρα, Αίγυπτο, Αίγυπτος. Πώς λέγανε την αυτοκράτηρα εκεί κάτω, Κλεοπάτρα. Κάνω λάθος.
3: Δεν είχαν αυτοκράτορες νομίζω. Είχαν αυτοκράτορες ή βασιλιάδες.
0: Βασίλισσα, ε. Βασίλισσα ήταν η. Δεν ήταν αυτοκρατόρισσα. Ίδια τέτοια, δεν έχει προνόμια, νομίζω. Ο αυτοκράτορ και ο βασιλιάς τα ίδια προνόμια δεν έχουν.
3: Το ίδιο πράγμα είναι.
0: Greco Travel 2-3-10-55-55-56 για να δείτε και άλλα ταξιδάκια, άλλες ιδέες, προτάσεις.
3: Γιατί έχουν έτοιμα ταξίδια για τα Χριστούγεννα, έτσι. Είναι όλα έτοιμα. Λοιπόν, και αν είστε επαγγελματίας και έχετε να κάνετε με κατασκευή, εισαγωγή ή αντιπροσωπεία ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης, ετοιμάστε βαλίτσες, γιατί 9 με 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία έχουμε την 6η Διεθνή Έκθεση Ενέργεια Tech, οργάνωση πάντα T-Press, για οτιδήποτε έχει να κάνει με αυτό τον τομέα, με την καινοτομία, με τις λύσεις της επόμενης μέρας, ευκαιρίες ενημέρωσης, δικτύωσης, ανάπτυξης για την εργασία σας, για τη δουλειά σας, είσοδος ελεύθερη, 9 με 11 Οκτωβρίου, ενέργεια tech στο ΜΕΚ Παιανία.

0: Λοιπόν, να βοηθήσει και ο Θεός σήμερα, ο Χριστός, η Παναγία, όλοι αυτοί τώρα που και ο Τσίπρας έγινε χριστιανός ορθόδοξος και μάλιστα βαθιά θρησκευόμενος, θα ρω ότι είναι μια καλή, καλή δύναμη, άβρα, ένας ούριος και θούριος, άνεμος, θούριος λόγω κουκού εσωτερικού, άσχετο, να νικήσει η ομάδα μας. Αλλά παλαιότερα, γιατί χάναμε, ακούστε.
1: Δηλαδή, άμα σας πω να πάμε να έρθουμε ένα κεράκι, θα πάμε.
2: Νομίζω δεν θα έχει νόημα να το κάνουμε, ακόμα και αν το θέλαμε, να το κάνουμε όπως σας κάμερες. Είναι αυτό το οποίο δεν μπορώ καθόλου. Κάποιοι που κάνουν τους μεγάλους σταυρούς και ανάβουν τα κεριά μπροστά στις ταφλάς και στις κάμερες και ας μην πούμε τι κάνουν από πίσω. Δεν θα το κάνουμε, όχι. Εγώ δεν είμαι θρησκευόμενος και δεν θέλω να κρύβομαι. Δεν θέλω να λέω ψέματα στον κόσμο. Ακόμα και αν ήμουν όμως, δεν θα επέλεγα να το κάνω μπροστά στα αυτά τη δημοσιότητα.
1: Δηλαδή, άμα σας πω.
3: Ωραία, Ελλάδος, 10:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
0: Κοιτάξτε τώρα, γιατί ορισμένοι ενοχλείστε, ο φίλος μου Ντέντος, ας πούμε, και άλλοι οι οποίοι είστε με το Τσίπρα. Παπατζής, ρε φίλε, δηλαδή, συγγνώμη, αλλά ψεφταράς, δηλαδή, ψεφταράς. Πείτε μου ότι κάνω λάθος εγώ, βγες και πες, όχι κύριε Βενιέρη, δεν είναι ψεύτης, είναι ειλικρινής, έντιμος, διευγής, ξεκάθαρος. Δεν σου μιλάω για τις μεγάλες πολιτικές, επειδή σου είπα, τον χειροκρότησα έτσι και με φανατισμό όταν έκανε κολοτούμπα, όταν έγινε Μελισανίδης, εγώ τότε τον είχα στηρίξει όσο κανένας. Και το εννοούσα πραγματικά, λέω ευτυχώς, την τελευταία στιγμή το έστριψε. Αλλά ψευταράς ρε φίλε, πολύ ψεύτη. Και μάλιστα σας είχα πει, επειδή είχα διαβάσει κάποτε, μου είχε δώσει μια φίλη, ήταν φλερτάκι εφηβικό, μου είχε δώσει ένα βιβλίο, το οποίο ήταν λίγο χειρομαντία, λίγο τα σημάδια στο πρόσωπο του ανθρώπου, η μιμική, λέγονται εμείς, το λέω σωστά, μιμική εμείς. Κάνεις έτσι, φαίνεται στιγμή μας, γελάς. Μιμική εμείς δεν λέγονται. Ποιος προκαλεί την εικόνα, ποιος. Η μιμική μυς, αν θυμάμαι καλά από το σχολείο, αν κάνω λάθος διορθώστε με, είναι κάτι μυς που λέγονται μιμική. Αυτοί κινούνται με το δικό τους τρόπο. Όταν είσαι χαμογελαστός βγαίνει ένα χαμόγελο. Όταν είσαι στεναχωρημένος βγαίνει μια μουντρούχα κατάσταση. Όταν είσαι ενθουσιώδης βγαίνει, είναι η μιμική μυς. Και έλεγε αυτό το βιβλίο, το έχω ακόμη, ποιος ήθελε να το δώσω, είχε διάφορα χαρακτηριστικά με σκίτσα, με σκίτσα και έδειχνε, ας πούμε. Χειρομαντία, έλεγε, η γραμμή της καρδιάς, της ζωής. Είχε το πρόσωπο και έλεγε, αν δεις άνθρωπο, ο οποίος εδώ πάνω, δείχνω στη Βιργινία τώρα, δεν έχω και κάμερα, πού σε πρασίδι, βαλείς, περιμένουμε τα σχήματα εδώ για να κάνουμε και live. Τα λέω και στον αέρα. Τους είπα χθες τον Μανώλη και τον Θανάση να μας φέρουν εδώ τα σκηνικά τους για να βάλουμε κάμερες να κάνουμε και εμείς πώς κάνει η Γιάμαλη με μια φίλη της, δεν ξέρω πώς τη λένε, που κάνουν κάτι εκπομπές.
4: Η Τζίνα η Μοσχολιού είναι πρώην σύζυγος του Μπογδάνου, είναι δημοσιογράφος.
0: Δεν την ήξερα, να σου πω την αλήθεια.
4: Δεν πειράζει. Στο λέω εγώ.
0: Ναι, που βγαίνουν και κάνουν η Ράνια, η Τζίμα με κάτι γυαλιά μεγάλα που κάνουν εκπομπές και τα λοιπά. Θα κάνουμε και εμείς. Αλλά περιμένω τη Βάλης που κάνει εξαιρετική δουλειά να έρθει να μας τοποθετεί στα διάφορα για να έχουμε ωραία σκηνικά. Background. Κλείνω την παρένθεση. Έρχομαι στα προηγούμενα. Έλεγε αυτό το βιβλίο και γράφει, θα στο δείξω, Βιργινία, επειδή με κοιτάζει με δυσφορία. Πώς λέγεται, που δεν πιστεύει στον άλλον.
4: Δυσανεξία, αντιλακτώ.
0: Όχι, δυσανεξία. Είμαι εγώ λακτώζη. Δεν έχεις να απαντήσεις.
4: Κοίτα, από την πολλή χρήση, από την πολλή κατανάλωση μπορείς να αναπτύξεις δυσανεξία πάντως.
0: Της λακτώζης.
4: Του Βενιέρη. Τόσες εκπομπές μαζί, ξέρω εγώ, κάποια στιγμή.
0: Λοιπόν, θα σου δείξω εγώ το βιβλίο. Αν δεις εδώ έχει ένα σημάδι, δεν κάνουμε κάτι λακκουβάκια, ορισμένοι εμείς δεν κάνουμε, γιατί εσύ και εγώ είμαστε χαζοί, είμαστε έντιμοι και ειλικρινοί στο μικρόφωνο. Αν είσαι ψεύτης, εδώ κάνει ένα έτσι. Κάνει δύο λακκουβάκια περίεργα. Δεν το πιστεύει. Δες ανθρώπους που θεωρείς ψεύτες, άμα έχουν τα λακκουβάκια εδώ πάνω στο
4: επειδή
0: μέτωπο.
4: Επειδή ξέρω ανθρώπους που είναι πάρα πολύ έντιμοι και έχουν αυτά τα λακκουβάκια, τα λακκουβάκια δεν βγαίνουν για αυτό το λόγο που λες εσύ. Απορώ αυτό το βιβλίο που το βρήκες και αν είναι από το 1800.
0: Μπορεί να είναι από το 1800, δεν, αλλά μου το έδωσε μια κοπέλα με την οποία είχαμε ένα ψεύτο φλεβράκι όταν μου πουλούσε ψυχολογία και ψυχοσύνθεση.
4: Άσχετο, άρα άσχετο. Δηλαδή αυτά τα λακκουβάκια θα την κάνει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι μονίμως θυμωμένος ή μονίμως προβληματισμένος.
0: Όχι, λέει ρε παιδί μου. Ότι αυτά τα λακκουβάκια είναι χαρακτηριστικό, λέει. Έγραφε. Τι να σου πω, ρε κυρία Δημαρέση.
4: Εσύ Δημήτρη.
0: Τι.
4: Πού το βρήκε αυτό το βιβλίο.
0: Θέλω να σου το δείξω.
4: Κβαντική.
0: Όχι, δεν είναι κβαντικό.
4: Κβαντική
0: υπήρχε...
4: κανονικά, σίγουρα.
0: Δεν υπήρχε κβαντική ιατρική τότε. Μην συγχαίει του όρου.
4: Δηλαδή...
0: Κάτσε να σα δω έναν.
4: Στείλτε φωτογραφίες να δούμε αν έχετε λακκουβάκια.
0: Την νίκη την έλεξα.
4: Γιατί.
0: Τη Χατζημούσιο.
4: Βλέπει το μέτωπο.
0: Στους περισσότερους το έχω δει και σας προσλάβαμε εδώ, αλλά την νίκη δεν την έχω δει. Άμα δω λακκουβάκια νίκη.
4: Καταρχάς τώρα, με όλα αυτά που γίνονται στα πρόσωπα, ούτε καν ξέρεις εσύ τι είχε άλλο στο μέτωπο ή τι είχε άλλο στα...
0: άλλο είναι αυτό που λες τώρα.
4: Τι άλλο είναι αυτό.
0: Με τα μπότοξ λες και αυτά.
4: Φυσικά.
0: Κάτω τα λακκουβάκια δεν κρύβονται, ρε.
4: Τι λες καλέ.
0: Κρύβονται
4: τι
0: και τα λακκουβάκια.
4: Τι λες καλέ.
0: Κρύβονται τα λακκουβάκια.
4: Ο Τσίπρας λέει χαντάκια στο μέτωπο.
0: Να βλέπεις.
4: Περνάει κεριάκι, τρέχει.
0: Εσύ γέλα, εγώ πάντως το έχω δει και...
4: Έλα μωρέ Δημήτρη, τώρα τι βλακίες είναι αυτές πια. Δηλαδή άνθρωπος ο οποίος είναι προβληματισμένος και κάνει αυτό εδώ πέρα το ριάκι στο μέτωπο, το κάθετο, το μεσόφριο που λένε.
0: Ναι, μεσόφριο.
4: Αυτός τι είναι, απατεώνας ας πούμε.
0: Όχι απαραίτητα, αλλά αν είναι έχει τέτοιο. Πάει, δεν πάει ανάποδα, καταλαβες. Έχεις ακούσει το τραγουδάκι τα λακκουβάκια. Ε. Άκου. Εξαιρετικό τραγούδι. Γιώργος και Νίκος Στρατάκης.

0: διευκρίνηση δεν αφορά στα μαγουλάκια που έχουν λακκουβάκια που λένε εδώ οι στρατάκηδες. Αυτό που λέω εγώ είναι για τα φρυδάκια πάνω, για τα ματάκια, ανάμεσα στα ματάκια. Στα στενά του ορμούς. Ποιος είναι εδώ παρακαλώ?
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Βλέπουμε ότι...
0: Αφήστε το μετά. Να είστε έτοιμοι όταν βγαίνετε στον αέρα. Δηλαδή ο χρόνος είναι χρήμα και το χρήμα δεν το έχουμε.

0: Βέβαια από την άλλη σου λέει ο άλλος, το διαβάζω εδώ, υπάρχει πολιτικός που δεν λέει ψέματα. Υπάρχει.
1: Τώρα είναι σαν να ρωτάς αν οι ηθοποιοί ερμηνεύουν ρόλο.
0: Τόσο απόλυτα.
1: Υπάρχει πολιτικός που δεν αναγκάζεται να πει ένα ψεματάκι μικρό ή μεγάλο.
0: Όχι ψεματάκι, δεν ψέμα.
1: Ψεματάκι.
0: Κανονικά ψέματα.
1: Ψεματάκι.
0: Σαν τίτλε,
1: είμαι άθεος, αλλά θα πάω στην εκκλησία.
0: Αυτό είναι ψεματάρα. Λέω ψεματάκι πιο απλό. Κάτι πες, ας πούμε. Κάτι πιο απλό.
1: Τα μέτρα αποδίδουν για την κοινωνία.
0: Του στείλ θα σου δώσω σύνταξη 5.000 αμέσως στην οικοκυρά. 4.000 ψέματα. Όχι.
1: 4.
0: Εγώ γίνω. Όχι. 4 στον συνταξιούχο Βιργινία.
1: 2 εμείς στην οικοκυρία.
0: 2 είναι οικοκυρία, είπε.
1: Εγώ ξαναρώτησα. Δεν με απαντάει κανένας αρμοδίος από το κόμμα.
0: Για πες.
1: Αν εγώ εργάζομαι και ταυτόχρονα είμαι και νοικοκυρά, δεν θα πάρω σύνταξη, παιδιά. Γιατί δεν κάνω δουλειά εγώ στο σπίτι.
0: Αφού σου λέει θα σου δίνει σύνταξη.
1: Ναι,
0: θα σου δίνει 2.000 το μήνα.
1: Νοικοκυρά,
0: ναι. Ναι, ναι.
1: Εγώ θα είμαι και σπάς... εργαζόμενη. Θα παίρνω κι εγώ ή θα ναι. παίρνει μόνο η άλλη που θα κάθεται στο σπίτι. Γιατί η άλλη που θα κάθεται στο σπίτι θα βγάζει πιο πολλά λεφτά από μένα.
0: Τι εννοεί, θα βγει σύνταξη ή στη διάρκεια.
1: Γλυκέ μου, εγώ είμαι και εργαζόμενη και ταυτοχρόνως είμαι και νοικοκυρά στο σπίτι.
0: Δεν επιτρέπεται πάνω από 8 ώρες. Δεν μπορώ να λες δουλεύω 8 ώρες σπίτι και δουλεύω και 8 ώρες
1: στη
0: δουλειά.
1: Δηλαδή να την κόψω τη δουλειά.
0: Θα βγάλεις μπλοκάκι.
1: Α, για τη δεύτερη δουλειά στο σπίτι θα βγάλω μπλοκάκι.
0: Ο πρόεδρος είπε θα δίνει 2.000. Το μπλοκάκι βέβαια τώρα δεν ξέρω. Θα βάλεις CAD. Ξέρεις τι είναι ο CAD, ο
1: Κόμιζερ.
0: Τι θα δηλώσει εκεί.
1: Οικιακές εργασίες.
0: Οικιακές εργασίες, home
1: works. Θα βγει ένα καινούριο CAD που να λέει. Α, υπάρχει CAD έτσι κι αλλιώς για τις γυναίκες που καθαρίζουν σπίτια, που είναι οικιακές βοηθοί.
0: Όχι, αφού είσαι ίδια.
1: Και τι έγινε, εγώ δεν είμαι οικιακή βοηθό στο σπίτι.
0: Στο σπίτι σου οικιακή βοηθό. Ποιον βοηθά, στο σπίτι σου τον βοηθά. Υποχρέωσή σου είναι, κυρία μου.
1: Α, υποχρέωσή μου, ε.
0: Υποχρέωσή σου είναι, κυρία.
1: Θα ψηφίσω τον άλλο που θα μου δώσει σύνταξη, αφού είναι υποχρέωσή μου.
0: Για πες όμως τώρα για να σοβαρευτούμε. Όταν δηλαδή ένας άνθρωπος, ο οποίος είναι επικεφαλής πρόεδρος, τι είναι, δεν ξέρω ακριβώς, γενικός, με τόσο μεγάλη ευκολία λέει αυτή την αηδία, αυτή την αρλούμπα, δεν υπάρχει θέμα στην κοινωνία. Έχει 30 δευτερόλεπτα σου δίνω, περίμενε.

0: Και τις φτετελάκι βλέπω χορεύουμε. Δεν σας αρέσουν, δεν σας αρέσουν τα τραγούδια μου,
1: αυτό
0: αλλά.
1: Δεν είναι έτσι φτετέλι.
0: Έτσι φτετελάκι.
1: Είναι φανταστικό τραγούδι. Καμία
0: σχέση.
1: Τι λες τώρα, μη λες τέτοια μας ακούει κανείς κριτικός και θα.
0: Πώς λέγεται αυτό.
1: Δεν ξέρω τι ρυθμό είναι, αλλά δεν είναι τσιφτετέλι.
0: Και εσύ γιατί χόρευες.
1: Γιατί μ' αρέσει αυτό το τραγούδι. Μ' αρέσουν τα κριτικά πάρα πολύ. Λοιπόν, λαός.
0: Ναι.
1: Που περίπου το 20-25% σε έρευνα της διανέωσης πριν από 15-20 χρόνια απαντούσε ότι ναι, μας ψεκάζουν. Μπορεί να πιστέψει τα πάντα. Απλά. Πολύ απλά.
0: Άρα καλά κάνει ο άλλος και λέει θα σου δώσω σύνταξη εσένα την οικογένεια. Όχι σύνταξη, μισθό. Με ένσημα 14 μισθού.
1: Θα παίρνω δώρο.
0: Ποιο θα έχει εργοδότη άμα σου δώσει μισθό πλάκα-πλάκα.
1: Ξέρω εγώ, την κυβέρνηση φαντάζομαι.
0: Όχι,
1: θα κατεβαίνω και σε απεργίες. Θα αφήνω το σπίτι ασκούπιστο. Δεν θα κάνω φαγητό καμιά εβδομάδα. Δεν θα πηγαίνω για ψώνια. Και μετά να δεις τι έχει γίνει, να έχει γίνει στην κοινωνία. Θα φωνάζουν τα σούπερ μάρκετ. Παιδιά, δώστε στις νοικοκυρίες αύξηση. Δεν έρχονται να ψωνίσουν. Θα φωνάζουν οι ψαράδες. Γιατί θα τους κάνουμε μπάργκο, δεν θα πηγαίνει καμιά για ψώνια. Μετά όλος ο κόσμος στο πλευρό μας θα είναι. Ορίστε, η Νίκη έχει βγάλει και σύνθημα εδώ. Τη βλέπω πλακάτ, όλα τα πάντα.
0: Τι?
1: Νοικοκυρά δεν είναι.
0: Ναι, έβγαλε σύνθημα.
1: Εδώ μέσα είμαστε 3-4 νοικοκύρες που θα παίρναμε, κύριε μου, μισθό και
0: ποιος
1: σύνταξη.
0: Εντάξει, εσείς να πάρετε, ποιος θα πληρώσει.
1: Αυτό το ξέρετε εσείς που τα τάζετε.
0: Εμείς δεν τάξαμε ποτέ, κυρία μου, σε ό,τι αφορά εμένα.
1: Ο κύριος που τα έταξε θα μας πει και ποιος θα τα δίνει και πώς θα χρηματοδοτούνται, κυρίως.
0: Αυτός που τα πιστεύει είναι το πρόβλημα, όχι εκείνος που τα τάζει, Βιργινία.
1: Δημήτρη μου, τον κόσμο τον εκπαιδεύει, το έχω πει πολλές φορές. Όταν έχεις ένα λόγο που είναι κολλημένο στο Facebook 27 ώρες το 24ωρο, αλλά όταν πρέπει να ξέρει κάτι που γίνεται για τη ζωή του, για την καθημερινότητά του, λέει: α, δεν άκουσα, δεν έμαθα.
0: Σαν την δικηγόρο η οποία άκουγε μουσική, λέει.
1: Δεν πειράζει, άμα ακούς μουσική. Και εμείς παίζουμε καλή μουσική.
0: Εξαιρετική μουσική. Παίζουν οι πρωινοί. Τι θα σας πούμε, παιδιά, 15 του μήνα περιμένετε να δούμε το πετρέλαιο θέρμανση πώς θα πάει. 20 λεπτά λιγότερο τα καυσίματα. Ο φίλος μας ο αριστερόστροφος χθες διαμαρτυρόταν την Βιργινία. Λέει γιατί μόνο στον ντίζελ λέει κίνηση και όχι στη βενζίνη. Προσπαθούσα να το εξηγήσω στο αυτονόητο, αλλά δεν μπόρεσα.
1: Ότι δίνουν στο.
0: Όχι, ρε. Αυτό το στην Αντλία 15 συν 5 τα δηληστήρια είναι για το πετρέλαιο κίνησης. Γιατί το πετρέλαιο κίνησης είναι εκείνο το οποίο χρησιμοποιούν οι αυτοκινητιστές, οι μεταφορείς, η βιομηχανία κτλ.
1: Και μετακυλείται στο κόστος.
0: Και μετακυλείται στο κόστος. Ενώ διαφορετικά σου λέει και ο άλλος εκεί, γιατί παίρνεις λέει το αυτοκίνητο, πάρ' τα μέσα μας γίνονται αφοράς. Στο πω Κουκοβίνας, πώς το λένε, Κουκλοδίνας, πώς το λένε αυτό.
1: Κουλκοδίνας.
0: Πώς.
1: Κουλκοδίνας.
0: Κουλκοβίνας. Δεν φτάνει ο άνθρωπος που σου δίνει μια πρόταση, μια λύση, σου δίνει μια διέξοδο.
1: Κοίτα.
0: Για να μην ξοδεύεις, διαμαρτύρεσαι κιόλας.
1: Είναι πολύ άσχημο να σου λέει κάποιος δημοσίως ότι ξέρεις, περιόρισε τα έξοδά σου αν δεν βγαίνεις. Πρέπει να είσαι πολύ ενήλικας για να το δεχθείς αυτό.
0: Ενήλικας όχι στην ηλικία, εννοείς.
1: Ενήλικας στο μυαλό.
0: Ναι.
1: Και πρέπει να είσαι πολύ έφηβος για να δέχεσαι να στο λέει κάποιος δημοσίως, ενώ αυτό θα πρέπει να το καταλάβεις από μόνος. Γιατί φαντάζομαι στα νοικοκυριά μας όλοι όταν δεν βγαίνουμε οικονομικά, γιατί χάνουμε μια δουλειά, γιατί περιορίζει το εισόδημά μας, ξοδεύουμε όπως ξοδεύαμε, έτσι. Περιμένουμε το βουλευτή να μας τα πει. Tonight. Και όταν μας τα λέει, συγχυζόμαστε κιόλας.
0: Καλά, τώρα αν θες να μιλήσουμε ειλικρινά, αυτό που είπε. Θα το έλεγα και εγώ στο παιδί μου,
1: μα
0: στη γυναίκα
1: λέω,
0: μου, σε μένα.
1: Αυτό λέω.
0: Έτσι,
1: είμαστε απλά, πολύ έφηβοι.
0: Ναι, απλά είπα κάτι το πρωί που άρεσε σε κάποιους. Το είπα και χθες μια και έτσι τέτοια, αλλά δεν το κατάλαβαν οι άλλοι. Είπα το εξής, ανάμεσα στον τρόπο που παρουσιάζει μέρος της αντιπολίτευσης την κατάσταση στην Ελλάδα, ότι είμαστε σε συνθήκες λοιμού, πεινάμε, 15 του μήνα πάμε και ψάχνουμε σε κάδους απορριμμάτων για να φάμε, δεν έχουμε να ζήσουμε κτλ. Αυτή είναι μία εικόνα η οποία παρουσιάζεται και στην εικόνα που ο Άδωνης έλεγε «Ζάχαρη είμαστε, μια χαρά είμαστε», υπάρχει ένα χάος στη μέση, υπάρχει ένα χάσμα. Κάπου στη μέση είναι τα πράγματα. Ούτε λοιμός υπάρχει, ούτε ψάχνουμε στα σκουπίδια για να φάμε, αλλά ούτε και είναι ζάχαρη τα πάντα στην Ελλάδα. Είναι κάπου στη μέση. Τώρα ο καθένας αναλόγως. Όταν λέω μέση, κάποιος είναι καλύτερα, κάποιος λιγότερο καλά, κάποιος είναι άσχημα κλπ. Αλλά οι υπερβολές πάντοτε συζητώνται. Τι ισχύει όμως, τι ισχύει, το έλεγα και είναι πάρα πολύ θαρό, σωστό. Ανάμεσα σε αυτές τις δύο υπερβολές της αντιπολίτευσης ή κάποιον στην αντιπολίτευση ή κάποιον στην κυβέρνηση, Υπάρχει ένα χάσμα. Μόνο που η υπερβολή όταν έρχεται από την αντιπολίτευση, την πιστώνεται η αντιπολίτευση, ακούγεται καλά σε έναν κόσμο ο οποίος έχει μάθει μέσα από λαϊκισμό και δημαγωγία, ενώ όταν έρχεται από την κυβέρνηση, εκεί την χρεώνεται ο ομιλών.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Άλια γούντι λουκάνικα 1 κιλό, μόνο με 3,69. Αγελαδινό τυρί σε άλμη μεγάλη συσκευασία 2 κιλά, μόνο με 10,89. Πραλίνα φουντουκιού μεγάλη συσκευασία 1 κιλό, μόνο με 3,49. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια, μόνο με 3,95. Παντέν σαμπουάν, μόνο με 2,79. Discount Market. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
4: Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
5: Καλώστη!
6: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
5: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
6: Σου έφερα κέικ.
7: Γεια σας.
6: Ο κύριος.
5: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
6: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο eEFCA. Το επόμενο, να γίνω influencer.
8: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Για τη μόνωση και την επισκευή, Ιωαννίδης Μονωτικά. Περισσότερα από 40 χρόνια στα συστήματα μόνωσης. Θερμομόνωση, ηχομόνωση, υγρομόνωση, επισκευή, χρώματα. Ιωαννίδης Μονωτικά. Με πιστοποιημένα υλικά και σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ιωαννίδης Μονωτικά. Μοναστηρίου 321 απέναντι από το αστυνομικό μέγαρο. Τηλέφωνο 2310 765 853 και στο ioannidis.com.gr.
10: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στείνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
11: Πραλίνα Μελίντα για μικρούς και μεγάλους. Πραλίνα χωρίς πρόσθετη ζάχαρη. Σειρά 50-50. Πραλίνα με φυστικό βούτυρο. Πραλίνα με ταχίνι. Από την Μελετιάδης Family.
12: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από τις 2 Οκτωβρίου μέχρι και την 1η Νοεμβρίου στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία, στην Πηλαία Θεσσαλονίκης. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Πέμπτης, στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές, στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση, ticketservices.gr.
13: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
14: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
13: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
14: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
13: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
14: Softex Pure Class Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
13: Ελληνικά Μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: ΕΙΑΦ. Προστατεύουμε το νερό της Θεσσαλονίκης. Με αισθητήρες και δορυφόρους που βλέπουν κάτω από την επιφάνεια. Εντοπίζουν διαρροές και προλαμβάνουν βλάβες. Με τεχνολογίες No Dip για επισκευή και αποκατάσταση βλαβών χωρίς καψίματα. Με ψηφιακά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για έξυπνες υποδομές και ανθεκτικό δίκτυο. Έξυπνο νερό, καθαρό μέλλον. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΘ.
7: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Βάζω τα ακουστικά μου γιατί δεν θέλω να ακούσω αυτά που λέει η Δημαρέση. Τι έκαμε και η Δημαρέση, έχουν γίνει οι επιθυμίες μας, νομίζουμε ότι είναι ανάγκες. Τι να κάνουμε. Γιατί μου την είπε τώρα χοντρά, μου λέει θέλουμε το τελευταίο κινητό.
1: Λοιπόν, άκου, άκου. Τώρα... Ξεκίνησε η κουβέντα από ένα μήνυμα που έχουμε εδώ από τον Τάκη. Τάκη, ευχαριστούμε. Την προηγούμενη Κυριακή λέει να βήκαμε παλιό Παντελεήμονα, εδώ Πιερία. Χιλιάδες λέει λαού, με αμάξια ατελείωτα, πινακίδες Θεσσαλονίκης. Ταβέρνες γεμάτες λέει μέχρι τις 4.30 ώρα το απόγευμα που σηκωθήκαμε να φύγουμε. Και ήταν τέλος του μήνα. Δεν ήταν αρχή του μήνα που λες έχω λεφτά στην τσέπη.
0: Θα μπορούσαν αλλά... τα λεφτά του επόμενου μήνα.
1: Όχι, ρε,
0: Σιδημή.

0: Χαλκιδική πόσες μέρες, αλλά αν πηγαίνω και ένα άλλο μεγάλο ταξίδι, και τα Χριστούγεννα να μην πάω κάπου, να μην πάρω και μια ακριβή τσάντα.
1: Καλά, δεν είναι έτσι η Βιργινία.
0: Να μην πάρω μια ακριβή τσάντα, να μην πάρω ένα ακριβό παπούτσι.
1: Ναι, θα πάρεις. Όχι, ένα δύο ζευγάρι.
0: Όταν
1: ναι.
0: είναι το εισόδημά μου, επαναλαμβάνω, μικρομεσαίο και θέλω να ζω σαν μεγαλομεσαίος ή σαν μεγαλοαστός, εκεί υπάρχει το πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Δεν λέω ότι οι μισθοί είναι για όλους μας εκεί που ήταν. Πιστεύω για τους περισσότερους δεν είναι ακόμα, έτσι. Και δεν ξέρω αν θα ξαναφτάσουν ποτέ. Αλλά έχει αλλάξει και η μενταλιτέ, ρε παιδί μου. Βλέπεις από τα social.
1: Ναι,
0: βλέπεις...
1: λέει ο άλλος, στα social. Αυτό είναι στη Δημαρέση. Στα social βλέπεις όλοι είναι... ή είναι πολύ θυμωμένοι. Και ξέρω κανένα δυο-τρεις που είναι πολύ θυμωμένοι, αλλά ξέρω ότι είναι πολύ.
0: Είναι τέλεια.
1: Ξέρω κανένα δυο-τρεις από αυτούς που βγαίνουν και εμφανίζονται θυμωμένοι. Τους ξέρω, ρε παιδί μου, ξέρω. Είναι μεγάλα λαμόγια. Δηλαδή μπορεί να παίρνουν και επίδομα ανεργίας και να βγάζουν 15.000 το μήνα. 10.000, 12 από τις business που κάνουν. Αλλά είναι θυμωμένοι με το κράτος, με το αυτό, με το έτσι. Αλλά πουλάει το παραμύθι. Και πουλάνε αυτό το παραμύθι. Υπάρχουν αυτοί. Και υπάρχουν και άλλες Βιργινία που σε επηρεάζουν. Βλέπεις τον άλλον, ξέρω εγώ, στα γούστα, στα κέφια, στα έτσι, στα αλλιώς. Με το καινούριο κινητό, με το καινούριο μηχανάκι, με το καινούριο αυτοκίνητο. Λες και εσύ, ρε φίλε. Λες και εσύ η Κατερίνα, ρε φίλε, λες, η Κατερίνα έχει πάρει στο παιδί της καινούργιο αυτοκίνητο.
0: Λες και εσύ, εγώ δουλεύω το πρωί το βράδυ, τι κάνω λάθος, δύο δουλειές, τι κάνω λάθος.
1: Τι κάνεις λάθος.
0: Πιστεύω ότι πάρα πολλοί κόσμος το σκέφτεται αυτό.
1: Το κινητό αυτό το 1700 το είδες και εσύ.
0: Ποιος δεν το είδε.
1: Ο Γιώργος το είδε, είμαι σίγουρος. Άντε, σε λίγο θα είσαι με το 18 Pro. Ρε φίλε. Και τι σε κάνει ένα κινητό, σε κάνει πιο ευτυχισμένο? Όχι βέβαια. Για να πάμε μέχρι τη Χαλκιδική, στο νέο μεταλλείο των Σκουριών, μια από τις σημαντικότερες άμεσες ξένες επενδύσεις, η οποία πλέον περνά στην κατασκευή, από την κατασκευή στη φάση της παραγωγής. Πλήρη λειτουργία. Όταν θα έχει πλήρη λειτουργία το μεταλλείο, αναμένεται να παράγει ετησίως περίπου 140.000 ουγγιές χρυσού και 67 εκατομμύρια λίβρες χαλκού. Οι ποσότητες αντιστοιχούν ενδεικτικά στον χαλκό που απαιτείται για την κατασκευή κινητήρων, καλωδιώσεων και μπαταριών για περισσότερα από 420.000 ηλεκτρικά αυτοκίνητα, καθώς και στον χρυσό που θα μπορούσε να καλύψει την παραγωγή περισσότερων από 116 εκατομμυρίων smartphones. Για τέτοια επένδυση μιλάμε στην Χαλκιδική. Κάποιοι από εμάς μιλούσαμε εξ αρχής για μια τέτοια επένδυση και χαιρόμαστε και θα χαρούμε να υπάρξουν πολλές ανάλογες επενδύσεις. Βέβαια, τέτοια εμβληματική επένδυση δεν είναι εύκολο να υπάρξει δεύτερη στη χώρα μας. Είναι μια σπουδαία επένδυση από την οποία κερδισμένοι και μόνο βγαίνουμε.

0: Ποιος είναι εδώ παρακαλώ?
1: Καλημέρα κύριε Βενιέρη.
0: Χαίρετε.
1: Έχω μια ακροάτρια σας εδώ και μόλις σας άκουσε, να σας τη δώσω να επαναλάβει τι είπε.
0: Ναι βεβαίως, για να ακούσω.
1: Πείτε το. Πάρετε και
2: Ναι, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας κυρία μου.
2: Είπα ότι σας συμπαθώ πάρα πολύ.
0: Με συμπαθείτε, ε?
2: Ναι.
0: Είμαι συμπαθητικός, πολύ. Δεν...
2: Θα το πω όλο. Όσο συμπαθώ όλο αυτό το παιδί, τόσο λέω τον αδερφό του που είναι το τρολοκομείο.
0: Φίλε τώρα.
3: Τρόμαξε, νόμιζε θα πει για μένα.
1: Είστε σε καλό δρόμο.
0: Τη Βυργινία πώς τη βλέπετε κυρία μου?
1: Τη Βυργινία πώς τη βλέπετε?
2: Τη Βυργινία πάρα πολύ καλή.
0: Α, είδες, με γλυκύτητα το είπε.
3: Ο οδηγός ταξί είναι, κάνει και συνέντευξη ταυτόχρονα. Μ' αρέσει, Έχει
0: καλημέρα, καλημέρα, πολλά φιλιά στην κυρία και στην ακροάτρια. Γεια σας.
3: Λοιπόν, μια που μιλήσαμε...
0: Να τα ακούνε και οι άλλοι ταξίδες, κυρία Δημαρέση. Να ανοίγουν την ένταση στο ραδιόφωνο, να ακούνε οι επιβάτες. Καλά, μπορεί να πέσει σε κάποιον και να πει αυτό τον απαντεώνα. Ακούς για μένα, ας πούμε. Ή αυτήν εδώ την. Πώς λένε, Φράου Μέρκελ. Πώς είπε η. Σε φοβάμαι σένα, πώς είπε η συνάδελφος. Σένα σε φοβάμαι. Φόβητρο.
3: Κοίτα τι περνάω, κοίτα τι περνάω. Α, εδώ ο ακροατής λέει εμείς δουλεύουμε για σκουριές.
0: Πολλοί κόσμος δουλεύει.
3: Καλά, έχει στείλει και το χαρτί εδώ. Εμείς δουλεύουμε για σκουριές λέει.

0: Του όντως δουλεύει για τις κουριές. Σημείωμα, ενημερωτικό σημείωμα κινητοποίησης εξοπλισμού. Μπράβο ρε παιδιά, καλή δύναμη. Λοιπόν, μια που μιλούσαμε με οδηγό ταξί, να πούμε ότι τα προβλήματα που έχουν οι δρόμοι αυτή την ώρα είναι μόνο στη Μουδανιών, εκεί στο ύψος της Waterland, φανταστείτε, μέχρι το Νέο Ρήσιο, προς Θεσσαλονίκη, νομίζω είναι αυτό τώρα. Γιατί έχουμε έργα εκεί, κόβουνε χόρτα και δέντρα και τα λοιπά. Και ένα κατακόκκινο κομμάτι είναι εδώ και ώρα, στο ύψος του Ντεπό και μετά, στη Βασιλίση Σόλγας. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Εκείνο το κομμάτι είναι κατακόκκινο, μεγαλούτσικο κομμάτι. Όλα τα άλλα είναι μια χαρά σαν τα νούμερα του Πασόκ πρόσφατα.
1: Ένα από τα μεγαλύτερα θέματα, τώρα το λέω γιατί είναι και η Έφη εδώ, σήμερα δεν θα κλείσουμε χαζοχαρούμενα ως ήθιστε την εκπομπή. Το είδα τώρα, έπεσε πάλι στην αντίληψη. Όχι ρε παιδί μου. Χαζοχαρούμενα κλείνουμε. Δεν είμαστε χαζοχαρούμενοι. Είμαστε σχεδόν χαζοί. Σχεδόν χαρούμενοι.
0: Εμείς λοιπόν, είμαστε χαζοί και έβγαινε χαρούμενοι.
1: Ναι, σωστό και αυτό. Λοιπόν, διάβασα τώρα πάλι αυτό το θέμα με την Πάτρα. Πάρ τον Μπούρα. Είναι εύκολος να βγει ο Μπούρας.
0: Α, για το Πανεπιστήμιο.
1: Και είναι και πολύ σοβαρός άνθρωπος. Δεν συμβαίνει μόνο στην Πάτρα, παιδιά. Υπάρχουν οικογένειες, Βιργινία, σε συνέχεια αυτών που λέγες νωρίτερα, γιατί δεν είναι μόνο το κινητό και δεν είναι μόνο ο παλιός Παντελεήμονας και τα σουβλάκια και τα αυτά και τα διάφορα, για να το δούμε σοβαρά. Δεν υπάρχει τίποτε χειρότερο, το λέω με πολύ μεγάλη συναισθηματική φόρτιση, γιατί δόξα τω Θεώ εγώ τα καταφέρνω με τα παιδιά μου, αλλά βάζω τον εαυτό μου στην θέση των γονέων που το παιδί έχει πετύχει και αδυνατούν να το στείλουν να σπουδάσει. Παιδιά, δεν υπάρχει. Το λέω ειλικρινά, μιλάω, μου σηκώθηκε η τρίχα.
0: Ναι, γιατί νιώθεις ότι κόβεις τα φτερά του παιδιού σου.
1: Μου σηκώθηκε η τρίχα. Και πραγματικά είναι συγκλονιστικό να συμβαίνει. Μπορεί να βρεις χίλια άλοθη. Ότι τα παιδιά μας θέλουμε να περνάνε καλά, ότι δεν θέλουμε να συγκατοικούν, ότι δεν θέλουμε να εργάζονται. Γιατί εγώ και συγκατοίκους είχα δύο ακόμη, τρεις ήμασταν σε ένα σπίτι και δούλευα στην Αθήνα κανονικά, αλλά πέρασαν και 50-40 χρόνια από τότε. Σήμερα δεν το θέλεις έτσι. Θες το παιδί να πάει, να έχει κάποιες συνθήκες νορμάλ, να διαβάσει, να πάει. Είναι το. Να, σηκώθηκε και η Έφη. Είναι συγκλονιστικό 400 οι οποίοι πέτυχαν στην Πάτρα. Να μην πάνε, γιατί το ενίκιο είναι 700 ευρώ, 600 ευρώ, δεν ξέρω πόσο είναι το κόστος ζωής, είναι στο Θεό. Και δύο γονείς με 2-3 χιλιάρικα στο σπίτι, κακά τα ψέματα, δεν μπορώ να τα καταλάβω. Είναι συγκλονιστικό, δηλαδή, πραγματικά είναι συγκλονιστικό.
2: Και επειδή, Δημήτρη, καλημέρα και από μένα, επειδή το συζητούσα, κοίτα να δεις τώρα σύμπτωση. Χθες με έναν πολύ καλό μου φίλο που ο γιος του πέρασε στην Κοζάνη και μου έλεγε, πήγε ήδη τέλος πάντων το πανεπιστήμιο. Και μου έλεγε ότι πολλά παιδιά, πολλοί γονείς αποφασίζουν για να γλιτώσουν αυτό που λέτε, το ενίκιο, να πηγαινοέρχονται τα παιδιά. Γιατί δεν χρειάζεται, ναι, ναι, ναι, ξέρεις, μερικές φορές. Όταν είναι κοντά η πόλη, μία ώρα με το κτέλεσμα.
1: Άμα είναι σέρες, το καταλαβαίνεις. Κοζάνη.
2: Ναι, Κοζάνη.
1: Θα μου πεις μία μισή ώρα είναι Κοζάνη.
2: Και επειδή σε κάποιες σχολές, επειδή το ψάξε, μου είπε ότι δεν χρειάζεται να πηγαίνεις και κάθε μέρα. Είναι λίγο
1: δεν
2: πιο χαλαρά
1: υποχρεωτικά τα μαθήματα, ναι.
2: Ναι, αντί να δώσουμε τα λεφτά και να μένει εκεί. Αποφασίσαμε να πηγαίνω έρχεται.
1: Ναι.
2: Συμβαίνει και αυτό. Ναι. Και επίσης και εδώ στο Απηθείτε, επειδή το είχα και εγώ στο νου μου, δεν γράφτηκαν πολύ. Οπότε θα το δούμε μες τη βδομάδα, οπωσδήποτε.
1: Πού, εδώ?
2: Ναι, ναι, και εδώ, και εδώ έχει.
1: Έχει τέτοιο,
2: ναι, ναι,
1: θέμα και εδώ.
2: Για την Πάτρα, ναι, και κάπου είδα τώρα, δεν θυμάμαι, ότι και εδώ δεν έχουν γραφτεί. Στο Απηθείτε.
1: Κοιτάξτε, ένα κόστος, το κόστος για ένα μήνα σε οποιαδήποτε πόλη, σε κάποια είναι μεγαλύτερο, στην Αθήνα θα είναι σίγουρα πιο ακριβά. Νομίζω ότι το χιλιαρικάκι οριακά φτάνει.
2: Σίγουρα.
1: Πολύ συντηρητικά. Δηλαδή πρέπει να έχει και. Ευτυχώς τα παιδιά τρώνε στη λέσχη, ας πούμε. Το παιδί, λέω εγώ τώρα, άμα καπνίζει, να πάει έναν καφέ κτλ. Δεν είναι. Το χιλιάρικο είναι. Θα μου πει το τι είπε, ρε Βενιέρη, γιατί να καπνίζει. Όχι, δεν θέλω να καπνίζει. Λέω,
0: παιδιά,
1: άμα
0: δεν
1: καπνίζει.
0: Είναι το κάπνισμα. Το παιδί. Το παιδί
1: το κάπνισμα είναι 150 ευρώ.
0: Ένα ενίκιο. Λίγο το ρεύμα. Λίγο το κινητό.
2: Το φάει και έξω.
0: Λίγο να πιει ένα καφέ έξω με την παρέα του. Δηλαδή θα πει παρέα, πάμε εκτός από τη λέσχη. Πάμε να φάμε ένα μπέργκερ, να πιούμε ένα καφέ και δεν θα έχει το παιδί 10 ευρώ μαζί του, α πούμε.
1: Ναι.
0: Τι συζητάμε τώρα. Ναι.
1: Ίσως αυτό είναι και ένα λόγο που βλέπω σιγά σιγά, το θεωρώ θετικό βέβαια. Βλέπω σιγά σιγά τα παιδιά να αρχίζουν να δουλεύουν. Δεν ξέρω αν το εισπράτε από το περιβάλλον σας. Εγώ 4-5 παιδιά που τέλειωσαν με τον γιο μου τώρα το μεγάλο το λύκειο, είτε πέρασαν είτε δεν πέρασαν και το καλοκαίρι, αλλά για τώρα είπαν στους γονείς θέλουμε να κάνουμε ένα μεροκάματο. Και εμένα ο Άγγελος μου λέει, μπαμπά, θέλω και εγώ να κάνω, που δεν, δόξα τω Θεώ, είμαι καλά. Μην γίνω κι εγώ σαν τραγουδίστρια την βουλευτίνα που λέει «Α, δεν βγαίνουμε ενώ παίρνει 5.000». Δόξα Θεώ, είμαι καλά. Αλλά μου είπε ο γιος μου, λέει, για κάποια δικά μου πράγματα θέλω κι εγώ να εργάζομαι. Αυτό χάθηκε για δεκαετίες. Πλέον δεν είναι σπάνιο. Έφη αρχίζει και πυκνώνει. Εγώ το βλέπω, δεν ξέρω τώρα.
0: Κοίτα, εμείς είμαστε στη γενιά που δουλεύαμε.
1: Η Έφη λέει ότι είναι σπάνιο. Εγώ βλέπω ότι πολλά
0: παιδιά. Εδώ και χρόνια ήταν πολύ σπάνιο.
1: Ήτανε,
0: γιατί
1: ναι,
0: και οι γονείς δεν θέλαν. Τι θα δουλέψει το δικό μου το παιδί και τι είναι το δικό μου το παιδί.
1: Τι είναι το παιδί, παιδί είναι.
0: Στη δικιά μας τη γενιά ξεκινούσαμε και δουλεύαμε νωρίς. Και κάναμε το δικό μας πορτοφόλι. Γι' αυτό και βγαίναμε νωρίτερα από το σπίτι και πιάναμε σπίτια, νοικιάζαμε, κάναμε τη ζωή μας κτλ. Τότε βέβαια ήταν καλά τα χρόνια, ακόμα και με τις πρώτες δουλειές είχες κάποια λεφτάκια. Ήτανε καλύτερα. Τώρα που τα πράγματα δεν είναι εύκολα για το επαγγελματικό ξεκίνημα και το παιδί βλέπει και το γονιό να ζορίζεται λίγο ή πολύ, σου λέει γιατί να μην έχω το δικό μου πορτοφολάκι, να ζητάω εγώ 10 ευρώ από τη μαμά, λες και είμαι 5 χρονών και 10.
1: Ναι. Ωραίο θέμα. Ακολουθεί η Έφη η επαφή του. Βλέπω και μηνύματά σας, μπορείτε να το αναπτύξετε. Καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά και. Δεν σας λέω, δεν μου άρεσε. Μόνο που το διάβασα από την πρώτη φορά, το βλέπω τώρα επαναλαμβάνεται και δεν διαψεύστηκε. Κουμπώθηκε το στομάχι μου. Σας μιλώ ειλικρινά. Αγρίεψε τούτο εδώ το.
0: Λοιπόν, εγώ να σας θυμίσω στο μεταξύ, πριν πάμε στην Έφη, γιατί η Έφη θα δει τι γίνεται και στο Θερμαϊκό, έτσι. Έχουμε πολύ μεγάλη με κινητοποίηση αυτή την ώρα με τις τράτες, τις μηχανότρατες. Εγώ λοιπόν να σας θυμίσω ότι 16 με 18 Οκτωβρίου έχουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο εκθεσιακό κέντρο, την έκθεση Logistics Expo Θεσσαλονίκης. Αν αναζητάτε λοιπόν λύσεις που περιορίζουν τα λειτουργικά έξοδα του στόλου σας και εξυγχρονίζουν τις αποθήκες σας, έχετε την ευκαιρία να δείτε στην πράξη προηγμένα συστήματα WMS, αυτοματισμούς τεχνητής νοημοσύνης, λύσεις ηλεκτροκίνησης και βιώσιμα καύσιμα και λιπαντικά, εξειδικευμένες ομιλίες για τις παγκόσμιες εξελίξεις της αγοράς στα πολυσυνέδρια LOGC Meat Fish and Dairy, μαζί και η εξειδικευμένη έκθεση Truck and Van Expo. Logistics Expo Θεσσαλονίκης λοιπόν, 16-18 Οκτωβρίου στο εκθεσιακό κέντρο Θεσσαλονίκης.

0: κόσμος στον Status FM.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα και καλό σας μήνα. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 11. Στο μικρόφωνο η Νίκη Χατζιμπούσιου. Σε τροχιά δυναμικών κινητοποιήσεων εισέρχεται ο αλλιευτικός κλάδος με τους επαγγελματίες της Βόρειας Ελλάδας να συγκεντρώνονται αυτή την ώρα στο παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλονίκης, διαμαρτυρόμενοι για το εκρηκτικό κόστος των καυσίμων και τα συσσωρευμένα προβλήματα που απειλούν την επιβίωσή τους. Οι αλλιείς δηλώνουν αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις αντιδράσεις τους, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο αποκλεισμού της ναυσιπλοείας στο εμπορικό λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Η παρουσία τους στην παραλία της πόλης θα είναι επαόριστον, με τον πρόεδρο των παράκτιων αλλιών να δηλώνει χαρακτηριστικά πως έχουν φτάσει στα όρια τους και δεν έχουν πλέον τίποτα να χάσουν. Για πολιτική συνωμοσία στην υπόθεση των Τεμπών έκανε λόγο σε σημερινή του συνέντευξη ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, ο οποίος εξαπέλυσε πειρά κατά της αντιπολίτευσης για τις θεωρίες συνωμοσίας που, όπως είπε, παραπλάνησαν τον κόσμο και τον έκαναν να βγει στους δρόμους. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης έχει χάσει κάθε αίσθηση του μέτρου, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ, το οποίο ζήτησε εκ νέου την παρέτηση από πομπή του Γιώργου Φλωρίδη για λόγους διαφάνειας. Φαντασιώνεται πως αποκάλυψε αόρυτα συνωμοσίες, ενώ ο ίδιος επιχείρησε να καθοδηγήσει τη δικαιοσύνη, βγάζοντας πορίσματα στη Βουλή και τα τηλεοπτικά κανάλια, πριν καν επιληφθεί της έρευνας στο Δικαστικό Συμβούλιο, καταλήγει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Ξεκίνησε η επέλαση της κακοκαιρίας στην Κρήτη, όπου νωρίς το πρωί ήχησε το 112 με σύσταση για αποφυγή μετακινήσεων. Τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται σε Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο, όπου μεταξύ άλλων έχουν πλημμυρίσει δρόμοι και σπίτια, αυτοκίνητα έχουν καλυφθεί από λασπόνερα, ενώ υπάρχουν και εκταταμένες διακοπές ρεύματος. Στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης οδηγείται σήμερα ο νεαρός Σέρβος, ο οποίος συνελήφθη έπειτα από αστυνομική επιχείρηση στη Νέα Παραλία. Εις βάρος του εκκρεμεί Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων από τις αρχές της πατρίδας του για ληστεία που συνδέεται με κρυπτονομίσματα, ενώ ταυτόχρονα διερευνάται το ενδεχόμενο σύνδεσής του με σχεδιαζόμενη εγκληματική ενέργεια στη χώρα μας. Επερχόμενο πρόγραμμα τηλεεργασίας που θα επιδοτεί κατά 90% το μισθό για εργαζόμενους που κατοικούν σε δυσπρόσιτα μέρη, προανήγγειλε νωρίτερα η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην επέκταση του προγράμματος αποσχόλησης για άνεργες γυναίκες με επιδότηση 70 έως 80% για μητέρες κατά 5.000 επιπλέον θέσεις. Δύο άτομα συνελήφθησαν χθες βράδυ στη Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία ότι διακινούν ή κάνουν χρήση ναρκωτικών ουσιών σε σχολικά συγκροτήματα του Δήμου Νεάπολης Σικαιών. Κατά τη διάρκεια ελέγχου, οι αστυνομικοί εντόπισαν στην είσοδο νηπιαγωγείου δύο ημεδαπούς ηλικίες 36 και 19 ετών, στην κατοχή των οποίων βρέθηκαν δύο συσκευασίες κάναβης. Σε προσωρινές αλλαγές στο δίκτυο των αστικών συγκοινωνιών προχωρά ο ΑΣ στο κέντρο της πόλης. Από σήμερα, 1η Οκτωβρίου, ο τερματικός σταθμός της Πλατείας Ελευθερίας τίθεται εκτός λειτουργίας λόγω των εκτελούμενων εργασιών για το έργο βιοκλιματικής ανάπλασης της Πλατείας Ελευθερίας. Στην κατάμεστη Τούμπα στραμμένα απόψε όλα τα βλέμματα, όπου στις 10 παρατέταρτο η Εθνική Ποδοσφαίρου υποδέχεται το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της Ολλανδίας για την τρίτη αγωνιστική του Nations League.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της. Το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
1: Ηλιοφάνεια και ασθενής άνεμη σήμερα στη Θεσσαλονίκη, με τον υδράργυρο να φτάνει έως και τους 24 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια ώρα οι μέγιστες θερμοκρασίες θα είναι σε Βέρεια και Κιλκής 22, Κατερίνη 20, 24 σε Γιαννιτσά και Σέρες και 18 στον Πολύγυρο. Στη Δυτική Μακεδονία ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 20 βαθμούς σε Γρεβενά και Καστοριά.
0: Σταμάτα.
3: Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 11. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δε βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
7: Έπιπλα γραφείου Σίγμα, με προσφορές σε γραφεία και καθίσματα που φτάνουν το 50%. Περισσότερες πληροφορίες www.sigmaoffice.gr.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης το κιλό, 5,45.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά, 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό, 5,40.
8: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
10: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο? Και θα το κάνεις μόνος? Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
11: Σηματοδοτούν θεσμούς και εποχές. Συμβολίζουν αξίες και ιδανικά. Υπογράφουν τα μεγάλα ονόματα.
12: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Street flags, beach flags, σημαίες ομάδων, κρατών, εταιριών. Λάβαρα, αλλά και ψηφιακές εκτυπώσεις σε πανί για να κάνετε τη διαφορά στο κατάστημα ή την επιχείρησή σας.
11: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Κυματίζουν Βασιλέως Ηρακλείου 10. Τηλέφωνο 2310-53-2000 και στο ψωμιάδησflags.gr.
13: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.

Καλημέρα και από μένα και επισήμως. Στάτους FM 107 και 7, 16 λεπτάκια μετά τις 11. Εδώ τα ΔΕΦΗ με ηλιοφάνεια. Με πολύ καλή θερμοκρασία, έτσι. Νωρίς το πρωί έχει λίγο κρυάκι, αν και σήμερα εγώ δεν χρειάστηκε να βάλω στις 6.30-7 παρά που φεύγω από το σπίτι. Επιστρέφω και ξανάρχομαι να βάλω ζακετούλα. Όλα καλά, όλα ανθυρά λοιπόν σε ό,τι έχει να κάνει με τον καιρό, τουλάχιστον για εδώ, για μας, για τη Θεσσαλονίκη, γιατί μαθαίνω ότι στην Κρήτη γίνεται χαμός. Καλημέρα και χρόνια πολλά στον Ανανία, στην Ανανούλα και στον Ρωμανό. Α, έχουμε ένα καλό ακροατή. Γεια σου Ρωμανέ μου, χρόνια σου πολλά. Έφη Παφίτου λοιπόν, μέχρι και τη μία θα είμαστε παραΐτσα με ωραίες, θέλω να πιστεύω, μουσικές και φυσικά ενημέρωση και ψυχαγωγία πακέτο. Με τους ψαράδες να βρίσκονται αγκυροβολημένοι εκεί στο ύψος του Λευκού Πύργου. Για όλους όσοι περνάτε από την Λεωφόρο Νίκης και τους βλέπετε. Κινητοποίησεις, οι οποίες είχαν προαναγγείλει, είχαμε βγάλει και τον πρόεδρο των παράκτητων αλλιών, τον κύριο Τσιπούρο, ο οποίος ήταν σε λίγο, τον είχα βγάλει πριν από δύο μέρες εδώ στον Στάτους. Σε λίγο θα τα ξαναπούμε, να δούμε τι γίνεται, γιατί είχαν μία πρόσκληση από ό,τι έμαθα από τον αρμόδιο υπουργό. Να συναντηθούν χτες. Πήγαν, συναντήθηκαν.

Σήμερα λοιπόν είναι 5η, είναι 1η Οκτωβρίου. Καλό μήνα σε όλο τον κόσμο. Να έχουμε έναν ωραίο μήνα, εύχομαι, έναν ωραίο Οκτώβριο. Είναι ο μήνας που δεν έχει μη. Άρα μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Δεν υπάρχει μη. Δεν μπορούμε να λέμε μη σε κανέναν. Και επισήμως, έτσι, επειδή είμαστε στην πρώτη μέρα του Οκτώβρη, χωρίς μη. Σήμερα που είναι Διεθνής ημέρα για την Όσο Γκοσέ, είναι Διεθνής ημέρα καφέ. Νομίζω ότι είναι κουτί για όλους μας. Ένα καφεδάκι το έχετε πιει, φαντάζομαι, από το πρωί. Πόσα να έχετε πιει? Να έχεις πιει δύο καφέδες, έναν, να είσαι στον τρίτο, 19 μετά τις 11, δεν ξέρω. Εσείς μπορείτε να μου πείτε. Ανοιχτές οι γραμμές, 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50. Και φυσικά το Viber για τις πρώτες καλημέρες σας, για αυτήν εδώ την εκπομπή, 6908-357-800.

0: Ελπίζω να ξυπνήσατε χαρούμενοι σήμερα. Ελπίζω να συνεχίσετε τη μέρα σας με αισιοδοξία και να έχετε λίγο θετική σκέψη σήμερα, 5η 1η του μηνός. Να δώσουμε λίγο θετική ενέργεια στο μήνα, ο οποίος μπήκε μετά τις 12. Και σήμερα να κάνω μια γκαλίτσα και ένα το γνωστό πατ-πατ στην πλάτη στους οδηγούς, οι οποίοι βρίσκονται στο ύψος του Νέου Ρησίου. Από το ύψος λοιπόν του Νέου Ρησίου μέχρι περίπου και λίγο πριν τον κόμβο Θέρμης έχει πολύ μεγάλο μποτιλιάρισμα, γιατί σε εκείνο το σημείο, όπως έγινε και χθες, κόβουν το πράσινο. Έχουμε εργασίες κοπής πρασίνου στην Μουδανιών. Οπότε χαλαρά και ωραία, βάλε στάτους, ηρέμησε. Θα σε ενημερώσουμε για ό,τι είναι νούμερο ένα να ξέρεις για την πόλη μας κυρίως, αλλά και γενικότερα για το ότι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο, με την Νίκη Χατζιμπούσιου στην αίθουσα σύνταξης, με τους ψαράδες στο Λευκό Πύργο ετοιμάζονται να κλείσουν μέχρι και το λιμάνι. Θα τα πούμε σε λιγάκι αυτά. Πάμε στον 930, παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Δεν κόβουν πράσινο εκεί στο σημείο που τις ρίχνουν άσφαλτο.
0: Μας μπερδέψατε ρε παιδιά.
1: Τώρα περάσαμε.
0: Θες μου αλήθεια. Ωραία, ωραία.
1: Στην αριστερή λωρίδα ρίχνουν καινούργια.
0: Γιατί χθες μου λέγανε οι ακροατές ότι κόβανε το πράσινο. Σήμερα ρίχνουν άσφαλτο.
1: Χθες μπορείς, τώρα.
0: Μπερδευτήκαμε, παιδιά. Τώρα, μπερδευτήκαμε.
1: Άσφαλτο φρέσκια τώρα, βλέπω το
0: σημείο. Πόση ώρα έκανες, αγαπημένε μου, για να περάσεις αυτό.
1: Μιας πρέπει να έκανα κανένα τέταρτο.
0: Δεν είναι πολύ, εντάξει. Προς το παρόν τουλάχιστον δεν είναι πολύ.
1: Ούτε χιλιόμετρο, ένα τέταρτο.
0: Ναι, συγκριτικά με το αν ήσουν στην Παθέτη τις προηγούμενες ημέρες.
1: Εντάξει.
0: Καταλαβαίνεις τι προσπαθώ να κάνω σήμερα 1η του μηνός, έτσι.
1: Να πάρουμε θάρρος λίγο.
0: Ναι, να πάρουμε λίγο ανάσα, αυτό προσπαθώ.
1: Καλό μήνα,
0: γλυκιά μου, να είσαι καλά. Έλα παιδιά, έχουμε ωραίους δρόμους. Ασφαλτοστρώνουν παντού.

0: παιδιά, πάμε λίγο στη γραμμούλα, στον 701 και σε λίγο, παιδιά, πάμε να σας αφιερώσω το πιο χαρούμενο τραγούδι για τον καφέ σήμερα. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα και καλό μήνα.
0: Καλημέρα, γλυκιά μου. Καλό μήνα.
1: Λοιπόν, λόγω της δουλειάς ταξιδεύω πολύ.
0: Τυχερός.
1: Η πόλη μας διατηρεί μια απίστευτη μιζέρια.
0: Αλήθεια λες.
1: Γκρίνια. Mm. Λοιπόν, για να γίνουν τα έργα και να έχεις μια ποιότητα ζωής, θα πρέπει να ταλαιπωρηθείς. Απ' τη μια γκρινιάζουμε, δεν γίνονται έργα. Γίνονται τα έργα, θα υπάρχει μια ταλαιπωρία.
0: Κοίτα, θα μπορούσες και να μην ταλαιπωρηθείς, αν υπήρχε και καλύτερη οργάνωση, να πω εγώ. Να πάμε κάπου στη μέση.
1: Ειδικά σε οδικά δίκτυα, που θα ταλαιπωρηθείς αναγκαστικά.
0: Να.
1: Δηλαδή, ο Αθηναίος που 6-7 χρόνια δεν γινόταν η Αττική Οδό, έφαγε την ταλαιπωρία και άλλαξε ο τρόπος ζωής του, ξαφνικά δεν ταλαιπωρήθηκε.
0: Εντάξει, ταλαιπωρήθηκε.
1: Ταυτόχρονα γίνονται πολλά έργα, ίσως αυτό είναι ότι δεν υπάρχει. Δηλαδή, έχεις περιφερειακό, κάνεις πολλά έργα ταυτόχρονα. Εντάξει, πρέπει να γίνουν. Υπομονή και καλή διάθεση. Αν θέλουμε να έχουμε ποιότητα ζωής και να εκτελούνται τα έργα, θέλει υπομονή.
0: Δεν είσαι φίλος μου με αυτά που λες. Πώς σε λένε.
1: Δεν μπορεί να πατάς. Γιατί ξέρετε, έχει παραμυθιαστεί ο κόσμος. Βλέπει κάτι βιντεάκια στο YouTube που έχει τις κατασκευές σε χρόνο ντετέ, πώς εικόνουν στην Κίνα
0: στην
1: και
0: Κίνα,
1: τα λοιπά,
0: ναι.
1: Τα οποία είναι όλα ψεύτικα. Δεν γίνονται να γίνονται αυτά τα έργα σε 10 μέρες.
0: Ναι.
1: Έτσι, λοιπόν. Και πιστεύουν ότι όλα είναι τέλεια.
0: Πώς σε λένε.
1: Πώς με λένε.
0: Το μικρό σου.
1: Σπύρος.
0: Σπύρος, φίλος μου. Φιλιά.
1: Λοιπόν, καλή φιλιά.
0: Γεια.

0: έννοια. Η φίλη μου η Ελένη εδώ λέει: εγώ εφηπίνω 3 το πρωί, 3 καφέδες πίνεις, ρε Θεόφοβη. Πω. Και παίρνω μαζί μου, λέει, έναν μέχρι να κλείσει η μέρα. Μπορώ να πιω, λέει, και 15. Τρέφομαι με καφέδες. Σήμερα Παγκόσμια Μέρα Καφέ. Καλημέρα και στον Ευάγγελο. Καλή εκπομπή και στον Τίμο και στην Αναστασία. Και πάμε λίγο και στο φίλο Κρατή, γιατί θέλω να σας αφιερώσω πριν πάω στο πρώτο διάλειμμα και μετά πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με τους αλλήλους, οι οποίοι γκρινιάζουν, αλλά έχουν δίκια πολλά. Παρακαλώ.
1: Ναι, έτσι, καλησπέρα. Καλημέρα, στα πολύ γρήγορα.
0: Ναι, καλημέρα.
1: Δεν συμφωνώ με τον Σπύρο.
0: Okay.
1: Συμφωνώ μόνο στο εξής. Ο λόγος που εγώ κάνω υπομονή τόσα χρόνια που έφαγα όλη μου τη ζωή εδώ στη Θεσσαλονίκη, γιατί δεν είμαι από εδώ. Λόγω δουλειάς από το 1992 εδώ,
0: ναι,
1: και είμαι 58 χρονών, είναι ότι ο γιος μου θα περάσει πολύ καλύτερα από μένα με τα έργα αυτά που γίνονται. Αλλιώς εγώ πραγματικά θα
0: έχεις φύγει.
1: Εγώ τώρα.
0: Από πού είσαι?
1: Είμαι από τα Δωδεκάνησα, από την Κάσο.
0: Αν είσαι από την Κάσο και εγώ θα έφευγα, φίλε μου. Είναι δυνατόν να έχεις μεγαλώσει στην Κάσο και να σου αρέσει να ζεις σε μεγαλούπολη?
1: Δουλειά, κάνω, σπούδασα, ήμουν που σπούδασα.
0: Λογικό.
1: Πήγα πανεπιστήμιο και βρήκα δουλειά σε μεγάλες πόλεις, ναι, αναγκαστικά.
0: Λογικό. Σε ευχαριστώ, γλυκιά μου. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά.
0: Πω πω στην Κάσο, παιδιά. Μ' αρέσει. Δεν έχω πάει ποτέ. Τα έχω δει όλα αυτά στα διαδίκτυα και τα λοιπά. Δωδεκάνησα Κάσο. Ναι. Παίρνουμε το γλυκό μέτριο σκέτο, ό,τι καφέ πίνετε. Σας βάζω το πιο χαρούμενο τραγούδι για τον καφέ και φύγαμε νοητά, τουλάχιστον για Κάσο.

το καφέ, κυρίες και κύριοι. Αυτό είναι το πιο χαρούμενο τραγούδι για τον καφέ. Υπάρχουν δύο βασικά βοτανικά είδη καφεόδεντρου, από τα οποία προέρχεται όλος ο εμπορικός καφές. Είναι η αράμπικα και η ρομπούστα. Την αράμπικα δεν ήξερα την ποικιλία, τη ρομπούστα δεν την ήξερα. Ανάλογα λοιπόν με την ποικιλία, τον τρόπο επεξεργασίας και κυρίως το είδος του ροφήματος, οι συνδυασμοί και τα είδη του καφέ ξεπερνούν τα 30, παρακαλώ, παγκοσμίως. Γιατί ψάχνω να βρω εδώ τα βασικά είδη ροφημάτων καφέ. Έχουμε λοιπόν τον εσπρέσο, τον καπουτσίνο, καφέ λάτε, αμερικάνο, καφές φίλτρου, γαλλικός δηλαδή, ο ελληνικός ο καφές, ο οποίος μαλώνουμε, είναι ελληνικός, είναι τουρκικός. Εμένα ο παππούς μου τον έλεγε τουρκικό τον καφέ αυτόν, άλλοι το λέμε ελληνικό, εν πάση περιπτώσει ας μην κολλήσουμε εκεί. Έχουμε τον φραπέ, έτσι, ωραίος ο φραπές, που είναι και ο καφές της Θεσσαλονίκης μας, και ο cold brew, τον δεν τον ξέρω. Καφές λέει ψυχρής εκχύλησης με παρατεταμένο χρόνο Παρασκευής. Ιδέα δεν έχω για αυτό τον καφέ. Καφέ μου, τρέξε. Παγκόσμια μέρα καφέ λοιπόν σήμερα. Γουστάρουμε, μας αρέσει. Μέχρι και τη μία πιείτε το δεύτερο καφεδάκι ή το πρώτο. Δεν ξέρω τι θα πιείτε. Και στείλτε και κανένα μήνυμα να μου πείτε πώς τον πίνετε εσείς τον καφέ σας. Γιατί θυμάμαι που διάβαζα άρθρα που έλεγαν ότι όσοι λέει πίνουν σκέτο τον καφέ. Θα το πω, δεν το είπα εγώ. Είναι λέει ψυχασθενής. Φίλοι μου, όλοι έχουμε μια ψυχασθένεια. Αυτή δηλαδή που τον πίνουμε μέτριο προς γλυκό με στέβιο, όπως εγώ, που είναι έκθεση, δεν είναι καφές. Δεν είμαστε ψυχασθενείς. Πάμε σε μικρό διαλυματάκι. Επιστρέφω πολύ πολύ γρήγορα. Όσο θα πίνουμε τον καφέ μας, είτε αμερικάνο, είτε καπουτσίνο, είτε μακιάτο, είτε εσπρέσο, είτε ελληνικό, τουρκικό, πείτε το όπως θέλετε. Να δούμε τι κάνουν εκεί στο Λευκό Πύργο.

0: Ώρα Ελλάδος, 11:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Άλια γούντι λουκάνικα 1 κιλό, μόνο με 3,69. Αγελαδινό τυρί σε άλμη μεγάλη συσκευασία 2 κιλά, μόνο με 10,89. Πραλίνα φουντουκιού μεγάλη συσκευασία 1 κιλό, μόνο με 3,49. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια, μόνο με 3,95. Παντέν σαμπουάν, μόνο με 2,79. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
3: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
4: Αυτός έχει ρόδες.
5: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
3: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
4: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
0: Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκη στο κιλό, 5,45.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Green Cola κουτί 6x330 ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Εκείνες τις μέρες που ο Αργένης δεν προλαβαίνει, ο φοιτητής διαβάζει ως αργά και η νοικοκυρά τρέχει όλη μέρα. Εκείνες τις μέρες η στόφα έχει τη λύση. Αληθινό σπιτικό φαγητό. Όλα χειροποίητα και ολόφρεσκα. Δες καθημερινά το μενού ημέρα στο Instagram. Παράγγειλε ή παρέλαβε takeaway. Δώρο γλυκάκι με κάθε μερίδα. 1-1 γλυκά και σαλάτες και special κάρτα 5-1 δώρο. Ανοιχτά 10 με 5 Κωνσταντίνου Καραμανλή 172. Παίρνει άριστα στόφα γητό.
10: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

Με τους αγαπημένους Bee Gees, λοιπόν, ξεκίνημα στο δεύτερο ημίωρο της πρώτης ώρας. Staying alive, γιατί προσπαθούμε να μείνουμε ζωντανοί. Και όταν λέω να μείνουμε ζωντανοί, όχι να μείνουμε ζωντανοί μόνο, δεν σημαίνει ότι ξυπνάμε το πρωί και αναπνέουμε, να μείνουμε ζωντανοί στην πραγματική ζωή. Να μπορούμε να χαιρόμαστε την κάθε μέρα. Πολύ δύσκολα, παιδιά. Πολύ δύσκολα. Πρέπει να κάνουμε μια επανάσταση. Κάπως, με κάποιο τρόπο, να μπορούμε να εξορκίζουμε τη ρουτίνα καθημερινά. Δεν γίνεται διαφορετικά. 20 λεπτάκια πριν από τις 12, έφυπαφή του μαζί σας. Έχω θετική ενέργεια, τουλάχιστον προσπαθώ. Κάπου τη βρίσκω εκεί δεξιά-αριστερά, σε κάτι γωνίες πάει, κρύβεται. Και προσπαθώ να τη μεταδώσω και σε εσάς. Και αφού είπα τη λέξη ενέργεια, μου ήρθε στο μυαλό η 6η Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για εσάς οι οποίοι είστε κατασκευαστές, είστε εισαγωγείς, είστε αντιπρόσωποι ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Ενέργεια Tech από 9 μέχρι 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Εκεί λοιπόν να πάτε. Οργάνωση T-Press. Διότι υπάρχει, στο επίκεντρο είναι οι καινοτομίες, οι οποίες μετασχηματίζουν τον τομέα της ενέργειας και φυσικά επαναπροσδιορίζουν το μέλλον του. Η έκθεση λοιπόν φέρνει κοντά τους βασικούς παίκτες της αγοράς και τις λύσεις της επόμενης ημέρας, προσφέροντας ουσιαστικές ευκαιρίες ενημέρωσης, δικτύωσης και εμπορικής ανάπτυξης. Άρα λοιπόν, αν είσαι άνθρωπος της ενέργειας και έχεις και θετική ενέργεια, όλοι οι δρόμοι οδηγούν 9 με 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία.

0: Λοιπόν, ωραία μας τα λέει ο James O'Brown εδώ, μας τα τραγουδάει, μας αρέσει πάρα πολύ, διότι λέει «He feels good», αισθάνεται καλά, πάρα πολύ ωραία, μας ανεβάζει τη διάθεση. Και αν περπατάς αυτή την ώρα μπροστά στη Λεωφόρο Νίκης, στην παραλία, μπροστά στο Λευκό Πύργο ή οδηγείς στη Λεωφόρο Νίκης και βλέπεις τις τράτες και τα καϊκάκια εκεί όλα αγκυροβολημένα, πάνω από 150 αλλιευτικά σκάφη νομίζω βρίσκονται εκεί, μηχανότρατες, γρηγροί, βιτζότρατες, αν το λέω σωστά, βιτζότρατες και παράκτια καϊκιά. Έτοιμοι όλοι για πανελλαδικό ξεσηκωμό. Δύσκολα τα πράγματα και επειδή τα έχουμε πει ήδη πριν από δύο μερούλες εδώ, μεγάλο πρόβλημα αντιμετωπίζουν οι ψαράδες μας. Αύξηση στο πετρέλαιο, ντίζελ που δουλεύουν εκεί στα ναυτικά. Δύσκολα, δύσκολα. Χθες έμαθα ότι τους κάλεσε ο υπουργός, αλλά δεν ξέρω τι έκαναν. Βρέθηκαν, δεν βρέθηκαν. Για πάμε λίγο τώρα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Είναι ο πρόεδρος των παράκτειων αλλιών Κρίνης Καλαμαριάς, ο Δημήτρης Τσιπούρας, να μας πει τι γίνεται. Δημήτρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Εύη, και καλό μήνα σε όλους.
0: Καλό μήνα. Δεν ξέρω τώρα βέβαια αν για εσάς ο Αλής θα είναι καλός αυτός ο μήνας ή αν θα μπορέσετε μέσω των κινητοποιήσεών σας να πετύχετε αυτό που θέλετε. Το πρόβλημα με τα κάψιμα βέβαια είναι γενικότερο, δεν έχει να κάνει μόνο με το δικό σας κλάδο. Δυστυχώς έχετε και εσείς πρόβλημα, όλοι έχουμε πρόβλημα με τα κάψιμα. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό και έμαθα, εννοώ για τις αλλαγές και τη βοήθεια που θα δώσει, χθες το Υπουργικό Συμβούλιο τα είπε. Έμαθα ότι σας κάλεσε ο Υπουργός χθες.
1: Εχθές πήγε αντιπροσωπεία των αλλιών. Εγώ δεν πήγα, πήγαινα στις δύο συναδελφοί μου, γιατί εγώ ήμουν εδώ στη Θεσσαλονίκη και δεν μπορώ να πηγαίνω να έρχομαι Αθήνα. Mm-hmm. Δυστυχώς είχαμε πάλι μια άκαρπη συνάντηση, μια συνάντηση η οποία δεν απέδωσε τίποτα για μας. Μείναμε πάλι στις υποσχέσεις. Ο υπουργός, ο κύριος Κινάς, μας είπε ότι εγώ δεν μπορώ να δώσω επιδότηση πολύ μεγάλη. Η επιδότηση που σας δίνω είναι μέχρι τα πετρέλαια που έχετε πάρει μέχρι 30 Αυγούστου, 12 λεπτά το λίτρο. Προσέξτε, ακούτε, 12 λεπτά το λίτρο ο έφημου. Και από εκεί και πέρα, εμείς καταθέσαμε μια πρόταση, γιατί ζητάμε 50 με 55 λεπτά το λίτρο επιδότηση. Mm-hmm. Ναυτικό πετρέλαιο. Και λέει, εγώ θα καταθέσω αυτή την πρόταση στο Υπουργείο Οικονομικών, αλλά δεν ξέρω, αλλά θα δούμε κι άλλα.
0: Εσείς με τι πρόταση, με τι ποσό θα ήσασταν ικανοποιημένοι?
1: 50 λεπτά θέλουμε επιδότηση το λίτρο. Παίρναμε ακριβώς.
0: Και δίνει 14 50, ο υπουργός.
1: 12.
0: 12, συγγνώμη, ναι.
1: Παίρναμε έφημο το πετρέλαιο 55 λεπτά και 60 το μαύρο, το ντίζελ που δουλεύουν τα ελεκτρικά σκάφη, και τώρα το παίρνουμε ένα 45. Καταλαβαίνεις πώς είναι, τρεις φορές επάνω, δύο φορές επάνω. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε σήμερα, 1 Οκτωβρίου, πανευρωπαϊκά, η Ιταλία δίνει στους αλλιείς μετά από απεργίες 20 ημερών 67 λεπτά επιδότηση το λίτρο. Η Ισπανία το ίδιο, η Πορτογαλία το ίδιο, η Γαλλία το ίδιο, η Κύπρο δίνει 58 λεπτά. Και σε εμάς στην Ελλάδα το 2026 ο υπουργός λέει δεν μπορώ να σας δώσω πάνω από 12 λεπτά.
0: Μάλιστα.
1: Το διανοείσαι? Δηλαδή πού ζούμε, στην Πανανία? Δυστυχώς μάλλον στην Πανανία ζούμε.
0: Άρα αυτό τι σημαίνει από εδώ και πέρα, κύριε Τσιπούρα? Και πρώτα απ' όλα, πριν πάμε λίγο στο τι θα γίνει αύριο, ναι, να μας δώσετε λίγο την εικόνα, γιατί ραδιόφωνο κάνουμε, δεν έχουμε εικόνα. Θέλω λίγο να μας περιγράψετε, γιατί μαθαίνω ότι έχει πάνω από 150 καΐκια και ότι είναι πολλοί κόσμος εκεί από Θεσσαλονίκη, όχι μόνο από εδώ Κρίνη Θεσσαλονίκη, από Μάλγαρα, Κίμινα, Κατερίνη, Καλλικράτεα, είναι έτσι?
1: Ναι, ναι, ναι. Έχουν έρθει από παντού εδώ στο Θερμαϊκό, Μάλγαρα, Καλλικράτεια, Ποτίδια, με ανεμότρατες, όπως είπες, βιτσότρατες, καλά το είπες, βιγρυγρύ και παράκτια λύση. Είμαστε πάνω από 150 καΐκια.
2: Καλά γερός.
1: Τι να σου πω, εμείς είμαστε παορίστου, ξεκινάμε παορίστου την κινητοποίηση. Οι φιόσκοι έχουμε μαζί μας τους κλιέμπορους στη Μηχανιώνα, η οποία θα είναι κλειστά δύο μέρες, σήμερα το βράδυ και αύριο. Δηλαδή δεν θα εφοδιαστεί ο κόσμος φρέσκο ψάρι.
0: Άρα η αγορά, δηλαδή η χθιόσκαλα εκεί, ναι, θα είναι, ναι, όλα κλειστά, έτσι?
1: Βεβαίως, συμπαραστέκονται στον ψαρά, μα είναι συνεργάτες μας.
0: Φυσικά.
1: Όταν δεν δουλέψουμε εμείς, δεν θα δουλέψουν και αυτοί. Αυτοί εμπορεύονται τα ψάρια μας. Αυτοί εμπορεύονται τα ψάρια μας. Και είναι εδώ, συμπαραστέκονται μαζί μας, είναι εδώ στην κινητοποίηση όλοι οι χθιέμποροι, δίπλα μας. Στέκονται δίπλα στον ψαρά, στον συνεργάτη τους. Και καλό και μέσα από το ράδιό σας, και καλό τον απλό πολίτη να έρθει, γιατί το πρόβλημα δεν έχει να κάνει μόνο με την αλία. Όπως είπα και πριν,
0: είναι γενικότερο.
1: Είναι, θα πάει η βενζίνη σε λίγο 3 ευρώ. Το πετρέλαιο θέλουμε να πάει 2 ευρώ, 1,80. Ποιος θα δισταθεί φέτος, εσύ, έφη? Δηλαδή, η κυβέρνηση δεν μπορώ να καταλάβω πού ζει σε ένα δικό της κόσμο.
0: Εδώ τώρα έχω μερικούς ακροατές που στέλνουν μηνύματα. Ο Κωνσταντίνος λέει εδώ και μου κάνει εντύπωση, γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι στέκονται απέναντι από τέτοιου είδους κινητοποίησης. Λέει, ας πούμε, εδώ ο Κωνσταντίνος. Αφού ο Πρωθυπουργός δίνει 20 λεπτά στην Αντλία για το πετρέλαιο, τι άλλο θέλουν, να το πάρουν τζάμπα? Ένα. Και θα σου διαβάσω και ένα δεύτερο, γιατί θέλω καλύτερα να απαντήσεις εσύ. Μιλάμε μία στον ελληνικό, μία στον πληθυντικό, γιατί γνωριζόμαστε. Δημήτρης, εμείς οι ταξιτζίδες, είναι ο οδηγός ταξί, όπως καταλαβαίνεις, το πληρώνουμε 2,20. Γιατί δεν μιλάμε? Τι απαντάτε σε αυτούς τους ανθρώπους? Γιατί φαντάζομαι ότι υπάρχουν και άλλοι. Κάποιοι που θα λένε καλά κάνουν και κάποιοι που θα λένε.
1: Ας βγούνε να κάνουν, ας έρθουν μαζί μας εδώ οι ταξιτζίδες να κάνουν κινητοποίηση. Ας έρθουν οι φορτηγατζίδες να κάνουν κινητοποίηση. Εγώ προσωπικά το δικό μου το σκάφος το γεμίζω 1000 λίτρα, γέμιζα με 600 ευρώ και τώρα θέλω 1450. Εάν ο κύριος που έστειλε το μήνυμα νομίζει ότι τα 20 λεπτά αρκούνε, εμένα προσωπικά στα Τσιπούρα Δημήτρη δεν μου αρκούνε. Όταν εγώ πάω για ένα μεροκάματο των 200 ευρώ, των 250 και τα 150 τα θέλω σε καύσιμα, ας έρθουν κάποιοι κύριοι που λένε, εγώ έχω μια περιουσία 150.000 ευρώ. Ας έρθουν να ζήσουν, ας έρθουν να ζήσουν τις οικογένειές τους. Γιατί απέξω από το χώρο όλοι χορεύουν. Καταλάβατε τι γίνεται? Στην πραγματικότητα τι γίνεται? Στην πραγματικότητα.
0: Μάλιστα. Πολλοί κόσμος εκεί, γιατί μας ρωτάνε πολύ τι γίνεται, γιατί έχουν αγκυροβολήσει εδώ τα καΐκια. Να πάμε λίγο στο αύριο. Αφού λοιπόν συνάντηση με τον Υπουργό, δύσκολα τα πράγματα χθες. 12 λεπτά και εσείς θέλετε τουλάχιστον 50. Μας παρουσιάζεται λοιπόν μια ιστορία πολύ δύσκολη. Δεν τα βρίσκετε μεταξύ σας. Τι πρόκειται να γίνει από εδώ και πέρα? Να πούμε βέβαια ότι σήμερα νομίζω είναι κλειστά, έχετε ζητήσει, τουλάχιστον σας έχουν πει ότι θα είναι κλειστά και πάρα πολλά μαγαζιά που πολλούν ψάρια.
1: Ναι, κλειστά η Θεοπολία. Είναι όλοι
0: οι Θεοπολία, σωστά. Τι γίνεται λοιπόν αύριο? Μπορεί να κλείσετε και τα λιμάνια? Βέβαια δεν ξέρω αν θα σας το επιτρέψουν αυτό, γιατί έχουμε δει να μη συμβαίνει όσες φορές πάει να κλείσει κάτι, όπως αεροδρόμιο κτλ.
1: Το να κλείσει ένα λιμάνι είναι λίγο δύσκολο.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί υπάρχουν εταιρείες οι οποίες θα κάνουν ασφαλιστικά μέτρα.
0: Και επίσης, οι επόμενες κινητοποιήσεις σας πώς μπορεί να...
1: Δεν ξέρουμε, περιμένουμε...
0: Οι επιπτώσεις να φτάσουν σε εμάς, τους απλούς πολίτες.
1: Εμείς δεν θέλουμε να έχει επιπτώσεις ο απλός πολίτης, είτε κλείνουμε δρόμους, είτε κάνουμε πράγματα, ούτε τίποτα. Ερχόμαστε σαν μια ειρηνική διαμαρτυρία. Εάν δεν δώσει όμως απαντήσεις ο κύριος Σκηνάς, ο κύριος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε. Ότι απαορίστε ή έχουμε αποφασίσει τη διαμαρτυρία και την κινητοποίηση, ναι. Περιμένουμε μέσα στη μέρα να δούμε αν θα έχουμε ανταπόκριση στο Υπουργείο. Και από εκεί και πέρα θα δούμε. Ίσως χρειαστεί να κλείσουμε και κάποιες ώρες το λιμάνι, γιατί δεν μπορώ να το αποκλείσω και ας επιβαρυνθούμε με πρόστιμα.
0: Υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτό σήμερα?
1: Μπορεί και σήμερα το μεσημέρι, δεν ξέρω, δεν μπορώ. Περιμένουμε ανάλογα μέσα στη μέρα.
0: Και επίσης υπάρχει περίπτωση να μην έχουμε ψάρι, να μείνουμε από ψάρια?
1: Για δύο μέρες τουλάχιστον σίγουρα. Μέχρι το Σαββάτο είναι μόνο σίγουρα. Από εκεί πέρα δεν ξέρω.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,

φώναξα. Λοιπόν, έχετε στείλει, παιδιά, πάρα πολλά μηνύματα για όλα όσα ακούσατε από τον κύριο Τσιπούρα. Ο Τάκης λέει: η τιμή των ψαριών είναι ίδια με την τιμή του 2025, κύριε Τσιπούρα. Ο Κώστας λέει: καλημέρα, Έφη. Ο ψαράς έχει μόνο τα καύσιμα και τα ψάρια τζάμπα, λέει, και δεν του φτάνουν τα 250 ευρώ. Ο Θεόφιλος λέει: και ένα ευρώ στο λίτρο να τους δώσει, πάλι ακριβά θα παίρνουμε τα ψάρια, πάλι λίγα θα είναι. Ενώ ο Γιώργος λέει: εγώ εισάγω πετσέτες και σεντόνια. Όταν ανεβαίνουν οι διεθνείς τιμές ή τα ναύλα, ανεβάζω την τιμή, δεν ζητάω επιδότηση. Ας ανεβάσουν, λέει, τις τιμές των ψαριών όπως έγινε με το μοσχάρι. Το κόστος θα το πληρώσει η κυβέρνηση. Θα μου επιτρέψεις να πω, όχι μόνο η κυβέρνηση, και εμείς που τρώμε ψάρια, έτσι. Είδαμε, λοιπόν, δεν είναι ο μοναδικός κλάδος ο οποίος κατεβαίνει σε κινητοποιήσεις και σιγά σιγά θα μπουν κι άλλοι στο παιχνίδι. Πάμε λίγο κάτω στην Κρήτη, γιατί μαθαίνω ότι σαρώνει η κακοκαιρία την Κρήτη αυτή την ώρα. Μπορεί εμείς εδώ να έχουμε λιακάδες, αλλά έχουμε μπαράζ από 112 σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Άγιο Νικόλαο για περιορισμό μετακινήσεων. Έχουν πλημμυρίσει σπίτια, ποτάμια λάσπης στους δρόμους, γίνεται χαμός. Οπότε να στείλουμε μία αγκαλιά και να προσέχετε ιδιαίτερως, γιατί έχουμε πολλούς ακροατές που μας ακούνε στην Κρήτη. Έχουν πλημμυρίσει σπίτια από ό,τι μαθαίνω στα Ζωνιανά. Έπεσε γέφυρα στο Μυλοπόταμο, κατάπιε ένα αυτοκίνητο. Υπάρχει ένα ζευγάρι, έχει πάει στο νοσοκομείο. Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Άγιο Νικόλαο, Μαλάδες και Φοινικιά. Κουράγιο να στείλουμε στα παιδιά εκεί, σε όλους όσοι μας ακούνε. Κλειστά σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο. Και φυσικά υπάρχει απαγορευτικό απόπλο από Ραφίνα και Λαύριο, έτσι.

0: Για να πάμε λίγο στη γραμμή, παιδιά. Γίνεται χαμός με τα τηλεφωνήματά σας, τα μηνύματά σας εδώ. Μισό λεπτάκι, παρακαλώ. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
1: Σχετικά με το ψαρά και με τις κινητοποιήσεις.
0: Λίγο πιο δυνατά για να ακούγεστε, αν θέλετε.
1: Ναι, λέω σχετικά με το ψαρά και τις κινητοποιήσεις. Ναι. Η κόρη μου είναι καθηγήτρια. Mm-hmm. Λοιπόν, καθημερινά πρέπει να πάει στο σχολείο της και το 1 τέταρτο των 1.100 ευρώ που παίρνει, γιατί τόσο είναι ο μισθός του καθηγητού, 1.100 mm-hmm. ακριβώς. Λοιπόν, το 1 τέταρτο πρέπει να το δώσει στη βενζίνη.
0: Συμφωνώ.
1: Τι πρέπει να κάνει, να μην πάει σχολείο.
0: Θα σας πω κάτι. Ευχαριστώ, yeah. αγαπητέ. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτό που είπατε. Και επειδή γράφετε πολύ εδώ διάφορα σχόλια, όπως ο Αλέξανδρος τώρα που έστειλε μήνυμα και λέει: ας μην πάνε για δουλειά. Αγοράζουμε, λέει, ψάρια με αυτές τις τιμές. Στέλνετε διάφορα μηνύματα τέτοια εδώ στο Viber. Δεν υπάρχει ούτε ένα που να λέει: καλώς κάνουν οι αλλοίς και βγήκανε, όχι στους δρόμους, στις θάλασσες. Θα σας πω το εξής. Ο κάθε κλάδος, ο κάθε άνθρωπος, όπου και αν δουλεύει, ό,τι και αν κάνει, όπως και αν εργάζεται, έχει να συγκρίνει με το πέρυσι, το πρόπερσι, το παλιά. Οι περισσότεροι παίρνουμε σίγουρα λιγότερα, όχι όλοι, αλλά αρκετοί παίρνουμε λιγότερα χρήματα από ό,τι παίρναμε κάποτε. Σίγουρα. Ας μην συγκρίνουμε όμως τις ομάδες, τις επαγγελματικές. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να βγουν στον δρόμο και, αν θέλετε τη γνώμη μου, κάποιοι καλά κάνουν, γιατί κάπως πρέπει να διεκδικήσεις το δίκιο σου, με κάποιο τρόπο πρέπει να πιέσεις κι εσύ, αν θέλεις τέλος πάντων να ξαναγυρίσεις, αν όχι στα παλιά, να γίνει λίγο καλύτερη η ζωή σου. Από την άλλη, επιλογές είναι αυτές. Υπάρχουν βέβαια και τα πολιτικά παιχνίδια, γιατί δεν γεννηθήκαμε χθες. Πολλοί εκμεταλλεύονται όλο αυτό που συμβαίνει γιατί θέλουν να πέσει η κυβέρνηση. Άλλοι το κάνουν γιατί πραγματικά θέλουν με κάποιο τρόπο να διεκδικήσουν μια καλύτερη ζωή. Και άλλοι βολεύονται στο ότι τι να κάνουμε, ρε παιδιά, αυτή είναι η ζωή. Έτσι συμβαίνει. Στο παγκόσμιο γίγνεσθε είναι δύσκολα τα πράγματα. Οπότε τι να κάνω, θα εγκληματιστώ. Θα πάρω το χρώμα της εποχής. Αν λοιπόν η κοπέλα που είναι καθηγήτρια παίρνει 1.100 ευρώ το 1 τέταρτο το δίνει στη βενζίνη, όπως νομίζω κάνουμε οι περισσότεροι. Εγώ το μισθό μου, αν κάτσω και σκεφτώ τώρα, πέρα από αυτά που τέλος πάντων έχουμε στο σπίτι μας και από αυτά που φέρνει ο σύζυγός μου στο σπίτι, που είναι πολύ, πολύ περισσότερο από αυτά που φέρνω εγώ. Αν λοιπόν πες ότι ήμουν μόνη, έτσι, δεν είχα οικογένεια και δούλευα και έπαιρνα μόνο ένα μισθό, δεν θα μπορούσα να ζήσω, θα έπρεπε να κάνω δεύτερη δουλειά. Ή θα έβγαινα λοιπόν στους δρόμους και να είμαι όλη μέρα στα κάγκελα, ή θα βρίσκα δεύτερη δουλειά, ή τέλος πάντων θα προσπαθούσα να μπω να εγκληματιστώ. Μην κατηγορούμε λοιπόν ανθρώπους, ή μην σκεφτόμαστε ότι επειδή εμείς δεν τα καταφέρνουμε, ή επειδή εμείς επιλέγουμε να μην βγούμε στον δρόμο, δεν θα βγουν κι άλλοι. Έχουν δικαίωμα να το κάνουν.

0: Λοιπόν, πίνουμε μια γουλιά καφεδάκι ή ό,τι άλλο πίνετε και μπορεί να μην πίνεις, ρε φίλε. Υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να πίνεις, ξέρω με αυτά που έβαλα, τσιπουράκι.
1: Τι? Να καταγγείλω. Έχουμε έξω κάποιον τέτοιο περίεργο που δεν πίνει καφέ.
0: Ποιος δεν είναι που δεν πίνει καφέ?
1: Δεν ξέρεις.
0: Ποιος δεν πίνει καφέ εκεί έξω?
1: Ποιος θα μπορούσε?
0: Ο Διογέννης.
1: Φυσικά.
0: Διογέννης δεν πίνει. Ο Διογέννης είναι.
1: Και δεν πίνει. Δηλαδή είναι, δεν είναι πίνει.
0: Ανομαλίες. Αλλά ο Διογέννης είναι μια κατηγορία μόνος. Μπορεί να κάνει ό,τι γουστάρει. Να μην πίνει. Κοίτα, θα σου πω τώρα κάτι. Και εγώ δεν πίνω καφέ. Αν δεις έξω, εγώ πίνω πάντα κακάο με νερό. Πίνω όμως ένα μικρό ελληνικό το πρωί πριν έρθω στη δουλειά, στο σπίτι.
1: Έτσι. Έχω και άλλους φίλους που δεν πίνουν.
0: Δεν μ' αρέσει καφέ, δηλαδή να πίνω. Ή θα πιω κάνα φρέντο καπουτσίνο. Αργήσαμε λίγο, τώρα θα το βάλουμε το δελτίο. Κάνα φρέντο καπουτσίνο στις διακοπές το καλοκαίρι.
1: Εντάξει, ό,τι πίνει κανείς καλό είναι.
0: Όχι, διαφωνώ. Όχι ότι πίνει κανείς καλό είναι. Για σκέψου γιατί μπορεί να πιεις και να μην σου κάνει καλό.
1: Άστα, γιατί θα γίνω κι εγώ σαν τον Άδωνη μετά.
0: Όχι, δεν θέλουμε. Δεν θέλουμε άλλο Άδωνη, ευχαριστούμε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Δελτίο ειδήσεων με την Νίκη Χατζημπούσιου. Επιστρέφω για να πάμε να δούμε τι γίνεται στην Πάτρα με τους φοιτητές που δεν πήγαν να γραφτούν, όχι μόνο σε σχολές χαμηλής ζήτησης και σε υψηλής ζήτησης σχολές, και τι γίνεται εδώ στη Βόρεια Ελλάδα. Για μείνετε εδώ.

0: Η ώρα είναι 12. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Το μέλλον στη θέρμανση είναι η Ανδρία Θερμότητας. Γιατί έχετε αυτόνομη θέρμανση όλο το 24ωρο. Σταθερή επιλέξιμη θερμοκρασία και το κυριότερο, μέχρι και 70% οικονομία στο ρεύμα. Ελεκτρόνικα ΑΕ. Διαθέτουμε τις μεγαλύτερες δοκιμασμένες μάρκες της αγοράς και με ένα εξειδικευμένο προσωπικό εγγυόμαστε την τέλεια εγκατάσταση αλλά και την τεχνική υποστήριξη. Ανδρία Θερμότητας από την Ελεκτρόνικα ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 12. Στο μικρόφωνο η Νίκη Χατζιμπούσιου. Το παραλιακό μέτωπο από το ύψος της Αριστοτέλους μέχρι και την πλατεία Ελευθερίας έχουν καταλάβει σήμερα οι επαγγελματίες αλληλείς της περιοχής στο πλαίσιο της πανελλαδικής κινητοποίησης. Ταυτόχρονα οι αλληλείς προχωρούν στο κλείσιμο των ιχθυοσκαλών της επικράτειας, ζητώντας από τους ιχθυέμπορους και τους πολιτές να συμπορευθούν μαζί τους. Οι εκπρόσωποι του κλάδου προειδοποιούν με επαόριστον απεργία εάν δεν υπάρξουν άμεσα μέτρα από την πολιτεία, καθώς όπως λένε χαρακτηριστικά έχουν φτάσει πλέον στα όρια τους. Η χθεσινή μας συνάντηση με τον κύριο Σχοινά δεν είχε αποτέλεσμα, καθώς μας είπε πως δεν μπορεί να μας δώσει πάνω από 12 λεπτά το λίτρο, δήλωσε πριν από λίγο στον Στάτους ο πρόεδρος των παράκτιων αλλιών Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς. Ψαρώνει τις τελευταίες ώρες η κακοκαιρία την Κρήτη με την ισχυρή βροχόπτωση να προκαλεί προβλήματα σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Η περιφέρεια Κρήτης έχει τεθεί σε κόκκινο συναγερμό μέχρι και την Κυριακή, ενώ κλειστά παραμένουν τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο. Στο Μυλοπόταμο έπεσε γέφυρα, ενώ πολλά σπίτια και δρόμοι έχουν πλημμυρίσει. Για πολιτική συνωμοσία στην υπόθεση των Τεμπών έκανε λόγο σε σημερινή του συνέντευξη ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, ο οποίος εξαπέλυσε πειρά κατά της αντιπολίτευσης για τις θεωρίες συνωμοσίας που, όπως είπε, παραπλάνησαν τον κόσμο και τον έκαναν να βγει στους δρόμους. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης έχει χάσει κάθε αίσθηση μέτρου, σχολίασε το Πασόκ, το οποίο ζήτησε εκ νέου την παρέτηση ή αποπομπή του Γιώργου Φλωρίδη για λόγους διαφάνειας. Φαντασιώνεται πως αποκάλυψε αόρατες συνωμοσίες, ενώ ο ίδιος επιχείρησε να καθοδηγήσει τη δικαιοσύνη, βγάζοντας πορίσματα στη Βουλή και τα τηλεοπτικά κανάλια, πριν καν επιληφθεί της έρευνας στο Δικαστικό Συμβούλιο, καταλήγει η ανακοίνωση του Πασόκ. Την κλίση μαρτύρων, μεταξύ των οποίων βρίσκεται και η κόρη του, ζητά από τον ανακριτή ο 58χρονος γιατρός, προκειμένου να πείσει πως όχι μόνο δεν γνώριζε τον Γιώργο Μαζονάκη, αλλά και πως δεν συμμετείχε στη μοιραία ιατρική πράξη που οδήγησε τον τραγουδιστή στο θάνατο. Δεν πίεζε η γάκα τον Μαζονάκη να κάνει πλασμαφαίρεση, ισχυρίζεται ο νέος δικηγόρος της προφυλακισμένης γιατρού. Ταυτόχρονα προαναγγέλει πως θα ζητήσει άρση απορρίτου τόσο για τον υπνοθεραπευτή, όσο και για άλλα πρόσωπα. Φαινόμενα εσχροκέρδειας για τα επερχόμενα μάτς της εθνικής μας στην Τούμπα. Ειδικότερα επιτίδιοι διαθέτουν εισιτήρια σε γνωστά site μεταπόλησης, με τις τιμές να είναι ακόμη και εννιαπλάσιες από την αρχική. Υπενθυμίζουμε πως απόψε στις 10 παρατέταρτο η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου αντιμετωπίζει την Ολλανδία, ενώ την Κυριακή την ίδια ώρα θα υποδεχθεί τη Γερμανία.
0: Καιρός για Sigma Office.
4: Έπιπλα γραφείου Sigma. Με προσφορές σε γραφεία και καθίσματα που φτάνουν το 50%. Περισσότερες πληροφορίες www.sigmaoffice.gr.
3: Ηλιοφάνεια επικρατεί σήμερα στη Θεσσαλονίκη, με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 24 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια ώρα οι μέγιστες θερμοκρασίες σήμερα είναι σε Βέρεια και Κιλκής 22, Κατερίνη 20, 24 σε Γιάννητσά και Τσέρες και 18 στον Πολύγυρο. Στη Δυτική Μακεδονία ο υδράργυρος θα φτάσει τους 20 βαθμούς σε Γρεβενά και Καστοριά. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 12, επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
5: Για να αποφύγετε τα επιπλέον έξοδα για τη θέρμανση του σπιτιού, οι αφυγραντήρες Μόρις είναι ο αξιόπιστος σύμμαχος για την προστασία της τσέπης σας, μειώνοντας την υγρασία και ταυτόχρονα το κόστος ενέργειας. Οι αφυγραντήρες Μόρις διακρίνονται για την υψηλή τους απόδοση στην οικονομία ρεύματος και τα 5 στάδια φιλτραρίσματος του αέρα για μια καθαρή ατμόσφαιρα. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίβης Νικολίδης στο Κορδελιό θα βρείτε τους αφυγραντήρες Μόρις και θα τους αποκτήσετε με τιμές που ξεκινάνε από 149 ευρώ. Ηλεκτρονέτ Παπουκίβης Νικολίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
6: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανουπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
7: Η Βράση επιστρέφει στο Κιλκίης. Το Rallycross Κιλκίης έρχεται για ένα συναρπαστικό αγωνιστικό διήμερο στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Rallycross. Δύναμη, ταχύτητα, θέαμα και μοναδικές μάχες στην πίστα χώμα Κιλκίης. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Η εκκίνηση και τις δύο ημέρες στις 11 το πρωί. Ετοιμαστείτε να ζήσετε από κοντά τον παλμό του μηχανοκίνητου αθλητισμού με τους οδηγούς να τα δίνουν όλα υπό την αιγίδα του Δήμου Κιλκίης.
8: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
9: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ, Μόρεντ σου έλεγα.
10: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει, μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
11: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
12: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από άκαψτο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Καφιμπράν, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλες ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
13: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από τις 2 Οκτωβρίου μέχρι και την 1η Νοεμβρίου στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία, στην Πηλαία Θεσσαλονίκης. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Πέμπτης, στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές, στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση, ticketservices.gr.
14: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
15: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρί νεοχορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
14: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
15: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8-4 δώρο 7,99. Καρύτου λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
14: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107,7.

0: έχω σπίτι και...
1: Μιας και έχουμε πολλά παποράκια, όχι του Μπουρνόβα, αλλά των αλέων στην παραλία μας. Θυμήθηκα το παποράκι του Μπουρνόβα, μένα μου θυμίζει πολύ ωραία καλοκαίρια, γιατί το άκουγε ο μπαμπάς μου και μου άρεσε πάρα πολύ. Δεύτερη ώρα, Status FM 107 και 7. Το παποράκι του Μπουρνόβα είναι ένα από τα πιο αγαπημένα και νοσταλγικά τραγούδια του ελληνικού πανταγράμμου. Οι ρίζες του χάνονται στη δίνη της μικρασιατικής καταστροφής του 1922 και σύμφωνα με την προφορική παράδοση, η στίχη και ο σκοπός αυτού του τραγουδιού γεννήθηκαν το 1922 από Έλληνες στρατιώτες, οι οποίοι τι κάνανε? Λιποτακτούσαν από το μικρασιατικό μέτωπο προσπαθώντας να βρουν τρόπο να διαφύγουν. Αυθεντικό λαϊκό τραγούδι, αγαπημένο. Το 1972 ο Μάνος Λοΐζος και ο Λευτέρης ο Παπαδόπουλος, στιχουργός, διασκεύασαν και αναμόρφωσαν το τραγούδι για το δίσκο «Νάχαμε τι νάχαμε». Φυσικά ερμηνεύει ο Γιάννης Καλατζής και δεύτερη φωνή. Ποια νομίζετε ότι κάνει δεύτερη φωνή σε αυτό το τραγούδι?
0: Στο Περέα
1: άκου, για άκου.
0: Και στο Πέραμα κύρα, καπετάνιο αρβανίτη καροτσέρι.
1: Δεν ξέρω αν πηγαίνει καθόλου το μυαλό σας. Πάμε λίγο στη γραμμούλα, παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
1: Χαίρετε.
2: Είστε η πιο ωραία μας παρέα.
1: Σας ευχαριστώ, αγαπητέ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Ποια μπορεί να είναι αυτή που κάνει τη δεύτερη στον Καλατζή? Μπορεί και να μην πάει καθόλου το μυαλό σας. Κάντε λίγο υπομονή όσοι είστε στη Μουδανιών. Αν και είναι καλύτερα τα πράγματα, από το ύψος του Νέου Ρησίου μέχρι και λίγο πριν τον κόμβο εκεί στην Θέρμη. Πολύ μικρό το πρόβλημα, γιατί κάνουν ασφαλτόστρωση τουλάχιστον αυτή την ώρα. Θα κάνετε κάνα τεταρτάκι να το περάσετε. Κατά τα άλλα, από ό,τι βλέπω εδώ στο χάρτη, μέχρι στιγμής δεν έχουμε κανένα ιδιαίτερο θέμα στον περιφερειακό, ούτε στην Παθέ, αλλά ούτε και στο κέντρο της πόλης.

0: κανένας δεν μας θυμάται, παιδιά. Το έχετε νιώσει, γιατί είναι κάτι περίοδο στη ζωή μου που και εγώ το νιώθω. Ότι δεν χτυπάει το τηλέφωνο, ρε φίλε, έτσι, για να πάρει ένας να πει τι κάνεις, ρε συμπαφή του, καλά είσαι. Θες να πάμε να πιούμε έναν καφέ, έτσι, χωρίς λόγο. Συνήθως το τηλέφωνο χτυπάει και δεν λέω ότι το κάνω κι εγώ. Κάτσε να σκεφτώ. Παίρνω χωρίς λόγο, έτσι. Φίλες μου, φίλους μου, να τους πω τι κάνεις. Μόνο αυτό. Όχι. Άρα ναι, τα ίδια. Καλά να πάθω. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο να μην παίρνουμε τηλέφωνο τους φίλους μας, τους καλούς, συγγενείς, να χανόμαστε. Να τους παίρνουμε μόνο όταν κάτι πρέπει να ζητήσουμε, κάτι πρέπει να γίνει. Τραγικό. Τα πιο λίγο νεράκι, πριν πιο όμως νεράκι, πάμε λίγο στη γραμμή, παρακαλώ.
1: Γεια σου.
0: Γεια σου.
1: Είμαι ένας παππούς 88 χρονών. Ήθελα να σου πω το εξής, τελευταία ακούω πάρα πολλά ραδιόφωνα.
0: Ναι.
1: Τα οποία σχολιάζουν φυσικά με την αύξηση της βενζίνης, όλα αυτά εδώ πέρα.
0: Ναι.
1: Άμα γυρίσουμε να δούμε τους κεντρικούς δρόμους, οι περισσότεροι που φεύγουν,
0: είναι με τα μάξι.
1: Περισσότεροι είναι ένα άτομο. Εμένα η εγγονή μου πλήρωνε 270 ευρώ το μήνα για βενζίνη. Και τώρα πήγανε 4 και πληρώνουν 70.
0: Είναι μια πολύ καλή ιδέα. Σε ευχαριστώ, γλυκέ μου. Είναι μια καλή ιδέα αυτή που μας είπε ο φίλος ακροατής. Ναι. Και μην ακούς πολλά ραδιόφωνα. Μένε εδώ στον στάτους. Λοιπόν, επειδή δίψασα, μου ήρθε στο μυαλό η ΕΙΑΘ, το νεράκι μας, η οποία η ΕΙΑΘ αλλάζει και το δείχνει στην πράξη. Ενσωματώνει λοιπόν έξυπνα ψηφιακά εργαλεία στη λειτουργία της, δυναμώνοντας τη σχέση εμπιστοσύνης με τη Θεσσαλονίκη, διασφαλίζοντας το νερό του αύριο. Τι κάνει λοιπόν? Εκμεταλλεύεται την τεχνολογία και μπράβο στην ΕΙΑΘ. Πίσω λοιπόν από κάθε βρύση που ανοίγει στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ένας επιχειρησιακός μηχανισμός που καινοτομεί και εξελίσσεται καθημερινά. Η ΕΙΑΘ λοιπόν υιοθετεί έξυπνες τεχνολογίες και ψηφιακά εργαλεία, προστατεύοντας αδιάκοπα το νερό της πόλης μας. Πίνω το νεράκι μου, σκέφτομαι φεγγαράδες και ετοιμάζομαι σιγά σιγά να σας πάω στην Πάτρα, γιατί το θέμα με το οποίο συζητούσαμε λίγο πριν κλείσει η εκπομπή του Δημήτρη και της Βυργενίας, για το με αφορμή το Πανεπιστήμιο Πατρών, για να πάμε λίγο στους φοιτητές, 400 φοιτητές δεν έκαναν καν εγγραφή και μάλιστα όπως μαθαίνουμε όχι μόνο για σχολές χαμηλής ζήτησης αλλά και για σχολές πολύ υψηλής ζήτησης, όπως είναι παραδείγματος χάρη η ιατρική. Σε λίγο θα ακούσουμε τι είπε ο Πρίτανης του Πανεπιστημίου, ο κύριος Μπούρας, και να δούμε για ποιο λόγο δεν πηγαίνουν οι φοιτητές να κάνουν εγγραφή στο δημόσιο πανεπιστήμιο που κάναν κόπο για να περάσουν. Είναι αγκάθι η ακρίβεια? Είναι αγκάθι μήπως τα ιδιωτικά πανεπιστήμια? Εσείς το βιώνετε, γιατί μαθαίνω ότι και στο Άπι Θήτα δεν πηγαίνει κόσμος να κάνει εγγραφή. Σε λιγάκι λοιπόν να ακούσουμε λίγο Γιάννη. Θα ακούσουμε τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, τον κύριο Μπούρα.

Λοιπόν, έχεις δίκιο, Βασιλική. Στο προηγούμενο τραγούδι, συγγνώμη που διακόπτω, στο Παποράκι του Μπουρνόβα, δεύτερη φωνή κάνει Χαρούλα Αλεξίου. Μπράβο στη Βάσο και στο Χρήστο που το βρήκανε. Βασιλική, Χαρούλα από πίσω.

0: Μια κούκλα θα είμαι εγώ, καλέ, με το φεγγάρι στα μαλλιά, και μ' αρέσει και το φεγγάρι και έχω και τρέλα με την Πανσέλινο, και όταν έχει φεγγάρι, ολόγιο μου, πώς το λένε, Πανσέλινο, full moon, μεγάλο πρόβλεμ. Λοιπόν, έχουμε ένα παιδί το οποίο είναι στην τρίτη ηλικίου. Ωραία, κάνει μεγάλο κόπο, όχι μόνο στην τρίτη. Ξεκινάει από την τρίτη γυμνασίου, από την πρώτη ηλικίου. Και φροντιστήρια, κόπος. Κάποια στιγμή περνάει, ας πούμε, στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Περνάει στο Απιθύτα, περνάει κάπου στην Αθήνα, σε κάποια άλλη πόλη. Περνάει Σέρες, Ξάνθη, Κοζάνη. Με αφορμή λοιπόν ένα δημοσίευμα που είδε το φως της δημοσιότητας και σύμφωνα με τον Πρίτανη του Πανεπιστημίου, θα τον ακούσουμε σε λίγο, τον κύριο Μπούρα. 400 φοιτητές, λέει, στο Πανεπιστήμιο Πατρών δεν έκαναν καν εγγραφή, δηλαδή πέρασαν, έκαναν κόπο και τελικά δεν πήγαν να κάνουν εγγραφή. Δεν εντοπίζονται βέβαια οι απώλειες αυτές μόνο σε τμήματα χαμηλής ζήτησης, όπως είπε ο κύριος Μπούρας, αλλά δεν έχουν κάνει εγγραφή ακόμη και σε δημοφιλή πολυτεχνικά τμήματα, όπως και στην ιατρική σχολή, στην οποία 9 άτομα δεν εγγράφηκαν. Και προσπαθούμε να καταλάβουμε τώρα τι συμβαίνει και γιατί συμβαίνει αυτό. Και μπορεί να μην είναι τόσο πολύ εδώ στο Απιθύτα, αλλά και εδώ υπάρχουν σε σχολείς υψηλής ζήτησης φοιτητές οι οποίοι δεν κάνουν εγγραφή. Ο κόσμος είναι η αλήθεια ότι δυσκολεύεται, και το λέγαμε και λίγο νωρίτερα με τον Δημήτρη, τον Βενιέρη και τη Βιργινία, ότι το φαινόμενο οφείλεται σε ένα συνδυασμό παραγόντων. Πρώτη αιτία είναι οι οικονομικές δυσκολίες των οικογενειών. Δηλαδή, έχεις τώρα το παιδί σου, ωραία. Δίνεις τόσα χρήματα, πάρα πολλά χρήματα για φροντιστήρια, να είσαι δίπλα του όσο μπορείς, ιδιαίτερα κτλ. Περνάει. Και τελικά περνάει σε μια άλλη πόλη. Δεν περνάει, ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη. Ας μιλήσουμε για εμάς. Ας πούμε ότι είναι το παιδί που ζει εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και πρέπει να πάει, ας πούμε, δεν ξέρω, στην Πάτρα, ή να πάει στην Κρήτη, ή να πάει στην Κοζάνη, ή να πάει στην Ξάνθη. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι πρέπει να βρείτε ένα σπίτι, αν δεν μπορέσει να μείνει σε μια φοιτητική εστία που λίγο δύσκολο. Σημαίνει ότι θα πρέπει να φάει, πρέπει να πιει, θα πρέπει να διασκεδάσει, και όλα αυτά είναι ένα πολύ μεγάλο έξτρα κόστος. Άρα μπορεί και να μην πάει για αυτό το λόγο. Σας είπα ότι μιλούσα χθες με ένα φίλο, ο οποίος το παιδί του πέρασε Κοζάνη, και μου λέει: Εύφη, τελικά πήγαμε, είδαμε, αποφασίσαμε ότι δεν θα νοικιάσουμε σπίτι, γιατί μπορεί να πηγαίνω έρχεται, δεν χρειάζεται να πηγαίνει κάθε μέρα στα μαθήματα, με το λεωφορείο είναι μία ώρα. Άρα λοιπόν, οικονομικές δυσκολίες των οικογενειών, υψηλό κόστος στέγασης και μετακίνησης, αλλά και λειτουργία των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Και αυτό παίζει. Λιγότερο θα το βάλω αυτό, γιατί τώρα αν ένας άνθρωπος θεωρώ ότι μπορεί να πάει σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο, μπορεί και να μην δώσει καθόλου, έτσι, πανελλήνιες. Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε λίγο τι είπε ο Πρίτανης για το φαινόμενο αυτό, ο Πρίτανης Πατρών, ο κύριος Μπούρας.
1: Επηρεάζεται από την οικονομική κρίση, από τη λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων στη χώρα, και από ένα συνδυασμό που έχει να κάνει με το πόσο φιλική είναι η περιοχή, και μιλώ για τα ακριβά ενίκια, το ακριβό φοιτητικό εισιτήριο. Ελπίζω και εύχομαι η παρέμβαση που κάνει η περιφέρεια, και την ευχαριστώ, να αποδώσει γρήγορα. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο δυστυχώς δεν αφορά τις σχολές χαμηλές ζήτησης μόνο. Να αναφέρω ότι 9 φοιτήτρες και φοιτητές δεν εγγράφησαν στην ιατρική, μια σχολή που απαιτεί μεγάλη προσπάθεια. Γύρω στις 20 στους μηχανολόγους και στους ηλεκτρολόγους στο Πολυτεχνείο, που είναι οι καλύτερες σχολές μας, και φυσικά και σε σχολές χαμηλής ζήτησης. Είναι ένα θέμα που μας απασχολεί, θα αναζητήσουμε τα αίτια, αλλά το Πανεπιστήμιο από μόνο του, χωρίς τη βοήθεια των φορέων της περιοχής, δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα.
2: Κύριε Μπούρα, κύριε.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Μπούρα, τον Πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, γιατί τους 400 φοιτητές οι οποίοι δεν έχουν κάνει εγγραφή, και μάλιστα σε σχολές όπως είναι σε δημοφιλή πολυτεχνικά τμήματα, αλλά και στην ιατρική σχολή. Και θα συμφωνήσω με αυτό που έλεγε και ο Δημήτρης ο Βενιέρης λίγο νωρίτερα. Και είναι πραγματικά πολύ έτσι άσχημο να έχεις παιδί, να κάνεις τόσο κόπο να περνάει. Γιατί δεν καταφέρνει να περάσει την πόλη που ζει, να περνάει σε μια άλλη πόλη και να μην έχεις τα χρήματα, να μην μπορείς να το στείλεις να σπουδάσει ή να ζορίζεσαι πάρα πολύ. Ή να αναγκάζεται να πηγαίνει έρχεται με το λεωφορείο, τον ΚΤΕΛ, να κάνει δηλαδή 1 και 2 ώρες διαδρομή. Θέλω να δω αν έχετε παιδιά εσείς και τι κόστος έχει αυτό για σας. Αν δηλαδή έχετε παιδιά τα οποία πέρασαν με το καλό σε μια άλλη πόλη και πάνω κάτω πώς είναι οι τιμές. Οι γραμμές είναι ανοιχτές. Πολύ ευχαρίστως να βγείτε στον αέρα. 2-3-10-5-13-000 2-3-11-82-10-50 να μου δώσετε λίγο την εικόνα, γιατί και εμένα η κόρη μου είναι τρίτη ηλικίου φέτος. Βέβαια έχουμε σκοπό, θα φύγει, πάει στη γερμανική σχολή, θα φύγει στη Γερμανία. Εκεί δεν ξέρω, παιδιά, τι κόστος θα έχει όλο αυτό. Πραγματικά αγχώνομαι και μόνο που το σκέφτομαι. Αλλά για πάμε να ακούσουμε μερικούς γονείς. Κάντε λίγο υπομονή στο τηλέφωνο, παρακαλώ.
2: Καλημέρα, εφούρα μας.
0: Χαίρετε.
2: Λοιπόν, να είσαι καλά πρώτα απ' όλα και χαιρόμαστε που σε ακούμε κάθε μέρα.
0: Σας ευχαριστώ. Είμαι πολύ.
2: Ο Χρήστος θα κουλήσουμε.
0: Μπράβο, Χρήστο. Πάμε λίγο γρήγορα όμως, γιατί περιμένει πάρα πολλοί κόσμος και δεν έχω χρόνο ιδιαίτερα.
2: Δύο παιδιά σπούδασα 9 με 19. Έτσι.
0: 9 με 19, ωραία.
2: Το κόστος της δεκαετίας ήταν περίπου 120.000 ευρώ.
0: Δηλαδή, 120.000. Πού σπούδασαν, εδώ στη Θεσσαλονίκη ή σε άλλες πόλεις?
2: Ξάνθη ο ένας, Σέρες ο άλλος.
0: Μια περιουσία, παιδιά, θέλει.
2: Ναι.
0: Πολλά
2: σήμερα
0: λεφτά.
2: Σήμερα δεν θα μπορούσα να τα δώσω αυτά τα λεφτά.
0: Σε σπίτια, ήταν στην εστία ή σε σπίτια, νοικιάσατε σπίτια?
2: Ο ένας έμενε σε σπίτι. Ο άλλος,
0: στην εστία.
2: Καλύτερος, ας το πούμε. Ναι. Τον τελευταίο χρόνο έμενε σε εστία, γιατί είχαν πάει τα φιλαράκια του εκεί πέρα. Πήγε και αυτό.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, γλυκιά μου. Να είσαι καλά. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Για δώστε μου λίγο, παιδιά. Πώς το βλέπετε εσείς οι γονείς? Εμείς ακόμη περιμένουμε. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Καλό μήνα. Καλό μήνα.
3: Λοιπόν, εμένα αυτή τη στιγμή η κόρη μου σπουδάζει στο Βόλο. Είναι στο τρίτο έτος. 1.000 το μήνα δεν φτάνει με το ενίκιο. Όσο συντηρητικά τη πήγαινε εδώ. Δεν φτάνει ούτε τίποτα.
0: 1.000 το μήνα, φαντάζομαι που μένει σε σπίτι, νοικιάσατε. Ναι. Πόσο πάει το ενίκιο, είναι με άλλους συμφοιτητές της ή μόνη?
3: Εγώ είμαι τυχερός, βρήκα φθηνό ενίκιο σχετικά. Αυτή τη στιγμή στο Βόλο, το πολύ φθηνό κιόλας, τρέπουμε να το πω.
0: Πείτε το λίγο, να έχουμε μια εικόνα.
3: Λοιπόν, εγώ αυτή τη στιγμή νοικιάζω 3 εκατοστάρικα, ας είναι καλά η γυναίκα, είναι γνωστή.
0: Εγώ και ντρέπεστε καλά τώρα με 3 εκατοστάρικα στο Βόλο. 3 εκατοστάρικα θεωρούνται μικρά, λίγο ποσό στο Βόλο. 3 εκατοστάρικα.
3: Ναι.
0: Για ένα παιδί.
3: 28 τετραγωνικά, άμα το πεις σπίτι εσύ, να το πω και εγώ. 28.
0: Αλήθεια, και λέτε ότι είναι φθηνό?
3: Όχι, το δικό μας είναι 28. Το δίπλα είναι 28 τετραγωνικά σπίτι και νοικιάστηκε φέτος 450 ευρώ.
0: Τι λέτε τώρα?
3: Έκανα λέει ανακαίνιση, άλλαξα το παράθυρο και μία πόρτα. Και από 350 το πήγε 450.
0: Αυτό είναι ντροπή. Αυτό είναι πραγματικά να ντρεπόμαστε.
3: Περιμένανε ουρά για να το νοικιάσουν, σας πληροφορώ.
0: Ναι, γιατί αναγκάζονται οι άνθρωποι. Οι γονείς θα αναγκαστούμε να το κάνουμε αυτό. Αλλιώς τι, θα βάλουμε το παιδί στο αντίσκηνο? Αλλά λοιπόν, πόσο κακό είναι και αυτό που κάνουν οι ιδιοκτήτες?
3: Γιατί αν το βάλεις κάτω, το αέριο που καίει το σπίτι, το ρεύμα, τα έξοδα του παιδιού κλπ. Δεν φτάνει το χιλιάρικο, τι θες κάνει.
0: Τραγικό. Το ακούω τραγικό και πραγματικά είναι ντροπή. Μόνο αυτό έχω να πω. Όχι για εσάς. Για τους ανθρώπους οι οποίοι νοικιάζουν 28 τετραγωνικά 4 εκατοστάρικα στο Βόλο.
3: 450.
0: Τι να πω, αγαπητέ. Κουράγιο, σας ευχαριστώ πολύ. Θα μου επιτρέψετε να κάνω ένα μικρό διάλειμμα, γιατί έχω χορηγία στην ώρα και την προσπέρασα λίγο. Να ακούσουμε λίγες διαφημισούλες. Όχι, ας βάλω λίγο το χορηγό και επιστρέφω. Περιμένετε. Μόνο το χορηγό θα ακούσουμε.
4: Ώρα Ελλάδος, 12:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
0: Για πάμε λίγο. Ευχαριστούμε την Κοντίτο. Για πάμε λίγο στη γραμμή την επόμενη. Παρακαλώ.
5: Καλημέρα σας.
0: Χαίρετε.
5: Εγώ αυτή τη στιγμή σπουδάζω 2 παιδιά ταυτόχρονα. Ένα το σπουδάζω στα Χανιά και το ένα στη Θεσσαλονίκη. Στα Χανιά δίνω 500 ευρώ νίκιο, σε Θεσσαλονίκη 360.
0: Στα Χανιά 5 εκατοστάρικα.
5: 5 εκατοστάρικα και είναι δηλαδή διανύω τον 5ο χρόνο. Αν το νίκιαζα τώρα θα μου το έδινε σίγουρα 700 ευρώ.
0: 700 ευρώ.
5: Σίγουρα θα μου το έδινε 700 ευρώ αν ξεκινούσα τώρα να νοικιάσω το παιδί μου. Διανύω τον 5ο χρόνο, είναι πολυτεχνείο η κόρη.
0: Ναι.
5: 1000 ευρώ μου στοιχίζει στα Χανιά όλα μαζί η κόρη με τα έξοδα και 1000 ευρώ μου στοιχίζει και στη Θεσσαλονίκη.
0: Πάρα πολλά λεφτά. Μένουν μόνα τους τα παιδιά ή με συμφοιτητές? Δηλαδή δεν θα μπορούσε με κάποιο τρόπο να μοιραστεί αυτό? Αυτό προσπαθώ να καταλάβω.
5: Να μοιραστεί. Δεν μπορεί. Οι σχολές δεν συμπίπτουν το Χανίον με τη Θεσσαλονίκη. Ο γιος μου είναι στο ΠΑΜΑΚ, πληροφορική εφαρμοσμένη, και το Πολυτεχνείο είναι ηλεκτρολόγου μηχανικών και υπολογιστών η κόρη μου στα Χανιά.
0: Ναι.
5: Δεν συμπίπτουν. Μόνο Ηράκλειο αν πηγαίνει η κόρη μου.
0: Πολύ δύσκολο το βλέπω. Πραγματικά ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ. Κουράγιο σε όλους τους γονείς. Γίνεται χαμός, παιδιά, με τα τηλεφωνήματα. Κάντε λίγο υπομονή να βάλω το διαφημιστικό διάλειμμα. Είπα λίγο να το αργήσω γιατί περιμένει πολλοί κόσμος. Αλλά επιστρέφω. Μείνετε εδώ.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
8: Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
6: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
8: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
9: Έχετε πρόβλημα μαλλιών? Γυρίστε πίσω το ρολόι και αλλάξτε ζωή.
10: Νέα μαλλιά μέσα σε λίγες μόνο ώρες στο Pap Center. Γρήγορα, ανώδυνα, αποτελεσματικά. Με τη μέθοδο που ταιριάζει σε εσάς και την εγγύηση της επιστημονικής τελειότητας. Πρόληψη και προσθετική μαλλιών Pap Center. Μητροπόλεως 24 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2264-54.
6: Για τη μόνωση και την επισκευή, Ιωαννίδης Μονωτικά. Περισσότερα από 40 χρόνια στα συστήματα μόνωσης. Θερμομόνωση, ηχομόνωση, υγρομόνωση, επισκευή, χρώματα. Ιωαννίδης Μονωτικά. Με πιστοποιημένα υλικά και σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ιωαννίδης Μονωτικά. Μοναστηρίου 321, απέναντι από το αστυνομικό μέγαρο. Τηλέφωνο 2310-765-853 και στο ioannidis.com.gr.
11: Αγαπημένη γεύση φυστικό βούτυρο απαλό με μέλι, πραλίνα, κράνσι και φυστικό κρέμα από την οικογένεια Μελετιάδη. Διάλεξε φυστικό βούτυρο και πάρε ενέργεια.
12: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
13: Ξέχνα τον Κώστα.
12: Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
13: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
12: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό.
13: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
12: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
6: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
14: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης το κιλό, 5,45.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
14: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
14: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
15: Ένα από τα σημαντικότερα στοιχήματα για κάθε σύγχρονο δίκτυο ίδρυυσης είναι ο περιορισμός των απολειών και των υδατοκλοπών. Στην ΕΙΑΘ, ο δείκτης μη τιμολογούμενου νερού έχει μειωθεί από 35% σε 28% μέσα στην τελευταία πενταετία, με επόμενο στόχο το 20%. Η επιτυχία αυτή στηρίζεται σε σύγχρονες τεχνικές εντοπισμού αφανών διαρροών. Η λογική πλέον αλλάζει. Από την αποκατάσταση μιας βλάβης, αφού γίνει αντιληπτή, περνάμε στον έγκαιρο εντοπισμό και ιδανικά στην πρόληψή της. Σε αυτό συμβάλλουν καθοριστικά και τα έξυπνα υδρόμετρα. Η ΕΙΑΘ έχει ήδη ξεκινήσει ένα μεγάλο έργο για την εγκατάσταση συνολικά 200.000 έξυπνων υδρομέτρων. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΘ.
6: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.

Λάθος, παιδιά, ο μήνας έχει πρώτη, μία. Να είμαστε λοιπόν επιστροφή, στάτους 107 και 7.

Κάπως τα λέει ο στίχος. Άρα εμείς τελείωσε που γίναμε 50 τώρα και εσείς άμα είστε 50 φεύγα, 40 φεύγα. Μπατηρήσαμε σύμφωνα με τα όσα μας τραγουδάει η Βίκη Μοσχολιού. Εφηπαφή του Στάτους FM 107 και 7. Όλοι μας νοσταλγούμε τις παλιές καλές εποχές που τρέχαμε στις αλάνες, που μυρίζαμε το γεσεμί στις αυλές. Καλή νοσταλγία, παιδιά, αλλά όταν πρόκειται για τα κουφώματα του σπιτιού σου, ίσως χρειάζεται μια πιο πρακτική προσέγγιση. Αν ο χρόνος λοιπόν έχει αρχίσει να δείχνει τα σημάδια του πάνω στα παλιά σου κουφώματα, επηρεάζοντας βεβαίως τις επιδόσεις τους, τότε σου έχω λύση. My Windows είναι μονόδρομος. Μπες λοιπόν στην πρωτοποριακή online πλατφόρμα της Alumil, πάρε προσφορά για τα νέα σου ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου από το εκτεταμένο δίκτυο αξιόπιστων συνεργατών της εταιρείας και καθάρισες. My Windows της Alumil. Πάρα πολλά μηνύματα για το θέμα που συζητάμε εδώ και περίπου μισή ωρίτσα, για το κόστος που βαρύνει όλους εμάς τους γονείς για τα που έχετε. Πρώτο Θεός, θα έχω και εγώ του χρόνου, αν πάνω όλα καλά, γερή να είμαστε, παιδιά τα οποία σπουδάζουν είτε σε άλλη πόλη είτε και στο εξωτερικό. Η Ιωάννα λέει: καλημέρα, Εύ, καλό μήνα. Σπουδάζουμε δύο παιδιά. Ο ένας Ξάνθη, ευτυχώς λέει, ορκίζεται τον Νοέμβριο, και ο άλλος Δράμα. Συνολικά λέει ενίκεια, ρεύμα κτλ. 1000 ευρώ το μήνα. Συνήθως οι περισσότεροι αυτό είπατε. Συγγνώμη λίγο για το τηλέφωνο, περιμένετε λίγο. Από προσωπική εμπειρία λέει: θα πω ότι η Ξάνθη είναι μια οικονομική πόλη, λέει η Ιωάννα. Ο Κώστας, ο γιος μου λέει, είναι στην Κρήτη στο Ρέθυμνο, το 2000 σε δραχμές, 85 χιλιάρικα το ενίκιο, και όταν ζήτησα λέει να κόψω το 5.000, τις 5.000, μου απάντησε ο κριτήκαρος, μάθε λέει ότι εδώ είναι τουριστική περιοχή. Ναι. Ο Θανάσης λέει εδώ την προηγούμενη εβδομάδα, λέει, έκανα αποδοχή σε μισθωτήριο σε πελάτη που πήγε στο Βόλο. 30 τετραγωνικά μέτρα, 200 ευρώ στα χαρτιά, συν 200 ευρώ μαύρα. Συμπεριλαμβάνονται, λέει, και τα κοινόχρηστα. Σχετικά καινούργια οικοδομή, λέει, όπως το ψάξε και το βρήκε εδώ ο Θανάσης. Πάμε γραμμή, παρακαλώ. Παρακαλώ. Ναι, το κλείσατε. Αχ, είναι τα βάρη της μάνας, του πατέρα, των γονιών γενικότερα. Ας είναι γερά και ας είμαστε κι εμείς γεροί, τι να κάνουμε, να τα πληρώνουμε.

0: πατρία.
1: Ρίχνω μια ματιά λίγο πριν σας αφήσω στα χέρια του Διογέννη Δασκάλου και του Άρη Παπηδάκη που θα είναι εδώ στα κουμπάκια. Να δω τι γίνεται στους δρόμους. Πάρα πολύ καλά είμαστε αυτή την ώρα, παιδιά, στον περιφερειακό αλλά και στους μεγάλους κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης. Δεν έχουμε κάπου ιδιαίτερο κόλλημα. Λίγο εκεί στη Μουδανιών, λίγο μετά το Ρήσιο και λίγο πριν φτάσετε Θέρμη, γιατί ρίχνουν άσφαλτο. Μια χαρά προς το παρόν. Δεν βλέπω κάτι άλλο πολύ έντονα για να μας κάνει, ας πούμε, να μην ευχαριστηθούμε τον καφέ μας το μεσημεριανό, μιας και σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Καφέ μεταξύ άλλων. Αλλά τι να κάνεις, έτσι είναι η ζωή. Να σας θυμίσω ότι κλείνει αύριο το βράδυ τμήμα του περιφερειακού λόγω flyover. Από τις 11.30 το βράδυ της Παρασκευής δηλαδή μέχρι τις 5.30 τα ξημερώματα του Σαββάτου. Στην ανατολική κατεύθυνση, στο ρεύμα προς Χαλκιδική, της ανατολικής εσωτερικής περιφερειακής οδού δεν θα μπορείτε να κυκλοφορήσετε. Στο μεσοδιάστημα μεταξύ των κόμβων K7, δηλαδή Επταπυργίου, και K8 Τριανδρίας. Αυτό θα γίνει λοιπόν αύριο το βράδυ από τις 11.30 μέχρι τα ξημερώματα 5.30 το πρωί του Σαββάτου.

0: και χαρτί.
1: Μη μασάτε, παιδιά, έτσι είναι η ζωή. Εδώ είμαστε. Θετική ενέργεια, θετική σκέψη. Πάμε να διαβάσω λίγο το μήνυμα του Δημήτρη. Του Τσιλεγκύρη, ο οποίος λέει: Έφη, εγώ σπουδάζω δύο παιδιά, Αθήνα και Φλόρινα. Δίνουμε, λέει, για ακούστε τώρα, προσέξτε, 550 ευρώ για Αθήνα, 40 τετραγωνικά, κοντά όμως το Πανεπιστήμιο, και 320 ευρώ για Φλόρινα, 35 τετραγωνικά. Τη ζημιά, λέει, Έφη μου, θεωρώ ότι την κάνουν οι μεσίτες, γιατί από αυτό ζουνε. Εμένα, λέει, όμως μου κάνει εντύπωση ότι στην περιοχή

Έχουν πάρει την ανηφόρα, τρέλα δηλαδή. Βρήκα προχθές, έψαχνα, γιατί ονειρευόμουν ότι κέρδισα τον Τζόκερ. Μη γελάζα, γιατί εσύ δεν τον ονειρεύτηκες. Και ας μην παίζω, μου λέει η μάνα. Λέω, παιδιά, θα κερδίσω τον Τζόκερ. Παίζεις, όχι. Μπράβο, μου λέει η μάνα μου, εξαιρετικό. Έξυπνο παιδί έβγαλα. Τέλος πάντων, ονειρευόμουν ότι κέρδισα τον Τζόκερ και λέω, για να μπορώ να δω. Αν, ας πούμε, τώρα είχα πολλά λεφτά, γιατί θέλω να αγοράσω ένα διαμέρισμα στο κέντρο. Να μην πηγαίνω, έρχονται τα παιδιά, να μην δίνω σε βενζίνες κτλ. Θα ήθελα να αγοράσω ένα τριάρι ωραίο στο κέντρο, όσο πιο κοντά στην παραλία. Ονειρικό, όνειρα δεν κάνουμε, τζάμπα είναι. Ψάχνω λίγο και βρίσκω ένα φανταστικό σπίτι, πλατεία Φαναριωτών. Εξαιρετικό, εξαιρετικό όμως, ανακαινισμένο. Στον πρώτο όροφο βεβαίως, σε μια οικοδομή παλιά. Πόσο λέτε να έκανε το τριάρι στην πλατεία Φαναριωτών, για πείτε.

0: ξημερώσεις.
1: Λοιπόν, και επειδή βλέπω ότι κανένας δεν το βρήκε, παιδιά, το διαμερισματάκι που ονειρεύομαι να πάρω στην πλατεία Φαναγιωτών, δεν θα το πάρω ποτέ βεβαίως, κοστίζει 800 χιλιάρικα. Τι 250, φίλε μου, εψιλον ή τα εψιλον. 800 χιλιάρικα, παιδιά. Ούτε καν ένα εκατομμύριο. Αφιερωμένο σε όλους μας. Έτσι. Να πούμε καλή επιτυχία στην Ελλάδα μας σήμερα, στην Τούμπα, Ελλάδα-Ολλανδία.

Μπήκε μέσα ο Παπιδάκης που σημαίνει αν επαφή του φεύγα. Λοιπόν, φεύγω Παπιδάκη μου, φεύγω, αλλά πριν φύγω θέλω να στείλω φιλιά. Μία ωραία μυρωδιά έτσι, κοτόπουλα Εμίλιος. Τα αγαπάμε τα κοτόπουλα Εμίλιος, κάνουν τη διαφορά και κάνουν και διανομή στο χώρο σας. Ανδρέα Παπανδρέου 74 στην Νεάπολη, ναι, να πάρεις να φας. Ξέρω, δεν προλάβεις να μαγειρέψεις. Κοτόπουλο Εμίλιος, άκουσε, εγγυώμαι σου λέω. 2-3-10-6-26-4-56, έτσι, ντελιβεράκι, αν δεν προλαβαίνετε να πάτε μέχρι την Νεάπολη. Κοτόπουλο σχάρα, σιγοψημένο, με την υπογραφή Πίνδος. Ένα θα σας πω, δεν έχετε φάει πιο ωραίο κοτόπουλο. Πάρε και θα με θυμηθείς. Διογέννης Δασκάλου, από μένα πολλά φιλιά. Τα λέμε αύριο, πρώτο Θεός, μετά τις 11.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Άλια γούντι λουκάνικα 1 κιλό, μόνο με 3,69. Αγελαδινό τυρί σε άλμη μεγάλη συσκευασία 2 κιλά, μόνο με 10,89. Πραλίνα φουντουκιού μεγάλη συσκευασία 1 κιλό, μόνο με 3,49. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια, μόνο με 3,95. Παντέν σαμπουάν, μόνο με 2,79. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
3: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track & Van Expo. Οργάνωση Forum.
4: Ποιος είπε ότι τα κλιματιστικά είναι μόνο για το καλοκαίρι? Τώρα που το κόστος ενέργειας για θέρμανση είναι απλησίαστο, χαρείτε τη θέρμανση στο σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο με κλιματιστικά νέας γενιάς από την Electronic ΑΕ. Για γρήγορη και οικονομική θέρμανση, τεχνολογία inverter, ιονιστή αέρα για υγιεινή ατμόσφαιρα, αθόρυβη λειτουργία και σύνδεση με Wi-Fi. Μεγάλη γκάμα κλιματιστικών από την Electronic ΑΕ. Εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη. Electronic ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου. Λάου, Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
5: Εκείνες τις μέρες που ο Αργένης δεν προλαβαίνει, ο φοιτητής διαβάζει ως αργά και η νοικοκυρά τρέχει όλη μέρα. Εκείνες τις μέρες η στόφα έχει τη λύση. Αληθινό σπιτικό φαγητό. Όλα χειροποίητα και ολόφρεσκα. Δες καθημερινά το μενού ημέρα στο Instagram. Παράγγειλε ή παρέλαβε takeaway. Δώρο γλυκάκι με κάθε μερίδα. Ένα συν ένα γλυκά και σαλάτες και special κάρτα 5 συν ένα δώρο. Ανοιχτά 10 με 5 Κωνσταντίνου Καραμανλή 172. Παίρνει άριστα στόφα γητό.
6: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στη Μία. Στο μικρόφωνο η Νίκη Χατζιμπούσιου. Το παραλιακό μέτωπο από το ύψος της Αριστοτέλους μέχρι και την πλατεία Ελευθερίας κατέλαβαν σήμερα οι επαγγελματίες αλληλείς της περιοχής στο πλαίσιο της πανελλαδικής κινητοποίησης. Ταυτόχρονα οι αλληλείς προχωρούν στο κλείσιμο των ιχθυοσκαλών της επικράτειας, ζητώντας από τους ιχθυέμπορους και πολιτές να συμπορευθούν μαζί τους. Οι εκπρόσωποι του κλάδου προειδοποιούν με επαόριστον απεργία εάν δεν υπάρξουν άμεσα μέτρα από την πολιτεία, καθώς όπως λένε χαρακτηριστικά, έχουν φτάσει πλέον στα όρια τους. Η χθεσινή μας συνάντηση με τον κύριο Σχοινά δεν είχε αποτέλεσμα, καθώς μας είπε πως δεν μπορεί να μας δώσει πάνω από 12 λεπτά το λίτρο, δήλωσε πριν από λίγο στο Στάτους ο πρόεδρος των παράκτιων αλλιών Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς. Σαρώνει τις τελευταίες ώρες η κακοκαιρία την Κρήτη με την ισχυρή βροχόπτωση να προκαλεί προβλήματα σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Η περιφέρεια Κρήτης έχει τεθεί σε κόκκινο συναγερμό μέχρι και την Κυριακή, ενώ κλειστά παραμένουν τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο. Στο Μηλοπόταμο έπεσε γέφυρα, στα Ζωνιανά πλημμύρισαν σπίτια και δρόμοι, ενώ αγνοούμενος παραμένει από χθες βράδυ ένας βοσκός στις Καρίνες Ρεθύμνου. Νέα εξέλιξη είχαμε σήμερα στην υπόθεση της φωνικής εμπριστικής επίθεσης στην πολυκατοικία όπου διέμενε η οικογένεια Νέστορα στη Χαριλάου. Οι δύο από τους τέσσερις κατηγορούμενους πέρασαν εκ νέου το κατόφλι της ανακρίτριας Θεσσαλονίκης για συμπληρωματικές απολογίες. Όπως έγινε γνωστό, η διαδικασία αφορά την αναβάθμιση της ποινικής αξιολόγησης των συνδεόμενων με τον νόμο περί τρομοκρατίας πράξεων που προβλέπει αυστηρότερο πλαίσιο ποινών. Στον ανακριτή που διαχειρίζεται την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαδζονάκη κατέθεσε νωρίτερα η διασώστρια του ΕΚΑΒ που έσπευσε στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η μάρτυρας κατέθεσε πως κανένας από τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς δεν ζήτησε να συνοδεύσει τον τραγουδιστή στο νοσοκομείο. Η κατάθεση αυτή διαψεύδει τον ισχυρισμό της 56χρονης γιατρού πως ζήτησε να συνοδεύσει τον Γιώργο Μαδζονάκη, αλλά έλαβε την απάντηση ότι δεν υπάρχει χώρος. Σε νέα πρόκληση προχώρησε σήμερα το πρωί το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, επιμένοντας τον μπλόκο για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου. Συγκεκριμένα, ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας δήλωσε πως δεν θα επιτρέψουμε καμία μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα στην υφαλοκρηπίδα μας. 440 άτομα, στην πλειοψηφία τους ανήλικοι, συνελήφθησαν και άλλοι 76 τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των κινητοποίησεων μαθητών Λυκείου της Γαλλίας ενάντια στις τάξεις των 34 ατόμων και την έλλειψη εκπαιδευτικών. Καταλήψεις, εμπρισμοί, λαιλασίες αλλά και χρήση δακρυγόνων από την αστυνομία λαμβάνουν χώρα τις τελευταίες ώρες από το Παρίσι και το Στρασβούργο μέχρι τη Λιόν και τη Μασσαλία. Φαινόμενα ισχροκέρδειας για τα επερχόμενα μάτς της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου στην Τούμπα. Ειδικότερα επιτίδη διαθέτουν εισιτήρια σε γνωστά site μεταπόλησης με τιμές ακόμη και 9 φορές υψηλότερες από την αρχική. Η Γαλανόλευκη υποδέχεται απόψε στις 10 παρατέταρτο στην κατάμεστη Τούμπα το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της Ολλανδίας για την τρίτη αγωνιστική του Nations League, ευελπιστώντας να κάνει το 3-3. Θα ακολουθήσει την Κυριακή την ίδια ώρα ο αγώνας κόντρα στη Γερμανία.
8: Καιρός για χρωμοδομή.
9: Το καλοκαίρι τα ράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της. Το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
7: Έθριος καιρός στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία να είναι στους 24 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια ώρα το θερμόμετρο δείχνει σε Βέρεια και Κιλκής 22, 20 στην Κατερίνη, 24 σε Γιαννιτσάκια Σέρες και 18 στον Πολύγυρο. Στη Δυτική Μακεδονία ο υδράργυρος αγγίζει τους 20 βαθμούς σε Γρεβενά και Καστοριά.
10: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1-6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
7: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στη Μία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
11: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
12: Αυτό θα πάει πάρα πολύ καλά.
13: Τι έχουμε να συγκαλύψουμε σήμερα?
14: Εγώ θα πω μια προσωπική μου θέση. Θα είναι μια από, θεωρώ, από τις θέσεις που θα διεκδικήσω να εφαρμοστούν και μετά τις εκλογές. Αν μας ψηφίσει κανένα ο κόσμος.
15: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
14: Δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ενεργείας πάνω από 2 μήνες.
16: Ένιωσα ότι they're blaming my mother.
17: Θα πεθάνετε! Θα πεθάνετε!
18: Να ξέρετε, δουλεύουμε για να κάνουμε τη ζωή σας καλύτερη.
19: Είμαστε από τους τελευταίους στην Ευρώπη σε αγοραστική δύναμη συνολικά και σε αγοραστική δύναμη στα καύσιμα.
20: Αλητεία! Αλητεία!
21: Στα παράδεκτα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ. Έχετε ξεφύγει.
22: Αξιότιμε αρχηγέ της Ελλάς. Όποια στιγμή θέλετε. Σε οποιοδήποτε κανάλι.
23: Έλαβε φως.
1: Πώς θα πάρει κανένα μπάφο με την εκπομπή.
15: Ένα μήνα χωρισμοί, κάνουμε ό,τι μας φανεί.

0: Και να ορίστε, με τα λίγα με τα πολλά, αυτόν τον μήνα κάνουμε ό,τι γουστάρουμε, γιατί ο Οκτώβρης δεν έχει μη. Ναι, δηλαδή εμάς πολύ θα μας κολούσε αυτό. Μας δεσμεύει άμα έχει. Και αυτός ο χειμώνας θα ονομαστεί Κόβ.
1: Κόβ.
0: Και με ό,τι βρούμε. Θυμάσαι κάτι χειμώνες που καίγαν κάτι μελαδομπαγές, yeah, κάτι πατζούρια που βγαίνανε, ψήναν από πάνω και έτσι. Έλα παρετώ, σιγά, διαπάθουμε. Και μετά παθαίνανε, αλλά βρήκανε τι φταίει, το εμβόλιο. Το εμβόλιο σας πείραξε. Μούρντα ρουφαγάδες. Και ναι, ο Οκτώβρης λέγεται Οκτώβρης στα κομμουνιστικά. Αλλιώς, στην παλιά δεξιά λάγκουτσι,
1: λέγεται
0: Οκτώβριος, έτσι. Και δεν είναι Οκτώβριος, δεν βγαίνει από τα ούμβρια ύδατα. Τώρα, να είχαμε να λέγαμε, κάσανε να ψήναμε, αλλά τι άκαση πικυρότητα είναι που είναι πτωχιά. Και τι να κάνω.
1: Πτώχεια καταραμένη.
0: Κατ' επέκταση κι εγώ πένις. Ε, όσον αφορά τον πλουτισμό της
1: Ακράτας.
0: Το σε παρακαλώ τώρα. Καρντάσια, τι γίνεται? Εντάξει, παλεύουμε. Όσο έχει ήλιο θα μπει, γιατί μια χαρά είμαστε. Να, λίγο τις μετακινήσεις θα κόψουμε. Ε, παιδιά, λίγη σύνεση να πω. Δηλαδή, λυπηθείτε και τον άλλον που βγάζει τόσα λεφτά από εμάς. Δηλαδή, έμαθε και βγάζει τόσα λεφτά, του τα στερήσουμε για να καλοπερνάμε εμείς. Τώρα θα μην θεωρείς καλοπέραση τα τελείως απαραίτητα. Βεβαίως. Ο άλλος πώς το θεωρεί για μένα? Εγώ γιατί δεν το θεωρήσω για μένα? Τι είμαι εγώ, κανένα κορόιδο? Και ένα, δύο, τρία, όπ, το ρίξα στο σωρολό.
1: Τώρα μάλιστα.
0: Πώς θα πω?
1: Όταν το έκανα ακόμα, έλεγες, χαμήλωσε.
0: Τακ! Βρε... Πάντα θέλω να κάνω το σεμνό στην αρχή, κατάλαβες? Με λέει, σου δώσω 10 χιλιάρικα, σε παρακαλώ. Πού θα τα φάω, δηλαδή? Με ένα χιλιάρικα και άλλα. Αλλά στην πορεία βλέπεις ότι δεν φτάνουν και λες, δεν βάζεις κανένα 2-3 ακόμα, έτσι. Και αν χρειαστώ κάτι, ξαναπερνάω.
1: Δώστα εσύ και εγώ θα γυρίσω.
0: Ρε εσύ, αυτές οι παλιές ηλικίες ταινίες, τι πράγμα είναι? Όλα είναι εκεί μέσα. Έβλεπα χθες μια παλιά με τον Βέγκο που ήρθε ο βουλευτής στο χωριό που καθόταν όλοι. Ωρε μάγκα, τι γέλιο ήταν αυτό. Που λέει, καλά ρε σύλλε. Έκλειψες, λέει, το αρνί του γείτονα, λέει. Λέει, πεινούσα, τι να έκανα. Λέει, εσύ δεν έχεις αρνί? Έχω, λέει, ή δεν σφάεις το δικό σου, το λυπάμαι. Λέει, και άμα πεινάσει ο άλλος, ας κλέψει το δικό μου. Ελλάδα τώρα. Και τον έλεγε κιόλα, ναι, αν έχετε δίκιο, έλεγε ο βουλευτής, άμα έχετε δίκιο, να μπω μπροστά, να διεκδικήσω. Και ας κάνω, άμα έχω δίκιο. Άμα έχω δίκιο, λέει, πάει και στέλνει. Το θέμα είναι όταν έχω άδικο να μην πειραστεί. Αλλιώς δεν σε κάνω. Τι να σε κάνω, σε ψηφίσω. Λοιπόν, παιδιά, είναι απλό, μην ανησυχείτε, θα εφαρμόσουμε σύστημα όπως των χειμερινών κολυμβητών. Καθημερινά είναι που, αν δεν διακόψεις τα μπάνια από το καλοκαιρινό, γίνεσαι σιγά σιγά χειμερινός.
1: Μέχρι πότε? Άμα πας Οκτώβρη δεν είσαι χειμερινός.
0: Αυτό λέω, σιγά σιγά, κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα. Συνηθίζει το σώμα στη θερμοκρασία και μέρα με τη μέρα δεν του φαίνεται. Έτσι θα κάνουμε και τη θέρμανση του χειμώνα, κάθε μέρα από λίγο θα συνηθίζει, δεν συμβαίνει κρύο όταν θα είναι μείον 10.
1: Ούτως ή άλλως η διαφορά πρέπει να είναι 10 βαθμούς με έξω, λέει. 8 με 10 βαθμούς.
0: Ναι, γιατί εσείς έχετε και ένα κακό συνειδητό, να αυτά τα αμυσιάτικα πληρώνουμε το γάμα δεν το έβαλα. Αυτά που ανάβατε να πούμε στο 30. Κάτσε ρε σύρα. Κι αν λέει σκάσει λίγο την πόρτα, επί Πασόκ θυμάσαι, όλα τα καλοριφέρα να μένουν.
1: Και μετά κλιματιστικό για να σπάσει η ζέστη.
0: Άνοιξε λίγο, λέει, να δροσίσει.
1: Το κλιματιστικό.
0: Αυτά είναι που πληρώνουμε, κατάλαβες. Ενώ τώρα σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά δεν συμφανεί το κρύο. Βάλει και κανένα τσουράπι παραπάνω. Βάλει και...
1: Τι να βάλουμε?
0: Τσουράπι. Τερλίκια, πώς το λένε?
1: Τερλίκια και τα πόδια, δεν είναι?
0: Ναι, τα τσουράπια γιατί? Γιατί
1: πού να ξέρω.
0: Καλάκι τώρα, αν είναι ποτέ δυνατόν. Δεν θυμάσαι που έπλεκαν τσουράπια για το ρόπερ?
1: Τερλίκια τα ξέρω εγώ.
0: Τερλίκια τώρα και... Όπως θα ξέρω καθένα, φορές να τη βγάλουμε, δεν είναι τίποτα. Ή το άλλο που έτσι να κάνεις, Άρη, είναι να φύγεις διακοπές από τέλη Νοεμβρίου με αρχές Απριλίου να πάει στα Μάουι. Ποιος πάει στα Μάουι?
1: Αυστραλία πάνε.
0: Σε Αυστραλία. Ποιος θα πάει σε Αυστραλία τέτοια εποχή? Θα πας εκεί, θα βγάλεις το καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι θα είναι.
0: Ναι, καλοκαίρι θα είναι εκεί. Και θα σε βγει και πιο φτηνά από το να μείνεις εδώ.
1: Πιάσει μια δουλίτσα.
0: Όσο περίεργο και να σε φαίνεται.
1: Αν βρει κανένα ελληνικό εστιατόριο, πιάσει μια δουλίτσα.
0: Πλάκα με κάνει τώρα. Πού θα πα και δεν θα έχει τζάιρο. δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση. καμιά περίπτωση. Και θα πα συστημένο. Ο ένα ξέρει τον άλλο, Λαμόγια, Πασουκιστάν. Θα τη βρει την άκρη. Θα σε βγει πολύ πιο φτηνά. Ακούω τώρα κάτι τιμές να πούμε. Λέει 28 τετραγωνικά λέει και έχει 480 ευρώ. Αυτό δεν είναι σπίτι, αδερφέ, αυτό είναι μπουντουάρ. 28 τετραγωνικά. Πλάκα με κάτι. Και λέει, έγινε έρευνα και λέει, τα παιδιά δεν πάνε να σπουδάσουν εκεί που πέρασαν. Λέει και σε καλές που λένε, λέει ιατρική. Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Όταν διάβαζες να δώσεις ιατρική, δεν ήξερες ότι είσαι φτωχός μετά το ανακάλυψες? Δηλαδή δεν ήξερες ότι δεν... Θα πας μέσα, σε βάλω στην Πάτρα, να πας στα Χανιά. Δεν ξέρω πού έχει από αυτά, δεν ξέρω. Αλλά μετά το, εκτός και αν έδινες με τη βαθιά πεποίθηση ότι δεν πρόκειται να πετύχεις. Αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Αλλά από ό,τι θυμάμαι και από τα δικά μας ζωή, και εμείς φτωχοί μας, όπου πηγαίναμε δουλεύαμε κιόλα.
1: Εννοείται.
0: Τώρα θα με πεις, όσο και να δουλέψεις, άμα θες 500 ευρώ μόνο για το ενίκιο, που, αυτό που λες, με συγχωρείς την πόρτα για να περάσεις, δηλαδή 28 τετραγωνικά, ζητάς συγγνώμη από τα ντουβάρια για να μην σε κοιμηθείς. Αλλά τέλος πάντων, κάνε και καμιά δουλειά, βάλει και καμιά γραμμάτα, μην τα περιμένεις όλα από το κουστούμι. Αλλά είπαμε, όλοι να τα ρίξετε στην κυβέρνηση. Κομμουνιστές, άσε τώρα, σας μάθαμε. Παρ' όλα αυτά, είδες, οι κανονικοί κομμουνιστές, οι κομμουνιστές δηλαδή, στην πράξη, τι κάνουν?
1: Τι κάνουν?
0: Βγαίνουν στους δρόμους, δεν πάνε στη Βύση. Στη Γαλλία γίνεται τουρλουμπούκι.
1: Α, ναι, ναι.
0: Ξυλίκι μαύρο, γίνεται συγκρόη του κόσμου. Δεν κάτι και λέει, κοιτάξτε, εμείς βασικά αριστεροί είμαστε, αλλά έχουμε κλείσει διάζωμα πρώτο για την Άννα Βύση. Έτσι και εμείς είμαστε αριστεροί. Εμείς τι, δεν θέλαμε να πάμε στην Άννα Βύση? Έχει χάρη που δεν μ' άφηνε ο Βινιέρης. Πού θα πας, λέει. Δεν με έδινε άδεια τον καταγγέλλω για να πάω στην Άννα Βύση.
1: Καλά, ούτε εγώ θα σε έδινα.
0: Φασισταριά, καταγγέλλω.
1: Να ήταν στη Βανδύ να πήγαινες.
0: Είσαι φασίστας αλλά με προτιμήσεις. Έτσι μ' αρέσεις. Όταν ξέρω για ποια καλλιτέχνη θα ζητήσω άδεια μα την άλλη φορά. Και φυσικά παιδιά, πάνω απ' όλα, τι κάνουμε εμείς εδώ, τι κάνουμε. Εγώ τουλάχιστον, πληθυντικός μεγαλοπρέπειος για τον εαυτό μου, τι κάνουμε εμείς εδώ. Περιμένουμε τον ρεξικέλευτρο άνθρωπο που θα φέρει την αλλαγή σε αυτόν τον τόπο και ευελπιστούμε κανείς να μην θυμάται τι έκανε την προηγούμενη φορά, γιατί ο ίδιος το ξέχασε. Άρα είναι αποποινικοποιημένος από τις πράξεις του παρελθόντος. Ένας είναι ο ηγέτης. Ο Αλέξης μας.
2: Είμαι ο πρωθυπουργός που η κυβέρνησή του έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια. Ξέρω πάρα πολύ καλά τι σημαίνει συνετή δημοσιονομική διαχείριση, καλύτερα από κάθε άλλο. Διότι βρέθηκα πρωθυπουργός της χώρας στην πιο δύσκολη στιγμή σε σύγχρονη ιστορία της, mm-hmm. που άλλοι είχαν δημιουργήσει. Δεν ήταν δική μου κυβέρνηση αυτή που οδήγησε τη χώρα στην κρίση, που έφερε τη χρεοκοπία, που δημιούργησε το πελατικό κράτος και το έκανε ελάφερο κομματικό, που διόριζε στις δημόσιες υπηρεσίες ασύστολα. Άλλοι τα κάναν αυτά. Που έφερε ελλείμματα της τάξης του 15%. Εμείς πλεονάσματα φέραμε. Δεν φέραμε ελλείμματα. Αλλού τα μαθήματα περί συνετής δημοσιονομικής πολιτικής. Όχι σε εμάς, κατά τα ιαστή.
3: Όσο παιδιά το Μητσοτάκη να μην θέλουμε. Θέλουμε τη Τσίπρα. Εμείς θέλουμε πάλι ξανά τη Τσίπρα. Γιατί ο Τσίπρας είναι καλός. Αυτός μπήκε, έκοψε τα σύνταξη. Δεν πάει το παιδί σχολείο. Πώς δεν πάει? Πώς το έκανε? Όποιο παιδί δεν πάει σχολείο να κάνει δικαστήριο, όχι να κόψει τα πολυτεχνά. Χρωστάμε, με τι θα τα πληρώσουμε εκείνα τα λεφτά? Πρέπει να πάρουμε το πολύτεχνο για να πληρώσουμε τα χρέα μας που χρωστάμε. Θέλουμε την Τσίπρα. Το Μητσοτάκη δεν το θέλουμε, να το ξέρετε. Ξανά άμα βγαίνει ο Μητσοτάκης, κάηκαμε παιδιά. Τα πεθάνω μας από την πείνα, να το ξέρετε.
0: Κάποιος τον πήρε.
3: Και τα μην ψηφίστε το Μητσοτάκη. Τη Τσίπρα να ψηφίστε. Τη Τσίπρα ψηφίστε. Όσο
0: παιδιά. Παιδιά, δεν υπάρχουν πρέντατορ. Μέχρι και το γιο που παρακολουθούν, είδες, είχε κλείσει.
1: Καλά, το δεν πάει το παιδί σχολείο και του κόβει το επίδομα.
0: Δικαστήριο.
1: Δικαστήριο κάτω. Τι
0: κόβει το επίδομα. Όποιο δεν πάει, έλα εδώ εσύ, κλατ, φώναξε.
1: Στα δικαστήρια έχουμε μάθει.
0: Έτσι. Φώναξε τον κόκκινο, τον πράσινο, ποιο έμεινε, ποιο ζει, ποιο απέμεινε. Για να μα πει και η Μάνδρο δύο λόγια από την τηλεόραση, πώ πάει η δίκη. Πώ, σε παρακαλώ τώρα. Υπάρχει σύστημα, μην τα καταργούμε όλα. Και φυσικά, παιδιά, γιατί τον θέλουμε την Τσίπρα. Γιατί τον θέλουμε την Τσίπρα. Γιατί είναι αυτό που λέμε αξιόπιστος.
2: Αν από κάτι πάσχουμε συνολικά στο πολιτικό σύστημα, είναι από το έλλειμμα αξιοπιστίας απέναντι στους πολίτες.
4: Go back, κυρία Μέρκελ. Go back, κυρίες και κύριοι της ιδρυτικής νομεκλατούρας της Ευρώπης.
2: Τι πιο ευχάριστο λοιπόν από το να λέμε τα καλύτερα που μπορεί να ακούσει κανείς. Το θέμα είναι αν σε πιστεύει όταν τα λες.
5: Μόνη εναλλακτική και σωτήρια εναλλακτική πρόταση είναι η κατάργηση με ένα νόμο και σε ένα άρθρο όλων των μέτρων λιτότητας.
6: Έχω μείνει ευρόντιτη.
7: Πρώτα απ' όλα έσαιρνε τα πόδια της.
6: Έχω πάθει τσότσο.
8: Τίποτα!
6: Έχω πάθει τσότσο.
8: Κόκο.
6: Τσότσο.
8: Ρόπε.
6: Έχω τσότσο.
0: Και έχω βάλει το αντίθετο. Υπάρχει πάντα η τηλεόραση, ξεχαστείς από τα προβλήματά σου, από τη φτώχεια σου, από την ανέχεια, από την κρίνια, από τη συμμορία της μιζέριας. Σε παρέχει τόσα πράγματα. Αφιδός! Η κυβέρνηση και ζήγει όλη την ημέρα, δεν με φτάνουν τα λεπτά. Να μην τα τρώγεις στην αρχή του μήνα, να τα φύλαξες, να τα βάζεις στο τέλος. Τότε που λες ότι σε τελειώνουν. Δηλαδή δεν μπορείτε μόνοι σας να σκεφτείτε όλα εγώ πια. Όλα από μένα.
1: Σαν τον γιατρό. Γιατρό, τα ξυπνάω, λέει, με πονάει το κεφάλι. Για 5 λεπτά. Τι ώρα σηκώνεσαι? 3. Σηκώνει 3.30.
0: 3.10. Για 5 λεπτά σηκώνεσαι. Δηλαδή, όλα από τον γιατρό θα περιμένει. Αλλά δεν είστε ευέλικτοι, δεν. Λυπάμαι. Λυπάμαι, δηλαδή. Αυτό το πράγμα δεν ξέρω, αυτή η κατάπτωση δεν έχει πάτο πια. Πώς πάτους έχει αυτή η βαλίτσα. Και, γιατί λέει, δεν πάνε, λέει τα παιδιά. Και βρήκε ο άλλος εργαλειοποίηση τώρα. Τη φτώχεια, κατάλαβες. Ο Τσίπρας, λήψη άλλων επιχειρημάτων, είπε ότι βρήκε γιατί τα παιδιά περνάνε, δεν πάνε. Γιατί δεν πάνε? Multiple choice. Αλφα, το μετάνιωσαν. Β, είναι φλόρι. Γιατί και ο Τσίπρας, άμα περνούσε από εκεί που τον έβαλαν να περάσει στην Αθήνα και ήταν να πάει στη Φλόρινα, ούτε αυτό θα πήγαινε.
1: Μια χαρά θα πήγαινε.
0: Σιγά μην πήγαινε.
1: Θα έκανε κάτι διακοπάρι
0: στη Φλόρινα. Γιατί εκεί που πήγαινε.
1: Όχι, γι' αυτό σου λέγεται να πάει.
0: Κατάλαβε. Μια παρουσία στην αρχή κάνει εκεί, ένα καμέο, ένα γύρισμα, ένα πέρασμα. Γιατί, και γάμα δεν υπάρχει μία, γι' αυτό δεν πάνε τα παιδιά. Μένα με λε που δεν πάνε. Γιατί βίση ξέρετε να βρίσκετε την συντήρα τα κλείνετε από νωρί. Αφορά τα βραχιολάκια και να πηγαίνετε. Στα μαθήματα δεν μπορείτε να πάτε.
1: Στους σατανιστές πάνε.
0: Γι' αυτό πήγανε. Σε λέει, πέρασε στο πανεπιστήμιο. Πώς θα περάσω ανώδυνα τις τάξεις χωρίς να εμφανίζομαι? Θα πάω να κάνω μια μαύρη μαγεία με μια πεντάλφα εκεί πέρα που στάζουν τα αίματα από πάνω. Τάκ, τάκ, θα έρθει ο Λούσιφερ. Θα παρουσιαστεί νύχτα ώρα, πως φύγει στο Χόρν που τον είπε, θα σε κάνω νέο. Θα σου κάνω τηλεόφυτο.
1: Και στο Σκρούτζ.
0: Ναι, θα σου κάνω τηλεόφυτο. Θα σου κάνω πλούσιο. Να, αυτά τα παιδιά, να πούμε, θα πάμε μπροστά. Αυτά τα παιδιά θα απαρτίζουν την νεολαία του Ελλάς. Του νέου σχήματος του Αλέξη μας. Το οποίο το Ελλάς ξέρεις από πού βγαίνει. Από το Βαγγέλας. Ναι, δεν μπορείς να του βάλει ένα καρφωτιά από την αρχή να έχουμε και την βγαίνει. Δεν γίνεται, γιατί ακόμα ο κόσμος μπερδεύεται όταν ακούει Μαρινάκι. Πάει στον εκπρόσωπο, τι από το μυαλό του.
1: Πού να ξέρει.
0: Ναι, δεν ξέρει. Πρέπει να το εικονοποιήσει για να καταλάβει ο άλλος. Εντάξει, έχει αντιπάθηση. Υπάρχουν Παναθηναϊκοί, υπάρχουν άλλοι σουμάδε που λέει θα χάσουμε
1: μισή. Τι Παναθηναϊκοί, Μαρινάκι με τον Βαρδελογιάννη κάνουν κανάλι μαζί. Συνδρομητικό.
0: Δηλαδή γυρνά στην εκπομπή από χιουμοριστική σε αποκαλυπτική. Σε αποκαλυπτική τη γυρνά στην εκπομπή.
1: Αφού μαζί το έχουν το μαγαζί.
0: Δηλαδή θα προβείς σε καυστικές παρατηρήσεις.
1: Όχι, μαζί το έχουν το μαγαζί.
0: Επιμένεις. Και ξέρω γιατί το κάνεις αυτό. Πάω να πιάσω εγώ κουλιγέ να πάρουμε κανένα φράγκο να πούμε το καινούργιο που είναι να βγει. Και κατευθείαν να μην κόψει το μέλλον.
1: Εγώ ακόμα στη Ριγίλης έχω μείνει.
0: Λοιπόν, πρέπει λίγο να κάνουμε μια κουβέντα off the record.
1: Τόσο παλιά έχω μείνει.
0: Όχι, πρέπει να κάνουμε μια κουβέντα, γιατί απειθάνουμε στην ψάφα, στην ψάφα, στο λέω. Θα πάμε σαν τον το Κωδισό. Το θυμάσαι, το πρώτο κίνητο. Το πρώτο κίνητο.
1: Σαν τον Ζήγδη.
0: Ο Ζήγδης. Που πήγε άκλαυτος. Και ακολούθησε αυτή τη μοίρα και ο άλλος λεβέντης. Βρε, δεν βλέπεις, ρε, το κέντρο έχει αποτυχία. Να είσαι κέντρο, αλλά να είσαι αριστερόκεντρο, να είσαι δεξιόκεντρο, να είσαι αριστοδεξιόκεντρο. Αποκλίνουσε συμπεριφοράς. Δηλαδή, λίγο στόλισε το. Δηλαδή, εδώ φαντάσου Τασούλας και πριν γίνει πρόεδρος της Δημοκρατίας, μια χαρά μιλούσε. Μετά χάλασε.
1: Είναι ο Κουκουλόπουλος.
0: Ο Κουκουλόπουλος. Ο Κουκουλόπουλος. Αν θες να έχεις κέρος, αν θες να έχεις ένα πρόσωπο με επιφάνεια, αν θες να έχεις ένα στιβαρό πολιτικό, διαλέγεις κάποιον που η ομιλία του και μόνο ξεχωρίζει από χιλιόμετρα, αλλά που να δεν εκτιμάται τον Κουκουλόπουλο. No chance to cool. Το κουκούλουμα το ξέρετε. Ο κουκουλουάπολο. Τι να σας πω, ρε. Τι να πω και εγώ δεν ξέρω. Δηλαδή απορώ και ξύσταμε. Αλλά έχω και τη ζωή. Έχω και τη ζωή η οποία δηλώνει με άπτεστα ελληνικά. Δηλαδή άλλο είναι να πει ένας γιούφτος, που δεν λέμε γιούφτος, λέμε Ρωμά. Όλα τα λέμε. Δεν λέμε. Άλλο να πει ο Ρωμά. Ο Ρωμά είπε ο στόμας του. Και άλλο να πει η ζωή. Αλλιώς ακούγεται. Φταίω εγώ που τα επισημαίνω δηλαδή. Και γι' αυτό φταίω.
1: Δεν μπορώ να βάλω το τίτλο στα μάτια.
0: Δεν μπορείς, γιατί είπα το γιούφτο γιούφτο.
8: Τι άλλο είπε λοιπόν ο στόμας του, αυτού του ανεκδίγητου τσαρλατάνου, κλόουν, φασίστα Γεωργιάδη. Τι άλλο είπε λοιπόν ο στόμας του, αυτού του ανεκδίγητου τσαρλατάνου, κλόουν, φασίστα Γεωργιάδη.
1: Ψ, με λύρη τη ρε παιδί.
0: Καλά, μιλάμε ότι το έχεις χτυπήσει βατάνς. Βρέχει στόχο που λέει. Βατάνς. Ο στόμας του, τα σκαμπά, τα βάλσια, τα ταγκά, τα στυλά.
1: Το τοίχο.
0: Το τοίχο το λένε από την Νάουσα. Εκεί, Βέρια Νάουσα, λένε το πλουτζίν. Στο τέλος το πλουτζίν έχει, αλλά το πλουτζίν, το τοίχο. Τώρα και τα ποντιακά είναι ωραία που λένε το πλουτζίν χωρίς μη. Το πλουτζίν. Ναι, αυτά είναι πράγματα που πρέπει να τα διαφυλάτουμε, γιατί χάνεται η πολιτιστική μας κληρονομιά. Με βλέπεις με τρόμο, αλλά έχω και βαρουφάκι. Παιδιά, μην ξεχνάμε τις παλιές καλές κλασικές φίρμες. Θα ξαναδώσουν στην επικαιρότητα, όσο περίεργο και αν σας φαίνεται.
1: Ο Βαρουφάκης.
0: Δεν το πιστεύεις.
1: Τι, ξέρω
0: μιλάει άσχημα μιλάει ρε.
1: Τι λέει δηλαδή.
0: Για τον Τζίμπε δηλαδή.
1: Με τον Αλέξη.
0: Ναι, αυτά τα κόμπλεξ.
1: Γιατί τον απέπεμψε τότε.
0: Ναι, εντάξει, αλλά και αυτός συνέβαλε τα μάλα.
1: Τι συνέβαλε.
0: Τα μάλα.
1: Σε ποια. Στα μάλα, τι έκανε στα μάλα.
0: Στη τα μάλα. Άμα το βρεις, θα δεις ότι αυτός ο άνθρωπος, δηλαδή, τι να σου πω, ανευχαρίστητος.
9: Όταν όμως, στο όνομα της αριστεράς, ο Αλέξης Τσίπρας, ουσιαστικά είπε ότι όλα αυτά ήταν αυταπάτες και πρέπει να υπογράψουμε το συμβόλαιο με την Τρόικα, το μνημόνιο, το οποίο βάζει στη χώρα μας τους services και τα funds, και έχεις μια τέτοια κυβέρνηση της αριστεράς, της υποτιθέμενης αριστεράς, της ενδικολογημένης αριστεράς, που νομοθετεί τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Αυτό έκοψε τα γόνατα.
8: Άρα θεωρείτε ότι αυτό έχει πληγώσει τον κόσμο.
9: Του κινήματος, βέβαια.
1: Πάντα γόνατα του κινήματος.
0: Πάνω απ' όλα το κίνημα, αλλά.
1: Αλλά.
0: Αν θέλετε σταθερές αξίες. Που εμπιστεύουν στην εκκλησία, στη δομή του κράτους, στην οικογένεια. Πώς να πω. Δηλαδή, στα δικά μας τα πατροπαράδοτα, να πούμε, δεν έχετε άλλη επιλογή. Ακόμη και αν λάθεψε κάποιοι. Δηλαδή, ποιος είναι ο Τσίπρας που μπορεί να ξαναδοκιμάσει και δεν μπορεί αυτό το θαυμάσιο παιδί, αυτό το λαμπρό μυαλό, αυτός ο Αϊνστάιν του δεξιού χώρου. Ο Σταυραϊτός. Δηλαδή, αυτό το genius, το ξεφτέρι να πούμε. Δηλαδή, δεν έχω λόγια για αυτόν τον άνθρωπο και τον εγκέφαλό του. Και ποιον εννοώ? Το νεότερο. Τον ελπιδοφόρο. Το νεότερο Μπακογιάννη λέμε.
6: Αλαζονία στην κυβέρνηση υπάρχει, κύριε Μπακογιάννη?
10: Κάτω, ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφοκαμάρι.
11: Το χρόνο που πέρασε, κύριε Μπακογιάννη, διαβάσατε τον εαυτό σας?
10: Βεβαίως. Ξέρετε, εγώ έχω κερδίσει 3 εκλογές στη ζωή μου και έχω χάσει μία. Σας διαβεβαιώ ότι η μία που έχασα ήταν πολύ μεγάλη το σχολείο, μη σας πω πανεπιστήμιο, από τις 3 που έχω κερδίσει.
12: Φτύ, πόσο φως.
10: Και ξέρετε, πολλές φορές το να νικάς έχει το ίδιο βάρος με το να χάνεις.
13: Μα τι λέει αυτός ο άνθρωπος?
11: Επανέλθετε.
10: Να επανέλθω πού?
11: Θα επαναδιεκδικήσετε το Δήμο, δηλαδή είσαστε μάχημος.
10: Όταν ο Θεός κάνει σχέδια, ο άνθρωπος γελάει.
12: Τι είπε?
10: Όταν ο Θεός κάνει σχέδια, ο άνθρωπος γελάει. Και εγώ αυτό το έχω μάθει πάρα πάρα πολύ καλά.
12: Το πάθημα δεν θα γίνει μάθημα.
14: Παιδιά, μυρίζει κάτι σαν να καίγεται. Εγκέφαλός μου.
10: Δεν γίνεται να τα έχεις όλα και την πριζόλα.
13: Τι είπατε?
10: Δεν γίνεται να τα έχεις όλα και την πριζόλα.
15: Αλήθεια, έψαχναν πολλοί να βρουν αυτό το φιντάνι.
10: Στην αυτοδιοίκηση μετράει το τι λες, όχι το τι κάνεις.
16: Σωστό αυτό.
17: Αυτό είναι, φαντάζομαι, μοντάζ του Λούμπεν. Δηλαδή είναι ένα μοντάζ όλο αυτό.
10: Μπορεί να έχασα 5 μάχες, ναι, αλλά έδωσε και τις 10.
13: Σταμάτα!
10: Το καλό του παλικάρι, τι ξέρει?
14: Δεν ξέρω. Εγώ έχω αρθεί τη ζωή, όχι τις πληροφορίες.
10: Φέρει κι άλλο μονοπάνι. Έτσι.
18: Γίνονται οι αρχαιολογικές σκαφές, διότι από κάτω έχουμε μια ολόκληρη πολιτεία, την πολιτεία του Πλάτωνα, την οποία την έχουμε χωματώσει.
19: Βλέπω, έχουμε μαζευτεί όλη η Ακαρτινιακή εδώ πέρα.
20: Υπάρχει κάποιος στην οικογένεια που έχει υπάρξει με το συμπάθειο? Αχαήρευτος.
19: Κώστας ο Μπακογιάννης.
21: Το ρίξε. Μπαμ!
19: Παίρνει στο συντακτικό 0.
10: Όταν ο Θεός κάνει σχέδια, ο άνθρωπος γελάει.
19: Και βρίσκω την κόρη μου την τώρα. Ο γιος σου είναι αχαήρευτος, ανυπρόκοπος και αν δεν κάνεις κάτι να μάθει γράμματα, θα το μετανιώσεις πάρα πολύ σκληρά.
14: Ναι, νομίζω δεν χρειάζεται να συνεχίσουμε να ακούμε.
10: Τέτοιοι είστε.
0: Και τέτοια λέτε. Και όλος ο κύκλος του τον είπε. Μην κάθεσαι βρε, μην κάθεσαι βρε σαν ζουντόβολο βρε. Ξανακατέβα. Όλοι οι άλλοι, δες τι συναγωνισμό είσαι. Βλαμμένοι όλοι, ένας και ένας. Κουτσούμπας, έκανε τίποτα στη ζωή του, κατευθείαν κλάτς, αρχηγός.
1: Γενικός γραμματέας θα λες.
0: Αρχηγός, θα το πούμε, καταλάβει κόσμο, δεν ξέρουν όλοι τι είναι η νομιγκλατούρα και αν αρχίσουμε τέτοια τώρα
1: ξεκούν. Γουγού του, της κουέ.
0: Γουγού, άμα λες με κάτι στο μαλακό υπογράσεις.
1: Εσύ πατέρα. Το λες.
0: Ναι, ναι.
1: Ο γουγού της κουέ.
0: Ναι, αλλά άλλο όταν το λέω όταν διαβάζω το φίλο του λαού και άλλο θα ξεκόδω έτσι γουγού. Δηλαδή, γουγού κατευθείαν νομίζω ότι είναι κάποιος που μπήκε και δεν μπορεί να πει τώρα. Λέω, τι είναι γουγού. Με ξαφνιάζει. Φοβούμαι. Θα ξανακατέβει, παιδιά, γιατί τον έφαγε και κουσιώνει. Δεν γίνεται να δουλεύω εγώ μια ζωή και θα πιστεύω στα δελτία και με διώχνω ένα κανάλι να με πάρουν στο άλλο υδρώνουμε. Και από εκεί που είχα δικιά μου εκπομπή να κάθομαι εγώ να λέω ειδήσεις. Και άμα πετύχω.
1: Να σχολιάζω.
0: Και να σχολιάζω, αλλά με πήρανε δηλαδή για κουσιμπατζού. Τα κόσι που με δώσανε. Και τι θα γίνει αυτό. Και άμα πιτάξουν σαν στη μένη λιμονόκουπα. Άντε όσο ήμασταν όπως ήμασταν και τον Ουσκάι όπως ήταν και φοβόταν γιατί ήμαν η γυναίκα σου και σαν και συνήμαρχο. Κάτι γινόταν τώρα που δεν είσαι τίποτα, βρε. Άμα μένουμε.
1: Ντροπή σου.
0: Ναι, και τον έκανε τρεις παρά δυο. Ντροπή του και λίγα λέμε. Άρε το αλυσίσανε για τη Νέα Δημοκρατία. Ποιος ρέμος ρε εκεί πια.

0: Ώρα Ελλάδος, 1:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσάπο μαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα. Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
1: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την ΟΤΕΚΟ δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
2: Το Allegro άλλαξε. Έγινε πιο cozy, πιο urban, πιο Allegro. Πολυμορφικό, με καφέ και brunch από το πρωί, φαγητό, αργότερα ποτό και μοναδικές live βραδιές. Δεν άλλαξε το δωρεάν parking και η πιο όμορφη θέα της πόλης. Allegro, στον 5ο όροφο του Μεγάρου Μουσικής. Κρατήσεις 2310-895-895.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης το κιλό, 5,45.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
6: Η αξία σου είναι ίση με την αξία της γυναίκας που στέκεται δίπλα σου. Φυσικά στον Στάτους. Τάκης. Τάκης. Τάκης. Τάκης. Τάκης. Να, εδώ είμαστε και συζητάμε για την επικαιρότητα.
7: Καλά που είσαι σημερι, και με ανοίξεις τα μάτια.
6: Για την επικαιρότητα συζητούσαμε τι θα φάμε το μεσημέρι.
7: Ναι, επικαιρότητα είναι και αυτό.
6: Εντάξει, φτάσαμε στο επίπεδο σημείο. Τώρα, εντάξει, η γυναίκα του Άρη έκανε παστορμαδόπιτα.
7: Και πίτα με γύρω.
6: Ναι, πίτα γύρω. Αυτό είναι το παιδικό μενού.
7: Πίτα κανονική με γύρω, όχι.
6: Ναι,
7: πώς είναι τυρόπιτα, αλλά με γύρω.
6: Μη συνεχίζεις, γιατί θα πάω να πάρω. Χάλσμπεργκ παγωμένες. Που από Παναγία μου, είσαι τυχερός άνθρωπος.
7: Έλα, γιατί.
6: Αλλά τον είπα πρόσχη λίγο.
7: Λέω, αυτά... Θα φάμε την παστοπαραδόπιτα μαζί, αλλά δεν τρώνε.
6: Ναι. Έπρεπε να τη πω να, κάνουμε, να κάνει δύο και θα βοηθούσα κι εγώ σε αυτά που σκοπεύει να σε βάλει. Γιατί βρήκαμε.
7: Έχει,
6: γιατί,
7: ναι. Ψάξαμε κάτι, δεν μπορεί.
6: Ναι, είναι που κατεβαίνουν τα χειμωνιάτικα και πρέπει να ανεβάσουμε τα καλοκαιρινά. Αλλιώς είχε να πέσει μια φακή περιποιημένη.
7: Τι λέει Κατερίνα Νικολάου.
6: Κατερινάκη, πού είσαι, ρε?
7: Φτιάχνω, λέει, παστίτσιο. Πες τη μαμά να φτιάξει μια. Κάνα μπακλαβάκι, άστα αυτά.
8: Όχι, το παστίζει καλό είναι. Εγώ βάζω ζάχαρη από πάνω. Δεν έγινε τίποτα. Τώρα ένα. Μια δωδεκαόροφη παστίτσιο. Γιατί μ' αρέσει να έχει.
7: Εγώ θα επιλέξω σήμερα γιατί το έχω πολύ καιρό. Παστούρμαδόπιτα.
8: Τι με κάνει. Παστούρμαδόπιτα με μπακάλι και πιπεριά, άτσαλο. Αν και δεν είναι. Εντάξει, τώρα μιλάμε ότι εμείς το έχουμε στο μενού καθημερινά. Ο Άτσαλος κάπου μιλάει σήμερα. Τον έχουν παρουσιαστεί κάπου στο Πανεπιστήμιο για τα βιολογικά προϊόντα. Οι φίλοι μας πηγαίνουν μόνο μπροστά, εννοείται. Και γι' αυτό μας επιλέγουν και τους επιλέγουμε, εννοείται.
7: Πάμε ακροατές, θες.
8: Γιατί με κάνεις χαζός που δεν θέλω.
7: Λοιπόν, στείλε χαιρετήματα στην Ελένη. Μας λέει καλό μήνα, μανάρια μου.
8: Θεά! Θεά είσαι! Να μην ανταποδώσω.
7: Καλό δεν έλεγες για τα μπάνια που μπαίνουν μέσα να
8: συνηθίζουν. Ναι, ναι, σιγά.
7: Μπάμπης.
8: Ο Μπάμπης μπαίνει πάρα πολύ σιγά.
7: Όχι, καλησπέρα λέει και καλό μήνα με υγεία. Γι' αυτό λες ο Μένεξε να συνεχίζει τα μπάνια. Ποια ή μπάνια. Κάθεται λίγο εκεί για την ταβέρα το βράδυ.
8: Τρελόισε ρε Μπάμπη τώρα, δεν έχουμε, τα έχουμε πει αυτά. Βρέχτη η φτέρτα να πούμε και σε λέει ότι έκανε μπάνιο. Εντάξει τώρα.
7: Μέσα δεν έχει βγάλει μια φωτογραφία.
8: Μέσα πώς θα βγάλει τώρα, θα στήσει τρίποδο απέναντι για να μπει μέσα να βγάλει φωτογραφία.
7: Όχι, πάει μέχρι τη μέση, ρε παιδί μου, όλο απ' έξω είναι.
8: Έχει εσύ τώρα, τι δεν σα βγάλει την ώρα.
7: Με το ένα χέρι του σουβλάκι μετά το κινητό δεν γίνεται.
8: Δεν γίνεται, δηλαδή δεν θα βγει, κουνημένη θα βγει. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
7: Στην Τίνα σε λέει χαιρετισμάτα.
8: Γεια σου, Τίνα.
7: Δεν δουλεύαμε μόνο, λέει, όταν πηγαίναμε πανεπιστήμιο. Μέναμε 3-4 μαζί και τρώγαμε στη λέσχη και μέχρι τα 30 όταν κάναμε διδακτορικά. Άιντε με τα καλομαθημένα.
8: Ναι, δεν είναι όλα βέβαια καλομαθημένα, αλλά έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό.
7: Δεν
8: γιατί μη μας λένε ότι οι Αλβανοί κάνανε λεφτά γιατί μένανε 7, 8, 9, 10 άτομα μέσα σε ένα σπίτι και μαζεύαν τα λεφτά. Και εμείς έτσι ήμασταν. Δηλαδή γι' αυτό και αγαπάμε Αλβανούς και οι Αλβανοί μας αγαπάνε και εμάς. Γιατί δεν είδα Αλβανούς να φεύγουν και να πηγαίνουν, ας πούμε, κατά προτίμηση στην Τουρκία.
7: Δηλαδή, δεν ξέρεις τι άξιοι που είναι οι άνθρωποι. Έχουν κάνει
8: σε μένα θα
7: πεις,
8: σε μένα θα πεις. Εμένα οι καλύτεροι φίλοι μου είναι αυτοί, δηλαδή που αποκτήσαμε σχέση από κάλεσμα για μερεμέτια και φτάσαμε να συνεννοούμαστε καλύτερα από συμμαθητές μου. Ντεμέκα, οι οποίοι οι παρμένοι την έχουν καβαλεί στη γαϊδάρα και νομίζουν ότι ζουν ή στη δροσιά ή στην εκάλη.
7: Θα παρέμβει ο Πρωθυπουργός. Μόνο αυτό μπορεί να το αξιολογήσει.
8: Τι θα κάνει ο Πρωθυπουργός.
7: Δεν είπε, μόνο εγώ έχω δικαίωμα να αξιολογώ τους υπουργούς μου.
8: Εγώ αυτό το βρίσκω αυτονόητο. Και εγώ να ήμουν αφεντικό και εγώ έτσι θα έλεγα.
7: Έτσι.
8: Δηλαδή, δεν ρωτά του μάστορα στην οικοδομή, αυτόν να τον διώξουμε ή να τον κρατήσουμε. Και διώχνει ένα. ναι, γιατί αυτό κάνει κουμάντο. Σου λέει, άσε ρε με τα ρουφιανιλίκια σου να πούμε, δεν σε κατάλαβα.
7: Λευτέρη.
8: Γεια σου, Λευτέρη.
7: Όταν λέει η ζωή Ρωμάς, εννοεί τον κάτοικο της Ρώμης.
8: Εντάξει, τώρα αντίστοιχα απόψεις, γιατί υπάρχει και το ντοματάκι το Ρώμα. Υπάρχουν πολλές ερμηνείες. Άλλωστε και εμείς Ρωμιοί είμαστε. Μην ξεχνιόμαστε.
7: Ο Κώστας λέει, στα Ζωνιανά έπεσε γέφυρα. Δεν να κάνει κανένα παφό.
8: Ο Μάστορας όταν την έφτιαχνε, μπορεί. Εκτός και αν την έκανε ο Τσίπρας, δηλαδή και αυτός μηχανικός δεν είχε.
7: Αναστασία. Παρά μιλήσω, πρέπει να γελάσω πάλι.
8: Καλά, όχι. Δεν συνεχίζω.
7: Αναστασία.
8: Γεια σου, Αναστασία.
7: Καλό μεσημέρι στα λεβεντόπεδα του σταθμού.
8: Να έτσι, έτσι, έτσι θέλω. Έτσι.
7: Με τις εύστοχες επιλογές εκτός των άλλων και στα τραγούδια.
8: Ευχαριστούμε. Τα μάλα. Μ' άρεσε αυτό και το λέω. Τα μάλα.
7: Καλό μήνα στα πιο όμορφα παλικάρια του στάτους. Μαρία Μαρτινάκη.
8: Ευχαριστούμε. Να λέω, οι αλήθειες να λέγονται. Δηλαδή, βλέπετε ότι είμαστε ειλικρινείς απέναντί σας. Το εκτιμούμε που είστε κι εσείς.
7: Γιανούλα.
8: Γεια σου, Ανούλα.
7: Χάι.
8: Λουξ το γιο.
7: Λεβεντόπεδα.
8: Να, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λεβεντοκόριτσο. Τι.
7: Έγινε παραξήγηση.
8: Τι έγινε και δόθηκε εξήγηση.
7: Μενεξές.
8: Ομάν.
7: Καλά να δείτε. Αύριο θα σας δείτε φωτογραφία και μέσα στη θάλασσα.
8: Μίτσο, πλάκα κάνουμε, το ξέρουμε ότι μπαίνει, αλλά χουλιαμάς δεν γίνεται άμα λέμε μόνο αλήθειες. Τέλει και λίγο ίντρικα, λίγο αού αού, αμφισβήτηση, λίγο υποδόριο να πούμε. Αντερμασκή μου λέγει ο Φρανκ Σινάτρα.
7: Θέμης.
8: Ναι,
7: πάμε,
8: γεια σου, Θέμη.
7: Πάμε ακροατές, λέει, θέλεις. Χαζός είμαι να μην θέλω. Να ακούω τους άλλους χαζούς.
8: Εδώ που τα λέμε. Έχεις δίκιο. Όχι, όχι, έχεις δίκιο. Αλλά παιδιά, οι χαζοί χρειάζονται. Καταλαβαίνεις δηλαδή πού βρίσκεσαι. Είναι ο κοινωνικός ιστός. Δεν γίνεται να είσαι εθεροβάμων.
7: Στείλε χαιρετίσματα στον Τζον.
8: Τζον Αυλακιώτης.
7: Όχι, όχι, όχι. Τι Αυλακιώτης.
8: Και το στρατηγό Βαρτάνη.
7: Ναι, ναι, Βαρτάνη.
8: Με θωριακό.
7: Συνταγματάρχη Βαρτάνη. Όχι στρατηγό. Συνταγματάρχη Βαρτάνη.
8: Ναι, σίγουρα.
7: Σήμερα γιορτάζει και ο τέτοιο, ε.
8: Ποιο γιορτάζει.
7: Ο Εμίλιος.
8: Το Μήλο.
7: Και εγώ αυτό από το πρωί, ο Εμίλιος το Μήλο.
8: Ποιο.
7: Και θυμήθηκα τον Ανανία τον Ανανά. Ή ο Ανανίας γιορτάζει, ο Εμίλιος ή ο Ανανίας.
8: Ένας από τους δύο γιορτάζει πάντως. Εμείς είχαμε ένα φούρνο του Ανανία που πήγαινα μικρός και είχε χάσει μια βίδα. Και πού τη λέγεται στο φούρνο του Ανανία.
7: Στη Νίκη.
8: Γεια σου, Νίκη.
7: Χαιρετήματα με πολλά φιλιά.
8: Επίσης.
7: Και η Μαριλένα μας στέλνει μια φωτογραφία. Καλό μήνα στους ροκάδες του σταθμού.
8: Ναι, καλά, και λίγα λες γιατί.
7: Μας έστειλε και φωτογραφία. Είναι underground η Νίκη. Τι η Μαριλένα, συγγνώμη.
8: Η Μαριλένα.
7: Ναι, είναι underground.
8: Είναι gothic, είπαμε, το μάτι είναι.
7: Είναι, μπαλάια σαν και εμάς είναι.
8: Ω, κατάλαβα.
7: Στέλιος.
8: Εγώ έχω μεγάλη περιέργεια για τον αγώνα σήμερα.
7: Τι.
8: Θα γίνει στην Τούμπα.
7: Ε, ναι.
8: Στην Τούμπα ότι γίνεται είναι απρόβλεπτο, ξέρεις.
7: Όχι, τα εθνική είναι εδώ.
8: Ε, και. Δεν επηρεάζει το περιβάλλον. Καλά τώρα. Κόσμο θα έχει αφενόν.
7: Είναι sold out.
8: Α, είναι αυτό που το κλείνουν και λέει δεν μπει κανένας γιατί κάτι
7: αυτό είναι όταν είσαι τιμωρημένος.
8: Μόνο.
7: Ε, ναι, τι.
8: Δηλαδή κρατιέσαι μέχρι να ξανατιμωρηθείς.
7: Ναι.
8: Α, ωραία.
7: Σήμερα και σήμερα και την Κυριακή που θα ξαναγίνει αγώνα στην Τούμπα.
8: Ναι.
7: Γιατί παίζουμε σήμερα με την Ολλανδία,
8: ναι.
7: Την Κυριακή με τη Γερμανία, 10 παρατέταρτο. Sold out και τα δύο παιχνίδια, δεν υπάρχει εισιτήριο ούτε για δείγμα.
8: Γιατί έρθει η γυναίκα μου χθες από την αγορά, τελείωσε αργά κατά τις 8.30-9 η ώρα, μου λέει: έχει λέει τίποτα και έχει λέει κάτι ομάδες που είναι.
7: Ήρθαν Ολλανδοί αφού.
8: Λέω ότι. Α, λέω κατάλαβα, μπύρες πήρουν.
7: Ήρθαν Ολλανδοί.
8: Δεν μου λες, αυτοί έχουν μια πορεία. Θα κοιμηθούν το βράδυ ή θα φύγουν κατευθείαν.
7: Όχι, θα κοιμηθούν, πώς θα φύγουν.
8: Δηλαδή πληρώνουν και ξενοδοχεία και θα φύγουν με το πρωινό πτήσι, ας πούμε, τέτοιο πράγμα.
7: Προφανώς.
8: Δηλαδή είναι λεφτά για την πόλη.
7: Ναι, εννοείται, εννοείται.
8: Έχει να δουλέψει περίπτερο.
7: Όχι μόνο περίπτερο.
8: Ναι.
7: Φαγάδικο, γυράδικο.
8: Α, άλλο φαγάδικο. Μην ετοιμάζονται τίποτα το κλωσάρ και αυτοί.
7: Όχι.
8: Δεν είπαμε. Τώρα μιλάμε για σαβίκο.
7: Τι έχει γύρω.
8: Τύπου λέω, τύπου δεν κάνουμε διαφήμιση. Είπαμε.
7: Πώς λέγαμε παλιά, φαστφουντάδικο.
8: Ένα φαστφουντάδικο σαν αυτούς που λένε ο υπολογιστής μου χάλασε. Που όλοι αυτοί είναι κρίντσι και λένε μπρο. Που παλιά του λέγανε το κομπιούτερ.
7: Το κομπιούτερ.
8: Το κομπιούτερ. Σταμάτα να βλέπεις κομπιούτερ, έλεγε η γιαγιά.
7: Και εμένα, μπαμπάς μου, φέρε μου το κομπιούτερ της τηλεόρασης.
8: Φέρε το κομπιούτερ της τηλεόρασης και σταμάτα να χαζεύεις κομπιούτερ. Ναι, όλα ήταν κομπιούτερ.
7: Λοιπόν.
8: Για πες.
7: Επειδή το δούλεμα πάει σύννεφο, γεια σας ομορφόπαιδα. Δεν μ' άρεσε ο τρόπος που μιλάει ο Γιώργος.
8: Γιώργο, είσαι ζηλιάρης.
7: Πολύ. Ζηλόφων.
8: Είσαι ζηλιάρης και σκουλικιάρης.
7: Ναι τώρα.
8: Δηλαδή,
7: μας που είναι μια καλή κουβέντα.
8: Μόλις είδες να μαζεύονται οι μέλισσες στα άνθη, πιτάχτηκε σαν κάμφθος να μας κάνεις το κακό. Αλλά εξουστρακίζω και προχωρώ και δεν δίνω σημασία.
7: Ο Στέλιος λέει πας πάπλωμα. Επιδότηση κουβέρτας.
8: Μπράβο, ναι, γιατί όχι. Γιατί
7: ποιο
8: όχι.
7: Κοινό θα βγει.
8: Δεν κατάλαβα. Δηλαδή ο Ινβέρο Χότζας που έδινε τη σκόνη του λαού που ήταν και όλοι. Έπλυνε στα δόντια, στα ρούχα, στο άγαλμα, το φράχτη έξω. Καλύτερα ήτανε.
7: Πες τα.
8: Δεν ξέρω, Κυριάκος, να πάρει τα καλύτερα από το κάθε σύστημα και λοιπόν, να τα ενσωματώσει.
7: Προετοιμάσου να αγωνιστείς.
8: Εγώ είμαι έτοιμος.
7: Να βάλω ένα και μετά αγωνίζεσαι, εντάξει.
8: Είμαι έτοιμος.
9: Σταματήστε να κάνετε σεξ, παιδιά. Θα τυφλωθείτε εντελώς, παιδιά. Εγώ μια φορά έκανα και είχα μια εβδομάδα να συνέρθω μετά. Καλύτερα να βάζει μισό κιλό παϊδάκια παρά να χάνει τον χρόνο σου, παιδιά, από εδώ και από εκεί να συγκαπαγκούπα όλη μέρα, παιδιά. Θα τυφλωθείτε, θα πάθετε τη ζημιά, μην του περάσετε καθόλου και καταφέστε το ήσυχο. Σταματήστε να κάνετε.
8: Μπερδεύει το σεξ με το άλλο. Με το χειρογλύκανο. Αυτό το λένε ότι.
7: Χειρονακτική εργασία.
8: Ναι, άμα είσαι πολύ πατανόβουρτσας, ότι τυφλώνεσαι. Αν και εγώ, δόξα τω Θεώ, μια χαρά βλέπω μέχρι και. Οχ, χιλιόμετρα μακριά. Γιατί δεν έχω σταματήσει λεπτό.
7: Ο Αλέξης λέει: οι Ολλανδοί σήμερα, άμα δεν βρουν τίποτα καλό στο κέντρο, να πάνε δυτικά στον Ευρωπό, να μπλήξουν τα πάντα.
8: Εκεί έχει τα πάντα, αλλά δεν θα έχουν αυτοί τα πάντα. Όταν θα φύγουν από εκεί, θα τους λείπουν πράγματα. Λίγο, είναι μια ανταποδοτικότητα.
7: Θα πάρεις
8: αυτό που θες, αλλά δεν θα έχεις αυτό που νόμιζες ότι αυτονόητα έχεις ακόμα πάνω σου. Γίνεται και πλασμαφαίρεση στο δεύτερο.
7: Έλα, αγωνίσου.
8: Ναι, αγωνίζουμε εγώ. Είσαι έτοιμος?
7: Ναι, ναι.
8: Οι θέσεις του κουκουέ για την ενεργειακή ακρίβεια. Άμεσα μέτρα ανακούφισης του λαού. Να χάσουν οι όμιλοι κράτος και ΕΕΕ. Κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης κατά το ΦΠΑ και στα καύσιμα και στο ρεύμα. Ουσιαστικές αυξήσεις των μισθών. Πλαφόν στην τιμή των καυσίμων. Στα κέρδη των ενεργειακών ομίλων και των διηλυστηρίων. Αξιοποίηση των λιγνητικών μονάδων. Διακοπή του εμπάρκου το φθηνότερο ρωσικό αέριο. Κουτσούμπας!
7: Νάτος.
8: Για να κερδίσει κάτι ο λαός πρέπει να χάσουν κάποιοι μεγάλοι όμιλοι, το κράτος και η ΕΕ που τους στηρίζει. Αυτή την κατεύθυνση σηματοδοτούν και τα άμεσα μέτρα αντιμετώπισης της ενεργειακής ακρίβειας που προτείνει το ΚΚΕ. Το ΚΚΕ τι προτείνει, άκουσε.
10: Έλεγα τα πάθια μου και τα πόνια. Λοιπόν, του φράκαραν, πας λες δυο κουβιές.

0: Έχει ξεφύγει πολύ. Κάνει...
1: Το έκανε ambient beat. Ναι. Το έχω και σκέτο άμα θες.
0: Όχι, δεν το θέλω.
1: Δεν δείχνει τόσο. Η παραγωγή πάντως δεν έχει την απέτη. Παιδιά, εδώ φροντίζουμε, βάζουμε ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει.
0: Και στη μουσική.
1: Κάναμε κυραντίνα
0: και
1: με
0: και στη μουσική.
1: Βέβαια. Αυτό με κυραντίνα το φαντάζεσαι από πάνω. Το κάνω, το φέρω αύριο αυτό.
0: Και το πόδι το έχει μέσα στο ποτάμι του παγωμένο, ε.
1: Ναι, γιατί ανεβάζει θερμοκρασία.
0: Δεν δουλεύει καλά ο ρόλος.
1: Είναι υδρόφωνο. Υδρόφωνο είναι. Παίρνει νερό από κάτω. Κάτσε, μιλάτε τώρα. Τα τέσσερα μηνύματα με Τσουτάκη θα τα διαβάσω. Γιατί
0: όχι,
1: από προσλήψεις δεν έχει τίποτα, στο λέω.
0: Το ξέρω, δεν έχει τίποτα.
1: Έχει. Ο πίνακας με τις 20.870 προσλήψεις μονίμων για το 2027.
0: Σκέτο μονίμων.
1: Τα άλλα δεν τα λέει, γιατί μετά θα αρχίσουν πάλι τα κομμούνια.
0: 20.000.
1: 870. Έχει και συμπλήρωμα. 21.000. Μάγειρα, κοντά. Συμπλήρωμα. Ναι, δηλαδή, αλλά μην ξεσαλώσουμε και πούμε 21.000 και αρχίσουν να ήταν το 21 και τα κρυφά μηνύματα που είμαι κατά. Λέει, κάνε το 20.870 και όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, άμα δούμε ότι δεν βγαίνουμε, βάζουμε και άλλα 20-30-40 άτομα. Κατάλαβες. Να το φτάσει, ας πούμε.
0: Πού?
1: 21.000.

0: πάρα μα πάρα πολύ με τη γη και να συνειδητοποιώ το πόσο τελείως αποκομμένοι είμαστε από τη γη, άρχισα να βλέπω τα σκουπίδια και να σκέφτομαι τους ανθρώπους που μαζεύουν τα σκουπίδια κάθε μέρα, που όποτε ακούω ένα σκουπιδιάρικο έξω, ένα απορριμματοφόρο έξω από το σπίτι, πραγματικά ευλογώ και ευχαριστώ αυτούς τους ανθρώπους που μαζεύουν τα σκουπίδια μου, τα σκουπίδια σου, τα κόπρανά σου που έχουμε τόσο δυσκολία να αποδεχτούμε. Είναι τα πράγματα που σου έχουν θρέψει. Είναι τα πράγματα τα οποία σου έχουν δώσει πάρα μα πάρα πολλά συστατικά. Τα σκουπίδια, τα απορρίμματα, δεν το πετάω, δεν είναι πετάω. Πέτα το με ευλογία.
1: Καλά, εντάξει.
2: Ναι, πρώτα θα το σταυρώνεις και μετά θα το πετάς. Μην πιάσεις τώρα έβαλες, ας πούμε, κάτι ποπόχαρτα, κοίταξε τον κάδο και πιάσεις και τα πετάς έτσι ασυνείδητα.
1: Ενώ εδώ τι έχουμε?
2: Του λέω τι.
1: Εδώ
3: όχι, να πούμε. Από την πρέσπα, από το λαιμό πρεσπών. Σήμερα έχω ένα πάρα πολύ ωραίο φαγητό.
2: Γιατί κλείσε, για να υποδεχθούμε το Λεοντή. Λέω το Λεοντή και με βάζει την κυραντίνα να με...
1: Ποια κυραντίνα, βρε? Φαγητό έβαλα.
2: Φαγητό.
1: Ναι.
2: Από τις πρέσπες.
1: Ναι.
2: Πρώτα θα πούμε καλώς ήρθες, Λεοντή.
4: Καλώς ήρθες.
2: Να ορίστε. Ναι, ένα τάκ, μια ευγένεια. Ένα savoir vivre. Ναι, ένα τάκ.
1: Ακολουθεί.
2: Ακολουθεί το τάκ και η συνταγή. Ναι, δεν μπορούμε να συνοηθούμε.
4: Ναι.
2: Λοιπόν, με το που τελειώνω εγώ.
1: Ναι.
2: Αρχίζω αυτός. Αυτός ποιος είναι?
1: Ο Λεοντής Μαχαιράς.
2: Ένα ορίστε. Ένα μηδέν.
1: Πώς λέγεται η εκπομπή του?
2: Πώς λέγεται?
1: Status update.
2: Άσε τώρα, μην το θυμίζω αυτό, γιατί μας κλέβουν και τους τίτλους τώρα με τα βοθροκάναλα των Αθηνών να πούμε και δεν μπορώ καθόλου, τσατίζομαι να πούμε. Βάλε να φάμε τίποτα.
1: Πες, περνάει η ώρα.
2: Δεν περνάει, αλλά εδώ έχω καυστικά.
1: Και τρέχεις πανικόβλητος.
2: Έχω καυτά θέματα. Έχω Σαΐτ Τσουτσού για Τριαντόπουλο. Δικαιώθηκε για τον πάζωμα των τεμπών. Ναι. Έχω ένα στη μέση το σύμβολο τη
1: Χατζηγή Κρίστη. Στο κάτω.
2: Ποια Ισπανία, ρε, θυμάστε. Εδώ σε εμά η προφητεία τη Ρωσίδα Αγία Μακαρία από το 1998 βγαίνει αληθινή. Θα σα σβήσουν τα φώτα.
1: Θα αλλάξουν.
2: Και πώ θα κεντάμε.
1: Πάνε λαϊκή ώρα.
2: Δεν φτάνουν τα χθεσινά μετρά. Έρχεται και ο δύσκολο χειμώνα των τελευταίων ετών. Κάτσε λίγο να πάω.
1: Τελευταίων ετών.
2: Φταίω εγώ που μιλάω λαϊκά δυστικά σας. 3,1 δις λεφτά του λαού με ενδιάμεσους αρπακτικά τις συμπορίες των υποκλοπών. Η μαφία του Πρέντατορ πίσω από την ασπίδα του Αχιλέα. Να ναι.
1: Ναι.
2: Ο Δένδιας παραδίδει την
1: αντιπροεδρία, μωρέ.
2: Κάτσε ρε, περίμενε, με πιέζετε και με την αντιαεροπορική άμυνα στα σκοτεινά μονοπάτια ξένων πρακτόρων. Καλά, αυτά τα ξέρουμε. Γιατί πήγαμε στη Βύση? Να μπούμε μέσα στον κύκλο του Σατανά. Τα ξέρουμε αυτά. Από μένα πουφ. Να με σκάσατε σήμερα.
1: Αντιπροεδρία.

0: γυρίσει και λέγε. Η ώρα είναι 2. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Ποιος είπε ότι τα κλιματιστικά είναι μόνο για το καλοκαίρι? Τώρα που το κόστος ενέργειας για θέρμανση είναι απλησίαστο, χαρείτε τη θέρμανση στο σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο με κλιματιστικά νέας γενιάς από την Electronic ΑΕ. Για γρήγορη και οικονομική θέρμανση, τεχνολογία inverter, ιονιστή αέρα για υγιεινή ατμόσφαιρα, αθόρυβη λειτουργία και σύνδεση με Wi-Fi. Μεγάλη γκάμα κλιματιστικών από την Electronic ΑΕ. Εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη. Electronic ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Καλώς τη!
3: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
2: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
3: Τι καλά! Σου έφερα κέικ.
4: Γεια σας.
3: Ποιος είναι ο κύριος?
2: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
3: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
2: Κυρία Μαρία, μπράβο.
3: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
2: Σοβαρά?
3: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
5: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
7: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
8: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρί νεοχορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
7: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
8: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8-4 δώρο 7,99. Χαρίτου λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
7: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
9: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7. Έχεις μήνυμα που πρέπει να ακούσεις. Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
10: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. 5η 1 Οκτωβρίου, 5 λεπτά ακριβώς μετά τις 2. Είμαι ο Λεωτής Μαχεράς και αμέσως τώρα ξεκινάει το Status Update. Στο έλεος της κακοκαιρίας και σήμερα η Κρήτη με βροχές και καταιγίδες να χτυπούν σφοδρά το νησί. Δρόμοι έχουν πλημμυρίσει, αυτοκίνητα έχουν καλυφθεί από λασπόνερα. Μπαράζ μηνυμάτων από το 112 για περιορισμό των μετακινήσεων σε Ζωνιανά, Λιβάδια και τον Μιλοπόταμο. Τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται σε Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο. Τα ορμητικά νερά στον Μιλοπόταμο παρέσυραν ζευγάρι με αποτέλεσμα να διακομιστεί στο νοσοκομείο. Νεότερη εξέλιξη κάνει λόγο για νεκρό κτηνοτρόφο που αγνοούνταν από χθες στην περιοχή. Σε λίγα λεπτά από τώρα, ζωντανή σύνδεση με την Κρήτη. Νέα εξέλιξη στην υπόθεση Νέστορα στην Χαριλάου, καθώς δύο από τους τέσσερις κατηγορούμενους πέρασαν σήμερα εκ νέου το κατόφλι της ανακρίτριας Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για συμπληρωματικές απολογίες και ενώ όλοι έχουν ήδη απολογηθεί για την υπόθεση και έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι, αύριο θα οδηγηθούν στην ανακρίτρια και οι δύο κατηγορούμενοι ως φυσικοί δράστες της επίθεσης. Η τιμή του πετρελαίου Brent αυξήθηκε προς τα 100 δολάρια ανά βαρέλι έναντι του συνεχιζόμενου αδιεξόδου στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ο Μάρκο Ρούμπιο ζήτησε την περασμένη Δευτέρα από την Ιρανική Αντιπροσωπεία και τον Αμπάς Αραγτζή να εγκαταλείψουν τη Νέα Υόρκη, όπως μεταδίδει ο ιστότοπος Αξιός. Στην Αθήνα την Τρίτη, ο Ρούμπιο θα έχει συναντήσεις με Μητσοτάκη και Γεραπετρίτη. Για πολιτική συνωμοσία στην υπόθεση των Τεμπών έκανε λόγο ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, εξαπολύοντας πειρά κατά της αντιπολίτευσης για τις θεωρίες συνωμοσίας που, όπως είπε, παραπλάνησαν τον κόσμο και τους έκαναν να βγουν στους δρόμους. Για την παραπομπή Τριαντόπουλου ανέφερε πως το βούλευμα δεν αναφέρει ποια στοιχεία χάθηκαν. Μέσα στον Οκτώβριο η ψήφιση για τις 120 δόσεις και τους σέρβισες, είπε στην ΕΡΤ ο Κυριάκος Πιερακάκης, δεν πρόκειται για κούρεμα χρέους αλλά για έντονη επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής, επισημαίνουν ειδικοί στην κοινωνική ασφάλιση, προσθέτοντας ότι ελοχεύει ο κίνδυνος παράτασης των οικονομικών εκκρεμωτήτων προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Νέα διάσταση παίρνει υπόθεση στο πρώτο νηπιαγωγείο Άνω Λιωσίων μετά την παρέμβαση της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, η οποία καταδικάζει την επίθεση σε βάρος του εκπαιδευτικού και ζητά πλήρη διερεύνηση της συμπεριφοράς της απέναντι στα παιδιά. Προανήγγειλε αναφορά στον εισαγγελέα για τηλεοπτικές δηλώσεις που, σύμφωνα με την ίδια, συνιστούν προτροπή σε βία και αυτοδικία. Τα δικά μας χειροπέδεσε δύο άνδρες ηλικίας 29 και 33 ετών πέρασαν αστυνομικοί έπειτα από ανεξέλεκτη απόρριψη φορτίου αποτελούμενο από τρίματα πίσας από απόξεση οδοστρώματος σε χωράφι του Δήμου Θέρμης στην Θεσσαλονίκη. Επιπλέον σχηματίστηκε ειδική δικογραφία σε βάρος τριών άλλων ατόμων, δύο αντρών και μίας γυναίκας 67, 68 και 37 ετών. Αντίστροφη μέτρηση για χιλιάδες φοιτητές, καθώς έως αύριο στις 2 μετά το μεσημέρι θα έχουν τη δυνατότητα υποβολής των αιτήσεών τους για μετεγραφή ή μετακίνηση σε πανεπιστημιακή σχολή, άλλη από αυτήν που εισήχθησαν στις πρόσφατες πανελλαδικές. Έκτακτη πληρωμή του επιδόματος παιδιού Α21 την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου αποφάσισε ο ΟΠΕΚΑ. Εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε χθες το μεσημέρι σε εργοτάξιο στον Εύωσμο, όπου κάτω από τις συνθήκες που ερευνώνται έχασε τη ζωή του ένας 52χρονος. Η έρευνα των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών είναι σε πλήρη εξέλιξη. Κλειστό θα παραμείνει αύριο τμήμα της περιφερειακής οδού λόγω των εργασιών για την κατασκευή του flyover από τις 11.30 το βράδυ έως τις 5.30 το πρωί του Σαββάτου στην ανατολική κατεύθυνση μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Επταπυργίου και Τριανδρίας. Στην αθλητική επικαιρότητα για τον Nations League, απόψε η Ελλάδα στην κατάμεστη Τούμπα υποδέχεται την Ολλανδία. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος να ξεκινήσει στις 10 παρατέταρτο και θα μεταδοθεί ζωντανά από την τηλεόραση του Α. Στο μπάσκετ, με το δεξί ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στο EuroCup ο ΠΑΟΚ, αφού νίκησε την Μανρέσα με 93-78 στο Παλατάκι. Ο Παναθηναϊκός για την δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκα, παρά τις πολλές απουσίες του, επικράτησε εύκολα στο ΟΑΚΑ επί της Βίλερμπαν με 102-79. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι και αυτή την ώρα, 10 λεπτά ακριβώς μετά τις 2. Αναλυτικά όλη η επικαιρότητα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του σταθμού μας, statusfm.gr.

0: Καιρός για Sigma Office.
1: Θα φορούσες ποτέ παπούτσια που σε στενεύουν? Τότε γιατί να κάθεσαι σε κάθισμα εργασίας που δεν σε βολεύει? Ανατομικά καθίσματα γραφείου Sigma.
2: Έθριος ο καιρός αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με τη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς. Το θερμόμετρο δείχνει αυτή την ώρα στην Βέρεια και το Κιλκής 22 βαθμούς, στην Κατερίνη 20, σε Γιαννιτσά και Σέρες 24 και 18 στον Πολύγυρο. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία αυτή την ώρα σε Γρεβενά και Καστοριά αγγίζει τους 20 βαθμούς.

0: συμβαίνει τώρα.
1: Τραγωδία στο Ρέθυμνο, κυρίες και κύριοι, στο έλεος της κακοκαιρίας και σήμερα η Κρήτη με βροχές και καταιγίδες να χτυπούν σφοδρά το νησί. Πάμε να συνδεθούμε με τον συνάδελφό μας, δημοσιογράφο και ανταποκριτή του Άξιον 24, τον Μάνο Τριγώνη, προκειμένου να μάθουμε όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Καλό μεσημέρι, Μάνο.
2: Καλό μεσημέρι. Τραγική κατάληξη ήταν οι έρευνες για τον εντοπισμό ενός 80χρονου κτηνοτρόφου από τις καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο. Καθώς εντοπίστηκε νεκρός λίγα μέτρα μακριά από το ποιμνιοστάσιο του, ο ίδιος είχε εξαφανιστεί και οι οικοί του τον αναζητούσαν. Είχαν δηλώσει μάλιστα και την εξαφάνισή του στις αρχές από χτες το απόγευμα. Οπότε και είχε μεταβεί στο ποιμνιοστάσιο του. Βέβαια, εξετάζεται να πούμε το ενδεχόμενο να προκλήθηκε ατύχημα, ενώ διερευνώνται τα ακριβή αίτια που, για τα οποία εντοπίστηκε νεκρός ο 80χρονος. Να πούμε ότι συνεχίζεται η κακοκαιρία σε όλη την Κρήτη. Αυτή την ώρα μπορεί να μην βρέχει, όμως ήδη οι ζημιές, οι πρώτες, έχουν κάνει την εμφάνισή τους και στις 4 περιφερειακές ενότητες του νησιού, στο οροπέδιο Λασιθίου, στα Ανόγια, αλλά και στο πυλοπόταμο της περιφερειακής ενότητας του Ρεθύμνου. Είναι σοβαρά τα προβλήματα στους ποταμούς και οι αρχές, η πολιτική προστασία.
1: Και με παράς μηνυμάτων, Μάνο, έτσι, από το 112.
2: Σπέβει να επιμεληθεί της κατάστασης. Είναι απανωτά τα μηνύματα 112 προς τους πολίτες. Πριν από περίπου 2 ώρες είχε σε άλλο ένα στην περιοχή της Φινικιάς και των Μαλάδων. Καθώς φούσκωσε από το πρωί ο Δρακουλιάρης ποταμός, έχει αποκλειστεί το σημείο Σιμεντένια στη Θέα από την περιφέρεια Κρήτης και παραμένει η επιφυλακή στις αρχές προκειμένου οι επόμενες ώρες να κινήσουν ομαλά. Γνωρίζουμε όμως ότι τα καιρικά έντονα φαινόμενα θα διαρκέσουν μέχρι την Κυριακή και γι' αυτό όλες οι υπηρεσίες βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή από σήμερα το πρωί.
1: Μάλιστα, Μάνο, καλό κουράγιο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ο Μάνος Τριγώνης, συνάδελφος δημοσιογράφος, ανταποκριτής του Άξιον 24 για όλες τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την τραγωδία στο Ρέθυμνο.
0: Status Update. Καθημερινά στις 2 με το Λεοντή Μαχαιρά.
1: Μορφή χιονοστιβάδας παίρνουν οι καταγγελίες και οι αντιδράσεις για την κλινική που σφραγίστηκε στην Θεσσαλονίκη. Σοκάρουν οι νέες καταγγελίες. Όπως θα ακούσετε, αδελφός καρκινοπαθούς αναφέρει στο Open ότι παράνομες χημειοθεραπείες γίνονταν από το 2017, περιγράφοντας τριτοκοσμικές συνθήκες νοσηλείας, χωρίς μεθ και χωρίς συσκευή οξυγόνου.
3: Νιώθω και τύψεις και εγώ. Λέω, μήπως δεν έπρεπε να τον πάω εκεί. Πήγαμε στην κλινική. Μπήναμε σε ένα δωμάτιο το οποίο πραγματικά ήταν σε άθλιες συνθήκες. Εμένα μου θύμιζε κελί και φυσικά δεν υπήρχε μεθ. Κάποια στιγμή χρειάστηκε να λάβει οξυγόνο γιατί του έπεφτε ο κορεσμός. Έκανε εντύπωση γιατί η κλινική δεν είχε παροχή οξυγόνου. Πήρα μια φιάλη, μπήκε ο αδερφός μου στο ταξί, εγώ και η φιάλη. Γιατί να γίνεται αυτό το πράγμα, γιατί να μην υπάρχει το νόμιμο, η άδεια λειτουργίας, ο έλεγχος.
4: Πώς είναι δυνατόν το 22 να δίνω πιστοποιητικό καλή θέληση, ενώ διαφήμιζαν ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια, χωρίς γιατρούς, χωρίς προσωπικό.
5: Παίρναν του κόσμου τα λεφτά και οι άνθρωποι βγαίνανε με το φέρετρο.
6: Ρωτήσω εγώ αυτόν τον κάποιο, μάλλον από κάτω είναι, για να πάω να πάρει τα φάρμακα τα οποία θα τα πλήρωνα εγώ. Έγραφε μια ώρα να δικαιολογήσει τα λεφτά που τις εξετάσεις που με έβαλε να κάνω. 12 χιλιάρικα, να πληρώνω και την κλινική, το δωμάτιο 300 ευρώ, να πληρώνω και τον ίδιο.
7: Άρα αυτά τα παίρνουν από τον ΕΟΠΗ και τα καρπώνονταν μάλλον η κλινική, ο γιατρός, όλα αυτά. Και τα φάρμακα τι τα έκανε αυτός ο γιατρός. Κάπου αλλού πήγαινε και τα έκανε. Οπότε, μπίζνα.
8: Ορισμένοι επιτίδοι βρίσκουν αυτόν τον τρόπο να πιάνουν, ας πούμε, ασθενείς οι οποίοι δεν είναι τόσο καλά ενημερωμένοι.
9: Η επιτροπή που έλεγξε πριν από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας την κλινική αυτή εισηγήθηκε την αναστολή της άδειας λειτουργίας της.
10: Πήγε στο 424 η μητέρα μου, αποθεραπεύτηκε από τον COVID και τη φέραμε εδώ πέρα για να κάνει κάποια θεραπεία κινήσεων και τα λοιπά με φυσικοθεραπευτία, ας πούμε. Και πέθανε εδώ πέρα από αφυδάτωση. Την πήραμε άρον-άρον και την ξαναπήγαμε πίσω στο 424 και εκεί μας κάνανε τη διάγνωση και η διάγνωση της τέτοιας είναι αφυδάτωση. Δεν τη δώσανε νερό εδώ πέρα να πιει τη γυναίκα.
11: Άκουγα τις φωνές και με πονούσε πάρα πολύ. Έλεγαν και 3 και 2 γιατί μας βασανίζετε, γιατί εκείνο, και έλεγα στον άντρα μου γιατί φωνάζουνε μωρέ.
12: Στο τέλος μας έβγαλαν ένα λογαριασμό διπλό-τριπλό από αυτά που συμφωνήσαμε. Χρειάστηκε αυτό να γίνει, χρειάστηκε εκείνο. Δεν μπορούμε να κάνουμε εκτός στην υγεία κλπ. Ο πατέρας μου πέθανε, το εμείς τον είδαμε πριν να πήγουμε τον αδερφό μου σε ένα δωματιάκι μπαίνοντας εκεί, ανεβαίνοντας κάτι καλά και αριστερά, σε ένα αποθηκάκι, γιατί είχε και πράγματα σουγκαρίστες, θα ήταν κάποιος χώρος που θα βάλει σε ένα νεκρό.
13: Σε τρεις μέρες μέσα πήγα και την πήρα και την πήγα σε άλλο κέντρο αποκατάστασης, γιατί δεν είχα καμία επαφή μαζί της, με το ζόρι μου μιλούσε. Και όταν πήγα να την πάρω με ασθενοφόρο, έπαθα σοκ, ήταν σχεδόν αφυδατωμένη και κατάφεραν μέσα σε τρεις μέρες να τη γεμίσουν από πίσω γεμάτο πληγές.
0: Συμβαίνει τώρα.
1: Πάμε σε μια παράσυρση ανήλικης που είχαμε πριν από λίγα λεπτά. Αυτοκίνητο παρέσυρε 14χρονο κορίτσι στην ανατολική πλευρά της πόλης μας. Το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Παπαναστασίου και Σεφέρη, έξω από το γήπεδο του Άρη Κλεάνθης Βικελίδης. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε την ανήλικη και τη μεταφέρει χωρίς αιμορρογία, με ελαφριές κακώσεις, στο νοσοκομείο Γεννηματάς. Για οτιδήποτε νεότερο θα επανέλθουμε στην συγκεκριμένη είδηση. Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, η κατηγορούμενη για γιατρός επιμένει ότι έχει πει την αλήθεια, αν και οι καταθέσεις υπαλλήλων του ιατρείου την διαψεύδουν. Ενώ φως αναμένεται να ρίξει και η άρση απορρίτου 6 κινητών τηλεφώνων. Στο μικροσκόπιο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας μπαίνουν οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργου Πατούλη, μετά από απόφαση του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη να διαβιβάσει σχετικό φάκελο καταγγελιών. Ο ίδιος ο Πατούλης δήλωσε ότι συντάσσεται απόλυτα με την παραπομπή και είχε ζητήσει πλήρη και σε βάθος έλεγχο.
14: Τα διαβιβάσαμε όλα στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας για να κάνει Εθνική Αρχή Διαφάνειας έλεγχο σε όλες τις σχετικές καταγγελίες. Ο λόγος που το κάνω αυτό δεν είναι φυσικά ήταν βάλω την εντυμότητα του κ. Πατούλη, ξέρετε ότι είναι πολύ καλό μου φίλος, αλλά θεσμικά όλοι ελεγχόμαστε.
15: Και ο κ. Πατούλης είναι ένας συνάδελφος όπως όλοι μας και δεν χρειάζεται να υπάρχουν αυτά τα μελανά σημεία. Θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνει έλεγχος όπως γίνεται για όλους τους γιατρούς.
16: Μεσολαβούν κάποιες λίγες ώρες. Τρεις ώρες, τέσσερις ώρες μεταξύ της όποιας χορήγησης, όποιου φαρμάκου
17: αναισθησίας
16: και του θανάτου, είναι βέβαιο ότι θα βρεθούν τα πάντα στην τοξικολογική.
18: Η πλευρά μας είναι χαρούμενη διότι θα αποδειχθεί ποιοι ακριβώς είχαν επικοινωνίες με ποιους, πότε και είναι και κρίσιμο το χρονικό διάστημα το οποίο θα αποκαλυφθεί.
19: Ξέρω ότι υπήρχε αναισθησιολόγος, αλλά όχι με παρουσία στο ιατρείο και ο πρόεδρος του ιατρικού συλλόγου. Και ο ίδιος ήξερε πόσο δυνατοί είναι αυτοί οι άνθρωποι και πόσους άνθρωπους ξέρουν από τα μίντια, από το επιχειρήν, από εφοπλιστές. Θεωρείται ότι αυτός ο άνθρωπος θα ήθελε να φτάσει το μαχαίρι στο κόκαλο, χωρίς να λέω ότι υπήρχε κάποιος δόλος.
20: Εμένα καταρχάς δεν με έπεισε για το ότι οι σχέσεις τους ήταν τόσο απόμακρη από το γεγονός ότι μας περιέγραψε μια οικειότητα του στήλη Ιωάννα, σώσε με, βοήθησέ με, δεν είμαι καλά.
21: Ναι.
20: Και μας είπε ότι την επομένη επανήλθε για πλασμαφαίρεση. Δεν μας ανέφερε κάτι για υδροθεραπεία. Ρώτησα τον κύριο Θεοδωρόπουλο, πού είναι το μηχάνημα της υδροθεραπείας. Αν λέει αυτός ο χώρος έχει γίνει χώρος εξέτασης λήψης ιστορικού, έχει φύγει αυτό το μηχάνημα, έχει χαλάσει.
22: Υπάρχει μια σύγκρουση συμφερόντων. Ανεξάρτητα αν είναι σύζυγοι και συνεργάτες, υπάρχει μια σύγκρουση συμφερόντων. Δηλαδή, τη στιγμή που ο υπερασπιστής μία φωνή έχει. Εδώ έπρεπε να έχει δύο φωνές.
21: Φάνηκε από την πρώτη μέρα αυτό, κύριε Δαλτά.
22: Ούτε επομένως δεν είναι ότι την εγκαταλείπουν, την παρατάνε.
20: Από την πρώτη στιγμή και παρουσία μας ο γιατρός αρνήθηκε την όποια σχέση με το Μαζονάκη. Μας είπε ότι εγώ τον είδα λίγα δευτερόλεπτα.
23: Περίπου 6 χρόνια από τα 16 μου, είμαι 23 τώρα και κοιτάνε το αίμα σου, παίρνουν δείγμα το αίμα σου και σε κοιτάνε. Αυτό. Δεν έχω δει κάτι άλλο γιατί δεν είχα ανάγκη κάτι άλλο. Ζυγίζουν με το ραντεβού, λες το πρόβλημά σου και σε βοηθούν ανάλογα. Σου εμπνέουν πάρα πολύ εμπιστοσύνη.
24: Τι την πλασμαφαίρεση, εσύ να σου είχαν πει τίποτα ποτέ κάτι σχετικό?
23: Όχι, την προτείνουν σε κόσμο που το έχει ανάγκη. Είμαι θεωρώ πολύ μικρή για κάτι τέτοιο. Την πλασμαφαίρεση από όσο ξέρω και έχω ακούσει την προτείνουν σε καρκινοπαθείς. Δεν την έχουν προτείνει ποτέ σε μένα. Το ιατρείο είχε σοβαρό κόσμο, εξαιρετικούς ασθενείς. Είναι πάρα πολύ γνωστή στο Κολωνάκι.
1: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Αλλιευτικά σκάφη κατέκλυσαν την παλιά παραλία από νωρίς το πρωί εδώ στην Θεσσαλονίκη λόγω της διαμαρτυρίας των αλλιέων. Μιλώντας στον Στάτους, ο πρόεδρος του Αλλιευτικού Συλλόγου Παράκτιων Αλλιέων Νέας Κρίνης, Δημήτρης Τσιπούρας, τόνισε ότι η χθεσινή συνάντηση των αλλιέων με τον Υπουργό ήταν για μία ακόμη φορά άκαρπη, καθώς, όπως ανέφερε, οι ψαράδες έμειναν στις υποσχέσεις. Οι κινητοποιήσεις, είπε, θα συνεχιστούν, επισημένοντας παράλληλα την συμπαράσταση των ηχθιεμπόρων της Νέας Μηχανιώνας, οι οποίοι, όπως ανέφερε, θα παραμείνουν κλειστοί για 2 μέρες.
2: Εχθές πήγε αντιπροσωπεία των αλλιέων. Δυστυχώς είχαμε πάλι μια άκαρπη συνάντηση, μια συνάντηση η οποία δεν απέδωσε τίποτα για μας. Μείναμε πάλι στις υποσχέσεις. Ο Υπουργός, ο κ. Κινάς, μας είπε ότι εγώ δεν μπορώ να δώσω επιδότηση πολύ μεγάλη. Η επιδότηση που σας δίνω είναι μέχρι τα πετρέλαια που έχετε πάρει μέχρι 30 Αυγούστου, 12 λεπτά το λίτρο. Προσέξτε, ακούτε, 12 λεπτά το λίτρο. Και από εκεί και πέρα, εμείς καταθέσαμε μια πρόταση γιατί ζητάμε 50 με 55 λεπτά το λίτρο επιδότηση. Αστικό πετρέλαιο και λέει εγώ θα καταθέσω αυτή την πρόταση στο Υπουργείο Οικονομικών αλλά δεν ξέρω, αλλά θα δούμε κι άλλα. 50 λεπτά θέλουμε επιδότηση το λίτρο. Παίρναμε το πετρέλαιο 55 λεπτά και 60 το μαύρο, το ντίζελ που δουλεύουν τα ελευτικά σκάφη και τώρα το παίρνουμε ένα 45. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε σήμερα 1 Οκτωβρίου πανευρωπαϊκά η Ιταλία δίνει στους αλλιείς μετά από απεργίες 20 ημερών 67 λεπτά επιδότηση το λίτρο. Η Ισπανία το ίδιο, η Πορτογαλία το ίδιο, η Γαλλία το ίδιο, η Κύπρο δίνει 58 λεπτά. Και σε εμάς, στην Ελλάδα το 2026, ο Υπουργός λέει δεν μπορώ να σας δώσω πάνω από 12 λεπτά. Πού ζούμε, στην Πανανία? Δυστυχώς μάλλον στην Πανανία ζούμε. Έχουν έρθει από παντού εδώ στο Θερμαϊκό, Μάλγαρα, Καλλικράτη, Αποτίδια με ανεμότρατες, πως είπες, βιτσότρατες, καλά το είπες, βιγρυγρύ και παράκτια λύση. Είμαστε πάνω από 150 καΐκια.
3: Καλά γερός.
2: Τι να σου πω, εμείς είμαστε παορίστου. Ξεκινάμε παορίστου την κινητοποίηση. Οι ηχθιώσκοι έχουμε μαζί μας τους ηχθιέμπορους στη Μηχανιώνα, η οποία θα είναι κλειστά 2 μέρες, σήμερα το βράδυ και αύριο. Δηλαδή δεν θα εφοδιαστεί ο κόσμος φρέσκο ψάρι. Συμπαραστέκονται στον ψαρά, μα είναι συνεργάτες μας. Όταν δεν δουλέψουμε εμείς, δεν θα δουλέψουν και αυτοί. Αυτοί εμπορεύονται τα ψάρια μας. Και είναι εδώ, συμπαραστέκονται μαζί μας, είναι εδώ στην κινητοποίηση όλοι οι ηχθιέμποροι, δίπλα μας. Στέκονται δίπλα στον ψαρά, στον συνεργάτη τους. Και καλό και μέσα από το ράδιό σας, και καλό τον απλό πολίτη να έρθει, γιατί το πρόβλημα δεν έχει να κάνει μόνο με την αλία. Θα πάει η βενζίνη σε λίγο 3 ευρώ.
1: Την θέσπιση σαφών κριτηρίων κατοικησιμότητας και την δημιουργία ειδικής επιτροπής επιθεώρησης κατοικιών από τον Δήμο Θεσσαλονίκης και το Τμήμα Πρόνοιας και Κοινωνικής Πολιτικής ζητάει η Ένωση Ενοικιαστριών Θεσσαλονίκης με αφορμή καταγγελία μέλους της. Η μαρτυρία ενοικιάστριας με σοβαρά προβλήματα ηχομόνωσης φέρνει στο προσκήνιο την πρόταση για σύσταση επιτροπής επιθεώρησης ακινήτων. Θα συνδεθούμε με τον κύριο Νίκο Βράντσι, είναι μέλος της Ενώσεως. Καλό μεσημέρι, κύριε Βράντσι.
4: Γεια σας. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
1: Εμείς για την αποδοχή αυτής, πείτε μας λίγο τι ακριβώς έχει συμβεί και ήρθε στο προσκήνιο τώρα αυτή η είδηση.
4: Ουσιαστικά ένα μέλος μας αντιμετώπισε ένα πρόβλημα που είχε να κάνει με την κατοική κατασκευή του διαμερίσματος, το οποίο νίκιαζε για πάρα πολύ υψηλό ενίκιο. Ένα πρόβλημα το οποίο το κατάλαβε όταν επέστρεψαν οι γείτονές της από τις διακοπές τους, οπότε το πρόβλημα της ηχομόνωσης έγινε επώδυνο, γιατί άκουγε ακόμη και τις συνομιλίες στο κινητό των γειτόνων της και
1: εννοείται πολύ.
4: Και οι γείτονές της άκουγαν τα δικά της προβλήματα. Αλλά δεν είναι μονομένο το πρόβλημα. Το απόθεμα στην, το κτηριακό απόθεμα και το απόθεμα που νοικιάζουν οι εκμισθωτές είναι πάρα πολύ κακό. Έχουμε περιπτώσεις ταβανιών που πέφτουν, έχουμε περιπτώσεις ανθρώπων μελών μας που αντιμετωπίζουν προβλήματα μούχλας στα σπίτια τους. Είναι ένα πάρα πολύ νόημα.
1: Η αλήθεια είναι
4: φαινόμενο.
1: Ότι τα είχαμε δείξει και εμείς και τώρα μου ήρθε στο μυαλό η υπόθεση πριν από 1,5 χρόνο που ενοικιαστές είχαν φύγει και από ένα σπίτι στην Χαριλάου, αν δεν κάνω λάθος, σε άλλη περίπτωση βέβαια, η ακριβώς αντίθετη πλευρά, που είχαν πάρει μέχρι και την κουζίνα. Εδώ βέβαια το μέλος της ενώσεώς σας δεν μπορεί να καταλάβει για ποιο λόγο, να το πω έτσι πολύ απλά, είναι με αφρολέξο τείχος αντί για κανονικό μπετό.
4: Ναι, είναι κακοσυντηρημένα, πολύ πιθανόν κατασκευαστικά δεν πληρούνται ορισμένα κριτήρια στο διαμέρισμα τα οποία θα έπρεπε να πληρούνται ώστε ένας άνθρωπος να ζει αξιοπρεπώς και άνετα. Αλλά ξαναλέω, είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν είναι μεμονωμένο, είναι κάτι που συναντάμε πάρα πολύ συχνά και με αφορμή αυτό μπαίνουμε στη διαδικασία να ζητήσουμε από το τμήμα πρόνοιας και την αντιδημαρχία πρόνοιας του Δήμου Θεσσαλονίκης,
1: ναι,
4: να κινηθεί επιτέλους και να ανταποκριθεί στα αιτήματα που έχουμε θέσει με μεγάλη σαφήνεια εδώ και ένα εξάμηνο. Είναι 14 αιτήματα.
1: Έχετε πάρει κάποια απάντηση για αυτά?
4: Ακόμη δεν έχουμε πάρει καμία απάντηση, όχι. Δεν έχουμε πάρει καμία απάντηση σε κανένα από τα αιτήματά μας.
1: Από αυτά τα αιτήματα, 14 αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με αν κάνω κάτι...
4: 14.
1: Που έχετε εσείς καταθέσει στην τοπική αυτοδιοίκηση, τα σημαντικότερα προβλήματα, τα δύο πρώτα δηλαδή που είναι στον πήχη σας, ποια είναι?
4: Κοιτάξτε, δεν έχει να κάνει, τα αιτήματά μας δεν είναι μόνο συσχετιζόμενα, εννοείται πως έχουν σχέση με προβλήματα, όπως για παράδειγμα το αίτημα το τέταρτο, με ναι, το οποίο ζητάμε τα κριτήρια κατοικησιμότητας να τεθούν με σαφήνεια και να οριστεί και μια επιτροπή επιθεώρησης κατοικίας, προκειμένου αυτά τα κριτήρια όχι μόνο να τεθούν αλλά και να εφαρμοστούν. Και από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα 14 θα απομονώσω το πρώτο που είναι και το σημαντικότερο.
1: Παρακαλώ.
4: Και αυτό που ζητάμε είναι το 2% του ετήσιου προϋπολογισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης να πηγαίνει στη δημιουργία αποθέματος δημοτικά διαχειριζόμενης κατοικίας με κοινωνικά κριτήρια. Το 2% αντιστοιχεί στο ποσό των 6,4 εκατομμυρίων ευρώ που είναι το αντίστοιχο που πληρώνουμε για το ΤΑΠ, το τέλος ακίνητης περιουσίας. Αυτό, ναι, σε αυτό το αίτημά μας δεν έχει υπάρξει απάντηση. Αν πραγματικά ο Δήμος Θεσσαλονίκης θέλει να ανταποκριθεί στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν το 1/3 των ανθρώπων του Δήμου που ζούμε στο ενίκιο, θα πρέπει να ανταποκριθεί τουλάχιστον για αρχή σε κάποια από αυτά τα αιτήματα με προμετωπίδα το πρώτο.
1: Μάλιστα. Ωραία. Κάτι τελευταίο. Πόσο καιρό ενοχλείτε μέσα εισαγωγικά τον Δήμο για το συγκεκριμένο περιστατικό?
4: Εμείς δημιουργηθήκαμε για το συγκεκριμένο περιστατικό από τότε που είχαμε την καταγγελία του μέλους μας στις αρχές του μήνα Σεπτέμβρη. Για περίπου δηλαδή...
1: Για ένα μήνα δηλαδή, ακριβώς από σήμερα.
4: 15 μέρες, γιατί 15 έγινε μέρες. Στα μέσα Σεπτέμβρη αυτό το
1: η
4: πράγμα.
1: Η δική σας ένωση πότε δημιουργήθηκε?
4: Η δική μας ένωση έχει δημιουργηθεί στις αρχές του 2025 και σιγά σιγά και μόνο με την παρουσία μας έχουμε δείξει στον κόσμο.
1: Ναι.
4: Έρχεται όλο και περισσότερος κόσμος, μοιράζεται τα προβλήματά του, καταλαβαίνει ότι με συλλογικό τρόπο μπορούμε να διεκδικήσουμε καλύτερες συνθήκες διαβίωσης για όλους τους ανθρώπους που ζούμε στο ενίκιο και να αντιμετωπίσουμε αυτόν τον παραλογισμό των δυσανάλογων απαιτήσεων σε σχέση με το μέσο εισόδημα των ανθρώπων στο Δήμο Θεσσαλονίκης και στο πολεοδομικό συγκρότημα.
1: Από την μέχρι τώρα παρουσία σας στα όλα αυτά τα οποία μας έχετε αναφέρει μέχρι τώρα και θα προσπαθήσουμε και εμείς να τα διαβιβάσουμε στην αρμόδια αντιδημαρχία, έχει βγει κάποιο αποτέλεσμα? Δηλαδή να μου πείτε ότι... Ναι, πείτε.
4: Κοιτάξτε, εννοείται πως έχουν υπάρξει δικές μας νίκες όσον αφορά τα μέλη μας. Γι' αυτό και μέσα από το δικό σας, από αυτή την συζήτηση που κάνουμε, καλούμε και όλους τους ανθρώπους που ζουν στο ενίκιο, είναι ενδυνάμοι νοικιαστές, γιατί μπορεί να ζουν σε γονεϊκά σπίτια ή σε γενικά σπίτια, γιατί δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των εκμισθωτών στα ενίκια που ζητάνε. Τους καλούμε να έρθουν, γιατί σημειώνουμε νίκες. Νικάμε στις προσωπικές διαπραγματεύσεις. Σε επίπεδο Δήμου όμως.
1: Μία επιτυχία την οποία έχετε κάνει, ποια είναι?
4: Μία από τις επιτυχίες θα μπορώ να σας αναφέρω, για παράδειγμα, την σχετική με αυτό το ζήτημα που συζητάμε για τα κριτήρια κατοικησιμότητας. Η εκμισθώτρια του εν λόγω μέλους μας που αντιμετώπιζε αυτό το ζήτημα,
1: ναι,
4: τη ζήτησε, πέρα από την κακομεταχείριση με την οποία τη συμπεριφέρθηκε άσχημα, ζήτησε και την καταβολή ολόκληρου του μήνα Σεπτέμβρη και το να κρατήσει την εγγύηση. Αυτό το πράγμα, καταλαβαίνετε ότι ένας ενοικιαστής ο οποίος είναι μόνος του και δεν ξέρει το θεσμικό πλαίσιο μπορεί να υποκύψει. Αλλά αν υπάρχει μια συλλογική οργάνωση και μια γνώση του θεσμικού πλαισίου, υπάρχουν περιθώρια διαπραγμάτευσης. Οπότε η εκμισθώτρια κατάλαβε ότι δεν μπορεί ούτε την εγγύηση να ζητήσει, ούτε ολόκληρο το μήνα του Σεπτέμβρη, γιατί έδωσε ένα σπίτι, ένα διαμέρισμα το οποίο είχε δομικά προβλήματα.
1: Αυτά τα δομικά προβλήματα δεν τα είχε δει από πριν νοικιάσει το σπίτι?
4: σας εξήγησα ότι το πρόβλημα της ηχομόνωσης έγινε κατανοητό όταν επέστρεψαν οι γείτονες από τις διακοπές τους και άρχισαν να ζουν στα γειτονικά διαμερίσματα.
1: Ναι, αλλά όταν πας να νοικιάσεις κάποιο σπίτι, εκτός από υδραυλικά, αν υπάρχει κάποια υγρασία, βλέπεις και λίγο τους τοίχους. Δεν λέω εγώ να πάω με ένα ειδικό εξειδικευμένο μηχάνημα, αλλά αν μου λέτε ότι έτσι όπως ήμασταν και μιλάμε εμείς οι δύο τώρα, ο διπλανός μας άκουγε κανονικά κανονικότατα όλη την συζήτηση, άρα κάτι έκανα κι εγώ λάθος.
4: Νομίζω ότι δεν έκανε κανένα λάθος το μέλος μας, γιατί okay. Το σπίτι υποτίθεται ότι ήταν προσφάτως ανακαινισμένο και φαινόταν ως τέτοιο, αλλά ο τείχος που φαινόταν ανακαινισμένος ήταν χαρτί. Κάτι το οποίο δεν μπορούσε το μέλος μας να το γνωρίζει αν δεν είχε ειδοποιηθεί από την εκμισθώτριά της. Αντίστοιχα προβλήματα έχουμε σε πάρα πολλές περιπτώσεις με τους εκμισθωτές.
1: Και θα είμαστε εδώ.
4: Με μούχλες και τα οποία τους ρίχνουν ένα πολύ πρόχειρο πριν το βγάλουν για ενοικίαση και το πρόβλημα αρχίζει και φαίνεται ύστερα, αργότερα.
1: Καλά, αυτά βέβαια και οι ενοικιαστές δεν είναι στην πλειονότητά τους άγιοι. Γιατί και εγώ ενοικιαστής είμαι και έχω δει διάφορες περιπτώσεις τις οποίες οι προηγούμενοι ένοικοι από το σπίτι το οποίο ας πούμε διαμένω εγώ τώρα και νοικιάζω είχαν φεσώσει ή είχαν αφήσει κάποια άλλα προβλήματα στους ιδιοκτήτες. Ωστόσο εγώ δεσμεύομαι ότι θα ξανασυζητήσουμε και για τα υπόλοιπα θέματα, γιατί βλέπω εδώ και στην επικοινωνία του σταθμού μας ότι έχει αγγίξει αρκετούς συμπολίτες μας εκεί έξω.
4: Αυτό, και προτού κλείσουμε θα ήθελα να πω με βάση το τελευταίο σχόλιο σας ότι το θαύμα σε αυτή την χώρα που ζούμε και σε αυτή την πόλη που ζούμε είναι όχι ότι οι ενοικιαστές δεν πληρώνουν τα ενοίκια, αλλά ότι τα πληρώνουν. Γιατί είναι πάρα πολύ υψηλά τα ποσά που ζητάνε οι εκμισθωτές παράλογα σε σχέση με τον μέσο μισθό για τα κακά σπίτια, τα κακοσυντηρημένα και κακή.
1: Δεν διαφωνεί κανείς μαζί σας με αυτό.
4: Και αυτό το διεκδικούμε συλλογικά και θα συνεχίσουμε να το διεκδικούμε.
1: Απλά αγορά και ζήτηση. Εάν δεν νοικιάζαμε εμείς τα σπίτια τους, εάν δεν νοικιάζαμε εμείς, γιατί και εγώ ενοικιαστής είμαι, αν δεν νοικιάζαμε τα σπίτια τους, θα τα ρίχνανε.
4: Κοιτάξτε, όχι, δεν είναι ακριβώς έτσι και αυτό το έχουμε αποδομήσει με την Ένωση Ενοικιαστών συστηματικά. Ο νόμος της προσφοράς και της ζήτησης δεν ισχύει για την κατοικία, δεν ισχύει για κανένα εμπόρευμα, αλλά για την κατοικία ακόμη περισσότερο,
1: έχω...
4: γιατί πρόκειται για ανελαστικό αγαθό,
1: κύριε Βράντζη,
4: το οποίο οι άνθρωποι δεν το επιλέγουν, το χρειάζονται.
1: Εάν εγώ έχω διαθέσιμα 400 ευρώ για ενοίκιο, δεν θα πάω κάπου που θα έχει 420.
4: Και όμως αυτό σας λέω, ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις θα πάτε στα 420 επειδή χρειάζεστε ένα σπίτι να ζήσετε και θα κόψετε από τα τρόφιμα, από τα φάρμακα, από τη θέρμανση, όπως κάνει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος αντιμετωπίζει αυτές τις παράλογες απαιτήσεις και για να μην μετακομίσει και επιβαρυνθεί με τα έξοδα μετακόμισης χρειάζεται να κόψει από αλλού. Επομένως αυτό το πράγμα της προσφοράς και της ζήτησης, ξαναλέω, δεν είναι θέμα επιλογής. Η κατοικία είναι ένα αγαθό το οποίο το χρειάζεται ο άνθρωπος οποιοδήποτε.
1: Ναι, αλλά την κατοικία τη διαλέγουμε.
4: Την κατοικία δεν τη διαλέγουμε, τη χρειαζόμαστε. Στο σύστημα που ζούμε στην Ελλάδα με το μηδενικό απόθεμα κοινωνικής κατοικίας, πράγμα το οποίο δεν συναντάται σε καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα, ναι, έχουμε αυτή την ιδέα και την εντύπωση ότι η κατοικία είναι ένα αγαθό προσφοράς και ζήτησης. Δυστυχώς δεν είναι. Θα πρέπει αυτό το μύθο κάποια στιγμή να ο κόσμος να καταλάβει ότι πρέπει να τον καταρρύψουμε. Και με την Ένωση το κάνουμε και το έχουμε τεκμηριώσει αυτό. Αν θέλετε να κάνουμε μια συζήτηση πάντως για το ζήτημα της προσφοράς και τη ζήτηση στον τομέα της κατοικίας, στη διάθεσή σας.
1: Ωραία. Σας ευχαριστώ. Απλά να εξετάσουμε και όλα τα στοιχεία, έτσι. Να τα εξετάσουμε όλα και να είμαστε εδώ για να είμαστε σωστοί. Γιατί επαναλαμβάνω, αν εγώ έχω 400 ευρώ διαθέσιμα, δεν θα πάω σε 420.
4: Και σας ξαναλέω ότι...
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
4: Να είστε καλά.
1: Να είσαστε καλά, γιατί έχουμε βγει και εκτός χρόνου. Και σας είπα, θα ξανασχοληθούμε με το συγκεκριμένο ζήτημα για να μιλήσουμε και με στοιχεία.
4: Στη διάθεσή σας, οποτεδήποτε θέλετε να τα ξαναπούμε.
1: Σας ευχαριστώ θερμά. Ήτανε μαζί μας και τον ευχαριστούμε πολύ, τον κύριο Νίκο Βράντζη, μέλος της Ένωσης Ενοικιαστριών Θεσσαλονίκης. Δέσμη παρεμβάσεων για την στήριξη των πολιτών απέναντι στις πανάκριβες τιμές του ντίζελ, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το Υπουργικό Συμβούλιο. Στο επίκεντρο μέτρων, η συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από τα 1,75 ευρώ και η αύξηση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης στα 20 λεπτά σε μια συνεργασία κράτους και διηλιστηρίων.
3: Ένταση σε έναν αγωγό, σε κάποια πετρελοπηγή στον κόλπο, εκτινάσει κάθε λίγο τις τιμές του πετρελαίου. Το αποτέλεσμα είναι η αυτόματη αύξηση και του κόστους μεταφορών, των πρώτων υλών. Η επιδότηση στην Αντλία για τις επόμενες 15 μέρες αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά. Τα δηληστήρια προβαίνουν και αυτά στις δικές τους προσφορές. Έτσι και με την έκπτωση των δηληστήριων η ελάφρυνση των δίζελ κίνησης θα φτάσει τα 20 λεπτά.
5: Τις τελευταίες μέρες τα πρατήρια είναι άδεια.
6: Άδεια.
5: Δεν έχει κίνηση. Είναι η διαφορά αρχή μήνα με τέλος μήνα είναι 30%, πάνω από 20%.
7: Όσο και να θέλει μια επιχείρηση να απορροφήσει το αυξημένο λειτουργικό της κόστος, έχουμε φτάσει στο απροχώρητο. Γιατί μεσοσταθμικά έχουμε την τελευταία διετία μια αύξηση του λειτουργικού κόστους πάνω του 37%.
3: Στόχος μας είναι μια τιμή χαμηλότερη από το 1,75 ευρώ, εκεί δηλαδή που έκλεισε το πετρέλαιο θέρμανσης στα τέλη του Απριλίου.
5: Την έκπτωση στο πετρέλαιο θέρμανσης πρέπει την ίδια να περάσει και το φωτιστικό πετρέλαιο που πολλοί κόσμος καίει τις σόπες.
1: Αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τις ανακοινώσεις Μητσοτάκη.
6: Ο Πρωθυπουργός σήμερα, πανικόβλητος, ξύλωσε μέσα στο Υπουργικό Συμβούλιο το δίθεν success story της οικονομικής του πολιτικής. Απεδείχθη ένας φορολάγνος πολιτικός που αιμονικά αρνείται να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και συνεχίζει τη λαϊλασία του εισοδήματος νοικοκυριών και επιχειρήσεων.
17: Προσωρινή μείωση που λένε όλοι αυτοί και κάποιοι εδώ κάποιων φόρων. Θα τα πάρουν την άλλη τσέπη, πιστεύουμε εμείς, από τον ίδιο το λαό.
24: Τελικά το μόνο πράγμα στο οποίο έβαλε πλαφόν ο κ. Μητσοτάκης είναι στις προσδοκίες των πολιτών για αξιοπρεπή διαβίωση.
6: Εμείς τα λέγαμε το 19 και τώρα αντιγράφει την ελληνική λύση στρεβλά.
1: Ο Υπουργός Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης μίλησε στην τηλεόραση του Α για τις παρεμβάσεις του services και το νέο πλαίσιο λειτουργίας τους με στόχο να μπουν σαφέστεροι κανόνες στην διαχείριση των δανείων.
6: Η ασυδοσία που υπήρχε όλα αυτά τα χρόνια με τα funds, τα οποία τώρα τα ονομάζουμε και τα λέμε ευγενικά services, κύριε Υπουργέ, τα οποία στην ουσία έκαναν ό,τι ήθελαν στο κομμάτι των δανείων και των κατασχέσεων, δεν έπρεπε να έχει μαζευτεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Στην ουσία νομοθετείται τώρα, δεν υπάρχει καν νόμος για αυτούς.
25: Το ακούω αυτό που λέτε. Υπήρχαν πράγματα τα οποία τα είδαμε στην πράξη να καταστρατηγούνται. Βέβαια, όπως σας είπα πριν, φέραμε μια σειρά από εργαλεία. Όλα αυτά τα εργαλεία τα οποία σας ανέφερα έχουν γίνει τους τελευταίους μήνες για τον εξοδικαστικό, για το ακατάσχετο κτλ. Αλλά ενώ κάναμε αυτά τα εργαλεία, ταυτόχρονα τι κάναμε, ταυτόχρονα μελετούσαμε όλα τα παράπονα του κόσμου. Και ξέρετε, έχω ακούσει πολλά και προσωπικά. Δηλαδή, να σου λένε συγκεκριμένες περιπτώσεις.
6: Χρόνια πρέπει να σας πω, μελετούσα.
25: Ακούγαμε συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως πολύ σωστά λέτε, οι οποίες έλεγαν ότι υπήρχε πρόβλημα σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα, με την καθυστέρηση. Άλλος ότι μου ζητάνε πολύ μεγάλη προκαταβολή. Λοιπόν, κωδικοποιημένα, εδώ θα υπάρχει λογοδοσία, εδώ θα υπάρχουν κανόνες και εδώ θα υπάρχουν και συνέπειες. Υπήρχαν παραθυράκια, όπως πολύ σωστά λέτε. Χαραμάδες. Παραθυράκια.
6: Παραθυράρες, θα έλεγα.
25: Κλείνουν όλα. Και κλείνουν όλα από αυτή την νομοθετική πρωτοβουλία. Και να πω πολύ γρήγορα παραδείγματα, γιατί ενδιαφέρουν πολύ τον κόσμο που μας βλέπουν. Που μας βλέπει αυτή τη στιγμή. Υπήρχε, για παράδειγμα, μια πολύ μεγάλη ευελιξία στην προκαταβολή που μπορούσαν να σου ζητήσουν στη ρύθμιση. Άκουγα περιπτώσεις. 50% να χρωστάς δηλαδή 100.000 ευρώ και να σου ζητάνε 50.000 ευρώ. Ποιος μπορεί να τα πληρώσει? Βάζουμε ένα όριο.
6: Μπορούσαν να ξεκινήσουν πληστηριασμό ακόμα και αν ήσουν σε ρύθμιση την οποία την εξυπηρετούσες.
25: Αυτό είναι το δεύτερο παράδειγμα που λέτε πολύ σωστά. Και να πω εδώ, σε αυτό που λέτε ειδικά, εκπροσωπώντας την πολιτεία. Λοιπόν, αυτό είναι μη αποδεκτό. Και πλέον θα είναι μη αποδεκτό και με νόμο.
6: Είναι ασύλληπτο.
25: Άρα θα υπάρχουν συνέπειες. Και τι εννοώ συνέπειες? Αφενός, αν αυτό το παραβιάσει ο σερβίσερ, δηλαδή ξεκινήσει πληστηριασμό, ξεκινήσει κατάσχεση, ενώ εσύ είσαι σε ρύθμιση και την τηρείς, αφενός αυτή η πράξη θα είναι άκυρη, αφετέρου θα σου χαρίζει, αν θέλετε, θα έχεις ένα όφελος 5 δόσεων, αλλά πέρα από αυτό θα υπάρχει και πρόστιμο για το σερβίσερ μέχρι 500.000. Και αν επαναληφθεί, θα διπλασιάζεται το
6: πρόστιμο. Ποιος θα τα ελέγχει όλα αυτά, Υπουργέ?
25: Εμείς. Αυτή είναι η δικιά μας δουλειά ως πολιτεία. Θα είμαστε από πάνω, μαζί με τους εποπτικούς μηχανισμούς. Πλέον το πλαίσιο θα είναι νόμος, δεν θα είναι κανονισμός ή ξέρετε, κάτι που θα είναι στη διακριτική ευχέρεια των σερβίσερς να το τηρήσουν. Είναι ένα στέρεο βήμα. Το βήμα αυτό δεν θα γυρίσει πίσω.
1: Ο κ. Πιερακάκης αναφέρθηκε και στα μέτρα για τα καύσιμα, επιδότηση στον δίζελ και αναμονή στις αποφάσεις σχετικά με το πετρέλαιο θέρμανσης.
25: Εγώ θα σας πω ότι είμαστε δίπλα στους πολίτες από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε η ενεργειακή κρίση, από την περασμένη άνοιξη. Η Ευρώπη συνολικά, αν δούμε τι έχουν κάνει άλλες χώρες, η χώρα μας είναι στις πρώτες τρεις χώρες της Ευρώπης στα συνολικά μέτρα στήριξης. Περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ από την εκκίνησή της. Και θα είμαστε δίπλα σε κάθε βήμα. Οι πολίτες που μας βλέπουν δεν πρέπει να αισθανθούν ανασφάλεια. Το αποδεικνύει ο Πρωθυπουργός, το αποδεικνύει η κυβέρνηση καθημερινά. Σήμερα ανακοινώσαμε και άλλα μέτρα, όπως είδατε.
8: Θα πάμε
25: σε 120 δόσεις. Θα είμαστε δίπλα τους, παρακολουθώντας φυσικά και τις τιμές του πετρελαίου, πλέον ανά 15 ημέρες. Mm-hmm. Γιατί, όπως έχετε δει κι εσείς, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη κινητικότητα σε αυτές. Οπότε, ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης, γιατί να πω εδώ, ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει χειμώνας, τι σημαίνει για τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Mm-hmm. Άρα, σε 15 μέρες από τώρα θα είμαστε εκεί. Για να στηρίξουμε και το πετρέλαιο θέρμανσης και να είμαστε δίπλα σε κάθε οικογένεια και σε κάθε επιχείρηση στη χώρα.
8: Φαντάζομαι αυτό θα τρέχει στην πορεία του χειμώνα, γιατί θα στηρίξετε τώρα το πετρέλαιο θέρμανσης, θα ξεκινήσει κάτω από το 1,75. Εάν τα πράγματα γίνουν πολύ χειρότερα, θα πρέπει και αυτή η στήριξη να αλλάξει. Έτσι.
25: Μα εκ των πραγμάτων είναι έτσι. Αυτό είναι και το λογικό από το οποίο λέτε. Mm-hmm. Και η Ελλάδα έχει τις δυνατότητες για να κάνει αυτές τις ενέργειες σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο. Μιλήσαμε και για την πρωτοβουλία, άκουσα το ρεπορτάζ για την πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού. Αλλά σε αυτό το πλαίσιο η Ελλάδα είναι από εκείνες τις χώρες οι οποίες έχουν αυτές τις δυνατότητες. Σας είπα πριν, έχουμε δώσει 1 δισεκατομμύριο ευρώ από την εκκίνηση της κρίσης. Mm-hmm. Η ερώτησή σας είναι επαρκή. Εγώ θα σας πω ότι τα προβλήματα είναι πάντα μεγαλύτερα. Ο στόχος μας είναι όμως να είμαστε δίπλα. Τα μέτρα της ΔΕΘ ενισχύουν το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών ταυτοχρόνως. Άρα, σε κάθε βήμα, σε κάθε δυσκολία που θα υπάρχει, οι πολίτες να ξέρουν ότι θα είμαστε δίπλα.
1: Να ακούσουμε στο σημείο αυτό και τα όσα δήλωσε χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός στην κριτική περί αλαζονίας υπουργών.
9: Το πολιτικό προσωπικό να είναι όριμο να υπηρετήσει τις απαιτήσεις των καιρών. Είναι πρώτα από όλους εμάς τα στελέχη της κυβέρνησης. Ξέρουμε πολύ καλά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι στην δημόσια αντιπαράθεση και το ύφος παράγει εντυπώσεις. Άρα σε αυτές τις συνθήκες ο λόγος μας δεν οφείλει να είναι μόνο πιστικός, πρέπει να είναι και μετρημένος, ενιαίος και ακριβής, γνωρίζοντας ότι στο τέλος της ημέρας όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες. Αλλά μέχρι τότε βέβαια είναι δικιά μου ευθύνη να αξιολογώ ατομικές συμπεριφορές βουλευτών και υπουργών.
1: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Νέα διάσταση παίρνει υπόθεση, κυρίες και κύριοι, στο πρώτο νηπιαγωγείο Άνω Λιωσίων, μετά και την παρέμβαση της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, η οποία καταδικάζει την επίθεση σε βάρος της εκπαιδευτικού και ζητά πλήρη διερεύνηση της συμπεριφοράς του γονέα. Την μεταμέλειά του εξέφρασε ο πατέρας της τετράχρονης για την επίθεση του στην νηπιαγωγό. Θέλω να έρθετε στην δικιά μου θέση ως γονιός. Δεν ανοίγανε την πόρτα να πάρω το παιδί μου πίσω, είπε και ζήτησε συγγνώμη για την πράξη του. Να ακούσουμε τα όσα δήλωσε στο βίντεο του.
10: Είμαι ο μπαμπάς του κοριτσού, το συμβάν που έχει γίνει στα Άνω Λιώσια στο νηπιαγωγείο. Εγώ θέλω ένα πράγμα. Θέλω να έρθετε στη δικιά μου θέση. Σαν μπαμπάς, σαν γονιός, να μου στέλνουν κάποιοι γείτονοι το βίντεο όπου η διευθύντρια του σχολείου φωνάζει, ορίζει πάνω στα παιδιά με άσχημο τρόπο, που ούτε ο ίδιος εγώ δεν το έχω κάνει στα δικά μου παιδιά. Να φτάνω στο σχολείο, να τις λέμε, άνοιξε την πόρτα, δώσε μας το παιδί μας. Το βλέπω να σπαράζει, να κλαίει, να ρουλιάζει και αυτή να λέει όχι, περίμενε να σχολάσει το παιδί αν το πάρεις. Ενώ το παιδί μου έχει τρομοκρατηθεί τόσο πολύ στα χέρια της δασκάλας. Έπραξα κι εγώ κάπως. Εντάξει, γιατί βλέποντας το παιδί μου να σπαράζει από το πολύ πόνο, το κλάμα, το φόβο της, μέχρι που έχει κατορυθεί πάνω, δεν ξέρω αν το είδα το ολόκληρο το βίντεο που είχα ανεβάσει, τι θα κάνατε έτσι στη θέση μου σαν γονιός. Εφόσον και η δασκάλα φώναζε, έρανε πάνω στα παιδιά και πήγα να τη ζητήσω να μου δώσει το παιδί μου να φύγω. Και μου λέει, δεν είναι η ώρα ακόμα, πρέπει να σχολάσουν. Εμείς πήραμε τηλέφωνο την αστυνομία. Την αστυνομία εμείς την είχαμε πάρει τηλέφωνο. Αλλά εφόσον έβλεπα ότι καμία αντίδραση, δεν ανοίγανε τις πόρτες να μου δώσει το παιδί μου το έβλεπα μπροστά, ήθελε να έρθει σε μένα να ηρεμήσει, να την πάρουμε στα χέρια να ηρεμήσει από το κλάμα. Τι θα κάνατε στη θέση μου. Εγώ ζητάω συγγνώμη για την πράξη μου. Δεν ζητάω συγγνώμη από την δασκάλα, ζητάω συγγνώμη για την πράξη μου.
1: Αλλάζουμε θέμα στην υπόθεση των Τεμπών. Την Δευτέρα συνεχίζονται οι καταθέσεις των συγγενών των θυμάτων. Στο μεταξύ, στην απόφαση για την παραπομπή του στο ειδικό δικαστήριο αλλά και στον ρόλο της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στην διαχείριση του πεδίου της τραγωδίας των Τεμπών, αναφέρθηκε ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, μιλώντας στο ΕΡΤ News.
11: Σήμερα είναι η μέρα του Γεράσιμου. Εύχομαι ο αγώνας που κάνει ο Τιτάνιος αγώνας να ζήσει. Ο Τιτάνιος αγώνας να ζήσει. Να είναι μια αρχή για να μην ξανασυμβεί τέτοιο περιστατικό.
12: Η ηφηγένειά μας δεν έχει καμία σχέση με την ηφηγένεια της αρχαίας τραγωδίας. Εκείνη μπορεί να θυσιάστηκε. Η δική μας δολοφονήθηκε.
13: Περιμένω για κακούργημα να καταδικαστεί αυτός που όρμηξε τη στιγμή που τα παιδιά μας είχαν ακόμη την αναπνοή τους, όρμηξε με τις φαγάνες και τα άψυχα κορμιά τους τα έσυρε σαν χωράφια.
0: Η περιφέρεια Θεσσαλίας δεν είχε καμία αρμοδιότητα. Ο ρόλος της ήταν υποστηρικτικός και μόνο, όχι επιχειρησιακός, όχι συντονιστικός. Η συγκέντρωση και η διατήρηση όλου του αποδεικτικού οδικού είναι ευθύνη των προανακριτικών αρχών και όχι της περιφέρειας της Θεσσαλίας.
1: Πολιτικοί έκαναν πρόταση μομφής για το ξυλόλιο. 50.000 λογαριασμοί στο διαδίκτυο ενεργοποιήθηκαν από χώρα του εξωτερικού με αυτό το ψέμα, δήλωσε μιλώντας στην τηλεόραση του Sky ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης.
14: Ωρα, ζητούν να απαραιτηθώ εγώ.
15: Εντάξει, τη φράση την εξηγήσατε.
14: Όχι,
15: γιατί
14: όχι,
15: την είπατε.
14: Δεν είναι φράση. Ζητούν να απαραιτηθώ εγώ, που συνέβαλα με άλλους, να αποκαλυφθεί η συνωμοσία και οι συνωμότες. Οι συνωμότες ζητούν να παραιτηθώ εγώ, που τους αποκάλυψα μαζί με άλλους, και όχι αυτοί να ζητήσουν συγγνώμη για όλη αυτή τη συνωμοσία η οποία
15: εξετάζει. Οι συνωμότες ποιοι είναι?
14: Οι πολιτικοί.
15: Ποιοι είναι αυτοί?
14: Όλοι αυτοί οι οποίοι, μισό λεπτό να σας πω, οι υπογραφές τους, κύριε Οικονόμου, υπάρχουν στη Βουλή, όταν όλοι αυτοί συνενώθηκαν και ζήτησαν.
15: Για την πολίτευση, λέτε εσείς ο μισθολογικό.
14: Ναι, όταν έκανα πρόταση μορφής για την κυβέρνηση για τα ξυλόλια.
15: Αυτό είναι πολιτική εκτίμηση ή έχετε στοιχεία ότι υπήρχε αυτό το οργανωμένο σχέδιο?
14: Μισό λεπτό. Όταν αποδεδειγμένα, πριν τις μεγάλες κινητοποιήσεις που έγιναν από εκατομμύρια κόσμο στον δρόμο, 50.000 λογαριασμοί στο διαδίκτυο ενεργοποιήθηκαν από χώρα του εξωτερικού. Με όλο αυτό το ψέμα.
15: Έχει καταγγελθεί.
14: Και αυτό πήγαινε βαθιά στο συνέστημα του κόσμου. Ξέρετε, η μεγαλύτερη επέμβαση που μπορεί να κάνεις μέσα στην κοινωνία είναι να πας στο συνέστημα επάνω και να πατήσεις εκεί. Εκεί λοιπόν πάτησαν, ο κόσμος βγήκε άδολα στους δρόμους, πιστεύοντας ότι εδώ κάτι φοβερό είχε γίνει, και αυτό όλο αποδείχθηκε.
15: Αλλά ξέρετε κάτι, τώρα, απαντήσατε σε αυτό πριν.
14: Η κρίσιμη φράση μου είναι η εξής. Ζητάει ο Τσίπρας και κάποιοι άλλοι να παραιτηθώ για αυτή τη φράση.
15: Τσίπρας βγήκε πρώτος.
14: Ναι.
15: Ζήτησε την παραίτησή σας.
14: Σωστό. Λοιπόν, να παραιτηθώ εγώ, που λέγοντας αυτή τη φράση συνόψιζα όλη την απάτη και τη συνωμοσία που οργάνωσαν, και όχι αυτοί να ζητήσουν συγγνώμη. Πώς σας ακούγεται αυτό?
1: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Μηνυτήρια αναφορά για την πολύωρη ταλαιπωρία που υφίστανται οι οδηγοί και οι συνεπιβάτες εξαιτίας των έργων που σημειώθηκαν στην Εθνική Οδό μετά τα διόδια Μαλγάρων, κατέθεσε η δικηγόρος, κυρία Ανθούλα Ανάσογλου. Να ακούσουμε τα όσα δήλωσε εδώ στον Στάτους.
16: Δυστυχώς θα υποστούμε μια ταλαιπωρία, γιατί δεν υπάρχει οργάνωση. Γι' αυτό είναι κάτι που μας έτυχε εκείνη τη στιγμή. Τότε αυτός που καταθέτει λοιπόν το έργο, καταθέτει και τρόπους για τους οποίους θα διευκολύνει την κυκλοφορία, τη ζωή των πολιτών, και δεν θα εκθέσει κάποιον σε κίνδυνο. Δεν θα καταθέσω μήνυση, γιατί δεν στοχοποιώ κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο.
1: Ναι.
16: Αυτό που λέει το άρθρο το 47 είναι ότι όταν ο εισαγγελέας λάβει γνώση, και απλώς και με τυχαίο γεγονός, ότι υπάρχει ένα έγκλημα αυτεπάγγελτο, τότε μπορεί να ασκήσει ποινική δίωξη να διατάξει πρώτα προκαταρτική. Εγώ κατέθεσα μια καταγγελία αναφορά για τυχόν ποινικές ευθύνες, γιατί δεν στοχοποιώ κανέναν. Ζητάω από την εισαγγελία να δει αν υπάρχουν ποινικές ευθύνες. Πρώτον, για αυτήν την καθυστέρηση που υπέστη, η οποία ήταν πραγματικά τρομακτική, και ήταν από μια εβδομάδα στην οποία ανεποκατέβαινα, αλλά προφανώς Λάρισα και Βόλο, αλλά προφανώς επειδή ερχόμουν βράδυ, δεν είχα ζήσει αυτό που έζησα το Σάββατο. Το Σάββατο βρέθηκα μπροστά σε ένα χάος, και σε αυτό το χάος δεν υπήρχε καμία οργάνωση. Δεν είχαμε καμία ενημέρωση, δηλαδή είναι ξεκάθαρο ότι οι πινακίδες θα έπρεπε να είναι πιο πριν. Είναι ξεκάθαρο ότι θα έπρεπε να υπάρχει μια άλλη διέξοδος, η οποία υπήρχε η παράκαμψη τις επόμενες μέρες από μένα. Υπήρξε μόνο μία πληροφόρηση, γιατί θέλω να είμαι δίκαιη, από την κοπέλα που εισέπριξε το αντίτιμο, και εδώ το βάζω πραγματικά με ερωτηματικό, σε τι ήταν το αντίτιμο των διοδίων, γιατί υπάρχει η ευρωπαϊκή οδηγία για τη διευκόλυνση, για την οποία εμείς θα καθίσουμε στο δικαστήριο σε Ελλάδα, έτσι, για τη διευκόλυνση των οχημάτων και όχι την παρακόλληση των συγκοινωνιών συνεχόμενα, όπως κάνουμε με τα διόδια. Και μου είπε ότι, ξέρετε, υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση. Και είχα την κακή τύχη να έχω ελάχιστη μπαταρία στο κινητό μου, να βάλω GPS. Δεν είχα περάσει κιόλας στη διαδρομή στο αυτοκίνητο, γιατί είπα σε λίγο φτάνω σπίτι μου. Εγώ μένω από τη παραλιακή. Εγώ έμπαινα στα Μάλγαρα. Του ρωτάω το αυτονόητο. Υπάρχει καθόλου τροχέα να μου υποδείξει μήπως χαθώ? Εγώ είχε σκοπός μου να κάνω δραστηριότητα με την κόρη μου, Οπότε είχα το χρόνο να τρέχει εκείνη τη στιγμή και χωρίς μπαταρία στο κινητό. Δηλαδή το θρίλερ δεν ήταν κανένα θρίλερ ζωή και θανάτου, ήταν θρίλερ για μένα. Και με ένα παιδί που έλεγε πότε θα έρθει. Mm-hmm. Λοιπόν, και μου είπε, όχι, δεν υπάρχει τροχέα. Δείτε τις πινακίδες. Εκεί λοιπόν ήταν εμένα που χτύπησε πάρα πολύ άσχημα το καμπανάκι.
18: Σας ρωτούσε το 100, σας ρωτούσε το 100 αν έχει ή δεν έχει. Ναι.
16: Ναι. Ήταν μια τηλεφωνήτρια, δεν ήξερε η κοπέλα.
18: Και
16: μου είπε απλώς ότι θα διαβιβάσει αυτά που της είπα, ότι εγώ θα προχωρήσω σε καταγγελία και θα ζητήσω και τις κάμερες, και τη ζήτησα χθες να ενεργοποιηθούν ότι οι κάμερες για να δούμε ότι δεν υπήρχε περιπολικό. Και μου είπε, καλά, θα το διαβιβάσω. Εγώ έμαθα βέβαια την επόμενη μέρα πήγε η τροχέα.
1: Και στο σημείο αυτό, 50 λεπτά μετά τις 2, το status update ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και στην συνέχεια η εκπομπή Status Express με τον κύριο Δημήτρη Βενιέρη. Καλό σας υπόλοιπο.

0: Status Update. Καθημερινά στις 2 με το Λεοντή Μαχαιρά.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
0: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56 ή μπες στο greco.gr.
3: Πραλίνα Μελίντα για μικρούς και μεγάλους. Πραλίνα χωρίς πρόσθετη ζάχαρη. Σειρά 50-50. Πραλίνα με φυστικό βούτυρο. Πραλίνα με ταχίνι. Από την Μελετιάδης Family.
4: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μία βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στείνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
5: Εκείνες τις μέρες που ο Αργένης δεν προλαβαίνει, ο φοιτητής διαβάζει ως αργά και η νοικοκυρά τρέχει όλη μέρα. Εκείνες τις μέρες η Στόφα έχει τη λύση. Αληθινό σπιτικό φαγητό. Όλα χειροποίητα και ολόφρεσκα. Δες καθημερινά το μενού ημέρα στο Instagram. Παράγγειλε ή παρέλαβε takeaway. Δώρο γλυκάκι με κάθε μερίδα. Ένα συν ένα γλυκά και σαλάτες και special κάρτα 5 συν ένα δώρο. Ανοιχτά 10 με 5 Κωνσταντίνου Καραμανλή 172. Παίρνει άριστα Στόφα γητό.
4: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Καιρός για χρωμοδομή.
4: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον

0: Τάρατζα.
1: Έθριος καιρός στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία να είναι στους 24 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια ώρα το θερμόμετρο δείχνει σε Βέρεια και Κιλκής 22, 20 στην Κατερίνη, 24 σε Γιαννιτσά και Σέρες και 18 στον Πολύγυρο. Στη Δυτική Μακεδονία ο υδράργυρος αγγίζει τους 20 βαθμούς σε Γρεβενά και Καστοριά.
2: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Άλια γούντι λουκάνικα 1 κιλό, μόνο με 3,69. Αγελαδινό τυρί σε άλμη μεγάλη συσκευασία 2 κιλά, μόνο με 10,89. Πραλίνα φουντουκιού μεγάλη συσκευασία 1 κιλό, μόνο με 3,49. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια, μόνο με 3,95. Παντέν σαμπουάν, μόνο με 2,79. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
5: Η Βράση επιστρέφει στο Κιλκής. Το Rallycross Κιλκής έρχεται για ένα συναρπαστικό αγωνιστικό διήμερο στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Rallycross. Δύναμη, ταχύτητα, θέαμα και μοναδικές μάχες στην πίστα χώμα Κιλκής. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Η εκκίνηση και τις δύο ημέρες στις 11 το πρωί. Ετοιμαστείτε να ζήσετε από κοντά τον παλμό του μηχανοκίνητου αθλητισμού με τους οδηγούς να τα δίνουν όλα υπό την αιγίδα του Δήμου Κιλκής.
6: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
7: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
8: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
9: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
10: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από τις 2 Οκτωβρίου μέχρι και την 1η Νοεμβρίου στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία, στην Πηλαία Θεσσαλονίκης. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Πέμπτης, στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές, στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση ticketservices.gr.
11: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης το κιλό, 5,45.
11: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
12: Green Cola κουτί 6x330 ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
11: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
12: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
11: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
13: Η επόμενη ημέρα των υδάτων δεν αφορά μόνο στη μέτρηση. Αφορά κυρίως την αξιοποίηση των δεδομένων. Η ΕΙΑΦ επεκτείνει το σύστημα τηλεμετρίας και τηλεελέγχου του δικτύου της με στόχο τη βέλτιστη λειτουργία του. Επιπλέον, η τεχνητή νοημοσύνη, σε συνδυασμό με τα έξυπνα υδρόμετρα και τους αισθητήρες παρακολούθησης λειτουργικών παραμέτρων, δημιουργεί νέες δυνατότητες.

0: δυνατότητες στην παρακολούθηση της κατανάλωσης, στον εντοπισμό διαρροών, στην πρόβλεψη βλαβών και στη βελτιστοποίηση τελικά της λειτουργίας των υποδομών. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΘ. Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3, με τον Δημήτρη Βενιέρη. Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
1: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.

Λοιπόν, έχετε βγάλει σημαίες στο μπαλκόνι? Έχετε αγοράσει σημαίακια πλαστικά, πάνινα, οτιδήποτε, ή μόνο κάτι σημαίακια του Πασόκ, της Νέας Δημοκρατίας και κάτι κομμουνιστικά λάβαρα έχετε στα σπίτια σας ή της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας? Ή μόνο από την μπουτίκ του ΠΑΟΚ του Άρη του Ηρακλή, μπλουζάκια και συμβολάκια? Σήμερα είναι μια μέρα ξεχωριστή. Έχουμε μπροστά μας ένα τετραήμερο ξεχωριστό. Θα πρέπει κανονικά οι σημαίες να κυματίζουν στα μπαλκόνια, στις βεράντες, στις ταράτσες. Να έχετε σημαίακια στα αυτοκίνητα, γαλανόλευκοι παντού. The sound of laughter and music fills the air. Γιατί το βράδυ 10 παρατέταρτο έχει σέντρα. Πάντως έχει χρόνια, μετά το Euro νομίζω δεν υπήρχε έτσι. Δεν αντίστοιχος, δεν ανάλογος. Αλλά ρε αδερφέ, το να έχει κάνει sold out η Τούμπα και να περιμέναν 100.000 άνθρωποι να πάρουν εισιτήριο για τον αγώνα της Εθνικής με την Ολλανδία ή τη Γερμανία ή και τις δύο, δεν είναι και κάτι σύνηθες. Άρα βγάλτε σημαίες, κορναρίσματα, τέτοια, να ξεχυθούμε στους δρόμους, αδερφέ. Έτσι κι αλλιώς χθες ο πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, ανακοίνωσε μέτρα και 120 δόσεις, παρακαλώ, αυτό πάλι που το πάτε. Άρα το κλίμα πρέπει να είναι ένα κλίμα γεμάτο από εφορία. Η θερμοκρασία θα είναι και είναι ιδανική για να νικήσουμε το βράδυ τους Ολλανδούς. Και την Κυριακή έχει ο Θεός. Αυτός πάντα είχε. Εμείς δεν έχουμε. Ναι ρε, αυτοσχεδιάζω. Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα τούτη την ώρα στους δρόμους κοντινούς και μακρινούς. Άρα ακόμη ένας λόγος να είμαστε καλά. Να είσαστε καλά. Στο Status Express κάθε μεσημέρι 3 με 4 με χορηγό την InfoTrust, η οποία απευθύνεται σε όλες όλους, γιατί έχει ασφαλιστικά προϊόντα για όλους μας, αλλά ανοίγει πόρτα σε κάθε ανεξάρτητο ασφαλιστικό σύμβουλο ο οποίος θέλει να συνεργαστεί, να ενώσει τις δυνάμεις του, να αξιοποιήσει τις δυνατότητες, ικανότητες, έχοντας πολύ πιο δυνατά εφόδια στα χέρια του. Έτσι λοιπόν η InfoTrust περιμένει να σε ενημερώσει στο 2310 492 492.

0: Κρήτη δοκιμάζεται. Ήτανε γνωστό, μας είχαν ενημερώσει, είχε σταλεί και 112, γιατί περίμεναν έντονα καιρικά φαινόμενα τα οποία ενέσκυψαν και έχουμε φοβερά προβλήματα. Εδώ μπροστά έχω ένα βίντεο.
1: Αυτή είναι η πρώτη δυνατή βροχή. Έχει σηκωθεί το φρεάτιο.
2: Παιδιά, μεγάλη προσοχή στις ξεροκαμάρες. Έχει ξεχυλήσει ο ποταμός.
0: Υπάρχουν πάρα πολλά βίντεο τα οποία δείχνουν πλημμύρες σε ένα μεγάλο κομμάτι της Κρήτης, όπου είχαμε έντονη βροχόπτωση, έντονες βροχοπτώσεις. Εδώ τα πράγματα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για σήμερα θα είναι μια χαρά, δεν υπάρχει ζήτημα. Στα κεντρικά πολιτικά ζητούμενα, πέρα από τα θέματα ακρίβειας και τα λοιπά, κυριαρχεί το θέμα του μπαζώματος με αφορμή την παραπομπή από το Δικαστικό Συμβούλιο του Τριαντόπουλου και τεσσάρων ακόμη, οι οποίοι είχαν εμπλοκή εκείνη την περίοδο. Παραπομπή λοιπόν στο ανώτατο ειδικό δικαστήριο, συντακτική δικαιοσύνη αντιστοίχως. Έχω μπροστά μου το καμάρι της Θεσσαλονίκης, τον Χρήστο τον Γιαννούλη, ο οποίος έξω από τη Βουλή για το θέμα λέει αυτά.
3: Ο Πρωθυπουργός της χώρας, Κυριάκος Μητσοτάκης. Και αυτή η αλήθεια δεν μπορεί να καλυφθεί.
0: Κάτσε ξανά, πες τα ρε Χρήστο, δεν σε ακούσαν, περίμενε, πες τα.
3: Η κυβέρνηση προσπαθεί χαρακτηριστικά να υποβαθμίσει το θέμα της παραπομπής σε ειδικό δικαστήριο για το μπάζωμα της σκηνής του εγκλήματος των Τεμπών του Τριαντόπουλου. Ένας λόγος που το κάνει είναι γιατί στο βούλευμα καταπέλτης της παραπομπής υπάρχει ο φυσικός και ηθικός αυτούργος αυτής της εντολής για συγκάλυψη και μπάζωμα, ο Πρωθυπουργός της χώρας, Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Δεν ξέρω αν έχει τελειώσει κανένα πανεπιστήμιο ο φίλος μου ο Χρήστος ο Γιαννούλης. Πρέπει να δει λίγο τη διαφορά μεταξύ του φυσικού και ηθικού αυτούργου. Έχω την εντύπωση δεν την έχει ακόμη κατανοήσει. Όταν το συναντήσω θα του πω άλλο φυσικός, άλλο ηθικός αυτούργος.

0: Γιώργος Φλωρίδης, ο οποίος είναι στο επίκεντρο αυτής της αντιπαράθεσης, για τη δήλωσή του τότε όταν είπε ότι οι πολιτικοί που μιλούν για μπάζομα είναι για τα μπάζα, σήμερα τοποθετήθηκε γνέο.
1: Αναλυτικές φωτογραφίες, από τις οποίες θα μπορούσαν να εξαρθούν μια σειρά από συμπεράσματα.
2: Αυτά όλα που σας είπα νωρίτερα κατέρευσαν με πάταγο.
3: Ναι, αλλά εδώ το δικαστικό συμβούλιο πώς κατέρευσε η υπόθεση του μπαζώματος. Παραπέμπει τον κύριο Τριαντόπουλο, ο οποίος ήταν το κεντρικό πρόσωπο στις αιτιάσεις περί μπαζώματος, στο ειδικό δικαστήριο. Παρακαλώ.
2: Θα φτάσουμε εκεί, Παυλόπουλε, θα φτάσουμε εκεί υπό την εξής έννοια. Το μπάζωμα ως κατηγορία έχει νόημα, έγινε προκειμένου να συγκαλυφθούν τα ίχνη παράνομων ενεργειών, όπως η μεταφορά αυτού του παράνομου υλικού του λαθρεμπορικού ξυλολίου.
4: Τον παραπέμπουν, η κατηγορία λέγεται παράβαση καθήκοντος. Τι σημαίνει αυτό κατά τους ανώτατους δικαστές, 5 τον αριθμό, αυτό είναι το δικαστικό συμβούλιο, ότι ο ίδιος είχε αναλάβει για λογαριασμό της κυβέρνησης να συντονίσει το έργο αμέσως μετά το πολύ νεκρό δυστύχημα στα Τέμπη και παρέλειψε, δεν το αποδίδουν πράξη, το αποδίδουν παράληψη, να εμποδίσει τις αρμόδιες αρχές, τη ροσβεστική, η αστυνομία κτλ., οι οποίες προχώρησαν μαζί με την περιφέρεια στην αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος, την οποία οι ανώτατα δικαστές θεωρούν παράνομη.
1: Οι μπουλντόζες έπιασαν δουλειά, τα χώματα απομακρύνθηκαν όπως θα δούμε σε χρόνο ρεκόρ. Και η συσκότηση αιτιών και ευθυνών έγινε γεγονός.
5: Ήρθανε και μου λέει: α, επιτίθεση στους συγγενείς. Παιδιά, λέω: οι συγγενείς είναι πολιτικοί. Ή κανένας άνθρωπος απ' έξω είναι πολιτικός, ή κανένας δημοσιογράφος. Μιλώ για τους πολιτικούς. Λοιπόν, εν πάση
6: καλά, αντιλαμβάνεστε ότι κάποιοι συγγενείς, μπορεί αυτό που είπατε εσείς, που το προσδιορίζετε για τους πολιτικούς, να το εξέλαβαν και ως απαξίες στο δικό τους ερωτημάτιο.
5: Όχι, να σας πω. Τώρα,
6: το θέμα είναι αν σήμερα που μιλάμε, έτσι και με την απόσταση του χρόνου, θα επελέγατε να χρησιμοποιήσετε άλλη φράση.
5: Ναι,
6: πείτε κάτι άλλο.
5: Να σου το πω ευθέως και παρακαλώ, επιτρέψτε μου να το εξηγήσω. Αυτή είναι η πιο δικαιωμένη φράση.
7: Ο αντισαγγελέας εισηγείται πλέον την παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου. Άρα αυτό σημαίνει ότι είδε ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι έχει συμβεί κάτι εκεί για την αλλίωση, για τον μπάζωμα του τόπου του δυστυχήματος.
5: Ναι.
2: Βρέθηκαν κάτι χώματα τελευταία εκεί, μερικά φορτηγά, εκεί δίπλα. Ω, τι χώματα είναι αυτά! Και τελικά τι χώματα είναι αυτά! Όταν έγινε το φοβερό δυστύχημα και πρόκειτο να πλησιάσουν τα συνεργεία διάσωσης και απεγκλωβισμού, έπρεπε κάποιο μηχάνημα να ανοίξει δρόμο να φτάσουν, γκρεμοί είναι εκεί.
1: Στα πλάνα που μετέδωσε εκείνη τη μέρα το πρακτορείο Reuters, φαίνεται αυτό που σήμερα οι συγγενείς των θυμάτων αποκαλούν ξεμπάζωμα.
4: Γιατί είναι παράνομο? Γιατί όταν γίνεται ένα δυστύχημα, γίνεται μια έκρηξη, γίνεται ένα οτιδήποτε, τα διεθνή πρωτόκολλα, τα οποία ισχύουν παντού, απαγορεύουν, γι' αυτό μπαίνει η κορδέλα, να χωρίς την άδεια της δικαστικής αρχής να μπεις και να κάνεις οτιδήποτε.
2: Λοιπόν, αυτά κατέρευσαν με πάταγο.
3: Μα τότε, μισό λεπτό, κύριε Υπουργέ.
0: Νομίζω, χωρίς να είμαι, πως το λένε, δικαστικός ρεπόρτερ, και επειδή ασχολήθηκα πάρα πολύ με το θέμα χθες, προχθές, πότε ήταν, μάλλον προχθές, ανέλησα με απόλυτο τρόπο, εγώ θα έλεγα και άψογο, γιατί είναι πράγματα τα οποία εκ μέρσα συγκέντρωσα ρωτώντας και διαβάζοντας, δεν τα έβγαλα από το μυαλό μου. Ο άψογος ή άριστος τρόπος δεν έχει να κάνει με το μυαλό μου, έχει να κάνει ότι συγκέντρωσα στοιχεία τα οποία σας παρέθεσα. Ας περιμένουμε τώρα να δούμε όταν θα συγκροτηθεί και θα συνεδριάσει το ειδικό δικαστήριο, ποια θα είναι τα στοιχεία τα οποία θα βρεθούν, θα αποδειχθούν, για να προκύψουν ευθύνες εκείνων οι οποίοι σήμερα απλώς κατηγορούνται, γιατί υπάρχει ως γνωστόν το τεκμήριο της αθωότητας. Σας εξήγησα, νομίζω με σαφήνεια προχθές, τι ακριβώς ισχύει, τι ορίζουν τα πρωτόκολλα και πού είναι το μεμπτό εκείνες τις κρίσιμες ώρες ή μέρες για το οποίο κατηγορείται, αλλά πρέπει να αποδειχθούν οι κατηγορίες, ο Τριαντόπουλος. Και στο κλείσιμο της ανάλυσης προχθές σας έκανα και τη δική μου εκτίμηση. Εικασία, αν θέλετε. Έτσι, το ξεχώρισα, το διαχώρισα, σας είπα. Τα δεδομένα είναι 1, 2, 3, 4, 5. Με βάση αυτά τα δεδομένα, εγώ βγάζω το εξής και σας είπα ποιο συμπέρασμα.

6-900-8-3-57-800. Επαναλαμβάνω, 6-900-8-3-57-800. Ο αριθμός Viber στον οποίο μπορείτε να στέλνετε πράγματα για τα οποία θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας.

0: Τούτος εδώ είναι ο Τάκης ο Θεοδωρικάκος. Δεν ξέρω, όταν τον ακούτε, δεν ξέρω πόσο πιστικός είναι. Παρόλο που ήταν άνθρωπος επικοινωνίας επί σειρά ετών εκεί στην GPO, δεν κάτι του λείπει, δεν έχει αυτό το επικοινωνιακό χάρισμα να πείθει για αυτά τα οποία λέει. Τα λέει με έναν τρόπο, αυτό που λέμε ξύλινη γλώσσα, ξύλινος λόγος, και δεν περνάει εύκολα στην κοινωνία. Νομίζω, δεν ξέρω, μπορεί να λαθεύω.
1: Να βρίσκουμε τις πιο σωστές με κάθε περιθώριο που έχει η ελληνική οικονομία για να πάρουμε και ό,τι άλλο πρόσθετο μέτρο χρειαστεί για να περάσει ένας δύσκολος χειμώνας. Θυμάστε.
2: Άρα, αν σας πούν όχι, θα το ψάξετε, δεν θα το αφήσετε.
1: Μα προφανώς δεν είναι.
2: Είναι σημαντικό αυτό.
1: Προφανώς δεν είναι δυνατόν να πει κανείς ότι τερματίζονται όλα τα όρια και όλα τα περιθώρια. Ωραία. Απλά θέλω να είμαι ξεκάθαρος σε αυτό. Ό,τι κάνουμε και ό,τι σκεφτόμαστε κινείται πάνω στη λογική του να μην τεινάξουμε στον αέρα την προσπάθεια που έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια και με την οποία έχουμε φτάσει σε ένα καλό σημείο, αλλά ο σκοπός είναι να βρίσκουμε τις πιο σωστές, κατάλληλες, ρεαλιστικές λύσεις για να στηριχτεί η κοινωνία, να στηριχτεί η κατανάλωση στα καύσιμα και στο πετρέλαιο θέρμανση, τα οποία είναι απολύτως απαραίτητα. Και αν μου επιτρέπετε και κάτι άλλο, μπορεί να εκλέγουμε στο νότιο τομέα, να ζούμε εμείς εδώ στην Αθήνα, αλλά δεν πρέπει να ξεχνιόμαστε, η πατρίδα μας είναι όλοι μέχρι τα σύνορα και έχει πάρα πολλές περιοχές ορεινές που εκεί οι άνθρωποι έχουν μεγαλύτερες ανάγκες, χρειάζονται ακόμα μεγαλύτερη στήριξη και οφείλουμε να έχουμε το νου μας ακόμα περισσότερο και σε αυτούς.
0: Ανάρε, μην τον αδικείτε τον Θεοδωρικάκο. Η μέρημνα, το μυαλό, η έννοια είναι στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν μεγάλα προβλήματα. Κοίταξε τώρα, εδώ υπάρχει ο εξής προβληματισμός. Λέει ο άλλος, κάτσε ρε φίλε, αν ήταν τόσο εύκολα και τόσο απλά, αφού έχουμε εκλογές σε 5-6-7 μήνες, πότε θα γίνουν οι εκλογές, γιατί αυτή η αιμονή του Μητσοτάκη δεν τα διαλύει όλα, να τεινάξει την μπάγκα στον αέρα, να μοιράσει όλα τα λεφτά? Πώς έκαναν παλαιότερα προεκλογικά που άνοιγαν τα ταμεία, παρέδιδαν τα σύμπαντα στους πάντες για να τους ψηφίσει ο κόσμος και μετά παραλάμβανε η επόμενη κυβέρνηση και έλεγε παραλάβαμε καμένη γη. Λέει ο Δημοκράτης, ας πούμε, γιατί δεν κάνει το ίδιο ρε φίλε? Δώστα όλα, τσοβόλα, δώστα όλα. Δεν είχε πει ο Ανδρέας τότε, δεν θυμάσαι που είχε πει τσοβόλα, δώστα όλα? Ας γει τώρα κάποιος να πει Πιέρο Ακάκη, give them all. Το πει στα αγγλικά ρε παιδιά. Και λέει τώρα ο ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας, τόσο μασόχες είναι οι δικοί μας, γιατί δεν και καλά θέλουν να έχουν νοικοκυρεμένη την οικονομία και δεν ανοίγουν κρουνούς να πετάξουν τα χρήματα στον κόσμο? Πάρτε όλοι, δώσε και εμένα, πάρε και εσύ. Αφού η αντιπολίτευση λέει ότι θα μπορούσαν να δοθούν περισσότερα, γιατί να μην το κάνει η κυβέρνηση αφού εκείνη έχει το μαχαίρι και το πεπόνι? Σας πω γιατί. Γιατί ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία φοβούνται ότι σε αυτούς θα λάχει ο κλήρος μετά τις εκλογές. Ενώ άλλος ο βαθιά θρησκευόμενος, ο οποίος θα πάει και στο Άγιο Όρος, ο Αλέξης Τσίπρας, θα στο πω σε λίγο, δεν έχει τέτοιους ενδιασμούς, ή ο Νίκος Ανδρουλάκης, ξέρουν ότι δεν θα κυβερνήσουν.

0: συμπληρώνω always. Ποιος είναι εδώ παρακαλώ?
1: Κύριε Βενιέρη, γεια.
0: Γεια σας.
1: Εγώ πήρα γιατί έχω ένα θεματάκι. Το Μητσοτάκης δεν μ' άρεσε.
0: Ποιο το?
1: Δηλαδή τι θέλω να πω. Εκεί στην έκθεση που ανακοίνωσε τα μέτρα ο κύριος Μητσοτάκης,
0: ναι,
1: έβαλε ένα μέτρο. Εγώ είμαι συνταξιούχος και είμαι κάτω από 60 χρονών. Και είπε ότι κάτω από 65 όσοι είναι συνταξιούχοι, έτσι, νόμιμοι συνταξιούχοι, δεν θα πάρουν το 400.
0: Εσείς γιατί πήρατε σύνταξη τόσο νωρίς?
1: Εγώ γιατί πήρα, γιατί μου το πέτρεψε το κράτος, κύριε.
0: Ναι, ναι, λέω γιατί, τι ιδιότητα έχετε, τι είστε?
1: Εγώ ήμουν πρώην στρατητικός, κύριε Βενιέρη.
0: Εντάξει, πρέπει να σας πληρώσουμε και εσάς, τι να κάνουμε, πρέπει να δουλέψουμε.
1: Γιατί να μην μας πληρώσετε, κύριε Βενιέρη?
0: Αυτό λέω. Αυτό λέω, εγώ είμαι 63 και θα πάρω σύνταξη στα 67, αν πάρω.
1: Ωραία, είπα εγώ να με βγάλει, βγήκα μόνος μου στα 60 μου.
0: Σας απαγορεύει εσάς τώρα να κάνετε και μια δεύτερη δουλειά, να τσακώσετε κανένα φραγκάκι παραπάνω, νέο παλικάρι είστε.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Επειδή το έκανα αυτό που λέτε,
0: ναι,
1: ότι αν τυχόν και δουλέψω, ανεβαίνω κλίμακα στην εφορία και είτε δουλεύω δεν δουλεύω, μου τα παίρνει εφορία.
0: Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι.
1: Πώς δεν είναι έτσι?
0: Δεν είναι έτσι. Γιατί πόσο. Συγγνώμη, εσύ. Ακούστε λίγο. Τώρα μιλάτε με έναν άνθρωπο. Ακούστε λίγο. Δεν μιλάτε με άνθρωπο του Σαλονιού. Είμαι και του Λιμανιού. Πείτε μου λίγο τι εισόδημα έχετε το χρόνο.
1: Εγώ 17 χιλιάρικα.
0: 17 χιλιάρικα. Αν δουλέψετε και βγάλετε άλλα 10 χιλιάρικα, ξέρετε πόσο παραπάνω θα πληρώσετε? Α, σου πω εγώ.
1: Πόσο, για
0: ένα διχίλιαρο. 2.200. Ούτε 2.200, λιγότερο.
1: Ναι.
0: Λιγότερο,
1: ωραία,
0: ναι.
1: Και τώρα έτσι.
0: Άρα θα πάρετε 27 χιλιάρικα, θα σας κρατήσουν 2, δηλαδή θα έχετε 25, ναι, και μου λέτε τώρα τι να πούνε οι υπόλοιποι δηλαδή.
1: Και τώρα δηλαδή εγώ, σαν πρώην στρατιωτικός,
0: ναι,
1: ωραία, θα πρέπει να βρω μια δουλειά, ωραία, έτσι όπως το λέτε εσείς τώρα. Να πάω να δουλέψω, έτσι.
0: Γιατί
1: για
0: πού
1: να
0: το...
1: μπορέσω να ζήσω την οικογένειά μου.
0: Συγγνώμη λίγο. Λοιπόν, βγήκατε ως στρατιωτικός που υπηρετήσατε τη μαμά πατρίδα, έτσι, γιατί εσείς την έχετε πιο πάνω από ό,τι εμείς. Εμείς είμαστε απάτριδες. Εσείς στρατιωτικοί, την πατρίδα, πώς το σταυρό.
1: Και εσείς στο στρατό, κύριε Βενιέρη, γιατί μου ανοίξατε ραδιόφωνο?
0: Ορίστε.
1: Και δουλεύετε μέχρι τα 65.
0: Μέχρι τα 67, ποια 65.
1: 67.
0: Ναι.
1: Ας πηγαίνατε, οι πύλες του στρατού ήταν ανοιχτές.
0: Εγώ αν θα πήγαινα, αγαπητέ μου, στο στρατό, δεν θα έβγαινα σε ραδιόφωνο να πω γιατί δεν μου δίνουν και εμένα κάποια χρήματα.
1: Γιατί
0: υπάρχουν άνθρωποι, αγαπητέ μου, οι οποίοι έχουν μεγαλύτερη ανάγκη από εμάς. Και σας τα λέω ένας άνθρωπος ο οποίος ουδέποτε πήρε ένα ευρώ επίδομα.
1: Ποιοι είναι αυτοί? Οι μετανάστες που τους ταΐζει ο κύριος Μητσοτάκης και τους ποτίζει? Ωραία.
0: Ήσασταν στρατιωτικός
1: εσείς. Και δεν δίνει σε εμάς τίποτα.
0: Ναι.
1: Οι γαλάζιες,
0: το ότι βγήκατε, ας πούμε, στα 55 σε μια χώρα. Άλλο λέω, μισό λεπτό, είστε και στρατιωτικός. Είστε και στρατιωτικός. Είστε και στρατιωτικός, υπηρετήσατε,
1: ναι,
0: την πατρίδα. Το ότι σας έβγαλε τούτη εδώ η ρημάδα η χώρα από τα 55, ναι, στη σύνταξη, δεν σας κάνει. Άντε καλά. Άντε καλά. Και άστο Μητσοτάκη, η πατρίδα σας έβγαλε στα 50-55 στη σύνταξη. Εντάξει, υπάρχουν και προτεραιότητες. Σεβαστείτε λίγο ότι υπάρχουν άνθρωποι εκεί έξω οι οποίοι είναι 70-65 και ακόμη είναι στην οικοδομή γιατί δεν έχουν τα ένσημα. Και πρέπει να πάρουν και αυτοί κανένα φράγκο. Τι σας είπε? Ότι από τα 65 και μετά θα δώσει κάτι της. Αυτό είπε. Και διαμαρτύρεστε γι' αυτό. Εντάξει. Okay. Καλοπροέρετα τώρα τα ακρίδες, τα αυτά, τα Μητσοτάκηδες και τα αυτά, τα τέτοια. Okay, όλα μέσα εδώ. Αλλά και λίγη λογική δεν βλάπτει. Το ασφαλιστικό σύστημα, το συνταξιωτικό σύστημα στη χώρα μας. Κοίταξε, θες να αγιάσεις, να παίξεις μουσικάρες και δεν μπορείς. Το συνταξιωτικό σύστημα της χώρας μας, αγαπητέ μου, στρατιωτική όπως είπατε, είναι αποστρατεία, συνταξιούχε. Το ασφαλιστικό σύστημα στη χώρα μας δίνει τα περισσότερα χρήματα ως ποσοστό επί του ΑΕΠ από κάθε άλλη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να το επαναλάβω. Επειδή δεν σας τα λένε οι δεξιοί, αριστεροί και κεντρώοι παπατζίδες, το ασφαλιστικό σύστημα στη χώρα μας, το συνταξιωτικό σύστημα στη χώρα μας, δίνει τα περισσότερα χρήματα ως ποσοστό επί του ΑΕΠ στους συνταξιούχους της χώρας. Για τους λόγους που είπατε, δεν φταίει ο συνταξιούχος, αλλά κάποια στιγμή αυτό δεν πρέπει να διορθωθεί. Ποιος είναι εδώ παρακαλώ?
2: Ήταν πολύ διακριτικός ο προηγούμενος ακροατής. Άντε στον Πούτιν, άντε στον Πούτιν να παραπονεθεί.
0: Έλα, δεν θέλω τώρα. Ο ακροατής είπε τα δικά του, ο καθένας μπορεί να λέει τα δικά του. Έτσι, αγαπητέ μου, στρατιωτική αναποστρατεία, η χώρα μας, επαναλαμβάνω, είχε φτάσει να δίνει το 18% του ΑΕΠ για συντάξεις. Τώρα το περιορίσαμε στο 14-15 και πάλι είμαστε πρώτοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 9% του ΑΕΠ. Δηλαδή στα 100 ευρώ εκείνοι δίνουν 9-10, σου λέω χοντρικά, εμείς δίνουμε 14. Και το εννοώ ότι η στρατηγική θεωρητικά πρέπει να αγαπάτε. Εμείς είμαστε απάτριδες. Εγώ δεν, ας πούμε, δεν αγαπάμε την πατρίδα. Εμείς την κλέβουμε. Ποιος είναι εδώ, παρακαλώ?
3: Καλησπέρα. Και... ο Μπορούς, ο φίλος μας, αν πόσο θέλει να κάνει η δεύτερη δουλειά και μάλιστα σχετική με τη δουλειά του, έχει μισθοφόρους ο Πούτιν, μπορεί να δίνει καλούς μισθούς.
0: Έλα, μωρέ, με τον Πούτιν και εσείς τώρα. Έλα, δροκακιούλες, με τον Πούτιν παγωθήκατε. Ας τον Πούτιν. Βλέπεις, στρατιωτικέ μου, εγώ σε προστατεύω όσο μπορώ, γιατί ο κόσμος, υπάρχει κόσμος ο οποίος έχει πραγματικά πολύ μεγάλο πρόβλημα και δεν μπορεί να βγει καν στην σύνταξη, γιατί έμεινε άνεργος, γιατί έκλεισε επιχείρησή του, γιατί ως ελεύθερος επαγγελματίας έπεσε έξω και παρακαλάει να του δώσουν τίποτα ένσημα. Μπας και μπορείς. Ποιος είναι εδώ?
4: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
4: Δημήτρη, το έχω πει και στο κύριο Σοπασί, το λέω και σε εσένα και θα συνεχίζω να το λέω. Οι πιο αδικημένοι σε αυτή τη χώρα είναι ο ιδιωτικός τομέας, η ιδιωτική. Αυτός που έχει δικιά του business, αυτός είναι ο πιο αδικημένος. Οι όλοι οι άλλοι δημόσιοι υπάλληλοι που λένε έχουν βαρέα ένσημα, από πού τα έχεις τα βαρέα ένσημα, παγκάστα, από πού τα βρήκες τα βαρέα ένσημα και κουκουρεύονται κάποιοι για βαρέα ένσημα.
0: Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι το επάγγελμά τους τα δικαιολογεί.
4: Πώς τα πληρώσαν από την τσέπη του, γι' αυτό σου λέω, ο ιδιωτικός τομέας τα πληρώνει από την τσέπη του τα βαρέα ένσημα. Αυτός από πού τα πληρώνει, κρατικά χρήματα, γυράζουν.

0: Έτσι ρε φίλε, ο φίλος μου ο Μιχελογιαννάκης, μαθαίνω τώρα, πάει Πασόκ. Ο Τσούπ ρε, Τσούπ, θα πάρουμε Τσούπ, θα πάρουμε Πασόκ, παρακαλώ, καλά κάνει.
1: Καλησπέρα, ποιος... Δημήτρη.
0: Χαίρετε.
1: Μόνο το σεβασμό, τα είπες πολύ σωστά, γιατί έχω γνωστό, ο οποίος είχε βγει 45 χρονών. Εμείς που βγαίνουμε 67, άμα τον λέγανε τον...
0: Εντάξει, ο άνθρωπος σου λέει, ναι, αλλά ο άνθρωπος εκεί δεν έχει άδικο, σου λέει, εμένα με έβγαλε το κράτος,
1: ναι,
0: δεν,
1: το, το κράτος.
0: Έτσι,
1: ναι,
0: δεν έκλεψε δηλαδή κάποιον. Εμένα αυτό με ενοχλεί, αυτό το πράγμα, ρε φίλε, είστε και υπηρέτες της πατρίδας, να δούμε λίγο μια προτεραιότητα. Υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά πεινάνε, που πραγματικά δεν έχουν τέλος του μήνα τα λεφτά τους. Να δώσουμε μια προτεραιότητα και αν περισσέψει δίνουμε για αλλού. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ναι. Αν το λέγανε τον κάθε εξωστρατηγικό, θα βγει στα 67, θα πήγαινε, θα γνωστοπούνε.
0: Να είσαι καλά,
1: ευχαριστώ,
0: για χαρά.

0: Ωραίο, πολύ ωραίο τραγουδάκι, δεν έχεις να πεις. Καλό μεσημέρι σε όλες όλους. Για αγάπη μιλάμε, να, love me more. Παρακαλώ, ποιος είναι εδώ?
1: Γεια σου φίλος.
0: Γεια σας.
1: Λοιπόν, όλοι έχουμε δίκιο. Όλοι έχουμε δίκιο. Το θέμα ξέρεις ποιο είναι ρε φίλε?
0: Ποιος έχει άδικο να το δίνουμε? Αυτό είναι το θέμα.
1: Είσαι γάτα μεγάλη.
0: Ναι ρε φίλε, μεγάλη γάτα.
1: Την ώρα που πάνε πίσω από το παραβάν, τι γίνεται εκεί ρε φίλε?
0: Δεν ξέρω τι κάνουν οι άλλοι πίσω από το παραβάν. Εμένα μου δίνει η γυναίκα μου το ψηφοδέλτιο, πάω ψηφίζω, δεν ξέρω τι γράφει.
1: Είσαι γάτα μεγάλη, είσαι γάτα μεγάλη. Θα πας πολύ καλά. Ένα πράγμα όμως θέλω να πω.
0: Για πες, πες, πες.
1: Είμαι 48 χρονών, τρίτεχνος. Έχω 8200 και δεν τρέπομαι να μπαίνω στη δουλειά. Δεν μιλάω για το στρατιωτικό που άνοιξε αυτή την κουβέντα, γιατί πήγαινε σε αλλού την εκπομπή και αλλού πήγε.
0: Αλλού την πήγαινε.
1: Μιλάω για τους ανθρώπους. Μιλάω για τους ανθρώπους τώρα. Δηλαδή τι κακό έχει η δουλειά να σκύψουν τα μούτρα στη δουλειά τους, σε αυτή τη ρημάδα χώρα που αναλάβαμε, για να ζήσουν αξιοπρεπέστατα τα ανήλικα παιδιά μας και τα παιδιά που φοιτούν οτιδήποτε.
0: Μπράβο ρε φίλε.
1: Ας πάει να δουλέψει κάποιος και δύο δουλειές και τρεις. Ναι, είμαστε όλοι κουρασμένοι, είμαστε όλοι απογοητευμένοι, αλλά δεν βγαίνει αλλιώς ρε φίλε. Δεν βγαίνει αλλιώς.
0: Μπράβο
1: το
0: σου.
1: Ρημάδι δεν βγαίνει αλλιώς.
0: Μπράβο σου
1: τι
0: για αυτό.
1: Τι να θα κάνεις και θα γίνεις βουλευτής και θα πας μαζί με αυτούς να φας, ή θα κοιμάσαι ήσυχο στο μαστιλάρι σου. Δεν ξέρω τι να πω.
0: Βάλε με ιδέες με το βουλευτή λίγη τώρα.
1: Ή να σε βάλω ιδέες. Εσύ είσαι τώρα ήδη υποψήφιος και δεν μας το λες.
0: Έλατε. Άντε για χαρά που ήρθε ο Φλωρίδης ρε φίλε. Με το Κασελάκι θα κατέβω έτσι κι αλλιώς. Φιλαράκι είναι. Τι ώρα είναι?
2: Ώρα Ελλάδος 3:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
0: Αυτό είναι μεταγραφή αεροδρομίου Μιχελογιαννάκης στο Πασόκ.
3: Εμείς τώρα καταρχήν θα κάνουμε ένα νοικοκυρεματάκι το οποίο έπρεπε να έχει αρχίσει.
4: Τι θα νοικοκυρέψετε δηλαδή?
3: Τι θα νοικοκυρέψαμε? Θα πιάσουμε τις 10.000 οφισιοραιτερίες, πήραμε κόσμο, έχουμε τσιμπήσει κανένα 750 εκατομμύρια σε αυτές και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Θα πάμε στη λίστα Λαγκάρτ, πάρα πολύ ωραία, ή στη λίστα Νικολούδη, θα τσιμπήσουμε και από εκεί, θα βάλουμε κάτι, κάνα 35% και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Δύο. Θα πάμε στη λίστα Λίχνεσταϊν και στα κίνητα του Λονδίνου και ήδη τα αρχίζει.
0: Να μας δείξει το δρόμο να έρθουμε κι εμείς, Μιχαλογιαννάκη. Άσε μας, ρε γράφηκε. Μπράβο στον Νίκο Ανδρουλάκη, μεγάλη μεταγραφή. Μεγάλη μεταγραφή. Μιχαλογιαννάκη στο Πασόκ, μεγάλη μεταγραφή. Δίπλα είναι ο Άδωνης και κοιτάει αποσχολωμένος. Ποιος είναι, το παρακαλώ?
5: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
5: Να θυμίσω λίγο στον προηγούμενο ομιλητή, τον στρατιωτικό, ότι η μοναδική πορεία, συλλαλητήριο, όπως θέλετε πείτε το, που πέτυχε τους σκοπούς της στην Ελλάδα μετά τη μεταπολίτευση ήταν το 2000, όταν όλοι βγήκαν στους δρόμους για την, εναντίον της μεταρρύθμισης για Νίτσι, του ασφαλιστικού. Η οποία υποτίθεται θα έβαζε κάποια τάξη.
0: Θα έβαζε, αλλά δεν έγινε αποδεκτό.
5: Αλλά δεν έγινε. Και 10 χρόνια μετά ήταν τα μνημόνια. Και ο αγαπητός στρατιωτικός να μας πει σαν πόσα χρόνια υπηρεσίας βγήκε στη σύνταξη.
0: Ναι, αλλά εκεί το είπε εξ αρχής ο άνθρωπος, κατάλαβα ότι είναι στρατιωτικός, αλλά το είπε εξ αρχής ότι εγώ δεν φταίω.
5: Όχι, δεν φταίς, αλλά δεν μπορείς να ζητάς κιόλας όταν απολαμβάνεις κάτι.
0: Ναι, και εμένα αυτό ρε παιδί μου, παίρνει σύνταξη πόσο καιρό, μέχρι και τα 65 θα συνεχίσει να παίρνει. Τώρα σε μάρανε αυτό το ποσό που θα. Άσε να δώσουν παραπάνω σε κάποιον που το έχει μεγαλύτερη ανάγκη. Εμένα αυτό είναι το σκεπτικό.
5: Άλλοι δουλεύουν μέχρι τα 67 για να πάρουν.
3: Σηκωνόμαστε,
0: ξέρω έναν.
5: Και δεν είναι των ευγενών ταμείων, αν θυμάστε τα ευγενή ταμεία.
0: Ναι, ναι, και το δικό μας είναι ευγενές. Σα, σε παρακαλώ, μου το χαλάς.
5: Είσαστε ευγενείς.
0: Ήμασταν τώρα. Τώρα δεν είμαστε πολύ ευγενικό, δηλαδή είμαστε μέτρια. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, δηλαδή, και εμάς μας χτύπησαν λίγο στο κεφάλι, αλλά καλά μας κάνανε, γιατί και εμείς τις υπερβολές μας τις είχαμε.
5: Λοιπόν, όλα αυτά όταν τα καρπωνόταν ο κόσμος, ο συγκεκριμένος κόσμος ήταν μια χαρά. Σε βάρος των υπολείπων βέβαια, του ιδιωτικού τομέα, των ελευθερών επαγγελματιών κλπ.
0: Των ελευθερών επαγγελματιών, άστα. Να είσαι καλά, καπιτέ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
6: Πώς είπατε?
7: Κρύο! Ας γελάσω!
4: σπάσω. Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
6: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
7: Για τη μόνωση και την επισκευή, Ιωαννίδης Μονωτικά. Περισσότερα από 40 χρόνια στα συστήματα μόνωσης. Θερμομόνωση, ηχομόνωση, υγρομόνωση, επισκευή, χρώματα. Ιωαννίδης Μονωτικά. Με πιστοποιημένα υλικά και σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ιωαννίδης Μονωτικά. Μοναστηρίου 321 απέναντι από το αστυνομικό μέγαρο. Τηλέφωνο 2310 765 853 και στο ioannidis.com.gr.
8: Αγαπημένη γεύση φυστικό βούτυρο απαλό με μέλι, πραλίνα, κράνση και φυστικό κρέμα από την οικογένεια Μελετιάδη. Διάλεξε φυστικό βούτυρο και πάρε ενέργεια.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Μια φωτίτσα βλέπω εδώ, Γαβρίλ, πάρε πυροσβεστήρα. Στα διόδια Λαγκαδά μου το στέλνει ένας φίλος εδώ, στο ύψος των διοδίων Λαγκαδά έχει καπνούλι, καπνούλι. Ποιος είναι εδώ παρακαλώ?
1: Κύριε Βενιέρη, γεια.
0: Γεια σας.
1: Λοιπόν, είμαι ο πρώην στρατιωτικός που πήρε πριν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, επειδή λέτε πράγματα και θάματα.
0: Ποιος τα λέει, εγώ σε προστατεύω ρε φίλε.
1: Λοιπόν, άκου λίγο.
0: Ναι.
1: Εγώ παίρνω αυτή τη στιγμή 1000 ευρουλάκια, έτσι να πείτε τους υπόλοιπους κυρίους εκεί πέρα, με 27,5 χρόνια στο στρατό, έφυγα στα 50 μου, ωραία. Και αυτή τη στιγμή, το κράτος τι έκανε, από τα 45 το πήγε στα 55. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ένας στρατοτικός βγαίνει στα 55, τώρα άμα βγει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, άρα ανέβασε δηλαδή τα χρόνια. Αυτό
0: εσείς
1: να...
0: δηλαδή βγήκατε στα 50.
1: Ναι.
0: Εγώ στα 50 παραιτήθηκα από το δημόσιο και ανέλαβα μέσα σε κρίσεις και δαίμονες και διαόλους και έκανα δυο ραδιοφωνικούς σταθμούς.
1: Εγώ όμως το σύστημα αυτό το βρώμικο στη Βουλή από 1500 ευρώ με το έτσι θέλω μου κατεβάσα στα 1000 ευρώ. Αλλιώς έπλασα τα πόδια μου, απλώς...
0: Δηλαδή στα 51 δεν μπορούσες, κάτσε να σου πω, στα 51 δεν μπορούσες να βρεις μια δουλειά άλλη έτσι για να συμπληρώσεις άλλα 500-600...
1: Δεν σε παίρνουν κύριε Βενιέρη.
0: Γιατί να μην σε παίρνουν?
1: Γιατί δηλαδή λέτε αυτό το τρυπάκι τώρα να πάω να δουλέψω?
0: Αν δεν σου φτάνουν, συγγνώμη λίγο αγαπητέ μου, αν δεν σου φτάνουν τα χρήματα, αν δεν φτάνουν τα χρήματα, κάνουμε και μια δεύτερη δουλειά. Δεν είναι τόσο τραγικά, όχι δεύτερη. Συνταξιούχος ήσουν. Θα έκανες μια δουλειά. Δεν είχες μία να κάνεις και δεύτερη. Εγώ σήμερα ξύπνησα. Σήμερα ήρθα 6 το πρωί εδώ και θα φύγω 11 να πάω στο σπίτι μου. Δύο δουλειές κάνω γιατί ήθελα να βγάλω περισσότερα.
1: Και γιατί να μας αδικεί εμάς η κυβέρνηση αυτή από τη στιγμή που έδωσε ένα εκατοστάρικο, δηλαδή από 300 πέρσι, θα έκανε 400 και δεν λέει ας δώσεις όλους 200 ευρώ, ρε.
0: Από ποιον να τα δώσει, για πες εσύ, από ποιον να τα δώσει.
1: Σε όλους τους συνταξιούχους.
0: Όχι, άλλο σου λέω. Σου είπα προηγουμένως. Άκουσες τι σου είπα προηγουμένως. Δίνουμε τα περισσότερα χρήματα στην Ευρώπη, τα περισσότερα. Αυτή η ρημάδα, η χώρα που θεωρητικά υπηρέτησες, άκου να σου πω λίγο τώρα γιατί θα τσιτώσω. Η χώρα που δήθεν υπηρέτησες, γιατί έτσι όπως μιλάς δεν την αγαπάς και τόσο πολύ, η χώρα αυτή σε έβγαλε 50 χρόνια συνταξιούχο, δίνει το 14-15% των ποσών για τη συντάξη του Κοσμάκη και μου βγαίνεις και μου λες αυτά που μου λες.
1: Τι να σου. Του Κοσμάκη του στρατιωτικού, για να καταλάβω.
0: Του Κοσμάκη του πολύ αυτού, λέω, υπάρχουν και άλλες προτεραιότητες.
1: Εσείς μπορείτε να καταλάβετε ότι ένας στρατιωτικός ζει με ένα χιλιάρικο.
0: Ένας 50χρονος, εγώ ξέρω ότι ένας 50χρονος είχε τα περιθώρια να πάει να απασχοληθεί κάπου και να πάρει άλλα 300 ευρώ, άλλα 400 ευρώ.
1: Αυτό ναι. Είναι, δηλαδή ο σκοπός του στρατιωτικού και του αστυνομικού είναι, εφόσον τους βγάζει νωρίς, επειδή το θέλει ο Μητσοτάκης, να πάει να δουλέψουμε
0: μετά. Ο Μητσοτάκης το θέλει αυτό. Γι' αυτό σου λέω, άστο, μην ξαναπάρεις, άστο αγόρι μου, είσαι κολλημένος, εσύ είσαι κομματικός, δεν είσαι κρατικός. Εσύ είσαι κομματικός, δεν είσαι στρατιωτικός, συγγνώμη δηλαδή. Εσένα το ζόρι σου είναι ο Μητσοτάκης, δεν είναι κάτι άλλο. Εδώ σου μιλάω με στοιχεία, με νούμερα, με πράγματα, με θάματα και εσύ μου λες τα δικά σου.

0: Έλα ρε Γαβρίλο. Γαβρίλο, πόσο χρόνο είσαι? Κάτσε εκεί, βάλ' τα εργαλεία σου. Κάτσε, γιατί γίνεται χαμός. Έβαλε φωτιά ο φίλος μου στρατηγός. Και έχω και στρατηγούς φίλους πάρα πολλούς.
1: Λοιπόν, 31 είμαι.
0: 31 είσαι.
1: Ναι, ναι.
0: Πάλι καλά, έχεις ακόμη. Κάτσε λίγο να ακούσω κανένα δύο ακροατές. Ακούστε, γίνεται χαμός, γίνεται, ρε φίλε.
1: Τώρα τι να σχολιάσω.
0: Σχολίασε, κάτσε. Θέλω να σε ακούσω.
1: Δηλαδή,
0: πραγματικά, με εμένα.
1: Να σας πω κάτι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εγώ θα ήθελα, επειδή την χάνει να κατάγομαι και από μια αγροτική οικογένεια.
0: Ναι.
1: Και ακούω διάφορους να γκρινιάζουν.
0: Mm-hmm.
1: Και κάθε φορά που συζητάω με ανθρώπους οι οποίοι προέρχονται από το στρατιωτικό σώμα αλλά και από την αστυνομία, τους οποίους τους σεβόμαστε εννοείται όλους, δεν είναι προσωπικό το ζήτημα, αλλά νομίζω ότι όλοι δεν είναι ευχαριστημένοι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ευχαριστημένοι.
0: Ναι.
1: Βγαίνουν νωρίς στη σύνταξη. Έτσι είναι η νομοθεσία. Το ασφαλιστικό μας έτσι είναι. Τι να κάνουμε, αυτό δεν αλλάζει. Βγαίνουν νωρίς στη σύνταξη. Νεότατοι άνθρωποι πάνω σε χρόνια που ίσως κάποιοι άλλοι ζορίζονται κατά πολύ και να βρουν δουλειά. Και δεν παίρνουν τους μισθούς οι οποίοι παίρνουν οι ίδιοι τους.
0: Εμένα πάντως ήρθε ένας στρατηγός πολύ συμπαθητικός, δεν θυμάμαι το όνομά του, στην έκθεση. Με το που πήρε σύνταξη ο άνθρωπος ήταν και ευγνώμων που πήρε νωρίς σύνταξη.
1: Ναι.
0: Και έχει τώρα 10 χρόνια ασχολείται με το real estate.
1: Ακριβώς.
0: Ασχολείται με σιτία.
1: Έχει τη δυνατότητα να κάνει κάτι άλλο.
0: Ναι. Και έχει σίγουρη τη σύνταξη.
1: Ακριβώς.
0: Το πήρε το εφάπαξ του και λέει: εγώ είμαι ευγνώμων. Αυτό είναι για μένα στρατηγός. Είμαι ευγνώμων, λέει, στη χώρα που στα 50 με έβγαλε σύνταξη. Και είχα το χρόνο μετά, υγεία έχω, δόξα τω Θεώ. 50 χρόνια σήμερα τι είναι κάποιος? Έχουμε 63 και νιώθω παλικάρι.
1: Ακριβώς, αλλά αν με ρωτάτε
0: παλικάρι,
1: η άποψή
0: όχι,
1: μου.
0: Όχι, μην υπερβάλλω. Τώρα.
1: Ναι, νιώθετε ότι ακόμα
0: νιώθω
1: μπορείτε
0: ότι
1: να δουλεύετε.
0: Δύο παλικάρια
1: κι άλλο.
0: Σένα, ρε παιδί, κατάλαβες, δύο παλικάρια.
1: Αλλά νομίζω ότι για μένα προσωπικά κακό συμβαίνει αυτό στη χώρα μας. Δηλαδή, δεν θα πρέπει να συνταξιοδοτείται ένας άνθρωπος ο οποίος εργάζεται σχετικά, κάνει μια
0: θα
1: δουλειά.
0: Θα μπορούσε να αξιοποιηθεί κάπου αλλού.
1: Ναι, είναι αξιοποιηθεί. Να υπάρχει κάποιο κριτήριο.
0: Στα γραφεία, ας πούμε.
1: Ακριβώς, να υπάρχει κάποιο κριτήριο. Και αν με ρωτάτε, ειδικά και στο κομμάτι της αστυνομίας, θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει μια διαφοροποίηση μισθολογική στους ανθρώπους οι οποίοι είναι στην πρώτη γραμμή. Θέτουν τον εαυτό τους σε κίνδυνο καθημερινά σε σχέση με αυτούς οι οποίοι είναι σε ένα γραφείο και εξυπηρετούν τους πολίτες διαφορετικά, σε μια ασφάλεια σε σχέση με αυτόν,
0: ναι,
1: που είναι έξω στο πεδίο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, νομίζω ότι πρέπει να αλλάξουν πολλά πράγματα βασικά.
0: Σε καλό δρόμο είσαι, δεν
1: και
0: το...
1: δεν μπορώ να ακούω ανθρώπους οι οποίοι είναι 50 ετών, συνταξιοδοτούνται και παίρνουν 1000 ευρώ σήμερα το μήνα.
0: Τα οποία είναι λίγα, εγώ θα συμφωνήσω, αλλά έχεις περιθώρια να κάνεις.
1: Με συγχωρείτε πάρα πολύ, δεν είναι λίγα και το λέω εγώ που είμαι μόνος μου, δεν έχω οικογένεια. Αλλά όταν εμείς βγήκαμε στην αγορά εργασίας, κύριε Βενιέρη, τα 1000 ευρώ ήταν αστείο, ανέκδοτο ήταν. Ανέκδοτο.
0: Ναι.
1: Εγώ ξεκίνησα με 250 ευρώ μισθό να δουλεύω εξαήμερο παρακαλώ.
0: Μες στην κρίση.
1: Μες στην κρίση, έτσι, 2018, ναι, περίπου,
0: ναι,
1: έτσι. Δεν θα μιλήσω για θέμα ασφάλειας ένσημα, δεν θα
0: όχι,
1: το αναφέρω καν
0: διάχμα,
1: αυτό.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, δεν θα το αναφέρω. Οπότε λίγο καλό είναι να διεκδικούμε πράγματα για τον εαυτό μας, τα καλύτερα, να σκεφτόμαστε όμως πριν διεκδικήσουμε. Γιατί ένας αγρότης αυτή τη στιγμή, ένας original αγρότης, έτσι, δεν το συζητάμε αυτό, μέχρι και τα 67 του είναι μέσα στον ήλιο, είναι μέσα στη βροχή, μέσα στην υγρασία και πρέπει να δουλέψει. Και
0: ναι,
1: η δουλειά που κάνει εξαρτάται και από τις καιρικές συνθήκες.
0: Ναι.
1: Έτσι, δεν είναι όλα στο χέρι του.
0: Γι' αυτό
1: του
0: ξεκίνησες ορθώς, ότι ο καθένας από τη δική του πλευρά βάζει τις δυσκολίες του επαγγέλματος, της κατάστασης και τις προάγει, τις προτάσει.
1: Ναι.
0: Το ζήτημα είναι να δούμε αυτό που λέμε κοινό.
1: Ακριβώς.
0: Συμφέρον
1: και
0: να δούμε
1: και την κοινή λογική.
0: Προτεραιότητα. Ποιος έχει μεγαλύτερη ανάγκη, ποιος μικρότερη, ποιος δεν. Εγώ έμεινα άνεργος δύο φορές στη ζωή μου, δεν πήγα στο Ταμείο Ανεργίας. Δεν πήγα.
1: Ναι,
0: μέσα στην Βιργινία, όταν την τράβηξα, όταν ο δικός μου, ο αδερφός μου, με,
1: ναι,
0: πέταξε όπως με πέταξε έξω. 6 μήνες ανεργός, δεν πήγα Ταμείο Ανεργίας. Είπα θα ξαναπαλέψω και δόξα τω Θεώ, από τη δουλειά μου κάτι βγήκε. Τέλος πάντων, ποιοι, ναι, είναι εδώ παρακαλώ, μισό, είναι κάτι έκτακτο.
1: Είναι για φωτιά που έχουμε σε περιοχή του Λεοκάστρου.
0: Ναι, ναι.
1: Μάλλον είναι η ίδια, το ίδιο περιστατικό. Είναι σε ξηρά χόρτα, είναι κοντά στο βιολογικό, μου είπανε, από την πυροσβεστική.
0: Mm-hmm.
1: Είναι στο σημείο 26 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου και 9 οχήματα και επιχειρούν για την κατάσβεση. Δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές.
0: Σε ευχαριστώ, Γαβριήλ, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα, Δημήτρη.
0: Χαίρετε.
2: Είμαι έξαλλος και με ένα πρωινό ρεπορτάζ που άκουσα που βγήκε ένας συνδικαλιστής για τους αλλιευτές και με το συγκεκριμένο τον κύριο. Εγώ είμαι 52 χρονών. Είμαι πολιτικός μηχανικός και πληρώνω τσιμέδε από το 2000. Κλείνω 26 χρόνια αλλά ουσιαστικά.
0: Ναι.
2: Συνάδελφος που ήταν πριν το 93, που βγήκε στα 67, παίρνει 1150 σύν ένα επικουρικό που είχαμε παλιά ΕΛΠΕ η μηχανική. Εγώ με μια δικιά μου επιλογή στα 52... διάλεξε μια ασφαλιστική που ματώνω να τη βγάλω για να διασφαλίσω στα 67 μου, εάν δεν έχουμε πτώχευση ταμείων, να διασφαλίσω τα 1400. Είμαι, ναι, 52 και δουλεύω 12 ώρες. Και θα βγει ο κύριος που θα μου πει που βγήκε στα 50, που ένας άνδρας στα 50 έχει ακόμα 15 με 17 χρόνια ενεργής δουλειάς.
0: Ναι.
2: Δηλαδή κάποια στιγμή θα τρελαθούμε. Δηλαδή κλείσομαι και στα 50 δεν μπορεί να βρει δουλειά. Δεν τον παίρνει κανένας. Ξέρεις ποια ήταν η νοοτροπία στο δημόσιο γενικά που πείραξε το μυαλό του κόσμου και γι' αυτό κατηγορώ τον Παπανδρέου. Άλλαξε τη λογική τους. Πάμε στο δημόσιο και κοιτάμε μετά πώς να λουφάξουμε και πώς να βγούμε στη σύνταξη. Δηλαδή στα 50, εγώ είμαι 52 και ακόμα αισθάνομαι ότι έχω 20 χρόνια δουλειά με τόσες υποχρεώσεις. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, ακούω το πρωί από τους ολιαστές που έκανε ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ η κυρία Παφίτου, που έλεγε θέλω επιδότηση 60 λεπτά. Ρε μεγάλο, εγώ σαν λέψη επαγγελματίας, η μόνη επιδότηση που πήρα στη ζωή μου ήταν στον COVID τα 400 ευρώ.
0: Ναι.
2: Δεν μου έδωσε κανένας τίποτα. Ακούω παίρνει ένας, παίρνει ένας. Εγώ γιατί να μην την επιδοτηθώ.
0: Ναι.
2: Που ήρθε ο νόμος Κατρούγκαλου και με του πέπινε στο κλειδί στο χέρι, σκεφτόσαν να κόψει τιμολόγιο γιατί το τιμολόγιο συνδεόταν με τα ασφαλιστικά σου. Εμένα με ρώτησε κανένας. Ή και σε πολλούς μοίρα όπως είμαι εγώ σαν ελεύθερος επαγγελματίας. Και μου λέει είμαι από τα 50 και παίρνω και δεν μου φτάνουνε. Θα του βρω εγώ αύριο δουλειά με παράλληλη εργασία, θα πάει σε οικοδομή. Στα 50 μπορεί να δουλέψει με ροκάματο, γιατί δεν μπορεί να δουλέψει στα 50 σου. Αλλά δεν μάθαν να δουλεύαν. Μάθαν το σκληρό 6ωρο, 7ωρο και πάμε σπίτι. Αυτή είναι η διαφορά. Εκεί τα έχουμε τον περισσότερο κόσμο.
0: Να είσαι καλά, φίλε, τα καταλαβαίνω, αλλά ναι, είναι δύσκολη κουβέντα. Εδώ ο φίλος μου, ο Τέο, καλά κάνει. Λέει ο φίλος, λέει ο στρατιωτικός, με τον οποίο δεν έχω να χωρίσω κάτι, είπε βγάζει 17.000. Άρα δεν είναι 1.000 το μήνα, είναι 1.416. Και μου στείλε και την διαίρεση στον υπολογιστή. Ναι, ρε, σε κοροϊδεύει η σύζυγός σου, στρατιωτική, που είσαι ένα 17.000 που λες το χρόνο, δια 12 κάνει 1.416. Δεν λέει καν, δεν κάνει χίλια που μας έλεγες. Για ξαναδες το, παρακαλώ.
3: Καλησπέρα Δημήτρη.
0: Χαίρετε.
3: Και εγώ αυτή τη γνώμη είμαι με τον προηγούμενο παλικάρι. Εγώ έχω ματρικικά ελεύθερος επαγγελματίας. Ματώνουμε κάθε μέρα, ιδίως τώρα με τα πετρέλαια. Ξέρεις, σε έχω πάρει τηλέφωνο και σου είπα και πόσο μισθό είχα, πόσο καθαρό είχα πέρσι και πόσο έχω φέτος και πόσο εφορία παραπάνω πληρώνω φέτος. Αλλά δεν, τώρα είμαι στα 47. Δεν δυνανοούμε να σκεφτώ τον εαυτό μου στα 50. Να σηκώνομαι το πρωί και να λέω πόσους καφέδες θα πιω σήμερα και πού να πάω να τους πιω. Δεν γίνεται. Αυτά, πιστεύω ότι αυτά εδώ πληρώνουμε εμείς τώρα.
0: Να είσαι καλά ρε συντροφέ, τι να σου πω, καλή σου μέρα.
3: Αυτά για πληρώνουμε.
0: Γεια χαρά, γεια, γεια. Προσπαθώ να ακούω μόνον όλα όσα έχετε να πείτε. Δεν παρεμβαίνω, δεν θέλω να παρέμβω. Γιατί είναι μια συζήτηση την οποία έπρεπε να την κάνουμε χρόνια πριν για να διορθώσουμε λάθη του μέλλοντος. Αλλά δείτε λίγο, από το σχόλιο μου ξεκίνησε, δείτε πόσο ανάποδη είναι, αντίστροφη, όχι ανάποδη, η λογική του φίλου μας, ο οποίος ήταν η αφορμή να ξεκινήσει η κουβέντα. Εγώ ξεκίνησα λέγοντάς σας, ακούγοντας τον Πιερακάκη και τον Θεοδωρικάκο, οι οποίοι λένε ότι εμείς δεν θέλουμε να τα κάνουμε γιάχμα. Δεν θέλουμε να χαλάσουμε την δημοσιονομική πειθαρχία. Δεν θέλουμε να χαλάσουμε την όποια πορεία της οικονομίας προεκλογικά και να τα πετάξουμε όλα να τα κάνουμε γιάχμα. Ενώ στο παρελθόν προεκλογικά πάντα οι κυβερνήσεις, όλες οι κυβερνήσεις, μιας εξαιρουμένης, άνοιγαν τους κρουνούς και πέταγαν τα λεφτά στον κόσμο και μετά τις εκλογές τα ξαναμαζεύαμε. Φτούγε από την αρχή με αίμα και υδρότα και κόπο και θυσίες. Και πήγαμε στο Καστελόριζο. Από εκεί ξεκίνησε η κουβέντα. Προβληματάκι μεγάλο στην περιφερειακή προς τα ανατολικά. Ξεκινάει από τη συμβολή εξωτερικής-εσωτερικής περιφερειακής. Φτάνει μέχρι το ξεκίνημα της ανηφόρας για τον κόμβο εκεί στα Πεύκα. Και προς τα δυτικά ένα προβληματάκι ξεκινάει από τον κόμβο Τριανδρίας για μερικές εκατοντάδες μέτρων. Κατά τα άλλα είμαστε καλά.

0: Φυσικά τώρα στο ερώτημα αν και κατά πόσο είναι εύκολη και η δουλειά του στρατιωτικού, ο οποίος είναι μονίμως σε μεταθέσεις από εδώ εκεί, κουβαλάει οικογένεια, παιδιά, καμιά φορά δεν κουβαλάει την οικογένεια και ζει μια κατάσταση δύσκολη. Αυτά είναι επίσης οι δυσκολίες του επαγγέλματος. Αλλά πολέμους ευτυχώς δεν είχαμε, έτσι. Δηλαδή πόλεμο έχουμε να δούμε στην Ελλάδα και εγώ δεν ξέρω. Οπότε πέρα από τους εθελοντές που πήγαιναν και πολεμούσαν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δόξα τω Θεώ, ήρεμα είμαστε. Προς τον παρόν. Παρακαλώ, ποιος είναι εδώ? Οπ, δύο είστε. Ναι, ναι, δώστε κανένα όνομα εδώ, ποιος θα μιλήσει πρώτος.
1: Ο Ευάγγελος, εμένα.
0: Ο Ευάγγελος, ναι, Ευάγγελε.
1: Λοιπόν, γνωρίζω στρατιωτικούς, έχω φίλους στρατιωτικούς οι οποίοι ετοιμάζονται για να είναι έτοιμοι όταν πάρουν σύνταξη. Κάνουμε τα πτυχιακά, διαβάζουν.
0: Καλά κάνουν.
1: Μπράβο τους, ναι, και πολλές ώρες για να είναι έτοιμοι μετά να ασχοληθούν με πληροφορική, με AI, όταν θα τελειώσουν να συνεχίσουν να προσφέρουν.
0: Βαγγέλου, 50 χρονών, έχεις όλο τον χρόνο να το κάνεις αυτό, αν θέλεις. Έτσι. Εγώ δεν λέω να πάει να δουλέψει οικοδομή. Εγώ καταλαβαίνω, κάποιος δεν είναι όλοι για οικοδομή στα 50. Αλλά υπάρχουν πράγματα. Αν θέλεις, μπορείς να πας να συμπληρώσεις τη σύνταξή σου. Αν και τώρα βγαίνει εδώ 15.500 το μήνα, βγαίνει. Εντάξει, πόσο δηλαδή, με 25 χρόνια στο στρατό, πόσο να σου δώσουν, ρε φίλε, να σου δώσουν 3.000.
1: Σωστός.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να στα δώσουν, από όταν πάρουν το θέμα, παρακαλώ.
2: Κύριε Βενιαρή, γεια,
0: ναι,
2: σας.
0: Γεια σας.
2: Εγώ ήθελα να πω ότι ο στρατιωτικός δεν είναι δημόσιος υπάλληλος, γιατί ακούω ότι όλοι για δημόσιο υπαλληλίκη. Λοιπόν, ο στρατιωτικός, όπως το είπατε και με προλάβατε...
0: Δεν το είπα.
2: Ναι, προλάβατε ότι ο στρατιωτικός παίρνει την οικογένειά του, πάει από εδώ, πάει από εκεί.
0: Και είναι και πολύ δύσκολο. Έχω φίλους οι οποίοι δεν στέριωσαν με την οικογένειά τους στον ίδιο τόπο.
2: Πολλοί είναι χωρισμένοι γιατί η γυναίκα τους δεν τους ακολουθεί, τα παιδιά φεύγουν, εξαφανίζονται.
0: Ναι, είναι.
2: Λοιπόν, γιατί δεν τους παίζουν άλλα παιδιά στο σχολείο. Και τα λοιπά και τα λοιπά, γιατί αλλάζουν συνέχεια σχολεία και τα λοιπά.
0: Αυτό είναι ένα θέμα πραγματικό, έτσι όπως το περιγράφεται είναι, δεν θα το αμφισβητήσω.
2: Αυτό θέλω να δώσω να καταλάβουν ότι ο στρατιωτικός δεν είναι δημόσιος υπάλληλος.
0: Mm-hmm.
2: Είναι και στα ίμια κάναμε και στο σεισμί κάναμε και ήμασταν έτοιμοι να πάμε να πολεμήσουμε το 87.
0: Mm-hmm.
2: Λοιπόν, οπότε μη μας αποπέρνετε. Και ούτε έχουμε όρεξη.
0: Δεν σας αποπήρε κανείς. Έβγαλε τα μάτια του, ακούστε λίγο.
2: Ακούστε λίγο να δείτε. Αυτή τη στιγμή το κράτος, πάλι μιλάω για το κράτος, από τα 45 βγάζει με νόμο τους στρατιωτικούς πάλι στα 55. Γιατί δεν μπορούν να γίνει μάχημοι, να το πω έτσι, να το καταλάβετε.
0: Mm-hmm.
2: Λοιπόν, ωραία. Βγαίνει ένας στρατιωτικός τώρα αυτή τη στιγμή, όχι άλλοι που βγήκαν στα 45, τώρα στα 55. Ωραία, βγαίνει με νόμο του κράτους. Μπορείς να φύγεις. Έτσι, σε διώχνει mm-hmm. καμιά φορά.
0: Ναι.
2: Το κράτος το ίδιο.
0: Mm-hmm.
2: Ωραία. Και σου λέει βγες στη σύνταξη. Ωραία, βγαίνεις στη σύνταξη και έρχεται τώρα η κυβέρνηση, οποιαδήποτε κυβέρνηση, δεν με ενδιαφέρει αν είναι ο Μητσοτάκης.
0: Mm-hmm.
2: Και λέει, απ, κοιτάξτε να δείτε, πάνω από 65. Όχι, δεν θα πάρετε κάτω από 65 καθόλου. Και λέω τώρα εγώ, ένας που είναι 67 και ήταν στη ΔΕΗ. Και παίρνει αυτή τη στιγμή 2.500.
0: Mm-hmm.
2: Αυτή τη στιγμή. Αυτός θα πάρει το 400, κύριε Βενιέρη.
0: Ναι.
2: Το καταλαβαίνετε και ξέρετε τι μου θυμίζει όλη η κουβέντα που κάνουμε. Ότι όταν βγήκα τα μνημόνια και έλεγε ο στρατιωτικός πόσο παίρνεις, 2.000. Άρε, καλά κάναν και σας σκόψανε. Βγαίνει ο ΔΕΙΤΖΙΣ, μάλλον βγαίνει ο στρατιωτικός και λέει το ΔΕΙΤΖΙ. Πόσα έπαιρνες ρε, 4.000. Άρε, καλά κάναν και σας κόψανε 2.000. Ρε. Καλά κάνανε. Αυτό με θυμίζει ο Έλληνας τώρα. Που παίρνει τηλέφωνα και λέει εγώ δούλεψα, εγώ έκανα, εγώ είμαι αγρότης και εγώ είμαι εκείνο. Για να πείτε τους αγρότες και όλοι αυτοί, ο στρατιωτικός και στα σκηνάκια κάνει και μέσα στα χιόνια είναι και παντού. Έτσι να πείτε τους αγρότες, αυτοί που παίρνουν τηλέφωνο.
0: Mm-hmm. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
2: Έγινε, γεια σας.
0: Καλημέρα, καλό μεσημέρι, παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
0: Χαίρετε.
3: Είμαι ένας συνταξιούχος ηλικιωμένος. Και ακούω το εδώ και μου την έδωσε.
0: Σας την έδωσε. Γιατί σας την έδωσε, ποιος σας πείραξε?
3: Γιατί αν δουλέψω πρώτα και σας να ζητάν.
0: Ναι.
3: Και δουλέψω και δεν ζητήσω τίποτα, ούτε μας έδωσαν.
0: Να είσαι καλά αγαπητέ μου, όλοι δουλεύουμε.

Στην πρώτη φάση κατασκευής του νέου μεταλλίου στις Κουριές στην Ελληνικός Χρυσός απασχολήθηκαν περισσότεροι από 5.000 εργαζόμενοι. Εφ' εξής θα υπάρχουν 3.000 σταθερές και καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας για τα επόμενα τουλάχιστον 20 χρόνια. Παράλληλα, 8,7 δις εκτιμάται ότι θα κατευθυνθούν σε Έλληνες προμηθευτές και εργαζόμενους, ενώ 509 εκατομμύρια σε μεταλλευτικά τέλη, τα οποία θα επιστρέψουν στην τοπική κοινωνία. Είναι μία από τις μεγαλύτερες, η μεγαλύτερη επένδυση που έγινε στην Βόρεια Ελλάδα, αλλά και στη χώρα, θαρώ.

0: Έτσι λοιπόν, βλέπετε ότι και από μέρους τους πρόλαβα το φίλο το στρατιωτικό και εκείνοι έχουν τα δίκια τους σε άλλο κομμάτι, όχι στο κομμάτι αυτό. Γιατί τα συγχαίουμε, τα βάζουμε όλα στο τσουβάλι, στο μπλέντερ και πάμε να βγάλουμε συμπέρασμα. Δηλαδή, άλλο είναι το ένα, αυτό στο οποίο αναφέρθηκε και ξεκίνησε αυτή η κουβέντα μεσημεριάτικα, και άλλο οι δυσκολίες του κάθε επαγγέλματος. Άλλο τον, άλλο το άλλο, γιατί τώρα έχω και ένα μήνυμα στο προσωπικό μου τηλέφωνο από κάποιον ο οποίος μιλάει γι' αυτό, για το ότι μία είμαι εδώ, την άλλη είμαι εκεί, την παράλληλη παραπέρα. Δεν διαφωνεί κανείς, αλλά αυτό δεν έρχεται να κουμπώσει σε αυτό που λέγαμε τώρα. Προηγουμένως που είπε ο ακροατής, είναι τελείως διαφορετικά. Θα μπορούσαμε και εμείς εδώ να έρθει ο Γαβρίλ, που είναι σχετικά καινούριος, πλέον δεν είναι πολύ καινούριος, ή ο Λεοντής, και να πούνε ναι, ρε φίλε, αλλά ο μέσος όρος ηλικίας των δημοσιογράφων είναι ο χαμηλότερος. Μας παίρνει ο χάρος νωρίτερα. Θέλουν δημοσιογράφους εκεί πάνω στην κόλαση, μου φαίνεται. Γιατί δημοσιογράφοι για την κόλαση είμαστε. Δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό. Έχουμε τον μικρότερο, πώς το λένε, τον μικρότερο, τον μικρότερο μέσο όρο ηλικίας που σας αποχαιρετούμε. Δεν προλαβαίνουμε σύνταξη να πάρουμε ένα πράγμα δηλαδή. Ποιοι είναι εδώ, ποιος είναι, παρακαλώ. Εσείς, ποιος είστε εσείς.
1: Όχι, εγώ θα μιλήσω.
0: Εσείς θα μιλήσετε, κυρία μου. Η γυναίκα, ναι, γυναικάρα με τα κόκκινα γεια, πείτε μας.
1: Λοιπόν, Δημήτρη, ναι. Η κυρία Μόρφο είμαι.
0: Γεια σας, κυρία Μόρφο.
1: Λοιπόν, επειδή μιλήσαν όλο άντρες, θέλω να...
0: Χαμηλώστε λίγο το ραδιόφωνο όμως, αν θέλετε, κυρία Μόρφο. Ναι.
1: Επειδή είμαι σύζυγος, ήμουν σύζυγος αξιωματικού, θέλω να βάλω τα πράγματα ειλικρινά πώς είναι. Όταν ο κύριος είπε ότι πράγματι ο άντρας μου μέχρι ανώτατο βαθμό και στο σκηνάκι, το ήξερε ότι το επάγγελμα είναι αυτό. Και εγώ όταν πήρα αξιωματικό, ήξερα ότι θα πάω εδώ, εκεί, εκεί. Όταν παίρνεις άντρα γιατρό, ξέρεις ότι θα έχει εφημερίες, θα είναι δύσκολα, δεν μπορείς να κάνεις πρόγραμμα. Είναι δύσκολο.
0: Και άμα είναι κβαντικός, άμα είναι και κβαντικός γιατρός, κινδυνεύει να πάει φυλακή. Το ξέρεις αυτό.
1: Ακριβώς. Υπηρετήσαμε στο διδημότικο. Εγώ στο ΝΟΤΕ έβλεπα πολλά λεφτά και αυτά, και έβλεπα τον άνθρωπο καημένος, τότε ήταν ταγματάρχης, και με την ταλαιπωρία, με τις βροχές και αυτά και αυτά και αυτά, και μάλωνα και έλεγα τι αδικία. Και καλά μου λέγανε, ο άντρας σου το ήξερε. Δηλαδή, μην γκρινιάζουμε. Έρχομαι στο άλλο. Έφυγε 48 χρονών. Δεν έκανε στο Πασόκ, μας διώξανε με γεια, με χαρά. Τα λεφτά που παίρνουμε δεν είναι λίγα, παιδιά. Με το τι επικρατεί τριγύρω. Μην είμαστε αχάριστοι. Εγώ στενοχωρήθηκα πάρα πολύ για το νεαρό που βγήκε. Έφυγα 48 χρονών, νεότατη, φύγαμε όπως έφυγα και εγώ από τον ΟΤΕ. Και κάναμε τις εκδρομές μας και φτιάξαμε, πήραμε τα εφάπαξ και κάνα ωραίο σπίτι και σπούδασα τα παιδιά μου. Αυτό γιατί δεν το λένε.
0: Εσάς πληρώνουμε τώρα εμείς οι νεότεροι δηλαδή. Τα δικά σας πληρώνουμε. Τα δικά σας σπίτια πληρώνουμε.
1: Ναι. Επί τη ευκαιρία μας άλλαξε τον τρόπο ζωής.
0: Γιατί...
1: Δηλαδή, από τις 8 μέχρι τις 11 που είσαι, δεν επιτρέπω ούτε να έρθει κανείς στο σπίτι μου, ούτε να...
0: Και η πεθερά μου το ίδιο.
1: Όχι, άκουγα.

0: Καταρχάς, όπως λέμε για τον Ρουφά, για τον Ρουβά,
1: ναι.
0: Εμένα με κοροϊδεύουν για σένα. Δηλαδή, σκοτώνω άνθρωπο, μη διανοηθεί και πει τίποτα για σένα.
1: Άρα τώρα σας έχω χαλάσει και το μεσημέρι τώρα.
0: Όχι, σε παρακαλώ, το μεσημέρι, ό,τι να γίνει, 3 η ώρα είμαστε στο σπίτι.
1: Να είστε καλά, κυρία Μόρφο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας, γεια χαρά.
0: Φιλάκια τη γυναίκα σου, την πατριώτησά μου.
1: Άντε, να είστε καλά, γεια χαρά. Α, πήρε και τα φιλάκια η Κυλκυσιώτησα. Πολλά τηλέφωνα, πολλά μηνύματα. Σας είπα, δέχομαι. Όχι, δεν χρειάζεται να δεχθώ. Δεν είμαι κάποιος εγώ για να τα δεχθώ, να τα απορρίψω. Είναι κάθε επάγγελμα έχει τις δυσκολίες. Ο αγρότης λιώνει στο χωράφι, ο οικοδόμος στην οικοδομή, ο ελεύθερος επαγγελματίας στο άγχος, στο άγχος, στο άγχος, στο άγχος, στο άγχος, στο άγχος. Το φωνάζω δυνατά γιατί οι ελεύθεροι επαγγελματίες το γνωρίζετε. Κάποιοι άλλοι καλούν να καταλάβουν το άγχος είναι δυσκολότερο, χειρότερο από τον πολύ ήλιο και την πολύ λάσπη. Ιδίως όταν το άγχος το έχεις 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες τη βδομάδα, είναι λίγο βασανιστικό, εφιαλτικό θα σου έλεγα. Κάθε επάγγελμα λοιπόν έχει τις δυσκολίες και το επάγγελμα φυσικά των στρατιωτικών, οι οποίοι γυροβολούν, κάνουν τουρισμό σε εισαγωγικά, έτσι, σε όλη την Ελλάδα ταλαιπωρούνται, τρέχουν από εδώ, από εκεί κάθε 3 χρόνια, κάθε 2 χρόνια, είναι μια τεράστια δυσκολία. Όλα αυτά είναι μέσα στο ένα τσουβάλι. Στο άλλο τσουβάλι όμως είναι η κουβέντα που άνοιξε ο φίλος μας και έγινε όλη αυτή η συζήτηση. Στο άλλο τσουβάλι είναι η κουβέντα που άνοιξε ο φίλος μας και έγινε όλη αυτή η συζήτηση. Σε μια χώρα που δεν βρήκε ακόμη τις ισορροπίες της, που υπάρχουν τεράστιες ανισότητες, καλό είναι ο καθένας από εμάς να δει τι έχει πάρει από αυτό το κράτος, το οποίο όλοι το βρίζετε, το βρίζετε, το βρίζετε, το βρίζετε, εκώ. Τι έχει πάρει από το κράτος μέχρι τώρα, τι έχει δώσει το κράτος, και να δει και λίγο δίπλα μήπως κάποιος άλλος για να πάρει αυτός έδωσε κάτι παραπάνω από αυτό που παίρνει. Και το χρωστάμε όλοι μας. Εγώ έτσι σκέφτομαι, συντρόφια. Έτσι σκέφτομαι και έτσι πράττω στη ζωή μου στο λόγο της αντρικής μου τιμής. Αυτής που με απέμεινε τέλος πάντων. Άντε, εγώ προτιμώ να κρατήσω την αξία και όχι την τιμή. Οι τιμές αλλάζουν εύκολα, οι αξίες είναι που είναι δυνατές. Καλή συνέχεια με τον Σωτήρη Βουτσελά. Ραντεβού αύριο στις 8.

0: Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
1: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.
0: Η ώρα είναι 4. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
2: Το μέλλον στη θέρμανση είναι η Ανδρία Θερμότητας. Γιατί έχετε αυτόνομη θέρμανση όλο το 24ωρο. Σταθερή επιλέξιμη θερμοκρασία και το κυριότερο, μέχρι και 70% οικονομία στο ρεύμα. Ελεκτρόνικα ΑΕ. Διαθέτουμε τις μεγαλύτερες δοκιμασμένες μάρκες της αγοράς και με ένα εξειδικευμένο προσωπικό εγγυόμαστε την τέλεια εγκατάσταση αλλά και την τεχνική υποστήριξη. Ανδρία Θερμότητας από την Ελεκτρόνικα ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη. Και στο electronica.gr.

0: κόσμος στον Status FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλό μήνα δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 4 στο μικρόφωνο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Πυρκαγιά σε εξέλιξη αυτήν την ώρα σε ξηρά χόρτα σε περιοχή του Ωραιοκάστρου κοντά στον βιολογικό επιτόπου επιχειρούν 26 πυροσβέσες με 9 οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρου. Οι φλόγες δεν απειλούν κατοικημένη περιοχή. Μία 14χρονη τραυματίστηκε όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στη συμβολή των οδών Παπαναστασίου και Σεφέρη στη Θεσσαλονίκη. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε την ανήλικη και τη μετέφερε στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς. Η κατάστασή της δεν εμπνέει ανησυχία. Ελεύθερος αφέθηκε ο TikToker, ο οποίος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη και κατηγορείται για απήθεια και επικίνδυνη οδήγηση. Ο 33χρονος, μετά τη σύλληψή του και την άσκηση ποινικής δίωξης από τον εισαγγελέα, παραπέμφθηκε να δικαστεί στο αυτόφορο μονομελές πλημελιό δικείο. Η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε για αύριο. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι δύο αστυνομικοί, τους οποίους μήνυσε ο 33χρονος, διατάχθηκε ΕΔΕ για τα όσα καταγγέλει ο TikToker. Νεκρός μέσα σε ρέμα κάτω από το ποιμνιοστάσιό του βρέθηκε ο κτηνοτρόφος στην Κρήτη. Σφοδρή κακοκαιρία στο νησί, ποτάμια λάσπη σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο, νέο έκτακτο δελτίο από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Προβλήματα και καθυστερήσεις στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια λόγω της κακοκαιρίας, μπαράζ 112 το πρωί σε περιοχές της Κρήτης. 2,5 μήνες μετά την προφυλάκησή τους, οι 4 κατηγορούμενοι για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στην οικία της οικογένειας Νέστορα κλήθηκαν εκ νέου ενώπιον της ανακρίτριας που χειρίζεται τη δικογραφία, προκειμένου να δώσουν συμπληρωματικές απολογίες. Η διαδικασία αυτή, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, αφορά την αναβάθμιση της ποινικής αξιολόγησης των συνδεόμενων με τον νόμο περί τρομοκρατίας πράξεων, που προβλέπει αυστηρότερο πλαίσιο ποινών. Με νέες καταθέσεις, κυρίες και κύριοι, συνεχίζεται η ανακριτική διαδικασία για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Κατέθεσε νωρίτερα η διασώστρια του ΕΚΑΒ, η οποία παρέλαβε τον Μαζονάκη από το ιατρείο του Κολονακίου. Η μάρτυρας φαίνεται να κατέθεσε όσα είχε πει και προανακριτικά, δίνοντας έμφαση στο ότι τηρήθηκαν από το ΕΚΑΒ απαρέγκλιτα όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι φρουροί της Επανάστασης, η ισχυρή ένοπλη δύναμη της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, χαρακτήρισαν σήμερα ιστορική νίκη την αποχώρηση από το γειτονικό Ιράκ των Αμερικανικών δυνάμεων που είχαν αναπτυχθεί εκεί πριν από περίπου 10 χρόνια στο πλαίσιο της επιχείρησης κατά της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος. Στην αθλητική επικαιρότητα, η εθνική μας υποδέχεται απόψε την Ολλανδία στο κατάμεστο γήπεδο της Τούμπας για την τρίτη αγωνιστική του UEFA Nations League. Στις 10 παρατέταρτο η Σέντρα από τον Α θα μεταδοθεί ο αγώνας.

0: Καιρός για Sigma Office.
1: Έπιπλα γραφείου Sigma. Με προσφορές σε γραφεία και καθίσματα που φτάνουν το 50%. Περισσότερες πληροφορίες www.sigmaoffice.gr.
2: Ηλιοφάνεια για αύριο στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν έως 4 μποφόρη. Θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, η Υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 20, στο Κλικί στους 22, στη Βέρεια και στην Κατερίνη στους 23, στα Γιαννιτσά στους 24 και στις Σέρες στους 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστόρια θα φτάσει τους 19 και στα Γρεβενά τους 21 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 4. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Άλια γούντι λουκάνικα 1 κιλό, μόνο με 3,69. Αγελαδινό τυρί σε άλμη μεγάλη συσκευασία 2 κιλά, μόνο με 10,89. Πραλίνα φουντουκιού μεγάλη συσκευασία 1 κιλό, μόνο με 3,49. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια, μόνο με 3,95. Παντέν σαμπουάν, μόνο με 2,79. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Ναι. Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
5: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
6: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
4: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
5: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
7: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για τον μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
8: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μια έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
9: Η Βράση επιστρέφει στο Κιλκίς. Το Rallycross Κιλκίς έρχεται για ένα συναρπαστικό αγωνιστικό διήμερο στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Rallycross. Δύναμη, ταχύτητα, θέαμα και μοναδικές μάχες στην πίστα χώμα Κιλκίς. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Η εκκίνηση και τις δύο ημέρες στις 11 το πρωί. Ετοιμαστείτε να ζήσετε από κοντά τον παλμό του μηχανοκίνητου αθλητισμού με τους οδηγούς να τα δίνουν όλα υπό την αιγίδα του Δήμου Κιλκίς.
10: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
11: Το Allegro άλλαξε. Έγινε πιο cozy, πιο urban, πιο Allegro. Πολυμορφικό, με καφέ και μπραντς από το πρωί, φαγητό, αργότερα ποτό και μοναδικές live βραδιές. Δεν άλλαξε το δωρεάν πάρκινγκ και η πιο όμορφη θέα της πόλης. Allegro, στον 5ο όροφο του Μεγάρου Μουσικής. Κρατήσεις 2310-895-895.
12: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
13: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
12: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
13: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
12: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
13: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
14: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Σηματοδοτούν θεσμούς και εποχές. Συμβολίζουν αξίες και ιδανικά. Υπογράφουν τα μεγάλα ονόματα.
16: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Street flags, beach flags, σημαίες ομάδων, κρατών, εταιριών, λάβαρα, αλλά και ψηφιακές εκτυπώσεις επανή για να κάνετε τη διαφορά στο κατάστημα ή την επιχείρησή σας.
15: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Κυματίζουν Βασιλέως Ηρακλείου 10. Τηλέφωνο 2310 53 2000 και στο ψωμιάδης flags.gr.

Η εβδομάδα πηγαίνει κυριολεκτικά πετώντας. Είναι δύσκολη εβδομάδα, σας το έχουμε δηλώσει από την προηγούμενη κιόλας εβδομάδα. Μία μέρα είμαι εγώ, μία είναι η Βιργινία. Καταλαβαίνετε τι ακούω, εντωμεταξύ στο ενδιάμεσο. Τι να καταλάβετε δηλαδή και πόση φαντασία να έχετε. Αλλά γενικώς η εβδομάδα πηγαίνει πετώντας. Ευτυχώς είναι εδώ ο Λεοντής ο Μαχαιράς, λίγο προσπαθεί να ισορροπήσει την κατάσταση. Βοηθάει και ο Γαβρίλο Χατζινόπουλος έξω στην αίθουσα σύνταξης και κυρίως όλοι εσείς οι ακροατές του Στάτους 107 και 7. Και βεβαίως τη βοήθεια την έχουμε πει να διατηρηθεί το εγκινήσι στη ζώνη 4-5, μην εξαφανιστεί, διότι έτοιμη είναι η κυρία Δημαρέση να γίνει η νέα παραγωγός του εγκινήσι. Πριν όταν ήρθα, είχε ανοίξει διάφορες αυτοκινητικές σελίδες και βεβαίως τη σελίδα του Εγκινήσι, το εγκινήσι.gr, και διάβαζε. Μαθαίνει, απλώνεται σιγά σιγά και στα αυτοκινητικά. Όπως καταλαβαίνετε, θα συζητήσουμε, θα μιλήσουμε, θα αναπτύξουμε όλα όσα γίνονται στο μαγικό κόσμο της αυτοκίνησης για τα επόμενα 45 περίπου λεπτά. Στο δεύτερο μισό θα σας πούμε και τις εντυπώσεις μας στατικές, όχι οδηγικές. Θα κάνουμε και μια συζήτηση με έναν εκπρόσωπο της Leap Motor, της εταιρείας της οποίας είδαμε χθες δύο ολοκένουργια μοντέλα σε μια παρουσίαση στην Αθήνα. Και γενικά λίγο έτσι μια ακροθυγός θα λέγαμε βόλτα στην Ότο Αθήνα, η οποία ξεκινάει αύριο, είναι η δημοσιογραφική ημέρα, αλλά όπως σας είπα ακροθυγός αναλυτικότερες εντυπώσεις από όλα όσα θα δω στην έκθεση αύριο από Δευτέρα. Πάμε μουσικά και ξεκινάμε.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους εσάς, ακροατές του Status 107 και 7, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Με την κίνηση στους δρόμους της πόλης να έχει επιστρέψει στην κανονικότητά της, και τι σημαίνει κανονικότητα για τέτοια ώρα, 18 λεπτά μετά τις 4, σημαίνει ότι έχουμε ένα θεματάκι στον περιφερειακό προς τα ανατολικά στο ύψος των νοσοκομείων, το περιμένουμε, γι' αυτό και λέμε ότι είναι κανονικότητα, προς τα δυτικά στο ύψος της Τριανδρίας, επίσης αναμενόμενο. Μέσα η πόλη έχει αυτοκίνητα μόνο στη λεωφόρο Νίκης. Οι κεντρικοί δρόμοι υπόλοιποι είναι σε καλή κατάσταση. Και βεβαίως κανονικότητα σημαίνει ότι ο δρόμος προς και από Κατερίνη είναι καταπράσινος. Είχαμε τα προβλήματα στην Εθνική Οδό την προηγούμενη και την παραπροηγούμενη εβδομάδα, αρκετά σημαντικά. Θυμάστε εδώ ότι τέτοια ώρα λέγαμε ότι υπάρχει ένα τεράστιο κόκκινο σκουλίκι και προς τη μία και προς την άλλη κατεύθυνση. Δημιουργήθηκε μία ένταση σε πολλά επίπεδα. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί, και βεβαίως το πιο σημαντικό είναι τα έργα ασφαλτόστρωσης που γινόταν επάνω στον άξονα της Εθνικής Οδού να συνεχιστούν, προκειμένου επιτέλους ο ασφαλτοτάπητας να αντικατασταθεί και να γίνει όπως πρέπει.

στα αμιγώς αυτοκινητικά θέματα, προφανώς και στην εγχώρια αγορά κινούμαστε σε ρυθμούς έκθεσης Αθήνας. Αύριο είναι τα εγκαίνια, είναι η δημοσιογραφική ημέρα. Από το Σάββατο ανοίγει για το κοινό, θα μείνει ανοιχτή μέχρι και την επόμενη Κυριακή, δηλαδή για 10 ημέρες. Το debate ανάμεσα σε Κινέζους κατασκευαστές και σε Ευρωπαίους συνεχίζεται, όπως και η συζήτηση για το ποιοι θα επικρατήσουν, ποιοι θα καταφέρουν να μείνουν και την επόμενη μέρα, όπου επόμενη μέρα εσείς βάλετε μετά από 3, 4, 5 χρόνια το πολύ. Και αυτή τη συζήτηση είχαμε χθες και στο πλαίσιο της παρουσίασης από τη Leap Motor 2 νέων μοντέλων. Σας είπα θα μιλήσουμε στο δεύτερο μισό για τα μοντέλα αυτά καθεαυτά, αλλά μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον κύριο Βασιλάκη, είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων και βεβαίως τρέχει και τον Όμιλο Βασιλάκη μαζί με τον αδελφό του. Οπότε είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για την αυτοκίνηση όχι μόνο στη χώρα μας αλλά γενικώς πώς θα εξελιχθεί τα επόμενα χρόνια. Και το συμπέρασμα στο οποίο καταλήξαμε, δεν νομίζω ότι διαφέρει και πάρα πολύ από αυτά που σας λέω πυκνά συχνά εδώ από το μικρόφωνο του Status, είναι ότι οι Κινέζοι ήρθαν για να μείνουν, διεκδικούν όλο και μεγαλύτερα μερίδια όχι μόνο στην ελληνική αλλά στην παγκόσμια αγορά με αξιοπρεπή αυτοκίνητα και κυρίως με πολύ ανταγωνιστικές τιμές, όπως θα ακούσετε και στο δεύτερο μισό για τα δύο νέα μοντέλα από τη Leap Motor. Το θέμα είναι πώς θα αντιδράσουν οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές σε όλο αυτό που συμβαίνει και βεβαίως επειδή έχουν την τεχνογνωσία οι Ευρωπαίοι μπορούσαν για παράδειγμα στο θέμα της ηλεκτροκίνησης και της εξέλιξης των μπαταριών στερεού τύπου, των solid state μπαταριών, να τρέξουν λίγο πιο γρήγορα προκειμένου να είναι αυτοί που θα προλάβουν τις εξελίξεις, αυτοί που θα δημιουργήσουν τις εξελίξεις και να μην αφήσουν μεγάλα περιθώρια στους Κινέζους. Οι οποίοι Κινέζοι τώρα λένε ότι θα μας πάρει 4-5 χρόνια προκειμένου να δούμε solid state μπαταρίες σε αυτοκίνητα παραγωγής, όχι σε στάδιο έρευνας και εξέλιξης όπως είναι τώρα. Άρα λοιπόν και οι Ευρωπαίοι αλλά και οι Κορεάτες και οι Ιάπωνες έχουν εκεί ένα ανοιχτό πεδίο προκειμένου να είναι αυτοί οι πρωτοπόροι και να τρέξουν αυτή το θέμα της ηλεκτροκίνησης σε ό,τι έχει να κάνει πάντα με τις μπαταρίες ξηρού τύπου.

Πάντως δεν μπορώ να μην πω ότι είναι παρήγορο το γεγονός ότι σχεδόν στο σύνολό τους οι ευρωπαϊκές εταιρείες δείχνουν να έχουν αφυπνιστεί από όλο αυτό που συμβαίνει, δείχνουν πια να έχουν πάρει μπρος τα αντανακλαστικά τους πρωτίστως και δευτεροφόντως τα τμήματα έρευνας και εξέλιξης, να δημιουργούν νέα μοντέλα, όχι μόνο ηλεκτρικά αλλά και θερμικά και εξηλεκτρισμένα, να αφήνουν στην άκρη όλο αυτό που είχαν στο μυαλό τους τα προηγούμενα χρόνια, ότι θα πάνε δηλαδή μόνο στην ηλεκτροκίνηση με πολύ γρήγορο τρόπο. Εμείς εδώ τον είχαμε χαρακτηρίσει βίαιο. Δείχνουν λοιπόν όλο αυτό να έχει αλλάξει μέσα στο μυαλό των Ευρωπαίων κατασκευαστών αυτοκινήτων και πλέον να δημιουργούν αυτοκίνητα που στέκονται εννοείται πάντα ψηλότερα από τα κινέζικα σε ό,τι έχει να κάνει οδική συμπεριφορά, σε ό,τι έχει να κάνει με ποιότητα. Το θέμα είναι να καταφέρουν να ανταγωνιστούν τους Κινέζους και στις τιμές.

Διότι η αλήθεια είναι πως οι Κινέζοι κατασκευαστές έχουν έρθει με πάρα πολύ ανταγωνιστικές τιμές σε όλα τα επίπεδα, σε όλες τις κατηγορίες, από τα μικρά αυτοκίνητα πόλης μέχρι τα μεγάλα, τα πολυτελή, είτε είναι SUV, είτε είναι sedan, είτε ανήκουν σε οποιαδήποτε άλλη ενδιάμεση, διότι έχουν αρχίσει και δημιουργούνται και ενδιάμεσες κατηγορίες. Και τι είναι μια ενδιάμεση κατηγορία ανάμεσα σε SUV και sedan? Είναι μοντέλα τα οποία συνδυάζουν χαρακτηριστικά από δύο διαφορετικές κατηγορίες.

ας πούμε το Moda το 9 που οδηγώ, που έχω αυτές τις ημέρες για δοκιμή, δεν το λες ούτε SUV, ούτε μεγάλο hatchback, ούτε grand tourer, ούτε... Είναι λίγο απ' όλα. Είναι τετρακίνητο, έχει λίγο μια μεγαλύτερη απόσταση από το έδαφος. Προφανώς δεν είναι για να εξερευνεί κάποιος εκτός δρόμου διαδρομές, για να ανακαλύπτει μάλλον εκτός δρόμου διαδρομές, αλλά είναι ένα αυτοκίνητο που συνδυάζει διαφορετικά χαρακτηριστικά από πολλές κατηγορίες. Όλα δηλαδή μπερδεύονται, γλυκά, πικρά, ξινά, αυτό είναι μια άλλη πολύ μεγάλη συζήτηση. Σε κάθε περίπτωση όμως όλα πια τα χαρακτηριστικά από διάφορες κατηγορίες έχουν αρχίσει σε αρκετά μοντέλα να μπερδεύονται, να συνδέονται.

Και για να το κλείσω, να πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Μια άλλη πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση χθες με τον κύριο Βασιλάκη ήταν για την έλευση της Avatar που θα γίνει στο περίπου στις αρχές της άνοιξης του 2027. Και μας αποκάλυψε εκεί ότι τα δύο μοντέλα που θα φέρει, ένα σεντάν και ένα SUV, το ένα θα είναι με 650 άλογα, το άλλο θα είναι με 950 άλογα. Πώς έγιναν έτσι τα άλογα, τόσα πολλά, τόσο εύκολα. Και βεβαίως όταν τον ρώτησα, εντάξει, 650 άλογα, 950 άλογα, σιγά ποιος θα μπορεί να τα αγοράσει, μου είπε, όταν θα δεις τις τιμές, θα αλλάξεις γνώμη. Δεν ξέρω αν θα αλλάξω γνώμη, πάντως το σίγουρο είναι ότι θα πάμε έτσι μουσικά μέχρι το διαφημιστικό μας διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για τη συζήτηση με τον καλεσμένο μας για τα δύο νέα μοντέλα της Sleep Motor που είδαμε χθες στην Αθήνα.

0: Πώς είπατε?
1: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
2: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη, 16 με 18 Οκτωβρίου, μαζί και η Track & Van Expo, οργάνωση Forum.
4: Στην Ελλάδα, προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco's Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco's.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
6: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
7: Για να αποφύγετε τα επιπλέον έξοδα για τη θέρμανση του σπιτιού, οι αφυγραντήρες Μόρις είναι ο αξιόπιστος σύμμαχος για την προστασία της τσέπης σας, μειώνοντας την υγρασία και ταυτόχρονα το κόστος ενέργειας. Οι αφυγραντήρες Μόρις διακρίνονται για την υψηλή τους απόδοση στην οικονομία ρεύματος και τα 5 στάδια φιλτραρίσματος του αέρα για μια καθαρή ατμόσφαιρα. Στην ηλεκτρονέτ που αποκύβεις Νικολίδη στο Κορδελιό θα βρείτε τους αφυγραντήρες Μόρις και θα τους αποκτήσετε με τιμές που ξεκινάνε από 149 ευρώ. Ηλεκτρονέτ που αποκύβεις Νικολίδη. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
8: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
9: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ, Morent σου έλεγα.
10: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει, μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
11: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
12: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
13: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρί νεοχορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
12: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
13: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8 συν 4 δώρο 7,99. Καρύτου λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
12: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

0: Εδώ είμαστε στο δεύτερο μισό του καθημερινού εν κινήσεις στον στάτους 107 και 7. Και όπως σας είπα και στην εισαγωγή της εκπομπής, χθες βρέθηκα στην Αθήνα για την παρουσίαση όχι ενός, αλλά δύο νέων μοντέλων από την Leap Motor. Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για διαφορετικούς λόγους και τα δύο μοντέλα και έχουμε μαζί μας τον κύριο Κωνσταντίνο Καραθανάση, είναι ο διευθυντής marketing της Leap Motor, για να συζητήσουμε τόσο για το V05 όσο και για το V03X, όπως είναι οι ονομασίες των δύο νέων μοντέλων από τη Leap Motor. Κύριε Καραθανάση, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Είπα ότι έχουν και τα δύο μοντέλα μεγάλο ενδιαφέρον για διαφορετικούς λόγους και θέλω λίγο να ξεκινήσουμε από το V05, διότι ανήκει σε μια κατηγορία η οποία πήγε να χαθεί εξαιτίας της προέλασης, θα πω, των SUV και των crossover, αυτή των hatchback, αλλά φαίνεται πως αρχίζει να κερδίζει λίγο από το χαμένο έδαφος. Και το V05 έχω μια αίσθηση ότι θα βοηθήσει σε αυτό. Να κερδίσει δηλαδή όχι μόνο το αυτοκίνητο, αλλά όλη η κατηγορία των hatchback, το έδαφος που έχει χάσει έναντι των SUV και των crossover. Ποια είναι η άποψή σας?
1: Κοιτάξτε, όντως υπάρχει μια μεγάλη στροφή του κοινού προς τα SUV. Πάνω από τις μισές πωλήσεις νέων αυτοκινήτων είναι κατηγορίες SUV. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι έχουν εκλείψει και οι υπόλοιπες. Προφανώς όμως έχουν πτώσει.
0: Ναι, και χάθηκαν και αρκετά μοντέλα από αυτήν την κατηγορία, από την κατηγορία των hatchback. Σταμάτησε η παραγωγή τους.
1: Από εκεί και πέρα η Leap Motor επιλέγει σαν κατασκευαστής να προσφέρει επιλογές στους πελάτες και έτσι αποφάσισε να αναπτύξει ένα νέο, εντελώς νέο μοντέλο και να μπει σε μια κατηγορία που πριν δεν είχε παρουσία, αυτή του C-segment, C-hatchback ας πούμε.
0: Μια πολύ ιδιαίτερη πρόταση από την άποψη ότι επέλεξε η Leap Motor να δώσει ένα αυτοκίνητο με πίσω κίνηση και με πολύ μεγάλη έμφαση, όπως μας είπατε στην παρουσίαση, θα το δούμε και όταν το οδηγήσουμε, στα χαρακτηριστικά του στο δρόμο, δηλαδή στον τρόπο που συμπεριφέρεται στο δρόμο.
1: Ναι, η Leap Motor αποφάσισε όντως, όπως πολύ σωστά είπατε, να δώσει μια κατεύθυνση sportive στο μοντέλο αυτό. Έτσι συναντάμε εξελιγμένες αναρτήσεις, 50-50 κατανομή βάρους εμπρός και πίσω άξονα και κίνηση στους πίσω τροχούς μαζί με έναν δυνατό ηλεκτροκινητήρα.
0: Πάμε λίγο στα χαρακτηριστικά του ηλεκτροκινητήρα. Να πούμε καταρχήν ότι θα είναι διαθέσιμο, τουλάχιστον αρχικά, μόνο ως αμιγός ηλεκτρικό.
1: Ναι, το πλάνο είναι ακριβώς να είναι διαθέσιμο ως αμιγός ηλεκτρικό. Έχει ένα κινητήρα που αποδίδει 218 ύπους. Και το εκπληκτικό είναι ότι ο βαθμός απόδοσης είναι 94%, νούμερο που μόνο ως επιστημονική φαντασία το σκεφτόντουσαν κατασκευαστές πριν από μία δεκαετία, ας πούμε. Η πρόοδος είναι εξαιρετική.
0: Είναι εξαιρετική και ειδικά να αναλογιστούμε ότι οι θερμικοί που φτάνουν το 47% το θεωρούμε τεράστιο επίτευγμα.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνουμε τι σημαίνει
1: 94%
0: αν θυμάμαι καλά από την παρουσίαση.
1: Και για να εξυπηρετήσουμε και να, συγγνώμη, το εξηγήσουμε λίγο καλύτερα για τους ακροατές σας, αυτό σημαίνει ότι όση ενέργεια δίνεις πρακτικά μετατρέπεται σε κίνηση. Οι απώλειες σε οποιοδήποτε επίπεδο μέσα στον κινητήρα είναι πρακτικά μηδαμινές. Άρα αυξάνεται πάρα πολύ η απόδοσή του και μειώνεται αντίστοιχα η κατανάλωσή του σε ενέργεια.
0: Διαθέσιμο λοιπόν με δύο εκδόσεις μπαταρίας. Θα μας τις πείτε λίγο ποιες είναι αυτές.
1: Βεβαίως.
0: Και με τι αυτονομία η καθεμία.
1: Υπάρχει η βασική μπαταρία που είναι στις 56,2 κιλοβατόρες και αυτονομία 401 χιλιόμετρα. Και υπάρχει και η μεγάλη μπαταρία η οποία είναι στις 67,1 κιλοβατόρες με αυτονομία που ξεπερνάει τα 480 χιλιόμετρα.
0: Με δυνατότητα για ταχυφόρτιση, επίσης πολύ σημαντικό για ένα αμιγός ηλεκτρικό αυτοκίνητο και μάλιστα με πολύ φορτιστή, καλό ρυθμό ταχυφόρτισης.
1: Βέβαια, δυνατό ταχυφορτιστή πάνω στο όχημα, 168 κιλοβάτ ισχύ, Πράγμα που σημαίνει ότι αν βρεις αντίστοιχη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, αντίστοιχο φορτιστή, ταχυφορτιστή, το από 30 έως 80% η μπαταρία γεμίζει σε μόλις 17 λεπτά.
0: Και σε δύο εξοπλιστικές εκδόσεις, εδώ βλέπουμε ότι η Leap Motor συνεχίζει τη φιλοσοφία στην οποία μας έμαθε, να μην έχει δηλαδή πολλές εκδόσεις εξοπλισμού στα μοντέλα της, και αυτό διότι η πρώτη, τις χωρίζω σε πρώτη και δεύτερη, η πρώτη να έχει κυριολεκτικά τα πάντα.
1: Είναι αλήθεια, όπως το λέτε. Επίσης, μια επιλογή που έχει κάνει η Leap Motor σαν κατασκευαστής είναι πρώτον να μην φέρνει γυμνά αυτοκίνητα και φτωχά εξοπλιστικά, και δεύτερον να διατηρεί μια απλή γκάμα. Άρα λοιπόν έχουμε δύο εκδόσεις εξοπλισμού, τη βασική, Life τη λέμε, που είναι πάρα πολύ πλούσια, και την κορυφαία Design που έχει κάποια χαρακτηριστικά παραπάνω. Κάποια λίγα χαρακτηριστικά παραπάνω. Αυτές, και σας προλαμβάνω, σε συνδυασμό με τα δύο επίπεδα μπαταρίας, ουσιαστικά δίνει τρεις εκδόσεις, όχι παραπάνω, γιατί η εισαγωγική Life διατίθεται μόνο με την μικρή μπαταρία. Η Life Max είναι το εισαγωγικό επίπεδο εξοπλισμού με τη μεγάλη μπαταρία. Και τέλος η Design Max, η τρίτη έκδοση, είναι αυτή που έχει τον επιπλέον εξοπλισμό, που όμως εφοδιάζεται μόνο με τη μεγάλη μπαταρία. Έτσι έχουμε μια απλή γκάμα που διευκολύνει και τον πελάτη στην επιλογή του.
0: Απλή, ξεκάθαρη, και το πιο σημαντικό, η πιο ευχάριστη είδηση που βγήκε χθες, πέρα από αυτή καθεαυτή την παρουσίαση των μοντέλων, ήταν οι τιμές τις οποίες θα έρθει το Leap Motor V05 στη χώρα μας.
1: Βεβαίως, η εισαγωγική τιμή μαζί με την επιδότηση του προγράμματος Κινούμε Ηλεκτρικά 3 είναι 22.790 ευρώ. Άρα, χωρίς το πρόγραμμα, για να είναι ξεκάθαρο και για τους ακροατές, 25.790 ευρώ. Και από εκεί και πέρα η κορυφαία έκδοση κοστίζει 28.790 ευρώ. Μείον 3.000 που είναι η επιδότηση προγράμματος Κινούμε Ηλεκτρικά, 25.790.
0: Εξαιρετικές τιμές, διότι λίγο μας δείξατε εσείς χθες τον ανταγωνισμό, το έψαξα και εγώ λίγο σήμερα που είχα το χρόνο. Οι τιμές είναι πραγματικά πάρα πολύ ανταγωνιστικές για την κατηγορία,
1: καλές, ναι,
0: και για τον
1: καλές
0: εξοπλισμό. Όπως είπα, μένει να το οδηγήσουμε, αλλά τουλάχιστον στη θεωρία έχει να μας πει πράγματα και οδηγικά.
1: Ακριβώς, γιατί μιλάμε για ένα αυτοκίνητο πολύ καλά εξοπλισμένο, με μεγάλη μπαταρία, ακόμα και τη βασική, και με πολύ καλά χαρακτηριστικά όσον αφορά την οδήγηση και υψηλή ασφάλεια, καθώς έχει ένα πλήρες πακέτο συστημάτων με 21 λειτουργίες ασφάλειας, τα συστήματα ADAS, όπως λέμε στον κλάδο μας.
0: Και ερχόμαστε στο δεύτερο μοντέλο της χθεσινής παρουσίασης, που είναι αυτό που οι περισσότεροι υποψήφοι αγοραστές ψάχνουν, ένα SUV, το V03X.
1: Σωστά, είναι ένα SUV κατηγορίας B, B-SUV δηλαδή, για τους ακροατές σας που είναι πιο εξοικειωμένοι έτσι με την ορολογία και τις κατηγορίες των αυτοκινήτων. Έχει πάρα πολύ μεγάλους χώρους σε σχετικά συμπαγές αμάξωμα, δηλαδή με ένα μήκος στα 4 μέτρα και 27 εκατοστά, προσφέρει 510 λίτρα πορπαγκάζ.
0: Όντως είναι πολύ καλή. Οι χώροι γενικά στο εσωτερικό, γιατί μπήκα λίγο και μπροστά σαν οδηγός και πίσω, οι χώροι για ένα αυτοκίνητο 4,2 μέτρων είναι παραπάνω από ικανοποιητικοί.
1: Ναι, ακριβώς. Έχει γίνει πάρα πολύ καλή εκμετάλλευση, εκτός από το χώρο αποσκευών που είναι εκπληκτικός στα 510 λίτρα, με τα καθίσματα όρθια, έτσι δεν μιλάμε να έχουν πέσει πλάτες. Είναι πολύ ευρύχωρη και η καμπίνα. Για τους πίσω επιβάτες, ας πούμε, είναι σχεδόν ένα μέτρο η απόσταση από την πλάτη του πίσω με το εμπρός κάθισμα. Εκπληκτική τιμή. Και αντίστοιχα αρκετά ψηλό αυτοκίνητο που δίνει μεγάλο αέρα για τα κεφάλια των επιβατών.
0: Ναι. Πριν συνεχίσουμε στην παρουσίαση του V03, ο Χριστόδουλος εδώ ρωτάει στο Viber, Θεσσαλονίκη πού θα το δούμε? Και το V03X και το V05.
1: Και τα δύο μοντέλα θα τα δείτε στην Leap Motor Κουμαντιάς.
0: Στα δυτικά της πόλης.
1: Στην δυτική πλευρά της πόλης.
0: Είναι διαθέσιμα, υπάρχουν ήδη εκεί τα αυτοκίνητα.
1: Το Β05 υπάρχει εδώ και αρκετές ημέρες. Το Β03X περιμένουμε να μπει στις εκθέσεις ουσιαστικά την ερχόμενη εβδομάδα.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν χθες η παρουσίαση δημοσιογραφική και τώρα ξεκινάνε τα αυτοκίνητα να πηγαίνουν στους κατατόπους συνεργάτες μας.
0: Αμιγώς ηλεκτρικό και το Β03X σε δύο εκδόσεις επίσης.
1: Πολύ σωστά τα λέτε. Δύο επίπεδα μπαταρίας, εισαγωγική σχεδόν σε 40 κιλοβατόρες που αγγίζει τα 300 χιλιόμετρα αυτονομία και η μεγάλη μπαταρία στις 53 κιλοβατόρες με πάνω από 380 χιλιόμετρα αυτονομία. Εδώ πολύ δυνατό φορτιστή on board, σας προλαβαίνω, 133 κιλοβάτ ισχύς που φορτίζει από 30 έως 80% την μπαταρία σε αντίστοιχο ταχυφορτιστή βέβαια, σε 16 λεπτά.
0: Επίσης, ίδια φιλοσοφία και σε ό,τι έχει να κάνει με τις εκδόσεις εξοπλισμού, στη φιλοσοφία δηλαδή και της Leap Motor και του Β05 που είπαμε πριν. Ποιες είναι εδώ ακριβώς οι εκδόσεις?
1: Ακριβώς το ίδιο, είναι η Life με την εισαγωγική μπαταρία και το βασικό επίπεδο εξοπλισμού, η Life Max με το βασικό επίπεδο εξοπλισμού και τη μεγάλη μπαταρία και η κορυφαία έκδοση Design Max που έχει τον πλήρη εξοπλισμό και εφοδιάζεται μόνο με τη μεγάλη μπαταρία.
0: Και εδώ, και αν ήταν έκπληξη η τιμή που μας ανακοινώσατε.
1: Έχετε δίκιο, η εισαγωγική έκδοση ξεκινάει μαζί με την επιδότηση του προγράμματος Κινούμε Ηλεκτρικά κάτω από τα 20.000 ευρώ. 19.990 για την ακρίβεια.
0: Έτσι.
1: Μια τιμή που είναι όχι απλά ανταγωνιστική, είναι επαναστατική θα τη χαρακτήριζα για την κατηγορία, τον εξοπλισμό και το είδος του αυτοκινήτου το οποίο προσφέρουμε.
0: Θα δούμε και εκδόσεις Range Extender όπως στην περίπτωση του C10 και του Β10.
1: Το Range Extender είναι μια τεχνολογία που η Leap Motor έχει βάλει στην αγορά. Είναι μοναδική αυτή τη στιγμή που τη διαθέτει. Έχει πολλά πλεονεκτήματα. Αυτή τη στιγμή για αυτά τα δύο μοντέλα δεν είναι γνωστό κάτι, δεν είναι κάτι ανακοινώσιμο. Θα έλεγα ότι το πρώτο μέσα στο 27 σίγουρα όχι. Από εκεί και πέρα η Leap Motor είναι μια εταιρεία που κινείται με ταχύς ρυθμούς όσον αφορά την ανάπτυξη ή τη βελτίωση των μοντέλων της. Άρα άμα φανεί ότι η αγορά το ζητάει, είναι πιθανόν στο μέλλον να το δούμε.
0: Και βεβαίως για όσους από τους ακροατές, γιατί μου στέλνουν πολλά μηνύματα ότι ετοιμάζονται παρέες να έρθουν στην Ότο Αθήνα, στην έκθεση αυτοκινήτου στην Αθήνα, θα μπορούν και εκεί να δούνε όχι μόνο τα καινούργια μοντέλα που συζητήσαμε σήμερα, αλλά και το TAF03 και το Β10 και το C10.
1: Βεβαίως, στην έκθεση Ότο Αθήνα, στο σαλόνι αυτοκινήτου της Αθήνας, η Leap Motor έχει παρουσία με πλήρη γκάμα και τα 5 μοντέλα που έχουμε πλέον διαθέσιμα και μπορούν οι επισκέπτες και να τα δουν, αλλά και να οδηγήσουν. Έχουμε test drive για το Β10 και για το Β05.
0: Μάλιστα, πολύ σημαντικά. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Καραθανάση, να είστε και καλά και
1: ευχαριστώ.
0: Θα τα πούμε αύριο στην Ότο Αθήνα.
1: Βεβαίως.
0: Διαζώσεις. Να είστε καλά.
1: Βεβαίως.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλό απόγευμα.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Ελάτε στις τηλεφωνικές μας γραμμές, έχουμε περίπου 7-8 λεπτά μπροστά μας, το 2310-513-000, το 2311-82-1050 και βεβαίως τα μήνυματά σας στο Viber συνεχώς στο 6908-357-800. Η Μαρία εδώ που ρωτάει πότε θα επιστρέψει ο κύριος Τριαντάφυλλος, καλή ερώτηση Μαρία, αλλά δεν έχω μια εξίσου καλή απάντηση.

0: καιρό είχαμε να σε δούμε από τα μέρη μας. Ναι. Γαβρίλη Χατζηνόπουλος μαζί μας.
1: Είχαμε καιρό, αλλά.
0: Η σωστή απάντηση είναι. Ναι, γιατί λείπει συνέχεια.
1: Εντάξει.
0: Ναι, αλλά φαίνεται το ευγενή ο άνθρωπο. Δηλαδή, άμα ήταν ο Λεοντής, θα είπε: Πού να σε δούμε, αφού λείπει συνέχεια.
1: Σωστό. Είδε εγώ, έτσι. Δεν είπα, δεν έδωσα έτσι, δεν άφησα καμία μομφή.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ήρθα λίγο να δώσουμε μία νεότερη ενημέρωση, γιατί νωρίτερα είπαμε ότι είχαμε μία πυρκαγιά σε περιοχή του Ωραιοκάστρου.
0: Ναι.
1: Ζητήσαμε νεότερη ενημέρωση. Μάθαμε ότι είχαμε δύο πυρκαγιές στη Θεσσαλονίκη. Η μία αφορούσε σε περιοχή της, στο Περιβολάκι συγκεκριμένα. Του Δήμου Λαγκαδά και η άλλη η περιοχή πρόκειτο για την Νεοχορούδα του Δήμου Ωραιοκάστρου.
0: Μάλιστα.
1: Έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις και στα δύο σημεία. Έχει οριοθετηθεί

0: Όχι, δεν το λες κανονικότητα σε καμία περίπτωση. Είναι δύσκολα τα πράγματα στην Κρήτη. Είχαμε και έναν νεκρό κτηνοτρόφο, ναι, δυστυχώς, αλλά συνεχίζεται η κακοκαιρία, τα 112.
1: Και θα συνεχιστεί μέχρι και την Κυριακή το πρωί, όπως βλέπω
0: έτσι
1: από τις έκτακτες ανακοινώσεις.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Είπαμε, δεν είναι φυσιολογικό όλο αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γαβρίλ. Κράτα το ρε Σιλόντι, κράτα το, κράτα λίγο το...

Κάπου εδώ θα σας αφήσω και θα κλείσω και την παρουσία μου στην εκπομπή για αυτήν την εβδομάδα. Αύριο, όπως είπαμε, έκθεση αυτοκινήτων στην Αθήνα με 52, παρακαλώ, μάρκες αυτοκινήτων, με πάρα πολλές πρεμιέρες μοντέλα που θα τα δούμε για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι από την Δευτέρα και ελπίζω για ολόκληρη την επόμενη εβδομάδα. Ναι, ελπίζω, είπα. Δεν το αφήνεις και ένα παράθυρο, ένα ενδεχόμενο ανοιχτό, μήπως συμβεί κάτι έκτακτο. Ποτέ δεν ξέρεις, άνθρωποι είμαστε. Θα έχουμε να πούμε, να συζητήσουμε πάρα πολλά. Εσείς μένετε συντονισμένοι εδώ στον Status 107.7. Έρχεται ο Γαβρίλη Χατζηνόπουλος με το Δελτίο Ειδήσεων στις 5 και αμέσως μετά Λεοντής Μαχαιράς και Status Update μέρος δεύτερο. Μέχρι τη Δευτέρα που θα είμαστε ξανά μαζί εκεί λίγο μετά τις 4, να είστε όλοι καλά.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 5, στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Δύο πυρκαγιές ξέσπασαν νωρίτερα στη Θεσσαλονίκη, σε περιβολάκι και νεοχορούδα των Δήμων Λαγκαδά και Ωραιοκάστρου. Επιτόπου επιχείρησαν δυνάμεις της πυροσβεστικής. Οι φωτιές έχουν οριοθετηθεί, δεν υπήρξαν αναφορές για τραυματισμούς, οι φλόγες δεν απείλησαν κατοικημένες περιοχές. Ποινική έρευνα διεξάγεται από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης για περιστατικό που καταγγέλθηκε στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, όταν κατά τη διάρκεια εργασιών στον τρίτο όροφο του Ιδρύματος έπεσε μεταλλική βέργα μήκους περίπου 2 μέτρων σε έθριο χώρο που βρίσκονταν φοιτητές. Στην καταγγελία προέβησαν εκλεγμένα μέλη με την πανσπουδαστική στη διοίκηση του Φοιτητικού Συλλόγου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Την παραίτηση του υπέβαλε σήμερα ο Νίκος Αλεξανδρής, δικηγόρος της 56χρονης ιατρού που έχει προφυλακιστεί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο της. Χθες είχε παραιτηθεί από την εκπροσώπησή της ο δικηγόρος Νίκος Αγαπινός, ο οποίος εξακολουθεί να εκπροσωπεί τον 58χρονο σύζυγο της ιατρού. Προς το παρόν, ο γιατρός μένει χωρίς νομική υποστήριξη. Μία 14χρονη τραυματίστηκε όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στη συμβολή των οδών Παπαναστασίου με Σεφέρη στη Θεσσαλονίκη. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε την ανήλικη και τη μετέφερε στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς. Η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία. Ελεύθερος αφέθηκε ο TikToker, ο οποίος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη και κατηγορείται για απήθεια και επικίνδυνη οδήγηση. Ο 33χρονος, μετά τη σύλληψή του και την άσκηση ποινικής δίωξης από τον εισαγγελέα, παραπέμφθηκε να δικαστεί στο αυτόφορο μονομελές πλημελιό δικείο. Η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε για αύριο. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι δύο αστυνομικοί, τους οποίους μήνυσε ο 33χρονος, διατάχθηκε δε για τα όσα καταγγέλει ο TikToker. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι Υπουργοί Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνεδριάζοντας σήμερα στο Λουξεμβούργο, έδωσαν την τελική έγκριση στον νέο κανονισμό για την επιστροφή υπηκών τρίτων χωρών που διαμένουν παράνομα στην Ένωση. Με την απόφαση αυτή, ολοκληρώνεται η νομοθετική διαδικασία για ένα από τα πιο συζητημένα κείμενα της ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής, το οποίο ανοίγει για πρώτη φορά νομικά τον δρόμο στα κράτη-μέλη να δημιουργούν κέντρα επιστροφής σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην αθλητική επικαιρότητα, η εθνική μας υποδέχεται απόψε την Ολλανδία στο κατάμεστο γήπεδο της Τούμπας για την τρίτη αγωνιστική του UEFA Nations League. Στις 10 παρατέταρτο η σέντρα από τον Α θα μεταδοθεί ο αγώνας.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
0: Ηλιοφάνεια για αύριο στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι θα πνέουν έως 4 μποφόρη, θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο υδράργυρος θα σχαρφαλώσει στους 20, στο Κλικίσιος 22, στην Κατερίνη και στη Βέρεια στους 23, στα Γεντζά στους 24 και στις Σέρες στους 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 19 και στα Γραβενά τους 21 βαθμούς Κελσίου.
2: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 5. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas, Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
3: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανού Πόλεως, Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
4: Η Βράση επιστρέφει στο Κιλκίς. Το Rallycross Κιλκίς έρχεται για ένα συναρπαστικό αγωνιστικό διήμερο στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Rallycross. Δύναμη, ταχύτητα, θέαμα και μοναδικές μάχες στην πίστα χώμα Κιλκίς. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Η εκκίνηση και τις δύο ημέρες στις 11 το πρωί. Ετοιμαστείτε να ζήσετε από κοντά τον παλμό του μηχανοκίνητου αθλητισμού με τους οδηγούς να τα δίνουν όλα υπό την αιγίδα του Δήμου Κιλκίς.
5: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από τις 2 Οκτωβρίου μέχρι και την 1η Νοεμβρίου στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία, στην Πηλαία Θεσσαλονίκης. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Πέμπτης, στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές, στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση, ticketservices.gr.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Green Cola κουτί 6 επί 330 ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Softex Pure Class. Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
6: Ελληνικά μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
8: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι. Θα κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Higher Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Higher Shops και highershops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310 551 700.

Και σε αυτό το ραδιόφωνο ήρθαμε να γνωριστούμε. Μη σου πω και να παραγνωριστούμε. Καλό σας απόγευμα, καλό μήνα. Είναι προ-Παρασκευή.

0: Άρα αυτό σημαίνει ότι είμαστε μία μέρα πριν γίνουν τα πράγματα καλύτερα. Γιατί κάθε Παρασκευή τα πράγματα είναι διαφορετικά και είναι πάρα μα πάρα πολύ καλύτερα. Έχουμε αρκετά προβλήματα στους δρόμους, η αλήθεια είναι αυτή. Δεν είναι ένα ήσυχο απόγευμα όπως ήταν το χθεσινό, οπότε θα μας ταλαιπωρήσει αρκετά. Κατά τα άλλα, αυτό που μας απασχολεί είναι κάτω στην Κρήτη, όπου δυστυχώς έχουμε μία απώλεια ανθρώπου μετά και την κακοκαιρία που επικρατεί μέχρι και αυτή την ώρα, και οι πληροφορίες μας και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία μας ενημερώνει ότι μέχρι και την Κυριακή θα είναι έτσι. Αλλά τι να πεις, δύσκολη κατάσταση. Τα είδαμε και το μεσημέρι με τον Μάνο τον Τριγώνη, που μας μετέφερε όλες τις εξελίξεις. Το είπε νωρίτερα και ο Σωτήρης. Πώς γίνεται οι άνθρωποι εκεί πέρα να πνίγονται στην κυριολεξία τώρα με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και βιώνουν με 16 βαθμούς και εμείς εδώ με 24-25 βαθμούς. Όχι ζέστη σε καμία των περιπτώσεων, αλλά...
1: Πως τάξεις δεν θα σ' αλλάξω, να μην μ' αλλάξεις, και στα βαθύτερα σου κοίτα να με εντάξεις. Γλυκές ρητίδες να μου χαράξεις, όπως εκείνες που μου χάραξαν οι σχολικές μου τάξεις. Να σε διδάξω, να με διδάξεις.
0: Βάλαμε στη ζωή μας tiktokers, βάλαμε στη ζωή μας τα καΐκια. Μας απασχολούν από το πρωί οι ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού. Η υπόθεση Μαζονάκη δεν έχει τελειώσει, γιατί δεν έχουν τελειώσει και οι καταγγελίες αλλά και οι αποκαλύψεις σχετικά τόσο με την υπόθεση Μαζονάκη όσο και με τα ιατρεία και τις κλινικές σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην Θεσσαλονίκη.

σχετικά καλά ξεκίνησε ο Οκτώβριος. Μακάρι να μείνει έτσι. Σχετικά έτσι. Γραμμές ανοιχτές 2310-5-13-3-0-2-3-11-82-10-50. Viber τα μηνύματά σας στο 6-900-8-3-57-800. Έως και τις 7 είμαστε εδώ. Θα έχουμε να πούμε πάρα πάρα πολλά.

0: Περισσότερα λοιπόν από 150 αλλιευτικά σκάφη, μεταξύ των οποίων μηχανότρατες, γρυγροί και παράκτια καΐκια, έφτασαν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, δίνοντας το σύνθημα για πανελλαδικό ξεσηκωμό. Ψίχουλα χαρακτηρίζει την αποζημίωση ο κύριος Κώστας Νταουλτζής, είναι ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πλειοκτητών Μέσης Αλλίας. 2.000 την ημέρα χρειάζεται ένα μεσαίο αλλιευτικό σκάφος μόνο για τα καύσιμα. Να ακούσουμε τα όσα δήλωσε. Δώσε μου μισό λεπτάκι. Εδώ.
1: Στο Δέλτα Σίγμα της Πανελλήνιας Ένωσης Πλειοκτητών Παράκτες Ελίας, της ΕΠΑΠΑΤΕ.
2: Κύριε Τσιπούρα, για τη σημερινή σας κινητοποίηση, τα αιτήματά σας.
1: Σήμερα ξεκινάμε μια πολύ δυναμική κινητοποίηση πανελλαδικά. Όλα τα αλλιευτικά εργαλεία, μηχανότατα, γρυγρή, βιτσότατα, παράκτια λύση. Για το θέμα του πετρελαίου είναι το κυριότερο θέμα και μετά έρχεται μεταγενέστερα το θέμα των δελφινιών, τις ζημιές που μας κάνουν και των πλακτών. Αλλά αυτή τη στιγμή κυριαρχεί το θέμα του πετρελαίου, η ακρίβειά του που έχει φτάσει στα ύψη.
2: Αν γίνεται λίγο να μιλήσουμε με αριθμούς για να είναι αντιληπτό και στον κόσμο.
1: Παίρναμε το πετρέλαιο diesel που δουλεύουμε εμείς στο ναυτικό πέρσι, το παίρναμε 0,55 μέχρι και το Γενάρη και τώρα το παίρνουμε ένα 45. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτά τα αλλιευτικά σκάφη που βλέπετε να βγουν. Χρεοκοπήσαν τα καΐκια λόγω της αύξησης του πετρελαίου φέτος. Πάμε στη δουλειά και δεν βγάζουμε το πετρέλαιο. Γιατί άλλο να βγάζεις 50 ευρώ για το πετρέλαιο και άλλο να βγάζεις 150 τώρα.
2: Από ποιες περιοχές θα συμμετέχουν σήμερα στην κινητοποίηση?
1: Σήμερα ξεκινάει η κινητοποίηση εδώ στη Βόρεια Ελλάδα. Θεσσαλονίκη, Μάλγαρα, Κίμινα, Κατερίνη, Μηχανιώνα, Αγγελοχώρη, Καλλικράτεια. Όλα τα αλλιευτικά. Σε λίγη ώρα η Θεσσαλονίκη κάτω η παραλία θα είναι γεμάτη αλλιευτικά, πάνω από 150 αλλιευτικά, μέσα αλλίας και παράκτιας. Καλούμε όμως και όλο τον κόσμο να έρθει να σταθεί δίπλα μας. Γιατί αυτό το πρόβλημα δεν έχει να κάνει μόνο με εμάς. Βλέπετε και η βενζίνη θα πάει 3 ευρώ σε λίγο.
2: Θα κατευθύνετε προς την παλιά παραλία?
1: Ναι, ναι, εκεί στην παραλία, στο Λευκό Πύργο.
2: Και για πόση ώρα θα μείνετε?
1: Δεν ξέρουμε. Πάμε παορίστου.
0: Λοιπόν, τον κύριο Τσιπούρα ακούσαμε, ο οποίος μίλησε και στον σταθμό μας. Θα ακούσουμε τα όσα δήλωσε. Να ακούσουμε ωστόσο αυτά που είπαμε και νωρίτερα, που προλογίσαμε τον κύριο Νταουλτζή.
3: Λοιπόν, λέγομαι Κώστας Νταουλτζής, είμαι πρόεδρος των μηχανοδραστών της Νέας Μηχανιώνας και αντιπρόεδρος του Πανελλήνια Ένωσης Πλειοκτητών Μέσης Αλλίας. Σήμερα ήρθαμε εδώ για την κατάσταση που έχει προέρχεται στον κλάδο λόγω ενεργειακής κρίσης. Εχθές, όπως έχουμε πει και αλλού και σε άλλα μέσα, είχαμε συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Μαργαρίτη Σινά, 6 ώρα, το οποίο ομολογουμένως ήταν σε καλό κλίμα. Πήραμε τη θετική του, το θετικό του πρόσημο, αλλά ξέρετε όπως είναι στην Ελλάδα, γιατί το ταμείο είναι μη. Δεν υπάρχουν χρήματα. Έχει ψηφιστεί εδώ και 3 μέρες μια αιτία, η οποία αφορούσε για Απρίλιο-Μάιο 16 λεπτά το λίτρο για αποζημίωση και τους υπόλοιπους μήνες 12 λεπτά. Έχει το Μάρτιο εκτός που είχε αρχίσει ήδη ο πρόεδρος. Τώρα, αυτά εδώ για την μέση, για την όλη την Ελλάδα, τα λεφτά αυτά εδώ, τα 16 ή 12 λεπτά είναι ψηφιστή. Αυτό είναι, είπαμε ξανά, επαναλαμβάνω ότι είναι από 1 Απριλίου ως 30 Αυγούστου. Να φανταστείτε ότι το μικρότερο σκάφος που κάνει η Αλία, δηλαδή ένα παράκτιο μικρό σκάφος, και πενταπλάσιο πετρέλαιο από ένα αγροτικό μηχάνημα. Όχι ένα μεγάλο. Το μεγάλο είναι 50 πλάσιο. Όταν μιλάμε δηλαδή με καταναλώσεις, το μίνιμουμ είναι 1000 λίτρα μέχρι 2.000 και 3.000 λίτρα υπερισχύουν.
0: Λοιπόν, να ακούσουμε και τον κύριο Τσιπούρα. Μίλησε σήμερα εδώ στον Status FM. Η χθεσινή συνάντηση, όπως είπε, των αλλιεών με τον Υπουργό ήταν για μία φορά ακόμη άκαρπη, καθώς όπως ανέφερε, οι ψαράδες έμειναν μόνο με τις υποσχέσεις. Να ακούσουμε τα όσα δήλωσε στην έφυπαφή του.
4: Εχθές πήγε αντιπροσωπεία των αλλιεών. Δυστυχώς είχαμε πάλι μια άκαρπη συνάντηση, μια συνάντηση η οποία δεν απέδωσε τίποτα για μας. Μείναμε πάλι στις υποσχέσεις. Ο Υπουργός, ο κύριος Κινάς, μας είπε ότι εγώ δεν μπορώ να δώσω επιδότηση πολύ μεγάλη. Η επιδότηση που σας δίνω είναι μέχρι τα πετρέλαια που έχετε πάρει μέχρι 30 Αυγούστου, 12 λεπτά το λίτρο. Προσέξτε, ακούτε, 12 λεπτά το λίτρο. Και από εκεί και πέρα, εμείς καταθέσαμε μια πρόταση γιατί ζητάμε 50 με 55 λεπτά το λίτρο επιδότηση. Mm-hmm. Αστικό πετρέλαιο. Και λέει, εγώ θα καταθέσω αυτή την πρόταση στο Υπουργείο Οικονομικών, αλλά δεν ξέρω, αλλά θα δούμε κι άλλα. 50 λεπτά θέλουμε επιδότηση το λίτρο. Παίρναμε το πετρέλαιο 55 λεπτά και 60 το μαύρο, το ντίζελ που δουλεύουν τα ελεκτικά σκάφη και τώρα το παίρνουμε ένα 45. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε σήμερα 1 Οκτωβρίου, πανευρωπαϊκά, η Ιταλία δίνει στους αλλιείς μετά από απεργίες 20 ημερών 67 λεπτά επιδότηση το λίτρο. Η Ισπανία το ίδιο, η Πορτογαλία το ίδιο, η Γαλλία το ίδιο, η Κύπρο δίνει 58 λεπτά. Και σε εμάς, στην Ελλάδα το 2026, ο υπουργός λέει δεν μπορώ να σας δώσω πάνω από 12 λεπτά. Πού ζούμε, στην Πανανία? Δυστυχώς μάλλον στην Πανανία ζούμε. Έχουν έρθει από παντού εδώ στο Θερμαϊκό, Μάλγαρα, Καλλικράτη, Αποτίδια, με ανεμότρατες, πως είπες, βιτσότρατες, καλά το είπες, βιβριγρή και παράκτια λύση. Είμαστε πάνω από 150 καΐκια.
5: Καλά γερός.
4: Τι να σου πω, εμείς είμαστε παορίστου, ξεκινάμε παορίστου την κινητοποίηση. Οι Θεόσκοι έχουμε μαζί μας τους εμπόρους στη Μηχανιώνα, η οποία θα είναι κλειστά δύο μέρες, σήμερα το βράδυ και αύριο. Δηλαδή δεν θα εφοδιαστεί ο κόσμος φρέσκο ψάρι. Συμπαραστέκονται στον ψαράι, μα είναι συνεργάτες μας. Όταν δεν δουλέψουμε εμείς, δεν θα δουλέψουν και αυτοί. Αυτοί εμπορεύονται τα ψάρια μας. Αυτοί εμπορεύονται τα ψάρια μας. Και είναι εδώ, συμπαραστέκονται μαζί μας, είναι εδώ στην κινητοποίηση όλοι οι εμπόροι. Δίπλα μας. Στέκονται δίπλα στον ψαρά, στον συνεργάτη τους. Και καλό και μέσα από το ραδιό σας. Και καλό τον απλό πολίτη να έρθει, γιατί το πρόβλημα δεν έχει να κάνει μόνο με την αλία. Θα πάει η βενζίνη σε λίγο 3 ευρώ.

0: Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημίσεις, να πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Μεγάλες καθυστερήσεις αυτή την ώρα στον περιφερειακό της πόλης, από το 424 μέχρι και το ύψος της Τριανδρίας ανατολικά. Δυτικά από το ύψος των Κωνσταντινοπολίτικων μέχρι και τις Σικές. Στην Μουδανιών έχουμε αρκετές καθυστερήσεις αυτή την ώρα στο ύψος του Κόσμος, κατεύθυνση προς το κέντρο. Όλη η παραλιακή μέχρι και τον Λευκό Πύργο, από την Παλαιού Σταθμού μέχρι τον Λευκό Πύργο είναι μποτιλιαρισμένη. Μοναστηρίου από το One Salonica μέχρι και το ύψος το Πέταλο της Αριστοτέλους. Στην κάθοδο της Μίκη Θοδωράκη έχουμε αρκετές καθυστερήσεις και στην εσωτερική περιφερειακή. Πάμε σε διαφημίσεις. Αμέσως μετά από αυτά τα οποία έχει να μας πει ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος.
1: Ναι, έχουμε ένα δυσάρεστο περιστατικό στη Χαλκιδική, θα πάμε εκεί. Πριν λίγο κοινοποιήθηκε μία ανακοίνωση από την ελληνική ομάδα διάσωσης από τη βάση ετοιμότητας της Κασάνδρας, όπου σύμφωνα λοιπόν με την ανακοίνωση σημειώθηκε πτώση δέντρου στην περιοχή της Φούρκας και έπεσε πάνω σε άνθρωπο, καταπλάκωσε έναν άνθρωπο. Ενημερώθηκαν εκεί τα στελέχη της ομάδας διάσωσης, της ελληνικής ομάδας διάσωσης στην Κασάνδρα. Έσπευσαν στο σημείο, καλέσαν και το 112 για να κινητοποιηθούν όλες οι δυνάμεις που έφτασαν εκεί. Δυστυχώς όμως ο άνθρωπος αυτός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Ένα πάρα πολύ δυσάρεστο περιστατικό που σημειώθηκε, λέοντι, κυρίες και κύριοι, στην περιοχή της Φούρκας, στη Χαλκιδική.

0: Ώρα Ελλάδος, 5:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα. Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
1: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
0: Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2-3-10-55-55-56.
2: Πραλίνα Μελίντα για μικρούς και μεγάλους. Πραλίνα χωρίς πρόσθετη ζάχαρη. Σειρά 50-50. Πραλίνα με φυστικό βούτυρο. Πραλίνα με ταχίνι. Από την Μελετιάδης Family.
0: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2-3-10-55-55-56.
3: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
3: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
4: Μαρία, τι έκανε στα μαλλιά σου και πύκνωσαν ξανά τόσο όμορφα και τόσο φυσικά?
5: Πήγα στο Pap Center, στους καλύτερους. Μέσα σε λίγες ώρες άλλαξε όλη μου η ζωή. Ξανά νιώσα. Μην κάθεσαι, σειρά σου τώρα.
6: Κέντρο πρόληψης και προσθετικής μαλλιών Pap Center.
7: Γρήγορα, ανώδυνα, αποτελεσματικά. Pap Center. Μητροπόλεως 24 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 22 64 54.
3: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μία βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στείνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
8: Είδες, Τα μηχανήματα καμιά φορά δεν πρέπει να τα εμπιστεύεσαι καθόλου. Γιατί μπορούν να σε εκθέσουν, όπως έκαναν και εμένα τώρα. Καλό σας απόγευμα, η ώρα είναι 36 λεπτά ακριβώς μετά τις 5. Είστε στον στάτους 107 και 7. Είμαι ο Λεωτής Μαχαιράς και αυτός είναι ο Γιώργος Γιαννιάς. Τεκνολόγια σου λέει μετά. Θα έρθουν να μας πάρουν τις δουλειές. Έτσι.

0: Η κατάσταση στους δρόμους είναι απελπιστική. Υπομονή και ψυχραιμία. Εδώ είμαστε να σας ακούσουμε αν συμβαίνει κάτι άλλο το οποίο δεν έχουν πάρει ακόμα οι κεραίες μας. Δεν έχουν πάρει έτσι. Δεν έχουν πάρει έτσι κεραίες μας αυτό. Πόσα να κάνω κι εγώ. Αυτό που μπορώ να σου πω με σιγουριά είναι ότι στον περιφερειακό το πρόβλημα μεγάλωσε και μεγάλωσε επικίνδυνα. Πριν από τα Νταμάρια ξεκινάει το πρόβλημα ανατολικά και φτάνει και μέχρι το ύψος της Τριανδρίας. Αλλά είναι καλό να βλέπεις την θετική πλευρά των πραγμάτων. Για όλα τα θέματα, έτσι. Αλλά όταν πρόκειται για την προστασία που προσφέρουν τα κουφώματά σου σε έντονα καιρικά φαινόμενα, η καλύτερη επιλογή είναι να δεις την αλήθεια κατάματα και να απευθυνθείς στους ειδικούς. Μαζί μας η Alumil, η online πλατφόρμα My Windows, σε φέρνει κοντά σε ένα αξιόπιστο δίκτυο κατασκευαστών αλουμινίου με δύο μόνο κλικ, ώστε να πάρεις προσφορά για νέα, προηγμένα ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου. Μπες στο My Windows, στο alumil.com και κάνε το πρώτο βήμα για τα νέα σου ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου. Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, βρέξει χιονίσει. Στη ψευτιά, στα γκρίζα όνειρά μου, ίσα στεριά. Τελικά, καλά το γράφει εδώ πέρα ο Γιώργος. Μόνο η Αλουμίλ μας φέρνει εμπιστοσύνη. Τι τα θέλεις, λέει, τα μηχανήματα τα καινούργια. Εγώ τι τα θέλω. Αυτά απλά μερικές φορές κολλάνε. Μου λες, πάτα το κουμπί, δεν θέλει να πατήσει το κουμπί. Ξεκίνα, δεν θέλει να ξεκινήσει. Δεν είμαι και 60χρονος στην Χαλκιδική να αλλάξω δουλειά και να γίνω απατεώνας. Και μάνα και αδερφή μου και αγάπη εσύ, τι άλλο να ζητήσω. Το βράδυ της Τετάρτης στην Χαλκιδική πέρασαν αστυνομικοί χειροπέδες σε 60χρονο για τηλεφωνική απάτη σε βάρος 82χρονης, άκου τώρα, με λία 30.000 ευρώ. Πάμε πάλι, πάμε πάλι. Στην σύλληψη ενός 60χρονου ημεδαπού προχώρησαν το βράδυ της Τετάρτης αστυνομικοί του ΑΤΑΦ Μουδανιών. Καλά μέχρι εδώ, καλά μέχρι εδώ. Τις απέσπασαν μέσω τηλεφωνικής απάτης 30.000 ευρώ. 82χρονοι, 30 χιλιάρικα. Καλά πάμε. Αν δεν έρθεις εσύ θα έρθω εγώ, τις είπανε, που λέει και ο Γιώργης εδώ.
1: Κρύψω από μένα, μάθα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσεις

Πάμε να κάνουμε μία βόλτα μέχρι το ΠΑΜΑΚ, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, καθώς έχουμε την διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. Τη ζήτησε η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών μετά από καταγγελία για πτώση μεταλλικής βέργας μέσα στο Πανεπιστήμιο. Σύμφωνα με καταγγελία φοιτητών, στις 29 Σεπτεμβρίου και ενώ πραγματοποιούνται εργασίες στο κτίριο εν ώρα μαθημάτων, μία δίμετρη μεταλλική βέργα έπεσε δίπλα στο μέρος όπου κάθονταν νεαροί στο έθριο, οι οποίοι έκαναν διάλειμμα. Από την πτώση ευτυχώς δεν είχαμε τραυματισμό. Η εισαγγελέα ζητά να ερευνηθεί το περιστατικό και να εξεταστεί εάν υπάρχει το αδίκημα της παραβίασης κανόνων οικοδομικής. Από καθαρή τύχη, έτσι. Από καθαρή τύχη ζούμε.

0: Όσο και να σ' αγαπώ, δεν μπορώ να εμπιστευτώ την καρδιά σου.
1: Ο Θεόφιλος μου στέλνει τώρα εδώ πέρα φωτογραφία από την Δωδεκανήσου και εκεί, λίγο πιο πάνω από εμάς είναι. Και εκεί η κατάσταση είναι δύσκολη. Γενικά είπαμε, είναι ένα δύσκολο απόγευμα και σας ευχαριστούμε που μοιράζεστε μαζί μας βίντεο και φωτογραφίες, γιατί προσπαθούμε να τα αξιοποιούμε όσο το περισσότερο δυνατόν γίνεται. Εγκεφαλικό. Για να βοηθάμε και να ενημερώνουμε και τους ανθρώπους οι οποίοι με το που τελειώνουν από τη δουλειά και μπαίνουν στο αυτοκίνητο βλέπουν τι γίνεται πριν και τους βοηθάμε με την δική σας στήριξη.

Λοιπόν, έχουμε καλά νέα και έρχονται από την ΔΕΗ. Καθώς οι ανάγκες της καθημερινότητας αυξάνονται, χρειαζόμαστε λύσεις που μας εξοικονομούν χρόνο και κάνουν την καθημερινότητά μας πιο εύκολη. Αυτό ακριβώς μπορούμε να βρούμε στο νέο κατάστημα ΔΕΗ στον Εύωσμο, στην οδό Μεταλλείων Ταύρου 4 και Σμύρνης. Έναν σύγχρονο χώρο που μπορείτε να εξυπηρετηθείτε γρήγορα για να πραγματοποιήσετε πληρωμές. Σε ποιος είσαι τώρα? Άσε μας, σε παρακαλώ. Λοιπόν, που είχαμε μείνει, μπορούμε να εξυπηρετηθούμε γρήγορα, να πραγματοποιήσουμε πληρωμές μέσω των έξυπνων αυτόματων ταμείων, αλλά και να αξιοποιήσουμε υπηρεσίες όπως το MyDay Service Point 24/7 και όχι μόνο. Υπάρχει το MyDay, επαναλαμβάνω. Είναι ο καλύτερος βοηθός που μπορείς να έχεις. Το MyDay και ειδικά η εφαρμογή στο κινητό είναι εξαιρετική και σε βοηθάει πάρα πολύ και σου δίνει περισσότερες επιλογές από ό,τι μπορείς εσύ να νομίζεις ότι θα αποκτήσεις. Το μοναδικό που μπορώ να σου πω είναι ότι έχεις πάρα πολλά κουπόνια μέσα από το application της ΔΕΗ για Android και iOS, είτε για την eFood, είτε για τον Antenna Plus. Και όλα αυτά εντελώς δωρεάν, χωρίς καμία πληρωμή. Το MyDay είναι για το κινητό σου, είτε έχεις Android, είτε έχεις iPhone. Επισκεφτείτε ωστόσο το νέο κατάστημα ΔΕΗ στον Εύωσμο, Μεταλλείων Ταύρου 4 και Σμύρνης. Ανακαλύψτε έναν νέο τρόπο εξυπηρέτησης, εκεί όπου ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα.

0: Αύριο θα έχουμε μουσαφιρέους, Κυριάκο Μητσοτάκη. Όχι εδώ στην Θεσσαλονίκη, στην Πιερία διαβάζω το πρόγραμμά του. Στις 11 ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Πίδνας Κολυνδρού Χρήστο Κομπατσιάρη στο Δημαρχείο Πίδνας Κολυνδρού. Στη συνέχεια ο κύριος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί την Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου στον Όλυμπο. Στις 5 θα μιλήσει στην εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Ακολούθως θα επισκεφθεί το κέντρο Κατερίνης και το μουσικό σχολείο. Στις 7 θα έχει συνάντηση με πολίτες. Το Σάββατο ωστόσο στις 10:30 θα έχουμε, κύριε Χατζινόπουλε, μεγάλες επισκέψεις στο χωριό μας.
1: Βέβαια. Θα έχουμε τον Πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη για άλλη μία φορά. Θα μεταβεί στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, όπου εκεί τι έχουμε, Λεοντή? Το Σάββατο έχουμε την υπογραφή του μνημονίου της Ελλάδας με τη Βουλγαρία σε ό,τι αφορά τον πολιτισμό. Έτσι είναι η είδηση αυτή, η οποία γνωστοποιήθηκε τις προηγούμενες ημέρες. Θα επιστρέψουν δεκάδες κοιμήλια που εκλάπησαν από τη χώρα μας, έτσι, κατά τη διάρκεια του πολέμου, και η Ελλάδα θα παραδώσει, έτσι, και αυτή, αν θυμάμαι καλά, γιατί δεν θέλω να το πω λάθος, έτσι, μιλάμε για έτσι, τα λείψανα του Τσάρου Σαμουήλ, αν δεν κάνω λάθος, Θεέ μου, με επιφύλαξε τώρα αυτό, τα οποία είχαν εντοπιστεί, βέβαια, το γνωρίζω αυτό, στον Άγιο Αχίλιο των Πρεσπών. Εκεί, σε εκείνη την περιοχή.
0: Μάλιστα, οπότε θα έχουμε επισκέψεις. Να πάρουμε δεύτερο κέρασμα, θέλεις? Είσαι έτοιμος?
1: Να πάρουμε.
0: Να βάλουμε δεύτερο, το χέρι βαθιά στη τσέπη.
1: Και δεύτερο κέρασμα και τρίτο κέρασμα.
0: Και τρίτο, ναι, σωστά. Βουλγαρία,
1: Τι Βουλγαρία?
0: Βουλγαρία είπες.
1: Ναι, Βουλγαρία είπα.
0: Μπαγκαρά.

Και αφού βάλαμε σύντροφε Χατζινόπουλε την Μπαγκαράγκα, θα πάμε να ακούσουμε και για το όνειρο του Αλέξανδρου εδώ πέρα. Τι μας γράφει ο σενιόρ, κάτσε εδώ, τώρα ανησύγησα. Πολύτιμη ενημέρωση, ευχαριστώ. Να σε καλά ρε σενιόρ. Σενιόρ εξαιρετικός. Στείλαμε τις προάλλες στη σύζυγο θέατρο και πέρασε εξαιρετικά. Και όπως συνηθίζουμε να λέμε εδώ στον Στάτους, εξαιρετικά. Πάμε να ακούσουμε το όνειρο του Αλέξανδρου εδώ πέρα, του Ρίμπακ, και επιστρέφουμε αμέσως μετά το δελτίο και τις διαφημίσεις.

0: Η ώρα είναι 6. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Ποιος είπε ότι τα κλιματιστικά είναι μόνο για το καλοκαίρι? Τώρα που το κόστος ενέργειας για θέρμανση είναι απλησίαστο, χαρείτε τη θέρμανση στο σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο με κλιματιστικά νέας γενιάς από την Electronic ΑΕ. Για γρήγορη και οικονομική θέρμανση, τεχνολογία inverter, ιονιστή αέρα για υγιεινή ατμόσφαιρα, αθόρυβη λειτουργία και σύνδεση με Wi-Fi. Μεγάλη γκάμα κλιματιστικών από την Electronic ΑΕ. Εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη. Electronic ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη. Και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 6, στο μικρόφωνο Γαβριήλ Χατζινόπουλος. Τραγωδία στη Φούρχα της Χαλκιδικής. Ένα άτομο ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μετά από πτώση δέντρου. Το περιστατικό γνωστοποίησε η ελληνική ομάδα διάσωσης, τα στελέχη της οποίας επιχείρησαν στο σημείο. Στην Βιέρη αύριο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μεθαύριο Σάββατο ο Πρωθυπουργός έρχεται στη Θεσσαλονίκη, όπου θα παραστεί μαζί με τον Πρωθυπουργό της Βουλγαρίας Ρούμεν

0: Ράντεβ στην τελετή υπογραφής πρωτοκόλλου για την παράδοση παραλαβή κοιμηλίων μεταξύ των δύο χωρών στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού. Δύο πυρκαγιές ξέσπασαν στη Θεσσαλονίκη σήμερα σε περιβολάκι Κένο Χορούδα των Δήμων Λαγκαδά και Ωρεοκάστρου. Επί τόπου επιχείρησαν δυνάμεις της πυροσβεστικής. Οι φωτιές έχουν τεθεί υπό πλήρη έλεγχο. Δεν υπήρξαν αναφορές για τραυματισμούς. Οι φλόγες δεν απείλησαν κατοικημένες περιοχές. Ποινική έρευνα διεξάγεται από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης για περιστατικό που καταγγέλθηκε στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας όταν κατά τη διάρκεια εργασιών στον τρίτο όροφο του Ιδρύματος έπεσε μεταλλική βέργα μήκους περίπου 2 μέτρων σε αίθριο χώρο που βρίσκονταν φοιτητές. Στην καταγγελία προέβησαν εκλεγμένα μέλη με την πανσπουδαστική στη διοίκηση του Φοιτητικού Συλλόγου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Το δικηγορικό γραφείο Πέτρος Πανταζής και συνεργάτες αναλαμβάνει την υπεράσπιση της προσωρινά κρατούμενης ιατρού για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ο κύριος Πανταζής αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι η κατηγορούμενη ιατρός δηλώνει ότι ανέθεσε στο γραφείο μας την ποινική της υπεράσπιση αναφορικά με την υπόθεση του τραγικού θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο Πρωθυπουργός μάλλον περιμένει να ξεπαγιάσουν οι Έλληνες για να πάρει μέτρα, σχολίασε ο Κώστας Τσουκαλάς σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ, αναφέροντας ότι περίμεναν άλλα μέτρα από εκείνα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά είδαμε μία από τα ίδια, όπως είπε. Ο ίδιος επανέλαβε τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ για δημιουργία άμεσα ενός μόνιμου μηχανισμού φορολόγησης υπερκερδών για πλαφόν και στα πρατήρια και στα δηληστήρια, σε κάθε κρίκο της αλυσίδας, μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης και παρεμβάσεις για τη στήριξη της κοινωνίας απέναντι στην κρίση ενέργειας. Στη διεθνή επικαιρότητα, ένα ρωσικό ντρόουν έπεσε σήμερα πάνω σε ένα σχολείο στο Κίεβο, προκαλώντας πυρκαγιά, αλλά όλοι οι μαθητές βρίσκονταν σε καταφύγιο εκείνη τη στιγμή και δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, σύμφωνα με τις αρχές της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Στην αθλητική επικαιρότητα, η εθνική μας υποδέχεται απόψε την Ολλανδία στο κατάμεστο γήπεδο της Τούμπας για την τρίτη αγωνιστική του UEFA Nations League. Στις 10 παρατέταρτο η σέντρα από τον Α θα μεταδοθεί ο αγώνας.
1: Καιρός για Sigma Office.
2: Θα φορούσες ποτέ παπούτσια που σε στενεύουν? Τότε γιατί να κάθεσαι σε κάθισμα εργασίας που δεν σε βολεύει? Ανατομικά καθίσματα γραφείου Sigma.
0: Ηλιοφάνεια για αύριο στη Θεσσαλονίκη, ανέμοι θα πνέουν έως 4 μποφόροι, θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 20, στο Κλικί στους 22, στην Κατερινική στη Βέρεια στους 23, στα Γιαννιτσά στους 24 και στις Σέρες στους 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 19 και στα Γρεβενά τους 21 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 6. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Άλια γούντι λουκάνικα 1 κιλό, μόνο με 3,69. Αγελαδινό τυρί σε άλμη μεγάλη συσκευασία 2 κιλά, μόνο με 10,89. Πραλίνα φουντουκιού μεγάλη συσκευασία 1 κιλό, μόνο με 3,49. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια, μόνο με 3,95. Παντέν σαμπουάν, μόνο με 2,79. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
5: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
6: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Truck & Van Expo, οργάνωση Forum.
7: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
8: Για τη μόνωση και την επισκευή, Ιωαννίδης Μονωτικά. Περισσότερα από 40 χρόνια στα συστήματα μόνωσης. Θερμομόνωση, ηχομόνωση, υγρομόνωση, επισκευή, χρώματα. Ιωαννίδης Μονωτικά. Με πιστοποιημένα υλικά και σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ιωαννίδης Μονωτικά. Μοναστηρίου 321 απέναντι από το αστυνομικό μέγαρο. Τηλέφωνο 2310-765-853 και στο ioannidis.com.gr.
9: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψιστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Yota Bucles ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
10: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
11: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα Τελεμές Θράκης το κιλό, 5,45.
10: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
11: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
10: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
11: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
10: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
12: Η τεχνολογική αναβάθμιση της ΕΙΑΔ δεν περιορίζεται στην υιοθέτηση των διαθέσιμων λύσεων. Η εταιρεία επενδύει στην έρευνα και την καινοτομία, αναπτύσσοντας πολύτιμη τεχνογνωσία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η χρήση τεχνικών για την επισκευή δικτύων χωρίς εξκαφή, οι οποίες επιτρέπουν εργασίες με περιορισμένες επεμβάσεις στην επιφάνεια και μικρότερη όχληση για την πόλη. Μάλιστα, πρόσφατα η ΕΙΑΔ απέκτησε το πρώτο της δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για μια καινοτόμο μέθοδο δορυφορικής ανάλυσης που έχει σχεδιαστεί για τον ακριβή εντοπισμό υπόγειων αγωγών και πιθανών διαρροών. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΔ.

7 τους 107 και 7. Εδώ είμαστε, επιστροφή για την δεύτερη και τελευταία ώρα. Μεγαλώνουν τα προβλήματα. Και είναι και λογικό τώρα θα μου πεις. Για μου πεις όμως γιατί είναι λογικό ρε συμμαχερά. Γιατί θυμίζει Euro 2004 η κατάσταση στην Θεσσαλονίκη. Με ένα ξεσηκωμό για τον αγώνα της Εθνικής στην Τούμπα. Να παραπέμπει σε εκείνο το Euro το 2004. Άλλωστε η Γαλανόλευκη είχε δώσει επίσημο αγώνα στην πόλη περισσότερο από 2 δεκαετίες και το ξαναβλέπουμε τώρα. Και μιας και τα εισιτήρια του αγώνα εξαφανίστηκαν στα καφέ και τα μπαρ που διαθέτουν τηλεοράσεις, καταλαβαίνετε ότι έχει να γίνει πανικός. Καταστήματα εστίασης που κάνουν delivery προετοιμάζονται παραγγέλνοντας υλικά για να ανταποκριθούν στη μεγάλη ζήτηση.

0: Έχουμε φωτιά.
1: Όχι, έχουμε... ακόμη, αλλά στις 10 παρατέταρτο θα πάρουν φωτιά όλα.
0: Καλά, ηρέμησε λίγο.
1: Όλα θα πάρουν. Η εθνική μας κόντρα στην, εντάξει, Ολλανδία, να μην τους υποτιμάμε.
0: Ποια Ολλανδία, μωρέ τώρα, έλα.
1: Εντάξει, πολύ γιορτάζει, πραγματικά ακόμα. Γιορτάζει και είναι πολύ ωραίο αυτό το κλίμα που επικρατεί. Όντως, έτσι μύρισε Euro 2004 πριν 22 χρόνια, Θεέ μου. Μια σταλιά ήμασταν κι εμείς, εσύ πιο σταλιά από μένα.
0: Σταλιά.
1: Ναι, ναι, ναι, είναι πολύ ωραίο το κλίμα. Προφανώς έτσι ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την μεγάλη αναμέτρηση. Εδώ στη Τούμπα, στη Θεσσαλονίκη, που έχει την τιμητική της για τη Nations League, και σήμερα έχουμε μεγάλη αναμέτρηση της εθνικής μας, αλλά και την Κυριακή κόντρα στη Γερμανία, και σήκωσε το Λεοντί, γιατί δεν περιμένω το χρόνο να...
2: Νικοτσέτο είναι στο τελικό, ο Νικοπολίδης, ο Σεϊταρίδης, ο Πίτας, ο Δέλας, ο Καψής. Ο Καρακούνης, ο Σαγοράκης, ο Παξιτάς.
0: Τότε στην Εθνική είχαμε μόνο Έλληνες, ε.
2: Ο Χαριστέας, ο Γερακός.
1: Ε, καλά, εντάξει, εθνική ομάδα είναι. Power, την υποστηρίζουμε, Λεοντί. Θυμάμαι το 4, τώρα που το λες, που όπως τους αγώνες ζωγραφίζαμε και τα μάγουλά μας με τις ελληνικές σημαίες. Τα μάγουλα μείνανε, βέβαια, οι ελληνικές σημαίες φύγανε.
2: Νικοτσέτο, Νικοτσέτο. Δεν μπορώ να περιμένω. Δεν μπορώ να περιμένω. Νικοτσέτο!

προχωρούμε, εμείς προχωρούμε. Αυτοί υποχωρούν. Ρε μήπως ο Βάσκο Ντεγκάμα ήταν Έλληνας.

0: τους έχουμε για πλάκα σήμερα.
1: Μακάρι θα πω.
0: Τι
1: εγώ
0: μακάρι.
1: Μακάρι, ας είμαστε φιδωλοί.
0: Έχω διαβάσει στατιστικά.
1: Και να πανηγυρίζουμε αύριο θα πω εγώ.
0: Τι αύριο?
1: Απόψε. Ναι ρε παιδί μου, θέλω να πω να τελειώσει
0: η Θεσσαλονίκη σήμερα το
1: να
0: βράδυ.
1: Να μην καεί κανένας, όχι λίγο. Αυτά δεν μπορώ άλλο με τα καψίματα. Κανένας να μην καεί. Να κερδίσουμε προφανώς, έτσι. Να κερδίσει η Ελλάδα, η εθνική μας. Και να το γιορτάσουμε ωραία και όπως πρέπει. Και οι Ολλανδοί φυσικά, εντάξει, να προχωρήσουν και εκείνοι.
0: Να κάψουμε την πόλη.
1: Να προχωρήσουν τη ζωή τους όπως επιθυμούν.
0: Εντάξει, με μία ήττα ακόμη.
1: Να σου πω κάτι, είμαστε πολύ καλά στον ομιλό μας. Είμαστε πρώτοι αυτή τη στιγμή και αυτό πρέπει να διατηρήσουμε για να περάσουμε και στην επόμενη φάση. Πήγε πολύ καλά ο αγώνας τις προηγούμενες ημέρες με τη Γερμανία. Πήγε πολύ καλά, ας ελπίσουμε να πάει το ίδιο καλά και απόψε και να συνεχίσει πολύ καλά και την Κυριακή, Λεοντή, γιατί έχουμε κι άλλο μάτς την Κυριακή εδώ στη Τούμπα, στο γήπεδο του ΠΑΟΚ. Τι είναι αυτό τώρα, το μου κάνεις εσύ κάτι σήματα.
0: Το 2-0 σήμερα, για πλάκα.
1: Λες, ε.
0: Στο 42.
1: Ναι, ναι, για πες.
0: Και στο 90.
1: Και στο 90.
0: Κράτα το,
1: ναι.
0: Πάνε στοίχημα. Θα βγεις νικητής.
1: Ναι, να κερδίσουμε. Να κερδίσουμε λοιπόν τη θετική μας ενέργεια, την καλύτερη μας έτσι, ευχή να δώσουμε στους παίκτες μας και να δούμε και ωραίες εικόνες. Θα πω να δούμε ωραίο ποδόσφαιρο.
0: Χαμός θα γίνει.
1: Να δούμε ωραίο ποδόσφαιρο και να δούμε και ωραίες κερκίδες, ρε παιδιά. Έτσι, ωραία συνθήματα να δούμε. Ειρηνικά κυρίως. Να χαρούν και οι άνθρωποι οι οποίοι θα σπεύσουν στο γήπεδο της Τούμπας. Sold out τα εισιτήρια. Λίγες ώρες κράτησε αυτή η διαδικασία, Λεοντή. Τα λέγαμε και εδώ από τον Στάτους. Αλλά τα λένε και φίλοι μας που ψάχνανε εισιτήρια να πάνε στη Τούμπα και δυστυχώς μείνανε και εκτός.

0: Γιαγιά. Θα έρθει ο Καρατζαφέρης.
1: Ε,
0: τι είναι αυτά, γιατί είστε έτσι?
1: Καλή, σήμερα δεν πες εθνική? Θα πάμε στον αγώνα με τη Γεωργία.
0: Μη χειρότερα, Παναγία μου.
1: Γιατί, τι έπαθες πάλι?
0: Ρε γιαγιά, εντάξει, εσένα πες, σε βάρεσε, θες να πας να δεις τον αγώνα. Τη Θεοπούλα, γιατί την κουβαλάς όλα αυτά? Παίρνεις ευθύνη πάνω σου, δεν το καταλαβαίνεις?
1: Αφού μαζί τα αποφασίσαμε και εκείνη θέλει να πάει.
0: Θέλει η Θεοπούλα να πάει να δει τον αγώνα.
1: Ναι.
0: Ανάθεμα κι αν ξέρει η Θεοπούλα ποιος παίζει σήμερα.
2: Νικοπολίδης, Καψής, Σεϊταρίδης, Δέλνος, Κυριάκος, Κατζουρέλης.
0: Εντάξει, φτάνει.
2: Και στην κορφή της επίθεσης ο Φρίζα.
1: Φρίζα.
0: Φτάνει, είπαμε.
3: Κατάλαβες? Έτσι ακριβώς είμαστε αυτή τη στιγμή.
4: Ναι, εγώ η αλήθεια είναι ότι είμαστε έτσι ακριβώς αυτή τη στιγμή. Βέβαια, αντί για τη Γεωργία έχουμε την Ολλανδία. Ωστόσο, ελπίζω να μην πάθουμε αυτό που έπαθε και η Θεοπούλα, έτσι, που νόμιζε θα ήταν η Γεωργία οι φίλοι τους μαζί και τελικά ήταν η χώρα η Γεωργία. Έτσι, να μην τα έχουμε αυτά τα ευτράπελα απόψε.
3: Σου είπα.
4: Και, είπες δύο.
3: Και πότε θα μπουν.
4: Α, και πότε θα μπουν.
0: Σου μιλάει η πείρα.
4: Εσύ έχεις πείρα στο ποδόσφαιρο. Όση πείρα έχεις εσύ, έχω και εγώ πραγματικά. Να σε πληροφορήσω βέβαια ότι κάποτε έπαιζα και τερματοφύλακας, έτσι.
3: Κι εγώ, με εξαιρετική επιτυχία.
4: Για συγκεκριμένους λόγους και οι δύο, πιστεύω. Είναι έτσι αυτό το άτυπος κανόνας.
3: Με ποιον παίζουμε την Κυριακή?
4: Είναι που είσαι και η Δήμον. Μπράβο, λέω. Με τη Γερμανία παίζουμε.
3: Ω,
4: 100! Πες τώρα, πες.
3: Δεν λέω 100.
4: Ναι.
3: Αλλά Γερμανία.
4: Μια πεντάρα θα ρίξουμε.
3: Όχι. Αλλά μια. Διάρα, τριάρα, σίγουρα.
4: Να σου πω κάτι, ας κερδίσουμε και ας είναι και ένα 0. Δηλαδή πρέπει δηλαδή να έχουμε 3-0, 5-7,
3: ναι,
4: 3-2.
3: Ναι, εννοείται.
4: Σε χαλάει δηλαδή.
3: Τους καταστρέψαμε στο Eurogroup, τους Γερμανούς. Τώρα μετά...
4: Καταστρέψαμε στο Eurogroup.
3: Είναι Έλληνας πρόεδρος.
4: Με την εκλογή του κ. Πυρακάκη.
3: Τώρα.
4: Απολύ... Καλά που δεν πήγες ότι μας κατέστρεψε ο κ. Σόιμπλε. Καλά που δεν πήγαμε τόσο πίσω δηλαδή.
3: Εντάξει, δεν θα πω να βαράμε τα ντάουλια και να
4: μην τους ρουρνάδες. Αυτό το σκορ κρατάει δηλαδή με τη Γερμανία, πιστεύεις ότι δεν διπλό. Το χωρίζουμε γενικά?
3: Διπλό, διπλό, διπλό, διπλό. Κάτσε να πάω λίγο στη συνομιλία μου με τον Αλέξανδρο, κάτι είχα πει.
4: Το γνωστό τον Αλέξανδρο.
3: Ναι, και κερδίσαμε τη Γερμανία μέσα. Και Eurogroup, χαμός θα γίνει. Άστο. Δεν μπορείς να καταλάβεις.
4: Ναι.
3: Δεν μπορείς.
4: Αυτό είναι μια πραγματικότητα.
3: Σήμερα και την Κυριακή.
4: Ναι.
3: Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στην εθνική.
4: Χαίρο πολύ, αυτό το ξέραμε.
3: Θα τους ισοπεδώσουμε.
4: Άντε να δω.
3: Αν δεν τους ισοπεδώσουμε.
4: Να δω τι μούτρα θα έχεις αύριο. Σε περίπτωση που, λέει και μια φίλη σου.
3: Για πλάκα τους έχουμε. Αν όχι δύο, ένα σίγουρα. Μηδέν, φίλε.
4: Να σου πω κάτι, πώς και δεν κλείσαμε να πάμε στο γήπεδο κι εμείς?
3: Έλατε.
4: Και 10 παρατέταρτο είναι ο αγώνας, μια χαρά.
3: Τα εισιτήρια για τη Γερμανία βγήκανε?
4: Δεν το ξέρω, να σου πω την αλήθεια.
3: Καλά πάμε και οι δύο.
4: Ναι, ναι,

0: Και βγήκανε και πουληθήκανε. Καλά τα λέει εδώ ο Φώτης. Αν έχει κάποιος, τα αγοράζουμε με διπλή τιμή. Ε, Γαβρίλ. Παρακαλώ. Ναι.
1: Ναι, ήθελα λίγο να ρωτήσω. Παίρνω από Γερμανία. Ο Απόστολος Αβδελάς δεν κάνει εκπομπές?
0: Η συνεργασία του κύρου Αβδελά με το ραδιόφωνο μας ολοκληρώθηκε.
1: Α, ποιος είσαι εσύ?
0: Εγώ είμαι ο Λεοντής.
1: Τι κάνεις, Λεοντή, καλά είσαι?
0: Μια χαρά, δόξα τω Θεώ.
1: Αλλά πάντα καλά, αγόρι μου. Κι εγώ ψάχνω, δεν μπόρεσα να βρω. Τώρα παίρνω σε ένα τηλέφωνο που έχω δικό του, δεν το σηκώνει. Μήπως αρρώστησε, μήπως έπαθε τίποτα?
0: Όχι, δόξα τω Θεώ, από ό,τι γνωρίζω, ο άνθρωπος είναι καλά στην υγεία του.
1: Εντάξει, καλά είστε? Ο καιρός πώς είναι? Βρέχει εδώ σε εμάς?
0: Καλά είναι, μια χαρά.
1: Καλά είναι, γιατί ναι. Έμαθα από τη μάνα μου, λέει, έχει λίγο αέρα, έχει αυτά. Λέω, ρε μάνα, λέω, ήλιο έχετε? Έχει.
0: Φθινοπόριασε, που λέει και ο φίλος μου ο Πασχάλης.
1: Ναι, εντάξει, αγόρι μου, χάρηκα πάρα πολύ, ρε.
0: Να είστε καλά.
1: Έγινε, αγόρι μου.
0: Γεια σας, καλή σας συνέχεια, να είστε καλά.

0: Περάσαμε μια κυρία που οδηγούσε ένα φόρτ που μα χωρίς χέρια.
1: Τι λες, αγόρι μου, και πώς πήγαινε το αυτοκίνητο, χωρίς οδηγό?
0: Όχι, οδηγός υπήρχε, απλά πήγαινε μόνο του.
1: Βρε Φωτάκο μου, ανησυχώ. Μεγάλωσες πια και ακόμα ζεις τον κόσμο σου.
2: Κι όμως δεν είναι φανταστικό. Με το πρωτοποριακό Ford Blue Cruise του νέου Ford Puma, η οδήγηση χωρίς χέρια στο τιμόνι είναι η νέα πραγματικότητα. Ford Puma. Αφήνει στο τιμόνι, όχι την απόλαυση, με υβριδική τεχνολογία EcoBoost που συνδυάζει δύναμη και οικονομία, κορυφαίο χώρο αποσκευών Megabox και εργοστασιακή εγγύηση Ford Protect. Κλείσε τώρα το test drive σου.
3: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη, 16 με 18 Οκτωβρίου, μαζί και η Truck & Van Expo, οργάνωση Forum.
4: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
7: Χρώματα, αρώματα, γεύσεις, εμπειρίες. Έλα μαζί με το Greco Travel να ζήσουμε τις χίλιες και μία νύχτες στο μαγευτικό Μαρόκο. Αυτοκρατορικές πόλεις, πολύχρωμα παζάρια, η έρημο Σαχάρα, παραδοσιακές αγορές και εικόνες που θα θυμάσαι για μια ζωή. Προγράμματα 6 έως 10 ημερών από μόλις 1095 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στο Μαρόκο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56.
8: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
9: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανουπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
10: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
11: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ, Μόρεντ σου έλεγα.
12: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει, μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
13: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
14: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από τις 2 Οκτωβρίου μέχρι και την 1η Νοεμβρίου στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία, στην Πηλαία Θεσσαλονίκης. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Πέμπτης, στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές, στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση, ticket services.gr.
15: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home.
16: Θαλασσινός Pro.
15: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου.
16: Θαλασσινός Pro.
15: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις.
16: Θαλασσινός Pro.
15: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
16: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
15: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
16: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.

Γεια σου Χρήστο μου, καλώς όρισες. Εδώ στον Status 107 και 7. Έως και τις 7 το απόγευμα. Λοιπόν, παραμένουν τα προβλήματα στην περιφερειακή ανατολικά από το ύψος του 424 μέχρι και τις Οικές και δυτικά από τον K12 μέχρι και το ύψος της Πηλαίας. Έχετε το νου σας, γιατί έχει αρκετές καθυστερήσεις.

Νομίζω κάτι τέτοιο τραγουδάνε όσοι βρίσκονται αυτή την ώρα στην παραλία εκεί. Να έχετε λίγο το νου σας. Κατά τα άλλα πηγαίνουμε καλά. Δεν έχουμε θεματάκια εκεί. Στην περιφερειακή που μας έβγαζε νωρίτερα προβλήματα. Και στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη.

Λοιπόν, να αλλάξουμε λίγο κλίμα. Γιατί διαβάζω εδώ πέρα ότι σε αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή του στο Καφτανζόγλιο βρίσκεται ο Ηρακλής. Με την εικόνα του αγωνιστικού χώρου να είναι πλέον ιδιαίτερα ενθαρρυντική, καθώς ο νέος Χλωοτάπητας βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση. Οι εργασίες στο στάδιο προχωρούν με γοργούς ρυθμούς, ώστε όλα να είναι έτοιμα για την επιστροφή του γυρεού στην φυσική του έδρα, έπειτα από την ολοκλήρωση των απαραίτητων παρεμβάσεων. Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες που αφορούν την εγκατάσταση και την λειτουργία του VAR.

Κώστας Μπαρμπαγιάννης για την συνέχεια του προγράμματος. Στις 9 Διογέννης Δασκάλου. Στις 10 η φωνάρα μας ο μοναδικός Γιάννης Ρέπιτς. Και στις 12 Μάνος Τσιλιμίδης. Πρώτο Θεός να είμαστε καλά αύριο στις 12. Όχι, συγγνώμη. Αύριο στις 2 το μεσημέρι με το status update. Και 5 με 7 με το ραντεβού μας το απόγευμα. Καλό σας υπόλοιπο. Ακούω εκεί 12. Ποιος την ακούει την παφή του.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 7, στο μικρόφωνο ο Γαβριήλ Χατζινόπουλος. Στην καταμέστη Τούμπα αντιμετωπίζει, κυρίες και κύριοι, σε λίγες ώρες η Εθνική την Ολλανδία για την τρίτη αγωνιστική του UEFA Nations League. Θύμισε Euro 2004 η Θεσσαλονίκη εν όψη του αγώνα. Στις 10 παρατέταρτο η Σέντρα από τον Α θα μεταδοθεί απευθείας η αναμέτρηση. Τραγωδία στη φούρκα της Χαλκιδικής. 65χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μετά από πτώση δέντρου. Το περιστατικό γνωστοποίησε το απόγευμα η ελληνική ομάδα διάσωσης, τα στελέχη της οποίας επιχείρησαν στο τραγικό σύμβαν. Στην Πιερία μεταβαίνει αύριο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Μεθαύριο, Σάββατο, ο Πρωθυπουργός έρχεται στη Θεσσαλονίκη, όπου θα παραστεί μαζί με τον Πρωθυπουργό της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ στην τελετή υπογραφής πρωτοκόλλου για την παράδοση παραλαβή κοιμηλίων μεταξύ των δύο χωρών. Κλείνει αύριο και για 6 ώρες τμήμα της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Από τις 11.30 αύριο το βράδυ μέχρι και τις 5.30 μεθαύριο το πρωί θα πραγματοποιηθεί αποκλεισμός της κυκλοφορίας των οχημάτων στην ανατολική κατεύθυνση, στο ρεύμα προς Χαλκιδική και αεροδρόμιο, στο τμήμα μεταξύ των ανισόπεδων

0: κόμβων K77 Πυργίου και K8 Τριανδρίας. Η ισχυρή βροχόπτωση συνεχίζεται στην Κρήτη με επίκεντρο τις περιφερειακές ενότητες Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου. Η κακοκαιρία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός κτηνοτρόφου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός κοντά στο μαντρί του. Μέχρι στιγμής το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος έχει λάβει 255 κλήσεις και έχουν πραγματοποιηθεί 13 μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία και 8 αντλήσεις υδάτων. Το δικηγορικό γραφείο Πέτρος Πανταζής και συνεργάτες αναλαμβάνει την υπεράσπιση της προσωρινά κρατούμενης ιατρού για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ο κύριος Πανταζής σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι η κατηγορούμενη ιατρός δηλώνει ότι ανέθεσε στο γραφείο μας την ποινική της υπεράσπιση αναφορικά με την υπόθεση του τραγικού θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στη διεθνή επικαιρότητα, ένα ρωσικό ντρόουν έπεσε σήμερα πάνω σε ένα σχολείο στο Κίεβο προκαλώντας πυρκαγιά. Όλοι οι μαθητές βρίσκονταν σε καταφύγιο εκείνη τη στιγμή και δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί σύμφωνα με τις αρχές της Ουκρανικής πρωτεύουσας.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
0: Ηλιοφάνεια για αύριο στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι θα πνέουν έως 4 μποφόρη, θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 20, στο Κυλκισσού 22, στη Βέρεια και στην Κατερίνη στους 23, στα Γιαννιτσά στους 24 και στις Σέρες στους 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 19 και στα Γρεβένα τους 21 βαθμούς Κελσίου.
2: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 7. Καλό σας απόγευμα.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε άλια γούντι λουκάνικα 1 κιλό μόνο με 3,69. Αγελαδινό τυρί σε άλμη μεγάλη συσκευασία 2 κιλά μόνο με 10,89. Πραλίνα φουντουκιού μεγάλη συσκευασία 1 κιλό μόνο με 3,49. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 3,95. Παντέν σαμπουάν μόνο με 2,79. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά. Από ποτέ.
4: Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Το μέλλον στη θέρμανση είναι η Ανδρία Θερμότητας. Γιατί έχετε αυτόνομη θέρμανση όλο το 24ωρο. Σταθερή επιλέξιμη θερμοκρασία και το κυριότερο, μέχρι και 70% οικονομία στο ρεύμα. Electronic ΑΕ. Διαθέτουμε τις μεγαλύτερες δοκιμασμένες μάρκες της αγοράς και με ένα εξειδικευμένο προσωπικό εγγυόμαστε την τέλεια εγκατάσταση αλλά και την τεχνική υποστήριξη. Ανδρία Θερμότητας από την Electronic ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη. Και στο electronica.gr.
1: Έχετε πρόβλημα μαλλιών? Γυρίστε πίσω το ρολόι και αλλάξτε ζωή.
8: Νέα μαλλιά μέσα σε λίγες μόνο ώρες στο Pap Center. Γρήγορα, ανώδυνα, αποτελεσματικά. Με τη μέθοδο που ταιριάζει σε εσάς και την εγγύηση της επιστημονικής τελειότητας. Πρόληψη και προσθετική μαλλιών Pap Center. Μητροπόλεως 24 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 22 64 54.
9: Η Βράση επιστρέφει στο Κιλκίς. Το Rallycross Κιλκίς έρχεται για ένα συναρπαστικό αγωνιστικό διήμερο στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Rallycross. Δύναμη, ταχύτητα, θέαμα και μοναδικές μάχες στην πίστα Χώμα Κιλκίς. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Η εκκίνηση και τις δύο ημέρες στις 11 το πρωί. Ετοιμαστείτε να ζήσετε από κοντά τον παλμό του μηχανοκίνητου αθλητισμού με τους οδηγούς να τα δίνουν όλα υπό την αιγίδα του Δήμου Κιλκίς.
10: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
11: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκι στο κιλό, 5,45.
11: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
12: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
11: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
12: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά, 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό, 5,40.
11: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Τώρα για να είμαι ειλικρινής, εγώ ήθελα να ξεκινήσω με ένα άλλο τραγουδάκι από την δισκογραφική δουλειά, την παλιά που είχε κάνει ο Παντελής Θαλασσινός και την ονόμασε Καλαντάρι, το Καλαντάρι. Το Καλαντάρι, ναι, για το Καλαντάρι, το Καλαντάρι, ναι. Αλλά ο Λεοντής μου άφησε παρακαταθήκη ένα πολύ ωραίο τραγουδάκι με Σταβέντο και Ασλανίδου, μου άρεσε. Είπα να το αφήσω για να μην ξενερώσει αμέσως, γιατί το άλλο θα σε μελαγχολήσει λιγάκι. Νοέμβρης μπήκε, Οκτώβρης λέει, εκείνο είναι Νοέμβριος όμως. Εγώ λάθος τραγούδι έβαλα, κάτσε λίγο. Το Οκτώβρη θα βάλουμε. Εγώ Νοέμβρη έβαλα. Αλήθεια τώρα. Και από Σεπτέμβρη, Νοέμβρη. Εδώ δεν είναι ότι χάνουμε λάδια, χάνουμε μέρες, χάνουμε ώρες, χάνουμε μήνες. Σε λίγο θα χάνουμε και χρόνια. Κάτσε να βάλω τον Οκτώβρη. Ο Οκτώβρης είναι στη σειρά. Α, ωραία. Οκτώβρη, σημαία στα μπαλκόνια, λέει το τραγουδάκι. Από το Καλαντάρι πάντα. Για κάθε μήνα έχει βγάλει ο Παντελής Θαλασσινός ένα τραγουδάκι, το οποίο το μεταδίδουμε κάθε φορά πριν πούμε καλό μήνα. Καλό μήνα σε όλους, είναι 5η και είναι 1η του Οκτώβρη 2026 μετά Χριστόν. Ακούτε Status, τη μεγάλη των Ερτζιανών σχολή. Και θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 2 ώρες. Άντε Γιαννάκη μου, έλειψες εχθές. Περιμένω το πρώτο μήνυμα, το οποίο έρχεται πάντοτε εκεί στο πρώτο ξεκίνημα, στο πρώτο τραγούδι. Και εχθές ανησύχησα λιγάκι, να σου πω την αλήθεια. Καλησπέρα και στον Κοτσαρί, εργασία και χαρά. Άρα εργασίες και χαρές. Μην γράφεις τέτοιες λέξεις εδώ πέρα στο διαδίκτυο, γιατί παρακολουθούνται όλα από την ΑΕΠ και θα πάθουν κανένα υπαρξιακό, θα αρχίσουν να ρωτάνε, έχουν άγνωστες λέξεις και τέτοια. Σου λέει τι γίνεται, σε ποια στοά ανήκεις, με ποιους μασόνους κάνεις παρέα. Καλησπέρα λοιπόν, καλώς ανταμώσαμε στον αγαπημένο σας σταθμό, 12 μόλις λεπτά μετά τις 7, θεματάκια αρκετά. Από κίνηση δεν ξέρω, θα τα δώσω λιγάκι. Γραμμές θα ανοίξω σε λίγο, δεν άνοιξε ούτε Facebook ακόμα. Τετάρτη έχουμε, τι είπα εγώ. Τετάρτη. Τι είπα σήμερα, εγώ Πέμπτη είπα. Τετάρτη έχετε την. Το φεζάμλουμ που λένε. Οκ. Okay. Ελπίζω να στέλνεις την αγάπη μου και τα χαιρετίσματα και στου αδερφούς όλους. Ακόμα και σε αυτούς που λένε ότι καμιά φορά λέμε και χαζομάρες στο ραδιόφωνο. Τι να κάνω και τι να πω. Ακούς μάνα. Δεν έλεγα μικρός χαζά, λέω και μεγάλος. Λοιπόν, τον Οκτώβρη θα ακούσουμε τώρα, έτσι. Χιούμορ, ναι, χιούμορ. Είναι χιούμορ αυτό, τι είναι, χιούμορ. Μέχρι να ανοίξω τα Facebook και τα συστήματα αυτά, τα συστημικά που λένε, ας ακούσουμε αυτό το υπέροχο τραγουδάκι, όμορφο να γαλινέψουμε λιγάκι και μετά μπαίνουμε βούρου στο μπατσά για να δούμε λίγο επικαιρότητες και να δούμε τι ακριβώς γίνεται.

πραγματικά πολύ όμορφο. Τρυβερό τραγούδι, όμορφο. Περιγράφει όλο τον Οκτώβριο ουσιαστικά, έτσι, με μια πολύ όμορφη, με πολύ όμορφες εικόνες και παραδόσεις οι οποίες ουσιαστικά τις γνωρίζουμε όλες. Λοιπόν, πάμε στους ρυθμούς μας. Η Άννη μου έστειλε ένα πολύ ωραίο μπουκέτο δεντρολίβανου. Ευλογημένο καλό μήνα, λέει. Ανθισμένη καλησπέρα δεντρολίβανου. Και ο Κώστας μου έστειλε Οκτώβρη Κώστα, έλα για πότισμα και μετά τσίπουρα. Μου έστειλε λάχανα. Ένας άντρας και μια γυναίκα. Οι διαφορές είναι αισθητές, έτσι το καταλαβαίνετε. Γεια σου ρε Κωνσταντίνε, γεια σου και του Λίπα και στον του Λίπα τον άλλο Κωνσταντίνο. Αυτοί που βγάζουν τέτοια τραγούδια λέει πληρώνονται, το κάνουν χόμπι. Ο άλλος δεν του άρεσε, κατάλαβες, δεν ξέρει να πούμε. Δηλαδή είναι αυτό το πράγμα το οποίο δεν μπορείς. Είναι αυτό το να ξεφρουδίσω τα πετσιά μου μια μέρα. Δεν γίνεται. Κλείνω και έρχομαι. Θα σου βάλω ένα ωραίο ξένο εσένα, συστημικέ μου. Του Λίπα σου βάλω ένα ωραίο, μια ωραία καλή διασκευή, σου ψάξω, σου βρω. Δεν είσαι για πολύ βαθύ τα περαμέντο, εσύ άστο, εσύ απ' έξω, απ' έξω λιγάκι. Σε καταλαβαίνω βέβαια, έτσι. Χρήστος καλησπέρα, στον Κωνσταντίνο είπα καλησπέρα, στον Αντώνη είπα καλησπέρα. Περιφερειακός, έχουμε κατεύθυνση προς ανατολικά, ένα προβληματάκι στα νταμάρια της Ευκαρπίας και λίγο στη βοηθητική, τώρα είναι καλύτερη εικόνα, είχε και λίγο στη βοηθητική για Ευκαρπία, πως έρχεσαι από Ευκαρπία, δηλαδή από Αερογέφυρα Σταυρούπολης, και είναι λίγο, δεν είναι πολύ μεγάλο. Κατά τα άλλα η κίνηση είναι περιορισμένη, δεν έχουμε μεγάλα προβλήματα. Είχαμε λίγο τώρα που ερχόμουν εδώ στη Τζιμισκή. Δεν κατάλαβα τι ακριβώς έγινε, να σου πω την αλήθεια. Μάλλον Τζιμισκή ήμουνα για Βασιλή Σόλγα τώρα. Κάτσε λίγο το σκεφτώ. Νομίζω πως κάπου είχα ένα μικρό σταμάτημα και είπα κοίτα να δεις που θα αργήσω στο ραδιόφωνο πάλι και θα φωνάζουν οι διευθυντάδες. Αλλά το πρόγραμμα ακριβώς. Yeah. Μόνο στον περιφερειακό έχουμε ένα κόλλημα. Θα σας το είπα ο Λεωτής προηγουμένως. Παραμένει εκεί στο 424, μέχρι το 424 ουσιαστικά το γενικό κρατικό. Γενικό στρατιωτικό νοσοκομείο. Οπότε έχουμε τη δυνατότητα να ασχοληθούμε με άλλα πραγματάκια. Θανασάκη μου, καλησπέρα, αγόρι μου καλό. Με τον Τριαντόπουλο, εντάξει, τα βρήκα, τα καταλάβατε. Έτσι δεν υπάρχει. Αυτό δεν έχει τίποτα άλλο. Εντάξει, είμαστε. Ναι, τώρα δεν έχει. Εντάξει. Δεν χρειάζεται, αλλά τα είπαμε 100 φορές. Μην μπαίνουμε στα ίδια και τα ίδια, ας πούμε έτσι. Τώρα γιατί δεν κατάλαβαν οι δικαστές, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τα εξήγησαν οι άνθρωποι τόσο καλά, τόσο άψογα, ας πούμε. Έτσι είναι, έτσι είναι, έτσι είναι, έτσι. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές, να πούμε καλησπέρες. Γιωργάρα, καλησπέρα στην Καλή. Στην Καλή. Καλησπέρα στη Γιώτα. Στο Γιωργάκι με την ωραία κιθάρα του. Στη Λένα, στη Σοφία. Καλό απογευματοβραδάκι να έχετε. Κακοκαιρία στην Κρήτη, ε. Χαμός μεγάλος. Γέφυρες, πράγματα, αυτοκίνητα. Πήραν εκεί τα ναβάρα. Τα πήρε και τα σήκωσε. Πού στην Κρήτη. Και εσύ δεν πιστεύεις ακόμα στην κλιματική αλλαγή, ε. Σε κανονίσω εγώ τώρα. Το ρυφιφί σπάει κόκαλα στο... το έχετε παρακολουθήσει καθόλου, έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τζαφούλιας Πράβο, πολύ καλός, πάρα πολύ καλός για τα ελληνικά δεδομένα. Νούμερα λέει τηλεθέσεις, Ευαγγελία Μουμούρη, Μουμούρη, Μουμούρη είναι η Ευαγγελία. Μια πάστα συγκίνησης λέει στα social media, δεν σας πω περισσότερα. Εγώ την έχω δει πολύ νωρίτερα βέβαια την όλη τη σειρά και την είδα μόνο κοπανιά, μια και έξω, ας πούμε, σε μια μέρα. Καλή. Καλή. Έχει κάποιες ωραίες στιγμές και ωραίες ερμηνείες, αλλά και ωραία μηνύματα. Μην τα συζητήσουμε όμως, γιατί θα εκτεθούμε. Δεν είναι για όλους, είναι για λίγους ή για σπάνια λίγους, ας πούμε έτσι. Έτσι. Εσύ μην ξεχνάς ότι είσαι με τον διευθυντή της τράπεζας. Μην το ξεχνάς αυτό το πράγμα. Να είμαστε ξεκάθαροι, έτσι. Να είμαστε από την ίδια πλευρά όλοι. Δεν γίνεται, θα μπατάρει η βάρκα. Κάποιοι πρέπει να πάνε από τη μία μεριά και κάποιοι από την άλλη για να στηθούν οι σκακέρες. Έτσι, μπράβο.

0: Γεια σου Γιωργάκη, έτσι αναπτερώθηκε το ηθικό σου με την τραγουμπάρα. Έτσι πήρες λίγο τα πάνω σου, δεν μπορείς να πεις. Έτσι με καλό παιδάκι, δεν το συζητώ. Θανασάκη μου, καλησπέρα και σε σένα.
1: Τον άγριο κόσμο χτυπάει.
0: Απορία το έχω, λέει. Δεν μας είπανε. Κάνεις λάθος. Δεν προσέχεις καλά την ταινία. Το σύριαλ, τέλος πάντων. Είναι τη σειρά. Δεν την προσέχεις καλά. Ένας νόμος. Πώς το λένε εκεί πέρα, ο Κουρούμπελος, ρε παιδί μου, αυτός. Παίζει πολύ καλά ο ηθοποιός αυτός όμως. Έτσι που κάνει τον διευθυντή της τράπεζας, που ήταν υποδιευθυντής. Τώρα λέμε για το θέμα του Ρififi, ας πούμε, γιατί μέσα από αυτά κάνουμε συζητήσεις τώρα. Απλά δεν θα μιλήσουμε τώρα πάλι για τον Γεωργιάδη και για τον. Σε παρακαλώ, τώρα δεν θέλω. Αυτό είναι πιο, έχει πιο μεγάλο ενδιαφέρον. Ο διευθυντής Θανασάκη μου, αν ξαναδείς τη σειρά, δεν θυμάμαι σε ποιο επεισόδιο, ξεκαθαρίζει στον μπαμπά του μικρού που χάθηκε, του ξεκαθαρίζει ότι υπάρχει ένας νόμος του 1931. Τον βρήκε σε χαρτί και του το έδωσε. Του λέει, με δένεται τα χέρια, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Θα βρω το απόσπασμα, μπορέσουμε να το ακούσουμε, για να μην νομίζεις ποιος επικαλέστηκε, λέει, η τράπεζα ποιο νόμο. Ψηφίστηκε νόμος, αυτός ο νόμος του 31. Τι έλεγε αυτός ο νόμος στο Ρififi, σύμφωνα με τα δεδομένα αυτά, τα οποία πραγματική ιστορία, ότι από τη στιγμή που δεν έγινε γνωστό ο λόγος του εράνου, δηλαδή όταν ξεκινάς να κάνεις έναν έρανο δημόσιο, πρέπει να κατοχυρώσεις με συγκεκριμένες διαδικασίες τον λόγο για τον οποίο θέλεις να κάνεις τον έρανο. Αυτοί ανοίξαν έναν λογαριασμό και είπαν απλά σε διαφημιστικό σποτ, αν και μέσα κάπου λέει ότι είχαν πει για τον λόγο. Αλλά η τράπεζα είπε, όχι, ποιος θα πιστέψει τον απλό πολίτη, την τράπεζα. Την τράπεζα. Και γι' αυτό έγινε όλο αυτό το πράγμα. Έτσι, ένας νόμος του 1931, ξεκαθαρίζει η ταινία του Τσαφούλια. Ήταν ο λόγος που δεν μπόρεσαν να εκταμιεύσουν τα 100 εκατομμύρια για να προσπαθήσει ο μικρός να σωθεί. Παρακαλώ στη γραμμή, έπεσες. Έχει πολύ ωραίες σκηνές με πολύ ωραία μηνύματα, τα οποία βέβαια διήστανται, όπως και η ταινία «Στέλλα κρατάω μαχαίρι». Ακόμα δεν έχουμε καταλάβει ποιος ήταν ο κακός τελικά. Ο άντρας που την σκότωσε και άρχισε η πρώτη γενοκτονία. Γυναικοκτονία. Που εκεί ξεκίνησε. Να είμαστε συγκεκριμένοι. Μανολάκη, κάμερα σε μένα. Η πρώτη γυναικοκτονία την έκανε ο Φούντας. Ή η Στέλλα ήταν η ένοχη. Ούτε η μάνα μου ξέρει να το απαντήσει αυτό ακόμα. Γιατί παρεπιπτόντως δεν το έχει πει φανερά. Αλλά τον Αλεξανδράκη και τον Φούντα, κατά παράξενο τρόπο, η μάνα μου πρέπει να τους ψιλοάρεζε, δηλαδή τους γούσταρε σαν άντρες. Φαινόντουσαν ότι εγώ βέβαια με το έκανα, αλλά τέλος πάντων, ειδικά το Φούντα, ας πούμε, σαν άντρα, ξέχασε το, ας πούμε, έτσι. Προτιμώ τον Τραμπ. Αλλά ο Αλεξανδράκης τέλος πάντων, και εκείνο σαν σαπούνι πάλμολιβ ήταν ένα πράγμα. Αλλά anyway, η μάνα μου, αυτή η δικαίωμά της. Πάλι παραπληροφόρηση κάνει λίγο ξενοφόνο. Δεν είχαν δηλώσει το λογαριασμό σαν έρανο. Όχι, δεν είπαν το λόγο. Κάνεις λάθος. Το έχω δει τρεις φορές στο σύριαλ. Κάνεις λάθος. Οι ίδιοι είπανε, αν και το είπαμε, αλλά η τράπεζα είπε όχι. Ας το ξενοφόν, έχω εντρυφήσει. Να ξαναδείς τη σειρά προσεκτικά. Μην πίνεις νερό και τρως εκείνη την ώρα. Αυτές οι σειρές δεν είναι να τις παρακολουθείς με πίτσα και με κοκακόλες.

0: Αλέξανδρος μου ενημερώνει, όπως λέει στην Αθήνα ο Γαμουτζής, μου ενημερώνει ότι έχουμε πορεία φιλάθλων. Τι φιλάθλων όμως, πες μας και τι φιλάθλων. Δεν βλέπεις φωτογραφίες έτσι, χρώματα.
1: Κυρίες και κύριοι εσείς.
0: Και για να είναι στην Παπαναστασίου τον Αριανή είναι. Όχι, θα μπορούσε να είναι Παπαναστασίου Κλεάνθους, θα μπορούσε να είναι και Αριανή και Παοξίδες. Παπαναστασίου για Κλεάνθους λέει, γίνεται λέει ο χαμός.
1: Κυρίες και κύριοι εσάς.
0: Λαέρτης, έληξε η ποινή λέει, αποφυλάκηση μαζί του, μαζί με τον Κασιδιάρη. Ποια ποινή, δεν κατάλαβα. Ενδυμασίες λέει, για να δούμε τι ενδυμασίες έχει. Ενδυμασίες, ναι, τι, κίτρινες για μαύρες. Άντε ρε Αλέξανδρε, μας έσκασες, μας γάνιασες. Πορτοκαλί, τι πορτοκαλί. Έχουμε τέτοια ομάδα.

0: Έχω γραμμή που περιμένει για να πάρουμε πληροφόρηση, παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας, κύριε Παπαγιάννη.
0: Καλώ το να, καλησπέρα.
1: Ναι, καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Ναι. Και καλημέρα πάλι.
1: Είναι η Εθνική Ολλανδία, κύριε Παπαγιάννη.
0: Α, ναι, μωρέ, γιατί πορεία λέει καλά.
1: Καλά, ειδικά αυτό δεν το περίμενα από ένα ρεπόρτερ να πούμε το σπορ. Δηλαδή,
0: εγώ εντάξει, ρε φίλε.
1: Τι ξέφυγε αυτό τώρα.
0: Το ξέρω για την Εθνική, το ξέρω. 30 ευρώ έχει το εισιτήριο, τα ξέρω και αυτά. Αλλά μου λέει για πορεία, μου λέει τώρα. Κάτι έγινε. Λέω, τι, πού να ξέρω εγώ τώρα πορεία. Γιατί να έχει πορεία, λέω εκεί στην Παπαναστασίου.
1: Πορεία, τι να κάνουν, αφού δεν κάνουν πλέον
0: του κουκουέ πορεία, κάνουν αυτοί. Όταν λε, κάνουν πορεία διαμαρτυρία ή απλά πάνε στο γήπεδο. Αυτό έτσι πώ μου το ο Αλέξανδρος, νόμιζε ότι κάτι γίνεται με διαμαρτυρία, κάτι τέτοιο.
1: Όχι.
0: Εντάξει, εντάξει. Να κάνω πρόβλεψη, όχι, δεν νομίζω χρειάζεται. Έτσι, με την εθνική δεν παίζουμε.
1: Δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται, όχι, ναι. Δεν χρειάζεται. Άστο καλύτερα. Ναι. Άστο, καλύτερα έτσι, σε ήρεμα νερά.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει,
0: εντάξει. Έγινε, αγόρι μου, καλό. Την αγάπη μου, καλό βράδυ. Θα πάμε στο πρώτο διαφημιστικό break και θα σας βρω μερικά αποσπάσματα από το Ριφιφί. Έχει πάρα πολύ μεγάλο δύο. Ψάχνω ένα το πολύ ωραίο που μιλάει ο Χαραλαμπόπουλος, λέγεται. Ο ωραίος ηθοποιακός. Που μιλάει με την τράπεζα.

Έλα ρε Σίσου, ανοίξανε το Viber. Θα τρελαθώ τελείως. Λοιπόν, πάμε σε μικρό διαφημιστικό break. Θα επιστρέψω με γραμμές ανοιχτές. Θα ψάξω λίγο αυτό το. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν μπορώ να το βρω εύκολα. Προχθές το βρήκα τυχαία, κάνοντας, σερφάροντας το. Όταν θέλεις να βρεις κάτι, δεν το βρίσκεις ποτέ έτσι. Και όταν δεν το θέλεις κάτι, δηλαδή δεν είναι κάτι απαραίτητο, ας πούμε, το βλέπεις συνεχώς μπροστά σου. Συμβαίνει. Γιαννάκη μου, καλησπέρα. Γεωργία, Κατερίνα.

0: Εν τω μεταξύ βρήκα ένα συστηματάκι για να μπορώ να βλέπω αυτά που θέλω. Δηλαδή, αν με ενδιαφέρουν πράγματα, ας πούμε, τώρα άμα θέλω να δω, ας πούμε, αποσπάσματα από την ταινία Ριφιφί, κάνοντας το σερφάρισμα, στο πρώτο απόσπασμα που θα βρω, οποιοδήποτε και είναι αυτό, κάνω ένα κλικ για να δείξω ότι ενδιαφέρομαι να ακούσω. Να, και καλά, μόνο κλικ να το ακούσω, να το ανοίξω. Μόλις ξαναδώ ακόμα ένα δεύτερο κλικ, το ανοίγω και μετά μου στέλνουν συνεχώς τα ίδια. Δηλαδή, καταλαβαίνεις τι εννοώ τώρα, έτσι. Δεν είναι ότι μας ακούνε, είναι ότι μας ξέρουν κιόλας. Αν θες παπούτσια, ας πούμε, για παράδειγμα, και ανοίγεις τίποτα διαφημίσεις για παπούτσια, τίποτα προσφορές, μετά σε βομβαρδίζουν με παπούτσια όλων των ειδών που λένε. Λοιπόν, Μελίνα, καλησπέρα και από μένα, Μπαρμπαγιάννη, λέει. Η Τσιμισκή πάντως είναι πεντακάθαρη, δεν έχει τόση κίνηση. Δεν έχει κίνηση, γιατί όλοι στρίβουν, το κόβουν δεξιά για Κλεάνθους. Που πάμε στον αγώνα, πάμε. Για. Έχει μάτς σήμερα. Λοιπόν, διαφημίσεις. Επιστροφή πολύ πολύ γρήγορα.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, πατάτες νευροκοπίου το κιλό μόνο 65 λεπτά. Όλες οι κατεψυγμένες μπουγάτσες α 40% φθηνότερα. Και Coca-Cola εξάδα κουτί μόνο 4 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco's Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco's.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
4: Το Allegro άλλαξε. Έγινε πιο cozy, πιο urban, πιο Allegro. Πολυμορφικό, με καφέ και brunch από το πρωί, φαγητό, αργότερα ποτό και μοναδικές live βραδιές. Δεν άλλαξε το δωρεάν parking και η πιο όμορφη θέα της πόλης. Allegro, στον 5ο όροφο του Μεγάρου Μουσικής. Κρατήσεις 2310-895-895.
3: Φέτος, ζήσε το Black Friday και τη μαγική χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα της Νέας Υόρκης. Με το Greco's Travel ταξίδεψε με τελική τιμή από 1.849 ευρώ. Ψώνισε τις μεγαλύτερες εκπτώσεις της χρονιάς και γνώρισε την πόλη με τους κορυφαίους ελληνόφωνους ξεναγούς. Και η εμπειρία συνεχίζεται. Εξασφάλισε εισιτήρια με προνομιακή έκπτωση για παραστάσεις στο Broadway και αγώνες NBA με τους New York Knicks, Boston Celtics και Brooklyn Nets. Greco's.gr. Ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη με τους ειδικούς. 2310-55-55-56.
5: Αγαπημένη γεύση φυστικό βούτυρο, απαλό, με μέλι, πραλίνα, κράνση και φυστικό κρέμα. Από την οικογένεια Μελετιάδη. Διάλεξε φυστικό βούτυρο και πάρε ενέργεια.
6: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
7: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
6: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
7: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
6: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
7: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
6: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
8: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Οφέλια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλια. Κάθε γεύση και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
10: Σηματοδοτούν θεσμούς και εποχές. Συμβολίζουν αξίες και ιδανικά. Υπογράφουν τα μεγάλα ονόματα.
11: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Street flags, beach flags, σημαίες ομάδων, κρατών, εταιριών, λάβαρα αλλά και ψηφιακές εκτυπώσεις σε πανί για να κάνετε τη διαφορά στο κατάστημα ή την επιχείρησή σας.
10: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Κυματίζουν Βασιλέως Ηρακλείου 10. Τηλέφωνο 2310 53 2000 και στο ψωμιάδησflags.gr.
12: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

Συνεφιασμένες Κυριακές, βρεγμένα τζάμια. Έτσι είναι η μουσική εδώ στα μέρη μου. Δεν έχω πιτμπουλ να δαγκώνει λεμνούς. Έχω χίλια περιστέρια και όλα τρώνε από το χέρι μου.

θάλασσα. Κι αν δεν κατάφερα να φτιάξω όσα χάλασα, άλλη μια μέρα γεννιέται μέσα από τη θάλασσα. Ό,τι βρήκα καθαρό το ξεκαθάρισα. Δεν καβαλώ με τη σκούπα γιατί η γυναίκα μου είναι μάγισσα. Ό,τι βρήκα καθαρό το ξεκαθάρισα. Δεν καβαλώ με τη σκούπα. Αμπρακατάμπρα μωρό μου, εξαφάνισε όλους τους βαρετούς. Κάνε τα μαγικά σου και απόψε. Προστάτεψε τους άλλους.

Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε γραμμές. Σπύρο μου, καλησπέρα και σε σένα και σε ευχαριστώ για τα, γραφόμενα και αυτά τα οποία μου έγραψες. Το εκτιμώ. Το εκτιμώ αυτό που λες και αυτό που περιγράφεις. Για όσο θα είμαστε μαζί. Δεν ξέρεις αύριο μεθαύριο, χτύπα ξύλο να πούμε. Άνθρωποι είμαστε, ρε παιδί μου. Καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται. Γι' αυτό θα πρέπει να ζούμε την τελευταία, τη μέρα, κάθε μέρα αυτή την οποία ζούμε. Θα την ζούμε, λέει μου, τότε να δεις πώς το είπανε να τα δεις. Κάτσε να δει, είναι πιασάρικο αυτό τώρα, περίμενε. Είναι ωραίο τώρα αυτό να το σκεφτώ λίγο σωστά. Πρέπει να ζούμε την κάθε μέρα. Πρέπει να ζούμε την κάθε μέρα. Πώς το είπε, μωρέ, ο άλλος ο ψυχολόγος, ρε Γιωργάκη, πώς το είπε, ρε παιδί μου. Τι πρέπει να κάνουμε την κάθε μέρα, πώς πρέπει να τη ζούμε. Σαν να ήταν τι. Πάμε λίγο από την αρχή πάλι, γιατί λίγο το μυαλό θέλει λίγο να το πας λίγο πίσω, να πάρεις φόρα για να το βγάλεις, ας πούμε, το κάρα από τη λάσπη. Πρέπει να ζούμε την κάθε μέρα σαν να ήταν η τελευταία. Yeah. Ωραίο.

0: Πάμε γραμμές 2-3-10-5-13-000 2-3-11-82-10-50 και τα μηνύματά σας στο Viber 6-9-08-357-800. Δηλαδή ρε Κατερινιό, συγγνώμη τώρα, να το πάρουμε λίγο έτσι ψυχολογικά και σωστά, ας πούμε, αλλά και πρακτικά έτσι. Αν ήξερες τι είπα ξύλο ρε παιδί μου, που λένε οι βυσιδαίμονες, έτσι. Εγώ για πλάκα τα κάνω αυτά. Αν ήξερες, ας πούμε, ότι αυτή η μέρα που θα ζήσεις θα ήταν η τελευταία. Αλήθεια, ας πούμε, τι θα έκανες? Ειλικρινά όμως τώρα, κάτσε και σκέψου το εμπεριστατωμένα, με βάση την τεροχρονισμένη δομική αντιπαλότητα, την παρουσίαση της, πώς να το πω, της οπτικοακουστικής, ας πούμε, έμπνευσης της οποίας μπορεί να έχεις. Σου λέω, γιατρός, είναι τελευταία μέρα, ρε φίλες. Αύριο τέτοια μέρα πεθαίνεις, ας πούμε. Τελευταία μέρα. Πώς θα τη ζήσουμε, ρε παιδιά? Πρέπει να μάθω να πω. Δεν ξέρω. Τι να κάνεις, ας πούμε. Να φας πολύ, να πιεις πολύ, να κάνεις όλα πολύ, να προλάβεις. Τι να προλάβεις? Έχω την εντύπωση ότι λάθος το σκεφτόμαστε. Κάτσε να πάρουμε μερικές απαντήσεις. Μήπως, ας πούμε, το δικό μου το μυαλό είναι θολό. Πω. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, κύριε Μπαρμπαγιάννη.
0: Καλησπέρα, κύριε.
1: Λοιπόν, εγώ ξέρετε τι θα έκανα.
0: Τι θα έκανες?
1: Ό,τι μου απαγορεύεται θα το έκανα κατά κόρο.
0: Κατά κόρο? Ποιος, με το βιολί?
1: Ναι. Όχι κόρο το βιολί. Κατά κόρον πολύ.
0: Α, ναι, εγώ νομίζω κόρος με το βιολί θα μιλώ. Θα νομίζω ότι απαγορεύεται.
1: Έχετε ωραίο χιούμορ.
0: Έχω, καλή μου. Θα κάνατε όλα τα απαγορευμένα δηλαδή. Μπλακώσουν εκεί στα ναρκωτικά, θα σκότωνες κανένα δυο τρεις, ό,τι γούσταρες, ας πούμε, θα κάνεις.
1: Όχι, ό,τι μου απαγορεύεται. Όχι, βέβαια, να φτάσουμε για εκεί. Αλλά ό,τι μου απαγορεύεται.
0: Ναι.
1: Θα το έκανα.
0: Με συγχωρείτε τώρα που ρωτάω, διότι ερεθίζεται την εγκεφαλική μου μυτοχονδριακή, ας πούμε, κατάσταση. Τι σας απαγορεύεται να κάνετε και δεν το κάνετε, δηλαδή? Πέστε ένα, ας πούμε. Ένα, να μας σώσετε με ένα. Ένα, δεν θέλουμε πολλά. Αυτό που λέτε, ας πούμε, το καταλαβαίνω. Θα σας παρακαλούσα να μου πείτε, αν θέλετε, βέβαια, κάτι που σας απαγορεύεται τώρα και θα το κάνατε αν ήταν η τελευταία σας μέρα.
1: Ένα χαστούκι,
0: ναι,
1: σε έναν πολιτικό που δεν γουστάρω.
0: Α, σαν τη Μιμή. Α, όχι, τη Μιμή έφαγες χαστούκι, Μιμή.
1: Ναι.
0: Το έφαγε εκείνη, ναι. Μάλιστα, ωραία, έγινε, σας ευχαριστώ. Ο καθένας ό,τι έχει στην ψυχή του. Τελευταία μέρα το βγάλει. Γι' αυτό σου λέω, μην το λέτε αυτό σαν την τελευταία μέρα. Ορίστε, θα χαστούκιζε άνθρωπο ή γυναίκα, να πούμε, αν ήταν η τελευταία μέρα της. Χτύπα ξύλο. Χτύπα και πλαστικό, άμα θέλεις. Οι άνθρωποι θυμώνουν εκτροχιά. Κάτι άλλο πρέπει να σκεφτούμε για να ζούμε την κάθε μέρα. Να τη ζούμε την κάθε μέρα σαν να τρώμε μακαρόνια να κοιμά. Ενώ πεινάμε πολύ. Ωραία διαδικασία. Ε? Ποιο φαγητό σ' αρέσει? Λένε ότι θα ζούμε την τελευταία μέρα της ζωής μας, κάθε μέρα της ζωής μας, σαν να είναι η μέρα που τρώμε μακαρόνια με κοιμά. Πιο ωραία ακούγεται. Ενέργεια. Στην ψυχρά διάλειμμα να βρουν πολεμοφόδια και πάλι πίσω. Εγώ πάντως θα έκανα, λέει, σεξ. Τους αγωνιστικούς μου χαιρετισμούς. Πόσο σεξ, βρε καψέρε, να κάνεις? Πόσο σεξ? Ακόμα και παίρνεις πολυβιταμίνες. Άντε να το κάνεις μία. Άντε μετά από κάνα δύο να το κάνεις δύο. Άντε να πάρεις σε κάναν υπνάκο να σου δώσουμε και καμιά βαλεριά να το κάνεις τρεις. Πόσο σεξ, αγόρι μου, να κάνεις? Καλησπέρα στο Χριστάκη. Συμβαίνει κάτι, Κώστα, λίγο συνέχεια μπροστά βλέπω τη Δήμητρα για τη διαδήλωση. Άκου να σου πω. Αν τη Δήμητρα τη βλέπεις μπροστά σου, σε καλό δρόμο είναι. Πρόσεξε, μην τη δεις καμιά φορά πίσω σου. Το νου σου.

0: Άστο Ελενίτσα, μην το ψάχνεις κορίτσι μου, είναι αθεράπευτο. Μελίνα, καλησπέρα, να χαρώ το χαμόγελό σου που λένε. Καλησπέρα και στη Σεμπασούλα. Συναυλία στο Μάλαμα, λέει, πότε? Α, συναυλία στο Μάλαμα, σεξ και ταβερνάκι. Ερετσινούλα δίχως αύριο. Α, ωραίο αυτό, να σε βρει δηλαδή το τέλος στην ταβέρνα. Και δώσε και φάει και πιες. Καλό αυτό, είναι ένας συνδυασμός ο οποίος έχει μια χλίδα, ας πούμε. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας, κυρία μου.
1: Εγώ ξέχασα.
0: Όλοι οι περιστατωμένοι με παίρνετε τηλέφωνο. Αυτοί που κάνουν βαθιές σκέψεις, βλέπω, ναι.
1: Ναι. Ξέχασα, έκανα. Επειδή δεν θα προλάβαινα να κάνω τίποτα άλλο.
0: Ναι, ναι.
1: Καλούσα το Θεό να συγχωρέσει τις αμαρτίες.
0: Κορίτσι μου, γλυκό. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, όλη τη μέρα αυτό θα ζητούσε να συγχωρέσει.
1: Όχι, ναι. Κάποιες στιγμές. Και μετά θα περίμενα να έρθει το τέλος.
0: Θα προσπαθούσες να. Δηλαδή, θα έλεγες, ας πούμε, το Θεό να συγχωρέσει τις αμαρτίες των άλλων ή τις δικές σου?
1: Δικές μου, καλέ.
0: Α, τις δικές σου. Τις δικές σου. Ξηγήθηκες ωραία, να είσαι καλά. Καλή προσπάθεια. Αν και η ζωή είναι θέμα πιθανοτήτων, δεν ξέρεις αν τελικά ο Θεός αποφασίζει να συγχωρέσει, εσύ την προσπάθειά σου την έκανες. Πολύ σωστό. Βαρετό όμως λίγο για όλο το 24ωρο, έτσι.

0: Θα ζουν, με λέει, την κάθε μέρα σαν να είναι η τελευταία. Και πώς είναι η τελευταία μέρα, ρε φίλε? Προσπαθώ να τη φανταστώ. Γιάννη Ρέπιτς, έλα να μου πεις και εσύ, ρε γόρι μου. Γιάννη Ρέπιτς έχει μια περιστατωμένη άποψη, ας πούμε, για το πώς να ζούσε την τελευταία μέρα, ας πούμε, ή μια μέρα σαν να ήταν τελευταία. Δηλαδή, τι θα μπορούσες να κάνεις τελευταία μέρα, ας πούμε, για παράδειγμα? Προφανώς θέλει να δείξει ότι θα τη ζούσες με μεγαλύτερη ένταση. Με μεγαλύτερη, ε?
1: Είναι δύο πολύ δυνατές καταστάσεις.
0: Ναι.
1: Ψυχολογικές.
0: Ψυχολογικές.
1: Είσαι στο γιατρό απέναντι.
0: Ναι.
1: Σε μια κατάσταση διαφορετική.
0: Ναι.
1: Και σου λέει,
0: αλλά
1: έχεις ένα μήνα ζωή.
0: Ναι, δεν μιλάω για αυτό όμως τώρα, μην το κάνουμε ιατρικό. Λέω, αυτή η έκφραση που λέμε, να ζεις την κάθε μέρα σαν να είναι η τελευταία.
1: Αυτό δεν ισχύει. Τώρα.
0: Δεν ισχύει.
1: Σαν να είναι η τελευταία.
0: Μπράβο, γόρα. Αυτό ήθελα να περιβάσουν, Γιάννη. Μπράβο, ρε Γιάννη. Είδες πώς είναι νόημα. Και εγώ λέω αυτό, παιδιά, είναι άτομο. Και το συζητάμε.
1: Δηλαδή, σαν
0: οι περισσότεροι θα τρέμανε από το φόβο τους, να πούμε. Ναι. Έτσι.
1: Θα πεθαίνανε από
0: έτσι.
1: Φόβο.
0: Και δεν θα κάνατε τίποτα στην ουσία. Ούτε μπιφτέκι δεν θα τρώγατε. Τίποτα, σου λέω. Τι λες τώρα, θα σας είχα σπρίσει τα μαλλιά. Σαν τον Μπρέκα θα γινόσασταν. Δεν μπορώ να προχωρήσω, με τραβούν τα φρύδια πίσω, θα λέγατε. Γι' αυτό σου λέω, πρέπει να αλλάξουμε αυτό. Παρακαλώ.
2: Είναι δυνατό? Με βάζεις να σκεφτώ ψαγμένα, μου πετάς και αυτό το ποίημα, με σακάτουσες.
0: Δεν το έχεις ακούσει, φίλε? Ο Μπρέκας που λέει κάτι τραγούδια, κάτι ποίηματα που λέει. Δηλαδή σε μένα να παγγείλω ποίηματα, πάθεις πλάκα, φίλε. Δεν είναι η χρειά της φωνής, είναι και το βλέμμα. Το κούνημα του κεφαλιού.
2: Τελειώνω τη δουλειά μου. Πάω να ξεκουραστώ. Ακούω που σε γουστάρω, που σε ακούω, ρε παιδί μου. Ναι. Και με βάζει προβληματισμό. Ναι. Δεν μπορώ, εσύ. Δεν αντέχω.
0: Μα τώρα...
2: γιατί με προβληματίζει? Γιατί τρυπάς το μυαλό μου?
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, τώρα δεν έβαλα προβληματισμό. Λέει, μα λέμε κάποιες εκφράσεις.
2: Θα σου πω κάτι, ρε Κώστα μου. Κάθε μέρα που ζούμε είναι η τελευταία μέρα, γιατί δεν ξέρουμε αν αύριο θα
0: πούμε. Αύριο ξημερώνει η πρώτη μέρα της υπόλοιπης ζωής μας. Έτσι πρέπει. Έτσι, γιατί δεν ξέρεις τι γίνεται.
2: Δεν θα έκανα απολύτως τίποτα, ακόμα και αν μου το έλεγε ένας γιατρός. Θα είχα βάλει στο μυαλό μου μέσα ότι ο γιατρός λέει παπάτζες, δεν με ενδιαφέρει, και θα ζω τη μέρα μου κανονικά. Γιατί οτιδήποτε έκανα, είτε από υπερβολή είτε από απαγόρευση, θα μου θύμιζε ότι την επόμενη μέρα εγώ δεν θα είμαι ζωντανός.
0: Έτσι μωρέ, έτσι μωρέ, έτσι ακριβώς.
2: Θα έκανα ακριβώς αυτό που κάνω κάθε μέρα, τίποτα.
0: Περικλή, πού κινείσαι? Εντάξει, κατάλαβα τι μου λες.
2: Είμαι πανόραμα.
0: Α, είσαι πανόραμα, δεν βλέπεις τίποτα. Νομίζω κανένα κέντρο, γιατί βλέπω πολλούς Ολλανδούς.
2: Όχι, όχι, πανόραμα, και κατεβαίνω τώρα και ανεβαίνω μάλλον για Ρεντζίκη.
0: Μάλιστα. Περιμένουμε, μπας και δούμε καμιά μικρή Ολλανδέζα. Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Να σε καλά, να σε καλά. Αυτή που είναι στο γάλα επάνω με το. Πολύ ωραίο κοριτσάκι αυτό. Την είχα ερωτευτεί κάποια στιγμή στα 7 χρονών πρέπει να ήμουν. Ή 6-7 χρονών την είχα ερωτευτεί αυτή τη μικρή Ολλανδέζα πάνω στο κουτάκι. Θα μου πεις πώς γίνεται αυτό. Καλά τώρα, πώς γίνεται αυτό? Πολύ εύκολο είναι. Αν επικεντρωθείς πάλι σε κάτι που σου αρέσει, υπάρχει αυτή η λήψη της φωτογραφίας, ας πούμε, στον εγκέφαλο. Πηγαίνει στον εγκέφαλο, επεξεργάζεται, κατεβαίνει ύστερα στην καρδίαν, και η καρδίαν δημιουργεί επιθυμίες αναβλύζων. Ντάση. Κατάλαβες? Αγάπη. Ερωτεύτηκα την κοπέλα, τη μικρή Ολλανδέζα, στο κουτί, ρε φίλε. Τι να κάνω?
3: Θέλω μονάχα να σου πω πως απόψε γέννησε η γάτα.
0: Μάκης, καλησπέρα. Λέει, αυτό ο Μάκης μου γράφει. Λέει, χαμός με Ολλανδούς, λέει, κάτω στο κέντρο. Α, τη μικρή Ολλανδέζα στο κουτί, ρε φίλε. Τι να κάνω?
3: Θέλω μονάχα να σου πω πως απόψε γέννησε η γάτα.
0: Μάκης, καλησπέρα. Λέει, αυτό ο Μάκης μου γράφει. Λέει, χαμός με Ολλανδούς, λέει, κάτω στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Για δώστε καμιά ανταπόκριση, ρε παιδιά. Για λάτε λίγο στις γραμμές. Καλησπέρα και στην Ποθητή. 1η Οκτώβρη σήμερα, με μια πολύ ωραία πάστα σήμερα. Α, και ωραίο ουρανό από Σαντορίνη. Ποθητή μου, μένεις μόνιμα? Είσαι μόνιμη κάτοικος σε Σαντορίνης? Για απλά είσαι εκεί τώρα για κάποιο χρόνο? Μήπως παντρεύτηκες? Κοντζομπολιό κάνουμε τώρα, καταλαβαίνεις? Έτσι, για να μαθαίνουμε. Τίποτα, είσαι της κυβέρνησης και σε στείλανε εκεί πέρα για να δεις άμα κουνιούνται οι βάρκες και τέτοια. Για να ξέρουμε, ρε παιδί μου. Πάρε μια καρδούλα βέβαια στην οθόνη. Και καλό μήνα και σε σένα. Κωνσταντίνε, καλό μήνα και σε σένα. Με τον Τριαντόπουλο, εντάξει, δεν χρειάζεται να πω τίποτα. Νομίζω ότι. Α, εντάξει, όχι, λέω, μήπως άμα θέλετε κάτι να σας πω. Εντάξει. Όλα καλά, έτσι δεν είναι? Α, εντάξει. Παρακαλώ, στη γραμμή.
4: Καλησπέρα, Κώστα.
0: Γεια σου, Κωνσταντίνε.
4: Λοιπόν, αυτό που είπες για την τελευταία μέρα.
0: Ναι.
4: Ο ασθενής στο γιατρό. Γιατρέ, μου λέει, πόσο καιρό έχω ζωή? Του λέω, γιατρός, τα καλά είναι ότι έχεις 2 μέρες.
0: Ναι.
4: Και τα κακά ποια είναι? Ότι σε ψάχνουν από χτες.
0: Λοιπόν, να είσαι καλά, Κωνσταντίνα. Σου πω κι εγώ ένα πριν πάμε σε διαφημίσεις. Τώρα βέβαια το κάναμε μακάβριο, εγώ άλλο πράγμα εννοούσα, αλλά τέλος πάντων, αφού πιάσαμε αυτά τα ωραία τα πικάντικα, ώστε να καταλάβεις πώς κυλάει η ζωή. Να καταλαβαίνεις το νόημα όμως, έτσι. Αυτά δεν είναι εναλλακτικά, μάλλον δεν είναι φιλελεύθερα, είναι εναλλακτικά. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Προοδευτικά είναι αυτά. Πάει στον γιατρό, κακή ώρα που λένε, ξέρω εγώ, ο άνθρωπος, του λέει ο γιατρός, ένα μήνα ζωή. Του λέει, είσαι σίγουρος, του λέει, τι, έχω κάνει γνωμάτευση, το έχουμε δει και με άλλους συναδέρφους, έχει πει πόρισμα. Το πολύ ένα μήνα ζωή έχεις, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, λυπάμαι, κάνε τις ετοιμασίες σου. Τρελάθηκε ο άνθρωπος, γυρίζει στον γιατρό, του λέει, ρε γιατρέ, δεν υπάρχει καμιά ελπίδα. Λέει, έχω μια, έχω κάτι, ας πούμε, λέει, πες το, ρε γιατρέ, λέει. Λέει, σεξ κάνεις? Λέει, κάνω, κάνα 2-3 φορές τη βδομάδα, κομμένο. Κομμένο, γιατρέ μου, κομμένο, αν είναι, βεβαίως, κομμένο, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Πίνεις, του λέει. Πίνω, ρε γιατρέ μου, πίνω, λέει, όταν στο τσακίρι κεφ, πίνω. Κάθε μέρα όχι, αλλά πίνω. Κομμένο. Κομμένο και το ποτό. Κομμένο, βρε γιατρέ μου, λέει, κομμένο. Γλεντάς έξω, βγαίνεις, ας πούμε, μπουζούκια, πράγματα, ράματα, κάνεις και μια εκδρομούλα, κανένα έτσι, κανένα. Ναι, λέει, μας αρέσουν οι εκδρομές, τα βερνούλες, τέτοια, βγαίνουμε συχνά με την κυρά, λέει. Κομμένα κι αυτά, κομμένα. Καπνίζεις? Καπνίζω, γιατρέ μου, λέει, κομμένο το καφέ και το τσιγάρο. Φρούτα τρως? Τρώω, ρε γιατρέ μου, πολλά πράγματα τρώω. Και φρούτα τρώω και καλά φαγητά και παϊδάκια τρώω. Και... κομμένα όλα. Και του λέει, άμα τα κάνω αυτά, θα ζήσω περισσότερο. Λέει, κοίταξε, όχι, ένα μήνα θα ζήσεις, αλλά θα σου φανεί αιώνας.
3: Μαύρα τα ματάτα για τη σερενάτα που παλιά την τάρισε.
0: Ο χρόνος τυλάει διαφορετικά όταν περνάς καλά και πολύ διαφορετικά όταν στριμώχνεσαι, όταν είσαι στριμωγμένος και περνάς δύσκολα. Αυτό το έχουμε μάθει πλέον, το έχουμε καταλάβει και το έχουμε νιώσει στο πετσί μας. Γεια σου, Ιωάννη. Άνας,

Ένα ερωτικό τραγούδι δεν μας έβαλες, λέει ο Θανάσης. Δεν είσαι Θανασάκη, τι να σου βάλω, είναι ωραίο του Πουλόπουλου, αλλά ποιο να σου βάλω, τόσα πολλά. Να σου βάλω το τίποτα. Α, θα σου βάλω ένα πολύ ωραίο ερωτικό. Πω, πω, πω, παιδιά, αυτό δεν το έχετε ακούσει. Αυτό είναι για πρώτη φορά. Κάτσε λίγο να το βρω αυτό το τραγούδι. Τώρα το θυμήθηκα, περίμενε λίγο. Δεν είναι αυτό που θα παίξει τώρα. Όχι, όχι αυτό, όχι αυτό, αυτό, το άλλο το ερωτικό, αυτό, αυτό. Πω, άκου, άκου, άκου, άκου, με αυτό θα περάσουμε την επόμενη ώρα. Ελπίζω να μην είσαι γυμνός.

0: Φυσικά και το ξέρω, σενιόρ. Φυσικά και το ξέρω στο 12 το τηλέφωνο. Και έχω διαβάσει και έχω βιβλία. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε την ώρα γιατί το ρολόι δείχνει 8. Θα επιστρέψουμε για την επόμενη. Μανολάκια, μας σου δημιουργηθεί καμιά ερώτηση, τίποτα για τον Τριαντόπουλο, με παίρνεις τηλέφωνο, μου το λες. Έτσι, κατά τα άλλα δεν υπάρχει θέμα, όλα καλά.
1: Για να ξαναμαρτήσω, για να τον αξεψυχήσω.
0: Μανολάκια, μας σου δημιουργηθεί καμιά ερώτηση, τίποτα για τον Τριαντόπουλο, με παίρνεις τηλέφωνο, μου το λες. Έτσι, κατά τα άλλα δεν υπάρχει θέμα, όλα καλά.

0: Ντύστε μας λοιπόν. Ντύστε μας λοιπόν.
1: Η ώρα είναι 8. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
2: Το μέλλον στη θέρμανση είναι η Αντλία Θερμότητας. Γιατί έχετε αυτόνομη θέρμανση όλο το 24ωρο. Σταθερή επιλέξιμη θερμοκρασία και το κυριότερο, μέχρι και 70% οικονομία στο ρεύμα. Ελεκτρόνικα ΑΕ. Διαθέτουμε τις μεγαλύτερες δοκιμασμένες μάρκες της αγοράς και με ένα εξειδικευμένο προσωπικό εγγυόμαστε την τέλεια εγκατάσταση αλλά και την τεχνική υποστήριξη. Αντλία Θερμότητας από την ελεκτρονική.

0: Τρόνικ ΑΕ, 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
1: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμφυλιακή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Αράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης και 12μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Για λίγες παραστάσεις.
2: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
3: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
4: Ελληνικά μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
6: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

0: Αχ, εγώ σας πήρα στο λαιμό μου, καλέ, είναι δυνατόν? Πάλι έχουμε πρόβλημα στον περιφερειακό, ακόμα έχουμε πρόβλημα για ένα κουκμάρο, για ένα κουκμάρο. Όχι καλά, δεν έχουμε. Πότε, ποιος, πού, ποιο περιφερειακό, γιατί, μήπως είσαι στην Αθήνα? Ποιο περιφερειακό, δεν έχουμε πρόβλημα στον περιφερειακό. Τουλάχιστον ο δορυφόρος αυτό μου δείχνει. Για εξηγήσου λιγάκι. Εσύ στο μηνυματάκι που τελειώνει σε 202, άχωρε Λέοντα, λέει, μας πήρε στο λαιμό σου σημειωτών. Μήπως είναι παλιό μήνυμα αυτό, το στέλνει στο Λεοντία? Όχι, 8 και 1 το στέλνει. Εγώ την πρωτοβρόλαβα λίγο στα νταμάρια ήταν όταν ξεκίνησα την εκπομπή, αλλά βλέπω τώρα ότι έχει εκτονωθεί. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα στον περιφερειακό. Και ανοίγω και πάλι γραμμούλες 2310-513-000, 2311-82-1050. Τα μηνύματά σας έρχονται στο Viber 6908-357-800. Τραγουδάκι. Καθώς πέφτει το βράδυ, αλλάζουν τα πράγματα.
1: Και τα ζόρια του καιρού στην αφασία.

0: Ο Λαέρτης μου στείλε ωραίο τραγουδάκι, το ακούσουμε γι' αυτό. Ο Κότσος όμως, ο Κωνσταντίνος, είπε πολύ ωραία τάκα για το θεματάκι που λέγαμε για την τελευταία μέρα που θα τη ζούμε, σαν να είναι τελευταία μέρα κάθε μέρα κτλ. Προφανώς πάνω εκεί το είπε. Εγώ πάντως λέει αναθεώρησα και πολύ σωστό. Να είμαστε καλά, μέσα σε εισαγωγικά, να είμαστε καλά και ό,τι βρέξει σας κατεβάσει. Πρόσεξε γιατί στην Κρήτη κατέβασε σαβούρα πολύ. Πολύ σε λέω.
1: Στα κουρασμένα που μετρώ από τη δουλειά, όταν χτυπούν.
0: Βασιλάκι μου, δεν έχω καμία αρνητική θέση, ας πούμε, για το ποδόσφαιρο. Είναι δηλαδή, πώς να σου το εξηγήσω για να το καταλάβεις. Δεν παρακολουθώ. Εθνική βέβαια παρακολουθώ καμιά φορά όταν έχει. Αυτό είναι αλήθεια, γιατί με πιάνει το πατριωτικό μου. Αλλά είναι, ρε παιδί μου, σαν τους χειμερινούς κολυμβητές. Δεν με ενοχλεί που υπάρχουν, δηλαδή δεν είναι κάτι το. Δεν με ανησυχεί, ας πούμε. Λέω άλλως, υπάρχουν χειμερινοί κολυμβητές. Καλά κάνουν και υπάρχουν. Πολύ ωραία κάνουν και χαίρονται αυτοί, κάνουν και κόβουν πίτες στη θάλασσα. Και καλά κάνουν. Δεν με πειράζει καθόλου που υπάρχει ποδόσφαιρο. Αλλά αυτή είναι η σχέση μου, σαν τη σχέση που έχω με τους χειμερινούς κολυμβητές. Σήμερα ο μικρός Σάββας είπε πολύ ωραία για μπάνιο σήμερα η μέρα. Λέω ναι, έχεις δίκιο. Μπορώ εγώ στη θάλασσα να πούμε τέτοια μέρα. Μέσα στη θάλασσα. Κάνει καλό, λέει, στην καρδιά, στο δέρμα. Μου λέει για 405 ομοιοπαθητικά. Λέω τέτοια λέγανε και οι άλλοι να πούμε και άνοιξαν κλινική.
1: Σ' απλά παιχνίδια διασκορπισμένα, κάτι από σένα. Σε μια χτένα.
0: Σε μια χτένα. Ωραίο. Κουλτουριάρικο. Πρωτοψάλτη. Δεν τη λες και αριστερή, απλά είναι μια διαδικασία, ας πούμε, του ενδιάμεσου. Καταλαβαίνεις τι γίνεται, έτσι. Πολύ πιο όμορφες οι στιγμές. Λοιπόν, τι άλλα είχαμε, τίποτα άλλο το οποίο αξίζει να κουμπεντιάσουμε. Δηλαδή, πέρα από τον Τριαντόπουλο, δεν είναι. Με τον Τριαντόπουλο τα είπαμε αυτά, έτσι. Δεν υπάρχει θέμα.
2: Άρθουνε λύπες και χαρές, καινούριες να σου τις χαρίσω.
0: Τώρα ξέρω ενοχλούνται κάποιοι που το λέω αυτό. Δεν το λέω, το λέω με μια πολύ όμορφη, δηλαδή με μια πολύ καλή διάσταση. Πώς το λένε, πολιτισμένη και επιμορφωμένη που λένε. Έτσι δεν το λέω, ας πούμε, ξέρω πολύ καλά τι λέω. Ενοχλείται βέβαια κάποιος, καταλαβαίνεις, ή κάποιοι, το καταλαβαίνετε. Καλύτερα να μιλήσουμε για το ρηφιφί.

Πού είναι ρε εκείνο το ωραίο, ποιος θα το βρει αυτό, όποιος βρει αυτό το ωραίο βιντεάκι το οποίο κυκλοφορεί στο Facebook με τον, με τον Βασιλάκη τον, τον Χαραλαμπό, Χαραλαμπόπουλος, Χαραλαμπίδης, Χαραλαμπίδης, Χαραλαμπίδης λέγεται ο ηθοποιός, πολύ καλός. Από το εσωτερικό μου που έπαιζε μωρέ με τον άλλο τον, τον Λοφείο, που πήγε στην τράπεζα και του έλεγε ο άλλος θέλω να το ακούσετε αυτό, αλλά δεν μπορώ να το βρω τώρα, δεν μπορώ να το βρω, αλλά αν το βρει κάποιος σας μου το στείλει σας, το βρήκα τυχαία χθες και το άκουσα και το θυμάμαι από την ταινία, μην ψάχνω τώρα και δεν έχω χρόνο. Εκεί έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί θα δεις ότι δίστανται απόψεις και ο άνθρωπος της τράπεζας μιλάει όπως μιλάνε κάποιοι και λέει σωστά πράγματα, να είμαστε συγκεκριμένοι, και από την άλλη υπάρχει η άλλη διάσταση, η πιο χωμάτινη, η πιο πονεμένη, η πιο μακρύ, πώς το λένε, δακρύβρεχτη, η πιο λυπημένη, η πιο, δεν θα έλεγα μίζερη, αλλά καμιά φορά τη ζωή μας, δυστυχώς άμα δεν το έχεις ζήσει δεν το ξέρεις, μπορεί να το καταλάβεις, πρέπει να το ζήσεις και να το καταλάβεις ο μεγαλωμένος ας πούμε στα πούπουλα που λένε. Δεν έχεις γρατζουνιές στα πόδια, δεν έχεις τρέξει γυμνό στα λιβάδια, δεν ξέρεις, δεν καταλαβαίνω, είναι κατανοητό αυτό. Αν το βρει κάποιος αυτό το απόσπασμα, θα το ψάξω κι εγώ λίγο στο χρόνο που έχουμε. Αν το βρει κάποιος θα παρακαλούσα να μου το στείλει για να το ακούσουμε, είναι κανένα δύο λεπτά, δεν είναι πολύ, είναι φοβερή ερμηνεία και φοβερές. Το σενάριο είναι πολύ ωραίο. Είναι πάρα πολύ διαφωτιστικό το σενάριο.

Ψάχνουμε ένα βιντεάκι το οποίο κυκλοφορεί στο διαδίκτυο από το σύριαλ του Τσαφούλια, που τη σκηνή διαδραματίζει ένας, στη σκηνή διαδραματίζονται δύο, είναι ο Χαραλαμπίδη, το λένε τον άνθρωπο, για Χαραλαμπόπουλο, Χαραλαμπίδης, ο Βασίλης Χαραλαμπίδης, που πάνε να ζητήσει δάνειο γιατί χρειάζονται χρήματα για να κάνει τη μεταμόσχευση για τη γυναίκα του, για να μην πεθάνει η γυναίκα, και από την άλλη είναι ο υπάλληλος της τράπεζας που του εξηγεί, με απλά ελληνικά, ότι αυτά που, αυτά που μας εξηγούν κάποιοι καθημερινά, και εκεί συγκρούεται το κατεστημένο, συγκρούεται η κατάσταση, συγκρούεται το πρόβλημα με το κατεστημένο, το οποίο ακούγεται πάρα πολύ φυσιολογικό. Δεν λέει κάτι, ας πούμε, τρελό πώς το λένε, ο υπάλληλος της τράπεζας, αλλά έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Χαραλαμπόπουλος, ωραία. Ο Χαραλαμπόπουλος ο Βασιλάκης, πολύ καλός. Κοτσαρί, ψάξε τώρα, αγόρι μου, εσύ που μπορείς, αν έχεις χρόνο, δηλαδή κάθεσαι μπροστά σε κανένα τάμπλετ εκεί πέρα τώρα και... Χαραλαμπόπουλος τράπεζα τώρα, ρηφιφί, τα βάζω αυτά τα τέτοια, αλλά δεν μου τα βγάζει ακόμα, δεν ξέρω, τα κρύβουν αυτά, τα κρύβουν. Δεν θέλουν να τα μάθουμε. Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, ναι, ωραία. Χαραλαμπίδης είναι ο θείος μου, εντάξει.

Έτσι. Ωραία πράγματα. Πολύ ωραία πράγματα. Γιαννάκη μου, καλησπέρα, γόρι μου. Θα το δούμε αυτό μια άλλη φορά όμως. Δεν θέλω να το... Μην το συζητήσουμε τώρα. Μην το συζητήσουμε τώρα, γιατί νομίζω πως είναι όχι εκτός θέματος, εκτός προδιαγραφών. Είναι δημοσιογραφικό κομμάτι αυτό, δηλαδή. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Σας ακούω το πρωί, τα συζητάτε με τους δημοσιογράφους. Μην το κάνετε αυτό το απόγευμα. Δεν έχει νόημα. Εδώ ψάχνουμε άλλα πράγματα. Έτσι, πιο εναλλακτικά. Πιο πιασάρικα. Βέβαια, άμα θες να μιλήσουμε και τον Τριαντόπουλο, σου πω. Άμα δεν το διευκρινίσαμε, αλλά νομίζω ότι το διευκρινίσαμε με τον Τριαντόπουλο. Ε? Το καταλάβατε, δεν είναι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ε, ναι. Τώρα για δικαστές, γιατί δεν το κατάλαβαν, είναι άλλο θέμα. Αυτό το μάθουμε αργότερα.

0: Έτσι, Γιωργάκη μου, την καλησπέρα μου και σε σένα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μηνυματάκι το οποίο έστειλες. Στον Αντώνιο τις καλησπέρες μου. Κουλτουριάρης κι εσύ, δηλώνεις, δηλώνεις, ωραία. Άμα δηλώνεις, μια χαρά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Άρε άντα, άρε άντα. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, θέλω να ακούσουμε λιγάκι αυτό το ηχητικό το οποίο μου τόσο το βρήκε η Άντα. Είναι αυτό το κομμάτι. Έχει πολλά τέτοια σκηνικά. Πολλά. Αρκετά θέλω να πιστεύω μέσα στο Ριφιφί. Το οποίο είναι ερμηνείες θεατρικού επίπεδου, ας πούμε. Ρε παιδί μου, είναι ερμηνείες, ας πούμε, οι οποίες πρέπει να τις δώσεις, ας πούμε, την αμέριστη προσοχή σου, ας πούμε, έτσι. Λίγο να το δούμε. Κάτσε λίγο να το δούμε. Περίμενε να το δούμε. Κλείσε με τις διαφημίσεις για να δούμε κάτι. Πρέπει να δούμε ένα εκατομμύριο διαφημίσεις. Να επιτρέπονται τα cookies. Να βγάλουν τα... Άντε να μην πω καμιά κουβέντα. Είπαμε. Κοίταξε να δεις τώρα. Κοίταξε να δεις τώρα τι γίνεται στην Ελλάδα. Έλα εδώ ρε Σιγιάννη, ρε, εδώ πατάς τώρα να επιτρέπονται όλα. Θέλει να του πεις ότι πρέπει να επιτρέπονται όλα, αλλά δεν σου βγάζει 300 διαφημίσεις. Πρέπει να τον κεράσεις καφέ για να μπορέσεις να δεις το επίμαχο βιντεάκι. Τρέλα μιλάμε. Για τρέλα το μερικές φορές είναι που λένε καμιά φορά τα νεύρα τώρα. Θέλεις να μπει σε ένα τέτοιο. Και τώρα σου λέει, γράφει εδώ πέρα τα καταστατικά όλα του Elon Musk. Κατάλαβες.
1: Ναι, επιτρέπονται όλα.
0: Ένα πατάω επάνω να επιτρέπονται. Δεν θέλεις, θέλει να το διαβάσεις. Πού δεξιά, τι δεξιά. Πού, εδώ, να, πατάω. Πού, πάτα κι εσύ. Βάλει το δάχτυλο εκεί, πάτα κι εσύ. Έσβησε. Φύγε από εδώ πέρα. Φύγε, καταραμένοι όλοι. Όλοι καταραμένοι. Δεν μπορώ να το δω το βιντεάκι. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Εξηγήστε μου, αν θέλετε, για ποιο λόγο. Ένα βιντεάκι το οποίο μου το στείλε. Το ψάχνω, δεν υπάρχει. Τα εξαφανίζουν αυτά τα πράγματα γιατί λένε αλήθειες.
1: Τι αλήθειες λέει.
0: Μεγάλες αλήθειες. Κουβαντικές, ναι, είναι μεγάλες αλήθειες κουβαντικές. Θα το προσπαθήσω ξανά, Άντα μου. Ξαναγυρίσω πάλι πίσω. Κάτσε λίγο να δω. Θα με συγχωρέσετε λιγάκι, δεν υπάρχει θέμα. Ρίφιφι, να το πατήσω αλλιώς, ας πούμε. Κάτσε να δω μήπως κάνω λάθος εγώ. Γιατί μπορεί να κάνω. Ακόμα και εγώ κάνω λάθη, ας πούμε, έτσι. Για να ακούσουμε τώρα λοιπόν. Να το πάλι εδώ βγει. Για να ακούσουμε τουλάχιστον. Δεν βγαίνει. Πρέπει να συνεχίσεις με κάπως αλλιώς, να αποθηκευτεί κάπου. Δεν θέλω ρε παιδιά, δεν το θέλω αυτό. Να βγείτε εδώ πέρα. Πότε είναι τα γενέθλιά σας, λέει. Ακούστε τώρα τι ρωτάει τώρα ο Elon Musk, τι ρωτάει. Πότε. Το επόμενο να πάω. Δεν θέλω να πάω στο επόμενο. Θέλω να ακούσω το βιντεάκι αυτό που μου στείλει Άντα. Μπορώ. Δεν μπορώ. Κοίταξε, εγώ φταίω, το καταλαβαίνω. Εντάξει, πες το στο εγώ, δεν είναι θέμα. Πρέπει να του γράψω τώρα την ημερομηνία γεννήσεώς μου. Να τα πιάνει τα γενέθλιά μου. Να του γράψω, ξέρω εγώ, τι νούμερο σλιπάκι φοράω. Αν φοράω κάλτσες με δύο χρώματα. Αν είναι τι κάλτσες μέχρι το γόνατο. Να απαντήσω σε όλα αυτά και μετά μου επιτρέψει να το ακούσω αυτό το βιντεάκι το οποίο ψάχνω και με ακούει ο Ρουφιάνος τώρα. Το ψάχνω αυτό το πράγμα. Θέλω να το ακούσω, ας πούμε, για παράδειγμα. Σου λέει, τα ακούσουν και οι άλλοι. Καταστροφή. Δεχόμαστε επίθεση. Άντα μου, λυπάμαι, αλλά δεν φτάνομαι. Δεν μπορώ να φτάσω. Πρέπει να κάνω σύνδεση στο TikTok. Πρέπει να κάνω αυτό. Πρέπει να συνεχίσω. Κάτσε να δω συνέχεια με Facebook. Μήπως είμαι. Γιατί Facebook έχω. Έτσι. Δεν ανταποκρίνεται τίποτα. Άστο. Game over. Το χάσαμε το κορμί πατριώτη που λένε. Δυστυχώς δεν μπορώ να το ακούσω το ηχητικό γιατί φταίω εγώ. Φυσικά και φταίω εγώ. Ποιος θα φταίγει.

0: Είδες, μόλις. Όχι, όχι, το αναγκάστηκα να γράψω την ημερομηνία γέννησής μου. Δεν γίνεται αλλιώς. Πρέπει να ξέρουν οι άλλοι πότε γεννήθηκε. Κάτσε, το δούμε τώρα. Δεν υπάρχει θέμα. Τώρα θα το ακούσουμε. Λοιπόν, πάμε να το ακούσουμε. Να δούμε λίγο. Περίμενα, να το ακούσουμε από την αρχή. Λοιπόν.
1: Το δάνειο που ετηθήκατε δεν εγκρίθηκε.
2: Ναι. Αυτό το γνωρίζω, αλλά πρέπει να βρούμε κάποιο τρόπο. Θα πεθάνει, καταλαβαίνετε.
1: Τι να πω. Σας καταλαβαίνω απόλυτα. Κι εγώ έχω γυναίκα και σας νιώθω. Αλλά βλέπετε, η τράπεζα δεν είναι δική μου. Κι εγώ υπάλληλος είμαι. Αν περνούσε από το χέρι μου, ευχαρίστως θα βοηθούσα. Αλλά δεν περνάει. Οι τράπεζες λειτουργούν αλλιώς.
2: Πώς λειτουργούν, δηλαδή? Αφήνουν τον κόσμο να πεθαίνει?
1: Κοιτάξτε. Στην τράπεζα οι άνθρωποι εμπιστεύονται τα λεφτά τους. Και αυτά τα λεφτά η τράπεζα έχει την υποχρέωση να τα φυλάει και να τα τοποθετεί σε ασφαλείς επενδύσεις για να τα διατηρεί, να τα αυξάνει και να τα επιστρέφει σε αξιόπιστους στους πελάτες που τα χρειάζονται. Και εσείς, με όλο το σεβασμό, δεν έχετε χρηματοπιστωτική αξιοπιστία. Δεν έχετε κάποιο εισόδημα, δεν έχετε κάποιο ακίνητο στο όνομά σας. Δεν έχετε τίποτα δηλαδή που να εξασφαλίζει στην τράπεζα ότι αν δεν μπορείτε να αποπληρώσετε το δάνειο, δεν θα υποστεί ζημία.
2: Μα αν είχα κάποιο ακίνητο στο όνομά μου, δεν θα χρειαζόταν να είμαι σε αυτή τη θέση να ζητάω δάνειο. Και αν είχα, ακόμα και αν είχα κάποιο σταθερό εισόδημα, πάλι θα χρειαζόταν να δανειστώ για να συμπληρώσω το ποσό που χρειάζεται για την επέμβαση.
1: Ναι, αλλά δυστυχώς δεν έχετε τίποτα από τα δύο.
2: Γι' αυτό σας ζητάω βοήθεια.
1: Δεν ζητάτε βοήθεια, κύριε. Ζητάτε ελεημοσύνη. Και εδώ δεν είμαστε φιλανθρωπικό ίδρυμα, είμαστε τράπεζα. Καλή σας μέρα.

Έτσι ρε Μανολάκη, βλέπεις πως διήστανται οι απόψεις. Τη μία είναι ο Βασιλάκης, ο οποίος χάνει τη γυναίκα του και υπάρχει η δυνατότητα μεταμόσχευσης, αλλά χρειάζεται λεφτά. Είναι πιο ξεκάθαρη η κατάσταση. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο σου λέει δεν υπάρχει ελπίδα. Υπάρχει ελπίδα, αλλά η ελπίδα μεταφράζεται με χρήμα. Και από την άλλη είναι η τράπεζα. Ο υπάλληλος, σωστά δεν τα είπε Φώτη μου. Ο υπάλληλος, σωστά δεν είπε, οι τράπεζες το εξήγησε του ανθρώπου. Οι τράπεζες, λυπάμαι σου λέει, σε προσωπικό επίπεδο σας καταλαβαίνω. Αλλά η τράπεζα είναι αυτό το πράγμα σου λέει. Δεν είναι φιλανθρωπικό ίδρυμα, εσείς ζητάτε ελεημοσύνη. Εδώ είναι δύο κόσμοι. Αυτή τη στιγμή αυτοί οι κόσμοι παλεύουν. Αυτοί οι δύο κόσμοι προσπαθούν να επιβιώσουν. Ο ένας κόσμος προσπαθεί να φάει τον άλλον. Και αλληλοσκοτώνονται πολλές φορές. Χωρίς να υπάρχει σταγόνα αίμα, έτσι. Δεν μιλάμε για πόλεμο, ούτε εχθροπραξίες κτλ. Αλλά για φαντάσου το λιγάκι, βάλ' το στην πλάστιγκα. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένας κόσμος που, αν ξαναβάλω το ηχητικό, ας πούμε, θα χρειαστεί τόση διαδικασία πάλι. Φτύσαμε αίμα για να το βάλουμε. Αυτοί οι δύο κόσμοι λοιπόν ζούνε, είμαστε κι εμείς μέσα σε αυτούς τους δύο κόσμους. Υπάρχει αυτός ο οποίος θα σου πει, μα σωστά λέει η τράπεζα. Τώρα η τράπεζα είναι δυνατόν τον κάθε ένα να του δίνει ελεημοσύνη. Η τράπεζα, όπως το είπε ο φαλακροδαίμονας εκεί ο υπάλληλος, είναι να διασφαλίσει τα συμφέροντά της. Και λογικό ακούγεται. Δεν ακούγεται λογικό, Μανώλη. Λογικό ακούγεται. Και από την άλλη είναι ένας άνθρωπος ο οποίος προσπαθεί και παλεύει για να σώσει την γυναίκα του. Από βέβαια ο θάνατο, βέβαια, αν δεν γίνει μεταμόσχευση στην οποία κτλ. Η ιστορία, μη σας αποκαλύπτω πράγματα, να δείτε στην οθόνη μόνη σας, γιατί είναι συναρπαστικά έτσι. Εδώ είναι αυτό που λέμε, διήστανται οι απόψεις. Και ο ένας έχει τα δίκια του και ο άλλος έχει τα δίκια του. Το μόνο που μένει είναι μία γεύση αδικίας. Τώρα για ποιον θα το ψάξεις καλύτερα μέσα σου.

0: σκελετό. Έχω τελευταία γραμμή και πάω σε διαφημίσεις, παρακαλώ.
1: Έλα ρε Κωστή, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα και σε σένα.
1: Τώρα έβαλες ρηφηφία, φίλε. Εντάξει, είναι...
0: Τι?
1: Λίγο τέτοιο, πώς να το πω, ιδιότροπο, είναι λίγο παράτερο για τον πολύ τον κόσμο. Δεν
0: ναι,
1: λέει, λέει αλήθειες χοντρές μέσα
0: ναι.
1: Και τα λέει ο Μα, που το είδα όλο.
0: Α, ναι.
1: Να το πω τώρα λίγο έτσι την παραδοξότητα. Λέει τώρα η σκηνή, η τράπεζα, ότι δεν είναι φιλανθρωπικό ίδρυμα. Ε?
0: Ναι, έτσι.
1: Ενώ εμείς ο κόσμος είμαστε φιλανθρωπικό ίδρυμα και χρεωθήκαμε για να σώσουμε τις τράπεζες.
0: Ναι.
1: Αλήθεια είναι αυτό, για ψέμα.
0: Μην με ρωτάς εμένα, διατύπωσε, γιατί άμα ρωτήσεις και κάνουμε διάλογο.
1: Ναι. Α, μπράβο,
0: ας τον κόσμο
1: το
0: τώρα.
1: Ναι, ναι. Κόσμο εντάξει, να το σκεφτεί.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Αυτό μόνο, για.
0: Γεια σου, εγώ. Δεν θέλει τις τράπεζες ο Δημητράκης. Δεν τις γουστάρει τις τράπεζες. Εκτός κι αν αύριο κατά τύχη, λέμε τώρα Δημήτρη μου, μεταξύ μας μιλάμε, ξέρεις την αγάπη μου για σένα. Και για μένα μιλάω. Εκτός αύριο, αν κατά τύχη, κερδίσει ένα τζόκερ. 20 εκατομμύρια. Πολλά είπα, πολλά. 8. Πολλά είπα πάλι. 3 εκατομμύρια. Έχω την εντύπωση, Δημήτρη μου, ότι άμα κερδίσεις 3 εκατομμύρια, κι εγώ, και εσύ που με ακούς, άμα κερδίσουμε 3 εκατομμύρια αύριο, θα αλλάξουμε άποψη για τις τράπεζες. Και αυτό είναι το δυστύχημα. Δεν μπορώ άλλες γραμμές, πρέπει να πάω σε διαφημίσεις, παιδιά, έχω αργήσει. Αμέσως μετά ανοίγω γραμμές.

0: Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2310-55-55-56.
1: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμφυλιακή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Αράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης και 12μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Για λίγες παραστάσεις.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
3: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρί νεοχορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8-4 δώρο 7,99. Καρύτου λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

0: Λοιπόν, Χριστάκο μου, δεν τα είδα τι ψαρόπαρχε, δεν τι είδα, αλλά για την αύξηση του πετρελαίου τα λέγανε σήμερα οι δημοσιογράφοι. Και εγώ στην αρχή νόμιζα πως είχε κανένα event. Το μυαλό μας τα event είναι. Γιατί μου είπε μια φίλη, ποιο μου είπε, κάποιο μου είπε, κάποιο μου είπε, λέει, γιατί ο Σάββας πρέπει να μου είπε. Σάββας μου το είπε. Γιατί λέει, εγώ νόμιζα ότι γεμίσαμε ιστιοφόρα σαν να είμαστε στη Λευκάδα ένα πράγμα, αλλά τελικά ήταν βάρκες για το πετρέλαιο, για τα καύσιμα, για αυτά τα οποία θέλουν να ανεβούρε το αυτό και να κατεβεί το τέτοιο και να είναι πιο φθηνό και τα νέα, αλλά στη Σουηδία και στην Αυστραλία. Τέλος πάντων, δεν μπορώ, αυτά τα με τους δημοσιογράφους, σας τα εξήγησαν οι δημοσιογράφοι, τα καταλάβατε, δεν έχει άλλο, δεν έχει περισσότερο νόημα. Για τις ψαρόμπαρκες που λέει ο Χρήστος, έτσι, γιατί ρωτάει ο άνθρωπος, δεν ήξερε τι έγινε. Άγγελέ μου, καλησπέρα. Καλησπέρα και χαίρομαι που είσαι στην παρέα την απογευματινή μας. Καλό μήνα, αγόρι μου, καλό. Η Βασούλα είναι εδώ. Καλησπέρα στη Βασούλα. Είσαι κουλτουριάρα. Είσαι κουλτουριάρα και με την χειροτεχνία που λέει και ο τέτοιος. Πρόσεχε το αυτό το πράγμα, πρόσεχε, γιατί εδώ πέρα είναι, καταλαβαίνεις, εδώ πέρα δεν είναι του παππού μας το χωράφι. Εδώ είναι Βασούλα μου, εσύ γλυκιά μου. Λαέρτη, κάθε φορά που μου στέλνεις ένα μήνυμα πρέπει να παίρνεις έγκριση, ξέρεις, ένα τέτοιο πράγμα να πούμε. Δηλαδή θα τρελαθούμε τελείως αυτήν την κοινωνία. Δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται. Για λίγο ακόμα, 20 λεπτά θα είμαστε μαζί. Οι γραμμούλες είναι ανοιχτές. Κάποιος θέλει να πάρει τηλέφωνο, κάτι θέλει να πει προφανώς. 2-3-10. Α, για την υπόθεση του ρηφιφιού. Του ρηφιφιού, ναι. Α, ναι. Δεσποινάκι από την όμορφη Θάσο, καλό μήνα. Τώρα βλέπω τα μηνύματα. Δεν μπαίνω στο Facebook συχνά, παιδιά. Χίλια συγγνώμη. Παρασύρωμαι από τα TikTok και τα τέτοια τα άλλα. Το Facebook πολύ γερασμένο, ας πούμε. Ο Στελάρας μου λέει, θέλω να μάθω ποιος είναι ο κύριος που ακούγεται. Ποιος είναι αυτός? Κάτσε, βάλω πέρα ο Ντελό και έβαλε. Δεν μας δίνει, μας ανοίγει θέμα τώρα. Περίμενε, ακούσω λίγο, ναι. Περίμενε λίγο να ακούσω.
1: Είμαι ο Σωτήρης Μίτσκας, ο πατέρας της Ευγένειας που δολοφονήθηκε.
0: Για τα θέματα
2: του. Σήμερα καταθέσατε μέσα το τι ακριβώς έγινε εκείνο το βράδυ και τι συνέβη μετά. Θέλετε να μας πείτε τι πιστεύετε ότι συνέβη και έγινε όλη αυτή η τραγωδία?
0: Τι να πιστεύω?
1: Τι συνέβη εκείνο το βράδυ? Συνέβη μία δολοφονία. Μία δολοφονία 57 ανθρώπων. Θα σας πω αυτό που είπα και στην έδρα. Η Ιφηγένειά μας δεν έχει καμία σχέση με την Ιφηγένεια της αρχαίας τραγωδίας. Εκείνη μπορεί να θυσιάστηκε. Η δική μας δολοφονήθηκε. Ο κύριος Πορτοσάλτε βιάστηκε να χαρακτηρίσει θυσία για τη βελτίωση του δίθεν του σιδηροδρόμου, τη δολοφονία 57 ανθρώπων. Ο κύριος Πρωθυπουργός έβγαλε γρήγορα τότε ένα πόρισμα ότι για όλα φταίει ένα τραγικό ανθρώπινο λάθος. Σίγουρα υπήρχε ανθρώπινο λάθος, το οποίο όμως θα είχε προλάβει να το διορθώσει κάποιος εάν είχε φροντίσει να λειτουργεί η σωστή σημαδοδότηση, η σωστή τηλεδιοίκηση, όλα τέλος πάντων τα συστήματα ασφαλείας. Ποιος ευθύνεται που δεν υπήρχαν αυτά? Ένας. Αυτόν που αποκαλούμε δολοφόνος των τεμπών, ο κύριος Καραμαλής, ο οποίος ακόμα και σήμερα συνεχίζει και κρύβεται πίσω από ασυλίες ακαταδίωκτα, και ενώ σήμερα εδώ σε αυτό το δικαστήριο θα έπρεπε να είναι, όχι, θα μου πείτε ποιος είναι, το χαρακτήρισα η δίκη της Μαρίδας, γιατί οι Καρχαρίες απουσιάζουν, έχουν βρει έναν τρόπο και δεν δικάζονται ποτέ, δεν λογοδοτούσε κανέναν.
2: Η παραπομπή Τριαντόπουλου, πώς τη χαρακτηρίζεις?
1: Η παραπομπή Τριαντόπουλου είναι ένα βήμα σωστό, κατά τη γνώμη μου, γιατί και εγώ θέλω να μάθω ποιος είναι ο κύριος που ακούγεται να λέει κάντε τα όλα λαμπίκο μη σας, και αν είναι όντως ο κύριος Τριαντόπουλος αυτός που είπε που εκείνο το βράδυ μαζέψε τα κρέατα να τελειώνουμε από εδώ. Μου φταίνε όλοι. Αλλά εστιάζω στον κύριο Καραμαλή. Θα πω κάτι που μπορεί να ακουστεί σκληρό, αλλά θα το πω γιατί το νιώθω. Επειδή βλέπω ότι δεν πρόκειται να τον δικάσει κανείς. Εγώ του εύχομαι μακροημέρευση. Χωρίς υγεία όμως. Μακάρι να γίνει Highlander. Να ζήσει πολλά χρόνια. Και σε αυτά τα χρόνια να ζει και να ξαναζεί αυτό που ζούμε εμείς 1310 μέρες σήμερα. Σήμερα 1310 μέρες. Στο εύχομαι από τα βάθη της ψυχής μου.
0: Δύσκολες στιγμές. Για όλους. Στριμωγμένη ζωή. Ανάμεσα στις αλήθειες, στα ψέματα και σε αδικίες.

0: Καλησπέρα στο Χρήστο, γεια σου Λευκή. Αντωνάκη μου την αγάπη μου, να σε καλά, πάμε σε γραμμές, παρακαλώ. Πόσα λεπτά έχω, ένα τεταρτάκι, ελάτε.
1: Καλησπέρα κύριε Παραπαγιά.
0: Γεια σας κυρία μου, καλησπέρα.
1: Πήρα τηλέφωνο για το Χαραλαμπόπουλο του Βασιλάκη.
0: Ναι, ναι.
1: Παρεπιπτόντως, έχει βγάλει διαφημίσεις με την Alpha Bank.
0: Ναι.
1: Ναι, από τη μια γυρνάει το έργο και δείχνει τις τράπεζες στα...
0: Το έργο το έγραψε ένας, αυτός είναι ηθοποιός, άμα τον πεις πίδα πηδάει, αν τον πεις κλάψε κλαίει.
1: Ναι, αλλά όμως προσπαθεί με την ηθοποιία να περάσει κάποια μηνύματα.
0: Α, λέτε για τον Χαραλαμπόπουλο σαν άνθρωπο μάλλον εσείς τώρα.
1: Όχι, σαν ευαίσθητο σαν άνθρωπο.
0: Να σας το...
1: Κάποιοι μου γυρνάει και μου βγάζει διαφημίσεις για την Alpha Bank, να πούμε.
0: Ο Κακομοίρης, άκου λίγο τώρα.
1: Όλο τούπες στην Φιλαράκη.
0: Ναι, ναι, άκου Φιλαράκη, άκου λίγο να σου πω λίγο για καταλάβει. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες, απόλυτο δίκιο, συμφωνώ απόλυτα γιατί όλη τη στηρεμούλα είναι. Και ο Χαραλαμπόπουλος με έναν το μεγαλύτερο τσοκλάνι. Άκου λίγο τώρα. Σαν ηθοποιός, εγώ περιέγραψα ότι υπάρχουν δύο κόσμοι. Του καταλαβαίνεις αυτό, μπορείς, you know.
1: Πώς το καταλαβαίνω.
0: Μπράβο. Ας το Χαραλαμπόπουλο τώρα, αν είναι κοντός, ψηλός, εγώ και αν είναι ρεμούλας, ας πούμε. Είναι δύο κόσμοι. Ο Χαραλαμπόπουλος ως ηθοποιός. Ψέματα ήταν, δεν είχε πεθάνει η γυναίκα του. Στο έργο το λέγανε.
1: Όσοι είναι το έργο, αλλά κοίταξε, ο ηθοποιός περνάει μηνύματα.
0: Ναι, τα μηνύματα που
1: περνάνε. Ένα έργο και σου δίνουν ένα σενάριο.
0: Σε εσάς προφανώς δεν έχει περάσει μήνυμα.
1: Άλλο εσύ. Το βολεύει και το περνάς.
0: Ναι, από ό,τι καταλαβαίνω, προφανώς σε εσάς δεν πέρασε κανένα μήνυμα η σκηνή αυτή. Πέρασε μόνο για τον Χαραλαμπόπουλο. Του Χαραλαμπόπουλου κάνει διαφημίσεις για τις τράπεζες. Φυσικά και θα κάνει και για τις τράπεζες. Ποιος νοιάζεται για τον Χαραλαμπόπουλο. Ο Χαραλαμπόπουλος εκείνη τη στιγμή υποδίεται το Σπύρο. Καταλάβατε. Ο Σπύρος είναι που έχασε τη γυναίκα του, όχι ο Χαραλαμπόπουλος. Ο Σπύρος. Ο κύριος. Δεν πειράζει. Είναι, έκανα μια προσπάθεια. Δεν πειράζει. Να είστε καλά, πάντως, κυρία μου, την αγάπη μου. Δεν είναι απαραίτητο για όλους. Και δεν έχω και τέτοιες απαιτήσεις, έτσι. Καλό μήνα στον Μπάμπη από Δήμο Σκίδρας. Γεια σου, ρε Μπάμπη. Μπαμπίκο. Μπαμπίκο ή Μπαμπίνο. Μπαμπίκο. Γεια σου, Κωνσταντίνε, και σε σένα. Χαραλαμπόπουλος δεν έκανε διαφημίσεις για τις τράπεζες. Και παιδιά, γι' αυτό σου λέω. Δεν είχαμε όμως την διάθεση να συζητήσουμε για την προσωπικότητα του Χαραλαμπόπουλου στην προσωπική του ζωή. Αυτό είναι παντελώς αδιάφορο. Εδώ μιλάμε για το σενάριο μιας ταινίας η οποία περνάει κάποια μηνύματα στην κοινωνία. Που άλλοτε είναι. Βλέπετε, σας είπα ότι εδώ υπάρχουν δύο κόσμοι. Μάλιστα, σας είπα ότι και στην τράπεζα ο φαλακροδαίμονας, ο άνθρωπος, ο υπάλληλος, ευγενέστατος ήταν. Και μίλησε σκληρά μεν για κάποιους, αλλά με μια πραγματικότητα η οποία υπάρχει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Την οποία ασπάζονται πολλοί και, και εσύ, ας πούμε, τρελαίνεσαι. Τρελαίνεσαι. Έτσι είναι τα πράγματα. Δεν έχει σημασία που ανήκεις. Σημασία είναι μπορείς να αντιληφθείς αυτούς τους δύο κόσμους. Το που ανήκεις, το ξέρεις εσύ.

0: σβήσε το φεγγάρι.
1: Σβήσε το φεγγάρι, Γιαννάκη μου, γιατί κλείνει η εκπομπή σιγά σιγά. Και όσοι κατάλαβαν, κατάλαβαν που λέει, έτσι.
0: Σβήσε μου τις λέξεις.
1: Στο Άγιο Όνος είναι ο Τσίπρας, ο Αλέξης. Α, γι' αυτό είσαστε αναστατωμένοι. Φοβηθήκατε μην αλλάξει τίποτα.
0: Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια. Σβήσε μου τις λέξεις να μη σε φωνά.
1: Αλήθεια πιστεύετε ότι ένας ο οποίος δηλώνει άθρησκος ή άθρεος, ας πούμε, τέλος πάντων, κατά τη δική του βόληση, έτσι όπως την καταλαβαίνει αυτός, έχει ανασταλτικούς παράγοντες να πάει στο Άγιο Όρος? Αλήθεια τώρα? Σοβαρά δηλαδή, τώρα το πιστεύετε αυτό το πράγμα? Δηλαδή ένας άθεος δεν μπορεί να πάει, ας πούμε, για παράδειγμα, σε μια θρησκευτική τελετή? Μα για όνομα του Θεού, ελάτε λίγο να μου πεις ότι ένας χριστιανός που είναι πάρα πολύ πιστός, ας πούμε, δεν θα μπορούσε να πάει, ας πούμε, σε κάτι εκδηλώσεις οι οποίες είναι αντιχριστιανικές? Ίσως να το καταλάβω, γιατί η δική του ηθική δεν το επιτρέπει, η συνείδησή του κτλ. Αυτό έχει μια βάση. Ένας ο οποίος δηλώνει άθεος έχει πρόβλημα να πάει, ας πούμε, σε μια θρησκευτική τελετή? Συγγνώμη παιδιά, ποιος τα λέει αυτά τα πράγματα? Γιατί τα πιστεύετε αυτά τα πράγματα που παράγονται, ξέρω εγώ, και αναπαράγονται πολλές φορές? Ακούστε λίγο να δείτε, για να το τελειώνουμε αυτό το πράγμα και δεν υπερασπίζουμε κανένα Τσίπρα. Έτσι, ούτε είμαι υπέρ της αθεοσύνης και της αθρησκείας και τα λοιπά. Ο καθένας πρέπει να έχει ένα πιστεύω μέσα του, γιατί το πιστεύω αυτό είναι μια δύναμη, ζωοσωτήρια δύναμη πολλές φορές και ζωογόνων δύναμη, έτσι. Πέρα από αυτό, αυτό είναι φιλοσοφικό θέμα. Ένας άθεος, ένας που δηλώνει άθεος τέλος πάντων, και δεν είναι γεγραμμένο σε κανένα κοιτάπι, δεν ανήκει σε καμιά θρησκευτική παράταξη, είναι ένας από τους ανθρώπους, ας πούμε, ο οποίος σέβεται όλες τις θρησκείες, αλλά δεν ανήκει σε καμία. Έχει το ελεύθερο να πάει σε όλες τις τελετές. Δηλαδή το πρωί να πάει σε μια χριστιανική ορθόδοξη εκκλησία σε κάτι βαφτίσια, μετά να πάει, ας πούμε, για παράδειγμα, σε μια μουσουλμανική, ας πούμε, να κάνει το Ραμαζάν μαζί με κάποιους φίλους του, γιατί έχει φίλους, και μετά να πάει σε μια βουδιστική. Και να κάνει, δεν ξέρω τι κάνουν εκεί πέρα οι βουδιστές, ας πούμε, και ό,τι άλλο. Καταλάβετε το αυτό το πράγμα, είναι πάρα πολύ απλό. Το να πάει ο Αλέξης Τσίπρας στο Άγιο Όρος δεν έγινε και κάτι. Εκτός κι αν μου πείτε ότι ο Αλέξης Τσίπρας, ξέρω εγώ, έγραψε ένα βιβλίο με μια θρησκευτική ανάλυση, ας πούμε, για παράδειγμα, ο Θεός μέσα μου, ότι μιλάει με τον Άγιο Νεκτάριο, ας πούμε. Πες κάτσε ρε φίλε, μα τρελάνεις, ας πούμε, κάπου σοβαρευτούμε για να πουλήσει το βιβλίο. Εκεί θα μπορούσα να το καταλάβω. Γιατί παραξενεύεστε κάποιοι όταν ένας άθρησκος, ένας άθεος θέλει να πάει στο Άγιο Όρος ή θέλει να παρακολουθήσει μια συνέλευση ή, ξέρω εγώ, μια συνάθρηση ή να πάει, ας πούμε, για παράδειγμα, σε μια αίρεση που λέμε, ξέρω εγώ, υπάρχουν και αιρέσεις παραθρησκευτικές κτλ. Πού το βλέπετε το παράξενο? Έχει κανένα ανασταλτικό παράγοντα? Κάτι θα τον τρενέρουν και θα πει εγώ δεν μπορώ να πάω? Σκεφτείτε το λιγάκι. Μια Τετάρτη απόγευμα στην τελική. Και μην το αναπαράγετε, γιατί είναι άτοπο. Να μας πεις για τα οικονομικά του, να μας πεις για το ότι δεν έκανε τίποτα, να μας πεις για το μακεδονικό, να μας πεις, ναι, το καταλαβαίνω. Αλλά. Σας πείραξε που πήγε, ας πούμε, κάπου, έχει. Και στο θέατρο πάει, και στο Άγιο Όρος πάει, και στην, ξέρω εγώ, και στην Αγία Σοφιά πάει. Οπουδήποτε.
0: Ξύπνησε, λέει, η ζωή και ήρθε, μου μίλησε.
1: Γεια σου, Λάκη μου.
0: Άργησες πολύ

0: Γιατί Λάκη μου έσβησε το φεγγάρι, έχουμε σύννεφα? Για να εξηγήσου την καλησπέρα μου.
1: Ξύπνησε λέει η ζωή, να ψάξει ανώνυμα πόσο μα...

Αλλά έρθει που μη μου τα εξηγείς, τουλάχιστον εμένα, γιατί είμαι και λίγο νηστικός, θέλω να φάω. Πεινασμένος, μάλλον τον νηστικός δεν ακούγεται καλά, λίγο πεινασμένος. Και ήλιο

Δεν έβαλα αυτό που ήθελες, αλλά και αυτό δεν σου αρέσει. Είναι από τα πολύ ρομαντικά, πολύ μελωδικά του Σοκράτη, που δεν τον έχουμε συνηθίσει σε κάτι τέτοια. Εγώ δηλαδή τον ξέρω, γιατί έχει βγάλει πάρα πολλά τα οποία δεν τα ακούτε συχνά, έτσι. Γεια σου Γιαννάκη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Ανανεώνουμε ραντεβού αύριο το απόγευμα παρασκευιάτικα στις 7. Να είστε όλοι καλά. Α, μην το ξεχάσω. Μην το ξεχάσω. Η εκπομπή σήμερα λέγεται «Και οι δύο αδικημένοι έχουν δίκιο».

Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της

0: Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
1: Οφέλια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
0: ΕΙΑΦ. Προστατεύουμε το νερό της Θεσσαλονίκης. Με αισθητήρες και δορυφόρους που βλέπουν κάτω από την επιφάνεια. Εντοπίζουν διαρροές και προλαμβάνουν βλάβες. Με τεχνολογίες No Deep για επισκευή και αποκατάσταση βλαβών χωρίς καψίματα. Με ψηφιακά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για έξυπνες υποδομές και ανθεκτικό δίκτυο. Έξυπνο νερό. Καθαρό μέλλον. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΘ.
2: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
3: Αυτό θα πάει πάρα πολύ καλά.
4: Τι έχουμε να συγκαλύψουμε σήμερα?
5: Εδώ θα πω μια προσωπική μου θέση. Θα είναι μια από τις θέσεις που θα διεκδικήσω να εφαρμοστούν και μετά τις εκλογές. Αν μας ψηφίσει κανένα ο κόσμος.
4: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
5: Δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ενεργείας πάνω από 2 μήνες.
6: Ένιωσα ότι they're blaming my mother.
7: Θα πεθάνετε! Θα πεθάνετε!
8: Να ξέρετε, δουλεύουμε για να κάνουμε τη ζωή σας καλύτερη.
9: Είμαστε από τους τελευταίους στην Ευρώπη σε αγοραστική δύναμη συνολικά και σε αγοραστική δύναμη στα καύσιμα.
10: Αληθεία! Αληθεία!
11: Είστε απαράδεκτοι. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ. Έχετε ξεφύγει.
12: Αξιότιμε αρχηγέ της Ελλάς, όποια στιγμή θέλετε, σε οποιοδήποτε κανάλι.
13: Πώς δεν παρακαλώ να μπάφω πίτι στην εκπομπή?
14: Ένα μήνα χωρισμοί, κάνουμε ό,τι μας

0: Και να ορίστε με τα λίγα με τα πολλά, αυτόν τον μήνα κάνουμε ό,τι γουστάρουμε, γιατί ο Οκτώβρης δεν έχει μη. Ναι, δηλαδή εμάς πολύ θα μας κολούσε αυτό. Μας δεσμεύει άμα έχει. Και αυτός ο χειμώνας θα ονομαστεί Κοβ. Και με ό,τι βρούμε. Θυμάσαι κάτι χειμώνες που καίγαν κάτι με λαθομπαγές, με κάτι πατζούρια που βγαίνανε, ψήναν από πάνω και έτσι. Έλα παρετά σιγά, διαπάθουμε. Και μετά παθαίνανε, αλλά βρήκανε τι φταίει, το εμβόλιο. Το εμβόλιο σας πείραξε. Μπούρντα ρουφαγάδες. Είναι ο Οκτώβρης, λέγεται Οκτώβρης στα κομμουνιστικά. Αλλιώς στην παλιά δεξιά λάγκουτσι
1: λέγεται
0: Οκτώβριος, έτσι. Και δεν είναι Οκτώβριος, δεν βγαίνει από τα ούμβρια ύδατα. Τώρα να είχαμε να λέγαμε κάστανα να ψήναμε, αλλά τι ακάσεις πικυρότητα είναι που είναι πτωχιά. Και τι να κάνω.
1: Πτώχεια καταραμένη.
0: Κατ' επέκταση κι εγώ πένις. Ε, όσον αφορά τον πλουτισμό της
1: Ακράτας.
0: Το σε παρακαλώ τώρα. Καρμπάτσια τι γίνεται, εντάξει παλεύουμε. Όσο έχει ήλιο θα μπει πεις, γιατί μια χαρά είμαστε. Να λίγο τις μετακινήσεις θα κόψουμε. Ε παιδιά, λίγη σύνεση να πω. Δηλαδή λυπηθείτε και τον άλλον που βγάζει τόσα λεφτά από εμάς να πούμε. Πώς, δηλαδή έμαθε και βγάζει τόσα λεφτά που να του τα στερήσουμε για να καλοπερνάμε εμείς. Τώρα θα μην θεωρείς καλοπέραση τα τελείως απαραίτητα. Βεβαίως. Ο άλλος πώς το θεωρεί για μένα. Εγώ γιατί δεν το θεωρήσω για μένα. Τι είμαι εγώ, κανένα κορόιδο. Και ένα, δύο, τρία, όπ, το ρίξω στο σωρολό.
1: Τώρα μάλιστα.
0: Πώς θα πω.
1: Όταν το έκανα ακόμα έλεγες χαμήλωσε.
0: Τακ. Βρε. Πάντα θέλω να κάνω το σεμνό στην αρχή, κατάλαβες. Με λέει, σου δώσω 10 χιλιάρικα, σε παρακαλώ. Πού θα τα φάω, δηλαδή. Με ένα χιλιαρικά και άλλα. Αλλά στην πορεία βλέπεις ότι δεν φτάνουν και λες, δεν βάζεις κανένα 2-3 ακόμα έτσι. Και αν χρειαστώ κάτι ξαναπερνάω.
1: Δώστα εσύ και εγώ θα γυρίσω.
0: Ρε εσύ, αυτές οι παλιές ηλικίες ταινίες, τι πράγμα είναι. Όλα είναι εκεί μέσα. Έβλεπα χθες μια παλιά με τον Βέγκο που ήρθε ο βουλευτής στο χωριό που καθόταν όλοι. Ωρε μάγκα, τι γέλιο ήταν αυτό. Μου λέει, καλά ρε εσύ. Έκλειψες, λέει, το αρνί του γείτονα, λέει. Λέει, πεινούσα, τι να έκανε. Λέει, εσύ δεν έχεις αρνί. Έχω, λέει, δεν σου φάει το δικό σου, το λυπάμαι. Λέει, και άμα πεινάσει ο άλλος, ας κλέψει το δικό μου. Ελλάδα τώρα. Και τον έλεγε κιόλα. Λέει, αν έχετε δίκιο, έλεγε ο βουλευτής, άμα έχετε δίκιο, να μπω μπροστά, να διεκδικήσω. Τι κάνω άμα έχω δίκιο. Άμα έχω δίκιο, υπάρχει σε εγκαστέ. Το θέμα είναι όταν έχω άδικο να μην πειράζει. Γιατί αλλιώ δεν σε κάνω. Τι να σε κάνω, σε ψηφίσω. Λοιπόν, παιδιά, είναι απλό. Μην ανησυχείτε, θα εφαρμόσουμε σύστημα όπως των χειμερινών κολυμβητών. Καθημερινά είναι που αν δεν διακόψεις τα μπάνια από το καλοκαιρινό γίνεσαι σιγά σιγά χειμερινός.
1: Μέχρι πότε, άμα πας Οκτώβρη δεν είσαι χειμερινός.
0: Αυτό λέω, σιγά σιγά, κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα συνηθίζει το σώμα στη θερμοκρασία και μέρα με τη μέρα δεν του φαίνεται. Έτσι θα κάνουμε και τη θέρμανση του χειμώνα, κάθε μέρα από λίγο θα συνηθίζει, δεν συμβαίνει κρύο όταν θα είναι μείον 10.
1: Ούτως ή άλλως η διαφορά πρέπει να είναι 10 βαθμούς με έξω, λέει. 8 με 10 βαθμούς.
0: Ναι, γιατί εσείς έχετε και ένα κακό συνειδητό να αυτά τα αμυσιάτικα πληρώνουμε, το γάμα δεν το έβαλα. Αυτά που ανάβατε να πούμε στο 30. Κάτσε ρε σύρα. Και αν λέει σκάσει λίγο την πόρτα, επί Πασόκτη μας, όλα τα καλοριφέρα να μένουν.
1: Και μετά κλιματιστικό για να σπάσει η ζέστη.
0: Άνοιξε λίγο, λέει, να δροσίσει.
1: Το κλιματιστικό.
0: Αυτά είναι που πληρώνουμε, κατάλαβες. Ενώ τώρα σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά δεν συμφανεί το κρύο. Βάλει και κανένα τσουράπι παραπάνω. Βάλει και.
1: Τι να βάλουμε?
0: Τσουράπι. Τερλίκια, πώς το λένε.
1: Τερλίκια και τα πόδια, δεν είναι?
0: Ναι, τα τσουράπια γιατί. Για το
1: πού να ξέρω.
0: Καλάκι τώρα αν είναι που δεν δυνατόν. Δεν θυμάσαι που έπλεκαν τσουράπια για το ρόπερ.
1: Τερλίκια τα ξέρω εγώ.
0: Τερλίκια τώρα και. Όπως θα ξέρω, καθένα φορές να τη βγάλουμε. Δεν είναι τίποτα. Ή το άλλο που έτσι να κάνει, Άρη, είναι να φύγεις διακοπές από τέλη Νοεμβρίου με αρχές Απριλίου να πάει στα Μάουι. Ποιος πάει στα Μάουι?
1: Αυστραλία πάνε.
0: Σε Αυστραλία. Ποιος θα πάει σε Αυστραλία τέτοια εποχή? Θα πας εκεί, θα βγάλεις το καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι θα είναι.
0: Ναι, καλοκαίρι θα είναι εκεί. Και θα σε βγει και πιο φτηνά από το να μείνεις εδώ.
1: Πιάσει μια δουλίτσα.
0: Όσο περίεργο και να σε φαίνεται.
1: Αν βρει κανένα ελληνικό εστιατόριο, πιάσει μια δουλίτσα.
0: Πλάκα με κάνει τώρα. Πού θα πα και δεν θα έχει τζάιρο. δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση. καμιά περίπτωση. Και θα πα συστημένο. Ο ένα ξέρει τον άλλο, Λαμόγια, Πασουκιστάν. Θα τη βρει την άκρη. Θα σε βγει πολύ πιο φτηνά. Ακούω τώρα κάτι τιμές να πούμε. Λέει 28 τετραγωνικά λέει και έχει 480 ευρώ. Αυτό δεν είναι σπίτι, αδερφέ, αυτό είναι μπουντουάρ. 28 τετραγωνικά. Πλάκα με κάτι. Και λέει, έγινε έρευνα και λέει, τα παιδιά δεν πάνε να σπουδάσουν εκεί που πέρασαν. Λέει και σε καλές που λένε, λέει ιατρική. Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Όταν διάβαζες να δώσεις ιατρική, δεν ήξερες ότι είσαι φτωχός μετά το ανακάλυψες? Δηλαδή δεν ήξερες ότι δεν... Θα πας μέσα, σε βάλω στην Πάτρα, να πας στα Χανιά. Δεν ξέρω αν έχει που έχει από αυτά, δεν ξέρω. Αλλά μετά το, εκτός και αν έδινες με τη βαθιά πεποίθηση ότι δεν πρόκειται να πετύχεις. Αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Αλλά από ό,τι θυμάμαι και από τα δικά μας ζωή και εμείς φτωχοί μας, όπου πηγαίναμε δουλεύαμε κιόλα.
1: Εννοείται.
0: Τώρα θα με πεις, όσο και να δουλέψεις, άμα θες 500 ευρώ μόνο για το ενίκιο, που, αυτό που λες, με συγχωρείς την πόρτα για να περάσεις, δηλαδή 28 τετραγωνικά, ζητάς συγγνώμη από τα ντουβάρια για να μην σε κοιμηθείς. Αλλά τέλος πάντων, κάνε και καμιά δουλειά, βάλει και καμιά γραμμάτα, μην τα περιμένεις όλα από το κουστούμι. Αλλά είπαμε, όλοι να τα ρίξετε στην κυβέρνηση. Κομμουνιστές, άσε τώρα, σας μάθαμε. Παρόλα αυτά, είδες, οι κανονικοί κομμουνιστές, οι κομμουνιστές δηλαδή, στην πράξη, τι κάνουν. Βγαίνουν στους δρόμους, δεν πάνε στη Βύση. Στη Γαλλία γίνεται τουρλουμπούκι.
1: Α, ναι, ναι.
0: Ξυλίκι μαύρο. Γίνεται συγκρόη του κόσμου. Δεν κάτι και λέει, κοιτάξτε, εμείς βασικά αριστεροί είμαστε, αλλά έχουμε κλείσει διάζωμα πρώτο για την Άννα Βύση. Έτσι και εμείς είμαστε αριστεροί. Εμείς τι, δεν θέλαμε να πάμε στην Άννα Βύση. Έχει χάρη που δεν μ' άφηνε ο Βινιέρης. Πού θα πας, λέει. Δεν με έδινε άδεια του καταγγέλλου για να πάω στην Άννα Βύση.
1: Καλά, ούτε εγώ θα σε έδινα.
0: Φασισταριά, καταγγέλλω!
1: Να ήταν στη Βανδίνα, πήγαινε.
0: Είσαι φασίστας, αλλά με προτιμήσεις. Έτσι μ' αρέσει. Όταν ξέρω για ποια καλλιτέχνη θα ζητήσω άδεια, μα την άλλη φορά. Και φυσικά, παιδιά, πάνω απ' όλα, τι κάνουμε εμείς εδώ, τι κάνουμε. Εγώ τουλάχιστον, πληθυντικός μεγαλοπρέπειος για τον εαυτό μου, τι κάνουμε εμείς εδώ. Περιμένουμε τον ρεξικέλευθρο άνθρωπο που θα φέρει την αλλαγή σε αυτόν τον τόπο και ευελπιστούμε κανείς να μην θυμάται τι έκανε την προηγούμενη φορά, γιατί ο ίδιος το ξέχασε. Άρα είναι αποποινικοποιημένος από τις πράξεις του παρελθόντος. Ένας είναι ο ηγέτης, ο Αλέξης μας.
2: Είμαι ο πρωθυπουργός που η κυβέρνησή του έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια. Ξέρω πάρα πολύ καλά τι σημαίνει συνετή δημοσιονομική διαχείριση, καλύτερα από κάθε άλλο. Διότι βρέθηκα πρωθυπουργός της χώρας στην πιο δύσκολη στιγμή σε σύγχρονη ιστορία της, που άλλοι είχαν δημιουργήσει. Δεν ήταν δική μου κυβέρνηση αυτή που οδήγησε τη χώρα στην κρίση, που έφερε τη χρεοκοπία, που δημιούργησε το πελατικό κράτος και το έκανε ελάφυρο κομματικό, που διόριζε στις δημόσιες υπηρεσίες ασύστολα. Άλλοι τα κάναν αυτά. Που έφερε ελλείμματα της τάξης του 15%. Εμείς πλεονάσματα φέραμε. Δεν φέραμε ελλείμματα. Αλλού τα μαθήματα περί συνετής δημοσιονομικής πολιτικής. Όχι σε εμάς, κατά τα ιαστή.
3: Όσο παιδιά το Μητσοτάκη να μην θέλουμε. Θέλουμε τη Τσίπρα. Εμείς θέλουμε πάλι ξανά τη Τσίπρα. Γιατί ο Τσίπρας είναι καλός. Αυτός μπήκε, έκοψε τα σύνταξη. Δεν πάει το παιδί σχολείο. Πώς δεν πάει? Πώς το έκανε? Όποιο παιδί δεν πάει σχολείο να κάνει δικαστήριο, όχι να κόψει τα πολυτεχνά. Χρωστάμε, με τι θα τα πληρώσουμε εκείνα τα λεφτά? Πρέπει να πάρουμε το πολύτεχνο για να πληρώσουμε τα χρέα μας που χρωστάμε. Θέλουμε τη Τσίπρα. Το Μητσοτάκη δεν το θέλουμε, να το ξέρετε. Ξανά άμα βγαίνω Μητσοτάκης, κάηκαμε παιδιά. Τα πεθάνω μας από την πείνα, να το ξέρετε.
0: Κάποιος τον πήρε.
3: Και τα μην ψηφίστε το Μητσοτάκη. Τη Τσίπρα να ψηφίστε. Τη Τσίπρα ψηφίστε. Όσο
0: παιδιά. Παιδιά, δεν υπάρχουν πρέντατορ. Μέχρι και το γιο που παρακολουθούν, είδες, είχε κλείσει.
1: Καλά, το δεν πάει το παιδί σχολείο και του κόβει το επίδομα.
0: Δικαστήριο.
1: Δικαστήριο κάτω.
0: Τι κόβει το επίδομα. Όποιο δεν πάει, έλα εδώ εσύ, κλατ, φώναξε.
1: Στα δικαστήρια έχουμε μάθει.
0: Έτσι. Φώναξε τον κόκκινο, τον πράσινο, ποιο έμεινε, ποιο ζει, ποιο απέμεινε. Για να μα πει και η Μάνδρο δύο λόγια από την τηλεόραση, πώ πάει η δίκη. Πώ, σε παρακαλώ τώρα. Υπάρχει σύστημα, μην τα καταργούμε όλα. Και φυσικά, παιδιά, γιατί τον θέλουμε την Τσίπρα. Γιατί τον θέλουμε την Τσίπρα. Γιατί είναι αυτό που λέμε αξιόπιστος.
2: Αν από κάτι πάσχουμε συνολικά στο πολιτικό σύστημα, είναι από το έλλειμμα αξιοπιστίας απέναντι στους πολίτες.
4: Go back, κυρία Μέρκελ. Go back, κυρίες και κύριοι, της ιδρυτικής νομεκλατούρας της Ευρώπης.
2: Τι πιο ευχάριστο λοιπόν από το να λέμε τα καλύτερα που μπορεί να ακούσει κανείς. Το θέμα είναι αν σε πιστεύει όταν τα λες.
5: Μόνη εναλλακτική και σωτήρια εναλλακτική πρόταση είναι η κατάργηση με ένα νόμο και σε ένα άρθρο όλων των μέτρων λιτότητας.
6: Έχω μείνει ευρώντητη.
7: Πρώτα απ' όλα έσαιρνε τα πόδια της.
6: Έχω πάθει τσότσο.
8: Τίποτα!
6: Έχω πάθει τσότσο.
8: Κόκο.
6: Τσότσο.
8: Ρόπι.
6: Έχω τσότσο.
0: Και έχουν βάλει το αντίθετο. Υπάρχει πάντα η τηλεόραση, ξεχαστείς από τα προβλήματά σου, από τη φτώχεια σου, από την ανέχεια, από την κρίνια, από τη συμμορία της μιζέριας. Σε παρέχει τόσα πράγματα. Αφιδός! Η κυβέρνηση και ζει και γκρ όλη την ημέρα, δεν με φτάνουν τα λεπτά. Να μην τα τρώγεις στην αρχή του μήνα, να τα φύλαξε να τα βάζεις στο τέλος. Τότε που λες ότι σε τελειώνουν. Δηλαδή δεν μπορείτε μόνοι σας να σκεφτείτε όλα εγώ πια. Όλα από μένα.
1: Σαν τον γιατρό. Γιατρό, τα ξυπνάω, λέει, με πονά το κεφάλι. Για 5 λεπτά. Τι ώρα σηκώνεσαι, 3. Σηκώνει 3,5.
0: 3 και 10. Για 5 λεπτά σηκώνεσαι. Δηλαδή, όλα από τον γιατρό θα περιμένει. Αλλά δεν είστε ευέλικτοι, δεν. Λυπάμαι. Λυπάμαι, δηλαδή. Αυτό το πράγμα δεν ξέρω, αυτή η κατάπτωση δεν έχει πάτο πια. Πόσους πάτους έχει αυτή η βαλίτσα. Και, γιατί λέει, δεν πάνε, λέει τα παιδιά, και βρήκε ο άλλος εργαλειοποίηση τώρα. Τη φτώχεια, κατάλαβες. Ο Τσίπρας, λήψη άλλων επιχειρημάτων, είπε ότι βρήκε γιατί τα παιδιά περνάνε, δεν πάνε. Γιατί δεν πάνε. Multiple choice. Αλφα, το μετάνιωσα. Β, είναι φλόρι. Γιατί και ο Τσίπρας, άμα περνούσε από εκεί που τον έβαλαν να περάσει στην Αθήνα, και ήταν να πάει στη Φλόρινα, ούτε αυτό θα πήγαινε.
1: Μια χαρά θα πήγαινε.
0: Σιγά μην πήγαινε.
1: Θα έκανε κάτι και κοπάρι στη
0: Φλόρινα. Γιατί εκεί που πήγαινε.
1: Όχι, γι' αυτό δεν πήγαινε, πάει.
0: Κατάλαβες. Μια παρουσία στην αρχή κάνεις εκεί, ένα καμέο, ένα γύρισμα, ένα πέρασμα. Γιατί, και γάμα δεν υπάρχει μία, γι' αυτό δεν πάνε τα παιδιά. Μένα με λες που δεν πάνε. Γιατί βίση ξέρετε να βρίσκετε την συντήρα τα κλείνετε από νωρίς. Φοράτε τα βραχιολάκια και να πηγαίνετε. Στα μαθήματα δεν μπορείτε να πάτε.
1: Στους σατανιστές πάνε.
0: Γι' αυτό πήγανε. Σε λέει, πέρασε στο πανεπιστήμιο. Πώς θα περάσω ανώδυνα τις τάξεις χωρίς να εμφανίζομαι. Θα πάω να κάνω μια μαύρη μαγεία με μια πεντάλφα εκεί πέρα που στάζουν τα αίματα από πάνω. Τάκ, τάκ, θα έρθει ο Λούσιφερ. Θα παρουσιαστεί νύχτα ώρα, πώς πήγε στο Χόρν που τον είπε, θα σε κάνω νέο. Θα σου κάνω τηλεόφυτο.
1: Και στο Σκρούτζ.
0: Ναι, θα σου κάνω τηλεόφυτο, θα σου κάνω πλούσιο. Να, αυτά τα παιδιά, να πούμε, θα πάμε μπροστά. Αυτά τα παιδιά θα απαρτίζουν την νεολαία του Ελλάς. Του νέου σχήματος του Αλέξη μας. Το οποίο το Ελλάς ξέρεις από πού βγαίνει. Από τον Βαγγέλας. δεν μπορείς να του βάλει ένα καρφωτιά από την αρχή να έχουμε και την βγαίνει. Δεν γίνεται, γιατί ακόμα ο κόσμος μπερδεύεται όταν ακούει Μαρινάκι. Πάει στον εκπρόσωπο του από το μυαλό του.
1: Πού να ξέρει.
0: Δεν ξέρει. Πρέπει να το εικονοποιήσει για να καταλάβει ο άλλος. Εντάξει, έχει αντιπάθει. Υπάρχουν Παναθηναϊκοί, υπάρχουν άλλοι ομάδες που λέει θα χάσουμε
1: μισή. Τι Παναθηναϊκοί, Μαρινάκι με τον Παρδελογιάννη κάνουν ένα κανάλι μαζί. Συνδρομητικό.
0: Δηλαδή γυρνά στην εκπομπή από χιουμοριστική σε αποκαλυπτική. σε αποκαλυπτική τη γυρνά στην εκπομπή.
1: Αφού μαζί το έχουν το μαγαζί.
0: Δηλαδή θα προβείς σε καυστικές παρατηρήσεις.
1: Όχι, μαζί το έχουν το μαγαζί.
0: Επιμένεις. Και ξέρω γιατί το κάνεις αυτό. Πάω να πιάσω εγώ κουλιγέ, να πάρουμε κανένα φράγκο να πούμε το καινούργιο που είναι να βγει. Και κατευθείαν να μην κόψει το μέλλον.
1: Εγώ ακόμα στη Ριγίλης έχω μείνει.
0: Λοιπόν, πρέπει λίγο να κάνουμε μια κουβέντα off the record.
1: Τόσο παλιά έχω μείνει.
0: Όχι, πρέπει να κάνουμε μια κουβέντα, γιατί απειθάνουμε στην ψάφα, στην ψάφα, στο λέω. Θα πάμε σαν τον το Κουδισό. Το θυμάσαι το πρώτο κίνητο. Το πρώτο κίνητο.
1: Σαν τον Ζήγδη.
0: Ο Ζήγδης που πήγε άκλαυτος. Και ακολούθησε αυτή τη μοίρα και ο Αρσουλεμβέντης. Βρε, δεν βλέπεις, ρε, το κέντρο έχει αποτυχία. Να είσαι κέντρο, αλλά να είσαι αριστερόκεντρο, να είσαι δεξιόκεντρο, να είσαι αριστοδεξιόκεντρο. Αποκλίνουσε συμπεριφορά. Δηλαδή, λίγο στόλισε το. Δηλαδή, εδώ φαντάσου Τασούλας και πριν γίνει πρόεδρος της Δημοκρατίας, μια χαρά μιλούσε. Μετά χάλασε.
1: Είναι ο Κουκουλόπουλος.
0: Ο Κουκολόπουλος, ο Κουκολόπουλος, αν θες να έχεις κέρος, αν θες να έχεις ένα πρόσωπο με επιφάνεια, αν θες να έχεις ένα στιβαρό πολιτικό, διαλέγεις κάποιον που η ομιλία του και μόνο ξεχωρίζει από χιλιόμετρα, αλλά που να δεν εκτιμάται τον Κουκολόπουλο. Το κουκούλου με το ξέρετε. Ο κουκούλου άπολο. Τι να σας πω, ρε. Τι να πω και εγώ δεν ξέρω. Δηλαδή απορώ και ξύσταμε. Αλλά έχω και τη ζωή. Έχω και τη ζωή η οποία δηλώνει με άπτεστα ελληνικά. Δηλαδή άλλο είναι να πει ένας γιούφτος, που δεν λέμε γιούφτος, λέμε Ρωμά. Όλα τα λέμε. Δεν λέμε. Άλλο να πει ο Ρωμά, ο Ρωμά είπε ο στόμας του, και άλλο να πει η ζωή, αλλιώς ακούγεται. Φταίω εγώ που τα επισημαίνω δηλαδή. Και γι' αυτό φταίω.
1: Δεν μπορώ να βάλω το τίτλο στα μάτια.
0: Δεν μπορείς, δεν μπορείς, γιατί είπα το γιούφτο γιούφτο.
8: Τι άλλο είπε λοιπόν ο στόμας του, αυτού του ανεκδίγητου τσαρλατάνου, κλόουν, φασίστα Γεωργιάδη. Τι άλλο είπε λοιπόν ο στόμας του, αυτού του ανεκδίγητου τσαρλατάνου, κλόουν, φασίστα Γεωργιάδη.
1: Ψ, με λύρη τη ρε παιδιά.
0: Καλά, μιλάμε ότι το έχει χτυπήσει βατάνς. Βρέχει στόχο που λέει. Βατάνς. Ο στόμας του, τα σκαμπά, τα βάλσια, τα ταγκά, τα στυλά.
1: Το τοίχο.
0: Το τοίχο το λένε από την, από την Νάουσα. Εκεί, Βέρια Νάουσα, λένε το πλουτζίν. Στο τέλος το πλουτζίν έχει, αλλά το πλουτζίν, το τοίχο. Τώρα και τα ποντιακά είναι ωραία που λένε το πλουτζίν χωρίς μη. Το πλουτζίν. Ναι, αυτά είναι πράγματα που πρέπει να τα διαφυλάτουμε, γιατί χάνεται η πολιτιστική μας κληρονομιά. Με βλέπεις με τρόμο, αλλά έχω και βαρουφάκι. Παιδιά, μην ξεχνάμε τις παλιές καλές κλασικές φίρμες. Θα ξαναδώσουν στην επικαιρότητα όσο περίεργο και αν σας φαίνεται.
1: Ο Βαρουφάκης.
0: Δεν το πιστεύεις.
1: Τι, ξέρω
0: μιλάει άσχημα μιλάει ρε.
1: Τι λέει δηλαδή.
0: Για τον Τζίμπρε δηλαδή.
1: Για τον Αλέξη.
0: Ναι, αυτά τα κόμπλεξ.
1: Γιατί τον απέπεμψε τότε.
0: Ναι, εντάξει, αλλά και αυτός συνέβαλε τα μάλα.
1: Συνέβαλε.
0: Τα μάλα.
1: Σε ποια. Στα μάλα, τι έκανε στα μάλα.
0: Στα μάλα. Άμα το βρεις, θα δεις ότι αυτός ο άνθρωπος, δηλαδή, τι να σου πω, ανευχαρίστητος.
9: Όταν όμως, στο όνομα της αριστεράς, ο Αλέξης Τσίπρας, ουσιαστικά είπε ότι όλα αυτά ήταν αυταπάτες και πρέπει να υπογράψουμε το συμβόλαιο με την Τρόικα, το μνημόνιο, το οποίο βάζει στη χώρα μας τους services και τα funds, και έχεις μια τέτοια κυβέρνηση της αριστεράς, της υποτιθέμενης αριστεράς, της συνδικολογημένης αριστεράς, που νομοθετεί τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Αυτό έκοψε, έκοψε
10: ότι αυτό έχει πληγώσει τον κόσμο.
9: Του κινήματος, βέβαια.
1: Πάντα γόνατα του κινήματος.
0: Πάνω απ' όλα το κίνημα, αλλά.
1: Αλλά.
0: Αν θέλετε σταθερές αξίες. Που εμπιστεύουν στην εκκλησία, στη δομή του κράτους, στην οικογένεια. Πώς να πω. Δηλαδή, στα δικά μας τα πατροπαράδοτα, να πούμε, δεν έχετε άλλη επιλογή. Ακόμη και αν λάθεψε κάποιοι. Δηλαδή, ποιος είναι ο Τσίπρας που μπορεί να ξαναδοκιμάσει και δεν μπορεί αυτό το θαυμάσιο παιδί, αυτό το λαμπρό μυαλό, αυτός ο Αϊνστάιν του δεξιού χώρου.
1: Και ο Αϊτός.
0: Ο Γεπαϊτός. Ο Σταυραϊτός. Δηλαδή, αυτό το. Του τζίνιους, του ξεφτέρι, να πούμε. Δηλαδή, δεν έχω λόγια για αυτόν τον άνθρωπο και τον εγκέφαλό του. Και ποιον εννοώ. Το νεότερο. Τον ελπιδοφόρο. Το νεότερο Μπακογιάννη λέμε.
11: Αλαζονία στην κυβέρνηση υπάρχει, κύριε Μπακογιάννη?
12: Κάτω, ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφοκαμάρι.
13: Το χρόνο που πέρασε, κύριε Μπακογιάννη, διαβάσατε τον εαυτό σας?
12: Βεβαίως. Ξέρετε, εγώ έχω κερδίσει 3 εκλογές στη ζωή μου και έχω χάσει μία. Σας διαβεβαιώ ότι η μία που έχασα ήταν πολύ μεγάλη το σχολείο, μη σας πω πανεπιστήμιο, από τις 3 που έχω κερδίσει.
14: Τι πόσο φως.
12: Και ξέρετε, πολλές φορές το να νικάς έχει το ίδιο βάρος με το να χάνεις.
15: Μα τι λέει αυτός ο άνθρωπος?
13: Επανέλθετε.
12: Να επανέλθω πού?
13: Θα διεκδικήσετε το Δήμο, δηλαδή είσαστε μάχημος.
12: Όταν ο Θεός κάνει σχέδια, ο άνθρωπος γελάει.
14: Τι είπε?
12: Όταν ο Θεός κάνει σχέδια, ο άνθρωπος γελάει. Και εγώ αυτό το έχω μάθει πάρα πάρα πολύ καλά.
14: Το πάθημα δεν θα γίνει μάθημα.
11: Παιδιά, μυρίζει κάτι σαν να καίγεται. Ο εγκέφαλός μου.
12: Δεν γίνεται να τα έχεις όλα και την πριζόλα.
14: Τι είπατε?
12: Δεν γίνεται να τα έχεις όλα και την πριζόλα.
16: Αλήθεια, έψαχναν πολλοί να βρουν αυτό το φιντάνι.
12: Στην αυτοδιοίκηση μετράει το τι λες, όχι το τι κάνεις.
17: Σωστό αυτό.
18: Αυτό είναι, φαντάζομαι, μοντάζ του Λούμπεν. Δηλαδή είναι ένα μοντάζ όλο αυτό.
12: Μπορεί να έχασα 5 μάχες, ναι, αλλά έδωσε και τις 10.
15: Σταμάτα!
12: Το καλό του παλικάρι τι ξέρει?
11: Δεν ξέρω. Εγώ έχω αρθεί τη ζωή, όχι τις πληροφορίες.
12: Μέρει κι άλλο μονοπάλι.
14: Έτσι.
12: Γίνονται οι αρχαιολογικές σκαφές, διότι από κάτω έχουμε μια ολόκληρη πολιτεία, την πολιτεία του Πλάτωνα, την οποία την έχουμε επιχωματώσει.
19: Βλέπω, έχουμε μαζευτεί όλη η καρδινιακή εδώ πέρα.
20: Υπάρχει κάποιος στην οικογένεια που έχει υπάρξει με το συμπάθειο, αχαήρευτος?
19: Κώστας ο Μπακογιάννης.
21: Το ρίξε. Μπαμ!
19: Παίρνει στο συντακτικό 0.
12: Όταν ο Θεός κάνει σχέδια, ο άνθρωπος γελάει.
19: Και βρίσκω την κόρη μου την τώρα. Ο γιος σου είναι αχαήρευτος, ανυπρόκοπος και αν δεν κάνεις κάτι να μάθει γράμματα, θα το μετανιώσεις πάρα πολύ σκληρά.
11: Ναι, νομίζω δεν χρειάζεται να συνεχίσουμε να ακούμε.
12: Τέτοιοι είστε.
0: Και τέτοια λέτε. Και όλος ο κύκλος του τον είπε. Μην κάθεσαι βρε, μην κάθεσαι βρε σαν ζουντόβολο βρε. Ξανακατέβα. Όλοι οι άλλοι, δες τι συναγωνισμό είσαι, δες, βλαμμένοι όλοι, ένας και ένας. Κουτσούμπας, έκανε τίποτα στη ζωή, κατευθείαν κλάτς, αρχηγός.
1: Γενικός γραμματέας θα λες.
0: Αρχηγός, θα το πούμε, καταλάβει κόσμο, δεν ξέρουν όλοι τι είναι η νομικλατούρα και αν αρχίσουμε τέτοια τώρα ξεκινούμε.
1: Γουγού του, της κουέ.
0: Γουγού άμα λες με κάτι στο μαλακό υπογράσεις.
1: Εσύ πατέρα. Το λες.
0: Ναι, ναι.
1: Ο γουγού της κουέ.
0: Ναι, αλλά άλλο όταν το λέω όταν διαβάζω το φίλο του λαού και άλλο θα ξεκόδω έτσι γουγού. Δηλαδή γουγού κατευθείαν νομίζω ότι είναι κάποιος που μπήκε και δεν μπορεί να πει τώρα. Λέω τι είναι γουγού. Με ξαφνιάζει. Φοβούμαι. Θα ξανακατέβει, παιδιά, γιατί τον έφαγε και κουσιώνει. Δεν γίνεται, δουλεύω εγώ μια ζωή και θα πιστεύουμε στα τελτία. Και με διώχνουν ένα κανάλι να με πάρουν στο άλλο, υδρώνουμε. Και από εκεί που είχα δικιά μου εκπομπή, να κάθομαι εγώ να λέω ειδήσει. Και άμα πετύχω.
1: Να σχολιάζω.
0: Και να σχολιάζω, αλλά με πήρανε δηλαδή για κουσιμπατζού. Τα κόσι που με δώσανε. Και τι θα γίνει αυτό. Και άμα πιτάξουν σαν στη μένη λιμονόκουπα. Άντι όσο ήμασταν όπω ήμασταν και τον Ουσκάι, όπω ήταν και φοβόταν γιατί ήμαν η γυναίκα σου και σαν και στη Δήμαρχο. Κάτι γίνονται τώρα που δεν είσαι τίποτα, βρε. Άμα μένουμε χωρί δουλειά.
1: Ντροπή σου.
0: Ναι, και τον έκανε τρεις παραδιό. Ντροπή του και λίγα λέμε. Άρε το αλυσίσανε για τη Νέα Δημοκρατία. Ποιο ρέμο, ρε, εκεί πια.

0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον θύλακά της, το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
3: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε από το Αθηναϊκό κοινό τώρα στη Θεσσαλονίκη από 18 Σεπτεμβρίου στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέλω να σου κρατάω το χέρι με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίχα. Οι σχέσεις, τα διέξοδα, οι επιλογές, η συντροφικότητα. Μια παράσταση που πρέπει να δείτε. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίχα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Από 18 Σεπτεμβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
4: Η αξία σου είναι ίση με την αξία της γυναίκας που στέκεται δίπλα σου. Φυσικά στον Status. Τάκης. Τάκης. Τάκης. Τάκης. Να, εδώ είμαστε και συζητάμε για την επικαιρότητα.
5: Καλά, μεσημέρι, και με ανοίξει τα μάτια.
4: Για την επικαιρότητα συζητούσαμε τι θα φάμε το μεσημέρι.
5: Ναι, επικαιρότητα και αυτό.
4: Εντάξει, φτάσαμε στο επίπεδο σημείο. Τώρα, εντάξει, η γυναίκα του Άρη έκανε παστορμαδόπιτα.
5: Και πίτα με γύρω.
4: Ναι, πίτα, αυτό είναι το παιδικό μενού.
5: Πίτα κανονική με γύρω, όχι.
4: Ναι,
5: πώς είναι τυρόπιτα, αλλά με γύρω.
4: Μη συνεχίζεις, γιατί θα πάω να πάρω. Χάλτσμπεργκ παγωμένες. Που από Παναγία μου, είσαι τυχερός άνθρωπος.
5: Έλα, γιατί.
4: Αλλά τον είπα πρόσχη λίγο, λέω αυτά.
5: Θα φάμε την παστοπαραδόπιτα μαζί, αλλά δεν τρώνε.
4: Ναι. Έπρεπε να τη πω να κάνει δύο και θα βοηθούσα κι εγώ σε αυτά που σκοπεύει να σε βάλει να κάνει. Γιατί βρήκαμε. Γιατί.
5: Ναι. Ψάξαμε κάτι, δεν μπορεί.
4: Ναι. Είναι που κατεβαίνουν τα χειμωνιάτικα και πρέπει να ανεβάσουμε τα καλοκαιρινά. Αλλιώς είχε να πέσει μια φακή περιποιημένη.
5: Τι λέει Κατερίνα Νικολάου.
4: Κατερινάκη, πού είσαι, ρε?
5: Φτιάχνω, λέει, παστίτσιο. Πες τη μαμά να φτιάξει μια. Κάνα μπακλαβάκι, άστα αυτά.
4: Όχι, το παστίτσιο καλό είναι. Εγώ βάζω ζάχαρη από πάνω. Δεν έγινε τίποτα. Τώρα μια 12ωρο παστίτσιο. Γιατί μ' αρέσει να έχει.
5: Εγώ θα επιλέξω σήμερα γιατί το έχω πολύ καιρό. Παστούρμαδόπιτα.
4: Τι με κάνει. Παστούρμαδόπιτα με μπακάλι και πιπεριά, άτσαλο. Αν και δεν είναι. Εντάξει, τώρα μιλάμε ότι εμεί το έχουμε στο μενού καθημερινά. Ο Άτσαλος κάπου μιλάει σήμερα. Τον έχουν παρουσιαστεί κάπου στο Πανεπιστήμιο για τα βιολογικά προϊόντα. Οι φίλοι μας πηγαίνουν μόνο μπροστά, εννοείται. Και γι' αυτό μας επιλέγουν και τους επιλέγουμε, εννοείται.
5: Πάμε ακροατές, θες.
4: Γιατί με κάνεις χαζός που δεν θέλω.
5: Λοιπόν, στείλε χαιρετήματα στην Ελένη, μας λέει καλό μήνα, μανάρια μου.
4: Οπα, θεά, θεά είσαι. Να μην ανταποδώσω. Καλό
5: δεν έλεγε για τα μπάνια που μπαίνουν μέσα να
4: συνηθίζουν. Ναι, ναι. Σιγά,
5: Μπάμπης.
4: Σιγά. Ο Μπάμπης μπαίνει πάρα πολύ σιγά.
5: Όχι, καλησπέρα λέει και καλό μήνα με υγεία. Γι' αυτό λες ο Μένεξε να συνεχίζει τα μπάνια. Ποια ή μπάνια. Κάθεται λίγο εκεί για την ταβέρα το βράδυ.
4: Τρελόεσαι ρε Μπάμπη τώρα, δεν έχουμε, τα έχουμε πει αυτά. Μπρέχει τη φτέρνα να πούμε και σε λέει ότι έκανε μπάνιο. Εντάξει τώρα.
5: Μέσα δεν έχει βγάλει μια φωτογραφία.
4: Μέσα πώς θα βγάλει τώρα, θα στείλει τρίποδο απέναντι για να μπει μέσα να βγάλει φωτογραφία.
5: Όχι, στη μέση ρε παιδί μου, όλο απ' έξω είναι.
4: Έχει εσύ τώρα, τι δεν σου βγάλει την
5: ώρα. Με το ένα χέρι του σουβλάκι μετά από το κινητό δεν γίνεται.
4: Δεν γίνεται, δηλαδή δεν θα βγει, κουνημένη θα βγει. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
5: Στην Τίνα σε λέει χαιρετισμάτα.
4: Γεια σου Τίνα.
5: Δεν δουλεύαμε μόνο λέει όταν πήγαμε πανεπιστήμιο. Μέναμε 3-4 μαζί και τρώγαμε στη λέσχη και μέχρι τα 30 όταν κάναμε διδακτορικά. Άιντε με τα καλομαθημένα.
4: Ναι, δεν είναι όλα βέβαια καλομαθημένα, αλλά έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό.
5: Δεν
4: γιατί μη μας λένε ότι οι Αλβανοί κάνανε λεφτά γιατί μένανε 7, 8, 9, 10 άτομα μέσα σε ένα σπίτι και μαζεύαν τα λεφτά. Και εμείς έτσι ήμασταν. Δηλαδή γι' αυτό και αγαπάμε Αλβανούς και οι Αλβανοί μας αγαπάνε και εμάς. Γιατί δεν είδα Αλβανούς να φεύγουν και να πηγαίνουν, ας πούμε, κατά προτίμηση στην Τουρκία.
5: Δηλαδή, δεν ξέρεις τι αξιπούν οι άνθρωποι. Έχουν κάνει
4: σε μένα θα πει. Εμένα οι καλύτεροι φίλοι μου είναι αυτοί, δηλαδή που αποκτήσαμε σχέση από κάλεσμα για μερεμέτια και φτάσαμε να συνεννοούμαστε καλύτερα από συμμαθητές μου. Ντεμέκα, οι οποίοι οι παρμένοι την έχουν καβαλήσει στη γαϊδάρα και νομίζουν ότι ζουν ή στη δροσιά ή στην εκάλη.
5: Θα παρέμβει ο Πρωθυπουργός. Μόνο αυτό μπορεί να το αξιολογήσει.
4: Τι θα κάνει ο Πρωθυπουργός.
5: Έτσι δεν είπε, μόνο εγώ έχω δικαίωμα να αξιολογώ τους υπουργούς μου.
4: Εγώ αυτό το βρίσκω αυτονόητο. Και εγώ να ήμουν αφεντικό και εγώ έτσι θα έλεγα.
5: Έτσι.
4: Δηλαδή, δεν ρωτά του μάστορα στην οικοδομή, αυτόν να τον διώξουμε ή να τον κρατήσουμε. Και διώχνει ένα. ναι, γιατί αυτό και έχουμε μάντο. Σε λέει, άσε ρε με τα ρουφιάνη λίγια σου να πούμε, δεν σε κατάλαβα.
5: Λευτέρης.
4: Γεια σου, Λευτέρη. Λευτέρη.
5: Όταν λέει η ζωή Ρωμάς, εννοεί τον κάτοικο της Ρώμης.
4: Εντάξει, τώρα αντίστοιχα οι απόψεις, γιατί υπάρχει και το ντοματάκι το Ρώμα. Υπάρχουν πολλές ερμηνείες. Άλλωστε και εμείς Ρωμιοί είμαστε. Μην ξεχνιόμαστε.
5: Ο Κώστας λέει, στα Ζωνιανά έπεσε γέφυρα, δεν να κάνει κανένα μπαφό.
4: Ο Μάστορας όταν την έφτιαχνε μπορεί. Εκτός και αν την έκανε ο Τσίπρας, δηλαδή και αυτός μηχανικός δεν είναι.
5: Αναστασία. Πάω να μιλήσω, πρέπει να γελάσω πάλι.
4: Καλά, όχι, δεν συνεχίζω.
5: Αναστασία.
4: Γεια σου, Αναστασία.
5: Καλό μεσημέρι στα λεβεντόπεδα του σταθμού.
4: Να έτσι, έτσι, έτσι θέλω. Έτσι.
5: Με τις εύστοχες επιλογές εκτός των άλλων και στα τραγούδια.
4: Ευχαριστούμε. Τα μάλα. Μ' άρεσε αυτό και το λέω. Τα μάλα.
5: Καλό μήνα στα πιο όμορφα παλικάρια του στάτους.
4: Τώρα, άμα αλήθεια,
5: Μαρία Μαρτινάκη.
4: Ευχαριστούμε. Να λέω, οι αλήθειες να λέγονται. Δηλαδή, βλέπετε ότι είμαστε ειλικρινείς απέναντί σας. Το εκτιμούμε που είστε κι εσείς.
5: Γιανούλα.
4: Γεια σου, Ανούλα.
5: Χάι.
4: Λουξ το γιο.
5: Λεβεντόπεδα.
4: Να, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λεβεντοκόριτσο.
5: Τι. Έγινε παραξήγηση.
4: Τι έγινε και δόθηκε εξήγηση.
5: Μενεξές.
4: Ομάν.
5: Καλά να δείτε, λέει. Αύριο θα σας δείτε φωτογραφία και μέσα στη θάλασσα.
4: Μίτσο, πλάκα κάνουμε, το ξέρουμε ότι μπαίνεις, αλλά χουλιαμάς δεν γίνεται άμα λέμε μόνο αλήθειες. Θέλει και λίγο ίντρικα, λίγο αού αού, αμφισβήτηση, λίγο υποδόριο να πούμε. Αντερμασκή μου λέγει ο Φρανκ Σινάτρα.
5: Θέμης.
4: Ναι,
5: πάμε,
4: γεια σου, Θέμη.
5: Πάμε ακροατές, λέει, θέλεις. Χαζό σημαίνει να μην θέλω. Να ακούω τους άλλους χαζούς.
4: Εδώ που τα λέμε.
5: Έχεις δίκιο.
4: Όχι, όχι, έχεις δίκιο. Αλλά παιδιά, οι χαζοί χρειάζονται. Καταλαβαίνεις δηλαδή πού βρίσκεσαι. Είναι ο κοινωνικός ιστός. Δεν γίνεται να είσαι εθεροβάμων.
5: Τι λέει να είσαι ο Τζον.
4: Τζον Αυλακιώτης.
5: Όχι, τι θυμίζει.
4: Και τον στρατηγό Βαρτάνη.
5: Ναι, ναι, Βαρτάνης.
4: Με θωριακό.
5: Συνταγματάρχης Βαρτάνης. Όχι στρατηγός. Συνταγματάρχης Βαρτάνης. Σήμερα γιορτάζει και ο τέτοιος, ε.
4: Ποιος γιορτάζει.
5: Ο Εμίλιος.
4: Το Μήλο.
5: Και εγώ αυτό με τον πρωί, ο Εμίλιος το Μήλο.
4: Ποιος.
5: Και θυμήθηκα τον Ανανία τον Ανανά. Ή ο Ανανίας γιορτάζει. Ο Εμίλιος ή ο Ανανίας.
4: Ένας από τους δύο γιορτάζει πάντως. Εμείς είχαμε ένα φούρνο του Ανανία. Που πήγε ένα μικρός και είχε χάσει μια βίδα. Και πού την έχεις στο φούρνο του Ανανία.
5: Στη Νίκη.
4: Γεια σου, Νίκη.
5: Με πολλά φιλιά.
4: Επίσης.
5: Και η Μαριλένα μας στέλνει μια φωτογραφία. Καλό μήνα στους ροκάδες του σταθμού.
4: Ναι, καλά, και λίγα λες γιατί.
5: Μας έστειλε και φωτογραφία. Είναι underground η Νίκη. Ή η Μαριλένα, συγγνώμη.
4: Η Μαριλένα.
5: Ναι, είναι underground.
4: Είναι gothic, είπαμε το μάτι είναι.
5: Είναι, είναι. Μπαλάια σαν και εμάς είναι.
4: Ω, κατάλαβα.
5: Στέλιος.
4: Εγώ έχω μεγάλη περιέργεια για τον αγώνα σήμερα.
5: Τι?
4: Θα γίνει στην Τούμπα.
5: Ε, ναι.
4: Στην Τούμπα ότι γίνεται είναι απρόβλεπτο, ξέρεις.
5: Όχι, τα εθνική είναι εδώ.
4: Ε, και? Δεν επηρεάζει το περιβάλλον.
5: Καλά
4: τώρα. Κόσμο θα έχει αφενών.
5: Είναι sold out.
4: Α, είναι αυτό που το κλείνουν και λέει δεν μπει κανένας.
5: Όχι, αυτό είναι όταν είσαι τιμωρημένος.
4: Μόνο?
5: Ε, ναι, τι.
4: Δηλαδή κρατιέσαι μέχρι να ξανατιμωρηθείς.
5: Ναι.
4: Α, ωραία.
5: Σήμερα και σήμερα και την Κυριακή που θα ξαναγίνει αγώνα στην Τούμπα.
4: Ναι.
5: Γιατί παίζουμε σήμερα με την Ολλανδία,
4: ναι.
5: Την Κυριακή με τη Γερμανία, 10 ναι. παρατέταρτο. Sold out και τα δύο παιχνίδια, δεν υπάρχει στήριο ούτε για δείγμα.
4: Γιατί έρθει η γυναίκα μου χθες από την αγορά, τελείωσε αργά κατά τις 8.30-9 η ώρα, μου λέει, έχει λέει τίποτα και έχει λέει κάτι ομάδες που είναι.
5: Ήρθαν Ολλανδοί αφού.
4: Λέω, κατάλαβα, μπύρες πήρουν.
5: Ήρθαν Ολλανδοί.
4: Δεν μου λες, αυτοί έχουν μια πορεία. Θα κοιμηθούν το βράδυ ή θα φύγουν κατευθείαν?
5: Όχι, θα κοιμηθούν, πώς θα φύγουν.
4: Δηλαδή πληρώνουν και ξενοδοχεία και θα φύγουν με το πρωινό πτήση, ας πούμε, τέτοιο πράγμα.
5: Προφανώς.
4: Δηλαδή είναι λεφτά για την πόλη.
5: Ναι, εννοείται, εννοείται.
4: Έχει να δουλέψει περίπτερο.
5: Όχι μόνο περίπτερο.
4: Ναι.
5: Φαγάδικο, γυράδικο.
4: Α, άλλο φαγάδικο. Μην ετοιμάζονται τίποτα το κλωσάρ και αυτοί.
5: Όχι.
4: Είπαμε. Τώρα μιλάμε για σαβίκο.
5: Τι έχει γύρω.
4: Τύπου λέω. Τύπου δεν κάνουμε διαφήμιση. Είπαμε.
5: Πώς λέγαμε παλιά. Φαστφουντάδικο.
4: Ένα φαστφουντάδικο σαν αυτούς που λένε ο υπολογιστής μου χάλασε. Που όλοι αυτοί είναι κρίντζι και λένε μπρο. Που παλιά του λέγανε το κομπιούτερ.
5: Το κομπιούτερ.
4: Το κομπιούτερ. Σταμάτα να βλέπεις κομπιούτερ, έλεγε η γιαγιά.
5: Και εμένα, μπαμπάς μου, φέρε μου το κομπιούτερ της τηλεόρασης.
4: Φέρε το κομπιούτερ της τηλεόρασης και σταμάτα να χαζεύεις κομπιούτερ. Ναι, όλα ήταν κομπιούτερ.
5: Λοιπόν.
4: Για πες.
5: Επειδή το δούλεμα πάει σύννεφο, γεια σας ομορφόπαιδα. Δεν μ' άρεσε ο τρόπος που μιλάει ο Γιώργος.
4: Γιώργο, είσαι ζηλιάρης.
5: Πολύ. Ζηλόφων.
4: Είσαι ζηλιάρης και σκουλικιάρης.
5: Ναι τώρα. Δηλαδή, μας πούνε μια καλή κουβέντα.
4: Μόλις είδες να μαζεύονται οι μέλισσες στα άνθη, πιτάχτηκε σαν κάμφθους να μας κάνεις το κακό. Αλλά σε εξουστρακίζω και προχωρώ και δεν δίνω σημασία.
5: Ο Στέλιος λέει πας πάπλωμα, επιδότηση κουβέρτας.
4: Μπράβο, ναι, γιατί όχι. Γιατί όχι.
5: Θα βγει.
4: Δεν κατάλαβα. Δηλαδή ο Ινβέρο Χότζας που έδινε τη σκόνη του λαού που ήταν και όχι, έπλυνε στα δόντια, στα ρούχα, στο άγαλμα, το φράχτη έξω, καλύτερα ήτανε.
5: Πες τα.
4: Δεν ξέρω, Κυριάκος, να πάρει τα καλύτερα από το κάθε σύστημα και λοιπόν, να τα σωματώσει.
5: Προετοιμάσου να αγωνιστείς.
4: Εγώ είμαι έτοιμος.
5: Να βάλω ένα και μετά αγωνίζεσαι, εντάξει.
4: Είμαι έτοιμος.
6: Σταματήστε να κάνετε σεξ, παιδιά. Θα τυφλωθείτε εντελώς, παιδιά. Εγώ μια φορά έκανα και είχα μια εβδομάδα να συνέρθω μετά. Καλύτερα να βάζει μισό κιλό παϊδάκια παρά να χάσει τον χρόνο σου, παιδιά, από εδώ και από εκεί να συγκαπαγκούπα όλη μέρα, παιδιά. Θα τυφλωθείτε, θα πάθετε τη ζημιά, μην του περάσετε καθόλου και καταφέστε το ήσυχο. Σταματήστε να κάνετε.
4: Μπερδεύει το σεξ με το άλλο. Με το χειροκλήκανο. Αυτό το λένε ότι.
5: Χειρονακτική εργασία.
4: Ναι, άμα είσαι πολύ πατανόβουρτσα, ότι τυφλώθησε. Αν και εγώ, δόξα τω Θεώ, μια χαρά βλέπω μέχρι και χιλιόμετρα μακριά. Γιατί δεν έχω σταματήσει λεπτό.
5: Ο Αλέξης λέει, οι Ολλανδοί σήμερα, άμα δεν βρουν τίποτα καλό στο κέντρο, να πάνε δυτικά στον τροπό να βρουν τα πάντα.
4: Εκεί έχει τα πάντα, αλλά δεν θα έχουν αυτοί τα πάντα. Όταν θα φύγουν από εκεί, θα τους λείπουν πράγματα. Λίγο, είναι μια ανταποδοτικότητα. Θα πάρεις αυτό που θες, αλλά δεν θα έχεις αυτό που νόμιζες ότι αυτονόητα έχεις ακόμα πάνω σου. Γίνεται και πλασμαφαίρεση στο
5: τέλος. Έλα, αγωνίσου.
4: Ναι, αγωνίζουμε εγώ. Είσαι έτοιμος?
5: Ναι, ναι.
4: Η θέση του κουκουέ για την ενεργειακή ακρίβεια. Άμεσα μέτρα ανακούφισης του λαού. Να χάσουν οι όμιλοι κράτος και έψιλον έψιλον. Κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης κατά το ΦΠΑ και στα καύσιμα και στο ρεύμα. Ουσιαστικές αυξήσεις των μισθών. Πλαφών στην τιμή των καυσίμων. Στα κέρδη των ενεργειακών ομίλων και των διηλυστηρίων. Αξιοποίηση των λιγνητικών μονάδων, διακοπή του εμπάρκου, το φθηνότερο ρωσικό αέριο. Κουτσούμπας!
5: Νάτος.
4: Για να κερδίσει κάτι ο λαός πρέπει να χάσουν κάποιοι μεγάλοι όμιλοι, το κράτος και η εψιλονέψιλον που τους στηρίζει. Αυτή την κατεύθυνση σηματοδοτούν και τα άμεσα μέτρα αντιμετώπισης της ενεργειακής ακρίβειας που προτείνει το ΚΚΕ. Το ΚΚΕ τι προτείνει, άκουσε.
7: Έλειγα τα πάθια μου και τα πόνια μου. Λοιπόν, που θα έκαναν, πας λες δυο κουβιέρες.

0: Έχει ξεφύγει πολύ. Κάνει...
1: Το έκανε ambient beat.
0: Ναι.
1: Το έχω και σκέτο άμα θες.
0: Όχι, δεν το θέλω.
1: Δεν δείχνει τόσο.
0: Δεν δείχνει.
1: Η παραγωγή πάντως δεν έχει την απέτη, παιδιά. Εδώ φροντίζουμε, βάζουμε ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει.
0: Και στη μουσική.
1: Κάναμε κυραντίνα
0: και
1: με
0: στη ambient... μουσική.
1: Βέβαια.

0: Να του φαντάζεις από πάνω. Του κάνω να το φέρω αύριο.
1: Και το πόδι το έχει μέσα στο ποτάμι του παγωμένο, ε.
0: Ναι, γιατί ανεβάζει θερμοκρασία.
1: Δεν δουλεύει καλά ο ρόλος.
0: Είναι υδρόφωνο. Υδρόφωνο είναι. Παίρνει νερό από κάτω. Κάτσε, μιλάτε τώρα. Τα τέσσερα μηνύματα με Τσουτάκι θα τα διαβάσω. Γιατί
1: όχι,
0: από προσλήψεις δεν έχει τίποτα, στο λέω.
1: Το ξέρω, δεν έχει τίποτα.
0: Ο πίνακας με τις 20.870 προσλήψεις μονίμων για το 2027.
1: Σκέτο μονίμων.
0: Τα άλλα δεν τα λέει, γιατί μετά θα αρχίσουν πάλι τα κομμούνια.
1: 20.000.
0: 870. Έχει συμπλήρωμα. Μάγειρα συμπλήρωμα. Ναι, δηλαδή, αλλά μην ξεσαλώσουμε και πούμε 21.000 και αρχίσουν να ήταν το 21 και τα κρυφά μηνύματα που είμαι κατά. Λέει, κάνε το 20.870 και όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, άμα δούμε ότι δεν βγαίνουμε, βάζουμε και άλλα 23-40 άτομα. Κατάλαβες. Να το φτάσει, ας πούμε.
1: Πού?
0: 21.000. Ναι, υπάρχει σχέδιο. Λίγο-λίγο δίνει. Λίγο-λίγο.
1: Αυτά τα πρόπτα είναι τα ωραία. Περπατάς στον δρόμο και.
0: Και συναντάς μια κουφάλα. Όχι, δεν είπα.
2: Σήμερα περπατούσα στον δρόμο και άρχισα να κλαίω κάποια στιγμή. Να συνδέομαι πάρα μα πάρα πολύ με τη γη και να συνειδητοποιώ το πόσο τελείως αποκομμένοι είμαστε από τη γη. Άρχισα να βλέπω τα σκουπίδια και να σκέφτομαι τους ανθρώπους που μαζεύουν τα σκουπίδια κάθε μέρα, που όποτε ακούω ένα σκουπιδιάρικο
0: έξω,
2: ένα απορριμματοφόρο έξω από το σπίτι, πραγματικά ευλογώ και ευχαριστώ αυτούς τους ανθρώπους που μαζεύουν τα σκουπίδια μου, τα σκουπίδια σου, τα κόπρανά σου που έχουμε τόσο δυσκολία να αποδεχτούμε. Είναι τα πράγματα που πράγματα σε έχουν θρέψει. Είναι τα πράγματα τα οποία σου έχουν δώσει πάρα μα πάρα πολλά συστατικά. Τα σκουπίδια, τα απορρίμματα, δεν το πετάω, δεν είναι πετάω. Πέτα το με ευλογία.
1: Καλά, εντάξει.
0: Ναι, πρώτα θα το σταυρώνεις και μετά θα το πετάς. Μην πιάσεις τώρα, ας πούμε, κάτι ποπόχαρτα, κοίταξε τον κάδο και πιάσεις και τα πετάς έτσι ασυνείδητα.
1: Ενώ εδώ τι έχουμε.
0: Του λέω τι.
1: Εδώ, εδώ.
3: Εγώ να πούμε. Από την πρέσπα. Από το λαιμό πρεσπών. Σήμερα έχω ένα πάρα πολύ ωραίο φαγητό.
0: Γιατί κλείσε, για να υποδεχθούμε το Λεοντή. Λέω το Λεοντή και με βάζει την κυραντίνα να με.
1: Σαν κυραντίνα, βρε. Φαγητό έβαλα.
0: Φαγητό.
1: Ναι.
0: Από τις πρέσπες.
1: Ναι.
0: Πρώτα θα πούμε καλώς ήρθες, Λεοντή.
4: Καλώς ήρθες.
0: Να ορίστε. Ναι, ένα τάκ, μια ευγένεια. Ένα savoir vivre. Ναι, ένα τάκ.
1: Ακολουθεί.
0: Ακολουθεί το τάκ και η συνταγή. Δεν μπορούμε συνέχεια.
4: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, με το που τελειώνω εγώ.
1: Ναι.
0: Αρχίζω αυτός. Αυτός ποιος είναι.
1: Ο Λεοντής Μαχαιράς.
0: Ένα ορίστε. Ένα μηδέν.
1: Πώς λέγεται η εκπομπή του.
0: Πώς λέγεται.
1: Status update.
0: Ας τώρα μην το θυμίζεις αυτό, γιατί μας κλέβουν και τους τίτλους τώρα με τα βοθροκάνα αλλά των Αθηνών να πούμε και δεν μπορώ καθόλου, τσατίζομαι. Βάλε να φάμε τίποτα.
1: Πες, περνάει η ώρα.
0: Δεν περνάει, αλλά εδώ έχω καυστικά.
1: Τρέχεις πανικόβλητος.
0: Έχω καυτά θέματα. Έχω Σαΐτ Τσουτσού για Τριαντόπουλο. Δικαιώθηκε για τον πάζωμα των Τεμπών. Ναι. Έχω ένα στη μέση το σύμβολο τη
1: Στιγματική Κρίση.
0: Ποια Ισπανία, θυμάστε. Εδώ σε εμά η προφητεία τη Ρωσίδα Αγία Μακαρία από το 1998 βγαίνει αληθινή. Θα σα σβήσουν τα φώτα. Και πώ θα κεντάμε.
1: Πάνε λάκι ώρα.
0: Δεν φτάνουν τα χτισινά μετρά. Έρχεται και ο δύσκολο χειμώνα των τελευταίων ετών. Έτσι λίγο να πάω.
1: Τελευταίων ετών.
0: Φταίω εγώ που μιλάω λαϊκά δυστυχά σας. 3,1 δις λεφτά του λαού με ενδιάμεσους αρπακτικά τις συμπορίες των υποκλοπών. Η μαφία του Πρέντατορ πίσω από την ασπίδα του Αχιλέα. Να ναι.
1: Ναι.
0: Ο Δένδιας παραδίδει την
1: αντιπροεδρία, μωρέ.
0: Κάτσε ρε, περίμενε, με πιέζεται και με την αντιαεροπορική άμυνα στα σκοτεινά μονοπάτια ξένων πρακτόρων. Καλά, αυτά τα ξέρουμε. Γιατί πήγαμε στη Βύση. Να μπούμε μέσα στον κύκλο του Σατανά, τα ξέρουμε αυτά. Από μένα που. Να με σκάσατε σήμερα.
1: Αντιπροεδρία.

0: «Θέλω να σου κρατάω το χέρι». Η παράσταση που αγαπήθηκε από το Αθηναϊκό κοινό τώρα στη Θεσσαλονίκη από 18 Σεπτεμβρίου στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. «Θέλω να σου κρατάω το χέρι» με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σχέσεις, τα διέξοδα, οι επιλογές, η συντροφικότητα. Μια παράσταση που πρέπει να δείτε. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. «Θέλω να σου κρατάω το χέρι». Από 18 Σεπτεμβρίου, για λίγες μόνο παραστάσεις, στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Green Cola κουτί 6 επί 330 ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
4: Η ώρα είναι 10.
1: Νύχτε Στάτους, Γιάννης Ρέπιτς. Στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο με θέα την πόλη, στο Μέγαρο Μουσικής.
4: Το Allegro άλλαξε. Έγινε πιο cozy, πιο urban, πιο Allegro. Πολυμορφικό, με καφέ και μπραντς από το πρωί, φαγητό, αργότερα ποτό και μοναδικές live βραδιές. Δεν άλλαξε το δωρεάν πάρκινγκ και η πιο όμορφη θέα της πόλης. Allegro, στον 5ο όροφο του Μεγάρου Μουσικής. Κρατήσεις 2310-895-895.
5: Ladies and gentlemen,
6: με τον Γιάννη Ρέπιτς.

Καλό βράδυ σε όλους. Εδώ είμαστε για το Σελεμπονάτο, βράδυ Πέμπτης, με τον σπουδαίο αγώνα της Εθνικής με την Ολλανδία στο στάδιο του ΠΑΟΚ. Ίσως μας φέρει γούρι, δεν ξέρεις. Εξάλλου παίζουν και αρκετοί παίκτες από την ομάδα του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, έτσι, ακριβώς 5 λεπτά μετά τις 10 στον αέρα του κόσμου, το αγαπημένο σας ραδιόφωνο, στάτους 107,7.

Καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται. Στην Κρήτη γίνεται ο μεγάλος χαμός. Να ξεκινήσω από μια καλή είδηση. Το αναπλασμένο πάρκο Κρυονερίου θα παραδώσει ο Δήμος Θεσσαλονίκης αύριο στις 12 το μεσημέρι στους κατοίκους της Τούμπας. Μια σημαντική παρέμβαση. Αναβαθμίστηκε αυτός ο χώρος πρασίνου και αναψυχής. Έτσι ακριβώς, κύριε Δημάρχε, να δώσει ζωή. Ξανά ζωή σε ένα χώρο που για χρόνια είχε μείνει χωρίς ουσιαστική φροντίδα. Και τον αποδώσατε από ό,τι είδαμε από τις φωτογραφίες. Αναβαθμισμένο, λειτουργικό, στη γειτονιά και στους κατοίκους. Ελπίζω να το εκτιμήσουν και οι κάτοικοι και να το διατηρήσουν έτσι, όμορφο και καθαρό.

Από νωρίς το απογευματάκι δηλαδή. Πολύ έντονη η κίνηση στους δρόμους της πόλης. Αρκετές ουρές και στην οδό Λαγκαδά και στους περιφερειακούς.

τώρα μπορείς να καταλάβεις πολύ καλά γιατί ο Ερντογάν μιλάει για γαλάζιες πατρίδες. Κυρίσει Ναύτεξ για το Ρουκρέις, Ανατολική Μεσόγειο έρευνες. Να είχαμε να λέγαμε. Διότι μέσα στην Τουρκία και γενικώς τα πράγματα στην Τουρκία έχουν πάρει άσχημη τροπή. Πρώτα απ' όλα δεν δώσαμε ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό το μεγάλο χρηματιστηριακό σκάνδαλο που έσκασε και δεν ξέρω πού να κρυφτούν οι ένοχοι. Από την άλλη, δημοσιογράφοι καταγγέλουν καταστολή μετά και το δικαστικό μπλόκο σε ειδησιογραφικό ιστότοπο λόγω ΛΟΑΤΚΙ προπαγάνδας. Επίσης, εχθές συνελήφθη και ένας αντιπολιτευόμενος κατά κάποιο τρόπο δήμαρχος στην Τουρκία. Ξεκίνησε η μεγάλη καθάριση και ο Τσίπρας πήγε, αν έχει το Θεό σου που δεν τον έχει, στο Άγιο Όρος. Και εκεί είδε να ψάλουν τους ιερούς ύμνους και να ακούγονται κάτω στον Άδη. Άκου, ποιητική αηδία.

για σας που είστε στο αυτοκίνητο και δεν προτιμάτε να ακούσετε ένα μετάδοση αγώνα, να σας πούμε ότι προηγείται η Εθνική με 1-0. Το γκολ από τον Ιωαννίδη στο 23ο λεπτό. 23 λεπτά παίζουμε. Τι ώρα αρχίσαμε. Μπαρμπαγιάννη.

ακυρώσανε και ένα γκολ. Έλα ρε εσύ. Όπου έχει πάρει φωτιά το γήπεδο, έχουν πάρει φωτιά οι παίκτες. Είναι ασταμάτητοι. Μπράβο. Αυτή είναι εθνική Ελλάδος. Ο Κλοπ βέβαια τα έβαλε με τους σχολιαστές που σχολίαζαν την εθνική Γερμανίας ως μεικτή Αφρικής και τα θεώρησε όλα αυτά ανόητα σχόλια που δεν χρειάζονται απάντηση. Ό,τι πείτε κύριε Κλοπ, γιατί όχι.

Κάποια στιγμή οι λέξεις γίνονται πνιγυρά ανεπαρκής μπροστά στην παράνοια, έτσι. Και βγαίνουν μάλιστα και με το τσιγγέλι. Εκείνο το σιδερένιο άγκιστρο που κρεμούν τα σφάγια. Να σου σκοτώνει ο άλλος τον αδελφό, το παιδί σου, τη μάνα σου, τον πατέρα σου, ο δολοφόνος, και να έχεις και τύψεις γιατί οδηγείται για εκτέλεση, επειδή καταδικάστηκε εις θάνατον. Στο Τενεσί, η 50χρονη γυναίκα που συζητούσαμε θα ήταν η τελευταία, μετά από 200 χρόνια, η Κρίστα Πάικ, είχε καταδικαστεί σε θάνατο για τη δολοφονία μιας 19χρονης, την οποία διέπραξε όταν η ίδια ήταν 18 ετών. Σήμερα είναι 50. Η πολιτεία έχει αποφασίσει ότι η ζωή της σταματά εδώ. Με τελεία και παύλα. Είχαν προηγηθεί δικαστήρια, εφέσεις, απόρριψη χάρης, πρωτόκολλα, τζίφρες, όλα στη θέση τους. Ένα ολόκληρο σύστημα είχε δουλέψει για να φτάσει στη στιγμή, με την ακρίβεια δευτερολέπτου. Κι ύστερα συνέβη κάτι από ταινία του David Lynch. Της χορήγησαν μια θανατηφόρα ένεση. Έζησε. Της έκαναν δεύτερη. Τα ίδια. Φτού να πάρει. Παρέμενε ζωντανή και όποια ηρωνία. Τελικά μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για την περίθαλψή της. Και οι αρχές διέταξαν, τι άλλο, έρευνα για να διαπιστωθεί τι πήγε στραβά, ενώ την οδήγησαν στο νοσοκομείο για περίθαλψη. Βλέπεις κάπου μια παραδοξότητα?

Βράδυ Πέμπτης και πρώτη του μηνός Οκτωβρίου. Καλό μήνα. Στην Οδωράκη με τα μπούνια. Τώρα σηκώνει φασουλάδες, φακές, ρεβίθια. Young Americans από τον David Bowie 1975. Εκεί σκαλίζουμε τη δισκοθήκη.

0: Η ώρα είναι 10:30. Την εκπομπή σας προσφέρουν το Bar Restaurant Allegro. Σας προσφέρει με πάρκινγκ δωρεάν στο υπόγειο, στο 5ο όροφο ανεβαίνετε, και βεράντα για τους καπνίζοντες. Κομψά και εκλεκτά.
1: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.
2: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
3: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ, Μόρεντ σου έλεγα.
4: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει, μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
5: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
6: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
7: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
8: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
7: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
9: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com. Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Ένα από τα σημαντικότερα στοιχήματα για κάθε σύγχρονο δίκτυο ύδρευσης είναι ο περιορισμός των απολειών και των υδατοκλοπών. Στην ΕΙΑΘ, ο δείκτης μη τιμολογούμενου νερού έχει μειωθεί από 35% σε 28% μέσα στην τελευταία πενταετία, με επόμενο στόχο το 20%. Η επιτυχία αυτή στηρίζεται σε σύγχρονες τεχνικές εντοπισμού αφανών διαρροών. Η λογική πλέον αλλάζει. Από την αποκατάσταση μιας βλάβης, αφού γίνει αντιληπτή, περνάμε στον έγκαιρο εντοπισμό και ιδανικά στην πρόληψή της. Σε αυτό συμβάλλουν καθοριστικά και τα έξυπνα υδρόμετρα. Η ΕΙΑΘ έχει ήδη ξεκινήσει ένα μεγάλο έργο για την εγκατάσταση συνολικά 200.000 έξυπνων υδρομέτρων. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΘ.
10: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου. Yes,
11: το Allegro άλλαξε. Έγινε πιο cozy, πιο urban, πιο Allegro. Πολυμορφικό, με καφέ και μπραντς από το πρωί, φαγητό, αργότερα ποτό και μοναδικές live βραδιές. Δεν άλλαξε το δωρεάν πάρκινγκ και η πιο όμορφη θέα της πόλης. Allegro, στον 5ο όροφο του Μεγάρου Μουσικής. Κρατήσεις 2310 895 895.

Σε λοιπόν, μέρος δεύτερον. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής ο Γιάννης Ρέπιτς. Να χαιρετήσω Στουτγκάρδη τον φίλο μου τον Μάρκο Χατζιαντωνίου. Με τον ερχομό του μου θύμισε και το καρτέλ του Oktoberfest, η γιορτή της μπύρας. Όπως στη Γερμανία όμως πουθενά άλλου. Καλό στο φίλο μας τον Θωμά Τρακατέλη, για χαρά. Αν νομίζατε ότι όλοι είναι ευπρόσδεκτοι να σηκώσουν ένα stein στο Oktoberfest της Γερμανίας, ξανασκεφτείτε το.

Με την ευκαιρία να στείλω τα χαιρετίσματα και στην κυρία Τέρι. Σε λεμπονάτα, κυρία Θωμά, σε λεμπονάτα. Από την πλατεία Αριστοτέλους, όχι από γήπεδο.

Και δεν έχει άδικο ο Γερμανός δημοσιογράφος, ο οποίος αναφέρει τις εταιρείες, τις μπειραρίες που θα συμμετέχουν στο Oktoberfest ως καρτέλ. Επί γενιές, μόνο 6 ζυστοποιία είχαν τη δυνατότητα να σερβίρουν μπύρα στο μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στον κόσμο, το οποίο αποφέρει κοντά στο 1,8 δισεκατομμύρια δολάρια για την τοπική οικονομία και προσελκύει βέβαια πάντα εκατομμύρια γλεντιστές. Έτσι το μεταφράζει η τεχνητή νοημοσύνη, γλεντιστές. Εκατομμύρια διασκεδαστές, ρε παιδί μου, που θέλουν να γλεντήσουν, τέλος πάντων, να πιούνε τα ντερά τους, να φάνε τα λουκάνικά τους, τα βούρστ. Αλλά τώρα μια νεοσύσταστη ζυθοποιία μπήκε στο κόλπο και θα τους τα χαλάσει. Ιδρύθηκε σε ένα γκαράζ και στοχεύει να διαλύσει αυτό που οι επικριτές κλεβάζουν ως το καρτέλ μπύρας του Μονάχου. Είναι μια μακροχρόνια παράδοση τώρα, εντάξει. Ξεκίνησε όπως πολλές θορυβώδεις εορταστικές εκδηλώσεις με ένα γάμο. Ξεκίνησε το 1810 με τον βασιλιά της Βαυαρίας, τον Μαξιμιλιανό, τον πρώτο, τον Ιωσήφ, ο οποίος σχεδίασε ένα φεστιβάλ για το γιο του, τον πρίγκιπα Λουδοβίκο, που θα παντρευόταν την πριγκίπισσα Θηρεσία και το οποίο περιελάμβανε δωρεάν μπύρα και γλέντι. Προφανώς ήταν επιτυχία γιατί συνεχίστηκε. Σήμερα η πόλη όμως επιβάλλει αυστηρούς κανόνες σχετικά με το ποιος μπορεί να πουλήσει μπύρα στην ετήσια γιορτή, η οποία για πάνω από έναν αιώνα περιλαμβάνει μόνο 6 ζυθοποιεία. Την Hofbräu, August Niner, την Hacker και Lovenbräu, την Paulaner και την Spaten. Τελικά τα γερμανικά μου είναι σαν τα δικά σου, τα μογγολικά, κύριε Τάσο. Και μην γελάς καθόλου. Θα το σπάσει το καρτέλ. Τι λες, Μάρκο, γιατί εσύ είσαι κάθε χρόνο ετήσιος γλεντιστής στο Oktoberfest.

Λοιπόν, οι μπύρες στο Oktoberfest πρέπει να παρασκευάζονται εντός των ορίων της πόλης από καθιερωμένες και αξιόπιστες ηθοποιίες. Όχι ότι κι ότι. Να τηρείται ο νόμος περί καθαρότητας του Μονάχου του 1487, καθαρότητας του ποτού βεβαίως, και να είναι φτιαγμένο από κριθάρι, λυκίσκο, μαγιά και νερό από πηγάδι. Εν τω μεταξύ υπάρχει και ένα γεγονός το οποίο δεν αμφισβητείται. Ακόμη και ο πρίγκιπας Λουίν Πολτ της Βαβαρίας, του οποίου η οικογένεια είναι η οικογένεια η οποία ξεκίνησε το Oktoberfest, δεν μπόρεσε να βάλει την πύρα του στο φεστιβάλ. Έκανε μηνύσεις, δεν είχαν επιτυχία και στη συνέχεια ισχυρίστηκε ότι υπάρχει καρτέλ και μονοπόλιο πωλήσεων. Υπάρχει, με λίγα λόγια, η μαφία της μπύρας. Τώρα, η Glesinger Brau, που ιδρύθηκε από τον Στέφεν Μάρξ το 2006, θα μπορούσε να είναι η πρώτη ηθοποιία που θα διαλύσει τη μαφία της μπύρας.

My Love is Forever τραγουδάει ο Prince το 1978. Ο Μάρκος μου γράφει: δεν γνωρίζω για το καρτέλ μπύρα στο Μόναχο, διότι είμαι επισκέπτης του Volksfest στη Στουτγκάρδη. Α, είναι άλλο αυτό. Είναι η δεύτερη, λέει, γράφει, μεγαλύτερη γιορτή μπύρας μετά το Μόναχο. Αν και εδώ έχουμε καρτέλ μπύρας, δεν το γνωρίζω, δεν το έχω ακούσει σαν ζήτημα. Grey Goose, Grey Goose.

Αλλά για να κάνει το βηματάκι αυτό, να βγάλει την πύρα της η Glesinger Brau, χρειάζεται την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου ή αρκετές υπογραφές για ένα δημοψήφισμα σε ολόκληρη την πόλη. Και μέχρι στιγμής έχει λάβει από 21.000 αποδοχές έως 35 φτάνει. Αντιπροσωπεύει μόνο το 1% της παραγωγής της μπύρας του Μονάχου η Glesinger, αλλά έχει πάρει σημαντική υποστήριξη και εξαιτίας ενός ντοκιμαντέρ.

Και εντωμεταξύ έχω καταλάβει ότι πέφτει πολύ χαρτί σε αυτό το φεστιβάλ. Από τις από τους οίκους μπίρας, αλλά και από τις μικρές, οι οποίες κάνουν μεγάλο αγώνα για να μπουν σε αυτά τα φεστιβάλ. Το ερώτημα είναι γιατί δεν διοργανώνετε εσείς οι μικρές εταιρείες δικά σας φεστιβάλ, Oktoberfest, και κάντε το Novemberfest. Εξίσου καυτό θα είναι και αυτό, και δροσερό και με βούρστ.

Καλά μιλάμε, τρένο πάει η Εθνική Ελλάδος. Δεύτερο γκολ στην Ολλανδία. Ωρε φίλε. Και έβλεπα και ένα βιντεάκι προηγουμένως με πορτοκαλί Ολλανδούς. Πάντως μόνο Ολλανδοί δεν ήταν αυτοί με τα πορτοκαλί. Κάτι κοντί τύποι φαρδείς με κυλαράδες, με λαμψί. Αλλά ήταν Ολλανδοί ρε παιδί μου, πώς θα το κάνουμε. Ο Μασούρας το 2-0. Μπράβο τα παλικάρια, τσακαλάκια. Τα βλέπεις Βαραγιάννη.

Και που είσαι Κώστα, να το σηκώνεις το τηλέφωνο όταν σε καλούν. Δεν είναι άγνωστο το νούμερο, το ξέρεις. What can I say more? Nagyobos Kaks.

Άλλο ένα νέο που αφορά το πορτοφόλι μας. Έρχεται το ψηφιακό ευρώ, έτσι, το οποίο μπαίνει στο wallet και κηρύσσει πόλεμο στο δολάριο και τα κρύπτος. Ένα λίγο θέλει ο Ντόναλτ Τραμπ να πάρει ανάποδοση. Εκδίδεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Είναι το πρώτο ψηφιακό νόμισμα κεντρικής τράπεζας για λιανική χρήση που έρχεται πιλωτικά και στην Ελλάδα.

Να είμαστε έτοιμοι. Θα έχουμε Ρούμπιο στην Αθήνα, παρακαλώ, για τον έκτο στρατηγικό διάλογο Ελλάδας-Αμερικής. Όχι, για να μην νομίζεις δηλαδή ότι δεν γίνεται δουλειά στο παρασκήνιο.

Χαιρετίζω Τάσο, ο οποίος μου γράφει είναι αλέγκρο, βεράντα. Τι ωραία θέα ρε φίλε. Είδες που σου τα έλεγα. Για τσιγάρο βγήκε σίγουρα.

0: Έπιπλα γραφείου Σίγμα. Με προσφορές σε γραφεία και καθίσματα που φτάνουν το 50%. Περισσότερες πληροφορίες www.sigmaoffice.gr.
1: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρί νεοχορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φιξελάς μπύρα κουτί 8 συν 4 δώρο 7,99. Καρύτου λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: STATUSFM 107.7. Your lovely radio.
6: Η ώρα είναι 11. Το Allegro άλλαξε. Έγινε πιο cozy, πιο urban, πιο Allegro. Πολυμορφικό, με καφέ και μπραντς από το πρωί, φαγητό, αργότερα ποτό και μοναδικές live βραδιές. Δεν άλλαξε το δωρεάν πάρκινγκ και η πιο όμορφη θέα της πόλης. Allegro, στον 5ο όροφο του Μεγάρου Μουσικής. Κρατήσεις 2310-895-895.
7: Με τον Γιάννη Ρέπιτς.

1977 ο Alan Parson κυκλοφορεί το πρώτο του άλμπουμ. Ο Alan Parson ήταν ο παραγωγός, ο αποκλειστικός παραγωγός των Pink Floyd. Γι' αυτό και ο ήχος του δικού του project, του συγκροτήματος, μοιάζει με Pink Floyd. Είναι το The Voice. Σε λεμπονάτο.

Εμείς θέλουμε να πιούμε την μπύρα που μας αξίζει, έτσι δεν είναι? Τι με νοιάζει τώρα αν είναι σε καρτέλι Βαλές Ντάμα και το Βουρς τα απαραίτητα.

Οι κάτοικοι του Τόκιο ξύπνησαν χθες, 30 του Σεπτέμβρη, τέλος του Σεπτέμβρη, με ένα γνώριμο ήχος τις σταγόνες της βροχής να χτυπούν στα παράθυρα και στα μπαλκόνια τους. Η Ιαπωνική πρωτεύουσα λοιπόν συμπλήρωσε ένα ρεκόρ 35 συνεχόμενων ημερών βροχόπτωσης, ένα φαινόμενο βέβαια που οι ειδικοί που θα το αποδώσουν. Σε ένα συνδυασμό κλιματικής αλλαγής και του φαινομένου El Niño, το οποίο δημιούργησε και αυτό το παρατεταμένο με τόπο υψηλής πίεσης στον Ειρηνικό ωκεανό, αλλά από ό,τι βλέπουμε και στην Κρήτη. 35-36 σημερινή ημέρα έχουν να δουν τον ήλιο οι Ιάπωνες. Αλλά αυτή η βροχόπτωση έχει και τα παράπλευρα θήματα. Η πρωτοφανής αυτή η βροχόπτωση έχει προκαλέσει κατακόρυφη αύξηση στις τιμές των λαχανικών. Έχει ελαττώσει τον τουρισμό και έχει αφήσει εκατομμύρια κατοίκους να αναρωτιούνται αν θα ξαναδούν ήλιο. Θα ξαναδείτε, μην αγχώνεστε, μην αγχώνεστε, αμέσως να φέρετε το τέλος του κόσμου. Και λίγο αγαπημένη Carole King, Jazzman.

παρέα. Κώστα, καπετάν Κωστίκα, η Σερλή. Αργά σε θυμήθηκα. Σε ευχαριστώ πολύ. Έτσι. Πόπο Μάρκο, τι κοτόπουλο είναι αυτό που μας έβαλε στη σειρά, ρε φίλε, ψητό κοτόπουλο, μετά έρχονται τα λουκάνικα, μετά από το κοτόπουλο, Παναγία βοήθα. Γι' αυτό είναι κυλαράδες οι Γερμανοί. Ένα ψητό κοτόπουλο για ένα Γερμανό, έτσι, στα μεγέθη που είναι οι Γερμανοί, από αυτά που βλέπω τώρα, που, τα ψητά που έχεις, εντάξει, είναι 2-4 μπουκές βαρβάτες. Και τι άλλο έχει και κότσι, τι λέει ρε φίλε. Φυσικά, το βούρστ δεν είναι το παραδοσιακό φαγητό στο Oktoberfest, αλλά το κότσι από γουρούνι ή το ψητό κοτόπουλο. Έτσι, βοήθα Μάρκο, βοήθα Μάρκο, βοήθα Μάρκο, και μας ανέβασες τώρα την επιθυμία να ξεκοκαλίσουμε ένα κοτοπουλάκι. Και πάνω που μιλούσαμε για κοτοπουλάκια ψητά, όρεξη και τα έτσι, τσακ, μας ήρθε το μήνυμα από τον Πασχάλη. Τι θέλετε, κύριε Πασχάλη? Ξέρω ότι δεν θέλετε τίποτε, αλλά για να στέλνετε μήνυμα κάτι θα θέλετε. Δεν μπορεί, για πείτε μας. Doobie Brothers. Βρίσκεται, δεν το ξέρα. What a fool believes. Τι μπορεί να πιστεύουν οι ηλίθιοι, αναρωτιούνται οι Doobie Brothers.

Οι αλλαγές στη ζωή μας τρέχουν. Τρέχουν με 130. Τα ρομπότικοι εκεί βοηθοί έχουν βγει ήδη στην κινέζικη αγορά και γίνονται και εξαγωγές σε διάφορες χώρες. Το θέμα είναι όμως το εξής. Θα εμπιστευόσασταν αντί την γιαγιά ένα ρομπότ οικιακό βοηθό να προσέχει το μικρό σας το πιτσιρίκι για να βγείτε με το σύζυγο έξω να διασκεδάσετε για 2-3 ωρίτσες? Θα το εμπιστευόσασταν? Διότι όσο νουπο έρχονται και αυτά. Στην αγορά ήδη κυκλοφορούν οι σκούπες ρομπότ. Να, η Άννη Νικολαίδη μου γράφει με τίποτα.

Έλα, θα σας αποκαλύψω και την ημερομηνία που θα συμβεί η μεγάλη Black Friday. Θα πραγματοποιηθεί Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026. Κρατάτε ταμείο. Όμως σύμφωνα με την πρακτική των τελευταίων ετών στην Ελλάδα, οι προσφορές δεν περιορίζονται στη συγκεκριμένη ημέρα, καθώς αρκετές επιχειρήσεις ξεκινούν προωθητικές ενέργειες αρκετές ημέρες νωρίτερα και τις διατηρούν και μετά το τέλος του Black Friday. Εκείνη η ημέρα, ας πούμε ότι είναι, ξέρω εγώ, η αφετηρία. Πάντως, στις κατηγορίες που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον περιλαμβάνονται οι λευκές συσκευές. Πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, τηλεοράσεις, ηλεκτρικές σκούπες ή φούρνοι μικροκυμάτων. Εν πάση περιπτώσει, οι καταναλωτές θα έχουν ακόμη μία σημαντική ημερομηνία να σημειώσουν στο ημερολόγιο τους, διότι την Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου, ακολουθεί η Cyber Monday, όπου εκεί έχουμε ηλεκτρονικές αγορές. Θα είναι όλα στο επίκεντρο, τεχνητές και άτεχνες νοημοσύνες όλοι.

Πολύ ωραία το διαχειρίζεσαι, Λευτέρη. Μου γράφει, εγώ έχω την εξής τακτική. Μαζεύω τις προωθητικές επιστροφές των καρτών για την Black Friday. Πάρα πολύ έξυπνο. Καλό ξημέρωμα, Λευτέρη. Αύριο έχεις ημερήσει εκδρομούλα στην Κέρκυρα. Τι λες, ρε φίλε. Πας και έρχεσαι. Τόσα χιλιόμετρα. Η Γιώτα Ικοντού μας γράφει ποτέ, διότι σαν τη γιαγιά δεν έχει. Τα δικά μου τουλάχιστον υπεραξιαγάπητη, δεν είναι πια σε αυτή τη ζωή. Τα δικά σου τουλάχιστον. Βέβαια, αποτελείται μειοψηφία, διότι οι σύγχρονες μαμάδες υποστηρίζουν ότι θα τα άφηναν με ένα ρομπότ. Διότι ακούν από τις μαμάδες τώρα τελευταία, εγώ δεν είμαι για να μεγαλώνω εγγόνια. Και κάτι τέτοιο το είχα ακούσει και από μία φιλενάδα της παιδεράς μου. Το είχε πει. Τότε δεν είχα καν στο μυαλό μου την προοπτική, ας πούμε, αμέσως να αποκτήσουμε παιδί, αλλά μου είχε κάνει εντύπωση αυτού του είδους η δήλωση. Πρώτον, διότι μεγάλωνα και τρία εγγόνια. Και δεύτερον, διότι δεν υπήρχε, νόμιζα, γυναίκα που να μην έχει πει στα παιδιά της τη φράση «Κάνε μου ένα γονάκι και θα στο μεγαλώσω εγώ». Τι εννοούσε τελικά με αυτή τη φράση? Τι ακριβώς εννοούσε? Και σήμερα άλλαξε ο Φερετζές. Η συζήτηση βέβαια δεν έγινε ποτέ. Αλλά η αλήθεια είναι ότι οι παππούδες και οι γιαγιάδες, και κυρίως οι γιαγιάδες, αποτελούν βασικό πυλώνα ανατροφής των παιδιών από τη στιγμή που θα αφήσουν πίσω τους το μεευτήριο μέχρι να μάθουν μόνα τους να τηγανίζουν αυγά ή να περάσουν σε κάποια σχολή εκτός της πόλης τους, όπου εκεί οι δραστήριες γιαγιάδες μπορεί να συνοδεύσουν το παιδί και εκεί που θα πάει να μένουν μαζί, να μαγειρεύει και να κάνει τις δουλειές του σπιτιού. Δεν χρειάζεται να πάμε μακριά. Για σκεφτείτε τις δικές μας οικογένειες και το πόσο ενεργές ήταν οι γιαγιάδες μας. Η γιαγιά μου με έμαθε να μαγειρεύω, η γιαγιά μου με πήγαινε βόλτα τσότσο, με έπαιρνε στην πλάτη, πιτσιρικά, και με πήγαινε στις φιλενάδες της εκεί να βλέπω τηλεόραση εγώ και να μιλάνε στα ποντιακά αυτές. Αλλά έμαθα ποντιακά καλύτερα από αυτές. Και σου λέει ο άλλος, θα αφήνατε το παιδάκι σας για να βγείτε να διασκεδάσετε με τον σύζυγο, τη σύζυγό σας, σε ένα ρομπότ φροντιστή? Τον παππού και τη γιαγιά όμως θα το άφηναν.

Είναι ο Dave Mason, τον Pink Floyd, σε ένα διάλειμμα από τους Pink Floyd, κυκλοφορώντας ένα δίσκο δικό του. Dave Mason, Look at Me. Ούτε στο ελάχιστο πλησιάζει τον ήχο των Pink Floyd. Και για να θυμηθούμε λίγο το κουαρτέτο των Pink Floyd. Roger Waters, David Gilmour, Richard Wright, ο οποίος είχε σπίτι ωραιότατο στη Ρόδο, απεβίωσε, και ο Dave Mason.

αν βάλετε το μυαλό σας λίγο να θυμηθεί τα παλιά, τα δικά σας παιδικά χρόνια και τις γιαγιάδες. Οι γιαγιάδες τότε δεν έκαναν μόνο το περιστασιακό babysitting ώστε οι γονείς μας να πάνε μια βόλτα, ούτε μέναμε μαζί τους μόνο για κάποιες μέρες το καλοκαίρι στο χωριό, αν ήταν από χωριό. Σε πολλές περιπτώσεις είχαν αναλάβει σχεδόν όλα τα γονεϊκά καθήκοντα, εκτός από τη λήψη σημαντικών αποφάσεων, όπως ας πούμε αν θα πάμε γαλλικά ή γερμανικά ή στα αγγλικά. Έκαναν τα πάντα οι γιαγιάδες. Μαγείρευαν, έπλαιναν, άλλαζαν πάνες, κατσάδιαζαν τις μητέρες μας, τις θεωρούσαν τεμπέλες, τακτοποιούσαν το σπίτι, πρόσεχαν να μην πάθουμε κακό και παράλληλα έκαναν και όλες τις δικές τους δουλειές. Και κάποιο χόμπι ας πούμε να διέθεταν, όπως κουτσομπολιό με την ξαδέρφη της ή με κάποια γειτόνισσα, θα είχαν φροντίσει να μπορεί να γίνει εντός σπιτιού και θα το έκαναν την ώρα που εμείς επιτέλους θα είχαμε αποκοιμηθεί. Δηλαδή το vending, το ξέσπασμά τους, πήγαινε παράλληλα με το δικό μας πρόγραμμα. Υπομονή οι γιαγιάδες,

0: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
2: Το Allegro άλλαξε. Έγινε πιο cozy, πιο urban, πιο Allegro. Πολυμορφικό, με καφέ και μπραντς από το πρωί, φαγητό, αργότερα ποτό και μοναδικές live βραδιές. Δεν άλλαξε το δωρεάν πάρκινγκ και η πιο όμορφη θέα της πόλης. Allegro, στον 5ο όροφο του Μεγάρου Μουσικής. Κρατήσεις 2310-895-895.
3: Music. Music. Music. Music. Music. Opens your mind.

τελευταίο ημίωρο της εκπομπής και μου ήρθε ένα μηνυματάκι ενδιαφέρον από έναν φίλο ακροατή, τον Σάββατο Καπακτσή, ορθοδοντικός και από την άλλη οδοντοτεχνίτης, ο οποίος μου γράφει: οι γιαγιάδες έβαζαν καφέ στο γάλα των παιδιών, έβαζαν ζάχαρη στο γάλα των παιδιών, έβαζαν ζάχαρη στο φυσικό χυμό, έβαζαν 200 γραμμάρια φρέσκο βούτυρο στη φέτα των παιδιών, κάτω από 200 γραμμάρια μαρμελάδα ζάχαρη με κάτι ίχνη φρούτων και άλλα πολλά. Άλλα πολλά εκεί και άλλα ποσά, όπως γράφεις. Πάντως, αυτό το πράγμα δεν το έκανε η δικιά μου γιαγιά. Το μόνο που έκανε εκεί που έβαζε ζάχαρη ήταν στις φέτες που μας έκανε φέτα ψωμί φρέσκα από το φούρνο. Μιλάμε για τις στρόγγυλες, τις φρατζόλες, τις μπαμπάτσικες, τις ωραιότατες αυτές, τις χορταστικές, ρε παιδί μου, με μία φέτα, απλωμένο λαδάκι, ζαχαρίτσα. Αλλά η καλύτερη μας ήταν όταν έστρωνε βούτυρο και από πάνω μέλι και έδαινε το κουμποσκοίνι. I'm wishing on a star to follow where you are. Νομίζω πως η δικιά μου γιαγιά είναι πολύ διαφορετική από αυτές που αναφέρεις τώρα στο μήνυμα. Μιλάς για σύγχρονες γιαγιάδες, ας πούμε, 50, 60, που ζήσαν τα έγκυρα χρόνια των 80's. Ας κάνουμε μία ευχή στο αστέρι μας, ειδικά για τους ζυγούς. Σήμερα μπαίνετε στη νέα σελήνη σας, ποιος τη χάρη σας.

Καλό στο φιλαράκι μας, τον Αντρέα Ρόκα. Καλώς ήρθες στην παρέα, φίλε. Τελείωσε ο περίπατος, φαντάζομαι, ή ακόμη συνεχίζεις? Καλή πορεία. Και κάνε και μια ευχή σε ένα αστέρι που αγαπάς.

Α, το διευκρινίζει ο κύριος Καπατσής. Γράφω, μιλάω για γιαγιάδες επί Πασόκ εποχή. Τότε η δικιά μου γιαγιά φρόντιζε τον εαυτούλη της.

Χαιρετίσματα, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Τον Νίκο Γιωτζή, Νίκος Χόνδρος, Γιάννης Παπαζαχαρίου, Μαρία Κρασά, τον κύριο Ιωάννη Καμπανή, τον Γιώργο Κουρούνη και τον καπετάνιο, τον Στέφανο Λαουμτζή. Καπετάν Κωστή, έχεις κάνει πολύ καλή δουλειά. Έχουμε κάνει πολύ μεγάλη ομάδα στην Go, στη Λέρο και στην Κάλυμνο. Το Τζιοβάνι Μορέτο, το Βαγγέλη Κυπρέο και το Μανώλη Κορκή. Και στην Πάντρα στο φίλο μου το Χρήστο το Βογιατζόγλου, ex-bartender, στην Disco Heaven. Γεια σας κύριε τηλέμαχε Ζιούτη, τον κύριο Μανώλη Διαμαντάκη, τον Μιχάλη Σκευοφύλακα. Ωραία μεγάλη παρέα. Και το εστιατόριο Καντίνα Αφάντου Beach. Έτσι, Αφάντου.

Εντάξει, με την Ολλανδία παίζεις. Ισοφάρισαν 2-2. Εδώ που τα λέμε, αλλά στη λίστα παραμένει πρώτη η Ελλάδα. Ματσάρα, μιλάμε άλλης εποχής. Δεν το είδα, αλλά έτσι λένε τα μηνύματα που μου στέλνουν. Φτάσαμε κιόλας Παρασκευή, έτσι. Αύριο Παρασκευή, 2 του Οκτώβρη, και τι καλά που είναι. 15 Οκτώβρη, και για μία εβδομάδα θα απουσιάζουμε από το πρόγραμμα του σταθμού. Έχω να βαφτίσω τον εγγονό. Οπότε θα μου επιτρέψετε αυτή την εβδομάδα να λείψω. Μετά θα έρθω γεμάτος energy, χαρά και αισιοδοξία. Η ζωή συνεχίζεται.

Τα πράγματα επίσης αρχίζουν να γυρεύουν πάλι στη Μέση Ανατολή. Τρίτο αεροπλανοφόρο στέλνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες με αρκετούς πεζοναύτες. Πιέζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα ντίζελ. Το Brent έφτασε στα $102. Και τι καλά που θα είναι. Με ένα air condition γλιτώνεις πετρέλαια, γλιτώνεις αέρια και βάζεις και ένα αρωματικό στο air condition και έχεις και μυρωδιά στο σπίτι. Θερμή μυρωδιά. Barry White Orchestra. You are so good.

Έτσι είναι, να μην πέσει σε κομμουνιστή ιδιοκτήτη διαμερισμάτων. Κυκλοφορεί ένα επικό βίντεο στο διαδίκτυο. Ένας Ισπανός κομμουνιστής, ιδιοκτήτης δύο διαμερισμάτων που τα νοικιάζει σε μετανάστες, κατέβηκε σε διαδήλωση για το στεγαστικό. Και ασφαλώς έβγαλε τα ρούχα του από τον δημοσιογράφο όταν του είπε: «Είμαι ένας κομμουνιστής ιδιοκτήτης που ζει σε καπιταλιστική χώρα. Πού είναι, where is the problem? Something, something.

Και τι ακολουθεί, άκου τι ερώτηση θέτουν οι δημοσιογράφοι. Τι ακολουθεί μετά την αποτυχημένη εκτέλεση της δολοφόνου Κρίστα Πάι, η οποία υπέστη πιθανόν εγκεφαλική βλάβη μετά τις δύο δόσεις. Αποκεφαλισμός. Η ιστορία αυτή μου θυμίζει λίγο τον Ρασπούτιν, τον οποίο δεν μπορούσε να εξολοθρέψουν ούτε με δηλητήρια, ούτε με πυροβολισμούς, ούτε με κανονιοβολισμούς. Ναι, είναι μερικοί άνθρωποι, μερικοί τύποι ανθρώπων που μπορεί να έχουν εξωγήινο DNA. Μην το γελάς καθόλου.

αυτός ο μπαχατέλας ο Μίχελο Γιαννάκης που έκανε την απεργία πείνας πρώην από 4 κόμματα έχει περάσει. Τι κατάντια είναι αυτή. Και ξαφνικά εμφανίζεται τώρα η υποψήφιος με το Πασόκ. Ναι, άμα σε ψηφίσουν είναι άξιοι οι ψηφοφόροι σου, αλίμονο. Αυτά μόνο στην Ελλάδα συμβαίνουν, έτσι. Δεν είναι ευρωπαϊκό φαινόμενο. Εκεί είναι με γραβάτες.

γεια σου Γιώτα Καραμπουζουκλού, η οποία Γιώτα Κοντού μου στέλνει μία πιατέλα με καρπούζι τόσο λαχταριστό. Το βλέπεις ας πούμε τώρα στη φωτογραφία και σκέφτεσαι τι γεύση μπορεί να έχει αυτό το πράγμα. Και έτσι, καλά έκανες. Άλλη κοτόπουλα, άλλη καρπούζι. Το τελευταίο της σεζόν μου γράφει από τον κήπο ενός φίλου. Φυσικά και θα το μοιραζόσουν μαζί μας. Τώρα έχει καταναλωθεί, ξέρω, εντάξει. Ευχαριστώ για τις ευχές, Άννα. Και για τον JR Junior. Και τι ωραία, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής, στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο, STATUS 107.7, Your Lovely Radio. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Ρέπιτς. Το ίδιο θα κάνουμε και αύριο, ανανεώνουμε ραντεβού στις 10, Παρασκευή, 2 του Οκτώβρη. Ωραία μπήκε ο μήνας. Από ό,τι βλέπω και για σας. Σας ευχαριστώ για όλα. Καλό βράδυ, όνειρα γλυκά. Και μην ξεχνάτε, το Allegro είναι ανοιχτό από το πρωί για σας. Για μια αλλαγή έτσι λίγο πιο κυριλάτη. Στα μέτρα σας. Allegro Bar Restaurant στο Μέγαρο Μουσικής.

0: Νύχτε Στάτους. Γιάννης Ρέπιτς. Στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο. Με θέα την πόλη. Στο Μέγαρο Μουσικής.
1: Το Αλέγκρο άλλαξε. Έγινε πιο cozy, πιο urban, πιο αλέγκρο. Πολυμορφικό, με καφέ και μπραντς από το πρωί, φαγητό, αργότερα ποτό και μοναδικές live βραδιές. Δεν άλλαξε το δωρεάν πάρκινγκ και η πιο όμορφη θέα της πόλης. Αλέγκρο, στον 5ο όροφο του Μεγάρου Μουσικής. Κρατήσεις 2310-895-895.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Status FM. Σταθμός. Στους 100.

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Να το ξέρεις, με τη μάνα σου θα τραβηχτούμε καμιά ώρα εδώ μέσα σαν τα συντεκλέρια.
2: Αφού την ξέρεις.
1: Την ξέρω, αλλά δεν αντέχω άλλο, με έπληξε. Διότι και να μιλάω, αδερφέ μου, σαν υποψήφιος βουλευτής, με την ελληνικούρα μου ξεροψημένη, και να κάθομαι σαν μαθήτρια του κατηχητικού, και να βγάζω το καπέλο μου λες και μπαίνω στο Λευκό Οίκο, και να της φυλάω και το χέρι που βρωμάει σέρτικο αγρινίου.
2: Υπομονή.
1: Υπομονή κάνουνε και τα λάστιχα, αλλά έρχεται κάποια ώρα που κλατάρουνε.
3: Η ώρα είναι 12.

0: είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Ναι, Μανώλη μου.
2: Να σας περιμένω.
3: Αποκλείεται, δεν μπορώ, δεν γίνεται.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Δεν το ζω αυτό.
2: Μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
3: Μανώλη, δεν πάει άλλο. Όλη μέρα τις τετέλειες και είμαστε στα κούτσουρα του Δαλαμάνγκ. Μέρα νύχτα.
2: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Θα σου έλεγα τώρα κάτι, αλλά έχει χάρη.
2: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
3: Να δείξουμε κατανόηση, αλλά πώς.
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Δεν ξέρω τι θα κάνεις, κοίτα να σταματήσει αυτός ο σαματάς. Συνοηθήκαμε, άγια.
2: Και μπήκαμε στα μεσάνυχτα. Οπότε μπορούμε να λέμε άγρυπνος τώρα. Κανονικά.
4: Καλημέρα.
2: Καλημέρα επίσης, ναι. Καλημέρα κύριε Σελιμά.
4: Καλημέρα.
2: How are you?
4: Very well. Thank you.
2: Είναι το 211-10-80-880 και να πω ότι η θερμή μου καλημέρα στον Status FM 107,7 της Θεσσαλονίκης, αγαπημένος σταθμός των Θεσσαλονικαίων, ο οποίος από τις 12 μέχρι τις 2 το πρωί αναμεταδίδει την εκπομπή, την ΕΠΚΟΜΠΗ. 2-11-10-80-8-8-0. Αλέξανδρε, από τον Κορυδαλό.
5: Χαίρετε, τι κάνετε, πώς είστε?
2: Καλά Αλέξανδρε, εσύ πώς είσαι?
5: Δόξα τω Θεώ και εγώ εδώ πέρα στο μπαλκονάκι μου.
2: Α, ναι,
5: ναι,
2: δεν
5: ναι,
2: κάνει ψύχρα.
5: Έχει δροσούλα τώρα.
2: Α, οκ. Okay.
5: Δροσούλα τώρα με ένα μακριμάνικο είναι ότι πρέπει.
2: Τέλεια.
5: Είναι Οκτώβρης μήνας, αρχές Οκτώβρη, τέλος Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη. Οπότε,
2: ναι.
5: Είναι φθινοποράκι, τώρα μπαίνουμε στο φθινόπωρο κανονικά πλέον.
2: Ναι.
5: Νομίζω.
2: Όντως.
5: Ωραία είναι. Ωραία,
2: ωραία
5: είναι,
2: δεν λες τίποτα.
5: Ναι, δηλαδή το μεσημέρι με ένα κοντομάνικο και το βράδυ με ένα μακριμάνικο και έξω.
2: Εν τω μεταξύ, τα μεσημέρια, ο ήλιος καίει. Όταν πέφτει στην πλάτη σου, ας πούμε, ή τέλος πάντων στο σβέρκο σου.
5: Εδώ που είμαστε και... στην Αθήνα, σίγουρα δεν το συζητάμε.
2: Ναι, ναι, μου κάνει εντύπωση αυτό.
5: Ναι, ενώ σήμερα, ας πούμε, είχε έναν αέρα, μου έλεγε η μάνα μου πάνω στην Εύβοια, 9 μποφόρ.
2: Ναι.
5: 9 μποφόρ.
2: Φούπου.
5: Ναι, χαμός γινόταν. Και πέρα που δούλευα εγώ στη δουλειά, τέλος πάντων, και εκεί πέρα είχε πολύ αέρα. Σε κάποια φάση κατεβαίνω να δώσω μια παραγγελία σε μια γυναίκα. Και φυσούσε τόσο πολύ που λέω θα μας πάρει και θα μας σηκώσει. Τέλος πάντων, αυτά περί καιρού, τα έλεγε και ο Μητσοτάκης εκεί πέρα ότι θα έρθουν πλημμύρες και τέτοια. Έκανε το μετεωρολόγο, όπως έλεγε και ο Βελόπουλος. Έχουμε ακούσει διάφορα από την πολιτική σκηνή. Λοιπόν, εγώ τώρα αυτό που θέλω να πω είναι ότι εγώ πλέον στα 20, το 2026, στα 38 μου, στα 38 μου, κλείνοντας και ξεκινώντας στα 39, λέω σιγά σιγά να αλλάξω τον τρόπο που μιλάω για την κατάργηση του χρήματος. Γιατί δεν είναι το θέμα να αποφασίσουμε ότι πρέπει να καταργήσουμε το χρήμα. Είναι γιατί πρέπει να καταργήσουμε το χρήμα. Δηλαδή, ποιο είναι το καλό που θα μας φέρει? Αυτό το καλό είναι το εξής. Ότι άμα τυχόν τις δικλείδες τις λύνει ένας υπολογιστής, ο οποίος έχει ένα πρόγραμμα το οποίο κάνει μόνο το καλό και οτιδήποτε κακό το αποφεύγει. Και αυτό συνεχίζει και σου βγάζει και σου κάνει τρύπες και άμα χτυπηθεί

0: Έτσι, και άμα χτυπήθει αλλιώς και το έχουμε προχωρήσει σε πολύ προχωρημένο στάδιο πλέον και έχει καταλάβει την ιδέα και μου την έχει κάνει καλύτερη, παρακαλώ. Δηλαδή, με έχει διορθώσει τώρα πλέον ο υπολογιστής. Το έχω στείλει σε email στην OpenAI. Τους λέω, κοιτάξτε, κάνω αυτό το πράγμα. Και μάλιστα το email το φτιάξε το ίδιο το ChatGPT για να το φτιάξει, για να το στείλω. Καμός γίνεται δηλαδή, όλα τα κάνει μόνο του. Όλα μόνα τους. Είναι αυτό που έλεγε ο Τζίμις ο Πανούσης. Όλα μόνα τους, λέει, σε κάποια συναυλία του. Ένιωθε ότι όλα πηγαίνανε ρολόι. Λοιπόν, τι ήθελα να πω τώρα.
1: Ότι στείλατε στο AI.
0: Ήθελα να πω λοιπόν ότι στην ουσία αυτό που έχει σαν βάση η αρμονία, το σύστημα αρμονία που προσπαθώ να φτιάξω, η βάση του είναι πάνω σε σταθερές τρεις βάσεις. Η μία είναι η διαφάνεια.
1: Μάλιστα.
0: Η μία είναι η διαφάνεια. Οι άλλες δύο χαρακτηρίζουν την ελευθερία του ανθρώπου. Λοιπόν, οπότε άμα έχεις διαφάνεια και ελευθερία, σημαίνει ότι φτιάχνεις το κατάλληλο μείγμα για να μπορέσει να σκεφτεί ο υπολογιστής και να προσπαθήσει να λύσει τα προβλήματα και να το χτυπήσει από όλες τις πλευρές, έτσι ώστε να πει, ας πούμε, ότι γιατί, ας πούμε, το σύστημα αρμονία μπορεί να αποτύχει. Γιατί μπορεί κάποιος να ξεκινήσει να βγάζει πάλι χρήματα. Αυτός, ένας κανόνας που έχει μέσα η αρμονία, είναι ότι από τη στιγμή που μπαίνεις στο αρμονία, δεν υπάρχει περιουσία. Όχι περιουσία όμως. Περιουσία μιλάμε σε χρήματα. Δηλαδή δεν υπάρχει να έχω 1 εκατομμύριο, 5 δισεκατομμύρια. Είναι τι αξίζει ο καθένας, αυτό θα πάρει. Τι είναι ο καθένας, αυτό θα πάρει. Ποιος είναι ο καθένας, γιατί είναι ο καθένας, τι είναι ο καθένας.
1: Μάλιστα.
0: Είναι σημαντικά πράγματα τα οποία αλλάζουν το παγκόσμιο σύστημα σε κάτι το οποίο απελευθερώνει τον άνθρωπο να κάνει πραγματικά αυτό που θέλει, του δίνει χρόνο, χώρο να σκεφτεί. Είναι δίκαιο σύστημα, γιατί ακόμα και αυτά τα έχει προβλέψει, δεν πιέζει ανθρώπους μόνιμα, ούτε πιέζει ανθρώπους μέχρι τα έσχατα, όπως έχει κάνει η Amazon που έβαλε τον πιλότο, το ξέρετε αυτό. Που έβαλε τον πιλότο και έτρεχε και ο πιλότος προειδοποίησε πολλαπλές φορές ότι πηγαίνει με μεγάλη ταχύτητα και στο τέλος το αεροπλάνο έπεσε.
1: Όχι, δεν το ήξερα.
0: Δεν το ξέρατε.
1: Okay.
0: Τα όρια που λέμε. Κάποιοι άνθρωποι την πληρώνουν με τη ζωή τους εδώ πέρα, έτσι όπως μιλάμε.
1: Μάλιστα. Πάμε τώρα προς το φινάλε.
0: Το φινάλε λοιπόν... Το φινάλε είναι ότι πάνω στο χρήμα έχει στηριχτεί ο άνθρωπος έτσι ώστε να κάνει δισεκατομμύρια και να μπορεί να κυβερνάει τον κόσμο.
1: Mm.
0: Το θέμα είναι να μην κυβερνάμε τον κόσμο και να κυβερνάει ο ένας τον άλλον, να είναι ο καθένας ελεύθερος και να κάνει τη ζωή του.
1: Mm.
0: Να κάνει αυτό που θέλει. Να κάνει αυτό που πραγματικά πρέπει. Mm. Πρώτα οι ανάγκες, φαγητό, νερό, φως, αέρας, τηλέφωνο, σπίτι, ρούχα, όλα αυτά πρέπει να, δηλαδή πόσα έχουμε, τι θέλει ο καθένας, έχουμε έχουμε πολλά, έχουμε λίγα, τι έχουμε. Μετρήσιμα όλα.
1: Mm-hmm.
0: Μετρήσιμα όλα.
1: Μάλιστα.
0: Πράγματα τα οποία στο κράτος μας αποφεύγονται για να μην φανούν στην πραγματικότητα ποια είναι.

Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: Είναι 12 και 4, είναι το 2-11-10-80-8-8-0. Θα πάω τώρα στην επόμενη γραμμή, αλλά πριν να σας πω ότι βρήκα ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον κείμενο.
1: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
0: Έφυγαν από εδώ και ζουν σε άλλα μέρη του κόσμου. Θα το διαβάσουμε σε λίγο όταν βρούμε την ευκαιρία. Μαριβούλα.
2: Γεια σου, πολύ αγαπημένη μου Μάνο.
0: Τι κάνεις, καλά, μια χαρά.
2: Καλά, μια χαρά. Πήρα να πω και εγώ για το θέμα. Η Ελλάδα σήμερα δεν είναι οργανωμένη τώρα όπως θα έπρεπε. Δηλαδή, δεν έχει πολεμίες για τα παιδιά. Και γι' αυτό και τα περισσότερα παιδιά, όπως και έχω και εγώ μερικούς φίλους που έχουν φύγει για το εξωτερικό, και μου αρέσει που λένε τα κόμματα γιατί φεύγουν, πρέπει να μείνουν εδώ και θέλουμε να κάνουμε να μείνουν εδώ και γιατί φεύγουν. Επίσης,
0: αλλά δεν κάνουν τίποτα για να τα κρατήσουν τα παιδιά εδώ.
2: Όχι.
0: Δεν κάνουν, όχι.
2: Επίσης, η μισθή δεν είναι πολύ καλή όταν παίρνεις 700 ευρώ και σήμερα μιλάμε...
0: Και θες 700 για το ενίκιο.
2: Και, όχι, περίμενε, και σήμερα μιλάμε και για ακρίβεια. Δεν μπορεί, ο άλλος θα προτιμήσει να φύγει που θα παίρνει 2.000, δεν ξέρω πόσο.
0: Βέβαια.
2: Παρά να μείνει εδώ.
0: Σωστό.
2: Επίσης, δεν έχουμε οργανωμένα σχολεία. Γιατί άμα ξεκινήσω να λέω θα τελειώσω αύριο. Λοιπόν,
0: τι είπες, άμα.
2: Άμα ξεκινήσω να λέω θα τελειώσω αύριο.
0: Ναι.
2: Ναι. Έχω να μιλήσω για πολλά πράγματα, ξέρεις. Επίσης δεν έχουμε οργανωμένα σχολεία. Επίσης δεν έχουμε και παιδεία. Δηλαδή τα παιδιά μας να μην τα μπουκώνουμε με πληροφορίες, με φροντιστήρια. Η δουλειά να γίνεται στο σχολείο.
0: Ναι.
2: Όπως έχω ακούσει τον Απόστολο να το λέει.
0: Ναι. Μάλιστα.
2: Αυτά.
0: Παίξε μας και ένα τραγουδάκι τώρα.
2: Είναι καινούργιο αυτό.
0: Ανεγένω εδώ.

0: Η ώρα είναι και 22 λεπτά μετά τις 12. 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Βάλια μου από τη Γλυκόβριση.
1: Γλυκόβριση.
0: Ναι, ναι.
1: Τι κάνεις Μάνο, πώς
0: καλά,
1: είσαι?
0: Καλά, μια χαρά είμαι, εσύ?
1: Πολύ ωραία, για τα δεδομένα της εποχής. Μια χαρά. Γένουμε.
0: Τέλεια.
1: Τι ωραία θεματάρα έβαλες πάλι σήμερα.
0: Σ' άρεσε?
1: Ναι. Αλλά θα έπρεπε να κάνεις σήμερα μέχρι τις 5.
0: Ναι.
1: Κανονικά, για να μπουν όλα μέσα. Ναι, ναι. Είναι θέμα ανεξάρτητο. Αυτό δεν έχει. Τα πιάνει όλα. Αλλά θα περιοριστώ σε μία λέξη. Τι είναι η χώρα πια σήμερα για μένα?
0: Ναι.
1: Παρακμή.
0: Μάλιστα.
1: Παρακμή. Δεν έχω. Για να μην στο απλώσω δηλαδή. Γιατί σε τίτλους είναι και η παιδεία και η υγεία και οι συγκοινωνίες και η πολιτική και η διαφθορά και τι θέλεις τον αλήμο μου θέλεις. Δεν υπάρχει κάτι που να έχει μείνει αλόβητο και να είναι στη θέση του και να είναι έτσι όπως έπρεπε να είναι. Τίποτα. Και όταν έχεις καταφέρει μια χώρα, μάλλον την νεολαία μιας χώρας, να την κάνει να μην ονειρεύεται, άσχετα από το αν θα πετύχει ή όχι, να μην ονειρεύεται, έχεις αποτύχει.
0: Ναι, σωστά.
1: Τελείωσε για μένα αυτό. Είναι, δηλαδή, πώς φαίνεται ο πολιτισμός μιας χώρας. Δεν είναι μόνο τα γλυπτά και τα συγγράμματα και η μουσική και τα θεατρικά. Είναι και αυτά όλα, αλλά είναι ένα κομμάτι. Όταν όλη σου η καθημερινότητα είναι πάθλια, πάθλια εντός εισαγωγικών, ναι. Υπάρχουν προφανώς, μην το πάω στο απόλυτο, αλλά πάντα νομίζω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που στην καθημερινότητα του δεν θα συγκτηρίσει κάποια στιγμή για κάτι ή για μια υπηρεσία που θα πάει και δεν θα βγει άκρη γιατί κάτι δεν θα λειτουργεί σωστά. Είτε γιατί ο γιατρός δεν θα είναι έτσι όπως πρέπει να είναι, είτε γιατί δεν θα υπάρχουν δάσκαλοι, είτε γιατί οι συγκοινωνίες θα είναι ό,τι να είναι. Δεν μπορεί όλο αυτό να λειτουργήσει θετικά μετά σε κανέναν. Και όταν δεν λειτουργεί θετικά, δεν θα έχει και θετικό αποτέλεσμα. Ούτε εμείς σαν μονάδες, αλλά ούτε και από πάνω γίνεται κάτι για να φτιαχτεί όλο αυτό. Νομίζω. Από το κεφάλι βρωμάει, σίγουρα. Από μόνη μας αυτό που έλεγε και η Κατερίνα, ναι, υπάρχουν έτσι κάποιες αναλαμπές, έτσι υπάρχουν κάποια παραδείγματα, πλες, ναι ρε παιδί μου, υπάρχει μια ελπίδα. Αλλά μετά ξανακυλάς και λες, ποιος θα σώσει τι εδώ πέρα, ποιος. Δηλαδή εμένα πιο πολύ με θλίβει και με πείθει ότι είμαστε σε φάση παρακμής, ότι βλέπω την νεολαία να μην κάνει όνειρα. Ή αν θα ακούσεις κάτι που το ονειρεύονται θα είναι η φυγή.
0: Ναι.
1: Ωραίος πολιτισμός, έτσι, δεν το χτίσαμε καλά?
0: Ναι. Τον διαλύσαμε, όχι το χτίσαμε, ναι.
1: Ναι. Και ξέρεις κάτι, σκέφτομαι ότι ωραία, υπήρχε μια αρχαία Ελλάδα, υπήρχαν πάρα πολλά ωραία πράγματα κτλ. Από εκεί και πέρα τι έγινε? Δηλαδή αρκεί το να λες ότι μα έχουμε τους αρχαίους, είχαμε τους αρχαίους Έλληνες. Τι έκανες, διατήρησες αυτό που πήρες ή μήπως το βελτίωσες? Γιατί όταν δεν το έχεις διατηρήσει, μάλλον δεν το έχεις βελτιώσει, λες άιντε καλά, δεν μπόρεσες, δεν το έκανες. Μα το έχεις διαλύσει, το έχεις καταστρέψει. Δεν δικαιούμαστε να λέμε ότι ξέρεις εμείς είχαμε τους αρχαίους Έλληνες. Και ό,τι έκαναν και την αρχαία Ελλάδα. Το διαλύσαμε.
0: Ναι.
1: Θυμάσαι και την άλλη φορά που λέγαμε για το βιβλίο με την καθημερινότητα.
0: Ναι.
1: Και κάπως από τη μία χαιρόμουν για αυτά που διάβαζα, από την άλλη απογοητευόμουν, γιατί έλεγα ότι και στο σχολείο αυτά που σου μαθαίνουν έτσι όπως σου τα μαθαίνουν, από τα βιβλία κυρίως, και τελειώς υπάρχουν άνθρωποι που σου τα λένε έτσι όπως ήταν, δημιουργείται μια άλλη εικόνα για την αρχαία Ελλάδα. Και λες ήταν πολύ οργανωμένη, ήταν όλα μια χαρά, ήταν πάρα πολύ συντονισμένα, οργανωμένα. Υπήρχε πολιτισμός, υπήρχε παιδεία, υπήρχε οργάνωση. Κάτι δεν θα μπορούσαμε να έχουμε κρατήσει? Όχι. Μπουρλότο.
0: Σαν να μην θέλαμε.
1: Σαν να μην θέλαμε, πραγματικά αυτό που λες. Σαν να θέλαμε, σαν να μην θέλαμε, σαν να συντονιστήκαμε όλοι σε μια αυτοκαταστροφή. Γιατί οποιαδήποτε και αν ήταν η κυβέρνηση, δηλαδή έχουν περάσει κυβερνήσεις και κυβερνήσεις, όλοι τα ίδια κάνουν, μικροδιαφορούλες έχουν. Όλοι τα ίδια. Δεν υπάρχει ουσιαστικό ενδιαφέρον να φτιαχτεί τίποτα έτσι όπως πρέπει. Και κάποιος έλεγε ότι για να αρχίσουμε να βλέπουμε μία βελτίωση είναι ζήτημα μίας δεκαετίας. Δηλαδή αν ξεκινήσεις από την αρχή που πηγαίνει το παιδί σχολείο να λειτουργεί ένα σύστημα μέσα στα σχολεία σωστό σε όλα τα επίπεδα, στα βιβλία, στην εκπαίδευση, στις τέχνες, στο τι παραστάσεις θα υπάρχουν και θα παρακολουθήσουν, σε όλα, η γενιά αυτή που θα βγει μετά θα είναι μακράν διαφορετική, καλύτερα διαφορετική από την οποιαδήποτε προηγούμενη. Ούτε σε αυτό επενδύεις. Επενδύουμε στο να έχουμε κορδέλες για ανακαινήσεις σε νοσοκομεία, επενδύουν σε πράγματα που θα έχουν τις μίζες τους, σε ό,τι μπορούν να γεμίσουν τις τσέπες τους και πάει λέγοντας. Δεν υπάρχει καμία πρόθεση από κανέναν για βελτίωση. Ό,τι κάνει ο καθένας μόνος του, στο μικροκοσμό του, αυτά που έχουμε ξαναπεί, όσο μπορεί να το βελτιώσει και όσους μπορεί να επηρεάσει τριγύρω του, 2, 5, 1, ό,τι γίνει. Αυτό δεν σώζει όμως μια κοινωνία. Αυτό φτιάχνει ένα κλειό γύρω από τον εαυτό του. Ο καθένας που λέει εντάξει, είμαι στη φούσκα μου και είμαι καλά. Και αυτό που έλεγες με τα πανεπιστήμια. Πόσα παιδιά μείνανε, πόσα παιδιά δηλαδή, είναι αδιανόητο έτσι.
0: 400 άτομα στην Πάτρα.
1: Πόσα... και δεν είναι μόνο η Πάτρα.
0: Όχι, δηλαδή... λέω, δίνω ένα μέτρο σύγκρισης.
2: Status FM. Σταθμός στους 107.7.
1: Που ξέρω τι έγινε και τι έκαναν και τι θα γίνει. Είναι ασύλληπτο το ότι μάτωσαν, διάβασαν, πλήρωσαν, έκαναν, έρεναν, πέτυχαν και δεν μπορούν να πάνε.
0: Ναι.
1: Μου έλεγε ένα άλλο κορίτσι, πέρασε στην Ξάνθη, χημικός μηχανικός,
0: ναι.
1: Στην... από Αθήνα Ξάνθη, τώρα δηλαδή, okay, είναι απόσταση, για να πηγαίνω έρχεσαι και όλα δεν γίνεται. Φοιτητική αιστεία, ιδιωτική φοιτητική αιστεία,
0: ναι.
1: Γιατί βέβαια τις ιδιωτικές αιστείες τις δικές μας, τις δημόσιες, δεν μπορούμε να τις φτιάξουμε αξιοπρεπείς να είναι, 6.50.
0: Ναι.
1: Καλό. Υπάρχουν παιδιά που έχουν περάσει στην Πάτρα και έχουν επιλέξει να πηγαίνω έρχονται τις ημέρες που έχουν μάθημα.
0: Ναι.
1: Αυτά δεν γίνονται σε κράτη οργανωμένα. Έτσι νομίζω τουλάχιστον. Εγώ δεν τα έχω ξανακούσει αυτά αλλού. Δεν μπορώ να τα... Με εκνευρίζουν αυτά τα πράγματα.
0: Ο Αποστόλης από τη Γερμανία γράφει τώρα εδώ: η Ελλάδα είναι χώρα πελατειακών σχέσεων,
1: ναι.
0: Και όσοι δεν είναι πελάτες προσπαθούν να επιβιώσουν σε ένα κόσμο άδικο.
1: Ναι. Πολύ καλά τα λέει.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι. Είναι το εκλεπτισμένο αν έχεις μπάρπα στην κορώνη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό είναι. Θα μου πεις, αυτό ήταν πάντα το αν έχεις μπάρπα στην κορώνη. Αλλά κάποια εποχή νομίζω ότι ήταν πολύ λιγότεροι αυτοί που είχαν έτσι μπάρπα στην κορώνη. Τώρα κάπως έχουν δικτυωθεί κάποιοι και έχει ανοίξει πολύ η ψαλίδα. Δηλαδή βλέπεις ότι υπάρχουν κάποιοι παλεύουν με νύχια και με δόντια για να είναι αξιοπρεπείς και να καταφέρουν να δώσουν ό,τι καλύτερο μπορούν στην οικογένειά τους και στον εαυτό τους. Και υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που κοιτάνε από μακριά και λένε τώρα αυτός γιατί βογκάει. Δεν υπάρχει καμία ισότητα σε κανένα επίπεδο. Ούτε δικαιοσύνη, ούτε πουθενά. Πουθενά δηλαδή είναι... Γι' αυτό σου λέω ότι μέχρι τις 5 πρέπει να κάνεις. Άμα τα ανοίγαμε όλα τα θέματα θα ήταν υπέροχο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω αν μπορώ να ελπίζω σε κάτι καλύτερο για αυτή τη χώρα. Ίσως μόνο για το μικρό κόσμο μου κι εγώ.
0: Ναι.
1: Και ό,τι μπορώ να κάνω στο περιστασιακό, εδώ, εκεί, να βοηθήσεις από εδώ, να βοηθήσεις από εκεί, αυτό δεν σώζει. Αυτό θέλει δουλειά από τους θεσμούς. Οι θεσμοί δεν κάνουν, οπότε μάλλον θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε τα της επιβίωσης. Της αξιοπρεπούς επιβίωσης.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Ναι. Ένας τρελός δεν έχει βρεθεί να πάει να του μπουρλωτιάσει μέσα όλο. Ήτανε, μπορεί κάπως να το ξανασκεφτόντουσαν όσοι θέλουν να ασχοληθούν με την πολιτική. Να πούνε, παιδιά, μήπως κάτι κάνουμε λάθος. Μήπως έχει αγανακτήσει πραγματικά ο κόσμος. Mm-hmm. Γιατί βλέπεις και αυτά που έλεγες και με ΟΠΚΕΠΕ, ότι τελικά λεφτά μπαίνουν στη χώρα. Ή εμφανίζονται κάπως κάποια λεφτά. Γιατί αυτά δεν μπορούν να δοθούν οικοκυρεμένα όπου υπάρχει ανάγκη. Να υπάρχει ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Κάπου. Να πούνε ότι θα δώσουμε αυτή την πενταετία έμφαση στην υγεία. Θα υπάρχουν τα πάντα όμως. Δεν θα υπάρχει καμία έλλειψη σε μια πενταετία. Θα δώσουμε την άλλη την παιδεία. Αφού δεν μπορείς να τα κάνεις όλα πια μαζί.
0: Ναι.
1: Θα δώσουμε στους συνταξιούχους. Δεν ξέρω γιατί το κάνουν αυτό.
0: Πρώτα απ' όλα, όπως λέει με καινούριο μήνυμα ο Αποστόλης, όλο το σύστημα με τις Πανελλήνιες είναι απετυχεωμένο, οπότε η εξυγίανση των πανεπιστημίων έπρεπε να γίνει εδώ και χρόνια και η σύνδεση με την αγορά εργασίας. Οπότε καλύτερα που δεν πήγαν τα παιδιά στην Πάτρα. Ούτε εγώ θα το έστελνα το παιδί μου σε μια σχολή που μπορεί από τύχη να πέρασε με βάση τα μόρια.
1: Ναι. Έχει ένα δίκιο, αλλά υπήρχαν και παιδιά που ήθελαν να περάσουν σε αυτές τις σχολές.
0: Καλά, ναι, το ξέρω.
1: Οπότε, ότι θα πρέπει να γίνει πιο σύγχρονο, ναι. Αλλά νομίζω ότι είναι στα πλαίσια όλης της λογικής. Ότι το αφήνουμε όλο το σύστημα να ξεφτυλιστεί εντελώς, οπότε να στραφούν σε άλλες επιλογές τα παιδιά.
0: Ναι, μάλλον.
1: Γιατί είναι και που ξεφυτρώνουν και διάφορα μανιτάρια, κολέγια, πανεπιστήμια, ιδιωτικά όλα. Mm-hmm. Και οι τιμές είναι πιο δελεαστικές από το να στείλεις ένα φοιτητή σε άλλη πόλη.
0: Ναι. Έλεγα νωρίτερα, δεν ξέρω αν το άκουσες, διάβαζα σε μια σελίδα ότι ένας γιατρός σε ένα διαμέρισμα 15 τετραγωνικών ζητάνε 700 ευρώ. Δηλαδή στη φυλακή έπρεπε να είναι αυτή.
1: Ναι.
0: Κατευθείαν με το που ζητάς αυτό, τρισάγιο και στη φυλακή.
1: Εάν έχεις όρεξη και ώρα κάποια στιγμή, πες να δεις σε πόλεις που έχουν πανεπιστήμια, σε περίοδο εγγραφών, κοίταξε. Τα επιπλωμένα, γιατί οι περισσότεροι επιπλωμένα κοιτάνε, για να μην έχουν να κουβαλάνε ή να αγοράζουν κι άλλα, τις τιμές. Τετραγωνικά και τιμές.
0: Ναι. Για δω μου ένα παράδειγμα.
1: Χανιά, Κρήτη είναι γύρω στα 500-600.
0: Μάλιστα.
1: Και μιλάμε για στούντιο, δεν μιλάμε για κάποιο διάρρη ή κάτι πιο μεγάλο.
0: Ναι. Εγκλωβισμένοι δηλαδή.
1: Ναι, Θεσσαλονίκη νομίζω είναι και αυτή στα ίδια. Περίπου στα 400, κάπου εκεί. 500-400, αναλόγως πόσο κοντά είναι στο μετρό, πόσο κοντά είναι στο πανεπιστήμιο. Και στην Αθήνα τα ίδια χάλια είναι. Δηλαδή, αν κοιτάξεις ενίκεια κοντά στην Πανεπιστημιούπολη, είναι τα ίδια. Αυτά που θα επέλεγε ένας φοιτητής. Τα μικρά διαμερίσματα.
0: Αλλά 15 τετραγωνικά, ρε, για σκέψω δηλαδή. Ναι. Εδώ το στούντιο που είμαστε εμείς είναι 30.
1: Ναι.
0: Δηλαδή και είναι θεωρητικά το λες και μικρό. Αλλά είναι 30. Το υπολογίζαμε νωρίτερα με τον Ηλία. Δηλαδή το μισό το στούντιο, ούτε κρεβάτι δεν χωράει. Ούτε τουαλέτα, ούτε τίποτα. Τέλος πάντων.
1: Είναι άθλια η κατάσταση. Είναι απάνθρωπη. Οπότε νομίζω ότι στο δικό μου το μυαλό τουλάχιστον δεν έχει καμία σύνδεση με την αρχαία Ελλάδα, με τους αρχαίους Έλληνες, με το τι άφησαν ως παρακαταθήκη. Πού είναι η παρακαταθήκη, πάει και αυτή.
0: Παρακατακαθήκη είναι.
1: Ναι, τελώς. Δηλαδή, μην το πιάσουμε και αυτό με το Υπουργείο Πολιτισμού. Ας το και αυτό. Όλα λάθος. Όλα λάθος. Δεν ξέρω.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Να ελπίζουμε.
0: Κοίτα, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Πεθαίνει τελευταία, εκτός κι αν είναι η πεθερά σου.
1: Όχι, δεν είναι η πεθερά μου.
0: Εντάξει, λοιπόν.
1: Λοιπόν,
0: χάρηκα πολύ που τα
1: είπαμε. Να σας ακούμε και εγώ χάρηκα που σας άκουσα.
0: Γεια σου, Βάλια μου.
1: Καλή συνέχεια.
0: Επίσης,
1: καλή συνέχεια.
0: Για χαρά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Το νέο τεύχος θα σας οδηγήσει στον αυθεντικό μαραθώνιο. Η συμμετοχή στον αγώνα του Σίδνεϊ και η συνάντηση με τον Τζίμι Πατίκα. Ακόμα, φωτογράφηση με τους πρωταγωνιστές της κλασικής διαδρομής. Αυτό το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, Αντώνη από το Σίδνεϊ. Γαλώστονα.
1: Καλημέρα κύριε Τσιλιμίδη.
0: Γεια σου Αντώνη μου καλέ.
1: Θέλω να ζήσω όλα τα μπράβο που σας λένε και να τα αντικαταστήσω με το Εύγε.
0: Με το Εύγε, ναι. Η μάνα μου όταν έλεγα μπράβο, μου έλεγε το μπράβο το λένε στους γαϊδάρους. Εύγε θα λες.
1: Και δεν είναι το μόνο που λέμε, λέμε κι άλλα πολλά.
0: Ναι,
1: όπως αυτό το μοντέλο που λένε, ναι. Διώξαμε τον τύπο και το διατυπώνω επιτυπών. Η εστροφία, η λυγησία της ελληνικής γλώσσας είναι απαράμιλη και δεν ξέρω γιατί την εγκαταλείψαμε και τα κάναμε όλα αγγλικά. Το θέμα είναι βέβαια συνταρακτικό σήμερα, γιατί εγώ λείπω από την Ελλάδα από 20 χρονών, 29 που έφυγα, και όσο απομακραίνω τόσο πιο πολύ την αγαπώ. Δεν μπορώ δεν θέλω να πεθάνω χωρίς να είμαι Έλληνας.
0: Ναι,
1: αλλά η Ελλάδα δεν είναι τόσο μια ηλιστική ηλική κατάσταση, δηλαδή ένας τόπος. Η Ελλάδα είναι εκείνη που προετοίμασε την πνευματική αιωνιότητα για την ανθρωπότητα. Γι' αυτό και ο κύριος Σιμών Ιησούς Χριστός είπε, όταν του είπαν θέλουν να τον δουν Έλληνες, είπε νυν εδοξάστη ο Υιός του ανθρώπου.
2: Status FM, σταθμός στους 107.7.
1: Και αυτοί που τον αρνήθηκαν, και αυτό συνεχίζεται και σήμερα, ή θέλουν οπωσδήποτε να την βγάλουν, να την προδώσουν, και γι' αυτό έχουν ας πούμε συνωμοτήσει εναντίον της ιδέας αυτής, αλλά δεν μπορούν να το γίνουν, δεν μπορούν να ζήσουν οι ανθρωπότητες χωρίς αυτή την ιδέα, την ελληνική.
0: Ναι.
1: Αυτό που η αρχαία Ελλάδα βεβαίως ήταν μια διερημένη χώρα, είχαν προστιδές μεταξύ τους και όλα τα ελαττώματα, αλλά και όλες τις αρετές, μέσα από τις οποίες διτρώσαν οι διάνοιες αυτές, οι οποίες μας δείξανε το δρόμο και δομήσανε, όχι μόνο δομήσανε, αλλά και οικοδομήσανε όλο αυτό το πνευματικό είναι του ανθρώπου. Σήμερα ο άνθρωπος έχει σβήσει το πνευματικό του είναι. Εγώ στις συζητήσεις μου, στις συναναστροφές μου, ιδιαίτερα όταν μιλάω και με παιδιά, γιατί ανακατεύουν πολύ με τα παιδιά με διάφορα σχολεία της κακιάς ώρας που έχουμε εδώ και στη Μεριζόμνα, να βάλουμε το βαθύ ερώτημα, το μοναδικό ερώτημα: είμαστε μόνο χώμα ή είμαστε και πνεύμα? Αυτή την απάντηση οφείλουμε όλοι μας να τη δώσουμε στον εαυτό μας, για τον εαυτό μας, και να κανονίσουμε την όλη μας συμπεριφορά σύμφωνα με αυτή την απάντηση που θα δώσουμε,
0: ναι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, εκείνο που έχει γίνει τώρα με την Ελλάδα, που θέλουν να την βγάλουν από το χάρτη και να την ξεριζώσουν πνευματικά, υπάρχουν συνωμότητες, μεγάλες ας πούμε εμβελίες, οι οποίοι έχουν αποφασίσει και τη γλώσσα και την πίστη και το ήθος του λαού να εξαφανίσουν, και κατά κάποιον τρόπο το έχουν επιτύχει τώρα, διότι ξεγελούν τον κόσμο με τις ειδονές, με το να σου δώσουμε, και όλοι έχουμε γίνει τώρα homo economus, όπως θα λέγανε οι ξένοι, δηλαδή άνθρωπος οικονομία, και ο άνθρωπος έχασε το πνευματικό του είναι. Μία φορά εδώ στο Σίδνεϊ μίλησε στο Airport Hilton η Αλβελέρ, η Έλεν Αλβελέρ,
0: ναι.
1: Και εγώ δούλευα νυχτερινός τότε, άφησα τη δουλειά μου και πήγα και την άκουσα, και με συγκίνησε πολύ και πήρα μερικές ιδέες, τις οποίες τις σκέπτομαι και τις καλλιεργώ συνεχώς. Λοιπόν, αυτή μίλησε για το Βυζάντιο μετά το Βυζάντιο, και εκείνο που που ήθελα να, που είναι να πούμε στο νου μου, γιατί αυτό μας λέτε να πούμε ότι έχουμε στο νου μας.
0: Ναι.
1: Το Βυζάνιο όταν ιδρύθηκε από τον Μέγα Κωνσταντίνο το ονόμασε Νέα Ρώμη.
0: Mm.
1: Η παλιά Ρώμη όμως φθονούσε τη Νέα Ρώμη. Έτσι δημιουργήθηκε ο δυτικός, η δυτική κατάσταση της Δύσης που είναι η Ευρώπη σήμερα και η Αμερική και ο κόσμος όλος. Όταν όμως εξαπλώθη ο χριστιανισμός και η Κωνσταντινούπολη έγινε κέντρο του χριστιανισμού τότε, οι μεγάλοι πατέρες ήταν όλοι φιλόσοφοι, είχαν σπουδάσει φιλοσοφία και ο Άγιος Γρηγόριος είχε και διδάξει στην Ακαδημία Πλάτωνος και όταν διαβάσουμε αυτοί ευθυδρόμησαν τη χριστιανική πίστη και η οποία έγινε ελληνική. Ναι, μεν λεγόταν Νέα Ρώμη Κωνσταντινούπολη, αλλά είχε γίνει δεν την είπαν Νέα Αθήνα,
0: ναι.
1: Νέα Ρώμη την είπανε, αλλά κατά κάποιον τρόπο επικράτησε το ελληνικό πνεύμα και χριστιανική πίστη.
0: Mm.
1: Αλλά την Κωνσταντινούπολη την ονόμασαν και Νέα Ιερουσαλήμ. Έτσι ψάχνουμε στις εκκλησίες μας ακόμα,
0: mm.
1: ότι είναι η Νέα Ιερουσαλήμ και Αδάου, η Νέα Ιερουσαλήμ. Αλλά η παλιά Ιερουσαλήμ ευθόνησε πάλι τη Νέα Ιερουσαλήμ. Αυτός ο φθόνος των Δυτικών και αυτός ο φθόνος της Ιερουσαλήμ ακόμα διαρκεί, ακόμα παλεύει, ακόμα θέλει να ξεριζώσει ό,τι το ελληνικό. Λοιπόν, αυτή είναι η ιδέα και αυτό πολεμά έχουν στην Ευρώπη πήρα αυτούς τους Λουμινάιτ, πώς λένε, κάτι οργανώσει
0: εκεί.
1: Λουμινάτη και κάτι άλλοι,
0: ναι.
1: οι οποίοι κινούν τα νήματα σε όλα. Να πω ένα παράδειγμα. Όταν ο κύριος Καραμανλής ήταν εξόριστος στην Ευρώπη, για που ήταν τότε η Χούντα στην Ελλάδα, αυτό που επέβαλαν για να κάνουν τα δικά τους θελήματα, διότι η Χούντα δεν ήταν με αξιόλογους ανθρώπους, ήταν ανθρώπους τους οποίους έβαλαν ξένοι για να κάνουν αυτά που θέλουν.
0: Καραβανάδες του κερατά ήταν.
1: Ναι, βεβαίως. Ναι. Τους βάλανε, δεν μπήκαν εκείνοι, συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όταν ήταν μετά να παίρνουν τον κύριο τον Καραμανλή στην Ελλάδα, του είπαν βέβαια θα σου δώσουμε εκείνο, αλλά θα πεις ότι η Κύπρος ήταν μακριά. Δεν πιστεύω να ήταν ο Καραμανλής πιο κουτός από μένα που δεν θα το έλεγα στη θέση. Το ήξερα, αλλά το επιβάλλανε. Λοιπόν, αυτές οι ξένες συνωμοσίες ακόμα ενεργούν, διαφθείρουν και αλλάζουν όλα τα πράγματα στην κοινωνία μας. Λοιπόν, τώρα θα προσπαθήσω να πω ένα πείμα, όχι όλο γιατί δύο-τρία κομματάκια θα πω από αυτό, της Μελισάνθης από το 1910. Έχει μια σημασία. Έχετε διαβάσει βέβαια τον Κουάιν για την αγάπη που λένε όλοι οι λαοί μιλούν για την αγάπη. Έχουν ένα είδος αγάπης. Η αγάπη είναι ένα εφετόν της ανθρωπίνης ψυχής και συνειδήσεως και είναι. Λοιπόν λέει η αγάπη μόνο βαστάζει όλα τα φορτία. Μπορώ να βαστάξω όλα τα φορτία διότι η αγάπη είναι το μέγα φορτίον.
0: Ναι.
1: Η αγάπη κρατάει το βάρος του ουρανού. Μπορώ να κρατήσω το βάρος του ουρανού. Διότι η αγάπη είναι η υπομονή όλων των μαρτύρων και μαρτύρια της φωτιάς. Μετά λέει η αγάπη πιστεύει στη ζωή και στο θάνατο. Η αγάπη πιστεύει στο θαύμα. Μπορώ να πιστέψω στη ζωή, μπορώ να πιστέψω στο θάνατο, μπορώ να πιστέψω στο θαύμα. Διότι η αγάπη είναι και η ζωή και ο θάνατος και το θαύμα. Λοιπόν, λείπει μέσα από τις ψυχές των ανθρώπων και όλων μας μπορώ να πω, που παρασυρώμεθα από προσωπικές μικρότητες και ειδονές και άλλα πράγματα, αυτή η ειλικρινή, η απόλυτη αγάπη, την οποία την ονόμασε ο Χριστός για τον εαυτό του και έδωκε τον εαυτό του και ονόμασαν και όλοι πολλοί άνθρωποι απόλυτα στην αγάπη. διάβασα κάπου, όχι πολύ πριν, ότι όταν δολοφόνησαν τον Καποδίστρια, ένας Ελβετός διάσημος είπε, δολοφόνησαν όλη την Ελλάδα. Μας έχουν δολοφονήσει και ακόμα μας δολοφονούν, δεν μας αφήνουν να αναβιώσουμε από τα τραύματά μας. Ελπίζω να μας δώσει ο Θεός ανθρώπους της απόλυτης, της ειλικρινούς, της αθάνατης αγάπης, και ό,τι γίνεται με αγάπη είναι τέλειο. Ό,τι δεν έχει την απόλυτη αγάπη είναι ατελές και επιβλαβές. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ, Αντώνη μου καλέ, εγώ χάρηκα πολύ που σε άκουσα.

Και κλείνουμε και την τέταρτη ώρα της εκπομπής με ένα ποίημα του Τάσου Λιβαδίτη από την συλλογή του «Βιολέτες για μια εποχή». Κι ίσως αυτό να φταίει που είμαστε τόσο δυστυχισμένοι. Ή όταν τα τζάμια είναι θολά από τη βροχή, τα καθαρίζεις με ένα πανί. Για να φανεί τι? Ίσως ο ταχυδρόμος, αλλά τι να τον κάνουμε τον ταχυδρόμο? Το φεγγάρι είναι άρρωστο και δεν απαντάει πια στις επιστολές μας. Κι έτσι έφυγε η ζωή. Πλην όμως δεν το πρόσεξα, πάντα ανήσυχος για πράγματα άλλα. Είναι το μοναδικό μου όνειρο, τράβλησα, χωρίς να ξέρω σε ποιον το λέω και γιατί ακριβώς μιλάω. Και κάθε φορά που ψαχνόμουν, έβρισκαν έναν άλλον μες στο παλτό μου. Αλλά μήπως και η καημένη γλυκερία λένε πως εξαφανίστηκε μυστηριωδώς, ενώ βρισκόταν ολομόναχη στην κάμαρα, χωρίς να ξέρουν πόσο εύκολα ραγίζει μια καρδιά ή πόσο λίγο βρίσκεται κανείς μες στη ζωή του. Κάποτε μια νύχτα θα ανοίξω τα μεγάλα κλειδιά των τρένων για να περάσουν οι παλιές μέρες. Οι κλειδούχοι θα έχουν πεθάνει. Στις ράγες θα φυτρώνουν μαργαρίτες από τα παιδικά μας πρωινά. Κανείς δεν έμαθε ποτέ πώς έζησα, κουρασμένος από τόσους χειμώνες, τόσα τρένα που δεν σταμάτησαν πουθενά, τόσα λόγια που δεν υπόθηκαν. Οι σάλπιγγες βράχνιασαν, τις θάψαμε στο χιόνι. Πού είμαι? Γιατί δεν παίρνω απάντηση στα γράμματά μου? Και αν νικηθήκαμε, δεν ήταν από την τύχη ή τις αντικσότητες, αλλά από αυτό το πάθος μας για κάτι πιο μακρινό. Και ο αγέρας που κλείνει απότομα τις πόρτες και μένουμε πάντοτε έξω, όπως απόψε σε τούτο το έρημο τοπίο που παίζω την τυφλόμυγα με τους νεκρούς.

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Πετάξω απέναντι στο εστιατόριο και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω. Κάτι ελαφρό δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινώ. Μια μακαρονάδα και ένα κοτόπουλο και μια μερίδα αρνάκι. Ψητό. Και που είσαι, πες του να ετοιμάσει μια καλή μερίδα και φταίδες και μια συναδρίδα. Μια καλή σαλάτα, πες, και ένα μπουκάλι μπύρα και ψωμιά. Εσύ είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω, δεν έχω ρίξει.
2: Η ώρα είναι μία.

0: Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Άκουσε κύριε αυτέ, πρόσεξε, γιατί εμείς οι δυο θα φάμε τα μουστάκια μας. Και επειδή εγώ δεν έχω μουστάκι, ό,τι φάμε θα φάμε από το δικό σου.
2: Και μπήκαμε στην πέμπτη ώρα της εκπομπής, είναι ένα λεπτό μετά τη μία. Την καλημέρα μου και στον Status FM 107,7 που αναμεταδίδει από τις 12 κάθε βράδυ την εκπομπή, τη δική μας. Λέγαμε σήμερα ότι ο διακεκριμένος φιλέλληνα ανθρωπολόγος Μάικλ Χέρτσφελντ είπε κάποτε: «Η Ελλάδα δημιουργήθηκε απάνω στο ιδεολόγημα ότι η μόνη αξία των σημερινών Ελλήνων είναι η καταγωγή τους από τους αρχαίους. Για μένα αυτή είναι η πραγματική ελληνική τραγωδία». Και το ερώτημα, τι είναι για εσάς η σημερινή Ελλάδα? 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Νίκο μου από τη Θεσσαλονίκη.
4: Γεια σου Μάνο.
2: Καλώς τον.
4: Τι γίνεται?
2: Καλά.
4: Okay. Αν και το τι γίνεται δεν είναι ωραίο. Το παίρνω πίσω, δεν είναι ωραίος χαιρετισμός.
2: Okay. Τι να λέμε, πώς πάει ας πούμε?
4: Όχι. Για μένα μιλάω.
2: Α, όχι, τι είναι αυτό?
4: Έπρεπε να πω τι κάνεις, ας πούμε, πώς είσαι.
2: Τι κάνεις, σωστό.
4: Πώς πήγε η εκπομπή, γιατί δεν την άκουσα.
2: Σωστό.
4: Το μεγαλύτερο κομμάτι δεν την άκουσα.
2: Okay, καλά πήγε.
4: Ναι, okay. Ωραίος ο Χέρτσελ, δεν τον ήξερα. Τώρα με αφορμή την εκπομπή έψαξα λίγο.
2: Ναι.
4: Και όντως αυτό που είπε έχει δίκιο, δηλαδή είναι τραγωδία. Ότι έχει περάσει αυτή η ιδέα, είτε σωστή είτε λάθος, ότι η αξία της Ελλάδας είναι το παρελθόν, το αρχαίο. Mm. Και είχα ακούσει και μία ψυχολόγο να λέει κάτι, η κόρη του Στεφανή, δικαστικός νομίζω, σε μια εκπομπή στη τηλεόραση, είπε αυτό το πράγμα. Μου είχε καρδωθεί αυτό από τότε, ότι μου είχε μείνει αυτή η φράση που είχε πει. Ήταν σχεδόν η ίδια με αυτού.
2: Κάνε κάτι, γιατί κάνει διακοπές στο τηλέφωνο.
4: Αχ, δεν ξέρω τι να κάνω. Είναι ένα σταθερό τηλέφωνο που είναι...
2: Όχι, τώρα είναι εντάξει.
4: Αφήρματο. Ναι, ναι. Καμιά φορά όμως κάνει διακοπές.
2: Ναι.
4: Anyway. Για μένα, τι να σου πω, η Ελλάδα είναι σαν ένα πράγμα πνιγυρό, σαν καυσαέριο. Εγώ έτσι την αισθάνομαι τα τελευταία χρόνια. Αλλά αυτό έχει να κάνει και με τη ζωή του καθενός, δηλαδή. Ανάλογα με το πώς ζει κανείς, νομίζω. Με το αντίστοιχο πρίσμα βλέπει και τα πράγματα. Δηλαδή, ένας πολύ ευτυχισμένος άνθρωπος που τα έχει όλα λυμμένα. Άλλη γνώμη θα σου πει για την Ελλάδα. Mm-hmm. Κάτι άλλο, πιο ευχάριστο, πιο αισιόδοξο.
2: Σωστό.
4: Ναι. Κάποιος που είναι, τρεις δυστυχισμένος θα πει κάτι άλλο. Mm-hmm. Οπότε. Είναι αρκετά υποκειμενικό αυτό το πράγμα, αλλά ο καθένας μας έχει μια γνώμη γι' αυτό, δηλαδή που τη θεωρεί και αντικειμενική. Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι δεν είναι καλή εποχή που ζούμε. Ούτε η εποχή είναι καλή, ούτε ο ίδιος ο τόπος μου, δηλαδή έτσι όπως έχουν χτιστεί οι πόλεις στην Ελλάδα τελευταία πόσα, πάνω από 50 χρόνια, 70 ξέρω πόσα. Δεν αφήνει και πολλά περιθώρια, δηλαδή άνθρωποι που νομίζω το έχω ξαναπεί και αυτό, ότι άνθρωποι που γεννιούνται σε τέτοια ασχήμια που δεν υπάρχει παρόμοιά της, ας πούμε, σε όλη την Ευρώπη, δεν υπάρχει. Δεν ξέρω, έχεις δει κάποια πιο άσχημη, ας πούμε, πρωτεύουσα στην Ευρώπη που θα με δω?
2: Όχι, δεν έχω δει.
4: Ναι,
2: και
4: ναι,
2: πιο
4: ναι,
2: βρώμικη.
4: Ναι.

0: πρόβο.
1: Είναι βέβαια. Δηλαδή, έβλεπα κάτι βιντεάκια για τα τύρανα και λάμπουνε. Της Αλβανίας, λάμπουνε.
0: Ναι, ναι. Και η Τουρκία το ίδιο. Από
1: ναι, ναι, και η Κωνσταντινούπολη βέβαια.
0: Ναι.
1: Μυριάντες άνθρωποι στους δρόμους, ούτε ένα χαρτάκι κάτω.
0: Ναι, γιατί υπάρχει τιμωρία προφανώς εκεί.
1: Και στη Γερμανία υπάρχει τιμωρία. Θα σε δώσει ο περιπατητής και θα έρθει ο αστυνόμος να σου κόψει πρόστιμο.
0: Ναι. Εδώ εντάξει, είναι ένα μπάχαλο γενικά. Δηλαδή, να, αυτό είναι. Η Ελλάδα είναι ένα μπάχαλο. Είναι αυτό το πράγμα. Ενώ βλέπεις, ας πούμε, ακόμα και στις ελληνικές ταινίες, παρατηρώντας έτσι το περιβάλλον που κινούνται και περπατούν οι πρωταγωνιστές, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Βλέπεις, όλοι οι άνθρωποι δεν ήταν ούτε καν κομπάρες, ήταν τυχαίοι άνθρωποι που περνούσαν στον δρόμο. Ήταν σωστά αντιμένοι. Με το πουκάμισό του, με το κοστούμι του, με τη γραβάτα του, ξυρισμένοι, ναι, περιποιημένοι. Οι δρόμοι καθαροί. Ούτε συζήτηση καν για γκράφιτι και για φύση και ό,τι άλλο. Έτσι. Ναι. Υπήρχε μια νοικοκυροσύνη. Το βλέπεις, ρε παιδί μου, αν παρατηρείς το πίσω στην ταινία, στις ταινίες, το βλέπεις αυτό το πράγμα.
1: Ναι, παντού.
0: Τώρα δεν υπάρχει. Υπάρχει το αντίθετο. Δηλαδή είναι σαν. Παντού, ειδικά στην Αθήνα, δηλαδή πρέπει να είναι φρίκι αυτό το πράγμα. Και εδώ έχει στη Θεσσαλονίκη, αλλά η Αθήνα ειδικά δεν πρέπει να έχει μείνει τετραγωνικό μέτρο χωρίς να το έχουν βανδαλίσει, ας πούμε. Έτσι. Δεν έφτανε η ασχήμια των κτηρίων που κάπως παλευόταν, ας πούμε, αν ζούσε το 50 και το 60, κάπως παλευόταν από την Πάστρα, από την οικοκυροσύνη, ξέρω εγώ, από αυτό το πράγμα, την τάξη κτλ. Τώρα όμως δεν παλεύεται. Γιατί δεν είναι μόνο η ασχήμια των κτηρίων, είναι και η ασχήμια της Ρώμας, έτσι, των γκράφιτι, της αφισορύπανσης, της ηχορύπανσης κιόλας. Ό,τι έχει γίνει από το Ρουλουμπού και, ας πούμε, είναι 100 φυλές σε το ίδιο καζάνι, ας πούμε. Έχουν έρθει άνθρωποι από όλα τα σημεία της γης χωρίς να τους έχει καλέσει κανένας, φυσικά. Και χωρίς να είναι καν πρόσφυγες πολέμου. Που και να ήταν, δεν είναι υποχρεωμένη η Ελλάδα να τους δεχτεί. Όσο μάλλον που δεν είναι. Δηλαδή, όλοι. Για να τον αφαιμαστεί άλλο τώρα. Δεν ξέρω. Εγώ ζηλεύω στους ανθρώπους που βρήκαν τον κουράγιο και φύγανε από την Ελλάδα όσο ήταν καιρός. Και αποφύγανε και όλα αυτά τα τελευταία 10 χρόνια διαρκούς ανομαλίας. Έτσι.
1: Ναι.
0: Από το. Παραπάνω. Το 10. Να, 15 χρόνια.
1: 15.
0: Ναι, δεν ξέρω. Ήταν μια περίοδος πολύ άσχημη. Πολύ άχαρη και εξευτελιστική για την Ελλάδα. Δηλαδή και οι άνθρωποι που ζουν εδώ, που ζούμε, ζώντας και μέσα στην ασχήμια και μέσα στη κυριαρχία, ας πούμε, αυτής της ιδεολογίας που δεν έχει ιερό και όσιο, μέσα σε όλο αυτό το πράγμα, πιστεύω ότι έχουμε τη χειρότερη ποιότητα ζωής. Πρέπει να είναι χειρότερη και από τη Λατινική Αμερική. Δηλαδή, οι άνθρωποι βλέπουν κάτι ντοκιμαντέρ, είναι τουλάχιστον χαμογελαστοί. Ξέρω στην Αργεντινή, ειδικά και στη Βραζιλία, στην Κολομβία, δεν ξέρω πού αλλού. Εδώ πέρα. Πρέπει να είμαστε πολύ δυστυχισμένος λαός. Πολύ. Και είχα δει και κάτι στατιστικά ότι είμαστε στις κορυφές του κόσμου από θέμα κατανάλωσης αντικαταθλιπτικών, κάτι τέτοιο. Το είδε και εσύ αυτό.
1: Όχι, αλλά σίγουρα θα είμαστε.
0: Ναι, ναι, ναι. Το είχα δει και μάλιστα το είχα διαδραπεί από δύο μεριές, από δύο έρευνες το είχα δει. Τέλος, δεν ξέρω. Ζηλεύω τους ανθρώπους που είναι στο εξωτερικό, τους Έλληνες. Δηλαδή τους ακούω και στην εκπομπή σου που παίρνω τηλέφωνο. Παιδί μου, είναι πιο ήρεμοι, είναι πιο ευτυχισμένοι. Δηλαδή, από τη φωνή τους κιόλας φαίνεται ότι έχουν λυμμένα τα βασικά προβλήματα της επιβίωσης και των χρημάτων, ας πούμε. Ένα στοιχειώδη επίπεδο ζωής. Έτσι έχουν έχουν το περιθώριο να έχουν, ξέρω εγώ, καλλιτεχνικές ανησυχίες, φιλοσοφικές ανησυχίες. Εδώ πέρα οι άνθρωποι στην Ελλάδα, ξέρω, είναι σαν να απλά οι περισσότεροι να επιβιώνουμε. Να αγωνιζόμαστε για να επιβιώσουμε, ας πούμε. Αυτό. Δεν είναι κάτι. Δεν υπάρχει περιθώριο για κάτι πέρα από αυτό. Εντάξει, δεν βοηθάει και η περιορισμένη ατμόσφαιρα. Εντάξει, το σινεμά δεν είναι το ίδιο όπως ήταν παλιά. Τα τραγούδια δεν είναι τα ίδια. τέχνη δεν είναι το ίδιο, η ίδια η ποίηση. Ναι, ναι, δηλαδή άμα κάνει κανείς σύγκριση τώρα, όχι μόνο των πόλεων και της αρχιτεκτονικής, του τότε με το σήμερα και της τέχνης και στα πάντα, ό,τι και να συγκρίνεις. Mm-hmm. Πού είμαστε καλύτερα. Μπορείς να σκεφτείς κάτι που είμαστε καλύτερα τώρα.
1: Δεν μπορώ, όχι.
0: Ναι, ούτε εγώ. Δεν βλέπω κάτι. Δεν βλέπω κάτι.
1: Έτσι.
0: Ναι. Είναι κρίμα όμως, δεν ξέρω. Και δεν έχω και καμιά αισιοδοξία ιδιαίτερη ότι θα αλλάξει αυτό. Ίσα-ίσα εγώ πιστεύω ότι σε περίπου 50 χρόνια δεν θα είναι, η Ελλάδα δεν θα είναι Ελλάδα. Θα είναι μια άλλη, κάτι άλλο, ξέρω.
1: Ναι.
0: Θα την έχει προσαρτήσει η Τουρκία, θα γίνει Ισλαμικό Χαλιφάτο ανεξάρτητο. Πάντως οι Ισλαμιστές θα είναι περισσότεροι.
1: Mm.
0: Ναι, αυτό πιστεύω. Mm. Και για άλλες χώρες, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά ειδικά η Ελλάδα που είναι στην άκρη. Και γειτονεύει με την Τουρκία. Mm. Εδώ κοντεύουν να το πάθουν, ας πούμε, θα το πάθουν οι Σουηδοί, οι Γάλλοι, οι Άγγλοι, αν δεν αλλάξει κάτι. Δεν θα το πάθουμε εμείς που συνοδεύουμε με αυτούς.
1: Έλατε.
0: Εντάξει, θα μου πεις. Εντάξει, μέχρι τότε ποιος πεθαίνει, οκ, εντάξει, αλλά...
1: Θα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα ζούνε.
0: Φυσικά θα υπάρχουν, αλλά δεν θα πέρασουν πολύ καλά αν γίνει αυτό το πράγμα. Θα πρέπει να μεταναστεύσουν, δηλαδή θα γίνουν οι ίδιοι Έλληνες, θα γίνουν Ρώσικες, πραγματικοί όμως, αληθινοί, όχι μούφα, ναι. Και τους υπέρχονται. Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά πρέπει να κλείσω.
1: Όχι, δεν πρέπει, ο Αποστόλης λέει... Μου στείλε ένα μήνυμα τώρα και λέει ότι και η Γερμανία θα έχει ισλαμιστεί εντελώς.
0: Ναι, βλέπεις. Δηλαδή, αυτός μένει εκεί, δεν είναι.
1: Σε λίγα χρόνια λέει θα έχει Τούρκο καγκελάριο.
0: Ναι.
1: Τουρκαλάριο.
0: Ναι, ήδη έχει Τουρκάλα στο Βερολίνο βγήκε. Τώρα δεν ξέρω τι είναι αυτή ακριβώς. Αν είναι δήμαρχος ή αν είναι του κρατηδίου. Η Αγγλία έχει Ισλαμιστή δήμαρχο, η Νέα Υόρκη έχει Ισλαμιστή δήμαρχο και αυτοί συνεχίζουν κανονικά, δηλαδή έχουν ένα πολύ καλό πρόγραμμα οι Ισλαμιστές, η Ισλαμική αδελφότητα. Σιγά σιγά θα μας κατακτήσουν και το λένε οι άνθρωποι, δεν το κρύβουν. Έχω δει βίντεο που το λένε θασός.
1: Ναι, ξεκάθαρα.
0: Θα μας κατακτήσουν όχι μέσω πολέμου, γιατί δεν έχουν την πολεμική δυνατότητα να το κάνουν αυτό. Θα μας κατακτήσουν πιο αργά, πιο μεθοδικά μέσω δημογραφίας και δημοκρατίας.
1: Mm.
0: Έτσι. Μέσα τις χιλιές των γυναικών μας λένε. Θα σας υποτάξουμε. Δεν θα γεννάνε πιο πολλοί αυτές, όπως γίνεται ήδη. Και επειδή δεν υπάρχει η δημοκρατία, αυτό είναι. Όποιοι είναι οι περισσότεροι κερδίζουν. Κάποια στιγμή θα είναι οι περισσότεροι και θα επιβάλλουν τη σαρία. Έτσι, όπου έχουν μεγάλα ποσοστά. Ναι, αυτό βλέπω να γίνεται, σαν γίνει θαύμα. Εντάξει, η ιστορία δεν είναι νομοτέλεια. Δηλαδή, μπορεί τα φαινόμενα να δείχνουν ότι πάμε προς τα εκεί, όντως. Αλλά μπορεί να συμβεί ένα θαύμα, ρε παιδί μου, κάτι να γίνει. Κάτι απρόσμενο, ξέρω εγώ. Λέμε τώρα, θεωρητικά, μπορεί να γίνει. Δεν είναι απίθανο. Δεν αποκλείεται. Έτσι. Αλλά δεν το θεωρώ και πολύ πιθανό, ας πούμε. Λέω και ξαναλέω για την Αργεντινή του Μιλέη, που οι περισσότεροι Έλληνες ούτε καν τον ξέρουν ποιος είναι αυτός και τι έχει κάνει. Αυτός ο άνθρωπος έκανε αυτό το θαύμα. Δηλαδή εκεί που η χώρα του ήταν, ας πούμε, σαν την Ελλάδα και εμείς ήμασταν η Αργεντινή της Μεσογείου, ας πούμε, αυτός μέσα σε δύο χρόνια έκανε πράγματα και θαύματα, έχει αντιστρέψει τελείως την κατάσταση και ο στόχος του είναι να, πώς το λέω, να ξεπεράσει και τις Ηνωμένες Πολιτείες σε κατακεφαλήν εισόδημα σε κάποια χρόνια. Όχι, εντάξει, δεν μπορεί να γίνει σε δύο χρόνια αυτό.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτός εκεί πάει. Εκεί το πάει. Εκεί που ήταν πεθαμένη αυτή η χώρα, έτσι, να σαν και εμάς. Και πιο φτωχή ακόμα. Εδώ δεν έχω, πώς να σου πω, θα ήθελα πάρα πολύ να δω κάτι παρόμοιο, γιατί σίγουρα μετράει το ποιος κυβερνάει και το με ποιο σύστημα κυβερνάει. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Έτσι. Θα ήθελα πάρα πολύ να δω κάτι αντίστοιχο στην Ελλάδα. Δεν πρόκειται να γίνει αυτό, γιατί αφενός και να εμφανιζόταν ένας τέτοιος άνθρωπος, δεν θα τον αφήνανε καν να γίνει γνωστός μέσα από τα κανάλια, όπως έγινε αυτός εκεί στην Αργεντινή.
1: Ναι.
0: Που τον...
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Ωραία. Αφετέρου, ακόμα και να τον... πες ότι τον αφήνανε, που δεν υπάρχει τόσο να γίνει αυτό, αφιβάλλαν ο κόσμος θα έδινε την εξουσία σε έναν άνθρωπο που είναι κατά του κρατισμού και του σοσιαλισμού, ας πούμε. Mm. Εδώ ο κόσμος, η επίσημη θρησκεία της Ελλάδας δεν είναι ο χριστιανισμός, πια είναι ο σοσιαλισμός, ο κρατισμός, το κράτος. Δηλαδή έχει αντικατασταθεί, θα έλεγα και προχθές, το κράτος έχει αντικαταστήσει τα πάντα. Τον μπαμπά, τη μαμά, την κοινωνία, τον Θεό, τον Χριστό, δεν ξέρω για ποιος πιστεύουν. Είναι τα πάντα. Όλοι εκεί λένε το κράτος, τι θα μου κάνει το κράτος. Δεν μπορούν να φανταστούν ζωή χωρίς να χώνει τα πλοκάμια το κράτος παντού. Δεν μπορούν. Ούτε καν να το φανταστούν. Αν τους πεις τώρα, αν πω εγώ τώρα, ότι το Υπουργείο Πολιτισμού δεν υπήρχε πριν το 1968, δηλαδή η Χούντα το έκανα. Το 1968.
1: Ναι.
0: Ναι, είχαμε όμως πολιτισμό και μάλιστα ήταν και καλύτερος, κατά τη γνώμη μου. Έτσι. Αλλά τώρα αν τους το πεις, καταρχήν δεν μπορούν να το φανταστούν καν. Νομίζω ότι ανέκαθεν υπήρχε Υπουργείο Πολιτισμού. Και άμα τους πεις τώρα να καταργηθεί το Υπουργείο Πολιτισμού, θα πούνε «Α, είσαι κατά του πολιτισμού». Δηλαδή χωρίς Υπουργείο Πολιτισμού δεν είχαμε πολιτισμό, ας πούμε, τόσους αιώνες. Περιμέναμε το Υπουργείο Πολιτισμού για να αποκτήσουμε πολιτισμό.
1: Mm-hmm.
0: Το ίδιο και με τα υπόλοιπα, και με το Υπουργείο Παιδείας και με το Υπουργείο... Καλά, αυτά είναι ακόμα πιο αδιανόητα για τους Έλληνες. Έτσι λέω, είναι βουτυγμένοι στον κρατισμό και στον σοσιαλισμό. Δεν μπορούν ούτε καν να φανταστούν, πώς το λένε, κοινωνική ζωή χωρίς κρατισμό. Δεν μπορούν. Δεν μπορούν. Θέλουν κράτος. Mm. Έτσι. Και θα πηγαίνει. Αυτό λέω και κλείνω.
1: Επειδή... Καλά, δεν είναι εγώ θέμα. Ναι.
0: Όχι, μπορεί να περιμένουν κι άλλοι. Αλλά,
1: καλά,
0: αν είναι. Ας πω. Τα μυαλά του κόσμου, όπως ακριβώς και στην Αργεντίνη, το έλεγε ο Μιλέη, ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει για να σωθεί αυτή η χώρα είναι να βγάλουμε από τα κεφάλια του κόσμου το σοσιαλισμό. Ότι είναι infetada, έλεγε. Πώς να το πω τώρα. Είναι infected. Έχουν προσβληθεί τα μυαλά τους από το σοσιαλισμό. Πώς να το πω, σαν αρρώστια. Έτσι, κρατισμός, σοσιαλισμός, αυτό. Λοιπόν, είναι τόσο βουτυγμένα τα μυαλά των ανθρώπων και στην Ελλάδα, όπως ήταν και στην Αργεντινή, στον κρατισμό, σοσιαλισμό, που δεν μπορούν, ρε παιδί μου, ενώ στην πραγματικότητα την Ελλάδα την καταστρέφει αυτό το πράγμα. Είμαστε η πιο κρατικίστικη, σοσιαλιστική χώρα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ και 15 χρόνια τουλάχιστον που μετράω εγώ, που βλέπω τους δείκτες, ας πούμε, έτσι, γιατί αυτά μετριούνται κάθε χρόνο. Έτσι, είμαστε στον πάτο.
1: Mm.
0: Εδώ και 15 χρόνια. Με το ΣΥΡΙΖΑ ακόμα χειρότερα. Είμαστε κάτω και από τη μισή Αφρική. Έτσι, 138 είχαμε φτάσει στον κόσμο. Στον πάτο.
1: Ναι,
0: ναι, από άποψη οικονομικής ελευθερίας. Όμως τι συμβαίνει, ο κόσμος στην Ελλάδα, επειδή η κατήχηση, ας πούμε, γίνεται από την Αγία Αριστερά, που λέω εγώ, έτσι, αυτή είναι η θρησκεία, νομίζει ότι υποφέρουμε από τον πολύ φιλελευθερισμό. Αυτό νομίζω, άμα ρωτήσει τον κόσμο έξω, αυτό θα σου πει. Ότι από πολύ φιλελευθερισμό, και το λένε και νέο φιλελευθερισμό, βάζουν και το νέο μπροστά. Οπότε, εμάς καταστρέφει αυτό το πράγμα ο σαδιστικός κρατισμός που κυριαρχεί στην Ελλάδα, στην πιο αντιεπιχειρηματική χώρα στην Ευρώπη. Έτσι. Εμάς καταστρέφει αυτό. Εμ ο κόσμος νομίζω ότι αυτή η καταστροφή προέρχεται από τον πολύ φιλελευθερισμό. Είναι ατρελαίνεσαι. Ρε παιδί μου, δεν μπορώ, δεν αντέχω. Δεν αντέχω αυτό το πράγμα. Και τι λέει. Α, καταστρεφόμαστε. Θέλω κι άλλο σοσιαλισμό. Να ψηφίσω κι άλλο αριστερά. Κι άλλο κρατισμό. Πιο πολύ σοσιαλισμό θέλω. Για να σωθώ. Αυτό θέλει ο μέσος ψηφοφόρος, αυτό θέλει. Και καταστρέφει και τον εαυτό του και τους γύρω του. Και δεν θα σταματήσει αυτό, γιατί είναι τα καλώδια στον εγκέφαλο είναι ανάποδα. Δηλαδή, βλέπει ότι πρέπει να στρίψει το αεροπλάνο, καταλαβαίνει ότι καταστρέφεται και πρέπει να στρίψει για να αποφύγει κάτι. Έτσι. Και πάει να στρίψει το πιδάρι, ας πούμε, δεξιά, αλλά είναι ανάποδα τα καλώδια. Και όσο στρίβει το τιμόνι, ας πούμε, από τη μια μεριά, το αεροπλάνο πάει από την άλλη.
1: Πάει ανάποδα.
0: Ναι. Και όσο το στρίβει κι άλλο, πάει πιο ανάποδα. Και αυτό πανικοβάλλει και το στρίβει ακόμα περισσότερο. Γιατί είναι ανάποδα τα καλώδια. Δεν ξέρει τι του φταίει. Καταστρεφόμαστε από τον ανελαίει το κρατισμό. Σαδιστικό, δηλαδή σε βαθμό που, πώς το λένε, μόνο με κομμουνιστικές δικτατορίες συγκρινόμαστε πλέον. Έτσι. Μας έχουν ξεπεράσει όλες οι χώρες του Ανατολικού Μπλοκ. Καταστρεφόμαστε από αυτό το πράγμα κόσμος νομίζει ότι κατασταθούμε στο ανάποδο και θέλει ακόμα περισσότερο σοσιαλισμό. Κι άλλο. Δεν χορταίνει. Θέλει κι άλλο σαδισμό. Και δώσ' του σαδισμό. Δεν χορταίνει, ρε παιδί μου. Δεν χορταίνει να καταστρέφει τον εαυτό του και τους γύρω του. Δεν θα σταματήσει. Ο ψηφοφόρος, ο νεοέλληνας, δεν θα σταματήσει να καταστρέφει τον εαυτό του και τους γύρω του. Δεν θα σταματήσει. Ό,τι αν του λες. Δεν θα σταματήσει. Δεν θα δείξει έλεος. Εγώ θα ησυχάσω μόλις δραπετεύσω από αυτή τη χώρα. Δεν θα ησυχάσω αλλιώς. Δεν μπορώ, έχω βαρεθεί. Δεν έχω ψηφίσει ποτέ στη ζωή μου κόμμα που έγινε εξουσία, ευτυχώς, ποτέ. Και κάθομαι και λούζομαι τόσα χρόνια τα πειράματα του ενός και τα λουνού. Να τους δοκιμάσουμε κι αυτούς. Τι είναι, ρε παιδιά, να τους δοκιμάσετε. Πού είστε, να πούμε.
1: Τι ροκαυτέρι.
0: Ναι. Να τους δούμε κι αυτούς. Άντε να δούμε κι αυτούς. Και πάνω από το ζαβό στο ζαβότερο. Θα μου πεις, εντάξει, ο Κρατικούλης δεν είναι και τόσο ψυχανόμαλος από τον Τσίπρα. Εντάξει, ο Τσίπρας δεν πιάνεται. Δεν θα ξαναπαράσει τόσο ψυχανόμαλος πρωθυπουργός. Αλλά και ο Κρατικούλης δεν είναι και τίποτα σπουδαίο. Δεν είναι η λέει, ας πούμε, της Αργεντινής. Συντήρηση, πώς το λένε, διαχείριση της, πώς το λένε, της παρακμής κάνει. Διαχειρίζεται την παρακμή, δεν κάνει τίποτα άλλο. Αλλά το θέμα δεν είναι απλά να διαχειριζόμαστε την παρακμή. Το θέμα είναι να βγούμε από αυτή. Ναι, ο κόσμος όμως δεν καταλαβαίνει. Ούτε δεν λυπάται ούτε τον εαυτό του, ούτε τα παιδιά του, ούτε τους γύρω του, ούτε τίποτα δεν σέβεται. Δεν τον ενδιαφέρει, παιδί. Θέλει εκεί να βασανίζεται και να βασανίζει και τους άλλους. Δεν θα σταματήσει. Συγγνώμη,
1: να σε καλά, όχι, δεν υπάρχει θέμα.
0: Που εκνευρίζομαι, αλλά
1: εντάξει, μην δεν ζητά συγγνώμη.
0: Με τι θα εκνευριστώ, να πω.
1: Μην ζητά
0: συγγνώμη. Δεν μπορώ, ρε Μάνο, άλλο. Δεν αντέχω άλλο.
1: Σε καταλαβαίνω.
0: Και μα ζητάνε και τα αρέστα, ρε γαμότο. Όλοι αυτοί που μα καταστρέφουν, μα ζητάνε και τα αρέστα από πάνω. Αυτό κάνουν. Τέλος πάντων.
1: Τώρα σε λίγο θα μιλήσουμε με έναν φίλο από τη Γερμανία.
0: Α,
1: που πρόλαβε και την κοπάνισε.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Άντε, φιλιά πολλά.
0: Έγινε,

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: 1:28 πρώτα λεπτά, 2:11:10:80:880. Γεια σου Απόστολε από τη Γερμανία.
1: Γεια σου Μάνο.
0: Τι γίνεται φίλε, καλά?
1: Καλά, καλά, ακούω την εκπομπή, ωραία, ωραία, θα αναλύσεις όλα. Ο προηγούμενος φίλος και συνακροατής από τη Θεσσαλονίκη μου θυμίζει έναν φίλο και συνάδελφο που είχα.
0: Ναι.
1: Όταν δούλευα στην κλινική τότε στην Αθήνα, που κάθε φορά που ερχόταν και πιάναμε βάρδια, ξέρεις, από απογευματινή νύχτα, μου καθόταν δίπλα μου και μου έλεγε, φίλε μου, ξέρεις, μου λέει, ότι έχουμε μπλέξει και πώς θα ξεφύγουμε από αυτή την κατάσταση για την Ελλάδα, μου λέγε.
0: Ναι.
1: Και είχε πάντα έτσι ανησυχίες για πολλά θέματα και όταν του είχα πει τότε, θυμάμαι σε κάποια φάση, ξέρεις τι, ρε, του λέω, θα φύγω, του λέω, στο εξωτερικό, είχε χαρεί τόσο πολύ, μου λέει, πάρε με μαζί σου, ξέρεις. Ήταν τόσο χαρούμενο, τόσο το είδα στο τέτοιο, μου λέει, μπράβο σου, μου λέει, να φύγεις, δεν μπορώ να φύγω, θα έφυγα, μου λέει. Είναι λυπηρό, ρε, σημαίνω, είναι λυπηρό.
0: Είναι.
1: Είναι λυπηρό για την Ελλάδα. Εγώ στεναχωριέμαι σε πολλές περιπτώσεις. Στεναχωριέμαι. Ξέρεις, η καθημερινότητα εδώ στο εξωτερικό δεν έχει μια ηρεμία. Η μόνη μου επαφή είναι εδώ στο ραδιόφωνο που ακούω εσάς και γενικά για πράγματα και θα τη διαβάζω από το διαδίκτυο, τέλος πάντων. Αλλά είναι λυπηρό για την Ελλάδα. Δημιουργεί πολλές φορές λύπη όλα όσα συμβαίνουν. Γεωγραφικά είναι εξαιρετική τοποθεσία η Ελλάδα. Να έρθουμε δηλαδή στο θέμα μας που λες, τι είναι η Ελλάδα. Είναι εξαιρετικός προορισμός και τοποθεσία. Όχι πως δεν υπάρχουν άλλα μέρη στον κόσμο που είναι ωραία, έτσι, σε καμία περίπτωση.
2: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
1: Και μετά από εκεί και πέρα είναι και το η Ελλάδα για τον καθένα, το τι το συνδέει. Οι ρίζες του, οι αξίες, όλα αυτά, οι αναμνήσεις, τα βιώματα. Και μετά έχει και μια πλήρη ιστορία και γενικά και σε κουλτούρα και σε θέματα. Έχει να δώσει πάρα πολλά. Αλλά έπεσε σε λάθος χέρια, μάλλον αυτό είναι το κομμάτι της Ελλάδας.
0: Αυτό.
1: Σε λάθος χέρια τον εσώ, δηλαδή από μέσα, όχι απ' έξω, έτσι και θα σας μεταλλευτεί κάποιος που είναι εκτός.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι ότι από πού να το πιάσεις και πού να το αφήσεις, η Ελλάδα πάντα την προδίδαν, δεν υπήρχε περίπτωση, θα την εκμεταλλευόταν μέχρι τελευταία, και αυτό συμβαίνει και τώρα στη σημερινή εποχή. Βλέπεις τα κόμματα, το πώς μιλάνε, ρε παιδί μου, όταν σε προεκλογικές, ότι δεν τους ενδιαφέρει το να προσφέρουν στον τόπο. Τους ενδιαφέρει το πώς θα κερδίσει η παράταξη για να είναι στα πρώτη στα κοινά. Δεν τους νοιάζει δηλαδή να πάει κάτι παραπέρα για το κοινό συμφέρον, για το κοινό καλό, τέλος πάντων, για να μπορέσουν να ζήσουν όλοι. Τους νοιάζει μόνο το κομματικό πρόσημο εκεί πέρα, το κόμμα μας, ρε εσύ.
0: Ναι.
1: Και μέσα από το κόμμα, μέσα από τις γνωριμίες, μέσα από τις κουμπαριές, μέσα από τις επιδοτήσεις, μέσα από τις απευθείας αναθέσεις, μέσα από όλα τα κονδύλια, μέσα από όλο αυτό το φαγοπότι που παίζει, γίνεται ένα πάρτι. Γίνεται ένα πάρτι με αποτέλεσμα στο πάρτι αυτοί κάποιοι να διασκεδάζουν και κάποιοι να πηγαίνουν και να καθαρίζουν εκεί που οι άλλοι τα κάνανε το βράδυ στο πάρτι, που κατουρούσαν, που κάνανε, οι άλλοι πάνε και καθαρίζουν και τρώνε τα κατάστημα από αυτό, να σου το πω.
0: Mm.
1: Γιατί τα τρώνε? Γιατί θα σου πω ένα πράγμα τώρα. Είπες για τα πανεπιστήμια, έτσι, στο πανεπιστήμιο πατρών. Mm. Ποιος ο λόγος να στείλεις το παιδί σου να πάει να σπουδάσει για μια σχολή που δεν είναι συνδεδεμένη με την αγορά εργασίας μας? Το έχω ξαναπεί στην εκπομπή αυτήν εδώ πέρα.
0: Mm-hmm.
1: Με βάση ό,τι έχω δει στο εξωτερικό, έτσι. Όταν δεν είναι συνδεδεμένη η αγορά εργασίας με τις σχολές, εσύ, πες μου εσύ ένα πανεπιστήμιο, Μάνο, στα 4-5 χρόνια που θα πάει να σπουδάσει ένα παιδί, πόσες μέρες, πόσος χρόνος είναι η πρακτική που κάνει σε μια επιχείρηση στον τομέα αυτό που θα πάει να σπουδάσει? Βρες μου μια σχολή και πες μου. Να βγει κάποιος ακροατής και να μας πει ότι υπάρχει αυτή η σχολή και πας και μαθαίνεις σε διάφορους, σε μια επιχείρηση όπως γίνεται εδώ στο εξωτερικό. Πού?
0: Έλα, ναι.
1: Πόσες σχολές, να σου βγάλω πόσες σχολές υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο μηχανογραφικό, έχουν αντίκτυπο στην αγορά εργασίας αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Αν είναι μετρημένες, σου λέω σε 20 με 30 σχολές που τα έχουν ζήτηση. Όλα τα υπόλοιπα είναι απλά και μόνο για να κινείται μια παραοικονομία των φροντιστηρίων, πανελλήνιες, μαύρα φροντιστήρια για να δώσουν τα παιδιά πανελλήνιες, μετά πληρώνει ο γονιός 4-5 χρόνια όλη αυτήν την οικονομία ενίκεια, κακό, να πάει να σπουδάσει το παιδί όπου είναι το πανεπιστήμιο, τέλος πάντων, όλο αυτό. Μόνο αυτό γίνεται, Μάνο. Και βγαίνει το παιδί με ένα πανεπιστήμιο, με ένα πτυχίο που θα πάει και θα γίνει σερβιτόρος, παραδείγματος χάρη. Δεν έχει κανένα αντίκτυπο στην αγορά. Δεν είναι συνδεδεμένο.

0: πες μου ένα λόγο.
1: Γιατί θα έπρεπε να ισχύει τελείως διαφορετικό καθεστώς για τους φοιτητές. Έτσι, ναι. Έπρεπε να υπάρχουν λέσχοι, πώς το λένε, εστίες.
0: Ναι. Να σου πω κάτι, Μάνο. Τα ενοίκια, όπως και η βενζίνη, όπως και όλα τα οικοδομικά υλικά, όλα τέτοια, παίζονται όλα στη τιμή του χρηματιστηρίου. Δηλαδή, είναι όλα παγκόσμια τιμές έρχονται. Δηλαδή, δεν μπορείς να πάρεις ένα τσιμέντο στην Ελλάδα πιο φθηνό από ό,τι θα το πάρω εγώ εδώ. Δηλαδή, οι τιμές των ενοικίων, του πετρελαίου και όλα αυτά είναι ευρωπαϊκά. Το πόσο θα κοστίσει ένα διαμέρισμα εδώ και το πόσο θα κοστίσει και στην Ελλάδα να πάει να αγοράσει, δεν διαφέρουν πάρα πολύ. Καταλαβαίνεις τι σου λέω?
1: Καταλαβαίνω.
0: Ότι έχουν διαμορφωθεί οι τιμές. Το θέμα είναι ότι στην Ελλάδα η αγοριστική δύναμη του εργαζομένου είναι πολύ χαμηλή. Γιατί ο μισθός είναι χαμηλός σε σχέση με τις βόρειες Ευρώπη. Οπότε τι γίνεται, δεν βγαίνει ο Έλληνα. Δεν βγαίνει. Πόσο έκανε σήμερα η βενζίνη σε εσάς, ρε Σιμάνο?
1: Δεν ξέρω, δεν έβαλα σήμερα.
0: Τέλος πάντων, έχει 2 ευρώ.
1: 2,15 λέει ο Ηλίας.
0: Ναι, 2,20 νομίζω, 2,25 είχε εδώ. 10 λεπτά διαφορά. Είναι η ίδια η μισθή όμως.
1: Όχι βέβαια.
0: Έτσι, μπράβο. Πόσο κάνει να νοικιάσεις στη Λαμία ένα 100 τετραγωνικά? Έχει 10 ευρώ το τετραγωνικό.
1: Και λίγα λες.
0: Λέω εγώ 10 ευρώ έτσι, γιατί 10 ευρώ πλέον, άμα τα βάλεις κάτω, άμα θα πάνε να αγοράσεις ένα διαμέρισμα, με δάνειο. Έτσι. Ή θα πας να... Έχεις ένα διαμέρισμα, τέλος πάντων, που τρέχει. Μπορεί να τρέχει δόση, να τέλω. Όλο η ανακαίνιση που θα χρειαστεί να κάνεις αργότερα, άμα βάλεις κάποιον να τον νοικιάσεις, το δάνειο που πρέπει να βγαίνει, όλο αυτό το κομμάτι, στην ουσία, στην τελική, τσίμα θα συμφέρει και να τον νοικιάσεις. Με χαμηλή τιμή, καταλαβαίνεις, γιατί θα μπεις μέσα. Το καταλαβαίνεις αυτό που
1: το σου λέω? Το καταλαβαίνω, βέβαια.
0: Δηλαδή, με βάση την τιμή των οικοδομικών υλικών και γενικά του κόστους κατασκευής, το να πας να κάνεις μια ανακαίνιση, ένα μπάνιο, το να κάνεις ανακαίνιση, να το αναβαθμίσεις ενεργειακά, δεν είναι πολλά λεπτά λεφτά.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε το κακό είναι ότι η οικονομία της Ελλάδος, με βάση τις επιλογές που γινόταν όλα αυτά τα χρόνια από αυτούς που μας κυβερνούσαν, έμεινε πολύ πίσω. Είμαστε προτελευταία στην Ευρώπη. Δεν ξέρω ποιος είναι τελευταία. Είναι η Βουλγαρία ή μας πέρασε?
1: Δεν ξέρω.
0: Ναι. Οπότε είναι τεράστιο το πρόβλημα αυτό, μάλλον. Στο σούπερ μάρκετ έχουμε σχεδόν τις ίδιες τιμές με τους Γερμανούς. Καταλαβαίνεις, στα ενίκια, δεν θα μην μου πας στο Βερολίνο, γιατί και αν πάμε και στην Αθήνα στο Κολονάκι, ναι βέβαια. Αλλά σε επαρχία εδώ, σε επαρχία με Ελλάδα γενικά, η επαρχία στη Γαλλία, είναι περίπου λίγο, θα σου βάλω εγώ 2-3 ευρώ πιο ακριβά εδώ πέρα, λόγω ότι είναι και διαφορετικό το τέτοιο και είναι και πιο ο μισθός καλύτερος. Αλλά λίγο πολύ, είναι σχεδόν οι ίδιες τιμές. Το φυσικό αέριο, το ρεύμα. Παντού οι ίδιες τιμές είναι, μάλλον. Δεν διαφέρουν πάρα πολύ. Δηλαδή δεν είναι, μη σου πω, μερικές φορές στην Ελλάδα ξεπερνάνε κάποια με βάση το χρηματιστήριο αγοράς και τέτοιο. Λες, εντάξει, είναι λίγο πιο ακριβά. Πολλές φορές έρχεται πιο φθηνά, αλλά γενικά επικρατεί η ίδια εκείνη η γραμμή. Έτσι. Αλλά οι βουλευτές παίρνουν πολύ καλό μισθό στην Ελλάδα. Σχεδόν τον ίδιο με τη Γερμανία που κοίταξα. Είναι σχεδόν ο ίδιος και τώρα θα πάρουν περισσότερες αυξήσεις. Λέει, περάσανε νομοσχέδιο, κάτι λέει, περάσανε για όλες αυτές τις ολομέλειες που κάνουν σε πουλή. Θα πάρουν αυξήσεις, λέει. Πότε πήρε την τελευταία φορά αύξηση, Μάνο?
1: Πολύ καιρό.
0: Δεν το παίρνω προσωπικά εσένα.
1: Όχι,
0: εσύ,
1: πολύ καιρό, ναι.
0: ναι, καταλαβαίνεις όμως τι σου λέω. Ότι ναι, μεν κάποιοι βασίζονται με τα ευρωπαϊκά δεδομένα, αλλά ο απλός εργαζόμενος πάει πάτο. πάει πάτο. Και άμα δεν έχεις μπάρμπα στην Κορώνη ή κάποιον που να τρώει ευρωπαϊκά προγράμματα, επιδοτήσεις από εδώ, από εκεί και να με τους συλλαμβάνουν γιατί δήλωνε πρόβατα στον Εύρο. Άμα δεν έχεις κανένα που να σου έχει την πόρση και να σου λέει την έχει δουλέψει ο γιος μου, παραδείγματος χάρη, ναι, καταλαβαίνεις. Άμα δεν έχεις κανένα τέτοιο και είσαι απλός εργαζόμενος όπως ήμουν εγώ και είχα ψυχικές διαταραχές και κρίσεις πανικού επειδή ο εργοδότης μου, ο καλός αυτός ο άνθρωπος από 1400 που έκανα με 14 νύχτες στην Αθήνα με πήγε ξαφνικά στα 940 ευρώ σε 6 χρόνια και μου είχε πάει το σκατό στο παξιμάδι για πώς θα μου βγει εμένα ο μήνας, θα πετράλωνα. Και σηκωνόμουν εγώ από το 8 ώρο να πάω να δουλεύω και έξτρα για να μπορέσω να βγάλω κανένα στασμένο με μηχανάκι, παπάκι.
2: Status FM, σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Χωρίς οικογένεια. Για πήγαινε ρώτα κανένα να δούμε πώς ζει. Αλλά σαν Έλληνες, σαν Έλληνες, περιμπανευόμαστε για την... Ναι, καλά κάνουμε για τους αρχαίους Έλληνες και όλη μας την ιστορία. Αλλά όταν βρισκόμαστε μπροστά σε πολιτικούς, τους γλύφουμε από εκεί που δεν παίρνει. Και μετά γυρνά στον άλλο και του λέει, τον ξέρω εγώ αυτόν, τον έχω, τον μπάρμπαρτο, το τέτοιο. Αυτή είναι η κατάντια μας, Μάνο. Καλά τα είπε ο προηγούμενος, αλλά έτσι είναι. Όσοι είναι εξαρτημένοι, είναι εξαρτημένοι. Καλά κρατούν. Οι υπόλοιποι απλά αγωνίζονται για να τη βγάλουν ως πέρα.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία η Ελλάδα μας, Μάνο.
1: Μωρέ, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και το αγόρι της.
0: Ναι, και ότι λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και ένα περιττό θράσος στα κανάλια να βγαίνουν ότι εντάξει, μια χαρά τα έχουμε. Καταλαβαίνεις. Τέλος πάντων, είναι πολλά τα θέματα που δεν βλέπω να έχουν, ξέρεις τι γίνεται, δεν έχουν όρεξη να κάνουν μεταρρυθμίσεις πραγματικές και να αλλάξουν κάποιες νοοτροπίες και γενικά, γιατί χαλάει, θα δυσαρεστηθούν αυτοί που τους ψηφίζουν.
1: Ναι.
0: Θα χαλάσεις τη συνταγή του ΚΕΙ. Εκεί που σου πούσκωνε και γινόταν πολύ ωραίο και όλοι εντυπωσιασμένοι, αλλά μέσα ήταν αφρός. Κατάλαβε. Ξαφνικά θα το δεις να μην σύνεται καθόλου. Σου πούνε να δυσαρεστηθούν γιατί έτσι τους έχεις κακομάθει. Δεν είναι, είναι θέμα. Είναι ότι τους έχεις κακομάθει έτσι. Αυτούς που σε ψηφίζουν, τους έχεις εκεί πέρα και εντάξει.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί άμα θα ήσουν καλός και ωραίος, δεν θα σε ψήφιζαν 60%-70%.
1: Μάλλον.
0: Γιατί είσαι στο 30-20 και αγωνιάς και είναι και άλλοι από την απέναντι. Πάει καλά. Θα μου πεις, όπως λένε όλοι και στο εξωτερικό τι είναι. Τα ίδια σκατά είναι, να σου πω εδώ και εδώ και από εδώ. Απλά ξέρεις τι γίνεται, στο έχω ξαναπεί. Εδώ αυτοί εδώ πέρα προλάβανε πιο παλιά και φτιάξανε οι κοινωνικές δομές και μια ταραχοκαλιά του κράτους που λειτουργεί ακόμα. Καταλαβαίνεις. Mm. Έχουν λύσει πολλά βασικά θέματα για την καθημερινότητα του πολίτη. Είναι πολύ σημαντικό. Αλλά τα έχουν λυμμένα εδώ και χρόνια. Δεν είναι τώρα. Είναι... Είχαν κάτι και τους... Είχαν κάτι παλιά και δεν τρώγανε από αυτά που... Καταλαβαίνεις. Τα δίναν όλα εκεί για την κοινωνική δομή, για όλο αυτό το κράτος που τα απολαμβάνουμε τώρα. Αυτό δεν έγινε ποτέ στην Ελλάδα.

ό,τι έφτιαξε η ζωή και ό,τι προσπαθεί, ό,τι έφτασε ως εδώ και ό,τι γεννηθεί, ο λόγος που υπάρχω, όλα είναι αγάπη. Μέρες, μέρες κι άλλες μέρες,

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
2: Αυτό θα πάει πάρα πολύ καλά.
3: Τι έχουμε να συγκαλύψουμε σήμερα?
4: Εδώ θα πω μια προσωπική μου θέση. Θα είναι μια από, θεωρώ, από τις θέσεις που θα διεκδικήσω να εφαρμοστούν και μετά τις εκλογές. Αν μας ψηφίσει κανένα ο κόσμος.
5: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
4: Δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ενεργείας πάνω από 2 μήνες.
6: Ένιωσα ότι they're blaming my mother.
7: Θα πεθάνετε! Θα πεθάνετε!
8: Να ξέρετε, δουλεύουμε για να κάνουμε τη ζωή σας καλύτερη.
9: Είμαστε από τους τελευταίους στην Ευρώπη σε αγοραστική δύναμη συνολικά και σε αγοραστική δύναμη στα καύσιμα.
10: Αλητεία! Αλητεία!
11: Είστε απαράδεκτοι. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ. Έχετε ξεφύγει.
12: Αξιότιμε αρχηγέ της Ελλάς, όποια στιγμή θέλετε, σε οποιοδήποτε κανάλι.
13: Έλα με φόρα! Μου μπάφο, πείτε την κουμπί.
14: Ένα μήνα χωρίς μη, κάνουμε ό,τι μας

0: και να ορίστε με τα λίγα με τα πολλά. Αυτόν τον μήνα κάνουμε ό,τι γουστάρουμε, γιατί ο Οκτώβρης δεν έχει μη. Ναι, δηλαδή εμάς πολύ θα μας κολούσε αυτό. Μας δεσμεύει άμα έχει. Και αυτός ο χειμώνας θα ονομαστεί Κοβ.
1: Κοβ.
0: Και με ό,τι βρούμε. Θυμάσαι κάτι χειμώνες που καίγαν κάτι μελαθοπαγές, yeah, κάτι πατζούρια που βγαίνανε, ψήναν από πάνω και έτσι. Έλα παρετά σιγά, διαπάθουμε. Και μετά παθαίνανε, αλλά βρήκανε τι φταίει, το εμβόλιο. Το εμβόλιο σας πείραξε. Μπούρντα ρουφαγάδες. Και ναι, ο Οκτώβρης λέγεται Οκτώβρης στα κομμουνιστικά. Αλλιώς στην παλιά δεξιά λάγκουτσι
1: λέγεται
0: Οκτώβριος, έτσι. Και δεν είναι Οκτώβριος, δεν βγαίνει από τα ούμβρια ύδατα. Τώρα να είχαμε να λέγαμε κάστανα να ψήναμε, αλλά τι ακάσει πικυρότητα είναι που είναι πτωχιά. Και τι να κάνω.
1: Πτώχεια καταραμένη.
0: Κατ' επέκταση κι εγώ πένις. Ε, όσον αφορά τον πλουτισμό. Τι ακριβώς. Τι ακριβώς. Τι ακριβώς. Τι ακριβώς.

0: Καρντάσια τι γίνεται, εντάξει παλεύουμε, όσο έχει ήλιο θα μπει πεις, γιατί μια χαρά είμαστε. Να λίγο τις μετακινήσεις θα κόψουμε. Παιδιά, λίγη σύνεση να πω. Δηλαδή λυπηθείτε και τον άλλον που βγάζει τόσα λεφτά από εμάς να πούμε. Πώς, δηλαδή έμαθε και βγάζει τόσα λεφτά, πώς, να του τα στερήσουμε για να καλοπερνάμε εμείς. Τώρα θα εμείς θεωρείς καλοπέραση τα τελείως απαραίτητα, βεβαίως. Ο άλλος πώς το θεωρεί για μένα. Εγώ γιατί να μην το θεωρήσω για μένα. Τι είμαι εγώ, κανένα κορόιδο. Και ένα, δύο, τρία, όπ, το ρίξω στο σωρολό.
1: Τώρα μάλιστα.
0: Πώς θα πω.
1: Όταν το έκανα ακόμα με έλεγες χαμήλωσε.
0: Βρε, πάντα θέλω να κάνω το σεμνό στην αρχή, κατάλαβες. Με λέει, σου δώσω 10 χιλιάρικα, σε παρακαλώ. Πού θα τα φάω, δηλαδή. Με ένα χιλιάρικα και καλά. Αλλά στην πορεία βλέπεις ότι δεν φτάνουν και λες, δεν βάζεις κανένα, δύο, τρία χώμα, έτσι. Και αν χρειαστώ κάτι ξαναπερνάω.
1: Δώστα εσύ και εγώ θα στα γυρίσω.
0: Ρε εσύ, αυτές οι παλιές ηλικίες ταινίες, τι πράγμα είναι. Όλα είναι εκεί μέσα. Έβλεπα χθες μια παλιά με τον Βέγκο που ήρθε ο βουλευτής στο χωριό που καθόταν όλοι. Ωραία, μάγκα, τι γέλιο ήταν αυτό. Μου λέει, καλά ρε εσύ. Έκλειψες, λέει, το αρνί του γείτονα, λέει. Λέει, πεινούσα, τι να έκανε. Λέει, εσύ δεν έχεις αρνί. Έχω, λέει, ή δεν σου φάει το δικό σου. Το λυπάμαι. Λέει, και άμα πειράσει ο άλλος, ας κλέψει το δικό μου. Ελλάδα τώρα. Και τον έλεγε κιόλα. Λέει, αν έχετε δίκιο, έλεγε ο βουλευτής, άμα έχετε δίκιο, να μπω μπροστά να διεκδικήσω. Τι σε κάνω, άμα έχω δίκιο. Άμα έχω δίκιο, λέει, πάει και σε. Το θέμα είναι όταν έχω άδικο να μην πειράσει. Οι Ιταλίες δεν σε κάνω. Τι να σε κάνω, σε ψηφίσω. Λοιπόν, παιδιά, είναι απλό. Μην ανησυχείτε, θα εφαρμόσουμε σύστημα όπως των χειμερινών κολυμβητών. Καθημερινά είναι που αν δεν διακόψεις τα μπάνια από το καλοκαιρινό γίνεσαι σιγά σιγά χειμερινός.
1: Μέχρι πότε, άμα πας Οκτώβρη δεν είσαι χειμερινός.
0: Αυτό λέω, σιγά σιγά, κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα συνηθίζει το σώμα στη θερμοκρασία και μέρα με τη μέρα δεν του φαίνεται. Έτσι θα κάνουμε και τη θέρμανση του χειμώνα, κάθε μέρα από λίγο θα συνηθίζει, δεν συμβαίνει κρύο όταν θα είναι μείον 10.
1: Ούτως ή άλλως η διαφορά πρέπει να είναι 10 βαθμούς με έξω, λέει. 8 με 10 βαθμούς.
0: Ναι, γιατί εσείς έχετε και ένα κακό συνειδητό, αυτά τα αμυσιάτικα πληρώνουμε, το γάμα δεν το έβαλα. Αυτά που ανάβατε να πούμε στο 30. Κάτσε ρε σύνα. Κι αν λέει σκάσει λίγο την πόρτα, είπε Πασόκτη μας, όλα τα καλοριφέρα αναμένα.
1: Και μετά κλιματιστικό για να σπάσει η ζέστη.
0: Άνοιξε λίγο, λέει, να δροσίσει.
1: Το κλιματιστικό.
0: Αυτά είναι που πληρώνουμε, κατάλαβες. Ενώ τώρα σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά δεν συμφανεί το κρύο. Βάλει και κανένα τσουράπι παραπάνω. Βάλει και.
1: Τι να βάλουμε?
0: Τσουράπι. Τερλίκια, πώς το λένε.
1: Τερλίκια και τα πόδια, δεν είναι?
0: Ναι, τα τσουράπια γιατί.
1: Γιατί δεν ξέρω.
0: Οι καράκι τώρα δεν είναι ποτέ δυνατόν. Δεν θυμάσαι που έπλεκαν τσουράπια για το ρόπι.
1: Τερλίκια τα ξέρω εγώ.
0: Τερλίκια τώρα και. Εγώ όμως θα ξέρω καθένα φορές να τη βγάλουμε, δεν είναι τίποτα. Ή το άλλο που έχει να κάνει, Άρη, είναι να φύγεις διακοπές από τέλη Νοεμβρίου με αρχές Απριλίου. Να πας στα Μάουι. Ποιος πάει στα Μάουι?
1: Στην Αυστραλία πάνε.
0: Στην Αυστραλία. Ποιος θα πάει στην Αυστραλία τέτοια εποχή? Θα πας εκεί, θα βγάλεις το καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι θα είναι.
0: Ναι, καλοκαίρι θα είναι εκεί. Και θα σε βγει και πιο φτηνά από το να μείνεις εδώ.
1: Πιάσε μια δουλίτσα.
0: Όσο περίεργο και να σε φαίνεται.
1: Αφήσει κανένα ελληνικό εστιατόριο, πιάσε μια δουλίτσα.
0: Πλάκα με κάνει τώρα. Πού θα πας και δεν θα έχει τζάιρο. δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση. καμιά περίπτωση. Και θα πας συστημένο. Ο ένα ήρθε τον άλλο, Λαμόγια, Πασουκιστάν. Θα τη βρει στην άκρη. Θα σε βγει πολύ πιο φτηνά. Ακούω τώρα κάτι τιμέ να πούμε. Λέει 28 τετραγωνικά, λέει. Και έχει 480 ευρώ. Αυτό δεν είναι σπίτι, αδερφέ. Αυτό είναι μπουντουάρ. 28 τετραγωνικά. Πλάκα με κάτι. Και λέει, έγινε έρευνα και τα παιδιά δεν πάνε να σπουδάσουν εκεί που πέρασαν. Λέει, και σε καλές σχολές, λέει, ιατρική. Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Όταν διάβαζες να δω εσύ ιατρική, δεν ήξερες ότι είσαι φτωχός μετά το ανακάλυψες? Δηλαδή δεν ήξερες ότι... Θα πας μέσα πάνω στην Πάτρα να πας στα Χανιά. Δεν ξέρω που έχει από αυτά, δεν ξέρω. Αλλά μετά το, εκτός και αν έδινες με τη βαθιά πεποίθηση ότι δεν πρόκειται να πετύχεις. Αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Αλλά από ό,τι δεν πάμε και από τα δικά μας ζωή και εμείς φτωχοί μας. Όπου πηγαίναμε, δουλεύαμε κιόλα.
1: Εννοείται.
0: Τώρα θα με πεις, όσο και να δουλέψεις, άμα θες 500 ευρώ μόνο για το ενίκιο, που αυτό που λες, με συγχωρείς την πόρτα για να περάσεις, δηλαδή 28 τετραγωνικά, ζητάς συγγνώμη από τα ντουβάρια για να μην σε κοιμηθείς. Αλλά τέλος πάντων, κάνε και καμιά δουλειά, βάλει και καμιά γραμμάτα, μην τα περιμένεις όλα από το κουστούμι. Αλλά είπαμε, όλοι να τα ρίξετε στην κυβέρνηση. Κομμουνιστές, άσε τώρα, σας μάθαμε. Παρ' όλα αυτά, είδες, οι κανονικοί κομμουνιστές, οι κομμουνιστές δηλαδή, στην πράξη, τι κάνουν?
1: Τι κάνουν?
0: Βγαίνουν στους δρόμους, δεν πάνε στη Βύση. Στη Γαλλία γίνεται τουρλουμπούκι.
1: Α, ναι, ναι.
0: Ξυλί και μαύρο, γίνεται συγκρόητο του κόσμου. Δεν κάτι και λέει, κοιτάξτε, εμείς βασικά αριστεροί είμαστε, αλλά έχουμε κλείσει διάζωμα πρώτο για την Άννα Βύση. Έτσι και εμείς είμαστε αριστεροί. Εμείς τι, δεν θέλαμε να πάμε στην Άννα Βύση? Έχει χάρη που δεν μ' άφηνε ο Βινιέρης, λέει, που θα πας, λέει. Που θα, δεν με έδινε άδεια, τον καταγγέλλω, για να πάω στην Άννα Βύση.
1: Καλά, ούτε εγώ θα σε έδινα.
0: Φασισταριά, καταγγέλλω.
1: Να τα στη Βανδύ να πήγαινες.
0: Α, είσαι φασίστας αλλά με προτιμήσεις. Έτσι μ' αρέσει. Όταν ξέρω για ποια καλλιτέχνη θα ζητήσω άδεια μα την άλλη φορά. Και φυσικά παιδιά, πάνω απ' όλα, τι κάνουμε εμείς εδώ, τι κάνουμε, εγώ τουλάχιστον πληθυντικός μεγαλοπρέπειας για τον εαυτό μου, τι κάνουμε εμείς εδώ? Περιμένουμε τον ρεξικέλευτρο άνθρωπο που θα φέρει την αλλαγή σε αυτόν τον τόπο. Και ευελπιστούμε κανείς να μην θυμάται τι έκανε την προηγούμενη φορά, γιατί ο ίδιος το ξέχασε. Άρα είναι από ποινικοποιημένος από τις πράξεις του παρελθόντος. Ένας είναι ο ηγέτης, ο Αλέξης μας.
2: Είμαι ο πρωθυπουργός που η κυβέρνησή του έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια. Ξέρω πάρα πολύ καλά τι σημαίνει συνετή δημοσιονομική διαχείριση, καλύτερα από κάθε άλλο. Διότι βρέθηκα πρωθυπουργός της χώρας στην πιο δύσκολη στιγμή σε σύγχρονη ιστορία της, που άλλοι είχαν δημιουργήσει. Δεν ήταν δική μου κυβέρνηση αυτή που οδήγησε τη χώρα στην κρίση, που έφερε τη χρεοκοπία, που δημιούργησε το πελατικό κράτος και το έκανε ελάφερο κομματικό, που διόριζε στις δημόσιες υπηρεσίες ασύστολα. Άλλοι τα κάναν αυτά. Που έφερε ελλείμματα της τάξης του 15%. Εμείς πλεονάσματα φέραμε. Δεν φέραμε ελλείμματα. Αλλού τα μαθήματα περί συνετής δημοσιονομικής πολιτικής. Όχι σε εμάς, κατά τα αστεί.
3: Όσο παιδιά το Μητσοτάκη να μην θέλουμε. Θέλουμε τη Τσίπρα. Εμείς θέλουμε πάλι ξανά τη Τσίπρα. Γιατί ο Τσίπρας είναι καλός. Αυτός μπήκε, έκοψε τα σύνταξη. Δεν πάει το παιδί σχολείο. Πώς δεν πάει? Πώς το έκανε? Όποιο παιδί δεν πάει σχολείο να κάνει δικαστήριο. Όχι να κόψει τα πολυτεχνά. Χρωστάμε. Με τι θα τα πληρώσουμε εκείνα τα λεφτά? Πρέπει να πάρουμε τον πολίτεχνο για να πληρώσουμε τα χρέα μας που χρωστάμε. Θέλουμε τη Τσίπρα. Το Μητσοτάκη δεν το θέλουμε, να το ξέρετε. Ξανά άμα βγαίνει ο Μητσοτάκης, κάηκαμε παιδιά. Θα πεθάνω μας από την πείνα, να το ξέρετε.
0: Κάποιος τον πήρε.
3: Κοίτα, μην ψηφίστε το Μητσοτάκη. Τη Τσίπρα να ψηφίστε. Τη Τσίπρα ψηφίστε. Όσο
0: παιδιά. Παιδιά, δεν υπάρχουν πρέντατορ. Μέχρι και το γιο που παρακολουθούν είναι σε έχει κλείσει.
1: Καλά, τώρα δεν πάει το παιδί σχολείο και του κόβει το επίδομα.
0: Δικαστήριο.
1: Δικαστήριο κάτω. Τι
0: του κόβει το επίδομα? Δεν πάει, έλα εδώ εσύ, κλατς. Φώναξε.
1: Στα δικαστήρια έχουμε μάθει.
0: Έτσι. Φώναξε τον κόκκινο, τον πράσινο, ποιο έμεινε, ποιο ζει, ποιο απέμεινε. Για να μα πει και η Μάνδρο δύο λόγια από την τηλεόραση, πώ πάει η δίκη. Πώ, σε παρακαλώ τώρα. Υπάρχει σύστημα, μην τα καταργούμε όλα. Και φυσικά, παιδιά, γιατί τον θέλουμε την Τσίπρα? Γιατί τον θέλουμε την Τσίπρα? Γιατί είναι αυτό που λέμε αξιόπιστος.
2: Αν από κάτι πάσχουμε συνολικά στο πολιτικό σύστημα, είναι από το έλλειμμα αξιοπιστίας απέναντι στους πολίτες.
4: Go back, κυρία Μέρκελ! Go back, κυρίες και κύριοι της ιδρυτικής νομεκλατούρας της Ευρώπης!
2: Τι πιο ευχάριστο λοιπόν από το να λέμε τα καλύτερα που μπορεί να ακούσει κανείς. Το θέμα είναι αν σε πιστεύει όταν τα λες.
5: Μόνη εναλλακτική και σωτήρια εναλλακτική πρόταση είναι η κατάργηση με ένα νόμο και σε ένα άρθρο όλων των μέτρων λιτότητας.
6: Έχω μείνει ευρώντητη.

0: Και έχουν βάλει το αντίθετο. Υπάρχει πάντα η τηλεόραση, ξεχαστείς από τα προβλήματά σου, από τη φτώχεια σου, από την ανέχεια, από την κρίνια, από τη συμμορία της μιζέριας. Σε παρέχει τόσα πράγματα. Αφιδός! Η κυβέρνηση και ζήγει όλη την ημέρα, δεν με πτάνε τα λεπτά. Να μην τα τρώγεις στην αρχή του μήνα, να τα φύλαξε, να τα βάζεις στο τέλος. Τότε που λες ότι σε τελειώνουν. Δηλαδή δεν μπορείτε μόνοι σας να σκεφτείτε. Όλα εγώ πια. Όλα από μένα.
1: Σαν τον γιατρό. Γιατρό, τα ξυπνάω, λέει, με πονά το κεφάλι. Για 5 λεπτά. Τι ώρα σηκώνεσαι? 3. Σηκώνει 3.30.
0: 3.10. Για 5 λεπτά σηκώνεσαι. Δηλαδή όλα από τον γιατρό θα περιμένει. Αλλά δεν είστε ευέλικτοι, δεν. Λυπάμαι. Λυπάμαι, δηλαδή. Αυτό το πράγμα δεν ξέρω, αυτή η κατάπτωση δεν έχει πάτο πια. Πώς πάτους έχει αυτή η βαλίτσα. Και, γιατί λέει, δεν πάνε, λέει τα παιδιά. Και βρήκε ο άλλος εργαλειοποίηση τώρα τη φτώχεια. Κατάλαβε. Ο Τσίπρας, λήψη άλλων επιχειρημάτων, είπε ότι βρήκε γιατί τα παιδιά περνάνε, δεν πάνε. Γιατί δεν πάνε? Multiple choice. Αλφα, το μετάνιωσα. Β' είναι φλόρι. Γιατί και ο Τσίπρας, άμα περνούσε από εκεί που τον έβαλαν να περάσει στην Αθήνα και ήταν να πάει στη Φλόρινα, ούτε αυτό θα πήγαινε.
1: Μια χαρά θα πήγαινε.
0: Σιγά μην πήγαινε.
1: Θα έκανε κάτι και κοπάρι στη Φλόρινα.
0: Γιατί εκεί που πήγαινε.
1: Όχι, γι' αυτό δεν πήγαινε.
0: Κατάλαβε. Μια παρουσία στην αρχή κάνει εκεί, ένα καμέο, ένα γύρισμα, ένα πέρασμα. Γιατί, και γάμα. Δεν υπάρχει μία, γι' αυτό δεν πάνε τα παιδιά. Μέναμε, λες που δεν είμαι. Γιατί βίσαι, ξέρετε να βρίσκετε την συντήρα τα κλείνετε από νωρίς. Φοράτε βραχιολάκια και να πηγαίνετε. Στα μαθήματα δεν μπορείτε να πάτε.
1: Στους σατανιστές πάνε.
0: Γι' αυτό πήγανε. Σε λέει, πέρασε στο πανεπιστήμιο. Πώς θα περάσω ανώδυνα τις τάξεις χωρίς να εμφανίζομαι? Θα πάω να κάνω μια μαύρη μαγεία με μια πεντάλφα εκεί πέρα που στάζουν τα αίματα από πάνω. Τάκ, τάκ, θα έρθει ο Λούσιφερ. Θα παρουσιαστεί νύχτα ώρα, πως φύγε στο Χόρντ που τον είπε, θα σε κάνω νέο. Θα σε κάνω τηλεόφυτο.
1: Και στο Σκρούτζ.
0: Ναι, θα σε κάνω τηλεόφυτο, θα σε κάνω πλούσιο. Να, αυτά τα παιδιά, να πούμε, θα πάμε μπροστά. Αυτά τα παιδιά θα απαρτίζουν την νεολαία του Ελλάς. Του νέου σχήματος του Αλέξη μας. Το οποίο το Ελλάς ξέρεις από πού βγαίνει. Από τον Βαγγέλας. Δεν μπορείς να του βάλει ένα καρφωτή από την αρχή να έχουμε και δεν γίνεται, γιατί ακόμα κόσμο μπερδεύεται όταν ακούει Μαρινάκι. Πάει στον εκπρόσωπο του τύπου το μυαλό του.
1: Πού να ξέρει.
0: Δεν ξέρει. Πρέπει να το εικονοποιήσει για να καταλάβει ο άλλο. Εντάξει, έχει αντιπάθει. Υπάρχουν Παναθηναϊκοί, υπάρχουν άλλοι σουμάδε που λέει θα χάσουμε
1: μισή. Τι Παναθηναϊκοί, Μαρινάκι με τον Παρδελογιάννη κάνουν ένα κανάλι μαζί. Συνδρομητικό.
0: Δηλαδή γυρνά στην εκπομπή από χιουμοριστική σε αποκαλυπτική. Σε αποκαλυπτική τη γυρνά στην εκπομπή.
1: Αφού μαζί το έχουν το μαγαζί.
0: Δηλαδή θα προβείς σε καυστικές παρατηρήσεις.
1: Όχι, μαζί το έχουν το μαγαζί.
0: Επιμένεις. Και ξέρω γιατί το κάνεις αυτό. Πάω να πιάσω κουκουλιγέ, να πάρουμε κανένα φράγκο, να πούμε το καινούργιο που είναι να βγει. Και κατευθείαν να μην κόψει το μέλλον.
1: Εγώ ακόμα στη Ριγίλης έχω μείνει.
0: Λοιπόν, πρέπει λίγο να κάνουμε μια κουβέντα off the record.
1: Τόσο παλιά έχω μείνει.
0: Όχι, πρέπει να κάνουμε μια κουβέντα, γιατί απειθάνουμε στην ψάφα, στην ψάφα, στο λέω. Θα πάμε σαν τον το Κωδισό. Το θυμάσαι το πρώτο κίνητο.
1: Σαν τον Ζήγδη.
0: Ο Ζήγδης που πήγε άκλαυτος. Και ακολούθησε αυτή τη μοίρα και ο άλλος σου λεβαίνεις. Βρε, δεν βλέπεις, ρε, το κέντρο έχει αποτυχία. Να είσαι κέντρο, αλλά να είσαι αριστερό κέντρο, να είσαι δεξιό κέντρο, να είσαι αριστοδεξιό κέντρο. Αποκλίνουσε συμπεριφορά. Δηλαδή, λίγο στόλισε το. Δηλαδή, εδώ φαντάσου Τασούλας και πριν γίνει πρόεδρος της Δημοκρατίας, μια χαρά μιλούσε. Μετά χάλασε.
1: Είναι ο Κουκουλόπουλος.
0: Ο Κουκουλόπουλος, ο Κουκουλόπουλος, αν θες να έχεις κέρος, αν θες να έχεις ένα πρόσωπο με επιφάνεια, αν θες να έχεις ένα στιβαρό πολιτικό, διαλέγεις κάποιον που η ομιλία του και μόνο ξεχωρίζει από χιλιόμετρα, αλλά που να δεν εκτιμάται τον Κουκουλόπουλο. Το κουκούλου με το ξέρετε. Ο κουκούλου άπολο. Τι να σας πω, ρε. Τι να πω και εγώ δεν ξέρω. Δηλαδή απορώ και ξύσταμαι. Αλλά έχω και τη ζωή. Έχω και τη ζωή η οποία δηλώνει με άπτεστα ελληνικά. Δηλαδή άλλο είναι να πει ένας γιούφτος, που δεν λέμε γιούφτος, λέμε Ρωμά. Όλα τα λέμε. Δεν λέμε. Άλλο να πει ο Ρωμά. Ο Ρωμά είπε ο στόμας του. Και άλλο να πει η ζωή. Αλλιώς ακούγεται. Φταίω εγώ που τα επισημαίνω δηλαδή. Και γι' αυτό φταίω.
1: Δεν μπορώ να βάλω το τέτοιο στα μάτια.
0: Δεν μπορείς, ε. Δεν μπορείς, γιατί είπα το γιούφτο γιούφτο.
2: Τι άλλο είπε λοιπόν ο στόμας του, αυτού του ανεκδίγητου σαρλατάνου, κλόουν, φασίστα Γεωργιάδη. Τι άλλο είπε λοιπόν ο στόμας του, αυτού του ανεκδίγητου σαρλατάνου, κλόουν, φασίστα Γεωργιάδη.
1: Ψ, με λύρη τη ρε παιδιά.
0: Καλά μιλάμε ότι το έχει χτυπήσει βατάνς. Βρέχει στόχο που λέει. Βατάνς. Ο στόμας του, τα σκαμπά, τα βάλσια, τα ταγκά, τα στυλά.
1: Το τοίχο.
0: Το τοίχο το λένε από την από τη Νάουσα. Εκεί Βέρια Νάουσα λένε το πλουτζίν. Στο τέλος το πλουτζίν έχει, αλλά το πλουτζίν, το τοίχο. Τώρα και τα ποντιακά είναι ωραία που λένε το πλουτζίν χωρίς μη. Το πλουτζίν. Ναι, αυτά είναι πράγματα που πρέπει να τα διαφυλάτουμε, γιατί χάνεται η πολιτιστική μας κληρονομιά. Με βλέπεις με τρόμο, αλλά έχω και βαρουφάκι. Παιδιά, μην ξεχνάμε τις παλιές καλές κλασικές φίρμες. Θα ξαναδώσουν στην επικαιρότητα, όσο περίεργο και αν σας φαίνεται.
1: Ο Βαρουφάκης.
0: Δεν το πιστεύεις.
1: Τι, ξέρω
0: μιλάει, άσχημα μιλάει ρε.
1: Τι λέει δηλαδή.
0: Για τον Τζίμπρε δηλαδή.
1: Για τον Αλέξη.
0: Ναι, αυτά τα κόμπλεξ.
1: Γιατί τον απέπεμψε τότε.
0: Ναι, εντάξει, αλλά και αυτός συνέβαλε τα μάλα.
1: Τι συνέβαλε.
0: Τα μάλα.
1: Σε ποια. Στα μάλα, τι έκανε στα μάλα.
0: Στην τα μάλα. Άμα το βρεις, θα δεις ότι αυτός ο άνθρωπος, δηλαδή, τι να σου πω, ανευχαρίστητος.
3: Όταν όμως, στο όνομα της αριστεράς, ο Αλέξης Τσίπρας, ουσιαστικά είπε ότι όλα αυτά ήταν αυταπάτες και πρέπει να υπογράψουμε το συμβόλαιο με την Τρόικα, το μνημόνιο, το οποίο βάζει στη χώρα μας τους services και τα funds, και έχεις μια τέτοια κυβέρνηση της αριστεράς, της υποτιθέμενης αριστεράς, της ενδικολογημένης αριστεράς, που νομοθετεί τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, αυτό έκοψε, έκοψε
4: ότι αυτό έχει πληγώσει τον κόσμο.
3: Του κινήματος, βέβαια.
1: Πάντα γόνατα του κινήματος.
0: Πάνω απ' όλα το κίνημα, αλλά.
1: Αλλά.
0: Αν θέλετε σταθερές αξίες. Που εμπιστεύουν στην εκκλησία, στη δομή του κράτους, στην οικογένεια. Πώς να πω. Δηλαδή, στα δικά μας τα πατροπαράδοτα να πούμε, δεν έχετε άλλη επιλογή. Ακόμη και αν λάθεψε κάποιοι. Δηλαδή, ποιος είναι ο Τσίπρας που μπορεί να ξαναδοκιμάσει και δεν μπορεί αυτό το θαυμάσιο παιδί, αυτό το λαμπρό μυαλό, αυτός ο Αϊνστάιν του δεξιού χώρου.
1: Και ο Αϊτός.
0: Ο Γεπαϊτός. Ο Σταυραϊτός. Δηλαδή αυτό το του genius, του ξεφτέρι να πούμε. Δηλαδή δεν έχω λόγια για αυτόν τον άνθρωπο και τον εγκέφαλό του. Και ποιον εννοώ. Τον νεότερο. Τον ελπιδοφόρο. Τον νεότερο Μπακογιάννη λέμε.
4: Αλαζονία στην κυβέρνηση υπάρχει κύριε Μπακογιάννη.
5: Κάτω, ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι.
6: Το χρόνο που πέρασε, κύριε Μπακογιάννη, διαβάσατε τον εαυτό σας.
5: Βεβαίως. Ξέρετε, εγώ έχω κερδίσει τρεις εκλογές στη ζωή μου και έχω χάσει μία. Σας διαβεβαιώ ότι η μία που έχασα ήταν πολύ μεγάλη το σχολείο, μη σας πω πανεπιστήμιο, από τις τρεις που έχω κερδίσει.
1: Τι πόσο φως.
5: Και ξέρετε, πολλές φορές το να νικάς έχει το ίδιο βάρος με το να χάνεις.
7: Μα τι λέει αυτός ο άνθρωπος.
6: Επανέλθετε.
5: Να επανέλθω πού.
6: Θα επαναδιεκδικήσετε το Δήμο, δηλαδή είσαστε μάχημος.
5: Όταν ο Θεός κάνει σχέδια, ο άνθρωπος γελάει.
6: Τι είπε?
5: Όταν ο Θεός κάνει σχέδια, ο άνθρωπος γελάει. Και εγώ αυτό το έχω μάθει πάρα πάρα πολύ καλά.
8: Το πάθημα δεν θα γίνει μάθημα.
9: Παιδιά, μυρίζει κάτι σαν να καίγεται. Ο εγκέφαλός μου.
5: Δεν γίνεται να τα έχεις όλα και την πριζόλα.
10: Τι είπατε?
5: Δεν γίνεται να τα έχεις όλα και την πριζόλα.
11: Αλήθεια, έψαχναν πολλοί να βρουν αυτό το φιντάνι.
5: Στην αυτοδιοίκηση μετράει το τι λες, όχι το τι κάνεις.
6: Σωστό αυτό.
12: Αυτό είναι, φαντάζομαι, μοντάζ του Λούμπεν. Δηλαδή είναι ένα μοντάζ όλο αυτό.
5: Μπορεί να έχασα 5 μάχες, ναι, αλλά έδωσε και τις 10.
10: Σταμάτα!
5: Το καλό του παλικάρι, τι ξέρει.
13: Δεν ξέρω. Εγώ έχω αρθεί τη ζωή, όχι τις πληροφορίες.
5: Μέρει κι άλλο μονοπάλι.
6: Έτσι.
14: Γίνονται οι αρχαιολογικές σκαφές, διότι από κάτω έχουμε μια ολόκληρη πολιτεία, την πολιτεία του Πλάτωνα.
5: την οποία την έχουμε επιχωματώσει.
10: Βλέπω, έχουμε μαζευτεί όλοι ακαρτινιακοί εδώ πέρα.
14: Υπάρχει κάποιος στην οικογένεια που έχει υπάρξει με το συμπάθειο, αχαήρευτος.
10: Κώστας ο Μπακογιάννης.
15: Το ρίξε. Μπαμ!
10: Παίρνει στο συντακτικό μηδέν.
5: Όταν ο Θεός κάνει σχέδια, ο άνθρωπος γελάει.
10: Και βρίσκω την κόρη μου την τώρα. Ο γιος σου είναι αχαήρευτος, ανυπρόκοπος και αν δεν κάνεις κάτι να μάθει γράμματα, θα το μετανιώσεις πάρα πολύ σκληρά.
16: Ναι, νομίζω δεν χρειάζεται να συνεχίσουμε να ακούμε.
5: Τέτοιοι είστε.
0: Και τέτοια λέτε. Και όλος ο κύκλος του τουρίπη. Μην κάθεσαι βρε, μην κάθεσαι βρε σαν ζουντόβολο βρε. Ξανακατέβα. Όλοι οι άλλοι, δες τι συναγωνισμό είσαι. Δες, βλαμμένοι όλοι, ένας και ένας. Κουτσούμπας, έκανε τίποτα στη ζωή του, κατευθείαν κλάτς, αρχηγός.
1: Γενικός γραμματέας θα λες.
0: Αρχηγός, θα το πούμε, καταλάβει κόσμο, δεν ξέρουν όλοι τι είναι η νομικλατούρα και αν αρχίσουμε τέτοια τώρα ξεκινούμε.
1: Γουγού του, της κουέ.
0: Γουγού άμα λες με κάτι στο μαλακό υπογράσεις.
1: Εσύ πατέρα. Το λες.
0: Ναι, ναι.
1: Ο γουγού της κουέ.
0: Ναι, αλλά άλλο όταν το λέω όταν διαβάζω το φίλο του λαού και άλλο θα ξεκόδω έτσι γουγού. Δηλαδή γουγού κατευθείαν νομίζω ότι είναι κάποιος που μπήκε και δεν μπορεί να πει τώρα. Λέω τι είναι γουγού. Με ξαφνιάζει. Φοβούμαι. Θα ξανακατέβει, παιδιά, γιατί τον έφαγε και κουσιώνει. Δεν γίνεται, δουλεύω εγώ μια ζωή και θα πιστεύουμε στα δελτία. Και με διώχνουν ένα κανάλι να με πάρουν στο άλλο, υδρώνουμε. Και από εκεί που είχα δικιά μου εκπομπή να κάθομαι εγώ να λέω ειδήσει. Και άμα πετύχω.
1: Να σχολιάζω.
0: Και να σχολιάζω, αλλά με πήρανε δηλαδή για κουσιμπατζού. Τα κόσι που με δώσανε. Και τι θα γίνει αυτό. Και άμα πιτάξουν σαν στη μένη λιμονόκουπα. Άντε όσο ήμασταν όπω ήμασταν και τον Ουσκάι, όπω ήταν και φοβόταν γιατί ήμαν η γυναίκα σου και σαν και στη Δημάρχο. Κάτι γινόταν τώρα που δεν είσαι τίποτα, βρε. Άμα μένουμε.
1: Ντροπή σου.
0: Ναι, και τον έκανε τρεις παρά δυο. Ντροπή του και λίγα λέμε. Άρε το αλυσίσανε για τη Νέα Δημοκρατία. Ποιος ρέμος εκεί πια.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Η αξία σου είναι ίση με την αξία της γυναίκας που στέκεται δίπλα σου. Φυσικά στον Status.
2: Τάκης.
3: Καμάς.
2: Τάκης.

0: Να, εδώ είμαστε και συζητάμε για την επικαιρότητα.
1: Καλά που είσαι μέρη και με ανοίξεις τα μάτια.
0: Για την επικαιρότητα συζητούσαμε τι θα φάμε το μεσημέρι.
1: Ναι, επικαιρότητα και αυτό.
0: Εντάξει, φτάσαμε στο επίπεδο σημείο. Τώρα, εντάξει, η γυναίκα του Αρία και είναι παστουρμαδόπιτα.
1: Και πίτα με γύρω.
0: Ναι, πίτα, αυτό είναι το παιδικό μενού.
1: Πίτα κανονική με γύρω, όχι.
0: Ναι,
1: πώς είναι τυρόπιτα, αλλά με γύρω.
0: Μη συνεχίζεις, γιατί θα πάω να πάρω Carlsberg παγωμένες.
1: Έλα, έλα, έλα.
0: Που από Παναγία μου, είσαι τυχερός άνθρωπος.
1: Έλα, γιατί.
0: Αλλά τον είπα πρόσχη λίγο. Λέω,
1: θα φάμε την παστουρμαδόπιτα μαζί, αλλά δεν τρώνε.
0: Ναι. Έπρεπε να της πω να κάνουμε, να κάνει δύο και θα βοηθούσα κι εγώ σε αυτά που σκοπεύει να σε βάλει να κάνει. Γιατί βρήκαμε.
1: Έχει,
0: γιατί,
1: ναι. Ψάξαμε κάτι, δεν μπορεί.
0: Ναι, είναι που κατεβαίνουν τα χειμωνιάτικα και πρέπει να ανεβάσουμε τα καλοκαιρινά. Αλλιώς είχε να πέσει μια φαγή περιποιημένη.
1: Τι λέει Κατερίνα Νικολάου.
0: Κατερινάκι, που είσαι, ρε.
1: Φτιάχνω, λέει, παστίτσιο. Πες τη μαμά να φτιάξει μια. Κάνα μπακλαβάκι, άστα αυτά.
0: Όχι, το παστίτσιο καλό είναι. Εγώ βάζω ζάχαρη από πάνω. Δεν έγινε τίποτα. Τώρα ένα. Μια δωδεκαόροφη παστίτσιο. Γιατί μ' αρέσει να έχει.
1: Εγώ θα επιλέξω σήμερα, γιατί το έχω πολύ καιρό. Παστουρμαδόπιτα.
0: Τι με κάνει. Παστουρμαδόπιτα με μπακάλι και πιπεριά, άτσαλο. Αν και δεν είμαι. Εντάξει, τώρα μιλάμε ότι εμείς το έχουμε στο μενού καθημερινά. Ο Άτσαλος κάπου μιλάει σήμερα. Τον έχουν παρουσιαστεί κάπου στο Πανεπιστήμιο για τα βιολογικά προϊόντα. Οι φίλοι μας πηγαίνουν μόνο μπροστά, εννοείται. Και γι' αυτό μας επιλέγουν και τους επιλέγουμε, εννοείται.
1: Πάμε ακροατές, θες.
0: Τι, μην κάνεις χαζός που δεν θέλω.
1: Λοιπόν, στείλε χαιρετήματα στην Ελένη. Μας λέει καλό μήνα, μανάρια μου.
0: Οπα, πα, πα, πα, πα, πα. Θεά, θεά είσαι. Να μην ανταποδώσω.
1: Καλό. Δεν έλεγες για τα μπάνια που μπαίνουν μέσα να
0: συνηθίζουν. Ναι, ναι, σιγά.
1: Μπάμπης.
0: Ο Μπάμπης μπαίνει πάρα πολύ σιγά.
1: Όχι, καλησπέρα, λέει, και καλό μήνα με υγεία. Γι' αυτό λες ο Μένεξε να συνεχίζει τα μπάνια.
0: Ποια μπάνια.
1: Ή κάθεται, λέει, εκεί για την ταβέρα το βράδυ.
0: Τρελόες, ρε Μπάμπη, τώρα δεν τα έχουμε πει αυτά. Βρέχει τη φτέρνα να πούμε και σε λέει ότι έκανε μπάνιο. Εντάξει, τώρα.
1: Μέσα δεν έχει βγάλει μια φωτογραφία.
0: Μέσα πώς θα βγάλει τώρα, θα στήσει τρίποδο απέναντι για να μπει μέσα να βγάλει φωτογραφία.
1: Όχι, πάμε στη μέση, ρε παιδί μου. Όλο απ' έξω είναι.
0: Έχει εσύ τώρα. Τι δεν σα βγάλει την
1: ώρα. Με το ένα χέρι του σουβλάκι μετά από το κινητό δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται. Δηλαδή δεν θα βγει. Κουνημένη θα βγει. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Στην Τίνα σου λέει χαιρετισμάτα.
0: Γεια σου, Τίνα.
1: Δεν δουλεύαμε μόνο, λέει, όταν πήγαμε πανεπιστήμιο. Μέναμε 3-4 μαζί και τρώγαμε στη λέσχη και μέχρι τα 30 όταν κάναμε διδακτορικά. Άιντε με τα καλομαθημένα.
0: Ναι, δεν είναι όλα βέβαια καλομαθημένα, αλλά έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό.
1: Δεν,
0: γιατί μη μας λένε ότι οι Αλβανοί κάνανε λεφτά γιατί μένανε 7, 8, 9, 10 άτομα μέσα σε ένα σπίτι και μαζεύαν τα λεφτά. Και εμείς έτσι ήμασταν. Δηλαδή γι' αυτό και αγαπάμε Αλβανούς και οι Αλβανοί μας αγαπάνε και εμάς. Γιατί δεν είδα Αλβανούς να φεύγουν και να πηγαίνουν, ας πούμε, κατά προτίμηση στην Τουρκία.
1: Δηλαδή, δεν ξέρεις τι άξιοι που είναι οι άνθρωποι. Έχουν κάνει
0: σε μένα θα πεις, σε μένα θα πεις. Εμένα οι καλύτεροι φίλοι μου είναι αυτοί, δηλαδή, που αποκτήσαμε σχέση από κάλεσμα για μερεμέτια και φτάσαμε να συνεννοούμαστε καλύτερα από συμμαθητές μου. Ντεμέκα, οι οποίοι οι παρμένοι την έχουν καβαλεί στη γαϊδάρα,
1: ναι,
0: και νομίζουν ότι ζουν ή στη δροσιά ή
1: δεν
0: στην εκάλη.
1: Έτσι. Θα παρέμβει ο Πρωθυπουργός. Μόνο αυτό μπορεί να το αξιολογήσει.
0: Τι θα κάνει ο Πρωθυπουργός.
1: Δεν είπε, μόνο εγώ έχω δικαίωμα να αξιολογώ τους υπουργούς μου.
0: Εγώ αυτό το βρίσκω αυτονόητο. Και εγώ να ήμουν αφεντικό, και εγώ έτσι θα έλεγα.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή, δεν ρωτά του μάστορα στην οικοδομή, αυτόν να τον διώξουμε ή να τον κρατήσουμε. Και διώχνει ένα. ναι, γιατί αυτό κάνει μάλλον. Σου λέει, άσε ρε με τα ρουφιάνη λίγια σου να πούμε, δεν σε κατάλαβα.
1: Λευτέρη.
0: Γεια σου, Λευτέρη.
1: Όταν λέει η ζωή Ρωμάς, εννοεί τον κάτοικο της Ρώμης.
0: Εντάξει, τώρα αντίστοιχα η απόψη, γιατί υπάρχει και το ντοματάκι το Ρώμα. Υπάρχουν πολλές ερμηνείες. Άλλωστε και εμείς Ρωμιοί είμαστε. Μην ξεχνιόμαστε.
1: Ο Κώστας λέει, στα Ζωνιανά έπεσε γέφυρα. Δεν έκανε κανένα μπαφό.
0: Ο Μάστορας όταν την έφτιαχνε, μπορεί. Εκτός και αν την έκανε ο Τσίπρας, δηλαδή, και αυτός μηχανικός δεν είχε.
1: Πάρα μιλήσω, πρέπει να γελάσω πάλι.
0: Καλά, όχι. Δεν συνεχίζω.
1: Αναστασία.
0: Γεια σου, Αναστασία.
1: Καλό μεσημέρι στα λεβεντόπεδα του σταθμού.
0: Να, έτσι, έτσι, έτσι θέλω. Έτσι.
1: Με τις εύστοχες επιλογές εκτός των άλλων και στα τραγούδια.
0: Ευχαριστούμε. Τα μάλα.
1: Πώς?
0: Μ' άρεσε αυτό και το λέω. Τα μάλα.
1: Καλό μήνα στα πιο όμορφα παλικάρια του στάτους.
0: Τώρα, άμα αλήθεια,
1: Μαρία Μαρτινάκη.
0: Ευχαριστούμε. Να λέω, οι αλήθειες να λέγονται. Δηλαδή, βλέπετε ότι είμαστε ειλικρινείς απέναντί σας. Το εκτιμούμε που είστε κι εσείς.
1: Γιανούλα.
0: Γεια σου, Ανούλα.
1: Χάι.
0: Λουξ το
1: γιο. Λεβεντόπεδα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λεβεντοκόριτσο.
1: Oh, oh.
0: Τι.
1: Έγινε παραξήγηση.
0: Τι έγινε και δόθηκε εξήγηση.
1: Μενεξές. Καλά να δείτε. Αύριο θα σας δείτε φωτογραφία και μέσα στη θάλασσα.
0: Μίτσο, πλάκα κάνουμε, το ξέρουμε ότι μπαίνεις, αλλά χουλιαμάς δεν γίνεται άμα λέμε μόνο αλήθειες. Τέλει και λίγο ίντρικα, λίγο αού αού, αμφισβήτηση, λίγο υποδόριο να πούμε. Under my skin που λέγει ο Φρανκ Σινάτρα.
1: Θέμης.
0: Ναι, γεια σου Θέμη.
1: Πάμε ακροατές, λέει, θέλεις. Χαζό σημαίνει να μην θέλω, να ακούω τους άλλους χαζούς.
0: Εδώ που τα λέμε,
1: έχεις δίκιο.
0: Όχι, έχεις δίκιο, αλλά παιδιά, οι χαζοί χρειάζονται. Καταλαβαίνεις δηλαδή που βρίσκεσαι. Είναι ο κοινωνικός ιστός. Δεν γίνεται να είσαι εθεροβάμων.
1: Στην ηλικία μας ο Τζον.
0: Τζον Αυλακιώτης.
1: Όχι, τι θυμίζει.
0: Και το στρατηγό Βαρτάνη.
1: Ναι, Βαρτάνη.
0: Συνταγματάρχης
1: Βαρτάνη. Όχι στρατηγός. Συνταγματάρχης Βαρτάνη. Σήμερα γιορτάζει και ο τέτοιος.
0: Ποιος γιορτάζει?
1: Ο Εμίλιος.
0: Το Μήλο.
1: Όχι, και εγώ αυτό με τον προηγούμενο στο Μήλο.
0: Ποιος?
1: Και θυμήθηκα τον Ανανία τον Ανανά. Ή ο Ανανία γιορτάζει. Ο Μήλο ή ο Ανανία.
0: Ένα από του δύο γιορτάζει πάντω. Εμεί είχαμε ένα φούρνο του Ανανία. Που πήγε ένα μικρό και είχε χάσει μια βίδα. Πού την έγινε στο φούρνο του Ανανία.
1: Στη Νίκη.
0: Γεια σου, Νίκη.
1: Χαιρετίσματα με πολλά φιλιά.
0: Επίση.
1: Και η Μαριλένα μα στείλει μια φωτογραφία. Καλό μήνα στου ροκάδε του σταθμού.
0: Ναι, καλά, και λίγα λες γιατί.
1: Μα έστειλε και φωτογραφία. Είναι underground η Νίκη. Τι, η Μαριλένα, συγγνώμη.
0: Η Μαριλένα.
1: Ναι, είναι underground.
0: Είναι gothic, είπαμε το μάτι είναι.
1: Είναι, μπαλάια σαν και εμά είναι.
0: Ω, κατάλαβα.
1: Στέλιος.
0: Εγώ έχω μεγάλη περιέργεια για τον αγώνα σήμερα.
1: Τι.
0: Θα γίνει στην Τούμπα.
1: Ναι.
0: Στην Τούμπα ότι γίνεται είναι απρόβλεπτο, ξέρει.
1: Όχι, τα εθνική είναι εδώ.
0: Δεν επηρεάζει το περιβάλλον. Καλά τώρα. Κόσμο θα έχει αφενών.
1: Είναι sold out.
0: Α, είναι αυτό που το κλείνουν και λέει δεν μπει κανένα γιατί δεν
1: μπει. Όχι, αυτό είναι όταν είσαι τιμωρημένο.
0: Μόνο.
1: Ναι, τι.
0: Δηλαδή κρατιέσαι μέχρι να ξανατιμωρηθεί.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Σήμερα και σήμερα και την Κυριακή που θα ξαναγίνει αγώνα στην Τούμπα. Γιατί παίζουμε σήμερα με την Ολλανδία, την Κυριακή με τη Γερμανία, 10 παρατέταρτο. Sold out και τα δύο παιχνίδια, δεν υπάρχει στήριο ούτε για δείγμα.
0: Γιατί έρθει η γυναίκα μου χθες από την αγορά, τελείωσε αργά κατά τις 8.30-9 η ώρα, μου λέει, έχει λέει τίποτα και έχει λέει κάτι ομάδες που είναι.
1: Ήρθαν Ολλανδοί αφού.
0: Λέω κατάλαβα, μπύρες πήρουν.
1: Ήρθαν Ολλανδοί.
0: Δεν μου λες, αυτοί έχουν μια πορεία. Θα κοιμηθούν το βράδυ ή θα φύγουν κατευθείαν?
1: Όχι, θα κοιμηθούν, πώς θα φύγουν.
0: Δηλαδή πληρώνουν και ξενοδοχεία και θα φύγουν με το πρωινό πτήση, ας πούμε, τέτοιο πράγμα.
1: Προφανώς.
0: Δηλαδή είναι λεφτά για την πόλη.
1: Ναι, εννοείται.
0: Έχει να δουλέψει περίπτερο.
1: Όχι μόνο περίπτερο.
0: Ναι.
1: Φαγάδικο, γυράδικο.
0: Α, άλλο φαγάδικο. Μην ετοιμάζονται τίποτα του κλωσάρ και αυτοί.
1: Όχι.
0: Δεν είπαμε. Τώρα μιλάμε για σαβίκο.
1: Τι έχει γύρω.
0: Τύπου λέω. Τύπου δεν κάνουμε διαφήμιση. Είπαμε.
1: Πώς λέγανε παλιά. Φαστφουντάδικο.
0: Ένα φαστφουντάδικο σαν αυτούς που λένε ο υπολογιστής μου χάλασε. Που όλοι αυτοί είναι κρίντζι και λένε μπρο. Που παλιά του λέγανε το κομπιούτερ.
1: Το κομπιούτερ.
0: Το κομπιούτερ. Σταμάτα να βλέπεις κομπιούτερ, έλεγε η γιαγιά.
1: Και εμένα, μπαμπάς μου, φέρε μου το κομπιούτερ της τηλεόρασης.
0: Φέρε το κομπιούτερ της τηλεόρασης και σταμάτα να χαζεύεις κομπιούτερ. Ναι, όλα ήταν κομπιούτερ.
1: Λοιπόν.
0: Για πες.
1: Επειδή το δούλεμα πάει σύννεφο, γεια σας ομορφόπαιδα. Δεν μ' άρεσε ο τρόπος που μιλάει ο Γιώργος.
0: Γιώργο, είσαι ζηλιάρς.
1: Πολύ. Ζηλόφων.
0: Είσαι ζηλιάρς και σκουλικιάρς.
1: Ναι τώρα. Δηλαδή, μας πούνε μια καλή κουβέντα.
0: Μόλις είδες να μαζεύονται οι μέλισσες στα άνθη, πιτάχτηκε σαν κάνθους. Να μας κάνεις το κακό. Αλλά σε εξουστρακίζω και προχωρώ και δεν δίνω σημασία.
1: Ο Στέλιος λέει πας πάπλωμα. Επιδότηση κουβέρτας.
0: Μπράβο, ναι, γιατί όχι. Γιατί όχι.
1: Φτινό θα βγει.
0: Δεν κατάλαβα. Δηλαδή ο Ινβέρο Χότζας που έδινε τη σκόνη του λαού που ήταν γιο, έπλυνε στα δόντια, στα ρούχα, στο άγαλμα, το φράχτη έξω καλύτερα ήτανε.
1: Πες τα.
0: Δεν ξέρω, Κυριάκος, να πάρει τα καλύτερα από το κάθε σύστημα και λοιπόν, να τα σωματώσει.
1: Προετοιμάσου να αγωνιστείς.
0: Εγώ είμαι έτοιμος.
1: Να βάλω ένα και μετά αγωνίζεσαι, εντάξει.
0: Είμαι έτοιμος.
2: Σταματήστε να κάνετε σεξ, παιδιά. Θα τυφλωθείτε εντελώς, παιδιά. Εγώ μια φορά έκανα και είχα μια εβδομάδα να συνέρθω μετά. Καλύτερα να βάζει μισό κιλό παϊδάκια παρά να χάνει τον χρόνο σου, παιδιά, από εδώ και από εκεί να συγκαπαγκούπα όλη μέρα, παιδιά. Θα τυφλωθείτε, θα πάθει τη ζημιά, μην του περάσετε καθόλου και καταφέστε το ήσυχο. Σταματήστε να κάνετε.
0: Μπερδεύει το σεξ με το άλλο. Με το χειροκλήκανο. Αυτό το λένε ότι.
1: Χειρονακτική εργασία.
0: Ναι, άμα είσαι πολύ πατανόβουρτσα, ότι τυφλώθησε. Αν και εγώ, δόξα τω Θεώ, μια χαρά βλέπω μέχρι και χιλιόμετρα μακριά. Γιατί δεν έχω σταματήσει λεπτό.
1: Ο Αλέξης λέει: οι Ολλανδοί σήμερα, άμα δεν βρουν τίποτα καλό στο κέντρο, να πάνε δυτικά στον τροπό, να μπουν τα πάντα.
0: Εκεί έχει τα πάντα, αλλά δεν θα έχουν αυτοί τα πάντα. Όταν θα φύγουν από εκεί, θα τους λείπουν πράγματα. Λίγο, είναι μια ανταποδοτικότητα. Θα πάρεις αυτό που θες, αλλά δεν θα έχεις αυτό που νόμιζες ότι αυτονόητα έχεις ακόμα πάνω σου. Γίνεται και πλασμαφαίρεση στο
1: δεύτερο. Έλα, αγωνίσου.
0: Ναι, αγωνίζομαι εγώ. Είσαι έτοιμος?
1: Ναι, ναι.
0: Οι θέσεις του κουκουέ για την ενεργειακή ακρίβεια. Άμεσα μέτρα ανακούφισης του λαού. Να χάσουν οι όμιλοι κράτος και εψιλον-εψιλον. Κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης κατά το ΦΠΑ και στα καύσιμα και στο ρεύμα. Ουσιαστικές αυξήσεις των μισθών. Πλαφών στην τιμή των καυσίμων. Στα κέρδη των ενεργειακών ομίλων και των διηλυστηρίων. Αξιοποίηση των λιγνητικών μονάδων. Διακοπή του εμπάρκου το φθηνότερο ρωσικό αέριο. Κουτσούμπας!
1: Νάτος.
0: Για να κερδίσει κάτι ο λαός πρέπει να χάσουν κάποιοι μεγάλοι όμιλοι, το κράτος και η ΕΕ που τους στηρίζει. Αυτή την κατεύθυνση σηματοδοτούν και τα άμεσα μέτρα αντιμετώπισης της ενεργειακής ακρίβειας που προτείνει το ΚΚΕ. Το ΚΚΕ τι προτείνει, άκουσε.
3: Έλεγα τα πάθια μου και τα πόνια μου. Λοιπόν, που θα έκαναν, πας λες δυο κουβιές με εμά.

0: σας πω, άμα δεν έλεγα τα πάθη.
1: Έχει ξεφύγει πολύ, έχει κάνει.
2: Το έκανε ambient beat. Το έχω και σκέτο, άμα θες.
1: Όχι, δεν το θέλω.
2: Δεν δείχνει τόσο. Η παραγωγή πάντως δεν έχει την απέτη, παιδιά. Εδώ φροντίζουμε, βάζουμε ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει.
1: Και στη μουσική.
2: Κάναμε κυραντίνα
1: με. Και στη μουσική.
2: Βέβαια.

0: Τι να το φαντάζεις από πάνω. Το κάνω, το φέρω αύριο.
1: Και το πόδι το έχει μέσα στο ποτάμι παγωμένο, ε.
0: Ναι, γιατί ανεβάζει θερμοκρασία.
1: Δεν δουλεύει καλά ο ρόλος.
0: Είναι υδρόφωνο. Υδρόφωνο είναι. Παίρνει νερό από κάτω. Κάτσε, μιλάτε τώρα. Τα τέσσερα μηνύματα με Τσουτάκη θα τα διαβάσω. Γιατί
1: όχι,
0: από προσλήψεις δεν έχει τίποτα, στο λέω.
1: Το ξέρω, δεν έχει τίποτα.
0: Ο πίνακας με τις 20.870 προσλήψεις μονίμων για το 2027.
1: Σκέτο μονίμων.
0: Τα άλλα δεν τα λέει, γιατί μετά θα αρχίσουν πάλι τα κομμούνια.
1: 20.000.
0: 870. Έχει συμπλήρωμα.
1: 21.000.
0: Μάγειρα, συμπλήρωμα. Ναι, δηλαδή, αλλά μην ξεσαλώσουμε και πούμε 21.000 και αρχίσουν να ήταν το 21 και τα κρυφά μηνύματα που είμαι κατά. Λέει, κάνε το 20.870 και όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, άμα δούμε ότι δεν βγαίνουμε, βάζουμε και άλλα 23-40 άτομα. Κατάλαβες. Να το φτάσει, ας πούμε.
1: Πού?
0: 21.000. Ναι, υπάρχει σχέδιο. Λίγο-λίγο δίνει. Λίγο-λίγο.
1: Αυτά τα πρόπτα είναι τα ωραία. Περπατάς στον δρόμο και.
0: Και συναντάς μια κουφάλα. Όχι, δεν είπα.
2: Σήμερα περπατούσα στον δρόμο και άρχισα.
0: Καλά είπα.
2: Να κλαίω κάποια στιγμή. Να συνδέομαι πάρα μα πάρα πολύ με τη γη και να συνειδητοποιώ το πόσο τελείως αποκομμένοι είμαστε από τη γη. Άρχισα να βλέπω τα σκουπίδια και να σκέφτομαι τους ανθρώπους που μαζεύουν τα σκουπίδια κάθε μέρα, που όποτε ακούω ένα σκουπιδιάρικο έξω,
0: με τα πετάνε,
2: ένα απορριμματοφόρο έξω από το σπίτι, πραγματικά ευλογώ και ευχαριστώ αυτούς τους ανθρώπους που μαζεύουν τα σκουπίδια μου, τα σκουπίδια σου, τα κόπρανά σου που έχουμε τόσο δυσκολία να αποδεχτούμε. Είναι τα πράγματα που σου έχουν θρέψει. Είναι τα πράγματα τα οποία σου έχουν δώσει πάρα μα πάρα πολλά συστατικά. Τα σκουπίδια, τα απορρίμματα, δεν το πετάω, δεν είναι πετάω. Πέτα το με ευλογία.
1: Καλά, εντάξει.
0: Ναι, πρώτα θα το σταυρώνεις και μετά θα το πετάς. Μην πιάσεις τώρα ας πούμε κάτι ποπόχαρτα, κοίταξε τον κάδο και πιάσεις και τα πετάς έτσι ασυνείδητα.
1: Ενώ εδώ τι έχουμε?
0: Του λέω τι.
1: Εδώ, εδώ.
3: Εγώ να πούμε από την πρέσπα, από το λαιμό πρεσπών. Σήμερα έχω ένα πάρα πολύ ωραίο φαγητό.
0: Γιατί? Κλείσε, για να υποδεχθούμε το Λεοντή. Λέω το Λεοντή και με βάζει την κυραντίνα να με...
1: Σα κυραντίνα βρε. Φαγητό έβαλα.
0: Φαγητό.
1: Ναι.
0: Από τις πρέσβες.
1: Ναι.
0: Πρώτα θα πούμε καλώς ήρθες Λεοντή.
4: Καλώς ήρθες.
0: Να ορίστε. Ναι, ένα τάκ, μια ευγένεια. Ένα savoir vivre. Ναι, ένα τάκ.
1: Ακολουθεί.
0: Ακολουθεί το τάκ και η συνταγή. Δεν μπορούμε να συνοηθούμε.
4: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, με το που τελειώνω εγώ.
1: Ναι.
0: Αρχίζω αυτός. Αυτός ποιος είναι?
1: Ο Λεοντής Μαχαιράς.
0: Ένα ορίστε. Ένα μηδέν.
1: Πότε είναι η εκπομπή του?
0: Πώς λέγεται?
1: Status update.
0: Άσε τώρα, μην το θυμίζει αυτό, γιατί μας κλέβουν και τους τίτλους τώρα με τα βοθροκάναλα των Αθηνών να πούμε και δεν μπορώ καθόλου, τσατίζομαι να πούμε. Βάλε να φάμε τίποτα.
1: Πες, περνάει η ώρα.
0: Δεν περνάει, αλλά εδώ έχω καυστικά.
1: Τρέχεις πανικόβλητος.
0: Έχω καυτά θέματα. Έχω Σαΐτ Τσουτσού για Τριαντόπουλο. Δικαιώθηκε για τον πάζωμα των τεμπών. Ναι. Έχω ένα στη μέση το σύμβολο τη
1: Παπαδική Κρίση.
0: Ποια Ισπανία, ρε, θυμάστε. Εδώ σε εμά η προφητεία τη Ρωσίδα Αγία Μακαρία από το 1998 βγαίνει αληθινή. Θα σα σβήσουν τα φώτα.
1: Θα σα τα αλλάξουν.
0: Και πώ θα κεντάμε.
1: Πάνε λάκι ώρα.
0: Δεν φτάνουν τα χτισινά μετρά. Έρχεται και ο δύσκολο χειμώνα των τελευταίων ετών. Κάτσε λίγο να πάω.
1: Ετών.
0: Φταίω εγώ που μιλάω λαϊκά, δυστυχώς σας. 3,1 δις λεφτά του λαού με ενδιάμεσους αρπακτικά της συμμορίας των υποκλοπών. Η μαφία του Πρέντατορ πίσω από την ασπίδα του Αχιλέα. Να ναι.
1: Ναι.
0: Ο Δένδιας παραδίδει την αντιπροεδρία,
1: μωρέ.
0: Κάτσε ρε, περίμενε, με πιέζεται και με την αντιαεροπορική άμυνα στα σκοτεινά μονοπάτια ξένων πρακτόρων. Καλά, αυτά τα ξέρουμε. Γιατί πήγαμε στη Βύση? Να μπούμε μέσα στον κύκλο του Σατανά, τα ξέρουμε αυτά. Από μένα που με σκάσατε σήμερα.
1: Αντιπροεδρία.

αγωνία στους αρμόδιους φορείς. Στο μυαλό του κόσμου πλέον έχει μπει και κανείς δεν ξέρει πώς να